στον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε φω. Θες

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ηλάνγκ ηλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλημέρα από Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία.
4: Καλημέρα από Ολλανδία, Χάγη.
5: Καλημέρα, Θωμάτα από Σουτγκάρδη.
6: Λούντεσάιτ, Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
7: Καλημέρα από Κοπενχάγη.
8: Καλημέρα από το Ταχάου.
9: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
10: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
11: Καλημέρα το ελληνισμό, από Ζυρίκη.
12: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
13: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσολτ, Φλαμανδία.
14: Καλημέρα από Νορβηγία.
15: Καλημέρα από Ζάμπια.
2: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
6: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο και ελαιοαποσημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικών. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
9: Καλώς τη!
10: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
9: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
10: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
11: Γεια σας.
10: Ποιος είναι ο κύριος?
9: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
10: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
9: Κυρία Μαρία, μπράβο.
10: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
9: Σοβαρά?
10: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
12: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
14: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
13: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
14: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
13: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
14: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
12: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Καλώς ήρθατε για ακόμη μια φορά εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα Focus FM 103,6. Στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM. Η ώρα είναι 6 και 8 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Μηνυματιζόμαστε στο Viber στο 6907483484, όπου μπορείτε να στείλετε τις καλημέρες σας, φωτογραφίες, βίντεο και όλα όσα συμβαίνουν εκεί πέρα έξω, τα οποία εμείς δεν μπορούμε να δούμε μέσα στο στούντιο, αλλά μπορείτε να μας τα μεταφέρετε εσείς που καθημερινά πηγαίνετε στην εργασία σας και είστε συντονισμένοι εδώ στην μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα. Καλημέρα λοιπόν σε όλο τον κόσμο εδώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου ξημερώνουμε με 17 βαθμούς Κελσίου. Η Αττική ξημερώνει με 18. Καλή θερμοκρασία για τέλη Σεπτέμβρη. Τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη βασικά η σημερινή. Και από αύριο 1η Οκτώβρη παρακαλώ. Μετράει κανείς αντίστροφα για τα Χριστούγεννα, τι γίνεται? Ή το έχετε αφήσει και αυτό στην τύχη? Έτσι να ξέρουμε λιγάκι τι γίνεται, ρε παιδί, μην τα αφήσουμε όλα έτσι, άιντε. Καλημέρα, καλό πρωινό, με υγεία, καφεδάκι πιστεύω να έχετε κάνει, να έχετε προετοιμαστεί ψυχολογικά να ξεκινήσετε και αυτή την ημέρα. Η κυβέρνηση δεν έχει αλλάξει ακόμη, αλλά εντάξει, δεν βαριέσαι. Άντε σηκωθείτε να πάτε να δουλέψετε, να έχετε λεφτά να πληρώνετε φόρους για να ζουν πλουσιοπάροχα οι ολιγάρχες και η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Καλημέρα στον Δημοσθένη. Δυστυχώς λέει, έφυγε από τη ζωή ένα νέο παιδί την ώρα που έπαιζε στον αγωνιστικό χώρο. Συλληπτήρια στην οικογένειά του. Καλό παράδεισο να έχει, μου λέει ο Δημοσθένης. Μιλάει για τον 16χρονο ποδοσφαιριστή, ο οποίος είχε τραυματιστεί σε αγώνα ποδοσφαίρου και δυστυχώς το παλικαράκι δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Καλημέρα στον Κώστα, στο λατομείο του Γρανίτη της Δράμας. Στον πατέρα Παναγιώτη, καλημέρα, με γαργαλάει ο λαιμός. Να παρακαλάμε, λέει, τον Παντοδύναμο να φωτίσει τους νεοέλληνες να ξυπνήσουν για να διώξουμε την πολιτική πανόκλα που μας τρώει εδώ και 60 περίπου χρόνια. Να σε πω κάτι, πατέρα Παναγιώτη.

που είναι τα τελευταία μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, μία μέρα πριν την διάθεσή του. Όσο για τις δημοσκοπήσεις που μου γράφεις, εντάξει, οι δημοσκοπήσεις θα το πάνε μέχρι τέλους, μέχρι και μία μέρα πριν από τις εκλογές, εκεί να δείτε τι έχει να γίνει. Νέα Δημοκρατία 100% θα λένε. Αυτοί έχουν να πάθουν μεγάλο στραπάτσο μετά τις εκλογές. Θα βγαίνουν πάλι και θα ζητάνε συγγνώμη. Καλημέρα στον Πασχάλη. Καφέ να συνέλθουμε, λέει. Όντως, ένα καφεδάκι χρειάζεται τώρα. Στον Κυριάκο από τη Φλόρινα, καλημέρα. Στον Πασχάλη, καλημέρα. Φώτο δεν στέλνω. Νύχτα είναι έξω. 18 βαθμοί και 72% υγρασία. Είναι Οκτώβρης, όχι Οκτώβριος. Ναι, είναι ο μόνος μήνας που δεν έχει μήνα. Το πούμε αυτό. Είναι και η εθνική μας εορτή τώρα, 28 Οκτωβρίου. Πότε πέφτει όμως, για να δούμε λιγάκι. 28 Οκτωβρίου. Έλα εδώ, κάτσε να. 25, 26, 27. Πέφτει Τετάρτη. Τους, ρε, γιατί Τετάρτη, ρε, χάθηκε να πέφτει μια Δευτέρα, ρε παιδί μου. Ή μια Τρίτη, να κολλήσουμε και μια μέρα άδεια του κάνουμε τετραήμερο. Δε φέτος, δεν μας θέλει, δεν μας θέλει. Καλημέρα στην Δώρα, να δούμε πότε θα φύγουν οι κατσικοπόδαροι. Ποτέ στο Αιγαίο με αυτό το πράγμα. Καλημέρα στο φίλο το Στέλιο, καλή εκπομπή. Με συγχωρείτε. Ο Δημοσθένης λέει ότι μετράει αντίστροφα. θα πεθάνουμε στο μικρόφωνο σήμερα. Για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, τα Χριστούγεννα δυστυχώς την έχουν εμποροποιήσει και ο κόσμος κοιτά τις αγορές παρά τη γέννηση του Ιησού. Δεν έχεις άδικο, δεν έχεις άδικο. Τα Χριστούγεννα δυστυχώς έχουν γίνει μια γιορτή υπερκαταναλωτισμού και έχουμε χάσει το νόημα. Και εντάξει, δεν αντιλέγω. Καλό είναι να βγεις, να ψωνίσεις, να κάνεις τα δώρα σου, να ετοιμάσεις το γιορτινό τραπέζι. Ωραίο είναι, δεν αντιλέγω ότι δεν είναι ωραίο. Πολύ όμορφο είναι και είναι από τις λίγες φορές που μαζεύεται όλη η οικογένεια μαζί γύρω από ένα τραπέζι, που έχουμε ξεχάσει πως είναι η οικογένεια. Αλλά σε αυτό το τραπέζι δεν έχουμε θέση για τον Χριστό. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι λείπει ο Χριστός. Χριστούγεννα χωρίς Χριστό κάνουμε. Ποιος το έλεγε, ένας παπάς άκουγα που το έλεγε αυτό. Ότι κάνουμε Χριστούγεννα χωρίς Χριστό. Τώρα αυτοί που δεν πιστεύουν, γιατί θέλουν δώρο Χριστούγεννα ή δώρο Πάσχα. Εγώ θα έλεγα να μην παίρνουν. Αυτοί που δηλώνουν ότι δεν πιστεύουν, ας πούμε. Καλημέρα στη Δέσποινα. Όταν πέσει η κυβέρνηση, να οργανώσει πάρτι και τα ΙΟΑ στο Όλοι Φόκουερ. Εγώ το έχω πει εδώ πέρα κάτω στην Πολυτεχνείο. Θα κάνω πάρτι. Θα κατεβάσω κονσόλες, μικρόφωνα, θα γίνει εδώ, θα μ' ακούνε μέχρι την Τζιμισκή. Θα μ' ακούνε. Αλλά θα πέσει αυτή η κυβέρνηση. Άμα εκεί σε θέλω. Και από μόνη της δεν πέφτει. Πρέπει να ξυπνήσει ο Έλληνας. Θα ξυπνήσει ο Έλληνας. Όχι. Σας το υπογράφω αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ό,τι και να μας κάνουνε, όσο και να μας αυτόνουνε. Δεν ξυπνάμε, ρε παιδιά, αλήθεια, δεν ξυπνάει αυτός ο λαός που να πάρει και να σηκώσει, δεν ξυπνάει.

Λοιπόν, για πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, να δούμε λίγο τι μέλη γενέστε. Πάμε να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Τα Νέα. Τέμπη, λέει, τη φέρνει η παραπομπή Τριαντόπουλου. Η ώρα του ειδικού δικαστηρίου, εκτός ψηφοδελτίου Νέας Δημοκρατίας, ο πρώην υφυπουργός, άλλοι τέσσερις μαζί του στο ειδόλιο. Βέβαια, το θέμα είναι ότι διώκεται για πλημέλημα ο κύριος Τριαντόπουλος. Και άμα φάει καμιά ποινή, που δεν πιστεύω, θα είναι καμιά ποινή χάδι, δεν θα πάει φυλακή. Αλλά τι ψάχνεις να βρεις τώρα από μια δικαιοσύνη η οποία μόνο δίκαιη δεν είναι. Άγιον Όρος, τι ψηφίζουν μονές και λιά με τόχια, δυσαρέσκεια, αφορισμοί και αστοχίες. Η επιστολή που πάγωσε τις σχέσεις με την κυβέρνηση, αλήθειες και μύθοι για τις σχέσεις με την Νίκη, Λύση και Καριστιανού. Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, γεμίζοντας ρεζερβουάρ και λέβητες. Ακριβότερος κατά 100 ευρώ κάθε μήνα στο χειμώνα, διαφορά 2025-26, και έχει και ένα χρονοδιάγραμμα. Η εφημερίδα που δείχνει πως γεμίζαμε το 2025 και πως θα γεμίσουμε φέτος το 2026. Ωραία πράγματα, εντάξει, η ακρίβεια καλά κρατεί. Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Αναλυτικός οδηγός, λέει, ελαφρύτερο καθαριστικό με 5 κινήσεις. Τι πρέπει να κάνει η φορολογούμενη πριν από το τέλος του 2026, ούτως ώστε να γλιτώσουν σημαντικά ποσά φόρου εισοδήματος στη δήλωση που θα υποβάλουν την άνοιξη του 27.

αρχές δαπάνες, εφόσον εξοφληθούν με ηλεκτρονικά μέσα, ξεκλειδώνουν, λέει, πρόσθετη έκπτωση φόρου έως 2.200 ευρώ. Ποια, για πες μας, γιατί έχουμε τρελαθεί να πληρώνουμε με κάρτες, αλλά γιατί μας έχουν επιβάλει να πληρώνουμε με κάρτες, τάχα μου δήθεν για να μην υπάρχει φοροδιαφυγή, για να μην υπάρχουν διαφυγόντα κέρδη. Ναι, αλλά αυτό εδώ πέρα γίνεται για το καλό των τραπεζών, γιατί οι τράπεζες κερδίζουν κάτι εκατομμύρια ευρώ καθημερινά από τις τραπεζικές συναλλαγές οι οποίες γίνονται με POS και τα λοιπά, και εκτός των άλλων ελέγχονται και σχεδόν όλες οι συναλλαγές. Αλλά δεν βλέπουμε το εκαθαριστικό να είναι ελαφρύτερο, δεν το βλέπουμε, το βλέπουμε να βαραίνει όλο και περισσότερο. Μητσοτάκη σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, λέει η εφημερίδα, τα μέτρα για τα καύσιμα και το μήνυμα στις Βρυξέλλες για δράση. Φτωχό το καλάθι προτάσεων στο άτυπο Συμβούλιο Ενέργειας στο Δουβλίνο εν ώψη του χειμώνα. Φτωχή και η κυβέρνηση απέναντι στον ελληνικό λαό που έχει δώσει τα πάντα στους ολιγάρχες, και ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Και περιμένω να δω την κοροϊδία την οποία θα μας πουλήσει ο Μητσοτάκης, ξεκινώντας το πετρέλαιο θέρμανσης με 1,70 το λίτρο. Δωρεάν σύμβουλος για τους αγρότες. Το πρόγραμμα ύψους 53 εκατομμυρίων ευρώ που προέρχεται να λύσει τεχνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα. Οι επιλέξιμες δαπάνες και οι όροι αγροτικός τύπος. Τώρα ξέρετε, βρήκαν άλλον έναν τρόπο για να φάνε χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έτσι το βλέπω εδώ. Σχέδιο 5 σημείων, λέει, για το μεταναστευτικό, το πλάνο της Κομισιόν για να αποφευχθούν μελλοντικές κρίσεις τύπου Θέουτα. Εδώ στην Ελλάδα τη ζούμε τη Θέουτα. Απλά τη ζούμε εκεί πέρα στη Θέουτα, την πατήσανε γιατί ήρθαν όλοι μαζί με τη μία και έγινε ο κακός χαμός. Ενώ εδώ πέρα έρχονται ανατακτά χρονικά διαστήματα, λίγοι-λίγοι. Ναι, αλλά άμα δείτε πόσοι υπάρχουν μέσα στην Ελλάδα. Και εξηγήστε μου, ρε παιδιά, ειλικρινά, δηλαδή έχω αυτή την απορία. Αυτοί εδώ που έρχονται παράνομα εδώ στη χώρα μας, που έρχονται χωρίς χαρτιά, έτσι, που έχουν χάσει ως διαμαγεία στα χαρτιά τους, αλλά δεν έχουν χάσει τα πορτοφόλια τους, δεν έχουν χάσει τα πανάκριβα κινητά τους. Πώς γίνεται και ανοίγουν επιχειρήσεις? Πώς γίνεται, δηλαδή, τους βλέπω δουλεύουν στην eFood, τους βλέπω δουλεύουν στη Volt, και αναρωτιέμαι, δηλαδή, χωρίς χαρτιά πώς, γιατί για να δουλέψεις αυτές τις εταιρείες πρέπει να κάνεις έναρξη ατομικής επιχείρησης. Πού βρήκανε χαρτιά και κάνανε έναρξη ατομικής επιχείρησης τη στιγμή που όταν ήρθαν εδώ πέρα δεν είχαν χαρτιά? Μπορεί να μου το εξηγήσει κάποιος αυτό το πράγμα, πώς μπορεί και γίνεται? Έχω αυτή την απορία, ρε παιδί μου, γιατί όταν ήμουν στην Αθήνα και έμενα σε ξενοδοχείο και παρήγγελα να παίξω να φάω, μια φορά Έλληνας δεν μου φέρει την παραγγελία. Μια φορά, δηλαδή, χαμός γίνεται. Και είχα αυτή την απορία, πώς είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να έχουν κάνει ατομικές επιχειρήσεις εφόσον ήρθαν εδώ στη χώρα χωρίς χαρτιά? Πάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Ευάλωτοι στην ενεργειακή κρίση, Έλληνες εν ώψη χειμώνα. Τα παλιά σπίτια και ο γερασμένος στόλος οχημάτων ανεβάζουν το κόστος. Τι να κάνουμε που δεν έχουμε λεφτά να αγοράσουμε καινούριο σπίτι, ή τουλάχιστον να μπορέσει ο κόσμος να βάλει καινούρια παράθυρα, να κάνει μόνος κτλ. Όσο για τα παλιά οχήματα, ποιος έχει λεφτά, ρε παιδιά, να αγοράσει αυτοκίνητο τη σήμερον ημέρα? Έχουμε το πιο γερασμένο στόλο οχημάτων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν είναι γιατί γουστάρουμε να οδηγάμε σαράβαλα αυτοκίνητο, είναι ότι γιατί δεν έχουμε. Γιατί ο άλλος σου λέει ότι πρέπει, δεν έχω λεφτά να αγοράσω αυτοκίνητο, θα πάω με κάνα χιλιάρικο έτσι να πάρω κάνα σαραβαλάκι 30 ετών, ίσα ίσα να κάνω τη δουλειά μου, να μην περιμένω τις άθλιες αστικές συγκοινωνίες στη στάση το χειμώνα και βρέχομαι και κρυώνω. Έτσι σκέφτεται ο κόσμος. Καλός ή κακός, με αυτόν τον τρόπο σκέφτεται ο κόσμος. Ότι, ρε παιδιά, με ένα σαραβαλάκι να κάνω τη δουλειά μου. Ποιος έχει τα χρήματα τώρα να πάει να δώσει πάνω από 20.000 ευρώ ή να χρεωθεί στην τράπεζα και να πληρώνει 400 το μήνα, 500, πόσο έχει μια δόση αυτοκινήτου για να αγοράσει καινούριο? Δεν υπάρχει περίπτωση. Η μαφία του Χαλκού, λέει, χτυπάει και τα σχολεία, βανδαλισμοί και κλοπές εξωτερικών μονάδων κλιματισμού. Η μαφία του Χαλκού έδιρε και μια δασκάλα χθες, αλλά θα το πιάσω μετά αυτό το θέμα, γιατί έχει ζουμί η υπόθεση με τους Ρωμά που πήγανε και προπυλάκησαν τη δασκάλα και τη στείλανε στο νοσοκομείο με κράνιο εγκεφαλικές κακώσεις. Απίστευτα πράγματα, έτσι, απίστευτα. Και εγώ είμαι με τη δασκάλα ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα είμαι με τη δασκάλα πάνω σε αυτό που έγινε. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Αλέξης Τσίπρας, λέει, σε 6 μήνες θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα. Τι γυρίστε, δεν τη γυρίστε, Αλέξη μου, όλη την Ελλάδα?
Εμείς άμα σας γυρίσουμε ανάποδα, μία αλήθεια δεν θα πέσει από τις τσέπες σας και είναι πρόβλημα αυτό. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ο κόσμος ο οποίος θα πάει να ψηφίσει τον Αλέξη τον Τσίπρα και τον θεωρεί έντιμο πολιτικό. Έτσι χειραγωγούν την κοινή γνώμη, λέει το κύριο άρθρο της εφημερίδας, το μικροσκόπιο δημοσκοπήσεις με αφορμή γκάλωπ της Σίντερβιου. Καταγγελία δικηγόρου ότι τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιοποιήθηκαν ενώ αυτή εξελισσόταν. Ποια ερευνητική μέθοδο χρησιμοποιεί και γιατί δεν είναι αξιόπιστη, έξω από κάθε θεσμικό έλεγχο η καταγγελόμενη εταιρεία. Θα κάνω λίγο μια ερώτηση, ρε παιδιά. Όταν εδώ πέρα ο Δαμιανίδης έβγαλε το πώς γίνονται οι δημοσκοπήσεις και έμπαινε μέσα και ψήφιζε 15-20 φορές Νέα Δημοκρατία, αυτά τα είδε ένας εισαγγελέας. Και έχει το βίντεο το οποίο αναρτήθηκε από εδώ από το ραδιόφωνο μας, έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου. Ένας εισαγγελέας το έχει δει αυτό το πράγμα πώς γίνεται. Ότι μπορώ να μπω και να ψηφίσω όσες φορές γουστάρω και να ψηφίζω ζήτω Μητσοτάκης και ότι το σύστημα το δημοσκοπικό είναι διάτρητο. Τα έχει δει αυτά. Να τους καλέσει λιγάκι και να τους πει ελάτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Αυτό είναι απάτη. Είναι παραπλάνηση εκλογικού σώματος αυτό το οποίο κάνετε. Αλλά η δικαιοσύνη σιωπάσει κάτι τέτοια δυστυχώς. Άλλο άρθρο της εφημερίδας αναφέρεται στον Τριαντόπουλο και στο ειδικό δικαστήριο, στο ειδόλιο Φλωρίδης εκτεθειμένος. Αποκάλυψε Υπουργείο Παιδείας προς ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, συνεργαστείτε με Ισραηλινά πανεπιστήμια. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα. Καταγγελία φωτιά στο Εσουρού με τεκμηριωμένα στοιχεία για κατασκευασμένη δημοσκόπηση της Interview. Η μεγάλη απάτη με τα γκάλωπ μαϊμού πως εμφάνιζε διαφορά στα όρια του στατιστικού λάθους ανάμεσα σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Βρε όλες οι δημοσκοπικές, όλες να καθίσουν στους καμνοί, να αποδείξουν πως γίνονται όλες αυτές οι δημοσκοπήσεις που είναι διάτριτες. Απάντηση για τους νοικοκύριδες και τους κακομύριδες από την Αρχαία Ολυμπία. Αλέξη Τσίπρας λέει: εκπροσωπούμε τους ανθρώπους του μόχθου και της εργασίας. Κανένα δεν εκπροσωπεί τα Αλέξη μου, πίστεψέ με. Το έχουμε καταλάβει τουλάχιστον οι νοήμονες άνθρωποι, που από ό,τι καταλαβαίνω είμαστε λίγοι. Το έχουμε καταλάβει το βρώμικο παιχνίδι το οποίο έχει παιχτεί στις πλάτες μας και το οποίο ετοιμάζεστε να ξαναπαίξετε, γιατί κάτι θέλετε να ξεπουλήσετε πάλι. Φωτιά τα ενίκια, λέει άλλο άρθρο της εφημερίδας, εγκαταλείπουν τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα πριν καν γραφτούν οι φοιτητές. Και είναι λογικό, γιατί οι γονείς δεν έχουν να πληρώσουν πανάκριβα ενίκια. Το κόστος ζωής, ιδιαίτερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, είναι τεράστιο. Οπότε δυστυχώς πολλά παιδιά εγκαταλείπουν το όνειρό τους να σπουδάσουν. Εκεί μας έχει καταντήσει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Θεσσαλονίκη, λουκέτο και σε δεύτερη κλινική του ιδιοκτήτη της μονάδας με τις παράνομες χημειοθεραπείες. Παγώνει για Καριστιανό, δεν ξέρω πως το μηχάνημα βιοανάδρασης το χρησιμοποιεί σε παιδιά. Έλα μωρέ, δεν βαριέσαι, λεφτά να βγαίνουν, από εκεί και πέρα όλα μια χαρά. Πάμε στο πρώτο σελίδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Βαριά εκτεθειμένος ο Πλεύρης, αλλαγή σόκλης της μεταμοσχεύσης. Ο Υπουργός Υγείας πέρασε στα κρυφά ρύθμιση για την λήψη οργάνων έπειτα από κυκλοφορικό θάνατο και όχι μόνο εγκεφαλικό. Ο λαλίστατος Άδωνης τι λέει, αναφέρει η εφημερίδα. Επίσης άλλο άρθρο λέει ο Τριαντόπουλος για τον μπάζωμα των Τεμπών. Ο πρώτος γαλάζιος παίρνει την άγουσα για το ειδικό δικαστήριο, μαζί του και ο Κώστας Αγοραστός.

0: Πάμε στην εφημερίδα Ριζοσπάστης. Ευρωπαϊκή Ένωση και κυβερνήσεις, λέει, φορτώνουν στον λαό τις πολεμικές ανατιμήσεις και τους ανταγωνισμούς στην ενέργεια. Λιμενεργάτες στις προβλήτες 2 και 3 του Πειραιά σε θέση μάχης για τη διεθνή απεργία στις 30 του Οκτώβρη. Κυβέρνηση στους αγρότες στα σπασμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αγανάκτηση για την κατάσχεση επιδοτήσεων. Δεν πειράζει. Νέα Δημοκρατία θέλουνε. Εξακολουθούν να θέλουνε Νέα Δημοκρατία. Αλήθεια σας λέω. Λυπάμαι για αυτό που λέω, αλλά πολλοί αγρότες εξακολουθούν να θέλουνε Νέα Δημοκρατία. Και λένε ότι αν φύγει ο Μητσοτάκης από τη Νέα Δημοκρατία, εμείς θα ξαναψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Το λένε, αλήθεια. Μα την Παναγία σας μιλάω. Το λένε και δεν ντρέπονται. Και μετά βγαίνουν και λένε ότι «Α, τι μας κάνανε, α, ο πρωτογενής τομέας, α, δεν έχουμε να φάμε, τα παιδιά μας δεν θέλουν να ασχοληθούν με τα χωράφια, δεν αξίζει πλέον, εκεί μας καταντήσανε». Όχι, φίλοι μου, δεν σας καταντήσανε εκεί πέρα. Εσείς καταντήσατε τους εαυτούς σας έτσι. Όταν λέτε ότι εμείς θα ξαναψηφίσουμε αυτό το κόμμα, το οποίο είναι το κόμμα της διαφθοράς, το κόμμα που μας κατέστρεψε, το κόμμα που διέλυσε την Ελλάδα, καλά να πάθετε μετά. Συγγνώμη, αλλά καλά να πάθετε. Τα θέλετε και τα τραβάτε. Δηλαδή, από τη μία ο κόσμος σας στηρίζει, ταλαιπωρείτε κάθε φορά που εσείς βγαίνετε στους δρόμους και κλείνετε τους δρόμους, που εύχομαι να μην το κάνετε φέτος, γιατί κανείς δεν θα είναι με το μέρος σας, σας το λέω. Και εσείς λέτε ότι θα πάμε να ξαναψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Αδιανόητο. Εφημερίδα Political, σε ετοιμότητα οι ένοπλες δυνάμεις, τεστ πολέμου, γιατί ο αρχηγός ΓΕΘΑ στρατηγός Χούπης έθεσε ευνηδιαστικά και τα τρία σώματα σε συναγερμό μέρα και νύχτα. Γιατί λέτε να περιμένουμε κανένα πόλεμο, λέτε να δεχτούμε κανένα χτύπημα από το πουθένα, δεν ξέρω, με αυτούς που έχουμε μπλέξει. Έκθεση της Κομισιόν, λέει, η Ελλάδα απουρωγός πρωταθλήτρια Ευρώπης. Πώς μέσα σε 6 χρόνια πετύχαμε τη μεγαλύτερη μείωση σε έλλειμμα ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πετύχαμε εμείς τέτοιο πράγμα? Να μας το εξηγήσετε. Εφημερίδα Μανιφέστο, αποκαλύψεις φωτιά για τα δίκτυα χρηματοδότησης της Χαμάς, αποκεφαλισμοί Εβραίων, ο ΝΕΡ. Σε δύσκολη θέση η Μαρία Καριστιανού, μπλεξίματα με την κβαντική βιοανάδραση, ήξεις αφήξεις από την πρόεδρο της Ελπίδας μετά τις αποκαλύψεις του Άδωνη Γεωργιάδη. Έξω οι φασίστες από τα σχολεία, λέει άλλο άρθρο της εφημερίδας. Σάλλος με την αποδοχή δωρεάς του Κασιδιάρη σε σύλλογο γονέων. Α, αυτό θέλω να το ρωτήσω. Κασιδιάρης, που τα βρίσκει τα λεφτά, ακόμη δεν βγήκε από τη φυλακή και μοιράζει δεξιά και αριστερά? Μπορεί να μου το εξηγήσει κάποιος, πόθεν πώς. Από πού τα βρήκε τα λεφτά και κάνει δωρεές? Μέχρι πρότινος ήταν φυλακισμένος. Τι γίνεται? Κάτι δεν μ' αρέσει όλο αυτό το πράγμα. Και πάμε και στην εφημερίδα Απογευματινή. Τα λαβράκια του MedWatch σε 10 μέρες λειτουργίας. Νηστέρι στα παράσιτα της υγείας. Άδωνης Γεωργιάδης στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ο φάκελος με τις καταγγελίες κατά Πατούλη. Τι είπε για το μηχάνημα βιοανάδρασης της Καριστιανού? Ανοίγουν τα τηλέφωνα των εμπλεκομένων στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Και καλώς θα ανοίξουν, δεν έπρεπε να ανοίξουν από την πρώτη στιγμή. Αλλά τα τηλέφωνα για τον θάνατο των 57 ανθρώπων στα Τέμπη, εκεί δεν θα ανοίξουν, δεν το βλέπω, δεν δύσκολα. Πατάει γκάζι, λέει ο Μητσοτάκης, άλλο άρθρο για την στήριξη των οικοκυριών. Εντάξει, μην μας στηρίζετε τόσο πολύ, κύριε Πρωθυπουργέ, δηλαδή δεν μπορούμε να τη διαχειριστούμε τόση στήριξη, για όνομα του Θεού. Και τέλος πάμε στην εφημερίδα Εστία. Έγκλημα με 1300 κοιμήλια της ιστορικής μονής Οικοσιφηνίσης. Η κυβέρνηση, λέει, επιστρέφει τα οστά του Τσάρου της Βουλγαρίας που βρέθηκαν σε ανασκαφές στις Πρέσπες και σε αντάλλαγμα παίρνει μόνο 48 από τα μύθη της εθνικής αξίας κοιμήλια που έκλεψαν οι Βουλγάροι κατά την βάρβαρη κατοχή τους στη Βόρεια Ελλάδα. Ετοιμάζουν και φιέστα στις 3 Οκτωβρίου για προεκλογικούς λόγους να πάρει θέση ο Αρχιεπίσκοπος. Κάτι είπατε και εσείς εκεί στην εφημερίδα τώρα, να πάρει θέση ο Αρχιεπίσκοπος. Ο Αρχιεπίσκοπος δεν έχει πάρει θέση για άλλα κι άλλα. Λοιπόν, 6:30, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και εντός ολίγου να επανέλθουμε πάλι πίσω να πιάσουμε, να ξετυλίξουμε σιγά σιγά όλο το κουβάρι της επικαιρότητας.
1: Focus FM 103,6. από την καρδιά της Μακεδονίας απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμανλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
1: Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Εύωσμο.
4: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
3: Καλημέρα από Πάτρα.
5: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
6: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
7: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
9: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
8: Τελοπών, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
10: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
12: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
11: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
12: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
11: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
12: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
11: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
13: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Softex Pure Class χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6. Και ραδιομάχη 99,8 στα FM. Έχασα τον ιρμό μου. Στη δικτύωση καθημερινά εδώ 6 με 8 το πρωί. Στην πρώτη πρωινή ενημέρωση της ημέρας. Η ώρα είναι 6 και 36 πρώτα λεπτά. Είναι η τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη, 30 του μηνού του 2026. Από αύριο θα λέμε καλό μήνα και μετράμε αντίστροφα, όχι για τα Χριστούγεννα, αλλά για την ημέρα που θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο πετρέλαιο θέρμανσης φέτος θα είναι τσουχτερότατο. Γύρω στο 1,70 θα ξεκινήσει η διάθεσή του και με βάση έτσι κάποιες εκτιμήσεις, κάνοντας εχθές μία έρευνα, θεωρώ ότι θα κλείσει η τιμή του πετρελαίου του χρόνου λίγο πριν ολοκληρωθεί η σεζόν, γύρω στα 2,20. Έτσι είναι η δική μου προσωπική εκτίμηση, παρατηρώντας εχθές και κάνοντας μία έρευνα σε κάποιους δείκτες. Θεωρώ ότι κάπου εκεί θα κλείσει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης για φέτος. Η βενζίνη, ναι, θα τη δούμε και αυτή να ανεβαίνει, πιστεύω. Σε πολλές εκ των περιπτώσεων έχει ξεπεράσει τα 2,5 ευρώ. Σε απομακρυσμένες περιοχές έχει φτάσει τα 2,60. Πάει να αγγίξει και τα 2,70. Να είναι καλά η κυβέρνηση, να είναι καλά η κυβέρνηση, δεν μπορώ να πω. Μας προσέχουν. Για το καλό μας γίνεται όλο αυτό, ξέρετε, για να μην κινούμε τα αυτοκίνητά μας και για να περπατάμε και λίγο, γιατί κοντεύουμε να... Ναι, έχουμε χάσει τη φόρμα μας. Δεν είναι τυχαίο που βγαίνουν όλοι αυτοί της κυβέρνησης και λένε όλες αυτές τις αρλούμπες τις οποίες ακούμε να λένε δεξιά και αριστερά. Ναι, μιλάμε τώρα, η Νέα Δημοκρατία έχει επιδοθεί σε μαργαριτάρια. Ακούσαμε τον κύριο Θεοχάρη, υφυπουργό εξωτερικών, να λέει ότι εμείς εκπροσωπούμε τους νοικοκύριδες και εσείς τους κακομύριδες. Δηλαδή γενικότερα μας είπε κακομύριδες ο κύριος Θεοχάρης. Ξέρετε, εμείς είμαστε οι κακομύριδες, οι οποίοι όλη την ώρα μιζεριάζουμε, γκρινιάζουμε, δεν βγαίνει ο μήνας, δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, δεν μπορούμε να πληρώσουμε το ρεύμα, τα ενίκια πανάκριβα. Γκρινιάζετε, γκρινιάζετε. Ο υφυπουργός εξωτερικών αντέδρασε. Άλλο ένα μαργαριτάρι είναι που ακούσαμε από τον κύριο Κουλκουδίνα, βουλευτή Πιερίας, όπου μας είπε ότι όποιος δεν έχει 10 ευρώ να πληρώσει βενζίνη, ας πάρει τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Yeah. Τον κύριο Κουλκουδίνα, ο οποίος ήταν μέσα στη Βουλή τόσο καιρό, δεν τον ξέρουν ούτε αυτοί που τον ψήφισαν ποιος είναι. Εγώ προσωπικά δεν τον ήξερα τον κύριο Κουλκουδίνα. Τον έμαθα τώρα όταν πέταξε αυτή την παρούφα. Σου λέει, ας πω κι εγώ μια βλακία, ρε παιδί μου, να γίνω viral. Ούτως ή άλλως όλοι αυτό κάνουν. Και βγήκε και είπε αυτή την λακαμία, ρε παιδί. Μετά ακούσαμε και τον Υπουργό Υγείας. Δεν μπορούσε να λείπει ο Υπουργός Υγείας από αυτήν την από όλη αυτή τη φιέστα, που αναφέρθηκε προς τους δημοσιογράφους εκεί και τους είπε, μήπως έχετε πάρει κανένα μπάφο. Μιλάμε, ο άνθρωπος, εντάξει, είναι τέρμα. Δεν. Είχαμε όμως και τον κύριο Μαρινάκη, βέβαια, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, που γύρισε και είπε ότι το επίδομα ανεργίας πρέπει να υπάρχει έως 2 μήνες. Και εγώ πιστεύω, κύριε Μαρινάκη, ότι ο μισθός των βουλευτών πρέπει να είναι έως 2.000 και όχι 5 και 6. Τι θα λέγατε, κύριε Μαρινάκη? Ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος τι επαγγέλλεται, δεν ξέρω, πριν να ασχοληθεί με την πολιτική, έχει κολλήσει κανένα ένσημο στη ζωή του, έχει κάνει κάποιο επάγγελμα, κάτι? Έχει μείνει ποτέ άνεργος, να δει πώς είναι να είσαι άνεργος? Έχει ζήσει μήπως ο κύριος Μαρινάκης με 700 ευρώ που μας λέει ότι το επίδομα ανεργίας πρέπει να υπάρχει μέχρι 2 μήνες? Δεν ξέρω πραγματικά. Αλλά είχαμε και το άλλο, το μαργαριτάρι, από την κυρία Βούλτευση, βουλευτήνα της Νέας Δημοκρατίας, όπου είπε ότι την πρώτη μέρα του σχολείου μισές δασκάλες δηλώνουν εγκυμονούσες. Μας ανατριχιάσατε, κυρία Βούλτευση, μας ανατριχιάσατε με αυτά τα οποία λέτε, ειλικρινά. Αλλά τι να κάνω, τι να σας κάνω που ο κόσμος σας ψηφίζει, τι να σας κάνω που ο κόσμος κάθεται και ακούει όλα αυτά τα οποία λέτε και δεν σας έχει συχτηρήσει από εκεί πέρα να πάτε και να μην ξανάρθετε. Είπαμε, είμαστε ένας λαός κοιμισμένων ανθρώπων, δεν πρόκειται να ξυπνήσει αυτός ο λαός, αλήθεια σας λέω, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά τώρα βλέπω και το άλλο. Εδώ ο Πορτοσάλτερ, αλήθεια. Δηλαδή η σύψη στη Νέα Δημοκρατία έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα. Η πτώση της είναι ραγδαία, εγώ αυτό βλέπω. Άσχετα αν οι δημοσκοπήσεις προσπαθούν να την κρατήσουν ψηλά, γιατί έτσι τους βολεύει, γιατί είναι πληρωμένες, γιατί είναι διάτριτες, γιατί. Το αποτέλεσμα όμως όλων αυτών είναι να φτάσει μέχρι και ο Πορτοσάλτε να κράξει τους υπουργούς για όλα αυτά εδώ πέρα τα οποία σας έλεγα τόση ώρα, και όλες αυτές τις ανοησίες, όλες αυτές τις βλακίες που λένε, και δεν εξαίρεσε ούτε τον Άδων τον Γεωργιάδη. Δηλαδή άμα φτάνουμε σε σημείο ο ίδιος ο Πορτοσάλτε να κράζει την κυβέρνηση, παιδιά τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά.
1: Και επιβεβαίωσαν αυτά τα νεοδημοκρατόπουλα,
2: ξεσάλωσαν
1: την κυρία Μπακογιάννη.
2: Δηλαδή
1: κατευθείαν είπε κάτι η κυρία Μπακογιάννη, ότι παιδιά ξεκαβαλίψετε.
0: Ξεκαβαλίστε, βρε.
1: Μαζί και είπαμε όχι, συνεχίστε την καβάλα.
2: Η
1: Μπακογιάννη να λέμε ανοησίες.
2: Δεν είπε ονόματα η Μπακογιάννη.
1: Όχι, όχι.
3: Είπε υπουργού.
0: Δράμα η καβάλα στην Ξάνθη.
2: Βγήκαν οι ίδιοι και καρφώθηκαν.
1: Αυτό λέω. Πήραν λοιπόν τώρα το καλάμι τα πουλάκια μου και βγήκανε να λένε βλακίες. Εντάξει, λένε ανοησίες. Αλλά έχουν μαζευτεί πάρα πολλά. Έχουν μαζευτεί αυτές τις μέρες πάρα πολλά φάουλ.
3: Αυτός ο ανταγωνισμός βλακίες βοηθάει κανέναν από αυτούς.
1: Εκθέτει πλήρως την κυβέρνηση. Πλήρως,
3: πάμε στον κύριο Θεοχάρη, πάμε τον ακούσουμε, παιδιά. Για ελάτε.
4: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
3: Τώρα, αυτό που λες είναι.
1: Που εκπροσωπούν τον κακομοίρη. Δεν έχουμε πει κακομοίρη κακόμματα.
3: Να λες ότι εκπροσωπούν τον κακομοίρη, εσύ τον εκπροσωπείς τον κακομοίρη, τον Έλληνα ως
1: κυβέρνηση. Είναι προσβλητικό, ευθέως προσβλητικό στον πολίτη. Δεν υπάρχει κακομοίρης πολίτη.
2: Να πούμε λίγο.
1: Ξεκαβαλύψετε.
0: Ξεκαβαλύψετε τέλος πάντων το καλά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι επιδίδονται σε ρεστάλ βλακίες εκεί στην Νέα Δημοκρατία. Θεωρούν ότι όποιος είναι ο πιο ανόητος, ας πούμε, θα τον ψηφίσει περισσότερο κόσμο. Προσπαθούν να γίνουν viral για να γίνουν γνωστοί, να πάρουν ψήφους. Δεν ξέρω. Και πάνω σε αυτό λένε βλακίες. Βλακίες τις οποίες ξεστομίζουν σαν ρουκέτες και χτυπάνε όλους εμάς. Η Νέα Δημοκρατία, ειλικρινά το λέω, είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει πινελικιάσει τόσο άσχημα τον ελληνικό λαό. Τι ψεκασμένους μας είχε πει η Ντόρα παλαιότερα. Τι ρωσόφιλους μας έλεγε, τα θυμάστε αυτά? Και εγώ δεν τα ξεχνάω. Και τώρα βγαίνουν και τα άλλα τα μαργαριτάρια και λένε όλα αυτά τα οποία λένε. Που εντάξει. Για να βγει ο Πορτοσάλτε να αρχίσει να κράζει τους κυβερνητικούς της Νέας Δημοκρατίας, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Καταλαβαίνετε σε τι σύψη βρίσκεται αυτό το κόμμα. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη είναι η φθορά, την οποία βέβαια δεν μπορούν να διαχειριστούν και στη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορούν να διαχειριστούν την τεράστια φθορά η οποία υπάρχει. Και βγαίνουν και λένε όλες αυτές τις βλακίες και τις αρλούμπες τις οποίες ακούμε να λένε και να προσβάλλουν τον κόσμο. Βέβαια το πρόβλημα είναι ότι ο κόσμος δεν προσβάλλεται. Ο κόσμος δεν προσβάλλεται. Δηλαδή τα λέει, γελάμε, μπουχαχά. Οκ, okay, όλα καλά, τι βλακία είπε αυτός το παιδί μου, και την άλλη μέρα θα πάνε στην κάλπη να τους ψηφίσουν. Αλλά ο Πορτοσάλτε για την ακρίβεια μας έδωσε λύση. Ναι, πώς μας είχαν δώσει λύση για τη θέρμανση στο σπίτι, όταν μαγειρεύετε να ανοίγετε το φούρνο ούτως ώστε να έρχεται η θέρμανση του φούρνου μέσα στο δωμάτιο και να μην χάνετε και να μπορείτε να ζεστάνετε το σπίτι σας. Ναι, ο Πορτοσάλτε μας είπε ότι αν δεν έχετε χρήματα για βενζίνη, σβήστε τα φώτα στο σπίτι σας και κάντε οικονομία. Ναι, για να μην νομίζετε ότι τα βγάζω από το μυαλό μου, απολαύστε τον.
1: Όσο μπορείτε,
3: σβήστε τα φώτα.
1: Σβήστε τα φώτα. Μην τα αφήνεις έτσι.
2: Αυτό είναι η καρδιά του προβλήματος τώρα.
1: Μην το κάνεις σαχούρι δηλαδή.
0: Κατάλαβες. Σβήστε το ρημάδι το φως παναθεμάτω. Τι το θες αναμένω? Κεράκια. Κεράκια, δεν κατάλαβα. Γιατί δηλαδή? Να βάλουμε κεράκια. Όπως τις παλιές καρές, γκαζόλαμπε. Τι άλλο μπορούμε να βάλουμε, ξέρω εγώ. Άμα έχετε έξω από το σπίτι σας καμιά λάμπα που φωτίζει, του Δήμου, ξέρετε, εκμεταλλευτείτε το. Όχι να τραβήξετε γραμμή από τη λάμπα. Δεν είστε και τίποτα Ρωμά να τα κάνετε αυτά. Να κάνετε τέτοιο. Να έχετε ανοιχτό το παράθυρο, να έρχεται το φως της λάμπας μέσα στο σπίτι. Εγώ θα σας τα μαθαίνω όλα αυτά. Πλυντήριο. πλυντήριο. Μάθατε εσείς οι νοικοκυρές που θέλετε και πλυντήριο. Στο χέρι, στο πλυντήριο γαριάζουν. Στο χέρι θα τα πλένε εκεί πέρα. Γιατί δηλαδή. Οι γιαγιάδες μας που τα πλέναν εκεί πέρα στο χέρι, δεν χαλάγανε κιόλας τα ρούχα. Μια ζωή τα κρατάγανε. Μετά θέλετε να μου μαγειρεύετε και στο φούρνο κάθε μέρα. Όχι, στον καζάκι. Στον καζάκι, δεν κατάλαβα. Θυμάστε κάποτε που μαγείρευε και πιο νόστιμο γίνεται το φαγητό. Τι νομίζετε. Σας δίνω εγώ λύσεις για οικονομία εδώ, εμένα θα ακούτε. Αύριο μεθαύριο μπορεί να τα ακούσετε από τον Πορτοσάλτε. Αλλά άμα τα ακούσετε από τον Πορτοσάλτε, θα πείτε α, ο Πορτοσάλτε τα λέει. Ρε. Άμα τα λέει ο Ερμές, γελάτε. Δίνω ιδέες τώρα σε αυτούς να βγαίνουν και να λένε στις εκπομπές του. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για οικονομία, κάτσε να σκεφτούμε κάτι. Για τις μετακινήσεις. Πάρτε ποδήλατα, πάρτε πατίνια ηλεκτρικά. Είναι και της μόδας τώρα. Αφήστε το ρημάδι αυτοκίνητο, αν δεν έχετε 10 λεπτά, 10 ευρώ αν βάλετε βενζίνη. Που πια 10 ευρώ τώρα εδώ που τα λέμε. 20 βάζεις και κοιτάς το δίκτυ, τον χτυπάς λίγο έτσι. Λες ρε παιδί μου, κάτσε μη χάλασε, ξέρω εγώ. Γιατί τον βλέπεις, δεν συγκινείται να κουνηθεί λίγο. Βάζει 20 ευρώ και δε λίγο έτσι να πάει λίγο πάνω. Και λες τι έγινε ρε, έβαλα μέσα ή έφτισε ο άλλος. Δεν ξέρεις, ειλικρινά δεν είναι. Οπότε λοιπόν να κυκλοφορείτε με τα μέσα, να κυκλοφορείτε με τα πόδια, να κάνετε καλό και στην υγεία σας. Ωραία πράγματα. Εμάς σκέφτονται, να ξέρετε. Τι άλλο, πείτε ρε εσείς κάτι έτσι να κάνουμε οικονομία. Δώστε καμιά ιδέα εδώ πέρα στο Viber στο 69-07-483-484. Δώστε λύσεις να κάνουμε οικονομία. Έχετε ρέψει το μυαλό μου.

ψάχνω να βρω λύσεις τώρα, τι να κάνω. Θέλετε να κόψουμε και το φαγητό? Γιατί να τρώμε δηλαδή πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ? Κατάλαβα. Να κόψουμε και κάτι από το φαγητό. Αυτό τώρα που λέω δεν είναι αστείο. Πολλοί συνανθρωποί μας έχουν φτάσει σε σημείο να κόψουν ένα γεύμα ή και δύο την ημέρα για να μπορούν να ανταπεξέλθουν. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αυτό σημαίνει ότι αύριο μεθαύριο θα είμαστε ασθενείς. Θα χάσουμε την υγεία μας γιατί δεν θα τρώμε σωστά. Εκτός το ότι τρώμε ένα σωρό μπαρούφες και βλακίες, το θέμα είναι ότι είναι τραγικό να αναγκάζεσαι να κόψεις από το ίδιο σου το φαγητό για να λες ότι να βγει ο μήνας να πληρώσω το ρεύμα, να βγει ο μήνας να πληρώσω το... να βάλω πετρέλαιο. Δεν θα φάω ένα γεύμα την ημέρα, ας πούμε, για να μπορέσω να κάνω οικονομία, να δώσω στο παιδί μου χαρτζιλίκι να το στείλω στο σχολείο. Πόσο τραγικό αυτό το πράγμα, ειλικρινά. Απίστευτα τραγικό αυτό το πράγμα. Άντε καλή, στείλτε καμιά ιδέα να δούμε από πού θα κάνουμε οικονομία τώρα. Να δούμε τι μπορούμε να κόψουμε. Τι άλλο, να κόψουμε τον αέρα που αναπνέουμε? Θα σκάσουμε, δεν γίνεται, θα μου πείτε. Όχι, να μην κόψουμε τον αέρα. Ακόμη δεν τον έχουν φορολογήσει αυτό. Να κόψουμε το ίντερνετ στο σπίτι? Όχι, ούτε αυτό θέλουν να το κόψουν, γιατί από εκεί μας προπαγανδίζουν όλη μέρα. Οπότε από εκεί και από τα κανάλια. Οπότε να μην το κόψουμε γι' αυτό. Τι να κόψουμε? Να κόψουμε το σεξ. Ξέρω εγώ, να φτάσουμε και σε εκείνο το σημείο. Θα κάνουμε οικονομία, θα γλιτώσουμε τίποτα άμα το κόψουμε? Γι' αυτό, άμα είναι κομμάτια να γίνει, να το κόψουμε. Άμα είναι να κάνουμε οικονομία σε κάτι, ξέρω εγώ. Τι άλλο να κόψουμε? Η κυρία Ελισάβετ λέει λύση φωτισμού, λάμπα που, βάζαμε στα που βάζουμε στα νεκροταφεία. Α, εκείνο με το σταυρουδάκι το κόκκινο λες? Ναι, λίγο έτσι περίεργο μέσα στο σπίτι, αλλά γιατί όχι, γιατί όχι. Θα δίνει έτσι και μια νότα ρομαντισμού, μια νότα ηρεμίας. Ναι, ναι, γιατί όχι, γιατί όχι. Γενικότερα πάντως έχουμε να ακούσουμε πολλά ακόμη και όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές θεωρώ ότι θα ακούσουμε πάρα πολλά μαργαριτάρια από την κυβέρνηση. Γεια σου Κατέρινα μου, καλημέρα. 16 βαθμοί Κελσίου, τα μπουρδούκλωσες μου. Τι να κάνω και εγώ, καφέ δεν πρόλαβα να πιω σήμερα. Να κόψετε λέει το λόγο από όλους αυτούς να τους στείλετε στα σπίτια τους. Και εσύ τώρα, μην είσαι τόσο σκληρή, ο Έλληνας δεν μπορεί. Δεν μπορεί, ειλικρινά, δεν το έχει στο αίμα του, ρε παιδί μου. Θέλει να ταλαιπωρείται ο Έλληνας. Θέλει. Τι θέλει τη Νέα Δημοκρατία του, δεν αντέχει. Και το Πασόκ του μισού. Καλημέρα στον Ηλία. Πολύ φασολάδα να τρώμε, λέει, για δουλειά το τούρμπο. Καλημέρα από Βουλγαρία, συνάδελφε. Γεια σου, Ηλία μου, καλημέρα. Με τη φασολάδα, μια χαρά. Μπορεί και μετά στο μπάνιο μέσα να κάνει και. Πώς το λένε, και τζακούζι, να πει. Ο πατέρας Παναγιώτης λέει, η Θεοπούλα λέει, άντε καλή κόβεται το σεξ. Άμα δεν έχει λεφτά για προφυλακτικά, ξέρεις πως κόβεται. Πόσο έχουν πάει και αυτά. Ο Πασκάλης λέει, πάρε τη λάμπα με το λάδι, λέει η γυναίκα. Λάμπα με λάδι, Πόσο έχει φτάσει το λάδι αυτό που καίει η λάμπα? Για να ξέρουμε λιγάκι τι γίνεται. Ο Σπύρος λέει, εμένα που η γυναίκα μου φέτος ζητάει και στεγνοτήριο, τι θα κάνω? Αδερφέ, εσύ είσαι σε δύσκολη κατάσταση. Πρέπει να επιλέξεις ή το στεγνοτήριο ή τη γυναίκα. Δεν ξέρω. Στεγνοτήριο. Ξέρετε τι καίει το στεγνοτήριο? Δεν κατάλαβα. Να τα βγάζει έξω στον μπαλκόνι να στεγνώνει. Θα μου πεις, θα έχει υγρασία το χειμώνα. Δεν πειράζει. Τι να κάνει. Άκου στεγνοτήριο. Περαστικά σου, Σπύρο, περαστικά. Περαστικά, ειλικρινά, δηλαδή δεν είναι. Αφού δεν σου έχει ζητήσει και κανένα καινούργιο αυτοκίνητο ηλεκτρικό, πάλι καλά. Γεια σου, Αντώνη μου, καλημέρα. Ο Δημήτρης από τη Βέρεια στέλνει καλημέρα. Στείλτε και καμιά ιδέα εδώ. Του αλλού η γυναίκα ζητάει στεγνοτήριο. Ελάτε λίγο συμπαράσταση, ρε παιδιά, στο συνέλληνα. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε στεγνοτήριο, ρε ναι, τη 2026. Ξέρετε τι καίει το στεγνοτήριο, τα ντερά του καίει. Θα δουλεύουμε για τη ΔΕΗ, ρε γυναίκα.
τι έχουμε πάθει, ρε. Εγώ συμπαραστέκομαι. Παντρεμένος δεν είμαι, αλλά συμπαραστέκομαι. Πρέπει να συμπαρασταθούμε στον συνάνθρωπο. Στεγνώ, τι είναι. Τι άλλο θα ζητήσετε, βρε. Αδίστακτες είναι, ρε, εσύ. Αδίστακτες είναι. Τις παντρεύεσαι και μετά σου βγάζουν τα κουσούρια. Σου ζητάνε στεγνοτήριο, πιστολάκι για τα μαλλιά, λέει. Δεν κατάλαβα, στέγνωστα με την πετσέτα. Γιατί δηλαδή πρέπει να φυσάει μία ώρα και να πληρώνω εγώ ρεύμα. Ο Πασχάλης λέει, καταργήσαμε το σεσουάρ. Στα λόγια μου έρχεται ο Πασχάλης. Το σκεπτικό μέσα. Μα τώρα, σε παρακαλώ. Πιστολάκι, λέει, για τα μαλλιά. Σε τι ρεύμα και έχει το πιστολάκι κάθε μέρα, βου εκείνο το πράγμα. Άσε που σου παίρνει και τα αυτιά. Ηλεκτρική σκούπα. Κάτσε, ρε, δεν τα μαζεύει όλα καταρχάς η ηλεκτρική σκούπα. Άμα δεν βγάλεις τα χαλιά έξω, να τα τεινάξεις με το τεινακτήριο όπως κάνανε οι παλιές εκεί. Μα δεν καθαρίζει το χαλί, κυρία μου. Μου θέλετε ηλεκτρικές σκούπες. Και οι σακούλες είναι πανάκριβες. Τρεις σακούλες 25 ευρώ που να πάρει. Χρυσές είναι αυτές οι σακούλες. Γιατί από τι τις φτιάχνουν. Μα ναι, δεν είναι. Δεν. Dance with me. Με τη σκούπα εκείνη την ψάθινη. Τη θυμάστε εκείνη τη σκληρή που τα έπαιρνε όλα, δεν άφηνε τίποτα. Αυτά ήταν. Σφουγγαρίστρες και κουβά. Με τη μάπα κάτω εκεί να καθαρίσει. Τα έλεγε ο Πόποτας. Είχε δίκιο ο Πόπος. Καθάριζε καλύτερα έτσι. Ενώ με τη σφουγγαρίστρα κάνεις μια αρπακόλα και τελείωσε. Άμα είσαι όμως πεσμένη στα γόνατα και τρίβεις εκεί πέρα το πάτωμα. Ο Στέλιος να της πεις, λέει, Σπύρο, ότι δεν έχουμε δυνατή μπρίζα που να σηκώνει το στεγνοτήριο. Άμα δεν ξέρει από ηλεκτρολογικά, πες το έτσι. Πες το έτσι. Να δούμε άμα θα πιάσει. Και άμα πιάσει θα το κάνουν και οι άλλοι. Και έτσι λίγο προσπαθούμε λίγο να... Καταλαβαίνετε τώρα, να βρούμε μια λύση. Ο Κώστας από τη Νέα Σάντα, εγώ λέω, λέει, να κόψουμε τη δουλειά να γίνουμε βουλευτές. Μωρέ, να την κόψουμε τη δουλειά. Μωρέ, να γίνουμε βουλευτές. Αλλά ξέρω εγώ, μπορείς να κλέψεις. Εγώ δεν μπορώ και να κλέψω, είμαι και βλάκας αυτά. Δεν το έχω, ρε παιδί. Καλημέρα στην Ιωάννα. Τι να κόψουμε, λέει, από τα κομμένα κάνουμε περιβόληση σε γλάστρες στον μπαλκόνι να έχουμε φρέσκα λαχανικά όσο για κρέας, λέει, μικρότερες μερίδες. Έλα μωρέ, θέλετε και κρέας τώρα. Φασολάδα, φακές, ρεβίθια, κανένα λαχανικό έτσι. Σιγά τώρα θέλετε και κρέας. Το μοσχαράκι εν τω μεταξύ έχει πάει, άστο δεν είναι. Απλησίαστο. Ο Γιώργος, εγώ βρήκα, λέει, παρτέντα. Αντί για ηλεκτρική σκούπα, την έχω κάνει με μανιβέλα και φτερωτές. Ένας γυρνάει τη μανιβέλα, ο άλλος σκουπίζει. Ωραίο, ωραίο. Να λύσεις, να λύσεις. Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Και έχεις και τη χαρά της δημιουργίας ότι κάτι κάνω μαζί με τη γυναίκα μου, ρε παιδί μου. Εκείνη σκουπίζει και εγώ γυρνάω τη μανιβέλα της σκούπας. Το κάνουμε μαζί. Δηλαδή έχει και λίγο ενδιαφέρον το πράγμα. Όχι τώρα μου βάζει την ηλεκτρική στην πρίζα. Εκτός του ότι κάνει και φασαρία, μου βάζει την ηλεκτρική στην πρίζα και αρχίζει και. Και κοιτάς εσύ το καλώδιο και λες πόσο ρεύμα να καίει τώρα αυτό το πράγμα. Τι θα γίνει. Γεια σου Παναγιώτη μου. Το νερό, λέει, που ξαλμυρίζουμε τον μπακαλιάρο, το φυλάμε και βράζουμε τα μακαρόνια, γλιτώνουμε το αλάτι. Νάτες οι λύσεις, τα ακούτε. Λύσεις υπάρχουν, δεν θέλετε να τις εφαρμόσετε, αυτό είναι το πρόβλημα.

Τι να κάνουμε. Προσπαθούμε λιγάκι έτσι να γελάσουμε. Να φτιάξουμε λίγο τη διάθεση, γιατί είναι Τετάρτη κιόλας και ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα. Μπήκες λίγο απότομα και τρόμαξα, λέω μου την πέσανε. Αλλά όχι ακόμα. Οπότε, ναι. Ψάχνουμε να βρούμε μέσα στην κακομοιριά μας και λίγο έτσι, λίγο αισιοδοξία. Η Κατερίνα μου λέει, εσείς μην δείτε απατεώνα, αμέσως να του δώσετε εξουσία. Ναι ρε παιδί. Κατευθείαν, με το που θα δούμε έναν απατεώνα, κατευθείαν, πάρε να έχεις. Δεν βαριέσαι. Κοίτα να δεις που σχεδόν έχει φτάσει η ώρα 7. Αυτό. Περνάει η ώρα τελικά. Μπράβο. Λοιπόν, τόσο λίγο θα πρέπει να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τη Δέσποινα την Ποτίτσης. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε βέβαια πάλι πίσω να πιάσουμε όλα τα υπόλοιπα. Μηνυματάρες στέλνετε στο Viber στο 6907-483-484. Φυσικά μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διότι είμαστε παντού σε Facebook, Instagram, TikTok, X και ξερός και όλα αυτά. Αρκεί να πληκτρολογήσετε Focus FM 103,6. Μας διαβάζετε στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σταθμού στο www.focusfm.gr και μπορείτε να κατεβάσετε και την εφαρμογή του σταθμού μας εντελώς δωρεάν στο κινητό σας τηλέφωνο, από όποια συσκευή και αν χρησιμοποιείτε, από το Play Store ή από το App Store αντίστοιχα. Τώρα για εσάς που αναζητάτε λύσεις οι οποίες περιορίζουν τα λειτουργικά έξοδα του στόλου σας και εξυγχρονίζουν τις αποθήκες σας, είναι η έκθεση Logistics Expo Θεσσαλονίκης 16 έως 18 Οκτωβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Θεσσαλονίκης, όπου εκεί πέρα θα έχετε την ευκαιρία να δείτε στην πράξη προηγμένα συστήματα WMS και αυτοματισμούς τεχνητής νοημοσύνης, λύσεις ηλεκτροκίνησης αλλά και βιώσιμα καύσιμα, λιπαντικά και όλα τα σχετικά, όπως επίσης και εξειδικευμένες ομιλίες για τις παγκόσμιες εξελίξεις της αγοράς στα πολυσυνέδρια Logi Meat Fish Dairy και μαζί και η εξειδικευμένη έκθεση Track and Van Expo. Logistics Expo Θεσσαλονίκης από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Θεσσαλονίκης. Να την επισκεφτείτε γιατί σίγουρα σας ενδιαφέρει. Δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και επανέρχομαι.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Τρεις παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου από τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταγράφηκαν στο βόρειο-ανατολικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Σημειώθηκαν 7 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου, ο Χρήστος Τριαντόπουλος για το μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Θα παραπευθούν επίσης οι Αγάπιος Χαρακόπουλος, Ευάγγελος Φαλάρας, Βασίλης Παπαγεωργίου και ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Προτεραιότητά μου η επιβεβαίωση της αθωότητάς μου, αποσύρωμαι από το ψηφοδελτίο της Νέας Δημοκρατίας, η απάντηση Τριαντόπουλου. Εξακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση να θεωρεί ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία και η παραπομπή στην δικαστική διερεύνηση ήταν περιττή, διερωτάται το ΠΑΣΟΚ. Η απόφαση της παραπομπής του Τριαντόπουλου αποτελεί δικαίωση της ελληνικής λύσης και επιβεβαιώνει τη συγκάλυψη. Όλοι όσοι έλεγαν ότι δεν έγινε ξεμπάζωμα και μπάζωμα, τώρα πρέπει να σιωπήσουν. Η συγκάλυψη δεν γίνεται από έναν άνθρωπο, αλλά και από το Μαξίμου, διότι κανείς δεν θα μπάζωνε μόνος του χωρίς την απόλυτη γνώση και έγκριση του Μαξίμου, τονίζει ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Σήμερα αναμένεται η ανακοίνωση μέτρων από την κυβέρνηση για την επιδότηση των καυσίμων στις 11 συνεδρίαση του Υπουργικού υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Συνεχίζονται οι έλεγχοι στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας μετά το σφράγισμα ιδιωτικής κλινικής στην Θεσσαλονίκη. Η υπόθεση έχει ήδη οδηγήσει σε εισαγγελική παρέμβαση, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον καταγγελίες ασθενών και συγγενών, οι συνθήκες νοσηλείας, η επαρκεία προσωπικού, αλλά και ο τρόπος συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το Δικαστικό Συμβούλιο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Αρκετές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας σήμερα, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί βόρειοι στο Αιγαίο. Στην Θεσσαλονίκη αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα με μικρή πιθανότητα βροχής. Η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Η συνέχεια τώρα της εκπομπής Πρώτη Πρωινή Ενημέρωση με τον Κωστέρμε.
2: Focus 103,6.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
4: Καλώς τη!
5: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
4: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
5: Σου έφερα κέικ.
6: Γεια σας.
5: Ο κύριος?
4: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
5: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
7: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
6: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
9: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
10: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. Focus FM 103,6 και ραδιομάχη 99,8 στα FM. Η ώρα είναι 7 και 10 πρώτα λεπτά. Είναι Τετάρτη σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου του 2026. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο εδώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης και για όλο τον πλανήτη, όπου υπάρχουν Ελληνίδες, όπου υπάρχουν Έλληνες και μας ακούν. Σήμερα έχουμε τετράωρη στάση εργασίας από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα από τους εργαζομένους στο Μετρό Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων. Η κινητοποίηση πραγματοποιείται με αφορμή την απόλυση ενός σταθμάρχη, την οποία το Σωματείο χαρακτηρίζει άδικη και εκδικητική, ζητώντας μάλιστα την άμεση ανάκλησή της και την επιστροφή του εργαζομένου στην εργασία του. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο σταθμάρχης απολύθηκε την 3η 22 Σεπτεμβρίου αμέσως μετά την ολοκλήρωση της βάρδιάς του. Ενώ το Σωματείο υποστηρίζει ότι στον εργαζόμενο δεν δόθηκε καμία ουσιαστική αιτιολόγηση και καμία προηγούμενη προειδοποίηση, ενώ όπως αναφέρει δεν είχε προηγηθεί κάποια παρατήρηση σχετικά με την απόδοση την οποία έχει πάνω στην εργασία του. Ενώ οι εργαζόμενοι αναφέρουν ακόμη ότι παρενέβησαν άμεσα, ζητώντας την ανάκληση της απόλυσης του σταθμάρχη, και όπως καταγγέλνουν, η απάντηση της εταιρείας ήταν ότι δεν υπήρχε υποχρέωση να εξηγηθεί ο λόγος της απόλυσης και ότι η εταιρεία είχε δικαίωμα να προχωρήσει σε αυτήν. Τώρα, τι έχει γίνει και γιατί έχει απολυθεί ο άνθρωπος,

0: όχι μόνο δεν έχει έρθει η κάθαρση που μας έλεγε ο Μητσοτάκης, αλλά κάποιοι ακόμη και μετά το ξέσπασμα αυτού του σκανδάλου συνεχίζουν ακόμη και σήμερα και τρώνε με χρυσά κουτάλια. Και αυτό τι συνεπάγεται? Συνεπάγεται άμεσος κίνδυνος στις επιδοτήσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων, οι οποίοι εργάζονται για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα. Πάμε λίγο να ακούσουμε το τι ακριβώς γίνεται.
1: Λέξ Κουβέλη, μια έκθεση 40 σελίδων με στοιχεία για κάθε είδους παρατυπίες ακόμη και τώρα.
2: Γέμισαν τα χέρια μου. Και είναι μετά το σκάνδαλο, όταν όλα θα είχαν φτιάξει. Έχουν 40 σελίδες ευρήματα και προβλήματα που απειλούν τον πρωτογενή τομέα, γιατί ουσιαστικά επικρέμαται η απειλή ότι θα κοπούν επιδοτήσεις. Ναι. Τι δεν έχουν βρει από επιδοτήσεις με εξελάκι, επιδοτήσεις που κράτησαν τον αφημί του βοσκού που πήγαν να δουν τα ζώα και είδαν ότι τα είχε σφάξει την προηγούμενη χρονιά αυτά που βρήκαν ζωντανά την επόμενη. Μιλάμε για του Μαρτίου τώρα.
3: Αναστήθηκαν δηλαδή.
2: Για του Μαρτίου τώρα, πριν από 5 μήνες. Και πολλά άλλα προβλήματα τα οποία τα εκθέτουν στην ελληνική κυβέρνηση και περιμένουν απάντηση σε 2 μήνες. Μίλησα χθες το βράδυ αργά με αξιωματούχους στις Βρυξέλλες.
3: Του 26, έτσι, φρέσκα η έκθεση, για να τα λέμε και αυτά.
2: Πριν από λίγες μέρες. Ήρθανε 1η Ιουλίου, έμειναν 10 μέρες και έκαναν πραγματικό έλεγχο, γιατί αυτό στοιχειοθετείται από αυτές τις 40 σελίδες που είναι γεμάτες με παραδείγματα που όλα έχουν πάει λάθος. Και υπάρχουν και ήδη αντιδράσεις από τους παραγωγούς που φοβούνται ότι έχουν μείνει πίσω στις πληρωμές και δεν θα πληρωθούν και τα επόμενα. Βλέπετε εδώ, υπό αυτές τις συνθήκες, εξετάζει το ενδεχόμενο να προτείνει τον αποκλεισμό από τη χρηματοδότηση. Όλοι καταλαβαίνουμε πόσο σοβαρό είναι αυτό. Γι' αυτό και θα δείτε και πολλές αντιδράσεις από τους παραγωγούς στην Αλεξανδρούπολη.
3: Θα σας ευχαριστήσω και να δούμε το ρεπορτάζ.
2: Στην Αλεξανδρούπολη, αγρότες διαμαρτύρονται στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για καθυστερήσεις στις πληρωμές.
4: Έχουν προχωρήσει πράγματα. Κακώς διαμαρτύρεστε ότι έχουν προχωρήσει πράγματα. Και όταν...
2: Η έκθεση «Κόλαφος της Κομισιόν» που εξασφάλισε ο Αλφα αναφέρει απειλή αποκλεισμού των Ελλήνων αγροτών από κοινοτικές ενισχύσεις. Μεταξύ άλλων για ελλείψεις ελέγχων, για χιλιάδες αόρατες εταιρείες βιολογικών, αλλά και βοσκοτόπια χωρίς ζώα.
5: Καταδεικνύει ότι θα γίνει στάση πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων ύψους 1 δις για τους έντιμους αγρότες.
6: Για αιτήσεις 2023 και έπειτα, η Κομισιόν εξετάζει να προτείνει αποκλεισμό από τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κομισιόν υποχρεούται να εκτιμά τα ποσά που πρέπει να αποκλειστούν με βάση τη σοβαρότητα των διαπιστούμενων ελλείψεων.
7: Υπάρχει πλέον οργή στον κόσμο. Δεν ήταν μόνο τα περσινά χρήματα που χάσαμε. Δυστυχώς κινδυνεύουν να χάσουμε και τα χρήματα τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις για το 2026.
2: Βγήκαν υπουργικές αποφάσεις που δεν εφαρμόστηκαν, τονίζει η Κομισιόν, παραθέτοντας απίστευτα ευρήματα από την έρευνά της.
0: Το διανοείστε αυτό το πράγμα τι έχει να γίνει? Η Κομισιόν λέει ότι θα κόψει τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ελλάδα, γιατί τα χρήματα δεν πηγαίνουν εκεί που πρέπει. Γιατί γίνεται διασπάθηση του χρήματος και κάποιοι συνεχίζουν και τρώνε με χρυσά κουτάλια. Αυτό συνεπάγεται καταστροφή για τους αγρότες οι οποίοι εργάζονται, για τους αγρότες οι οποίοι δεν είναι λαμόγια. Για τους αγρότες οι οποίοι θέλουν να καλλιεργήσουν, για τους αγρότες οι οποίοι τους ενδιαφέρει αυτό το οποίο κάνουν. Και δεν τους ενδιαφέρει να αρπάξουν μια επιδότηση ή να φάνε χρήματα χωρίς λόγο και αιτία. Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν έχει κάνει το παραμικρό, όχι μόνο να σταματήσει η κλοπή του χρήματος των αγροτών, αλλά δεν έχει κάνει και το παραμικρό, ούτως ώστε να ζητηθούν πίσω τα χρήματα τα οποία εφαγώθησαν από κάποια γαλάζια λαμόγια. Και ξέρετε ποιο είναι το ζητούμενο, έτσι? Ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Και δεν μπορεί να το κάνει γιατί άμα αρχίσει να ζητάει πίσω χρήματα θα ανοίξουν στόματα. Και αυτά τα στόματα θα μιλήσουν και θα πούνε πολλά και κάποιοι θα βρεθούν σε δυσμενή κατάσταση, σε δυσμενή θέση. Οπότε σου λέει ότι άστο ως έχει, θα προσπαθήσουμε να το καλύψουμε το σκάνδαλο όσο μπορούμε, τουλάχιστον να φτάσουμε μέχρι τις εκλογές και μετά θα δούμε τι θα γίνει, αν θα γίνει κάτι. Ο κύριος Καβαδίας τον

0: πρώτα άκουσε για τα καλά από τους αγρότες. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εκτελεί ένα σχέδιο το οποίο θέλει να διαλύσει εντελώς παντελώς τον πρωτογενή τομέα, να μην υπάρχει πρωτογενής τομέας, και το αντιλαμβανόμαστε, πιστεύω, ότι και ο πιο ανόητος άνθρωπος το αντιλαμβάνεται αυτό το πράγμα, ότι προσπαθούν να διαλύσουν τον πρωτογενή τομέα. Θανατώσανε όλα τα ζωντανά, διαλύσανε τους αγρότες, οι πολίτες βρίσκονται σε απελπισία, οι άνθρωποι οι οποίοι εμβολίασαν με τα πειραματικά mRNA τον κόσμο αρνούνται τον εμβολιασμό στα ζώα, δηλαδή αδιανόητα πράγματα, αδιανόητα πραγματικά, κάνουν τα πάντα για να διαλύσουν τον πρωτογενή τομέα.
1: Εγώ ζήτησα να σας δω. Πήραμε τηλέφωνο χθες, είπα και τον Περιφερειάρχη, όπως είδα τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες στην Αλεξανδρούπολη, ζήτησα να δω και εσάς. Να ακούσω τα προβλήματά σας, να καθίσουμε κάτω, μία ώρα, μία μισή, δύο ώρες, όσο χρειαστεί, να σας ακούσουμε.
2: Εμείς, σαν αγρότες και κτηνοτρόφοι, δεν συμμετέχουμε σε κυβερνητικές φιέστες, το έχουμε ξεκαθαρίσει από την αρχή. Τα προβλήματα δεν είναι ότι είναι άγνωστα, έχουμε κλείσει 2 χρόνια με τα κοπάδια μας σφαγμένα, δεν μπορούμε να ξαναμπούμε στην παραγωγή. Από εκεί και πέρα χρωστάμε παντού, δεν μπορούμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας, έχουμε βγει στο μεροκάματο εδώ και εκεί και απαιτούμε να σταματήσουν αυτά τα κυβερνητικά πανηγυράκια. Ξαναεγγενιάζεται πάλι όπως και πέρσι το ίδιο κέντρο εξωτικών νοσημάτων, που ίδια η πολιτική της κυβέρνησής σας έχει υποβαθμίσει και έχει φέρει σε σημείο διάλυσης. Χαρακτηριστικό είναι ότι όταν ήταν σε έξαρση ευλογιά, ένας κτηνίατρος ήταν, δεν προλάβαινε να σκοτώνει. Σήμερα τον αυθόδητο γλιτώσαμε από τύχη, γιατί εμβολίασε η ίδια η Τουρκία. Επιμένετε να μην θέλετε τον εμβολιασμό, γιατί φοβάστε μην χάσουν 5-6 μεγαλοεξαγωγής φέτας κάποια από τα τεράστια κέρδη που βγάζουν από τα 1,2 δις που είχαν τζίρο πέρσι. Εμείς απαιτούμε να πάρετε μέτρα για άμεση αντικατάσταση των κοπαδιών μας με κρατική χρηματοδότηση αποκλειστικά, να καλύψετε στο 100% τις ζημιές, να δοθούν οι αποζημιώσεις που ανέτια μας κόψατε. Ξέρετε ότι έχουν κοπεί χωρίς λόγο και αιτία, ενώ υποτίθεται θα δεχόμασταν την ανωτέρα βία, η βασική, η εξισωτική, η συνδεμένη, η β' δόση των νέων κτηνοτρόφων. Εμείς λοιπόν, παλεύουμε κόντρα στην πολιτική που εφαρμόζεται σήμερα, που θέλει να μας εξοντώσει, για να μπορέσουμε να ξαναζήσουμε, να ξαναστήσουμε τα κοπάδια, να ζωντανέψουν τα μαντριά μας.
0: Και ναι, ο άνθρωπος, δεν αντιλέγω, έχει απόλυτο δίκιο σε αυτά τα οποία λέει, και πιστεύω ότι όλος ο κόσμος, ακούγοντας τα λόγια του, είναι με το μέρος του. Ωραία μέχρι εδώ, μια χαρά μέχρι εδώ. Το πρόβλημα, ξέρετε όμως που είναι, ότι ακόμη και οι ίδιοι τους, οι ίδιοι αγρότες, τόσα χρόνια αυτές τις κυβερνήσεις στηρίζουν, τόσα χρόνια. Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι οι ίδιοι άνθρωποι θα ξαναστηρίξουν την ίδια κυβέρνηση άμα φύγει ο Μητσοτάκης από την κεφαλή του κόμματος, το καλό. Άκουγα κάποια αποσπάσματα από την εκπομπή του Γρηγόρη του Σερέτη το μεσημέρι, που έγινε ένας χαμός, γιατί βγήκανε 3 συνδικαλιστές, αγρότες, και λένε ότι εμείς κάνουμε αγώνα για τη Νέα Δημοκρατία και θα ξαναψηφίζαμε Νέα Δημοκρατία αν η Νέα Δημοκρατία επανερχόταν στην προτέρα κατάσταση την οποία ήταν. Ποια ήταν η προτέρα κατάσταση της Νέας Δημοκρατίας? Ρε παιδιά, συγγνώμη, γιατί τα θυμάμαι εγώ λάθος. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία ανέκαθεν δεν ήταν υπέρ του κεφαλαίου. Εγώ αυτό ξέρω, εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι όλα αυτά τα χρόνια. Και ασχολούμαι με την πολιτική από μικρό παιδάκι για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί. Αλλά πάντα θυμάμαι τη Νέα Δημοκρατία να είναι υπέρ του κεφαλαίου, υπέρ των πλουσίων και εναντίον των φτωχών πάντα. Είτε ήταν μπροστά ο Καραμαλής, είτε ήταν μπροστά ο μπαμπάς Μητσοτάκης, είτε ήταν μπροστά ο Σαμαράς, είτε είναι τώρα ο Μητσοτάκης, καλά ο τωρινός Μητσοτάκης, άστα να πάνε. Και βγαίνουν οι αγροτοσυνδικαλιστές αυτοί οι τύποι και λένε ότι εμείς θα ξαναψηφίζαμε, λέει, Νέα Δημοκρατία. Πάμε λίγο, έχει ενδιαφέρον να το ακούσουμε.
3: Εγώ ανήκω στη Νέα Δημοκρατία. Έκανα αγώνα και πήρε 42-43%.
4: Ανήκετε στη Νέα Δημοκρατία.
3: Ναι, γιατί είναι κακό.
4: Εννοείται ότι είναι κακό.
3: Έκανα αγώνα για να αλλάξουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ που έφερε φορολογία.
4: Ποιο ΣΥΡΙΖΑ, δεν γνωρίζατε τι είναι η Νέα Δημοκρατία τόσα χρόνια?
3: Η Νέα Δημοκρατία αυτά που έχει κάνει για τους αγρότες είναι τόσα πολλά που θέλουμε άλλη τόση εκπομπή.
4: Τι έκανε η Νέα Δημοκρατία για τους αγρότες?
3: Δεν ξέρετε ότι έχει αλλάξει.
4: Που μοίρασε χρήμα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτό εννοείται.
3: Θα απομονώσουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και θα ξεχάσουμε το αφορολόγητο. Θα ξεχάσουμε.
4: Δηλαδή εσείς είστε ευχαριστημένος από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή σαν αγρότης?
3: Μην χρησιμοποιείτε λέξεις οι οποίες είναι στοχευμένες.
4: Όχι, δεν είναι στοχευμένες. Κάνω μια ερώτηση. Είστε ευχαριστημένος σαν αγρότης από τη Νέα Δημοκρατία?
3: Το αν είμαι ευχαριστημένος θα το αποφασίσω όταν θα φτάσει η ώρα των εκλογών.
4: Ποια ώρα, τώρα σας ρωτά, αυτή τη στιγμή είστε ευχαριστημένος από τη Νέα Δημοκρατία?
3: Κατά ένα ποσοστό είμαι.
4: Είστε ευχαριστημένος?
3: Ναι.
4: Καλά να πάθετε! Καλά να πάθετε τότε, γιατί σκούζετε?
3: Γιατί είναι κακό δηλαδή.
4: Γιατί κλαίγεστε, δεν μπορώ να το καταλάβω. Αφού τα έχει κάνει όλα καλά η Νέα Δημοκρατία και στηρίζεται και δίνεται αγώνα για τη Νέα Δημοκρατία.
3: Ακούστε, είμαι φιλοξενούμενος.
4: Συνένοχος είστε, δεν είστε φιλοξενούμενος. Συνένοχος είστε που έχει καταστραφεί ο πρωτογενής τομέας. Στηρίζετε ακόμα Νέα Δημοκρατία και ντρέπεστε να τους κατακρίνετε. Θέλετε να με τρελάνετε. Νέος άνθρωπος είμαι και αυτά που ακούω με εξοργίζουνε. Είναι δυνατόν να μου λέτε ότι είστε ευχαριστημένος από τη Νέα Δημοκρατία? Τι είμαι, πρόβατο είμαι? Συνέχισε με τη Νέα Δημοκρατία τότε. Τι κλαίγεσαι, και έχεις τα πρόβατά σου.
5: Η Νέα Δημοκρατία είχε πρόεδρο τον Καραμαλή.
4: Η Νέα Δημοκρατία του Καραμαλή τι ήτανε? Καλύτερη ήτανε.
5: Ήτανε καλύτερη, ήτανε πιο έτοιμη.
4: Πνιγμένη στη διαφθορά ήτανε και στις προδοσίες, κύριε Βασί.
5: Εντάξει, το θέμα θέλω να πω ότι.
4: Ή επειδή είχε άλλη ιδεολογία, πνιγμένη στη διαφθορά ήταν και στις προδοσίες.
5: Γρηγόρη μου, η Νέα Δημοκρατία του Καραμαλή ήταν η Νέα Δημοκρατία.
4: Το ότι άμα η Νέα Δημοκρατία είχε άλλη ιδεολογία θα τη στηρίζατε. Και αυτό είναι φοβερό, το ότι ακόμα άνθρωποι εν έτη 2026 δεν μπορούν να αναγνωρίσουν το ότι το κόμμα Νέα Δημοκρατία, όποιο και αν έχει πρόεδρο, είναι καταχρεωμένο και πνιγμένο στη διαφθορά.
5: Γρηγόρη μου, εγώ
4: δεν
5: είμαι.
4: Δεν πρέπει να ξαναυπάρξει Νέα Δημοκρατία και Πασόκ στην Ελλάδα.
5: Για μένα, αν επανέλθει η Νέα Δημοκρατία στις ρίζες της, εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία.
4: Καλά, κύριε Πασίγο, αυτό είναι εξευτελιστικό που λέτε.
5: Εντάξει.
4: Είναι εξευτελιστικό αυτό που λέτε. Είναι εξευτελιστικό αυτό που λέτε. Και είναι και προσβλητικό για τους Έλληνες πολίτες, για Έλληνες που έχουν αυτοκτονήσει, για Έλληνες που έχουν χάσει την περιουσία τους, για Έλληνες που έχουν δει τα σπίτια τους να τα παίρνουν ξένοι. Η Νέα Δημοκρατία φταίει. Αυτό που λέτε πραγματικά είναι τροπιαστικό.
5: Να σου πω κάτι, Γρηγόρη μου. Εγώ πριν
4: δηλαδή δεν σέβεστε τους νέους ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν στο εξωτερικό για να δουλέψουν, γιατί εσείς είναι ο δημοκράτες. Δεν έχετε σεβαστεί κανέναν. Κύριε Πασίγο, δεν σας είχα για τέτοιο άνθρωπο.
5: Δεν ανήκω αυτή τη στιγμή. Δεν είμαι υπερασπίστη.
6: Πώς θα γρηγορήσω τίποτα?
5: Θα γυρίσει τις ρίζες.
4: Γιατί ποια και είναι οι ρίζες της?
3: Εγώ ανήκω στη Νέα Δημοκρατία. Έκανα αγώνα και πήρε 42-43%.
0: Τα ακούτε? Τα ακούτε? Οι άνθρωποι είναι εκτός τόπου και χρόνου. Δηλαδή, να ξαναστηρίξουμε Νέα Δημοκρατία, όπου η Νέα Δημοκρατία έχει καταστρέψει τον κόσμο, έχει κλείσει σπίτια, έχει διαλύσει οικογένειες, εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο διαχειρίζονται τα πράγματα, έχουν αυτοκτονήσει άνθρωποι, έχουν πεθάνει άνθρωποι από ένα σύστημα υγείας το οποίο δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε να λειτουργεί, και γυρνάνε και λένε κάτι τέτοιοι τύποι, αγροτοσυνδικαλιστές, ότι εμείς θα ψηφίσουμε ξανά Νέα Δημοκρατία. Αν η Νέα Δημοκρατία επανέλθει, πού να επανέλθει? Μια ζωή μέσα στη διαφθορά ήτανε, μια ζωή μέσα στις κλοπές ήτανε, μια ζωή ένα κόμμα το οποίο χρωστάει πόσα εκατομμύρια ευρώ. Είναι δυνατόν και να βγαίνουν άνθρωποι τώρα και να λένε ότι θα ξαναψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία άμα γυρίσει, λέει, στις ρίζες της? Ποιες ρίζες της? Στον Καραμαλή, στον άλλο το Μητσοτάκη, στο Σαμαρά? Ποιες είναι οι ρίζες της Νέας Δημοκρατίας? Ποιος έκανε καλό από τη Νέα Δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο? Ποιοι δεν φάγανε? Και όπως είπε και ο Σερέτης, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ σε αυτή τη χώρα δεν θα έπρεπε να ξαναυπάρξουν. Ούτε απ' έξω από τη Βουλή δεν θα έπρεπε να περνάνε. Αλλά πάλι το χειμώνα θα δούμε τους αγρότες να βγαίνουν έξω. Θα τους δούμε να διαμαρτύρονται. Θα τους δούμε να κλείνουν τους δρόμους. Θα τους δούμε να ταλαιπωρούν όλους εμάς. Αλλά όταν θα έρθει η ώρα για την ψήφο, θα πάνε στη Νέα Δημοκρατία. Θα πάνε στο Πασόκ. Θα πάνε σε όποιον τους τάξει επιδοτήσεις. Γιατί μεγάλο μέρος των αγροτών έχει φάει χρήμα από επιδοτήσεις. Και το λέω εγώ, ένας άνθρωπος που έχω συγγενείς αγρότες μέσα στην οικογένειά μου και έχω μαλώσει γι' αυτό το λόγο. Γιατί τσιμπάγανε επιδοτήσεις, ζούσανε πλουσιοπάροχα και όλα μια χαρά. Και αυτές οι επιδοτήσεις τις στερούνταν κάποιοι οι οποίοι δούλευαν. Αλλά έτσι λειτουργεί το σύστημα, κατάλαβες? Να τους δώσουμε χρήματα, να τους κλείσουμε τα μάτια, να ξαναβγούμε κυβέρνηση. Έτσι βγαίνουν αυτές οι κυβερνήσεις. Αλλά τώρα το πράγμα έχει ξεφύγει. Τώρα η εντολή είναι να διαλυθεί ο πρωτογενής τομέας, να μην υπάρχει αγροτιά, να μην υπάρχει κτηνοτροφία. Και τώρα ζορίζουν τα πράγματα και διαμαρτύρονται. Καλώς διαμαρτύρονται, καλώς διαμαρτύρονται. Πρέπει να υπεραμυνθούν του επαγγελματός τους. Δεν αντιλέγω, αλλά όχι να την πληρώνουμε όλοι μας. Γιατί πέρυσι, εγώ τουλάχιστον όταν κατέβηκα Αθήνα πέρσι, από τη Θήβα μέχρι την Αθήνα έκανα 12 ώρες. 12 ώρες έκανα για να μπω στην Αθήνα. Γιατί ήταν τα τρακτέρ παρατεταγμένα και κανείς δεν μιλούσε, λέγανε μπράβο στους αγρότες. Όλοι λέγανε μπράβο στους αγρότες και κρατάτε γερά και ρίξτε την κυβέρνηση. Μπορούσαν οι αγρότες να ρίξουν την κυβέρνηση. Να σας πω κάτι, δεν θέλανε να το κάνουν. Δεν θέλανε να το κάνουν. Γιατί με το που ξεκίνησε, με το που τους έταξε λίγα ψίχουλα ο Μητσοτάκης και με το που ξεκίνησε και ήρθε και η άνοιξη και ξεκινήσανε οι σπορές και αυτά, τα μαζέψανε και φύγανε. Και δεν πήγανε καν έξω από το Μέγαρο Μαξίμου να κλείσουν το Μέγαρο Μαξίμου και να πούνε ότι δεν φεύγουμε από εδώ άμα δεν πέσει η κυβέρνηση. Μπορούσανε να το κάνουν, δεν το κάναν όμως. Δεν γίνεται κάθε χρόνο να τραβάμε τα ίδια, γιατί και ο απλός πολίτης δεν φταίει. Δεν φταίω εγώ που θέλω να πάω στη δουλειά μας και δεν μπορώ, μου κλείνεις τους δρόμους, γιατί σου φταίει η κυβέρνηση. Πάνε κλείσε το Μέγαρο Μαξίμου, πάνε κλείσε τη Βουλή. Γιατί να κλείνεις το δρόμο, δηλαδή τον οποίο δρόμο τον πληρώνω, γιατί τα διόδια τα πληρώναμε κανονικά. Κανονικά τα πληρώναμε τα διόδια. Γιατί να ταλαιπωρείς εμένα, δεν καταλαβαίνω. Και δεν είναι τίποτα, δεν πετυχαίνεις και κάτι. Δηλαδή με ταλαιπωρείς, έρχεται η ώρα του να σπείρεις, σηκώνεσαι και φεύγεις, παρατάς τον αγώνα σου. Γιατί λες, α, τώρα εντάξει, άστο ρε παιδί μου. Δεν γίνεται, παιδιά. Αγώνας χωρίς αίμα δεν γίνεται. Και δεν λέω αίμα να σκοτωθούμε, αλλά πρέπει να υπάρχει και χασούρα, δεν γίνεται αλλιώς. Είχατε τη δύναμη να ρίξετε την κυβέρνηση, δεν το κάνατε. Και βγαίνουν οι αγροτοσυνδικαλιστές και λένε ότι εμείς θα ξαναψηφίζαμε Νέα Δημοκρατία. Αυτού σας ρε. Αυτού σας ρε, δεν ντρέπεστε. Καλά σας κάνουνε. Καλά σας κάνουνε. Όλα θα σας τα πάρουνε και πάλι Νέα Δημοκρατία θα ψηφίζετε. Τόσο ζώα Αμερική. Τα έλεγε ο Λεβέντης. Μέχρι και τα ζώα έλεγε θα με πιστέψουνε. Άρε Βασιλάκη. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7:30. Καλή του ώρα εκεί που είναι. Η ώρα είναι σχεδόν 7:30 και κάπου εδώ θα πρέπει να πάω στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Εντός ο λίγο θα επανέλθω πάλι πίσω. 69-07-483-48-4 το Viber. Για να πιάσω λίγο και το θέμα της δασκάλας η οποία προφυλακίστηκε από κάτι Ρωμά που πήγανε και την βαράγανε. Τη χτυπήσανε και τη στείλανε, λέει, στο νοσοκομείο με κράνιο εγκεφαλικές κακώσεις. Θα τα πούμε αυτά μετά. Διαφημίσεις και επανέρχομαι.
6: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
7: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
8: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
9: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Καλώς τη!
4: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
5: Γεια σας!
4: Ποιος είναι ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
3: Κυρία Μαρία, μπράβο.
4: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
3: Σοβαρά?
4: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
6: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Χαρίτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε τώρα. Πάμε στα Ανολιώσια. Στα Ανολιώσια, όπου οι περισσότεροι σίγουρα θα έχετε δει το βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μια δασκάλα νηπιαγωγείου, διευθύντρια νηπιαγωγείου, η οποία φέρεται να φώναξε σε μικρά παιδιά, σήκωσε τον τόνο της φωνής της και δέχθηκε μετέπειτα επίθεση. Το βίντεο, θα σας βάλω το ηχητικό να το ακούσετε, έχει ως εξής. Ακούμε τη διευθύντρια η οποία φωνάζει. Εντάξει, η δασκάλα λίγο έχει ξεφύγει, γιατί μιλάει σε παιδάκια μικρά νηπιαγωγείου. Παρόλα αυτά όμως, η δασκάλα αυτή δέχθηκε μία άνανδρη επίθεση. Μία ομάδα Ρωμά, ξέρετε, από αυτούς οι οποίοι ζουν επιδοτούμενοι από εμάς, αυτούς οι οποίοι μπαίνουν και κλέβουν σπίτια. Όχι όλοι, όχι όλοι, δεν μπορώ να τους τσουβαλιάσω όλους. Ξέρω ανθρώπους που ανήκουν στην φυλή των Ρωμά, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί οικογενειάρχες και μπράβο τους, και τους βγάζουν το καπέλο και τα παιδιά τους σπουδάζουν. Ευτυχώς δεν μπορούμε να τους βάλουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι. Αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών λειτουργεί παραβατικά. Και πήγανε και πιάσανε τη δασκάλα και αρχίσανε και τη χτυπάγανε. Και τη στείλανε στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Και η γυναίκα κατέγραψε σε βίντεο την όλη, το τι ακριβώς έγινε.
1: Έλα εδώ, καλέ μου κύριε, έλα
2: εδώ. Έλα εδώ. Έλα εδώ.
0: Τη χτυπάει.
1: Δεν χτυπάμε.
2: Βίντεο έχω εδώ. Βίντεο έχω που την παράσεις. Εδώ τι είναι. Εδώ τι είναι αυτό.
1: Σου λέω αλήθεια,
2: τι χτυπάω. Να σου δείξω.
1: Περίμενε.
2: Αυτό εδώ τι είναι.
1: Τι χτυπάω.
2: Αυτό τι είναι.
1: Χτυπήσατε, κύριε.
2: Αυτό τι είναι, εσύ για τέτοιρη!
0: Την ξαναχτυπάει! Την χτυπάει στο κεφάλι, την έχει ρίξει κάτω τη γυναίκα!
1: Βοήθεια!
0: Την κλωτσάνε!
1: Κύριε, δεν χτύπησα κανένα!
0: Άκουσον τώρα τι γίνεται! Τη γυναίκα την κλωτσάγανε, τη ρίξανε κάτω, τη χτυπήσανε στο κεφάλι, τη στείλανε στο νοσοκομείο! Γιατί φώναξε στα παιδιά! Φώναξε στα παιδιά! Λάθος της! Μπορεί να παρεκτράπηκε! Είναι σωστό, δεν ξέρω, ρε παιδιά, ειλικρινά δεν ξέρω. Εγώ, ξέρετε τι παρατηρώ? Ότι στις μέρες μας ο δάσκαλος δεν έχει καμία δύναμη, δεν έχει καμία ισχύ. Έχω δει σε βίντεο το οποίο έχει αναρτηθεί στα social media, σε μια τάξη ενός τεχνικού λυκείου, να είναι μια καθηγήτρια στην έδρα, σηκωμένη όρθια, οι μαθητές να την προπυλακίζουνε, η γυναίκα να μην μπορεί να κάνει τίποτα, να της πετάνε νερά και η γυναίκα απλά να κάθεται και να τους κοιτάει. Και ποιος ξέρει τι σκεφτότανε. Σου λέει τώρα ότι άμα πω κάτι μπορεί να μου επιτεθούνε. Άμα κάνω κάτι θα βγουν άλλοι την επόμενη μέρα και θα λένε ότι η κακιά η δασκάλα. Δεν ξέρω, ειλικρινά, η κατάσταση έχει ξεφύγει. Ο δάσκαλος πλέον δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Το να είσαι δάσκαλος εν έτη 2026 ή καθηγητής είναι επικίνδυνο. Πραγματικά είναι επικίνδυνο. Γιατί κάπου, κάποτε, ακόμη και στα δικά μου τα χρόνια, δεν ξέρω, κάποιοι μπορεί να το παρεξηγήσετε αυτό το πράγμα, αλλά η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ διαφορετικά τότε. Τότε, ας πούμε, ο δάσκαλος ή ο καθηγητής, όταν ξέφευγε η κατάσταση, ερχόταν και μας τράβαγε και λίγο το αυτί και μας πήγαινε στο γραφείο, και άμα ερχόταν ο μπαμπάς ή η μαμά, μετά μπορεί να απευθεί και στο σπίτι καμιά ψηλή. Και κάπως έτσι, σαν μαθητές, μαθαίναμε ότι εάν δεν ήμασταν σωστοί άνθρωποι έξω στην κοινωνία και αν δεν σεβόμασταν και αν χάναμε τον έλεγχο, θα υπάρχει και ποινή για αυτό το πράγμα. Τώρα τα σημερινά παιδιά δεν έχουν έλεγχο, δεν έχουν σεβασμό, δεν έχουν όρια. Θεωρούν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουν, να μην τιμωρούνται. Ναι, αλλά δεν γίνεται έτσι. Και παλαιότερα, στα χρόνια των πιο παλιών, εσείς που με ακούτε οι μεγαλύτεροι, στα χρόνια του μπαμπά μου, ας πούμε, τότε υπήρχε και η λεγόμενη βίτσα. Άνοιξε το χέρι, πάρτα, πάτ. Θα μου πείτε τώρα, όταν τα ακούει κάποιος αυτό το πράγμα, θα πει, μα είναι τραγικό να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ναι, αλλά τότε βγαίνανε σωστοί άνθρωποι στην κοινωνία. Σήμερα τι βγαίνουνε. Τα βλέπεις, να πούμε, δεν σέβονται τίποτα. Αρχικά δεν μαθαίνουν από το σπίτι τους. Το πρόβλημα ξεκινάει από το σπίτι. Γιατί από το σπίτι δεν τους μαθαίνουν σεβασμό. Από το σπίτι δεν τους μιλάνε οι γονείς. Τους δίνουν ένα κινητό, τους δίνουν ένα τάμπλετ και τους λένε κάτσε εκεί πέρα και ασχολήσου και μην με ζαλίζεις τον έρωτα. Οι γονείς δεν ασχολούνται με τα παιδιά. Και τα αποτελέσματα είναι αυτά. Οι δάσκαλοι δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους όπως θα έπρεπε να την κάνουν. Και δυστυχώς βρίσκονται να είναι και τα θύματα κιόλας. Είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα? Ναι, θα μου πεις, μπορεί να φώναξε λίγο παραπάνω η δασκάλα. Χέρι δεν σήκωσε όμως. Χέρι δεν σήκωσε. Και την πιάσανε οι γύφτοι εκεί πέρα, να πούμε, και αρχίσανε και τη χτυπάγανε και τη στείλανε τη γυναίκα στο νοσοκομείο με κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Βιοπραγούν εναντίον της δασκάλας. Τους βλέπουμε να κάνουν επίθεση σε αστυνομικά τμήματα, να απελευθερώνουν κρατουμένους, να κάνουν απατεωνιές στους γέρους, στις γριές, να κλέβουν χαλκό από τις γραμμές των τρένων, να κάνουν ό,τι γουστάρουν επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και δεν μπαίνει ένα τέλος σε όλη αυτή την κατάσταση. Δηλαδή κάπου έλεος, κάπου έλεος. Βάλτε ένα φρένο. Και το ξαναλέω, δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Ευτυχώς δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Όπως πουθενά δεν μπορούμε να τους τσουβαλιάσουμε όλους, έτσι και εδώ. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των ανθρώπων ζει έτσι. Και πήγανε και χτυπήσανε τη γυναίκα. Για όνομα του Θεού αυτό το πράγμα. Είναι λύση αυτή? Και βέβαια εννοείται ότι άμα θα πάνε δικαστικά, την επόμενη μέρα θα αφαιθούν ελεύθεροι. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ότι ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει σε αυτή τη χώρα και να μην έχει καμία ποινή, να μην πηγαίνει φυλακή, να μην πληρώνει κανένα πρόστιμο, τίποτα. Την επόμενη μέρα θα τους αφήσουν ελεύθερους και θα βγουν σαν μάγκες από τα δικαστήρια και θα πούνε, α, έδιρα τη δασκάλα και τι με κάνανε, δεν με κάνανε και τίποτα. Δεν ξέρω πραγματικά, τα ακούτε περίεργα αυτά τα οποία λέω, τα ακούτε παράξενα? Εγώ βλέπω πως συγκρίνω τις γενναίες. Ότι κάποτε υπήρχε σεβασμός. Υπήρχε σεβασμός στην κοινωνία. Υπήρχε σεβασμός. Έβλεπες τώρα εμείς σαν πιτσιρικάδες, ας πούμε. Γιατί και εμείς ήμασταν κάποτε πιτσιρικάδες. Και εμείς ήμασταν στην εφηβεία. Αλλά όταν ήμασταν, για παράδειγμα, μέσα στο λεωφορείο και βλέπαμε μία ηλικιωμένη γυναίκα, σηκωνόμασταν από τη θέση μας να καθίσει. Παραχωρούσαμε ένα απλό πράγμα, έτσι. Τώρα δεν το κάνουν. Δεν τους ενδιαφέρει. Τώρα ρημάζουν και το λεωφορείο. Ρημάζουν τα πάρκα στις γειτονιές. Γράφουν με πόσο μυαλό τώρα το πιτσιρικάκι. Πάει και δίνει το πενιχρό χαρτζιλίκι του να πάει να αγοράσει ένα σπρέι να γράψει στον τοίχο. Και αυτό γιατί ο γονιός δεν του μάθε ότι, παιδί μου, να σου αρέσει το καλέσθητο, να σου αρέσει το όμορφο. Μην χαλάς κάτι το οποίο δεν σου ανήκει ή κάτι το οποίο ανήκει σε πολλούς. Ανήκει σε όλους μας. Δεν το έχουν μάθει οι γονείς αυτό το πράγμα και τα παιδιά έχουν ξεφύγει. Και οι δάσκαλοι καθημερινά έρχονται αντιμέτωποι με δραματικές καταστάσεις. Έχω φίλους δασκάλους οι οποίοι μου τα λένε και λένε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν μπορούμε να αντιδράσουμε, γιατί άμα αντιδράσουμε θα έρθουν οι γονείς. Κάποτε, ας πούμε, όταν ο διευθυντής καλούσε το γονιό στην τάξη, στο σχολείο, και του έλεγε ότι ξέρεις τι, το παιδί σου αυτό, αυτό και αυτό, ο γονιός κοιτούσε το παιδί και το έκανε επίπληξη στο παιδί. Τώρα, εάν ο διευθυντής φωνάξει τον γονιό, ο γονιός θα επιπλήξει το διευθυντή. Τόσο τραγική είναι η κατάσταση. Γι' αυτό μεγαλώνουν έτσι τα σημερινά παιδιά. Γι' αυτό δεν έχουν μέτρο. Γι' αυτό δεν έχουν σεβασμό. Γιατί σου λέει ότι μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, θα με καλύψει η μαμά και ο μπαμπάς. Θα με καλύψει ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να θέλει τους νέους ανθρώπους να είναι έρμεα και διαλυμένοι, χωρίς μέτρο σκέψης, χωρίς τίποτα. Εν τω μεταξύ πήγε και μία άλλη γυναίκα, η οποία και αυτή είναι Ρωμά, τράβηξε και βίντεο και ανέβηκε το βίντεο στα social media, όπου πήγε εκεί πέρα στο σχολείο και τραμπούκιζε και η ίδια την, τη δασκάλα. Και αυτό έγινε λίγο πριν πέσει το ξύλο.
1: Εσύ παρανοχλείς τα παιδιά και θα τους κάνεις ψυχολογικά. Πώς εμείς θα στείλουμε τα παιδιά μας σχολείο?
0: Άκου τι λέει τώρα τη γυναίκα.
1: Εσείς πώς θα στείλουμε εμείς τα παιδιά μας σχολείο?
0: Καταρχάς, οι περισσότεροι δεν τα στέλνετε σχολείο. Τα στέλνετε στο σχολείο, επειδή αν δεν τα στείλετε δεν παίρνετε επιδόματα. Στις κοινότητές σας τα οθείτε στο έγκλημα από ανήλικα, τα παντρεύετε από ανήλικα. Δηλαδή, για όνομα του, τώρα σας ένιωξε το σχολείο?
1: Αυτό που είδαμε εμείς, φοβόμαστε να μην τους σκοτέσετε.
0: Άκου τι λέει. Άκου τι λέει.
1: Τα παιδιά εδώ μέσα. Εσείς θα δολοφονείτε. Χαλάτε το σχολείο.
0: Άκου τι λέει τη γυναίκα.
1: Ας πάρει το μακορδάρο και να ζωγραφίζουν τα τουβέρια. Εσύ τι πρόβλημα έχεις? Θα το βάψει ο Δήμος. Τι ρωνάσαστε γι' αυτό? Τι ρωνάσαστε γι' αυτό? Ψυχολογικά θα κάνεις εσύ στα παιδιά να μην έρθουν στο σχολείο? Να μην έρθουν στο σχολείο? Αυτό δεν θα έρθουν τώρα τα παιδιά στο σχολείο?
0: Πρόβλημα τώρα. Δεν θα έρχονται τα παιδιά στο σχολείο επειδή τα επίπληξε η δασκάλα. Εμείς θα έπρεπε να είχαμε παραιτηθεί από το σχολείο μια και καλή τότε. Που μας τραβούσε ο δάσκαλος από τα αυτή. Δηλαδή κάπου ήμαρτον. Κάπου ήμαρτον. Το Υπουργείο Παιδείας δεν θα αντιδράσει σε όλο αυτό? Η Υπουργός Παιδείας δεν θα βγει να μιλήσει για όλη αυτή την κατάσταση? Δεν θα πάρει θέση? Δεν θα προστατεύσει την εργαζόμενη? Οι σύλλογοι, γεσαία δεν δει κάτι? Θα πείτε κάτι υπέρ της δασκάλας? Και ο άλλος έδινε συνέντευξη. Ξέρε, από αυτούς, από τους Ρωμά. Όπου τίποτε, πως λέει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα, λέει, της διευθύντριας είναι ότι βάζει το αυτοκίνητο, λέει, μέσα στο προάβλιο της εκκλησίας, της, του σχολείου. Ναι, καλά το είπα, της εκκλησίας, γιατί το σχολείο εκκλησία έπρεπε να κάνουν. Καλά, τέλος πάντων. Τα αυτοκίνητα, λέει, έχουν καυσαέρια. Αν πάθει, λέει, ένα παιδάκι δηλητηρίαση από τα καυσαέρια, τι θα... Αλήθεια, τα λέει στην κάμερα, ακούστε.
3: Εγώ αυτό που είδα και αντίκρισα πάνω σε αυτό το βίντεο ήταν ότι αυτή η γυναίκα δεν αξίζει να πάει σε κανένα σχολείο της Ελλάδος.
0: Τι λες?
3: Πρέπει να της αφαιρεθεί το πτυχίο της, η άδεια επαγγέλματός της σε όλα τα νηπιαγωγεία και σε όλα τα σχολεία.
0: Τι μιλές, ρε παιδάκι.
3: Και οι καθηγήτριες που ήταν εδώ μέσα, και καμία καθηγήτρια δεν σηκώθηκε να μιλήσει, και σηκώθηκαν να μιλήσουν στους περαστικούς που έκανε τα παράπονά τους. Αυτό δεν ήταν καθόλου σωστό, διότι είναι ένας μορφωμένος άνθρωπος. Λέγεται ουσιαστικά ότι ήταν μορφωμένος άνθρωπος, αλλά δεν της δίνει το δικαίωμα. Δεν της δίνει το δικαίωμα να φωνάζει και να στερεί τη χαρά, το χαμόγελο και το παιχνίδι από ένα μικρό παιδάκι.
0: Τι λες?
4: Έχετε ξανακούσει να έχετε τέτοια παρόμοια συμπεριφορά ή διευθύντρια?
3: Βεβαίως, έχω ακούσει πολλές φορές ότι το έχει κάνει αυτό, και πάνω σε παιδάκι και στους περαστικούς που περάνε στα καλά των κουαθουμένων. Και ένα άλλο, δεν επιτρέπεται να βάλει το αυτοκίνητό της μέσα στο προάβλιο.
4: Βάζει το αυτοκίνητό της μέσα στο
3: προάβλιο. Ναι, βέβαια, αν το παρατηρήσετε στο βίντεο, βάζει το αυτοκίνητό της. Το κάθε αυτοκίνητο έχει καψαέρι. Αν πάθει ένα παιδάκι μόλι, τι έχει να πει γι' αυτό?
0: Δεν μου λες όταν τα παιδάκια τα φορτώνετε εκεί πέρα πάνω στα ντάτσουν και τα κυκλοφορείτε μέσα στο δρόμο. Στις καρότσες και πέσει κανένα παιδάκι από εκεί πέρα πάνω και γίνει ένα ατύχημα και σκοτωθεί, αυτό δεν σας πειράζει? Αλλά σας πειράζει το γεγονός το ότι η δασκάλα βάζει το αυτοκίνητο στην αυλή του σχολείου και μπορεί από τα καυσαέρια τα παιδιά να πάθουν κάτι? Δηλαδή, για όνομα του Θεού, τι ακούμε σε αυτή τη χώρα?
4: Ναι, μπορεί να το
3: υπάρχει
4: πρακτήσει.
3: Περίπτωση αυτή ήταν εστερικά. Μπορεί στο σπίτι να έχει κάποιο πρόβλημα. Δεν θα έρθει στα μικρά παιδάκια εδώ πέρα να κάνει αυτό που έκανε, να φωνάζει και να τρομοκράτει όλα τα παιδάκια. Δεν πάει να πει ότι είναι διευθύντρια και έχει το δικαίωμα πάνω στα παιδιά μας να κάνει τέτοια βία, να ασκεί τέτοια βία. Αυτό ήταν πολύ μεγάλο λάθος και απαιτεί όλος ο πληθυσμός εδώ το Ρωμά να την απομακρύνουν από όλα τα σχολεία της Ελλάδος και να της αφαιρεθεί η άδεια.
0: Ωραία, αφού το απαιτεί όλος ο καταβλισμός ο Ρωμά, να της αφαιρεθεί η άδεια της γυναίκας. Να της αφαιρεθεί η άδεια, πραγματικά. Αφού το απαιτούν οι Ρωμά αυτό το πράγμα, που οι περισσότεροι από εκεί πέρα, άμα τους πιάσεις, όλοι θα έχουν κάνει κάποια μικροκλοπή. Εντάξει, τι να λέμε τώρα. Αυτή είναι η κοινωνία που ζούμε, δυστυχώς. Αυτή είναι η κοινωνία. Μια κοινωνία σάπια, μια κοινωνία που δεν υπάρχει μέτρο, μια κοινωνία που δεν υπάρχει σεβασμός. Εγώ είμαι με τη δασκάλα, το λέω ξεκάθαρα. Είμαι με τη δασκάλα, τέλος. Ούτε χέρι σήκωσε η γυναίκα, ούτε τίποτα. Σήκωσε φωνή, εντάξει, ναι, μπορεί κάποια στιγμή μέσα στο βίντεο να ακούγεται ότι παραφέρθηκε, οκ. αλλά είμαι με το μέρος της 100%. Πήγανε και την πλακώσανε στο ξύλο, άνανδρα, γιατί ύψωσε φωνή στα παιδιά.

0: Λοιπόν, να πάω στα μηνύματα στο Viber. Έχουμε άλλα 10 λεπτά στη διάθεσή μας. Καλημέρα στον φίλο τον Τζότζο. Καλή δουλίτσα, Λίνα, έχουμε. Στον Παναγιώτη, καλημέρα. Τελευταία Τετάρτη του Σεπτεμβρίου. Στη Μαρία από τις Οικές δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, λέει, για τους λαθρό. Μαγαζιά μπορούν να ανοίξουν χωρίς χαρτιά, χωρίς φόρους, χωρίς υποχρεώσεις. Όλα τα πληρώνει ο Έλληνας, όπως και οι Τσιγκάνοι δεν πληρώνουν ενίκιο στα μαγαζιά τους. Παίρνουν και πολλά επιδόματα, όπως βέβαια οι λαθρό προδότες. Τελειώσατε την πατρίδα. Η Μαρία από τις Οικές. Καλημέρα στον Κώστα. Στη νέα σάντα του Κιλκής, αν όλα αυτά τα φωτοβολταϊκά, λέει, που μπήκαν στα χωράφια μπαίνανε στις σκεπές, δεν θα πλήρωνε κανένας ρεύμα. Νομίζω ότι δεν αφήνανε ένα διάστημα. Τώρα δεν ξέρω αν επιτρέπεται, αλλά ναι, όντως θα μπορούσαμε να έχουμε δωρεάν ρεύμα. Άνετα, ή αν δεν μπορούσαμε να έχουμε όλο το 24ωρο δωρεάν ρεύμα, θα μπορούσαμε ένα μεγάλο ποσοστό του ρεύματός μας να είναι δωρεάν. Δεν θέλουν να μας το επιτρέψουν όμως αυτό το πράγμα. Καλημέρα στον Πέτρο, καλημέρα στον Χάρη. Σύρο Κωνσταντίνε, φάσκης και αντιφάσκης, λέει, τη γυναίκα να καθαρίζει με τη μάπα και στα τέσσερα και μετά λες να κόψει το σεξ άσχετο ότι δεν κόβεται. Ευτυχώς, λέει, δεν χρησιμοποιείται. Α, ναι, ναι, οκ. Okay. Όχι, ψάχναμε να βρούμε το πρωί, όσοι δεν ακούγατε, ψάχναμε να βρούμε εναλλακτικές για να μπορέσουμε να κάνουμε οικονομία. Και λέω, δεν γίνεται τώρα να σκουπίζετε με την ηλεκτρική τη σκούπα και με τη σφουγγαρίστρα και αυτά, γιατί η σκούπα και η ρεύμα. Με την σκούπα την κανονική, εκείνες τις ψάθινες παλιές που είχαμε, ναι, και το φαρασάκι. Καλημέρα στον Γιώργο από την Σαμοθράκη. Η λύση για μένα, λέει, είναι να είμαστε καλά και τα άλλα δεν μπανά, δεν μπανά. Δεν είναι μόνο. Για να είμαστε καλά πρέπει να είναι καλά λίγο και ο περίγυρός μας, να είναι καλά και η ζωή μας. Να μπει σε μία τάξη η ζωή μας, αλλά δυστυχώς η ζωή μας είναι σε μία μόνιμη αταξία, δεν ξέρω. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ. Πήγα να πάρω τη σύνταξη όπως κάθε φορά και με έβγαλε ότι υπερβαίνω το ποσό, μόνο τα μισά έβγαλε, ούτε 50 ευρώ δεν έβγαζε άλλο. Μου θύμισε τα όμορφα χρόνια Capital Control, αξέχαστα χρόνια. Γιατί, δες την κάρτα σου. Μπορείς να αυξήσεις τις αναλήψεις από την κάρτα. Τώρα δεν ξέρω αν ξέρεις να το κάνεις, αλλά γίνεται. Αν γνωρίζεις, λέει, επανάληψη, η εκπομπή του Γρηγόρη δεν μου τη βγάζει στο YouTube. Αν εννοείς την εκπομπή που έκανε συνέντευξη το Μιχαλολιάκο, δεν είναι στο YouTube. Άμα μπει στο προφίλ του Γρηγόρη, νομίζω ότι την έχει αναρτήσει και την έχει βάλει αλλού, γιατί του τη ρίξανε την εκπομπή. Ο Γιώργος ο Ακρίτας από τη Ρόδο, ρε, είναι κρίμα, λέει, να τον ακούς να μιλάει έτσι και να τους ψηφίζουν ξανά και ξανά. Καλά να πάθετε και χειρότερα, λέει, εύχομαι, μέχρι να βάλετε μυαλό. Μυαλό δεν πρόκειται να βάλει ο Έλληνας πραγματικά. Ο Αλέκος, καλημέρα στη Μακεδονία μας. Οι αγρότες μυαλό τίποτα και μετά πείνα. Ο Χρήστος, κύριε, με φωνάζετε τόση ώρα, αλλά δεν μας λέτε ποιος να μας κυβερνήσει, ποιος θα βγει αν ρίξουν την κυβέρνηση. Θες να σου πω, ωραία, ψήφισε το Βελόπουλο, ρε, εσύ Χριστό. Άντε, ορίστε, εγώ στο λέω, ψήφισε το Βελόπουλο. Αφού θέλεις κάποιον να σε πω, εγώ θα σου πω ψήφισε το Βελόπουλο. Θα πας τον ψηφίσεις. Άντε, πες μου. Εγώ σου λέω ότι κατά τη δική μου άποψη θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι ο μόνος πολιτικός αρχηγός, το μόνο πολιτικό κόμμα το οποίο έχει ένα σωστό πρόγραμμα κοστολογημένο κτλ. Θα πας να τον ψηφίσεις. Που εγώ δεν έχω το δικαίωμα να σου πω ποιο να ψηφίσεις. Έτσι. Ο καθένας σας ψηφίσει ό,τι νομίζει. Δεν έχω το δικαίωμα να κατευθύνω τον κόσμο να πάει να ψηφίσει εδώ, να πάει να ψηφίσει. Και αλλά έχω το δικαίωμα να σου ανοίξω τα μάτια. Όταν βλέπω ότι αδικείσαι, όταν βλέπω ότι σε πνίγουνε, όταν βλέπω ότι σου καταστρέφουνε την οικογένειά σου, έχω το δικαίωμα να τα πω αυτά τα πράγματα, γιατί έχω δύναμη στα χέρια μου από το μικρόφωνο. Αν δεν μιλούσα, θα ήμουν ένα με αυτούς. Αλλά όταν μιλάμε, βγαίνετε και μας λέτε ποιο να ψηφίσουμε και αυτά. Νοήμονες άνθρωποι πιστεύω είστε και πιστεύω ότι μπορείτε να τα βάλετε κάτω και να δείτε τι σας συμφέρει και τι όχι. Δηλαδή πρέπει κάποιος να σας καθοδηγήσει για να πάτε να, τι να ψηφίσετε. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Πρέπει κάποιον δηλαδή να έχετε καθοδηγήσει. Δεν μπορείτε να τα βάλετε κάτω και να δείτε και να πείτε, ρε παιδί μου, εγώ θέλω να ψηφίσω, ξέρω εγώ, θέλω να ψηφίσω το τάδε κόμμα. Θέλω να ψηφίσω την Κωνσταντοπούλου, ας πούμε. Γιατί μου αρέσει αυτό και αυτό και αυτό. Θέλω να ψηφίσω τον Βελόπουλο, γιατί μου αρέσει αυτό, εκείνο και τάλλο. Ο καθένας, θέλω να πιστεύω ότι είναι νοήμων άνθρωπος. Δεν ξέρω πραγματικά. Ώρες θεωρώ ότι σηκώνω τα χέρια ψηλά. Καλημέρα για ακόμη μια φορά στο Δημοσθένη. Αδιόρθωτος Έλληνας λέει: μυαλό δεν βάζει, Νέα Δημοκρατία θα ξαναψηφίσουν. Όλοι αυτοί οι λαθρομετανάστες που έρχονται παράνομα στην Ελλάδα με τα πανάκριβα κινητά τηλέφωνα έχουν ελεγχθεί για παράνομες εφαρμογές, μηνύματα και τίποτα περίεργες, κρυφές εφαρμογές. Δεν ξέρω αν έχουν ελεγχθεί, δεν νομίζω ότι ελέγχονται κιόλας. Ο Γιάννης λέει: βλέπω παίζεται κυβερνητικές διαφημίσεις. Άκουνο να δεις, Γιάννη μου. Κάποιες διαφημίσεις είναι υποχρεωτικά να τις βάλεις. Είναι διαφημίσεις οι οποίες δεν πληρώνονται, είναι διαφημίσεις οι οποίες πρέπει να παίξουν, γιατί θα πληρώσεις πρόστιμο άμα δεν παίξουν. Να το ξέρεις αυτό, μην νομίζετε κάτι άλλο. Δεν είναι όλα όπως τα φαντάζετε. Καλημέρα στην Πόπη από τον όμορφο Πειραιά, από το συννεφιασμένο Πειραιά, μου στέλνει και φωτογραφία. Στην Αναστασία, καλημέρα από τον Άγιο Παύλο. Η Βέρα τώρα συμφωνώ, λέει, η γύφτη ήταν γιατί είναι και θα είναι. Μας έχει τρελάνει με το Ρωμά και ξανά Ρωμά και ξανά Ρωμά και τέλος πάντων, ναι, εντάξει, οκ. Καλημέρα στον Κώστα. Εμείς προσωπικά σαν γονείς, λέει, κάνουμε αγώνα, ειλικρινά με τρεις γιους, αγώνα για σεβασμό. Μιλάμε μαραθώνιος, να βγουν καλοί άνθρωποι, να σέβονται μεγαλύτερους και όλα αυτά που είχαμε εμείς και βγήκαμε κύριοι και κυρίες. Και άλλο ένα για οικονομία, γαϊδουράκι, λέει, έλεγα. Αλλά το σανό είναι πανάκριβο. Την καλημέρα μου, ο Κώστας από το Γυμνό Ιβίας. Γεια σου, Κώστα μου, γερός να είσαι, να μεγαλώσεις έτσι μια αξιοπρέπεια και τα τρία τα παιδάκια σου. Ο φίλος μου Αποστόλης. Σεβασμός, λέει, δεν υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει φόβος και ιεραρχία. Όλα τα έχουν κάνει ίσα και όμοια, έτσι θα γίνονται τα πράγματα. Όσο για τους αγρότες, μην ξεχνάς, φίλε μου, τον ένα μου θα κατέβει με το Σαμαρά και τον άλλο με το ΣΥΡΙΖΑ και τους είχαμε πρώτο πλάνο στην τηλεόραση ένα μήνα. Δεν τα ξεχνάω, όχι, Αποστόλη μου, δεν τα ξεχνάω αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό λέω ότι μην ξαναβγείτε, ρε παιδιά, στους δρόμους. Αλήθεια, δηλαδή, μην ταλαιπωρήσετε για ακόμη μία φορά τον κόσμο. Δεν φταίει σε κάτι ο κόσμος, ειλικρινά. Εφόσον είστε αποφασισμένοι να πάτε ξανά με τη Νέα Δημοκρατία, να πάτε με το ΠΑΣΟΚ, να πάτε με το ΣΥΡΙΖΑ, με αυτούς οι οποίοι σας κατέστρεψαν, ειλικρινά μην βγαίνετε στον δρόμο. Δηλαδή δεν αξίζει να ταλαιπωρούμαστε όλοι εμείς οι υπόλοιποι, πραγματικά. Ο Σπύρος από τη συννεφιασμένη Αλόνισο, καλημέρα. Πάντως, εμένα, αν με φωνάξει ο διευθυντής του σχολείου για τα παιδιά μου, θα πάθουν ό,τι τραβούσαμε κι εμείς, και όποιος κατάλαβε. Ο Ντράγκαν, γεια σου, Ντράγκαν μου, καλημέρα στην όμορφη Ξάνθη, καλημέρα και στον Βαγγέλη. Η Μαρία έχει στείλει ένα βίντεο, δεν μπορώ να το δω όμως. Ο Πασχάλης Γεσέα δεν δει, λέει, μη φωνάζεις γιατί κοιμούνται και θα τις ξυπνήσεις. Ναι, τώρα κανείς δεν ξεσηκώθηκε, ρε παιδιά, να πάρει το μέρος της δασκάλας. Κανένας. Το Υπουργείο Παιδείας πού είναι? Να βγει να κάνει μια ανακοίνωση, να καταδικάσει το γεγονός, κάτι, τίποτα, κανένας. Ο Στέφανος, το Υπουργείο Παιδείας, λέει, πρέπει να διώξει τη δασκάλα χθες. Πολύ καλά την έκαναν. Όταν μιλάμε για ένα μωρό 4 χρονών, όσοι δεν έχουν παιδιά δεν δικαιούνται να έχουν άποψη, άσχετα με τη ράτσα. Αν είναι μια δασκάλα, αρχίζει να τσιρίζει στο παιδί σου 4 χρονών, μωρό, είναι ακατάλληλη και για κρέμασμα από το γονιό. Στέφανε μου, εύχομαι πραγματικά να μην έχεις δικαίωμα ψήφου. Αν λες καλά την έκαναν, ένα μάτσο, άντε να μην πω, που πήγανε και τη σπάσανε στο ξύλο και τη στείλανε στο νοσοκομείο, τι να σου πω. Εάν κάποιος παρεξηγήθηκε από τον τρόπο με τον οποίο φώναξε στα παιδιά, που δεν αντιλέγω, μπορεί να ήταν υπερβολική, δεν αντιλέγω σε αυτό, αλλά δεν μπορεί να πηγαίνεις μια ομάδα άνανδρων ανθρώπων και να χτυπάς μια γυναίκα ανυπεράσπιστη, για όνομα του Θεού δηλαδή. Σταματήστε τις βλακίες μερικοί, σταματήστε τις ανοησίες. Άκου πολύ καλά την έκαναν. Δεν τρέπεσαι να το λες αυτό το πράγμα? Δηλαδή, άμα κάνανε στην γυναίκα σου αυτό το πράγμα, αν αύριο μεθαύριο το κάνανε στην κόρη σου, που θα μου πεις εσύ, εμένα δεν έχω δικαίωμα να μιλάω? Δεν τρέπεστε λιγάκι? Καλημέρα στον Μανώλη από το Ρόντλγκεν της Γερμανίας. Ο συνονόματος ο Κωνσταντίνος. Εκπλήσωμε, λέει, που δεν έχουν μπέσα οι Ρωμά. Επίσης, τα κανάλια μήπως φέρουν ευθύνη για αυτό που έπαθε η γυναίκα, λέω εγώ τώρα. Μπορεί και τα κανάλια να φέρουν ευθύνη, γιατί το γιγάντωσαν τόσο πολύ το θέμα, έπαιξε παντού και κάπου κάποιοι εξαγριώθηκαν. Στην Περσεφόνη, καλημέρα. Τα ψυχολογικά, λέει, τα παθαίνουν τα παιδιά των τσιγκάνων όταν παντρευτούν από 14 χρονών και απαιτούν να ραδιάσουν παιδιά χωρίς σταματημό για να παίρνουν τα επιδόματα. Κάνει κουμάντο μια μερίδα ανθρώπων που μόνο να ρημάζει ξέρει και να ζει εις βάρος μας. Ο Γρηγόρης, το πρόβλημα με την παιδεία στην Ελλάδα είναι διαχρονικό και πολύ βαθύ. Ο τρόπος εκπαίδευσης των προηγούμενων γενεών που επικαλείσαι, κοίτα τι γονείς και πολίτες έφτιαξε. Λέει, τα αποτελέσματα τα βλέπουμε στην Ελλάδα σήμερα. Ναι, ρε παιδιά, ναι, αυτό το λέω. Δηλαδή, οι μπαμπάδες μας που βγήκανε από δασκάλους οι οποίοι τραβάγανε και λίγο ταυτοί, βγήκανε σωστοί άνθρωποι στην κοινωνία. Ακόμη και η δικιά μου γενιά, έτσι, οι σημερινοί σαραντάριδες, και εμείς το βιώσαμε αυτό το πράγμα. Βγήκαμε με σεβασμό στην κοινωνία, γιατί ξέραμε, μάθαμε από μικρή ότι ό,τι άσχημο κάνεις έχει ποινή, έχει αντίκτυπο. Δηλαδή, δεν είναι κάνω ό,τι γουστάρω, δεν πάει έτσι. Καλημέρα και στον Θανάση. Όλοι θέλουν τον πατερούλι τους. Δυστυχώς όλοι με παροπίδες από τα γενοφάσκια τους. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Γεια σου φίλε μου Ντάμον, καλημέρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο, σε όλους εσάς που κάναμε παρεούλα και αυτό το πρωινό. Θεού θέλοντος θα είμαστε αύριο στις 6 ώρα το πρωί εδώ να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Τετάρτης. Καλημέρα σας, καλή συνέχεια.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλή σας ημέρα, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 100.6. Έντονη ανησυχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το κόστος θέρμανσης και κίνησης με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για θέματα ενέργειας Dan Jørgensen να γνωστοποιεί τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Μέτρα με δόσεις φαίνεται να επιλέγει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, με τη στήριξη του ντίζελ να βρίσκεται στο επίκεντρο των σημερινών ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου, ο Χρήστος Τριαντόπουλος για το βάζωμα του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Θα παραπεμφθούν επίσης οι Αγάπιος Χαρακόπουλος, Ευάγγελος Φαλάρας, Βασίλης Παπαγεωργίου και ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Εξακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση να θεωρεί ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία και η παραπομπή στη δικαστική διερεύνηση ήταν περιττή, διερωτάται το ΠΑΣΟΚ. Η απόφαση παραπομπής του Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για τον βάζωμα των Τεμπών αποτελεί δικαίωση της ελληνικής λύσης και επιβεβαιώνει τη συγκάλυψη. Όλοι όσοι έλεγαν ότι δεν έγινε ξεμπάζωμα και βάζωμα, τώρα πρέπει να σιωπήσουν. Η συγκάλυψη δεν γίνεται από έναν άνθρωπο, αλλά και από το Μαξίμου, διότι κανείς δεν θα βάζωνε μόνος του χωρίς την απόλυτη γνώση και έγκρισή του, τονίζει δήλωση το πρόεδρος της ελληνικής λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Εντείνονται οι έλεγχοι στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας μετά το σφράγισμα ιδιωτικής κλινικής στην Θεσσαλονίκη. Η υπόθεση έχει ήδη οδηγήσει σε εισαγγελική παρέμβαση. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το Δικαστικό Συμβούλιο στην υπόθεση θανάτου του γνωστού τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Νεφώσει σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια. Οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Θεσσαλονίκη αυξημένες νεφώσεις, οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
1: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια. Από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, Δεντρολίβανο και Ρίγανη, το Τελοπόν δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.

Κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ίμισαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρεούλα από τώρα μέχρι και τις 11, όπως κάνουμε καθημερινά από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή, εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Καλημέρα. Εκπέμπουμε από την καρδιά της μίας μόνης και ελληνικής Μακεδονίας. Να μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί έχουμε ξεφτυλιστεί αυτή την ιστορία με την προδοσία της Μακεδονίας. Από τη Θεσσαλονίκη εκπέμπουμε στους 103,6. Καλημέρα σε όλους σας. Τσιτώστε λίγο την ένταση του ραδιοφώνου, θα πούμε πολλά πράγματα και σήμερα. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο στο www.focusfm.gr. Έχουμε και εφαρμογούλα, μπορείτε να την κατεβάσετε για smartphone, κινητά. Εύχομαι να μας ακούτε σήμερα κανονικότατα. Και φυσικά καλημέρα σε όλη την πολύ πολύ μεγάλη παρέα και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπου μπορείτε να μας βλέπετε με εικόνα και ήχο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε YouTube, TikTok και Facebook, όπου κάνουμε ζωντανές, ζωντανότατες, φρεσκότατες μεταδόσεις για να βλέπετε και τα μούτρα μας. Τα δικά μου δηλαδή, γιατί ο ηχολήπτης μου, ο Μάνος Ασλάνογλου, είναι αντιστάρ. Κάθεται πίσω από ένα τζάμι εκεί πέρα μακριά και το παίζει αντιστάρ. Γεια σου, γιο του λιονταριού, καλημέρα. Πάμε δυνατά. Θέλω κοινοποιήσεις λίγο στα μέσα ενημέρωσης, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μας βοηθήσετε λίγο. Ο Μαλθάκας πάλι δεν μπήκε τυχαία, να ξέρετε. Ο Μαλθάκας ποτέ δεν μπαίνει τυχαία. Να ξεκινήσω μια και έλεγα για τη Μακεδονία μας. Μία μόνη και ελληνική Μακεδονία. Αν κάποιος διαφωνεί, ας μου το στείλει μήνυμα στο Viber 6907 483 484. Δηλαδή, αν κάποιος θεωρεί ότι είναι σωστό το βόρεια του ψευτομακεδονία, εντάξει, και όχι τα Σκόπια που βρίσκονται βόρεια της Μακεδονίας που είναι μία μόνη και ελληνική, ας μου το γράψει, να το συζητήσουμε. Αλλά αν δεν συμφωνείτε, κάτι θα πρέπει να κάνετε, ρε παιδιά. Δηλαδή, χθες χάζευα το βράδυ λίγο έτσι που έπεσα να ξαπλώσω στο κρεβάτι, λίγο αυτά τα παιχνίδια τα φιλικά των εθνικών ομάδων. Και έπαιζαν χθες τα Σκόπια, έπαιζαν στη Σλοβενία, αν δεν κάνω λάθος, στη Σλοβακία, Σλοβενία, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Δεν με ενδιαφέρει το που έπαιζαν τα Σκόπια. Με ενδιαφέρει τι όμως? Ότι είναι μια διοργάνωση της UEFA. Επίσημη ποδοσφαιρική αρχή, η ανώτερη ποδοσφαιρική αρχή, η UEFA. Και στον αγώνα της UEFA, άμα δείτε, να σας το βάλω να το δείτε λιγάκι το συγκεκριμένο απόσπασμα, καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, τα αρχικά της ομάδας των Σκοπιανών ήταν MKD. MKD, κανονικά. Να το βρω λίγο να το δείτε, να σας το δείξω, να το δείτε εσείς που με βλέπετε λίγο με εικόνα και ήχο σε YouTube και στο TikTok. Δηλαδή, αυτό εσείς το θεωρείτε σωστό? Δεν είναι ξεφτύλα? Δεν είναι μία ακόμα από τις πολλές ξεφτύλες? Και φυσικά ο δημοσιογράφος, κανονικά Βόρεια Μακεδονία και δεν συμμαζεύεται, έτσι. Κανονικά Βόρεια Μακεδονία και δεν συμμαζεύεται ο δημοσιογράφος, ο συνάδελφος, ο speaker στο ελληνικό συνδρομητικό κανάλι. Εδώ, ακούστε. Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Να το, MKD. Αυτό είναι ξεφτύλα. Η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και η Δημοκρατία της Βόρειας του ψευτομακεδονίας. Ήταν διοργάνωση, άκουσα με λίγο Δημήτρη,

0: οργάνωση της UEFA. UEFA Nations League λέγεται. Δεν με νοιάζει εμένα άμα είναι διεθνή φιλικά. Δεν με νοιάζει αν είναι επίσημος αγώνας. Είναι διοργάνωση της UEFA. Σταματήστε να χρυσώνετε το χάπι σας. Τι πάει να πει είναι φιλικό? Στα φρύδια μου είναι φιλικό. Και είναι και μεγάλα. Τι πάει να πει είναι φιλικό? Σταματήστε να τους δικαιολογείτε, ρε. Επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας έπρεπε να γίνει. Αλλά ποιος θα το κάνει, αφού έχουμε γεμίσει με μαλθάκια σε αυτή τη χώρα? Μου λέτε κάθε πρωί, ρε Δαμιανίδη, μη φωνάζεις, κάθε πρωί μη φωνάζεις. Πώς κάθε μέρα κάτι γίνεται, ρε παιδιά? Μια χαρά επίσημο, επισημότατο. UEFA Nations League. UEFA. UEFA. Και σου έχει 90 λεπτά. MKD σκέτο πάνω. Μακεδονία δηλαδή. Πού, ξεφτύλες. Ξεφτύλες. Ραγιάδες. Μα κάθεσαι να δεις και συμφιλιάζεσαι. Τι πάει να πει ήταν φιλικό? Ούτε σε φιλικό, ρε. Ούτε στο τάβλι δεν δέχομαι να παίξω με κάποιον ο οποίος θα μου φοράει φανέλα που θα μου λέει MKD. Άμα στην UEFA, στο Nations League ή σε οποιαδήποτε άλλη, στην Eurovision που λέω λόγο σου, βγαίνουν ως MKD, τα αρχικά του Μακεδονία δηλαδή. Είναι λογικό μετά να σου έρχονται στη Χαλκιδική, στο Σταυρό, και να σου φοράνε μπλουζάκια οι τουρίστες με τη Μεγάλη Μακεδονία. Είναι λογικό να σου κάνουν χαιρετισμούς με τα τρία δάχτυλα έτσι. Η Μακεδονία των Σκοπίων, η Μακεδονία της Βουλγαρίας και η Μακεδονία η Ελληνική, που είναι η Μεγάλη Μακεδονία. Και όλο αυτό είναι ένα έγκλημα, το οποίο το ξεκίνησε ο Τσίπρας, το συνεχίζει ο Μητσοτάκης και θέλει τώρα να έρθει και ο Τσίπρας να το τελειώσει. Και φυσικά το μεγάλο θέμα είναι οι πρέσπες του Αιγαίου. Και χθες ούτε λίγο ούτε πολύ είχαμε μια κοινική ομολογία. Κοινική ομολογία του Συρίγου. Του νεοδημοκράτη Συρίγου. Ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ έκανε μια κοινική κοινικότατη ομολογία εθνικής μειοδοσίας, καθώς παραδέχτηκε αυτό που δύο χρόνια τώρα φωνάζουμε και μας έβγαζαν ψεκασμένους, ότι στην Κάσο με το καλώδιο βάλαμε την ουρά στα σκέλια και φύγαμε. Πρέπει να το πάρετε γραμμή. Ακούστε με λίγο. Δυναμώστε την ένταση του ραδιοφώνου. Χαρίστε μας μερικές κοινοποιήσεις. Αυτά πρέπει να ακούγονται. Δυστυχώς τα κανάλια είναι κολλημένα στη μοζονακιάδα και στα ευρήματα της πλατφόρμας MedWatch. Θα σας τα πω εγώ ποια είναι τα ευρήματα της πλατφόρμας MedWatch. Να δω που θα πάει να κάνει μπότοξ ο Άδωνης σε λίγες ημέρες. Γιατί θα βγάλουν παράνομα όλα τα ιατρεία που κάνουν και μικροεπεμβάσεις αισθητικές. Θα το δείτε. Αλλά αυτή είναι η Ελλάδα. Πιανόμαστε από κάτι, το τεντώνουμε και μετά από λίγο καιρό περνάει ο καιρός, το ξεχνάμε, τελείωσε. Κοινική ομολογία εθνικής μειοδοσίας από το Συρίγο. Τη λιγουρεύεστε? Ακούστε τι είπε. Ακούστε τι είπε.
1: Ιούλιο του 2024 και ακολούθως το Νοέμβριο του 2024 είχαμε δύο επεισόδια στα οποία η Τουρκία την πρώτη φορά με 5 πολεμικά, τη δεύτερη φορά πάλι με πολεμικά πλοία, αλλά χωρίς, όχι με την ίδια ένταση του Ιουλίου, απέτρεψε τις έρευνες βυθού. Με βάση αυτά τα δεδομένα έχει γίνει τώρα και ο σχεδιασμός. Δηλαδή έχουν ληφθεί.
2: Τι κάναμε σε αυτά τα επεισόδια?
1: Και στα δύο επεισόδια υποχωρήσαμε, δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών βυθού.
3: Υποχωρήσαμε.
1: Βεβαίως, διότι θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να επιληθεί το θέμα μέσα από το διάλογο και τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου που προβλέπουν τι γίνεται για την πόντιση καλωδίων. Υποχωρήσαμε, δεν προχωρήσαμε. Στη συνέχεια των ερευνών βυθού.
3: Υποχωρήσαμε.
1: Βεβαίως, διότι θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να επιληθεί το θέμα μέσα από το διάλογο και τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου που προβλέπουν τι γίνεται για την πόντιση καλωδίων.
0: Ρε, σηκωθείτε, φύγετε, ρε. Μια ώρα αρχίτερα να σωθεί η Ελλάδα, ρε. Σηκωθείτε, φύγετε, βρε, προδότες, μειοδότες. Υποχωρήσαμε, λέει, και στα δύο. Ναι, σαν το Γεραπετρίτη. Προσκυνημένοι, ως Ιωκάμπτες. Μετατόπιση σπονδύλου έχουν πάθει από τις πολλές επικύψεις. Κοινική ομολογία εθνικής μειοδοσίας. Και τον έχουμε ακόμα να τον κάνουμε τι? Τι ξεφτιλίκια είναι αυτά? Τι εθνικά ξεφτιλίκια είναι αυτά? Τι εθνικά ξεφτιλίκια είναι αυτά? Και στο πλαίσιο φυσικά της μαζονακιάδας τώρα, ξέρετε, όλοι ασχολούμαστε με αυτό το MedWatch, την πλατφόρμα η οποία είναι κλεμμένη, σας το είπα χτες. Την έκλεψαν από ένα ψυχίατρο που την δημιούργησε. Κανονικά κλεμμένη. Και έχουν βγάλει τώρα το 90% των ιατρείων στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Μόνο αυτά ψάχνουν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς. Το 90% λέει έχει παραπλανητικές διαφημίσεις. Σόπα. Σόπα. Που κάθε αισθητικός χώρος έχει μέσα ό,τι μπορείς να φανταστείς. Κάτι επεμβάσεις διαφημίζουν στα κανάλια. Τώρα δεν είναι τώρα. Πλέον θα κυνηγάνε και τα... Εδώ δεν ήμουν που σας έλεγα για τις θεραπείες για τα πλαστοκύτταρα. Έχουν βρει λέει 231 παραβιάσεις για θέματα θεραπείων με πλαστοκύτταρα σε ιατρία, κλινικές και κέντρα αισθητικής. Εγώ δεν σας έλεγα εδώ μην ανοίξουμε το κομμάτι των πλαστοκυτάρων. Δεν σας έλεγα μην ανοίξουμε το κομμάτι της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Εκεί να δείτε τι μαρμίτα παίζει. Εδώ τα έλεγα. Απλά τώρα τα ανακαλύψαμε. Όχι παιδιά, ακούστε λίγο. Πετάνε την μπάλα στην κερκίδα. Πετάνε την μπάλα στην κερκίδα. Κομπογιανίτες υπήρχαν ανέκαθεν στην Ελλάδα. Και υπήρχαν ανέκαθεν τόσοι κομπογιανίτες και το κεφάλι βρωμάει από ψηλά. Πολύ απλά γιατί δεν υπήρχαν έλεγχοι. Και αυτοί οι οποίοι είναι σε θέσεις θεσμικές είναι αυτοί οι οποίοι είναι οι άρχοι κομπογιανίτες. Θυμηθείτε ποιοι μας έλεγαν για τα σκευάσματα, τα πειραματικά. Δεν έλεγε για τα πειραματικά σκευάσματα ο Πατούλης. Δεν έλεγε για τα πειραματικά σκευάσματα ο Βασιλακόπουλος. Δεν έλεγε για τα πειραματικά σκευάσματα ο Πλεύρης, ο Άδωνης, η Ματίνα. Δεν έλεγαν όλοι αυτοί. Έλεγαν. Τι είναι η Ματίνα, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Ελλάδος, τοποθετημένη από τον Άδωνη. Τι είναι ο Άδωνης, υπουργός Υγείας. Τι είναι ο Πατούλης, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Τι είναι ο Βασιλακόπουλος, πρόεδρος των ΕΟΔΗ. Τι είναι ο Θεμιστοκλέους, υφυπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκης του Υπουργείου Υγείας. Όλοι κάτι έγιναν. Όλοι κάτι έγιναν αυτοί οι επιστήμονες οι κορυφαίοι. Και βρίσκουν φυσικά και πεδίο δόξης λαμπρό κάτι άλλα παλικάρια, άσχετοι με την ιατρική, και τολμάνε αντί να πούνε ότι τους κομπογιανίτες που μας ενημέρωναν για τα πειραματικά σκευάσματα να πάμε να τα πάρουμε κρύβοντάς μας παρενέργειες, αυτούς θα τους κυνηγήσει κανένας. Φτάνει και βγαίνει ένας δικηγόρος ονόματι Ντάλτας, φυσικά στο Sky, φυσικά στο πάνελ είχε τον Πορτοσάλτε, την Ματίνα Παγώνη και την άλλη την Αναστασοπούλου, και βγαίνει ένας δικηγόρος, παιδιά, ονόματι Ντάλτας, και λέει το εξής. Πάμε.
3: Πολλά χρόνια και μέσα στο χώρο της ιατρικής ψευδοεπιστημονικές πρακτικές.
0: Ακούστε.
3: Ίσως η αντίδραση, επαναλαμβάνω, της ιατρικής κοινότητας δεν ήταν τόσο αποφασιστική και ρηξικέλευθη ώστε να περιορίσει ή να εξαφανίσει
4: το φαινόμενο. Δεν υπήρχε θεσμικό πλαίσιο, δεν είχε εξεταστεί αυτό το φαινόμενο. Πολύ σωστά.
3: Αφήνω τους αντιεμβολιαστές γιατρούς που έπεισαν μεγάλες τμήματα του πληθυσμού να μην εμβολιαστούν και έχουμε δεκάδες χιλιάδες νεκρούς, βελόνες, ομοιοπαθητικές, ειρηδολόγοι. Εκείνο το οποίο κανείς ίσως έχει παράπονο προς την πλευρά της ιατρικής κοινότητας είναι ότι δεν ήταν τόσο κάθετη όσο μάλιστα θα έπρεπε, λοιπόν, ώστε να μπουν στο περιθώριο οι πρακτικές αυτές.
0: Αφήνω, λέει, κατά μέρους τους αντιεμβολιαστές γιατρούς που πήραν στο λαιμό τους δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους γιατί δεν εμβολιάστηκαν. Ρε συντάλτα, δικηγόρε, who the fuck do you think you are, my man? Ποιος νομίζεις ότι είσαι? Ποιος νομίζεις ότι είσαι? Είσαι δικηγόρος. Και ως δικηγόρος βγαίνεις και χρεώνεις με θανάτους δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων τους αντιεμβολιαστές γιατρούς. Δηλαδή ρε εσύ δικηγόρε Ντάλτα, αντί να ανοίξεις τα ματάκια σου που πάσχεις προφανώς από βλεφαρόπτωση, μπορείς να πάσχεις σε κανένα από αυτά τα ιατρία που θα μείνουν ανοιχτά τώρα που τους ψάχνει το MedWatch, αν βρεις κανένα ανοιχτό, να κάνεις καμία βλεφαροπλαστική, μπας και ανοίξεις λίγο το μάτι. Αντί να ανοίξεις τα μάτια σου και να δεις τις συνέπειες σε παγκόσμιο επίπεδο του παγκόσμιου πειράματος με τις ενές mRNA, βγαίνεις και χρεώνεις γιατρούς οι οποίοι είχαν τα παντελόνια και τα φουστάνια και ενημέρωναν τον κόσμο για τις πιθανές παρενέργειες. Ξέρεις ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αποζημιωθεί για παρενέργειες που έχουν υποστεί από το εμβόλιο. Αλλά υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να αποζημιωθούν. Ξέρεις γιατί? Γιατί χαιρέτησαν. Γιατί βλέπουν τα ραδίκια ανάποδα. Γιατί σαπίζουν ή δεν σαπίζουν δεν μπορούν να πετύχουν την αποσύνθεση, γιατί τους τυλίξατε με τετραπλά νάιλον και τους θάψατε με πρωτόκολλο του ιού έμπολα. Αυτοί που εσύ βαφτίζεις αψέκαστους, αυτοί συνηγόρησαν σε αυτό το έγκλημα, σε αυτό το παγκόσμιο πείραμα. Και εσύ, δικηγόρε Ντάλτα, βγαίνεις να κουνήσεις το δάχτυλο στους αντιεμβολιαστές γιατρούς που πήραν στο λαιμό τους δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Αλλά βέβαια, με την παγόνη στο πάνελ, με τον Μπορτοσάλτε παρουσιαστή και την Αναστασοπούλου της εκπομπής, βρίσκεις και τα λες. Βρίσκεις και τα λες. Γιατί άμα σε πάρω τηλέφωνο και σε βγάλω εδώ, θα βάλεις την ουρά τα σκέλια και θα φύγεις όπως φύγαμε, όπως υποχωρήσαμε, όπως το παραδέχτηκε ο Συρίγος, εκεί στην Κάσο. Έτσι θα τρέχεις να φύγεις. Αυτοί δηλαδή που έκρυβαν τις παρενέργειες των εμβολίων είναι επιστήμονες, και ψευδοεπιστήμονες είναι αυτοί που τους προειδοποιούσαν σύμφωνα με τη δική σου λογική. Δεν τρέπεσαι καθόλου, Ντάλτα δικηγόρε? Ντάλτον έπρεπε να είσαι κι εσύ. Ριγέ στολή και μέσα, μαζί με τους άλλους που τους βγάζετε στα κανάλια τώρα και μου το παίζουν τιμητές της δημόσιας υγείας. Έκλεισε εδώ μία κλινική παθολογική, η οποία λέει είχε μέσα τμήμα ογκολογικό και έκανε χημειοθεραπείες. Στη Θεσσαλονίκη ήταν αυτή, η οποία το διαφήμιζε κανονικά με βιντεάκι στο διαδίκτυο. Λίγο το ψάξα, δεν το ψάξα παραπάνω. Λίγο το ψάξα. Αυτή η κλινική είναι μέλος ενός ομίλου κλινικών, 11 τον αριθμό, σε όλη την Ελλάδα, με διαφημίσεις φουλ παντού, με χρέη εκατομμυρίων, και φυσικά ο ιατρικός σύλλογος της Θεσσαλονίκης, σε αυτή την ιατρική εταιρεία, έκλεισε αυτή η εταιρεία, πώς λέγεται, τώρα δεν θυμάμαι, μισό λεπτό, θα την βρω τώρα, μισό λεπτό. Εδώ, για να δείτε λίγο την υποκρισία τους, για να δείτε ότι αυτοί οι οποίοι μιλούν, τα ξέρουν όλα. Τα ξέρουν όλα. Λοιπόν, Ευαγγελισμός, κλινική Ευαγγελισμός, είναι αυτή η οποία την κλείσαν, της βάλαν λουκέτο, γιατί είχε ογκολογικό τμήμα, εντάξει, ήταν κομπογιανίτες. Δεν είχαν άδεια, εντάξει. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα που βλέπετε εδώ, εδώ το βλέπετε, ανακοίνωση. Έγγραφο επίσημο, σφραγίδες κτλ. Ανακοίνωση στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Η συγκεκριμένη κλινική λέει, από την παθολογική κλινική Ευαγγελισμός ΑΕ, διεύθυνση Αλεξάνδρου Παπανασίου 17 Θεσσαλονίκη, ανακοινώνει ότι ζητείται ειδικός παθολόγος για να πλησιώσει το ιατρικό προσωπικό σε πρωινό ωράριο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο τάδε. Ήξερε. Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης δεχόταν να ανακοινώνει αναρτήσεις εξέβρεσης γιατρών, οι οποίοι θα εργαζόντουσαν στη συγκεκριμένη εταιρεία. Άρα είναι στο ίδιο σύστημα. Για να μην σας πω ότι η συγκεκριμένη εταιρεία, υπάρχει ένα περιοδικό, αυτό είναι το περιοδικό, Επιθεώρηση λέγεται. Και αυτό είναι το περιοδικό, είναι ένα όργανο ενημέρωσης του Πανελλήνιου Συνδέσμου Νεφροπαθών. Πανελλήνιος Συνδέσμος Νεφροπαθών, εντάξει. Πάρτε, ολοσέλιδη καταχώρηση. Ολοσέλιδη καταχώρηση της κλινικής, στην οποία βάλανε λουκέτο, γιατί είχε, λέει, ογκολογικό τμήμα. Και το διαφήμιζε κανονικά. Το λέει. Στον όμιλο στον οποίο ανήκει βέβαια αυτή η εταιρεία, στον όμιλο που ανήκει αυτή η εταιρεία, μισό λεπτό να τον πρώτο όμιλο. Άτους, εδώ. Ανακοίνωσε τον όμιλο. Μαζί με άλλες 11 κλινικές. Λέει. Με βλέπω κιόλας. Λοιπόν. Η νοσηλευτική μονάδα Ευαγγελισμός λειτουργεί ανανεωμένη από το Δεκέμβριο του 2015 και διαθέτει παθολογική κλινική μονάδα τεχνητού νευρού και ογκολογικό τμήμα. Ανακοινωμένα όλα. Τώρα σας έπιασε ο πόνος. Πόσοι υποκριτές είστε, αφού τα ξέρατε. Στον όμιλο Γατένιος, 11 κλινικές. Δεν ξέρω αν προϋπήρχαν αυτές οι 11 κλινικές, αλλά αυτές οι 11 κλινικές με αυτή τη μορφή του ομίλου έχουν δημιουργηθεί από το 2016 μέχρι σήμερα. Και λίγο που έψαξα τα οικονομικά, δεν είδα και μεγάλη ευεξία. Απορώ για τη μακροζωία. Επίσης απορώ για τη συντομία αυτής της ανάπτυξης των 11 κλινικών σε όλη την Ελλάδα. Να αρχίσω να ψάχνω τα εγγένεια τώρα, να δω ποιοι βγήκανε φωτογραφίες στα εγγένεια. Τι θέλετε τώρα δηλαδή? Αυτά που λέγαμε εμείς προχθές μας τα λένε μεθαύριο. Για τον Πατούλη που σας έλεγα ότι ο τύπος πρέπει να ελεγχθεί από την εισαγγελία. Γιατί ήταν πρόεδρος σε εταιρεία η οποία πουλούσε για μακροζωία θεραπείες ενέσιμες ενδοφλέβειες με ορούς που υπόσχονταν ότι θα σου κάνουν αποτοξίνωση. Τώρα το ανακάλυψαν. Μετά χρησιμοπροφήτες. Τώρα δε, για παράδειγμα, άλλο παράδειγμα. Για να δείτε τον αγώνα που κάνουμε εδώ στον Focus FM. Εδώ, με θυμάστε μένα να φωνάζω για αυτή την εταιρεία την interview. Με θυμάστε εδώ να ψηφίζω 3 και 4 φορές. Το έχω κάνει αυτό το βίντεο. Να ψηφίζω από 6-7 φορές Μητσοτάκη. Σε αυτή την δημοσκόπηση. Είναι μια εταιρεία η οποία κάθε μήνα στέλνει δημοσκόπηση στα ίδια email. Εμένα σταμάτησε να μου στέλνει τώρα γιατί κατάλαβα να του συμπροστιάζω και σταμάτησε να μου στέλνει το τελευταίο καιρό χρονικό διάστημα. Αλλά μαθαίνω γιατί στέλνει σε φίλους μου και μου τη στέλνουν την τέτοια. Εξακολουθώ, άμα θέλω, όσες φορές θέλω, να ψηφίσω Μητσοτάκη. Μητσοτάκη, 40 φορές. Τώρα λέει είναι καταγγελία. Γιατί έβγαλαν κάποια στοιχεία για την. Ολοκληρώθηκε, λέει, έκανε την ανακοίνωση των στοιχείων πριν καν ολοκληρωθεί η έρευνα. Και την κάναν καταγγελία στο ΕΣΟΥΡΟΥ. Σόπα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Γεια σας, τι κάνετε, καλά. Καλά κρασιά. Εδώ ρε, τα φώναζα, αλλά εμείς είμαστε τι, είμαστε οι ψεκασμένοι. Έχουμε ευτυχώς τους αψέκαστους. Τον Τάλτα, τον δικηγόρο. Που τολμάει να μιλάει για τους ανεμβολίες, τους γιατρούς που έσωσαν ζωές. Αντιεμβολιαστές. Έτσι τους λέει. Οι άνθρωποι έσωσαν ζωές και αντί να τους συγχαρεί, τους κατακρίνει. Ανάποδος κόσμος, κανονικός. Εδώ ρε, μου είπαν ότι έλεγα ψέματα χθες για το ότι φώναζα για το. Για αυτό το έγγραφο που έλεγα για το σχολείο που έστειλε η δασκάλα. Ναι, μπήκαν από κάτω και μου γράφανε. Δαμιανίδη, λες ψέματα, τα βγάζεις από το μυαλό σου. Έχω ανάγκη εγώ να βγάλω από το μυαλό μου. Έκανα μία, δεν ξέρω τώρα αν μπορεί να μην το ακούσατε χθες. Να το πω ξανά. Έχω μία ενημέρωση ότι σε Λύκειο της Θεσσαλονίκης και φαντάζομαι και σε άλλα σχολεία, αλλά εγώ το έμαθα για Λύκειο της Θεσσαλονίκης συγκεκριμένο. Ότι έστειλαν email σε γονείς και τους έλεγαν ότι πρέπει οι μαθητές και οι μαθήτριες να βγάλουν νέες ταυτότητες νέου τύπου, γιατί δεν θα μπορούν να πάρουν μέρος πουθενά. Και έχει και θαυμαστικό. Πουθενά. Δεν θα μπορούν να πάρουν μέρος, λέει, σε εκδρομές, δεν θα μπορούν να πάρουν μέρος σε πανελλαδικές εξετάσεις. Και φώναζα και έλεγα ότι αυτό είναι εκβιασμός, ομός εκβιασμός. Και ότι δεν υπάρχει κάτι πιο φασιστικό από αυτό. Το ανεβάζω που λες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από κάτω μπαίνουν κάποιοι και μου λένε Δαμιανίδη, ψεύτη, ψεκ. Απόδειξε το. Γιατί το είχα σε χαρτί. Μου είχαν στείλει το email σε χαρτί και το σκίσα. Και το σκίζει γιατί τα γράφει χειρόγραφα, λέει και τα λοιπά. Άρχισα με τα χειρόγραφε επιστολέ. Τέτοια χαζομάρε. Ακούστε λίγο, γατάκια. Ακούστε λίγο, γιατί εμεί εδώ στο Focus FM ψέματα δεν λέμε. Εδώ στο Focus FM βγάζουμε την αλήθεια και πολλέ φορέ ξέρω ότι η αλήθεια πονάει. Λοιπόν. Γενικό Λύκειο Ασβεστοχωρίου. Εντάξει. Γενικό Λύκειο Ασβεστοχωρίου, τι λέει, σας παρακαλούμε όσοι μαθητές, μαθήτριες δεν έχουν ταυτότητες νέου τύπου να βγάλουν άμεσα, γιατί δεν μπορούν να πάρουν μέρος πουθενά. Θαυμαστικό, το βλέπετε το θαυμαστικό. Μέχρι και το θαυμαστικό διάβασα. Παραδείγματος χάρη, πανελλαδικές εξετάσεις, εκπαιδευτικές εκδρομές κτλ. Εντάξει. Και επειδή θέλω να το στείλουν και σε δεύτερη φορά, πάρ' το και σε δεύτερη φορά. Εδώ, My School ενημερωτικό. Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Γενικό Λύκειο Ασβεστοχωρίου. Άρα αυτό έχει πάει παντού, παιδιά, δεν έχει πάει μόνο στο Ασβεστοχωρί. Σας παρακαλούμε, όσοι μαθητές, μαθήτριες δεν έχουν ταυτότητες νέου τύπου, να βγάλουν άμεσα γιατί δεν μπορούν να πάρουν μέρος πουθενά. Παραδείγματος χάρη, πανελλαδικές εκτάσεις, εκπαιδευτικές εκδρομές κτλ. Δηλαδή, τέτοιος ομός εκβιασμός δεν υπάρχει. Και αντί να κάτσουν και να δουν αυτό που λέει ένας άνθρωπος, ότι είναι έτσι όπως το λέει, αμφισβητούν εμένα. Βαράτε δηλαδή τον αγγελιοφόρο. Βαράτε ο δημοσιογράφος σας, τι. Ή δεν σας αρέσει ο τρόπος που τα λέω. Θέλετε να τα λέω πιο politically correct. Τι θέλετε να είμαι. Θέλετε να πιάσω συχνότητα Χατζηνικολάου. Συχνότητα Πορτοσάλτε. Τι θέλετε να. Θέλετε να είμαι. Θέλετε να βάζω και γραβάτα. Να φέρω γραβάτα. Να βγαίνω με γραβάτα. Ναι. Να κουμπώσω και το πάνω το κουμπί. Και λέω, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Θέλω να σας ενημερώσω τώρα για ένα email το οποίο ήρθε σε ένα σχολείο και θεωρώ ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Δηλαδή, έτσι πρέπει να σας τα λέω κάποιοι για να το εμπεδώσετε. Ότι σας δουλεύουν ψηλό γαζί και ότι είναι φασίστες. Θα αναγκάσω τον Μάνο τον Ασλάνογλου να κάνει ειδικό τμήμα γραφικών Focus FM. Θα μου βάζει από πίσω, αντί για Focus FM να έχω αντένα Sky, ξέρω εγώ κάτι, δεξιά-αριστερά ολόγραμμα θέλω, ολόγραμμα. Όχι, όχι, θέλω ολόγραμμα τον Χατζηνικολάου, θέλω ολόγραμμα τον Βαγγελάτο, βάλε και λίγο πορτοσάλτε, λίγο παγώνι θέλω ολόγραμμα, γιατί άμα την έχω, ολόγραμμα, άμα το κουτουλήσεις το ολόγραμμα, πας μέσα. Ολόγραμμα, εντάξει, μπορώ να κάνω, θέλω δηλαδή το ολόγραμμα. Τι μου, όχι, όχι. Και πώς μιλάς έτσι, και όπως θέλω θα μιλάω, όπως θέλω θα μιλάω. Το θέμα είναι το πώς μιλάω. Το πώς μιλάω είναι το θέμα, αυτό σας ενοχλεί. Θα σας βάλω να ακούσετε κάτι με το που θα επιστρέψω από το διάλειμμα, γιατί βλέπω το λιονταράκι βρυχάτε. Θα σας βάλω να ακούσετε κάτι και θα το αναμεταδώσω με επιφύλαξη. Ξέρετε γιατί? Γιατί έχω κουραστεί με αυτούς οι οποίοι το παίζουν πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια και είναι κότες. Κότες. Γιατί ένας άντρας ο οποίος συμπεριφέρεται έτσι, μόνο κότα μπορεί να είναι και όχι άντρας. Και σίγουρα όχι πατριώτης. Θα καταλάβετε τι εννοώ. Γνωστός, γνωστότατος δικηγόρος από αυτούς οι οποίοι βγαίνουν στα κανάλια κάθε τρεις και λίγο και βγαίνουν στα κανάλια γιατί είναι προκλητικοί με τη συμπεριφορά τους. Εντάξει. Και το παίζουν και υπερπατριώτες και πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια και δεν συμμαζεύεται. Συμμετείχε σε ένα live στο TikTok. Φέρεται να συμμετείχε σε ένα live στο TikTok. Αυτός λοιπόν ο φερόμενος συμμετέχοντας στο live του TikTok ξέχασε το μικρόφωνο του ανοιχτό. Και όση ώρα το μικρόφωνο του ήταν ανοιχτό, δέχεται ένα τηλέφωνο, δεν ξέρω από ποιον, του λέει κάτι προφανώς για το ένα του παιδί και μπαίνει μέσα, φέρεται να μπαίνει μέσα στο δωμάτιο του παιδιού, ακούγεται κάτι τέτοιο τέλος πάντων, το σαπακιάζει στο ξύλο. Ακούγεται αυτό στο live. Και το βρίζει με απίστευτη σκληρότητα. Ο ίδιος βέβαια έχει κάνει βίντεο και λέει ότι είναι συκοφαντίος και ότι αυτά δεν έγιναν. Ωραία, ποιος ακούγεται στο βίντεο? Ποιος ακούγεται στο βίντεο? Θα τα ακούσετε σε λίγο. Τα λόγια σας πειράζουν. Δηλαδή αν ο Δαμιανίδης φωνάζει, δεν μπορείτε να ακούσετε. Δηλαδή σας πείραζε που έλεγα εγώ το παλιό χαρτο αυτό και το σκίσα. Το σκίζες λέει γιατί δεν ήταν αληθινό. Μάλιστα. Το είδατε? Το είδατε? Ωραία. Εγώ σας το έδειξα, άρα είναι αληθινό. Όπως αληθινά είναι όλα όσα λέμε εδώ στον Focus FM. Όλα όσα λέμε αληθινά είναι. Αυτός όμως ο γνωστός δικηγόρος που φέρεται να σαπάκιασε στο ξύλο το παιδί του, να το έβριζε σκαιότατα και να είχε ξεχάσει ανοιχτά τα μικρόφωνα του TikTok από το live το οποίο συμμετείχε και ακουγόντουσαν στον αέρα αυτά τα οποία ακουγόντουσαν, καλά θα κάνει να μας εξηγήσει ποιος είναι αυτός ο οποίος ακούγεται. Είναι αυτός? Γιατί αν είναι αυτός, νομίζω ότι θα πρέπει οι αρχές να εξετάσουν το υλικό. Έρχομαι σε λίγο.
5: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
6: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track & Van Expo, οργάνωση Forum.
5: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 Όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά. Με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
9: Νιώθεις πόνο στα γόνατα, στον αφιένα, στη μέση? Μην τον αφήνεις να ορίζει τη μέρα σου. Έλα στη Unispine Ελλάς. Στη Unispine Ελλάς έχουμε την απόλυτα φυσική λύση. Το πρώτο ποριακό θερμικό μασάζ με πετρώματα που ανακουφίζει από τους πόνους και επαναφέρει την κίνηση στο σώμα. Δοκίμασε και εσύ εντελώς δωρεάν στο σαλόνι της Unispine το θερμικό μασάζ και δες άμεση ανακούφιση από τον πόνο φυσικά. Unispine Ελλάς. Διστόμου 28 κάτω Τούμπα. Η καθημερινότητά σου χωρίς πόνο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2310 94 26 70.
10: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρτάση. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
11: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
12: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Flax. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδου σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Flax. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδησflax.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.
13: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
14: Πολιτικών θέατρων. Το βιβλίο του σπουδαίου λόγιου και ηγεμόνα Νικολάου Μαυροκορδάτου. Επίκαιρο όσο ποτέ. Μια διδακτική κριτική της αληθινής ηγεσίας. Το απαραίτητο βιβλίο για την ανάδειξη επιτυχημένων ηγετών, αλλά και χρήσιμο για όλο το λαό μας, ο οποίος έχει έμφυτη τη δύναμη της ψυχής και της ρωμιοσύνης. Πολιτικών θέατρων. Κυκλοφορεί μεταγλωτισμένο από τις εκδόσεις Αυλός σε όλα τα βιβλιοπωλεία σε προσιτή τιμή.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Θέλω λοιπόν, όπως σας είπα νωρίτερα, καλημέρα, καλώς ήρθατε, να σας βάλω να ακούσετε ένα ηχητικό, το οποίο πραγματικά είναι ένα σκληρό ηχητικό. Θα προσπαθήσω εγώ να κάνω λίγο, να κατεβάζω λίγο την ένταση. Θα το κάνω εγώ. Ντάρι μου. Πρωταγωνιστής φέρεται να είναι ένας γνωστός δικηγόρος. Γνωστός δικηγόρος. Ντάλτα. Επίσης, συνάδελφος, ο Ντάλτας είναι αυτός που έλεγε πριν για τους αντιεμβολιαστές γιατρούς στο Sky χτες, ότι πήραν στο λαιμό τους δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που πέθαναν επειδή δεν έκαναν εμβόλιο. Μάλιστα. Λοιπόν, άσε τα ιατρικά και πιάσε λίγο τα δικηγορίστικα. Ο δικηγορικός σύλλογος δηλαδή δεν πρέπει να πάρει θέση για αυτή την ιστορία? Ο φερόμενος ως κακοποιητής του παιδιού του δικηγόρος, φερόμενος λέω έτσι, δεν λέω ότι είναι αυτός, αλλά στο live στο οποίο συμμετείχε και ενώ το πρόσωπό του φαίνεται κανονικά και αναβοσβήνει ο ήχος από το δικό του account, ακούγεται αυτό το οποίο θα ακούσετε. Φερόμενος λοιπόν πρωταγωνιστής αυτού του περιστατικού είναι ο δικηγόρος Θοδωρόπουλος. Αυτός λοιπόν φέρεται, ο ίδιος το αρνείται, ο ίδιος έχει δώσει μια απάντηση. Μπορώ να τη μεταδώσω και αυτή, να, έτσι, να ακούγονται και οι δύο απόψεις. Αυτό θα κάνω. Θα βάλω και τις δύο τις απόψεις για να είμαστε. Εγώ δεν λέω ότι είναι αυτός. λέω ότι σίγουρα προκαλεί ερωτηματικά. Αυτός λοιπόν που βγαίνει στα παράθυρα σε διάφορες εκπομπές και κάνει το μαχητικό δημοσιογράφο και βγαίνει και στο TikTok, έτσι έχει φίλους γνωστούς στο TikTok. Να ψάχνεστε λίγο οι φίλοι γενικότερα σε γενικές γραμμές. Συμμετέχει σε ένα live και σε αυτό το live ξεχνάει το μικρόφωνο ανοιχτό. Φέρεται να ξεχνάει το μικρόφωνο ανοιχτό. Και γίνεται ακριβώς αυτό το πράγμα.
15: Εδώ έχω το πιο
16: παγκοσμίω.
15: Άψε την τσάντα σπίτι. Ούτε ημερολόγιο, ούτε την πλούζα.
16: Αντρέα.
15: Σχήμα ήρθε. Ακούσω. Σχήμα.
16: Αντρέα, μα
15: σχήμα, τουρίστας.
16: Αντρέα.
15: Άρα δεν κοιμάται. Τουρίστας. Ναι. Τι να μένει μόνο.
16: Αντρέα.
15: Που κάθε πούστη έχουμε ένα σχολείο. Το πούστη.
16: Αντρέα, καλέ Αντρέα. Αντρέα.
15: Κλείσε.
16: Αντρέα!
15: Έτσι, δεν έχεις λόγο άψο. Έχεις γαμηθεί στον ύπνο, ε!
16: Αντρέα!
15: Έτσι, δεν βράδυ, ρε!
16: Αντρέα!
15: Θα τσακίσω όμως τα ξαναφάω.
16: Αντρέα!
15: Την τσάντα, την αφήνεις σπίτι. Τι να κάνεις σπίτι τσάντα. Φάνε τα ποτήκια.
16: Τι μπορείς να θυμάσω. Αντρέα!
15: Για φαγητό, πούτσα θα φας.
16: Αντρέα!
15: Πού θα φας. Βρωμιάρι. Να βρωμιάρι θα φας.
16: Τι έγινε τώρα και κόλλησε το live. Αντρέα.
15: Να βρωμιάρι θα φας. Αγάπη.
16: Δεν μπορώ να κλείσω το μικρόφωνο.
0: Αυτά τα ολίγα. Εγώ δεν ξέρω αν αυτό το οποίο ακούσατε είναι φτιαχτό. Εγώ είπα ότι φέρεται ο δικηγόρος Θοδωρόπουλος να είναι ο πρωταγωνιστής, ο οποίος απαντάει από τη δική του πλευρά και λέει το εξής.
17: Πριν από λίγο, μόλις τελείωσα την εργασία μου, ότι ανέβηκε ένα βίντεο κατά λασπολόγησής μου, συκοφάντησής μου, ότι δήθεν εγώ κακοποιούσα το παιδί μου. Καταρχάς, τα παιδιά μου την ώρα εκείνη, εσείς οι οποίοι στέλνετε και προωθείτε αυτό το βίντεο το στημένο, είναι στο μάθημά τους και τα έχει πάει η μητέρα τους. Άρα ο αντίδικός μου εδώ στο διαδίκτυο, ο οποίος έστησε αυτή την υπόθεση, και όλοι όσοι προαγάγετε και προωθείτε τα ψεύτικα, το ψεύτικο αυτό βίντεο, θα έχετε να λογοδοτήσετε στη δικαιοσύνη. Και να είστε σίγουροι ότι επειδή είναι τεράστιο ψέμα αυτό και στήθηκε αυτή η διαδικτυακή λασπολογία και επιχείρηση εναντίον μου, σίγουρα θα τιμωρηθείτε. Να το γνωρίζετε, γιατί εκτός το ότι είμαι πατέρας, είμαι και δικηγόρος και αυτό δεν θα μείνει αναπάντητο. Είμαι εδώ και σας περιμένω. Οι αποδείξεις είναι δεδομένες. Όλα αυτά πέφτουν στο κενό. Καταλάβατε? Και δεν φοβάμαι κανέναν, κύριε.
0: Εγώ πιστεύω ότι αυτή είναι μια υπόθεση στην οποία θα πρέπει να απαντήσει η δικαιοσύνη. Αυτεπάγγελτα. Ο δικηγόρος αυτός αρνείται ότι είναι αυτός ο οποίος ακούγεται. Υπάρχει λοιπόν αυτό το βίντεο από ένα ηχητικό όπου ένα παιδί το ξυλοφορτώνουν και το βρίζουν σκιαιότατα. Μάλιστα. Αν είναι στημένο, θα πρέπει να τιμωρηθούν αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν αυτό το βίντεο. Αν δεν είναι, είναι προφανές το ποιος πρέπει να τιμωρηθεί. Αφήνω αυτό εδώ. Γιατί πολλοί, λέτε, Δαμιανίδη, μιλάς πολύ έντονα. Ο τρόπος, παιδιά, που μιλάει ο κάθε άνθρωπος είναι δική του υπόθεση. Αν θέλετε να με κρίνετε γιατί μιλάω έντονα, δικαίωμά σας. Το δέχομαι. Αλλά αυτά τα οποία μετράνε στη ζωή μας είναι οι πράξεις μας. Είναι οι πράξεις μας. Εντάξει. Και οι πράξεις μας, οι οποίες γίνονται συνήθως όταν δεν ξέρουμε ότι είμαστε μπροστά στα φώτα της κάμερας ή μπροστά σε ένα ανοιχτό μικρόφωνο, είναι original πράξεις. Άρα λοιπόν, έχοντας ακούσει το ηχητικό και έχοντας ακούσει και την απάντηση του φερόμενου ως πρωταγωνιστή, νομίζω ότι πρέπει αυτεπάγγελτα να κινηθούν οι διαδικασίες και να τιμωρηθούν οι ένοχοι. Στη μία περίπτωση, ο άνθρωπος ο οποίος φέρεται να ξυλοφορτώνει σε ζωντανή μετάδοση βρίζοντας ένα ανήλικο παιδί, ή ο άνθρωπος ο οποίος εξήφανε αυτό το συκοφαντικό βίντεο, αν αποδειχτεί ότι είναι τέτοιο, και να τιμωρηθεί αυστηρότατα. Τώρα τις απειλές για όλους όσοι δημοσιοποιούν αυτό το βίντεο, επειδή είναι δικηγόρος, εγώ θα τις αφήσω, θα τις προσπεράσω, θα τις προσπεράσω για την ώρα. Θα έρθει η ώρα όμως. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω τους νομικούς αυτού του κόσμου: δέχεστε, αν ευσταθεί το βίντεο, τέτοιες συμπεριφορές μέσα στο σύλλογό σας? Αναρωτιέμαι. Αυτά για την ώρα στο συγκεκριμένο ζήτημα. Και θέλω να μου επιτρέψετε να πάω σε κάτι άλλο, το οποίο θεωρώ ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει. Γιατί και σήμερα στην Λάρισα συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη. Εχθές μία ημέρα όπου ακούστηκαν συγκλονιστικές μαρτυρίες και μία ημέρα όπου έχουμε πλέον πρόταση του εισαγγελέα για το μπάζωμα με παραπομπή του Τριαντόπουλου σε ειδικό δικαστήριο. Ο Τριαντόπουλος, ο υπουργός παρά τον πρωθυπουργό, παραπέμπεται σε ειδικό δικαστήριο για το μπάζωμα. Θυμάστε τον Μητσοτάκη τι μας έλεγε για το μπάζωμα? Για να κάνουμε λίγο μία βουτιά και να μεταφερθούμε με ένα μαγικό τρόπο τον Απρίλιο του 24, όπου ο Μητσοτάκης μας έλεγε:
18: ποιο μπάζωμα, ρωτώ εγώ? Το να ρίξεις χαλίκι για να σταθεροποιήσεις το έδαφος, να πάει ο Γερανός να σηκώσει τα βαγόνια της αμαξοστοιχίας, όχι της εμπορικής, της επιβατικής. Της επιβατικής. Γι' αυτό έγινε. Ήταν μια επιχειρησιακή απόφαση. Εμείς ούτε καν το γνωρίζαμε αυτό. Λοιπόν, έγινε, πάρθηκε μια απόφαση να σταθεροποιηθεί το έδαφος και να σηκωθούν τα
16: βαγόνια.
18: Επιχειρησιακά την πήραν οι άνθρωποι στο πεδίο.
19: Αναφέρομαι κυρίως στην επικοινωνία και στην ανοχή την οποία δείξαμε στις διάφορες θεωρίες συνωμοσίες, οι οποίες δυστυχώς ρίζωσαν και έπεισαν ένα μεγάλο κομμάτι των συμπολιτών μας, ότι έγινε μπάζωμα ή ξεμπάζωμα, γιατί βλέπετε ότι αλλάζουν οι ορολογίες.
0: Δεν θέλω να τον ακούω άλλο. Αυτόν τον επαγγελματία πολιτικό ψεύτη δεν θέλω να τον ακούω άλλο. Ξέρετε ποιοι τις ρίζωσαν αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας? Αν δεν ήταν εδώ ο Focus FM, τίποτα δεν θα γίνει. Ο Focus FM, με εκείνα του τα ρεπορτάζ και την επιμονή του που μας έβριζαν όλοι, και ακόμα μας βρίζουν κάποιοι εκ των συγγενών, λίγοι, ελάχιστοι, αλλά μας βρίζουν. Αν δεν ήμασταν εμείς εδώ να κρατήσουμε ζωντανή τη σημαία της ενημέρωσης και της έρευνας και να δώσουμε λόγο σε ανθρώπους οι οποίοι έκαναν έρευνα, θα το είχαν σκεπάσει, παιδιά. Θα το είχαν σκεπάσει. Τίποτα δεν αφήνουμε. Ούτε το μπάζωμα, ούτε τη μεταφορά του παράνομου έφλεκτου φορτίου, που έκαψε ζωντανούς ανθρώπους οι οποίοι επέζησαν τις πρόσκρουσεις. Και πρέπει να απαντήσουν. Πρέπει να απαντήσουν. Το θυμάστε τον Τριαντόπουλο να λέει στον Βελόπουλο? Μεγάλη η συμβολή του Κυριάκου Βελόπουλου σε αυτή την υπόθεση. Γιατί έπαιρνε από εδώ την πληροφορία και την πήγαινε μέσα στο κοινοβούλιο. Και τον λιδόρισαν. Κατάφερε με αγώνα να πείσει πολλούς από την αντιπολίτευση, οι οποίοι κόψαν λάσπη στη συνέχεια. Στον ίδιο όμως τι έμεινε? Ούτε ευχαριστώ έμεινε. Του έμεινε μια αγωγή. 320.000 ευρώ. Του έμεινε μια αγωγή. 320.000. Αν εκδικαστεί, πρέπει να πληρώσει 320.000 ευρώ. Εντάξει. Και λέγαμε ότι μπαζώσαν. Και ακούγαμε τον Φλωρίδη να μας λέει ότι είμαστε για τα μπάζα. Ακούγαμε τον Άδωνη τον Γεωργιάδη να μας λέει ότι έπρεπε να πέσει αυτό το υλικό για να. Πώς το λένε? Για να πατήσει ο Γερανός, γιατί από κάτω περνούσε αγωγός αερίου. Ο αγωγός αερίου περνούσε 250 μέτρα μακριά. Το τι παπατζηλίκι ακούσαμε δεν λέγεται. Είπαμε, η παπάρα είναι από αυτό που βουτά στο ψωμί. Μην πάει αλλού το μυαλό σας. Το τι παπατζηλίκι ακούσαμε δεν λέγεται. Αγώνας κανονικός. Αγώνας κανονικός. Που ανακαλύψαμε τα χημικά εγκάβματα. Με απόλυτο σεβασμό στους πυροσβέστες. Οι οποίοι όταν πήγα στη Λάρισα δύο φορές ήρθαν και μου σφίξαν τα χέρια. Όπως και πολλοί άλλοι γονείς. Και μας ζήτησαν να συνεχίσουμε τον αγώνα. Δεν βγήκα να το κάνω διαφήμιση. Με σεβασμό, πάντα θα συνεχιστεί αυτός ο αγώνας. Από κάθε μετερίζει. Πρόταση λοιπόν του εισαγγελέα για τον μπάζωμα. Θέλω να βάλω μία δήλωση να ακούσετε. Χθες έγινε μικρή, είναι 1,5 λεπτάκι. Η μητέρα της Κέλλης Πορφυρίδου. Σήμερα μετά τις 9 θα έχω τον Άγγελο τον Μπόζο και αυτός κατέθεσε χθες. Ο γιος του Παυλή Μπόζο που σκοτώθηκε καθώς εργάζονταν στο κηλικείο της επιβατικής αμαξοστοιχίας στο Intercity. και έκανε μια κατάθεση χθες φωτιά. Θα μας τα πει και εδώ στον αέρα. Σε λίγο, ο Άγγελος ο Μπόζο. Ακούστε λίγο τι λέει η Άννα, αν δεν κάνω λάθος, η μητέρα της Κέλλης Πορφυρίδου. Ακούστε λίγο τι λέει. Να τα ακούσει και ο Μητσοτάκης, ο Φλωρίδης, να τα ακούσει και ο Τριαντόπουλος, να τα ακούσει και ο Αγοραστός και να μας πούν ποιος είναι για τα μπάζα. Στο ειδικό δικαστήριο να τα πείτε αυτά, Τριαντόπουλε.
20: Σήμερα κατέθεσα για την Κέλλη μου. Ήμουν η φωνή της Κέλλης μου μέσα στο δικαστήριο. Ό,τι έζησα, ό,τι έγινε. Θέλω να δικαιωθεί το παιδί μου όσο γίνεται. Να δικαστούν και να τιμωρηθούν όλοι όσοι ευθύνονται από τον τελευταίο έως πιο ψηλά φτάνουν οι ευθύνες. Ουσιαστικά δεν θα πω ψέματα, όχι ότι με ικανοποιεί αυτό. Σαν μάνα θέλω το κακό που έκαναν στο παιδί μου και στην οικογένειά μου να τους γυρίσει πίσω. Δεν θα πω ψέματα. Θέλω όπως ρήμαξαν την οικογένειά μου, εύχομαι έτσι να ρημαχτούν και οι δικές τους. Σαν μάνα αυτό θέλω.
21: Για την παραγωγή Τριαντόπουλου.
22: Αν θέλετε να σχολείτε για αυτό, να το πείτε.
20: Το αυτονόητο. Το αυτονόητο. Επιτέλους. Επιτέλους το αυτονόητο.
22: Σας ευχαριστούμε πολύ.
20: Ευχαριστούμε.
0: Την ακούτε αυτή τη μάνα και ανατριχιάζεται. Γιατί τα Τέμπη παιδιά δεν είχαν μία μάνα. Και το φωνάζαμε από την αρχή. Το «Η μάνα των Τεμπών» είναι πάρα πολύ άδικος τίτλος. Υπήρχαν πολλές μανούλες. Υπήρχαν πολλοί πατεράδες. Υπήρχαν πάρα πολλά αδέλφια. Ξαδέλφια. Συγγενείς, θείοι. Η κάθε περίπτωση χωριστά. Ο πατέρας των Τεμπών, η μάνα των Τεμπών, η ξαδέλφη των Τεμπών, ο Μπατζανάκης των Τεμπών, ο γαμπρός των Τεμπών, η νύφη των Τεμπών. Τι χώρα είμαστε ρε παιδιά, τι χώρα είμαστε. Είμαστε μια χώρα η οποία είμαστε ικανοί για το καλύτερο και το χειρότερο. Είμαστε μια χώρα όμως ευκολόπιστη, έτοιμη να καταπιεί το παραμύθι του κάθε δούριου ύπου. Και μια και είπα δούριος ύπος. Μπράβο εδώ στον αδελφό τον Γρηγόρη του Σερέτ. Γιατί σε αυτή την συνέντευξη που είχε πριν από δύο μέρες, και από ό,τι είπε και ο άνθρωπος κιόλας δέχτηκε και απειλές από τα Ούγκανα του Κασιδιάρη. Μπράβο, γιατί είχε τα κάκαλα που λέμε εμείς οι πόντι και έβγαλε τον Μιχαλολιάκο. Δεν θέλω να βάλω αποσπάσματα μεγάλα. Ένα μόνο θέλω να βάλω. 30 δεύτερα είναι. Θα μου επιτρέψετε να το βάλω αυτό το ηχητικό. Για να δείτε ότι αν δεν ήταν ο Μιχαλολιάκος, ο οποίος θεωρεί τον Κασιδιάρη προδότη, το είπε προχθές, που εμένα προσωπικά με τον Μιχαλολιάκο με χωρίζει χάος. Χάος. Αν δεν ήταν ο Κασιδιάρη, αν δεν ήταν ο Μιχαλολιάκος, ο Κασιδιάρης δεν θα τον ήξερε η μάνα του. Είπε σε κάποια φάση ο Μιχαλολιάκος στη συνέντευξη που έδωσε στον Γρηγόρη του Σερέτη, ότι για να βάλει τον Κασιδιάρη στην πρώτη θέση του ψηφοδελτίου, προσπέρασε το μισό αλφάβητο. Δηλαδή, οι υποψήφοι σε ένα ψηφοδέλτιο μπαίνουν αλφαβητικά. Και συνήθως σε κόμματα τα οποία δεν είναι τα παραδοσιακά μεγάλα κόμματα με τους μηχανισμούς, οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη θέση ευνοούνται. Κατάλαβες? Δηλαδή, αν εγώ κάνω κατέβω υποψήφιος και Δαμιανίδης, άντε πέσε το Δέλτα, είναι εύκολο ρε παιδί μου να πας κεφάλι. Αν θέλει κάποιος δηλαδή να σε προωθήσει, θα σε βάλει πρώτη θέση, θα σε βάλει Δαμιανίδης πρώτη θέση. Εντάξει, είναι εύκολο το Δέλτα. Πες δεν είχε Α, Β, Γ, ξεκινάμε από Δέλτα. Και εμένα είναι και Δέλτα Α. Δεν ξέρω εγώ Δερμιτζόγλου, δεν είναι Δεβετζής, δεν είναι. Είναι Δαμιανίδης, εντάξει. Λοιπόν, δηλαδή στο σχολείο όταν ήμουνα δεύτερο όνομα από Δέλτα. Ναι, ήταν ο συμμαθής μου Δαβιτίδης, γεια σου Σάκη, και μετά ήμουνα εγώ. Εντάξει. Λοιπόν. Θανάσης, ο Δαβιτίδης Θανάσης νομίζω. Ναι, Σάκη, ναι. Λοιπόν. Και λέει ο Φλωρίδη, λέει ο Μιχαλολιάκος ότι έπρεπε να φάω, λέει, το μισό ψηφοδέλτιο για να μπει στην πρώτη θέση ο Κασιδιάρης, αδελφέ. Αν δεν ήταν ο Μιχαλολιάκος, δεν θα τον ήξερε η μάνα του. Έλα λίγο, έλα λίγο. Έχει την αξία του αυτό το ηχητικό. Λοιπόν, πάμε λίγο. Είναι από τη συνέντευξη του Γρηγόρη του Σερέτη. Καλά, ήταν μεγάλη συνέντευξη. Τώρα εγώ 39 δευτερόλεπτα έκοψα. Αλλά έχει την αξία του. Ακούστε.
1: Δηλαδή, βάζατε πρώτο στο ψηφοδέλτιο, για παράδειγμα, τον Κασιδιάρη ή κάποιο άλλο πρόσωπο.
2: Κοιτάξτε να δείτε, μια και το θέσατε συγκεκριμένα, θα απαντήσω συγκεκριμένα. Ο Κασιδιάρης έχει μεγαλώσει στον Πειραιά. Δεν πολιτεύτηκε στον Πειραιά. Πολιτεύτηκε στην Ανατολική Αττική, όπου δεν πολιτεύτηκε κανένας άλλος αξιόλογος, και επιπλέον κατήργησα το μισό αλφάβητο και το ψηφοδέλτιο άρχιζε από κάπα, παρακαλώ. Δεν υπήρχε ούτε άλφα, ούτε βήτα, ούτε γάμα, ούτε δέλτα. Προδόθηκα από τους ίδιους τους συναγωνιστές μου, από κάποιους τους οποίους είχα ευνοήσει ιδιαίτερα, όπως ο Κασιδιάρη.
0: Προδόθηκα τον Κασιδιάρη. Ρε Σιμαγκαλιάκο, ρε Λιάγκουρα, προσπέρασες όλο το αλφάβητο. Ξεκίνησε το ψηφοδέλτιο από το ΚΑΠΑ. Πρέπει να βρούμε αυτό το ψηφοδέλτιο. Να βρούμε το ψηφοδέλτιο της Χρυσής Αυγής που είχε πρώτο τον Κασιδιάρη. Γιατί δεν υπάρχει. Γιατί να μην υπάρχει. Τα ψηφοδέλτια δεν είναι. Γιατί να μην υπάρχουν. Αλλά τι, εδώ το είπε ο πρόεδρος του. Ο άνθρωπος ο οποίος έφτιαχνε, είχε την απόλυτη δικαιοδοσία στα ψηφοδέλτια. Ο πρόεδρος είναι, παιδιά, πάντα. Ο πρόεδρος έχει την απόλυτη δικαιοδοσία. Ακούστε λίγο εσείς οι Κασιδιάριδες. Λιάκη, Κώστα, έχει πλάκα αυτό. Τι αν είναι δυνατόν. Δεν είναι AI. Δεν είναι τεχνη. Δεν είναι. Όχι, αληθινό είναι. Τον άκουγα τη Σερέτη, γελούσα. Γελούσα. Λοιπόν. Ρε εσύ, Λιάγκουρες, είναι δυνατόν. Για να βγεις πρώτος, τι θες? 9 γράμματα πήδηξε. 9 γράμματα πήδηξε. Ο Κασιδιάρης πήδηξε 9 γράμματα, παιδιά. Τον έκανε, ήθελε να τον βγάλει. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Θες να κατέβεις? Το γράμμα σου, κύριε μου. Θες να κατέβεις? Να πετήσω δηλαδή, Δαμιανίδης λέει πρώτος. Γιατί, ρε φίλε? Άμα έχεις άντερα, κατέβα όπου είσαι. Στο ΚΑΠΑ. Κατέβα στο ΚΑΠΑ. Δεν κατάλαβα. Κατέβα που χουστάρεις. Βάλ τον λέει πρώτο, για να βγει. Έλα, πάω διάλειμμα, δεν μπορώ άλλο. Γεια σας.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.

0: Καλή σας ημέρα, τηλεδιήσεων από τον Focus FM 103,6. Έντονη ανησυχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το κόστος θέρμανσης και κίνησης, με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για θέματα ενέργειας να κρούει το κόδωνα του κινδύνου την ώρα που ο Τραμπ απειλεί με περιορισμό των αμερικανικών εξαγωγών. Οδεύουμε προς ένα δύσκολο χειμώνα, είπε μεταξύ άλλων ο Νταγιόν Κέρσεν, που εισηγήθηκε να αναβληθεί για ένα χρόνο η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Νόμου για τις εκπομπές μεθανίου που συνδέονται με τις εισαγωγές υδρογων ανθράκων. Μέτρα με δόσεις φαίνεται να επιλέγει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, με τη στήριξη του ντίζελ να βρίσκεται στο επίκεντρο των σημερινών ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου. Αντιμέτωποι στο μεταξύ με νέες αναδημήσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ βρίσκονται οι καταναλωτές, καθώς αναμένονται μέσα στον Οκτώβριο και νέες αυξήσεις σε περίπου 400 κωδικούς προϊόντων. Στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου, ο Χρήστος Τριαντόπουλος για το πάζωμα του χορού της τραγωδίας των Τεμπών. Εξακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση να θεωρεί ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία και η παραπομπή στη δικαστική διερεύνηση ήταν περιττή, διερωτάται το Πασόκ. Το ΚΚΕ χαρακτηρίζει αυτονόητη την παραπομπή Τριαντόπουλου. Η απόφαση παραπομπής του Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για το μπάζωμα των Τεμπών αποτελεί δικαίωση της ελληνικής λύσης και επιβεβαιώνει τη συγκάλυψη. Όλοι όσοι έλεγαν ότι δεν έγινε ξεμπάζωμα και μπάζωμα, τώρα πρέπει να σιωπήσουν. Η συγκάλυψη δεν γίνεται από έναν άνθρωπο, αλλά και από το Μαξίμου, διότι κανείς δεν θα μπάζωνε μόνος του χωρίς την απόλυτη γνώση και έγκριση του, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στο βήμα του μάρτυρα αναμένεται να ανέβει ο πατέρας του Γεράσιμου Ιάσονα Γεωργιάδη. Συνεχίζονται οι έλεγχοι στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας μετά το σφράγισμα ιδιωτικής κλινικής στην Θεσσαλονίκη. Η υπόθεση έχει ήδη οδηγήσει σε εισαγγελική παρέμβαση. Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν νωρίς το πρωί στο Κίεβο, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, καθώς οι ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στην Ουκρανική πρωτεύουσα συνεχίζονται.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Νεφώσει σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχοπτώσεις σε Μακεδονία, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση. Στην Θεσσαλονίκη, νεφώσεις αυξημένες κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκι στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Softex Pure Class Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
5: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
4: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
6: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Πεσυρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσυρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσυρίδης Group. Εγγύηση στο real estate. Έχετε λέβητα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection.

0: τα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Σήμερα τελειώνει ο Σεπτέμβριο σιγά-σιγά, έτσι. 30 του μηνός φτάσαμε. Και σε λίγο, μην βιάζεις. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τον Άγγελο τον Μπόζο, γιο αδικοχαμένου θύματος στα Θέμπη, του Παυλή Μπόζο, εργαζόμενος στο κηλκείο της επιβατικής αμαξοστοιχίας του Intercity, του μοιραίου Intercity. Έκανε και αυτό στην κατάθεσή του χθες στο δικαστήριο. Σήμερα η διαδικασία συνεχίζεται στην Λάρισα. Ο Focus FM θα μεταδίδει οτιδήποτε χρειάζεται να μεταδώσουμε από το site μας και από τις εκπομπές μας εδώ στο ραδιόφωνο, το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Χαρίστε μας μερικές κοινοποιήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. Και σήμερα μαζί μας είναι η Πισιρίδης Group και συνεργάτες. Για όλους όσοι ψάχνετε έναν μεσίτη εμπιστοσύνης, ψάχνετε μια ομάδα μεσιτών οι οποίοι εγγυώνται ότι δεν θα παραχωρήσουν ελληνική περιουσία σε χέρια ξένων. Αυτή είναι η ομάδα που είχε συνθέσει ο Γιάννης Πισιρίδης, που είναι ο επικεφαλής της Πισιρίδης Group και συνεργάτες. Περισσότεροι από 20 μεσίτες, όλοι ακροβολισμένοι σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, σας βοηθούν είτε είστε εντός είτε είστε και εκτός Ελλάδος για να τακτοποιήσετε τα κτηματομεσητικά ζητήματα τα οποία σας απασχολούν. Για ενοίκια, για αγορές, για πωλήσεις. Η Πισιρίδης Group και συνεργάτες είναι στο πλευρό σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-66-70-71. 6940-66-70-71. Γιάννης Πισιρίδης, Πισιρίδης Group και συνεργάτες. Και σταθερό τηλέφωνο 2310-66-21-24. 2310-66-21-24. Λοιπόν, πάρα πολλά τηλέφωνα δέχτηκα χθες και δικαίως για αυτή την υπερπροσφορά την οποία έχει εξασφαλίσει ο Focus FM 103,6 για το κινητό και το σταθερό σας τηλέφωνο. Ακούστε με λίγο. Δεν υπάρχουν ψηλά γράμματα. Αυτή η προσφορά είναι μια προσφορά την οποία την εξασφαλίσαμε μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις με μεγάλη εταιρεία κινητής και σταθερής τηλεφωνίας και αφορά στο κινητό σας τηλέφωνο και στο σταθερό τηλέφωνο. Συνολικά με 31 ευρώ και 20 λεπτά μπορείτε να έχετε και κινητό τηλέφωνο απεριόριστα και σταθερό τηλέφωνο απεριόριστα με κατοστάρα γραμμή οπτική ίνα 100 Mbps οπτική ίνα σταθερό τηλέφωνο 15 ευρώ. Μπορείτε να τα κάνετε και μεμονωμένα αν θέλετε, αλλά αν τα κάνετε συνδυαστικά, αν τα κάνετε μεμονωμένα, το κινητό τηλέφωνο είναι στα 18 ευρώ και 12 λεπτά, 18 ευρώ και 12 λεπτά, έτσι, είναι η τελική τιμή μαζί με το ΦΠΑ εννοείται, 18 ευρώ και 12 λεπτά το κινητό, με απεριόριστο ίντερνετ, απεριόριστο. Απεριόριστα τηλέφωνα προς κινητά, απεριόριστα τηλέφωνα προς σταθερά, απεριόριστα τηλέφωνα προς το εξωτερικό, απεριόρισες και 500 λεπτά επιπλέον κλήσεις για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και απεριόριστα μηνύματα, SMS. Και το σταθερό, απεριόριστα τηλέφωνα προς σταθερά, 400 λεπτά προς κινητά και απεριόριστο ίντερνετ με κατοστάρα γραμμή 100 Mbps οπτική ίνα παρακαλώ, 15 ευρώ. Αν τα κάνετε συνδυαστικά, αυτό κατεβάζει το κινητό στα 16-20 το μήνα, άρα πηγαίνουμε στα 31 και 20, 31 ευρώ και 20 λεπτά τα πάντα όλα.

0: Και επειδή του ζήτησα να το κάνουν ακόμα καλύτερο, τέτοιο είμαι, οι 20 πρώτοι που θα καλέσετε σήμερα, οι 20 πρώτοι που θα καλέσετε σήμερα, θα πάρετε 2 πάγια δώρο επιπλέον στο σταθερό σας τηλέφωνο. Δηλαδή, ξεκινάτε 2 πάγια δώρο. Εσείς που έχετε ήδη πάρει το σταθερό, το κινητό, μπορείτε να πάρετε, να κάνετε αυτό το συμβόλαιο και να κερδίσετε τα 2 πάγια δώρο. Οι 20 πρώτοι όμως που θα καλέσετε, στο νούμερο το οποίο θα σας δώσω, ή θα τους στείλετε μήνυμα. Εντάξει, θα κρατηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Οι 20 πρώτοι θα πάρετε και 2 πάγια δώρο στο σταθερό. Και μάλιστα, επειδή το θέλω ακόμα καλύτερο, οι 20 πρώτοι που θα καλέσετε, αν βάλετε και δεύτερο κινητό τηλέφωνο, τότε και το δεύτερό σας τηλέφωνο θα είναι στα 16 και 20 και θα είστε διπλά κερδισμένοι. Δηλαδή, μπορείτε με 31 και 20 να έχετε full κινητό, full σταθερό, με την καλύτερη δυνατή γραμμή στην περιοχή σας. Κατοστάρα, οπτική ίνα. Πού θα στείλετε τηλέφωνο, πού θα κάνετε τηλέφωνο ή πού θα στείλετε μήνυμα. Καταρχάς θα τους καλέσετε και θα τους πείτε Focus FM. Ή θα τους γράψετε μήνυμα, είτε απλό SMS είτε Viber, και θα τους γράψετε Focus FM. Οι 20 πρώτοι θα πάρουν 2 πάγια δώρο στο σταθερό τους και θα έχουν τη δυνατότητα, αν θέλουν, να βάλουν και δεύτερο κινητό στα 16 και 20, με τα πάντα όλα ανοιχτά. Ή θα τους καλέσετε και θα τους πείτε Focus FM στο 6951 957 332, 6951 957 332, εντάξει, ή στο ίδιο νούμερο θα τους στείλετε μήνυμα Focus FM 103,6. Δεν υπάρχει αυτή η προσφορά πουθενά, και την εξασφαλίσαμε μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις, και γι' αυτό ζήτησα όσοι θα το πάρετε άμεσα και θα το κάνετε οι 20 πρώτοι, να έχετε και δύο πάγια δώρο και τη δυνατότητα να βάλετε και δεύτερο τηλέφωνο με 16 ευρώ και 20 λεπτά. Τα πάντα περιόριστα, έτσι. Και σας το λέω γιατί το έχω κι εγώ. Απλά η δικιά μου η περιοχή δεν υποστηρίζει την οπτική ίνα, άρα το τηλέφωνο μου το πληρώνω 18 ευρώ και 12 λεπτά. Εντάξει. Αν είχα να βάλω και το σταθερό, θα βάζα και το σταθερό, εννοείται. Λοιπόν, τηλέφωνο για να επικοινωνήσετε με τους ανθρώπους, 6951 957 332. Οι 20 πρώτοι θα πάρουν και τα 2 πάγια δώρο, θα πάρουν και τα 16 ευρώ και 20 λεπτά, δηλαδή ένα επιπλέον διπλό τηλέφωνο στα 16 ευρώ και 20 λεπτά, αν και εφόσον όλα αυτά τα κάνετε στο ίδιο όνομα να γίνει το συμβόλαιο, έτσι. Αν γίνει ξεχωριστά, θα πάτε 15 ευρώ το τηλέφωνο και 18 και 12 λεπτά το κινητό τηλέφωνο. 6951 957 332. Μην τη χάσετε την ευκαιρία, για όσο την έχουμε μπορείτε να την εκμεταλλευτείτε για να μην πληρώνετε τζάμπα και βερεσέ περισσότερα λεφτά στο κινητό σας τηλέφωνο. Λοιπόν, θέλω να δώσω την καλημέρα μου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Έναν άνθρωπο τον οποίο προσωπικά τον αισθάνομαι φίλο. Μπορεί να μην έχουμε βγει έξω που λέει ο λόγος να φάμε και να πιούμε και να διασκεδάσουμε. Αλλά το παλικάρι αυτό, όσες φορές του έχω μιλήσει και του έχω μιλήσει από κοντά, έχει ένα καθαρό βλέμμα. Και για μένα οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν καθαρό βλέμμα είναι άνθρωποι οι οποίοι αξίζουν την προσοχή μας. Δεν ήθελε ούτε να βρίσκεται στα φώτα της δημοσιότητας, ούτε να τρέχει σε δικαστικές αίθουσες, ούτε να μιλάει στα ραδιόφωνα, ούτε να τον ζαλίζει ο Δαμιανίδης, στείλε μου εκείνο το βίντεο, στείλε μου το άλλο το βίντεο, πες μου αυτό, πες μου εκείνο. Ούτε ήθελε να ανταραβερίζεται με δικηγόρους, ήθελε να έχει την οικογένειά του, ήθελε να έχει τον πατέρα του, τη μανούλα του, αλλά τον πατέρα του το στέρισε. Του τον στέρισε αυτό το κράτος. Όπως στέρισε τη ζωή άλλων 56 ανθρώπων μαζί με τον πατέρα του. Ο γιος του Μακαρίτη, του Παυλή Μπόζο, εργαζόμενου στο κηλικείο της επιβατικής αμαξοστοιχίας του μοιραίου Intercity, ο Άγγελος Μπόζο, είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής, βρέθηκε στην Ελλάδα, ζει και εργάζεται στην Ελβετία ο άνθρωπος, και βρέθηκε για ακόμα μια φορά στην Ελλάδα. Χτες ήταν στο δικαστήριο, κατέθεσε και του ζήτησα να μας πει δύο λόγια για αυτή του την κατάθεση και αυτά τα οποία είπε χθες και πώς τον αντιμετώπισε η έδρα. Άγγελε, καλή σου μέρα, καλώς ήρθες στο Focus FM.
1: Καλημέρα Στέφανε, καλημέρα στο κράτης μας. Πολύ καλά τα είπες, δεν στα έχω πει εγώ αυτά, αλλά τα είπες μόνος σου. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με τα δικαστήρια, δεν έχω πάει ποτέ σε δίκη, σε καμία δίκη, ούτε ως μάρτυρας, ούτε εγώ ήθελα να... και εγώ και η οικογένειά μου να κάνουμε μια ήρεμη ζωή. Αλλά δεν μας αφήνουν.
0: Ναι. Καταρχάς, Άγγελε, πες μου σε παρακαλώ πολύ. Χθες είχαμε, καλά, πέραν τη δική σου κατάθεση που θα μας τα πεις, αλλά πλέον έγινε το αυτονόητο. Παραπέμφθηκε σε ειδικό δικαστήριο ο Τριαντόπουλος για τον Μπάζωμα. Αυτό εσένα τι γεύση σου αφήνει, όταν το έμαθες δηλαδή, τι είπες, τι σκέφτηκες?
1: Στέφανε, θα το πω όσο πιο απλά γίνεται. Πες μου εσύ τι θα γίνει. Δεν θα γίνει τίποτα. Δυστυχώς. Νομίζω είναι ένα εφετζιλί για ένα πυροτέχνημα αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Είναι δυνατόν ο Μητσοτάκης να βάλει τον Τριαντόπουλο φυλακή? Μα θα μιλήσει ο Τριαντόπουλος μετά και ο Αγόραστος. Δεν νομίζω. Θα νομίζω θα κάνουν κάποια έφεση, θα τους βάλει λίγο για τα μάτια του κόσμου στην αρχή μια εβδομάδα και θα τους βγάλει έξω. Γιατί έτσι και μιλήσει ο Τριαντόπουλος, υπουργός παρά το πρωθυπουργό, νομίζω δεν το θέλει αυτό ο Μητσοτάκης.
0: Ναι. Άρα κρατάς μικρό καλάθι. Ναι, καταλαβαίνω ότι κρατάς μικρό καλάθι και θεωρείς ότι είδα κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει, γιατί είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, θυμίζω, έτσι.
1: Ακριβώς. Όπως είπα, πυροτέχνημα.
0: Πυροτέχνημα. Άρα για να κατευνάσουν λίγο τις αντιδράσεις από τον κόσμο που πλέον είναι έντονες, γιατί ξέρεις, από τότε που έχουν ξεκινήσει να καταθέτουν οι γονείς και οι συγγενείς, από τότε που ξεκίνησαν αυτές οι καταθέσεις. Όσο και να θέλουμε να στρέψουμε τα μάτια μας αλλού, όταν ακούμε χαροκαμένες μάνες, χαροκαμένους πατεράδες, χαροκαμένους συγγενείς, γιους, κόρες, αδέλφια, θείους να μιλάνε, τότε πραγματικά δεν μπορείς να στρέψεις τα μάτια σου αλλού και πρέπει να ακούσεις τι έχουν να πούν αυτοί οι άνθρωποι. Έβαλα πριν από λίγη ώρα την δήλωση που έκανε η μητέρα της Κέλλης Πορφυρίδου, η οποία ήταν συγκλονιστική.
1: Την άκουσα,
0: έτσι. Και θέλω λίγο να ρωτήσω εσύ, στη δική σου κατάθεση εχθές, τι είπε στο δικαστήριο, Άγγελε?
1: Εγώ, Στέφανε, πήγα. Μιλάμε στον Ερικό, Στέφανε. Σε νιώθω φίλο, όπως είπες και εσύ στην αρχή.
0: Ελεύθερα.
1: Μιλάμε άνετα.
0: Ελεύθερα.
1: Εγώ πήγα με ένα φάκελο, με ένα ντοσιέ, με φωτογραφίες του πατέρα μου μετά την δολοφονία. Δεν θες να σε δείξω αυτές τις φωτογραφίες. Εγώ πήγα και τα έδειξα αυτά στην πρόεδρο. Μια φωτογραφία πριν και μια φωτογραφία μετά του πατέρα μου. Η πρόεδρος άνοιξε τα μάτια της και δεν μιλούσε. Ήμουν πάρα πολύ έντονος, Στέφανε. Πάρα πολύ έντονος. Τα πέταξα κιόλας κάτω εκεί στην έδρα τις φωτογραφίες, χτύπησα, δεν αντέδρασε η πρόεδρος.
0: Άγγελε.
1: Συγγνώμη, σκέφτομαι τις φωτογραφίες και ταράζομαι, με συγχωρείς.
0: Κατανοητό. 100%.
1: Δεν με διέκοψε η πρόεδρος, δηλαδή. Σε όλη μου την κατάθεση, δεν με διέκοψε η πρόεδρος. Είχα τόσα πολλά στοιχεία, όλα με φωτογραφίες. Για το ξεμπάζωμα, μπάζωμα, είχα φωτογραφίες τους γερανούς, είχα αυτό το μπλεβανάκι. Βλέπω τώρα στα σχόλια κάτω από τις δημοσιεύσεις που ανεβάζουν εσείς, διάφορες σελίδες, τέλος πάντων, βλέπω από κάτω ξυλολιάδα Volt 2. Μα πρέπει να το καταθέσω εγώ αυτό το πράγμα, το είδα αυτό το μπλεβανάκι. Έχω δει ότι έχει γίνει ένα σούσουρο με αυτό το πράγμα, με αυτό το μπλεβανάκι, το οποίο φόρτενε μαύρες σακούλες πίσω, είχε ανοίξει τις πόρτες, ήμουνα σε εκείνο το σημείο, ήμουνα και το είδα με ανοιχτές πόρτες. Φόρτανε μαύρες σακούλες. Μπορεί, δεν λέω εγώ ότι έκρυβε κάτι παράνομο ή έπαινε κάτι, ίσως βοηθούσε τα ασθενοφόρα.
0: Ο Άγγελος Μπόζο, να σε διευκολύνω λίγο, γιατί μπορεί κάποιος ακροατής από τις τόσες πληροφορίες που έχουν ακούσει εδώ στον Focus FM να του έχει ξεφύγει αυτό. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που συζητάμε για αυτό το μπλεβανάκι στον Focus FM. Αντιλαμβάνεσαι ότι εμείς εδώ αυτά τα έχουμε παρακολουθήσει από την πρώτη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή λέγαμε ότι εκεί πέρα βρέθηκε ο κάθε πικραμένος που λέει ο λόγος. Βρέθηκαν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν καμία θέση στο χώρο. Ο χώρος βιάστηκε ουσιαστικά. Πέραν του μπαζώματος μπήκαν παρήσβησαν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν καμία δουλειά να βρίσκονται εκεί. Αυτό είναι ένα μπλεβανάκι το οποίο μέχρι και σήμερα που μιλάμε δεν ξέρουμε ποιο είναι αυτό το μπλεβανάκι. Ήταν ένα μπλεβανάκι χωρίς χαρακτηριστικά, το οποίο σύμφωνα με μαρτυρίες αυτόπτων μαρτύρων, και ο Άγγελος είναι ένας εξ αυτών, έβλεπαν αυτό το βανάκι να βάζει πράγματα μέσα τα οποία τα μάζευε από τα συντρίμια και μετά τα πήγε προς άγνωστη κατεύθυνση. Καλά τα λέω, Άγγελε?
1: Πολύ σωστά τα λες, Στέφανε, και ένας από αυτούς που κραμμένος που είπες εσύ που έφτανε εκεί όποιος ήθελε, ήμουν κι εγώ, γιατί...
0: Καλά, εσύ έπρεπε να είσαι εκεί. Εσύ...
1: Όχι, δεν με κατάλαβες, ναι. Όχι, δεν με κατάλαβες, Στέφανε. Εγώ έφτασα σημείο, το κατέθεσα και χθες και το είπα και στη συνέντευξη, ότι έφτασα σε σημείο 50 μέτρα από το βαγόνι, το γάμα δηλαδή, που είχε γύρει λίγο.
0: Ναι.
1: Έφτασα σε πολύ κοντινό σημείο, δηλαδή μπροστά μου είχα συντρίμια. Μπορούσα να πάρω και να αφήσω ό,τι ήθελα. Να πετάξω ή να πάρω ό,τι ήθελα. Σε τέτοιο σημείο το
0: και αυτό που λέει δηλαδή ότι ακόμα και ο συγγενής, ο χαροκαμένος συγγενής, δεν θα έπρεπε να έχει πρόσβαση εκεί, εφόσον έχουμε έρευνα σε εξέλιξη.
1: Μα δεν ξέρω αν κάνω ότι είμαι συγγενής. Δεν συστήθηκα κάπου. Πήγα εγώ, άφησα το αμάξι μου 100-120 μέτρα πίσω, την πρώτη φορά που πήγα.
0: Ναι.
1: Και μπήκα σε σημείο που ήμουν τελείως μπροστά. Δηλαδή μπορούσα να πάρω πράγματα. Δεν με σταμάτησε κανείς, Στέφανε. Είναι τρομακτικό αυτό που σου λέω. Δεν με σταμάτησε κανείς. Και αν ήθελα, μπορούσα να πάω και πιο κοντά ακόμη. Δεν με σταματούσε κανείς. Ούτε αστυνομία, ούτε πυροσβεστική. Το κατέθεσα όλα αυτά χθες. Και στη συνέντευξη τα είπα. Όλα. Και επίσης, ρε Στέφανε, άμα είναι, γιατί δεν πήγα εγώ το αμάξι μου, αν είναι να μας πούν ότι ίσως βοηθούσε τα ασθενοφόρα, δεν είχαμε τόσα ασθενοφόρα και φορτώναμε και σε αυτό το βανάκι. Ωραία, να άνοιγα και εγώ το πορπαγκάζα, μα είναι να φόρτωνα και εγώ 5-6 σακούλες να τα πήγαινε στη Λάρισα, στο Γενικό Νοσοκομείο.
0: Ναι, ερχόντουσαν και οι Ρωμά να μαζεύαν κανένα σίδερο.
1: Ναι, έχουν να ερχόσουν και εσύ, ναι, ναι, φέρε και εκεί την ομάδα του Focus να πάμε να φορτώσουμε. Ναι. Είναι δυνατόν. Καρακιουζιλίκια αυτά τα πράγματα.
0: Και σ' άκουγε.
1: Με συγχωρείς, Στέφανε, για την ένταση, με συγχωρείς.
0: Όχι, όχι, όχι. Κατανοητή και αποδεκτή. Σ' άκουγαν εκεί οι δικαστές και οι εισαγγελείς και δεν αντέδρασε κανένας. Τι σε ρώτησαν άλλο. Σ' άφησαν να μιλήσεις και.
1: Όχι, όχι, δεν αντέδρασαν από ανεστία. Δεν αντέδρασαν, δεν είχαν τι να πούνε.
0: Δεν είχαν τι να πούνε.
1: Με ρωτούσε η πρόεδρος, βέβαια. Ναι, με ρωτούσε. Ήταν γενική καλή, αλλά. Δεν είχαν να πούν κάτι και με προσέχαν όλοι. Αυτό
0: θεωρείς ότι αυτά τα οποία είπες τους προβλημάτισαν ή ξέρεις γιατί καμιά φορά και εγώ έχω βρεθεί σε δικαστήρια και εγώ δεν είχα καμία σχέση με δικαστικές αίθουσες αλλά η παρουσία μας εδώ στο Focus FM φαίνεται ότι ενοχλεί και έχουμε περάσει, έχουμε κάνει και εμείς πλέον τη θητεία μας στα δικαστήρια. Καμιά φορά μιλάς στους δικαστές και είναι σαν να μην σ' ακούνε, ρε παιδί μου. Εσένα η αίσθησή σου ήταν ότι σ' ακούγανε τους προβλημάτισες μας που έλεγες.
1: Σε σύγκριση με τον Άριο Πάγο που είχα πάει πριν 2 μήνες περίπου, ναι, τώρα ναι. Στον
0: αυτό
1: Άριο Πάγο,
0: καλό.
1: Σαν να μιλούσα στους τοίχους, ένιωθα.
0: Αυτό σου περιγράφω. Ότι είτε μιλάς είτε
1: μιλάς. Ήμασταν σαν να μιλούσα μόνος μου, ήταν, Στέφανε.
0: Ναι, ναι. Αλλά χθες λες ότι και... οι άνθρωποι αυτοί σε άκουγαν.
1: Και επίσης, ένα πράγμα που μου το είπε και η κυρία Χατζηκωνσταντίνου, ότι ό,τι φωτογραφίες, γιατί σε είπα, πήγαμε πολλές φωτογραφίες.
0: Ναι.
1: Και για τα έλεα σιλικόνης και. Μου ζήτησε η ίδια αυτά, λέει, αυτές τις φωτογραφίες δεν μπορείς να τις καταθέσεις, τις θέλουμε. Και τις κατέθεσα όλες. Λέω, γι' αυτό τις έφερα και όλα, για να τις καταθέσω, λέω. Πολύ καλό, δεν ζήτησα εγώ να τις καταθέσω, ήθελε η ίδια η πρόεδρος, το ζήτησε.
0: Α, οι φωτογραφίες που τις έδειξες, ζήτησε η πρόεδρος να κατεθούν. Και ήταν μέσα όλα, και ο μπαμπάς σου και το μπλε βανάκι και όλα, έτσι.
1: Και κάτι πιλότοι εκεί, νατοικοί πιλότοι, κάτι μπερέδες, κάτι περίεργοι, τα έδειξα όλα εγώ αυτά. Μου τα ζήτησε δηλαδή να τα καταθέσω.
0: Άγγελε, ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι εδώ στο ραδιόφωνο αυτό δεν το λέω για διαφήμιση, αλλά θέλω να πω ότι σε αυτήν εδώ τη ραδιοφωνική και διαδικτυακή γωνιά όλα αυτά τα λέγαμε από την πρώτη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή τα λέγαμε.
1: Στέφανε, εσείς το ξεκινήσατε. Το έχουμε πει αυτό. Εσείς το ξεκινήσατε.
0: Πες μου λίγο.
1: Εσείς φέρετε τα αποδεικτικά στοιχεία.
0: Πες μου λίγο, Άγγελε, οι πυροσβέστες έχουν καταθέσει. Μέχρι στιγμής.
1: Όχι, νομίζω τώρα καταθέτουν οι γονείς.
0: Οι γονείς και μετά είναι οι πυροσβέστες.
1: Είναι μετά οι τραυματίες, αν δεν κάνω λάθος, Στέφανε, ναι. Δεν το έχω παρακολουθήσει το θέμα.
0: Ναι.
1: Μετά οι τραυματίες, μετά οι πραγματονόμονες και μετά νομίζω είναι οι πυροσβέστες. Είναι στο τέλος, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
0: Πάντως έχει μεγάλο ενδιαφέρον όλο αυτό το. Όλη αυτή η σειρά των ανθρώπων οι οποίοι θα καταθέσουν ο καθένας με την δικό του βίωμα. Γιατί δεν μιλάω για αλήθεια, μιλάω για βίωμα. Γιατί σε αυτά τα οποία λέτε είναι αυτά τα οποία ζήσατε. Αυτά τα οποία ζήσατε. Και πολλοί από εσάς βρεθήκατε εκεί στο σημείο 0 από την πρώτη στιγμή όπως εσύ. Όπως εσύ.
1: Ακριβώς.
0: Όπως εσύ. Άγγελε.
1: Ναι, Στέφανε, να σε πω ένα τελευταίο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ένα τελευταίο. Για να τρως εσύ τόσο γιουχάρισμα. Και ο ίδιο και εγώ, όπως και στο βίντεο στον Άριο Πάουγα, από τα τρολάκια τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι.
1: Και εσύ το ίδιο, μάλλον κάνουμε κάτι πολύ καλά, να ξέρεις. Αυτό ήθελα να σου πω. Μάλλον κάτι κάνουμε πολύ καλά, Στέφανε μου.
0: Η ιστορία θα το κρίνει αυτό. Άγγελε,
1: έτσι, μπράβο.
0: Θέλω ένα μόνο να σου ζητήσω. Θέλω να πας να κάνεις μια μεγάλη αγκαλιά στη μαμάκα σου.
1: Το χρειάζεται. Με ρυμιστικά την είχα χθες. Με δύο ρυμιστικά την είχα, να ακούνε οι άνθρωποι. Με δύο ρυμιστικά την είχα και όταν τελείωσε την κατάθεσή της, την έπιωσε ύπνο στην καρέκλα. Μόνο αυτό θέλω. Δεν μπορεί να το αντέξει αυτό η μάνα μου, γιατί κατέθεσε και η μάνα μου χθες. Πρώτη φορά μιλάει τόσο πολύ, αλλά κλαίγοντας. Όπως και μια άλλη μάνα, δεν θυμάμαι το επίθετό της. Τη Πορφυρίδου, η μητέρα, τέλος πάντων, και ο πατέρας.
0: Κυρία Άννα και ο πατέρας.
1: Δεν μπορείς, Στέφανε, δεν μπορείς. Να ήσουν χθες εκεί, να το όλεψε αυτό το πράγμα και από τη μητέρα μου, και από αυτή τη μητέρα, και από τον πατέρα της Πορφυρίδου. Δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. Δεν αντέχεται, ανατριχιάζεις. Να μιλάει, να κλαίει και να μιλάει ο άλλος ταυτόχρονα. Επί μισή ώρα. Δεν γίνεται, δεν αντέχεις. Αλλά δεν το βάλουμε κάτω.
0: Όχι, εννοείται. Θέλω μια μεγάλη, μεγάλη αγκαλιά να τη κάνεις μανούλα σου. Θύμισε μου το όνομά της λίγο, γιατί δεν θυμάμαι το όνομά της μαμάς.
1: Διάνα.
0: Να κάνεις μια μεγάλη αγκαλιά στη κυρία Διάνα από όλη την οικογένεια του Focus FM, από τους χιλιάδες ακροατές και να της δώσεις και ένα μεγάλο φιλί. Και να της πεις ότι την αγαπάμε πολύ και ότι είμαστε μαζί της. Να είσαι καλά και εσύ να χαίρεσαι την οικογένειά σου.
1: Πούμε.
0: Σε ευχαριστώ θερμά.
1: Καλή δύναμη. Καλημέρα. Καλή δύναμη, καλή δύναμη. Bye.
2: Focus 103,6.
0: Και αυτοί τώρα μπαίνουν σε εμάς. Να μας πούνε ότι είμαστε τρολάκια, ότι είμαστε ψεκασμένοι, η ξυλολιάδα. Ε, η ξυλολιάδα. Ο Άδωνης. Ο Άδωνης. Να μας εγκαλέσει ο Άδωνης. Εμάς βρήκες ρε. Ρε, εμάς βρήκες. Λοιπόν, 9:34 πρώτα λεπτά. Να σας πω ότι μαζί μας και σήμερα είναι η κάρτα υγείας F-Club. Όλοι όσοι θέλετε να έχετε πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας με αξιοπρέπεια, με ταχύτητα και αμεσότητα και να μην ταλαιπωρήσετε κάθε φορά που χρειάζεται να επισκεφτείτε κάποιο δημόσιο νοσοκομείο, η κάρτα υγείας F-Club μας δίνει ακριβώς αυτό. Τη δυνατότητα να πάμε να εξεταστούμε εντελώς δωρεάν σε επίγοντα περιστατικά σε ιδιωτική κλινική. Να εξεταστούμε εντελώς δωρεάν σε επίγοντα περιστατικά σε ιδιωτική κλινική. Μάλιστα, αν υπάρχει ανάγκη να μεταφερθούμε εκεί με ιδιωτικό ασθενοφόρο, πάλι εντελώς δωρεάν. Επίσης, οι κάτοχοι της κάρτας υγείας F-Club, όλοι όσοι θα πάρουν και τη σημερινή προσφορά, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν δωρεάν ιατρικές εξετάσεις, αιματολογικές εξετάσεις, γυναικολογικούς ελέγχους, μικροβιολογικές εξετάσεις, ενδοκρινολογικές εξετάσεις, μία σειρά εξετάσεων σε ιδιωτικά κέντρα, εντελώς δωρεάν. Επίσης, δικαιούνται διπλό καθαρισμό δοντιών, γιατί θα πάρουν την πλάστη στην κάρτα, 2 δωρεάν καθαρισμούς δοντιών κάθε χρόνο. Όλοι όσοι καλέσετε λοιπόν στο 2313-253-333 μπορεί να εκμεταλλευτείτε την προσφορά που θα δώσουμε και σήμερα, γιατί υπό κανονικές συνθήκες η κάρτα GSF Club κοστίζει 100 ευρώ η ατομική κάρτα το χρόνο, η απλή. Εμείς θα σας δώσουμε την Plus με περισσότερες παροχές στο χώρο της υγείας για ένα χρόνο διάρκεια 4 κάρτες αντί για 400 ευρώ 150 ευρώ. 4 κάρτες 150 ευρώ για ένα χρόνο διάρκεια.

0: ρεκόρ εν ώψη και των ανακοινώσεων που θα έχουμε σήμερα από το κυβερνητικό επιτελείο, που θα πάνε μάλλον σε κάποια μείωση, όχι μείωση, σε κάποια έκπτωση αρχικά για το πετρέλαιο κίνησης. Για το πετρέλαιο θέρμανσης δεν θα έχουμε κάποια ανακοίνωση από ό,τι λέει το ρεπορτάζ μου, ούτε για την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης θα έχουμε κάτι. Τώρα, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Σε λίγο, μαζί με τον κύριο Ζελελίδη, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το ταμείο της ενέργειας για την Ελλάδα. Μην φύγει κανείς, έχει πολύ ενδιαφέρον η κουβέντα.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από Βέρεια.
3: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
4: Καλημέρα από Καρδίτσα.
5: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
6: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
7: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, Focus FM 103,6. Μαζί μας και σήμερα είναι η Unispine Ελλάς. Όλοι όσοι θέλετε να κάνετε ένα μασάζ δωρεάν. Και μασάζ δωρεάν, τι άλλο θέλετε. Μασάζ δωρεάν και μάλιστα ανακουφιστικότατο σε ό,τι έχει να κάνει με πόνους στο σώμα μας. Αν πονάτε δηλαδή στη μέση, στον αυχένα, σε αγκώνες, σε γόνατα, υπάρχει Unispine Ελλάς. Έχει ένα εξαιρετικό σαλόνι όπου κάνουν δωρεάν μασάζ θερμικό με ειδικά μηχανήματα. Και υπάρχουν πάρα πολλοί φίλοι ακροατές οι οποίοι πηγαίνουν εκεί. Μπορείτε να πάτε κι εσείς από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Υπάρχουν πρωινά τμήματα από τις 10-10.30 το πρωί μέχρι τις 2-2.30 το μεσημέρι. Και κάθε Δευτέρα και Τετάρτη υπάρχουν και απογευματινά τμήματα από τις 5-5.30 μέχρι τις 8-8.30. Υπάρχουν τμήματα διαφορετικά που μπορείτε να κάνετε το ραντεβού σας αφού τους καλέσετε στο 2310-94-26-70. 2310-94-26-70. Καλείτε την Unispine Ελλάς. Βρίσκεται στην κάτω Τούμπα, Διστόμου 28. Μπορείτε να πάτε εκεί. Είναι εξαιρετικοί οι άνθρωποι. Θα σας ενημερώσουν. Κλείνει το ραντεβού σας και εντελώς δωρεάν μπορείτε να κάνετε αυτή τη διαδικασία του θερμικού μασάζ με τα ειδικά μηχανήματα. Όλα αυτά πραγματικά δωρεάν, χωρίς κανέναν αστερίσκο. Εμείς εδώ στο Focus FM δεν έχουμε αστερίσκους. Το έχω πει χιλιάδες φορές και θα το λέω γιατί κάποιοι νομίζετε ότι σας δουλεύουμε. Δεν σας δουλεύουμε. Δωρεάν. Όσες φορές θέλετε απεριόριστα, κάθε μέρα μία ώρα μπορείτε να πηγαίνετε και να κάνετε αυτή τη διαδικασία όπως πηγαίνουν πάρα πολλοί άλλοι και συνακροατές αλλά και συμπολίτες σας. Unispine Ελλάς, Διστόμου 28, κάτω Τούμπα, τέρμα Παπάφη, θα κλείσει.

0: χρειάζεται μόνο ένα ραντεβού στο 2310-94-26-70. 2310-94-26-70. Λοιπόν, πριν να καλωσορίσω στην εκπομπή τον κύριο Αβραάμ Ζηλιλίδη, θέλω 6 δευτερόλεπτα περίπου. 6 δευτερόλεπτα. Γιατί έδωσε συμβουλές για φθηνό ρεύμα ο Άρης Πορτοσάλτε. Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο τη συμβουλή του Άρη Πορτοσάλτε για το φθηνό ρεύμα.
1: Όσο μπορείτε,
2: σβήστε τα φώτα.
1: Σβήστε τα φώτα. Μην τα αφήνεις έτσι.
3: Ναι,
1: μην,
3: αυτό είναι η καρδιά του προβλήματος τώρα.
1: Σαχούρι, δηλαδή. Όσο μπορείτε, σβήστε τα φώτα. Σβήστε τα φώτα. Μην τα αφήνεις έτσι.
3: Ναι, μην, αυτό είναι η καρδιά του προβλήματος τώρα.
1: Σαχούρι, δηλαδή.
0: Μην το κάνει αχούρι δηλαδή. Όσο μπορείτε. Ακούστε λίγο, αυτό τώρα είναι επιστημονική συμβουλή. Είναι επιστημονική συμβουλή αυτή. Όσο μπορείτε, λέει ο Άρης ο Πορτοσάλτε που ξέρει από αυτά, σβήστε τα φώτα. Εντάξει. Είναι στην λογική τη συμβουλή για το σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα. Όσο μπορείτε, μην τρώτε. Σφίξτε το ζωνάρι. Ή αυτό μπορεί να βρει εφαρμογή. Ακούστε, είναι βαθιά επιστημονικό αυτό που λέει ο Άρης Πορτοσάλτε. Όσο μπορείτε, για τον Νίκη για παράδειγμα. Όσο μπορείτε, συγκατοικήστε με άλλους. Ναι, είναι και για το νερό. Όσο μπορείτε, μην μπλένεστε. Μην μπλένεστε. Καταλάβατε. Όσο μπορείτε, βέβαια. Μην υπερβάλλετε. Δεν θέλουμε υπερβολές. Όσο μπορείτε, κλείστε τα φώτα, είπε ο Άρης ο Πορτοσάλτε για το ρεύμα. Και το λύσαμε. Να ξέρετε. Μπαμ, μπαμ, λύνεται. Λοιπόν, εγώ τώρα, συγγνώμη, θα προσπεράσω τον επιστημονικό λόγο του κύριου Πορτοσάλτε. Θα δώσω το λόγο σε έναν άλλον επιστήμονα. Γεωλόγος είναι ο άνθρωπος. Ασχολείται πολλά χρόνια με αυτή την. Το χώρο της ενέργειας, τέλος πάντων. Ο κύριος Αβραάμ Ζηλιλίδης. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε στο Focus.
4: Καλημέρα, να δώσω κι εγώ έτσι ένα σλόγγαν.
0: Βεβαίως.
4: Διώξτε τους.
0: Α, όσο μπορείτε.
4: Όσο μπορείτε πιο γρήγορα.
0: Καλό. Διώκτε τους. Ναι, κύριε Ζηλιλίδη, συγγνώμη τώρα δηλαδή. Δεν χωράνε λογική συζήτηση. Πραγματικά διώξτε τους. Πείτε μου λίγο, σας παρακαλώ πολύ. Τι χειμώνας είναι αυτός ο οποίος έρχεται?
4: Θυμάστε, είχαμε μιλήσει όταν ξεκίνησε ο πόλεμος με το Ιράν.
0: Ναι.
4: Και σας είπα, δεν βλέπω πριν το τέλος του χρόνου να έχει ισορροπήσει η κατάσταση. Και ήταν πολύ μακριά τότε που το έλεγα.
0: Ισχύει.
4: Και φαίνεται ότι για άλλη μια φορά επιβεβαιώνομαι, αρνητικά όμως.
0: Ναι.
4: Δεν το ήθελα. Αλλά δυστυχώς φαινόταν δηλαδή ότι ο Τραμπ έκανε δικά του παιχνίδια. Ήθελε να έχει όμοιρο την Ευρώπη. Ήθελε να δώσει προοπτικές στους δικούς του πετρελαιοπαραγωγούς. Δεν τον ένοιαζε ο λαός του, δεν τον ένοιαζε η Ευρώπη. Και φαίνεται ότι κρατάει μια κατάσταση να παίζει το βαρέλι εκεί γύρω στα 100 δολάρια. Λίγο πάνω, λίγο κάτω, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Χαιρόμαστε, στεναχωριόμαστε. Δεν υπάρχει πρόπτικη. Και αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει την αδράνεια της ελληνικής πολιτείας διαχρονικά, που δεν εξορίζει τους υδρογονάνθρακές της.
0: Αυτό.
4: Άρα λοιπόν, να επαναλαμβανόμαστε και να λέμε τα ίδια και τα ίδια, πρέπει ο λαός να το καταλάβει, πρέπει να ξεσηκωθεί. Δεν γίνεται τώρα αυτό να μας κοροϊδεύουν εν όψη των εκλογών, να είμαστε η μόνη δύναμη που ενδιαφέρεται για την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων, ξεκινάει μία γεώτρηση, ξεκινάει η άλλη. Παραμύθια. Σιγά μην ξεκινήσει η γεώτρηση πριν τις εκλογές.
0: Το είπατε και την τελευταία φορά που μιλήσαμε. Είπατε, δεν πρόκειται να το δούμε αυτό.
4: Δεν πρόκειται να το δούμε, γιατί εγώ μαθαίνω εδώ γύρω-γύρω, μαζεύουν υπογραφές διάφοροι περιβαλλοντικοί σύλλογοι να προσφύγουν στο ΣΤΕ. Θα γράψουν τις αντιρρήσεις τους στη διαβούλευση για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και θα προσφύγουν στο ΣΤΕ. Και είναι σίγουρος ο κύριος Παπασταύρου ή ο κύριος Μητσοτάκης ότι το ΣΤΕ θα αποφασίσει μέσα σε 10 μέρες να μην δεχθεί τις ενστάσεις και να προχωρήσει σε γεώτρηση. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ζήσε, Μάη μου, να φας τριβίλη. Πάντως, κύριε Ζελιλίδη, αυτό το οποίο είχατε πει τότε, φαντάζομαι το λέτε και τώρα, αλλά θα σας ζητήσω να κάνετε μία ξανά πρόβλεψη σε εισαγωγικά σχετικά με την τιμή της βενζίνης. Είχατε πει ότι θα αργήσει πάρα πολύ να ξεφύγει από αυτό το 2+. Το βλέπετε να συνεχίζεται για πολύ ακόμα αυτό το 2+. Το βλέπετε να ανεβαίνει και να γίνεται 3 παρά.
4: Δηλαδή έλεγα μέχρι τα Χριστούγεννα, τώρα δεν το βλέπω να εκτονώνει την κατάσταση μέχρι το Πάσχα.
0: Θα πάμε εκεί με 2-4, 2-3, 2.
4: Μπορεί και 2+. Αυτό θα ανεβοκατεβαίνει. Θα γίνεται 2-1, 2-2, 2-3, ξανά 2-1.
0: Τώρα, αυτό αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι έχει ένα άμεσο αντίκτυπο στον οικονομικό προϋπολογισμό του κάθε σπιτιού. Δηλαδή, πληρώνουμε πολύ περισσότερα χρήματα από οποιαδήποτε ενδεχομένως αύξηση μας έχει δώσει αυτή η κυβέρνηση.
4: Αυτό είναι προφανές. Και δεν τους ενδιαφέρει, γιατί πλέον όλα περνάνε στην ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλα περνάνε στην κακή διαχείριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλα περνάνε στο μικρό φθαλμό που έβλεπε η διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τώρα ήρθαμε σε αδιέξοδο όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς μπορούσαμε να το είχαμε λύσει.
0: Ναι. Με τους τρογονάνθρακες και τους δικούς μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Ζελιλίδη, που βλέπει το πρόβλημα. Βλέπει ότι δεν θα λυθεί το πρόβλημα της Μέσης Ανατολής τώρα στα κοντά, και αν λυθεί, μπορεί να ξαναδημιουργηθεί ανά πάσα ώρα και στιγμή. Έχει πάρει τις αποφάσεις τις λανθασμένες κατ' εμέ, και συμφωνούν σε αυτό πάρα πολλοί κόσμος, ότι η δαιμονοποίηση της σχέσης μας με την Ρωσία εν πολλής μας έχει φέρει εδώ που είμαστε. Δεν βλέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η Ελλάδα, οι υδρογονάνθρακες της Ελλάδας, είναι ένα πεδίο δόξης λαμπρό να επενδύσει άμεσα και να τρέξει τα πράγματα? Δεν το βλέπει αυτό, δεν το βλέπουν αυτό οι Βρυξέλλες?
4: Το βλέπουν, αλλά αν προχωρήσουμε στην αξιοποίηση, η Ελλάδα θα ισχυροποιηθεί ακόμα πιο πολύ. Το γεγονός ότι ακόμα και σήμερα συζητάνε στη Γερμανία το πώς διαχειρίστηκε την κρίση η Ελλάδα, καταλαβαίνετε ότι αν αξιοποιήσουμε και τους υδρογονάνθρακες, τότε θα είμαστε πρωτοπόροι σε όλα.
0: Καβάλα στα
4: λόγω, ναι. Προτιμάνε να υποφέρει ο λαός τους από το να αξιοποιήσουμε τους υδρογονάνθρακες. Προσέξτε λίγο.
0: Ναι.
4: Πότε γίνονται οι δηλώσεις ακόμα και του Πρωθυπουργού, ακόμα και του κυρίου Παπασταύρου, αφού πάνε στην Αμερική? Είχε το θράσος ο Πρωθυπουργός στην Αμερική να πει προχωράμε με γοργά βήματα να αξιοποιήσουμε τους αέριους υδρογονάνθρακες. Δεν τόλμησε να πει ούτε εκεί ότι θα πάρουμε και το πετρέλαιο. Και προφανώς οι Αμερικάνοι δεν συζητάνε μόνο για φυσικό αέριο, αλλά οι εταιρείες τους πρέπει να πάρουμε και το πετρέλαιο. Και γι' αυτό λέω ότι δεν πρόκειται να δούμε γεώτρηση μέχρι τις εκλογές.
0: Τώρα αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή για ακόμα μία φορά το ξέρουμε ότι είναι μονικός ενάντια στο πετρέλαιο. Ο Μητσοτάκης το έχει πει και άλλες φορές. Αλλά ακόμα και τώρα, που επίσης ξέρουμε και μας το έχετε πει, κύριε Ζελίδη, και εσείς πάρα πολλές φορές, ότι οι Αμερικάνοι δεν θέλουν μόνο το φυσικό αέριο, θέλουν και το πετρέλαιο. Drill, baby, drill. Και το πετρέλαιο.
4: Δεν υπάρχει περίπτωση να έχει έρθει η Exxon και η Chevron στην Ελλάδα και θα ακούσουν το Μητσοτάκη ότι θα κάνουμε γεώτρηση και αν βρούμε και πετρέλαιο θα τα αφήσουμε εκεί. Εξάλλου οι συμβάσεις που υπεγράφησαν λένε υδρογονάνθρακες, δεν λένε ούτε αέριους ούτε υγρούς, υδρογονάνθρακες στο σύνολό τους. Τι κάνει τώρα, τρενάρει, φρενάρει όσο γίνεται τη διαδικασία για να μην φανεί ανακόλουθος. Και θα πάμε λοιπόν μετά τις εκλογές και θα πει καινούργιες συνθήκες επιβάλλουν να το αξιοποιήσουν.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Πάντως ίσως αυτή του η αιμονή ενάντια στην εξόρυξη πετρελαίου ίσως να είναι και το παράθυρο που θα εκμεταλλευτούν όλοι αυτοί οι περιβαλλοντικοί ευαίσθητοι σύλλογοι, που θα κατευθυνθούν στο ΣΤΕ, έτσι. Και εκεί ενδεχομένως να βρουν πεδίο να πατήσουν και να έχουμε μεγαλύτερες καθυστερήσεις.
4: Μα θα προσφύγουν και για αυτό που ετοιμάζεται η ΣΕΒΡΟ να κάνει τις σεισμικές έρευνες. 3,5 χρόνια καθυστέρησαν οι προσφυγές την Exxon για να κάνει τις σεισμικές έρευνες νότια της Κρήτης. Για να δούμε τώρα που θα προσφύγουν για τη ΣΕΒΡΟ πότε θα αντιδράσει το ΣΤΕ. Πάντως αυτοί πανηγυρίζουν ότι μέσα στο 26 ξεκινάνε οι σεισμικές έρευνες. Αλλά λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο.
0: Ναι.
4: Θα πετάξουν τον μπαλάκι λοιπόν στο ΣΤΕ, στους περιβαλλοντολόγους, ότι εμείς θέλαμε αλλά να δεν μας άφησαν και πρέπει να μελετηθεί αυτό και πρέπει να μελετηθεί εκείνο. Το παραμύθι πάει και έρχεται, το ένα πίσω από το άλλο.
0: Για το καλώδιο τώρα που θέλουν να βάλουν επιτέλους κάποια στιγμή, αφού φυσικά προχθές είχαμε την κοινική ομολογία, φαντάζομαι την ακούσατε από τον Άγγελο Συρίγο, ότι υποχωρήσαμε ξεδιάντροπα, το είπε κιόλας δύο φορές. Πιστεύετε, αυτό είναι, αν θέλετε το σχολιάζετε, ποια είναι η δική σας άποψη πάνω σε αυτό το κομμάτι, το υποχωρήσαμε. Αλλά πιστεύετε ότι τώρα θα γίνει εν τέλει η πόντιση του καλώδιου?
4: Όχι. Το έχω δηλώσει πολλές φορές. Το καλώδιο δεν θα γίνει αν δεν κάνουμε ΑΟΣ με την Κύπρο. Και όλα τα άλλα είναι πάλι για το Θεαθήνα. Όπως ήταν ο EastMed ευρωπαϊκό έργο, όπως είναι το καλώδιο ευρωπαϊκό έργο, σε όλα υποχωρούμε. Έχω διατυπώσει τόσο ξεκάθαρα την άποψή μου ότι αν δεν κάνουμε ΑΟΣ με την Κύπρο, που μας το ζήτησε 3 φορές, θα έχουμε πάντα προβλήματα με την Τουρκία. Ό,τι πάμε να κάνουμε μεταξύ Ελλάδος-Κύπρου θα αντιμετωπίζουμε την ίδια κατάσταση.
0: Η ΑΟΣ, με την Κύπρο, η ΑΟΣ με την Κύπρο πέφτει πάνω στο κάζους μπέλι της Τουρκίας. Και πώς θα αντιμετωπίσουμε.
4: Και λοιπόν τι μας νοιάζει. Εμείς πρέπει να ανακηρύξουμε την ΑΟΣ. Πέφτει πάνω στο τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο επικαλείται ως νόμιμο η Τουρκία. Εμείς το γεγονός ότι δεν προχωράμε σε ΑΟΣ με την Κύπρο είναι σαν να αποδεχόμαστε ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο έχει ισχύ. Ας ανακηρύξουμε την ΑΟΣ με την Κύπρο και θα τελειώσουν όλα τα βάστανά μας. Και το Καστελόριζο και οι Ιδρύτες και η Λεκάνη του Ηροδότου και το Καλώδιο και ο EastMed, τα πάντα. Όλα θα ξεμπλοκάρουν. Το θέμα είναι να έχουμε την πυγμή, το θάρρος, τη θέληση και τη βούληση να προχωρήσουμε σε ανακήρυξη ΑΟΣ με την Κύπρο.
0: Οι Ιδρύτες τι είναι, κύριε Ζελιλίδη?
4: Οι Ιδρύτες είναι παγωμένο μεθάνιο.
0: Και τι είναι?
4: Έχουμε στο Καστελόριζο, νότιο ανατολικά του Καστελορίζου, παγωμένο μεθάνιο που αν αξιοποιηθεί θα μας δώσει 5-3 κυβικά μέτρα μεθανίου. Αυτό δεν είναι όλο δικό μας. Είναι μισό-μισό με τους Τούρκους. Είναι στη μέση.
0: Μάλιστα.
4: Προφανώς οι Τούρκοι το ξέρουν, όπως το ξέρουμε και εμείς, και προφανώς θέλουν να το πάρουν όλο δικό τους. Γι' αυτό αμφισβητούν την υφαλοκρηπίδα του Καστελορίζου. Γι' αυτό δεν θέλουν την ΑΟΣ με την Κύπρο, για να πάρουν όλο το κοίτασμα των ιδρυτών.
0: Καταλάβατε. Από πότε τα λέτε αυτά, κύριε Ζελίδη?
4: Α, εδώ και 20 χρόνια.
0: Είναι κρίμα και άδικο. Επίσης, ο κύριος Ζελιλίδης, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, λέει ότι οι λιγνίτες δεν έπρεπε να καταστραφούν. Δεν έπρεπε να τις καταστρέψουν οι λιγνίτες. Ήταν άλλο έγκλημα το οποίο το πληρώνουμε. Αλλά και αυτό.
4: Δεν έπρεπε να καταστραφούν. Δεν θέλεις λιγνητορυχία. Δεν θέλεις παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη. Ωραία, άστο εκεί, σαν εφεδρικό κοίτασμα. Το δώσανε στη ΔΕΗ, ρυθμίσανε και νομοθετικά τις χρήσεις γης που απαγορευότανε και θα τα μετατρέψουν σε λιμνοδεξαμενές. Πάει δηλαδή, θα εξαφανίσουν ακόμα και να θέλεις να πας στο παιδί σου να του δείξεις ένα λιγνητορυχείο, δεν θα υπάρχει, θα βλέπεις μια λιμνοδεξαμενή. Και θα πάρουν νερό από τον αξιό και θα τροφοδοτούν τη λίμνη.
0: Και κάπου εκεί κοντά θα κάνουν και τα data center.
4: Γύρω-γύρω. Τα έχουν εξαγγείλει γύρω-γύρω, γιατί τα data center θέλουν νερό. Θα παίρνουν από αυτές τις λίμνες.
0: Αυτό λέμε. Ενεργειακά, αν σας ζητούσα να βαθμολογήσετε την κυβέρνηση Μητσοτάκη τα τελευταία 7,5 χρόνια, πού θα βαθμολογούσατε με άριστα το 10?
4: Μηδέν.
0: Μηδέν. Σκληρός.
4: Μηδέν. Ούτε καν ένα.
0: Σκληρός. Άρα όχι μόνο δεν κάνανε, αλλά και αυτά τα οποία κάνανε, ό,τι και αν κάνανε, είναι προς την αρνητική κατεύθυνση. Ήταν λάθος.
4: Βεβαίως.
0: Ναι.
4: Δεν γίνεται να διώχνεις τα ΕΛΠΕ από τον Πατραϊκό με 200 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο, να διώχνεις την ενεργειακή από τα Γιάννενα με 1 δισεκατομμύριο από την προηγούμενη εταιρεία στοχευμένο κοίτασμα, και τώρα αυτές οι δύο ελληνικές εταιρείες υποτίθεται να είναι στην κοινοπραξία για τον Block 2 και να υπογράφουν ότι θα γίνει, ενώ το ξέρουν ότι δεν θα γίνει. Η ίδια κυβέρνηση έδιωξε τα ΕΛΠΕ από τον Πατραϊκό, η ίδια κυβέρνηση έδιωξε την ενεργειακή από τα Γιάννενα, με πρόσχημα ότι δεν πέρασε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, για 3 χρόνια όμοιρη. Τι έκανε σε θετική κατεύθυνση?
0: Ναι. Κύριε Ζελίδη, πείτε μου λίγο, πολλές φορές εδώ τίθεται το ερώτημα ή η διαπίστωση τέλος πάντων στον Focus FM 103,6 ότι ο τελευταίος και ίσως ο μοναδικός αρχηγός κράτους στην Ελλάδα, άνθρωπος ο οποίος είχε την εξουσία στα χέρια του, που ασχολήθηκε σοβαρά με την εξόρυξη υδρογονανθρακών, ήταν ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Εσείς συμφωνείτε με αυτή την τοποθέτηση?
4: Κοιτάξτε να δείτε, όταν δεν χρειάζεται να παίρνεις, να καταθέτεις και να περιμένεις εγκρίσεις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και να ακούς περιβαλλοντικές οργανώσεις και αποφασίζεις και διατάζεις, βεβαίως μπορείς να πας εκεί. Και έκανε τη γεώτρηση στον Πρίνο, που μας έδειξε ότι έχουμε κοίτασμα. Οι εποχές έχουν αλλάξει.
0: Ναι.
4: Οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι κρίσιμες και χρειάζονται. Το θέμα είναι να ακολουθούμε την ίδια στρατηγική για όλες τις μελέτες. Δεν γίνεται να καταθέτει μια εταιρεία για ανεμογεννήτριες τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και σε 10 μέρες, όποια προσφυγή και να έχει γίνει, να ακυρώνονται οι προσφυγές και να προχωράμε στο έργο. Το ίδιο έπρεπε να κάνουν και εδώ. Αν η μελέτη είναι ολοκληρωμένη, σωστή, σοβαρή, γιατί να καθυστερεί 3 χρόνια στο ΣΤΕΠ. Συνεπώς με το δεδομένο ότι κάποιος αποφασίζει χωρίς να ρωτήσει, σαν αποτέλεσμα ναι είναι θετικό. Αλλά σαν διαδικασία προφανώς και δεν είναι.
0: Μάλιστα.
4: Αν μπορούσε τότε και είχε τα κότσια, ας πήγαινε να κάνει και τη γεώτρηση στον Μπάμπουρα. Δεν την έκανε όμως.
0: Άλλο μεγάλο κοίτασμα εκεί στον Μπάμπουρα.
4: Το οποίο είναι 10 ναυτικά μιλιά ανατολικά της Θάσου.
0: Άρα ελληνικό.
4: Άρα ελληνικό για μας. Άρα μη ελληνικό για τους Τούρκους. Κανένας δεν τόλμησε να το προσπεράσει. Ούτε καν και ο Παπαδόπουλος που αποφάσισε και διέταζε και είχε από πίσω την Αμερική. Ναι. Δεν το έκανε όμως.
0: Ναι. Μάλιστα. Κύριε Ζελίδη, πείτε μου λιγάκι. Πάντως αυτό που λέτε ότι σε αντίθεση με το οτιδήποτε σχετίζεται γύρω από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα εμπόδια, τα περιβαλλοντικά εμπόδια τα οποία μπαίνουν είναι ανύπαρκτα, σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει στη ΣΑΠΕ, οτιδήποτε έχει να κάνει με εξόριξη υδρογονανθρακών πρέπει να περάσει από 10-15 πολύ πιο αυστηρές διαδικασίες και συνήθως κόβεται.
4: Μα όχι, δεν είναι και αυτό. Καλά κάνουν και υπάρχουν οι διαδικασίες. Η καθυστέρηση έκδοση απόφασης του ΣΤΕ, οι μελέτες μπορεί να είναι ολοκληρωμένες και τέλειες. Αλλά το ΣΤΕ καθυστερεί να πάρει αποφάσεις. Γιατί προφανώς έχει άνωθεν εντολή, μην εγκρίνεται αμέσως.
0: Μάλιστα.
4: Αν δεν απειλούσε η Exxon το 19, το 22 ότι θα φύγει.
0: Θα φύγει, δεν θα είχε βγει.
4: Ακόμα θα περιμέναμε την απόφαση.
0: Ακόμα θα περιμέναμε. Μάλιστα. Κύριε Ζελίδη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα.
4: Να είστε καλά. Γεια.
0: Καλή δύναμη. Focus 103,6. Λοιπόν, θέλω να ξανακούσω λίγο αυτή τη συμβουλή. Είναι πολύ κρίσιμη αυτή η συμβουλή. Είναι η συμβουλή. Πού τους ρε, εδώ τον είχα. Άρη, πού είσαι. Άρη. Να τους, περίμενε, το βρήκα. Άρη, βγαίνεις. Πάμε.
1: Όσο μπορείτε,
2: σβήστε τα φώτα.
1: Σβήστε τα φώτα. Μην τα αφήνεις έτσι.
3: Ναι, αυτό είναι η καρδιά του προβλήματος τώρα.
1: Μην το κάνεις σακούρι δηλαδή. Όσο μπορείτε,
2: σβήστε τα φώτα.
1: Σβήστε τα φώτα. Μην τα αφήνεις έτσι.
3: Ναι, αυτό είναι η καρδιά του προβλήματος τώρα.
0: Μην το κάνεις σαχούρι δηλαδή. Ακούς, Δέσποινα. Όσο μπορείς, για να κάνεις οικονομία. Όσο μπορείς, το λέει ο Άρης ο πρωτοσάλτε. Όσο μπορείς, σβήνε τα φώτα. Την ανάψεις κερί. Καλύτερα βέβαια. Πιο ρομαντικά. Ναι, πιο ρομαντικά. Για το νερό, μπορώ να σου δώσω συμβουλή. Όσο μπορείς, μην μπλένεσαι. Ναι, ρε. Για το ενίκιο, θες να σου δώσω μια συμβουλή επαγγελματική. Όσο μπορείς, συγκατοίκησε. Βάλε έναν συγκάτοικο, 2 συγκάτοικοι. Δεν θα καίτε ρεύμα. Ούτε θα ανάπτετε. Τρεις, άμα είστε μαζί και κοιμάστε μαζί, 3, 4. Δια της εκ του σύγγυνεγγυς παράγεται θερμότητα. Δεν χρειάζεται. Α, να, τσακ. Είδες, για όλα υπάρχουν λύσεις. Αρκεί για το σούπερ μάρκετ θέλεις. Όσο μπορείς μην τρως. Μην τρως. Σούζι τρως και ψεύδεσαι. Σούζι τρως. Η ώρα πήγε 10. Εγώ φεύγω. Πάω δελτίο ειδήσεων με τη Δέσποινα την Ποτίτση. Γκβαντική. Α, καλά. Μετά θύμισέ μου, θα σας πω μια ιστορία κτηνιατρικής φύσης. Γκβαντικός κτηνίατρος. Αδελφέ, θα πάθεις πλάκα σου, λέω. Γκβαντικός κτηνίατρος, αδελφέ. Ουρά απ' έξω. Γάτες, σκυλιά, παπαγάλι, χαμστεράκια, ειδικά χειρίδια. Ιγκουάνα, γκβαντικός κτηνίατρος. Έρχεται στον Focus FM 103,6. Πρέπει να τον κάνω διαφήμιση αυτό. Λοιπόν, γκβαντικός κτηνίατρος. Σε λίγο, Δέσποινα Ποτίτση, γκβαντική δημοσιογράφος. Εγώ σε λίγο επιστρέφω. Αστρολόγος δημοσιογράφος, θεραπευτής αναδρομέας. Τον άλλο πώς το λέγανε. Θεραπευτής αστρολόγος. Ναι. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Έντονη ανησυχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το κόστος θέρμανσης και κίνησης με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για θέματα ενέργειας να κρούει τον κόδωνα του κινδύνου την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με περιορισμό των Αμερικανικών εξαγωγών. Οδεύουμε προς ένα δύσκολο χειμώνα, είπε μεταξύ άλλων ο Ντάν Γιόγκερσεν, που εισηγήθηκε να αναβληθεί για ένα χρόνο η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Νόμου για τις εκπομπές μεθανίου που συνδέονται με τις εισαγωγές υδρογόνων ανθράκων. Μέτρα με δόσεις φαίνεται να επιλέγει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, με τη στήριξη του ντίζελ να βρίσκεται στο επίκεντρο των σημερινών ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου. Αντιμέτωποι στο μεταξύ με νέες αυξήσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ βρίσκονται οι καταναλωτές. Αναμένονται μέσα στον Οκτώβριο και νέες αυξήσεις σε περίπου 400 κωδικούς προϊόντων. Στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου, ο Χρήστος Τριαντόπουλος για το βάσμα του χορού της τραγωδίας στο Τεμπών. Παραπέμπονται επίσης Αγάπιος Καρακόπουλος, Ευάγγελος Φαλάρας, Βασίλης Παπαγεωργίου και ο Κώστας Αγοραστός. Εξακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση να θεωρεί ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία και η παραπομπή στη δικαστική διαρεύνηση ήταν περιττή, διαρωτάται το ΠΑΣΟΚ. Το ΚΚΕ χαρακτηρίζει αυτονόητη την παραπομπή Τριαντόπουλου. Η απόφαση αποτελεί δικαίωση της ελληνικής λύσης και επιβεβαιώνει τη συγκάλυψη. Όλοι όσοι έλεγαν ότι δεν έγινε ξεμπάζωμα και μπάζωμα, τώρα πρέπει να σιωπήσουν. Η συγκάλυψη δεν γίνεται από έναν άνθρωπο, αλλά και από το Μαξίμου, διότι κανείς δεν θα μπάζωνε μόνος του χωρίς την απόλυτη γνώση και έγκρισή του, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στο βήμα του μάρτυρα αναμένεται να ανέβει ο πατέρας του Γεράσιμου Ιάσονα Γεωργιάδη. Σεισμός 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Θήβα το πρωί, αναστατώνοντας τους κατοίκους. Η δόνηση έγινε αισθητή και στην Αττική αλλά και στην Εύβοια. Στάση εργασίας διάρκειας 4 ωρών πραγματοποιούν σήμερα οι εργαζόμενοι στο Μετρό Θεσσαλονίκης από τη 1 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων, που αντιδρούν στην απόλυση σταθμάρχη, την οποία χαρακτήρισαν άδικη και εκδικητική. Συναγερμός στις αρχές του Ισραήλ προκάλεσε το σήμα που εξέπεμψε αεροσκάφος της Fly Dubai που εκτελούσε πτήση από Ντουμπάι προς Τελ Αβίβ. Το αεροσκάφος ενεργοποίησε κωδικό έκτακτης ανάγκης που συνδέεται με αποπείρες αεροπειρατείας και εξέπεμψε σήμα κινδύνου. Σύσκεψη ασφαλείας συγκάλεσε εκτάκτος ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Νεφώσει σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχοπτώσεις σε Μακεδονία, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Αυξημένες νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας και στην Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 8.11 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
0: Focus 103,6.
3: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
4: Παρέα NASA. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
5: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρδάση. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
6: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 6670 71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.
3: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310 208 808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε Focus FM 103,6. Η τρίτη ώρα είναι αφιερωμένη σε εμάς. Έτσι, εδώ, εμείς. Είμαστε εμείς και εμείς. Θα πούμε πολλά και διάφορα. Θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές. Καλώς ήρθατε, αν μπήκατε τώρα στην παρέα μας στον Focus FM 103,6. Αν είστε από νωρίς, φαντάζομαι ότι έχετε πιει πρώτο, δεύτερο καφεδάκι. Έχετε ακούσει πολλά. Θα πούμε και άλλα περισσότερα. Καταρχάς, να σας πω ότι μαζί μας και σήμερα είναι η αξεπέραστη σε ό,τι έχει να κάνει στον χώρο της ανακαίνησης ή τοποθέτησης καμπίνας μπάνιου ή καμπινοτεχνική Δήμου Constructions. Είναι η εταιρεία η οποία έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη, μια οικογενειακή επιχείρηση, και μπορείτε να απευθυνθείτε σε αυτούς αν θέλετε να βιώσετε από κοντά την δημιουργία της καλύτερης εκδοχής του σπιτιού σας. Οι άνθρωποι είναι εξαιρετικοί, είναι experts στο χώρο της ανακαίνησης, στο χώρο της καμπίνας μπάνιου, κορυφαία υλικά, αναλαμβάνουν τις δουλειές αυτές, έχουν ένα πελατολόγιο πολυπληθέστατο και πάρα πολύ ικανοποιημένο. Οπότε αν θέλετε να κάνετε μικρή ανακαίνιση, μικρή ή μεγάλη ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, εμπιστεύεστε την καμπινοτεχνική. Εννοείται ότι εμπιστεύεστε την καμπινοτεχνική για τοποθέτηση καμπίνας στο μπάνιο σας, είτε έχετε ντουζιέρα είτε έχετε μπανιέρα. Εννοείται ότι εμπιστεύεστε την καμπινοτεχνική αν θέλετε να τοποθετήσετε γυάλινα κάγκελα είτε στο μπαλκόνι είτε σε κάποια εσωτερική σκάλα. Είναι εξαιρετική σε αυτό το, και σε αυτό το κομμάτι η εταιρεία η οποία έχει έδρα την Θεσσαλονίκη, Πέτρου Συνδίκα 70 είναι το κατάστημα. Το σταθερό τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε και να κλείσετε το ραντεβού σας για να έρθουν να σας κάνουν την αυτοψία οι ειδικοί, 231-083-1807. Η Γεωργία, η φίλη μου, απαντάει εκεί. Γεια σου, Γεωργία μου. Καλή σου ημέρα. 231-083-1807. Έτσι. Είναι το σταθερό τηλέφωνο. Και αν θέλετε να μιλήσετε με τον επικεφαλής, τον γκουρού της ανακαίνησης, τον άρχοντα της καμπίνας, τον Δημήτρη το Δήμου, ο άνθρωπος ο οποίος έχει δώσει σάρκα και οστά σε αυτή την επιχείρηση και δίνει και την ψυχή του σε κάθε έργο το οποίο αναλαμβάνει, 6942-012-905. 6942-012-905 είναι η απόλυτη επιλογή αν θέλετε να έχετε την καλύτερη εκδοχή του σπιτιού σας, την καλύτερη εκδοχή της επιχείρησής σας και να είστε απόλυτα ικανοποιημένοι όταν είστε στο χώρο σας, βρίσκεστε στο χώρο σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αισθάνεστε όμορφα στο σπίτι και αυτό σας το προσφέρει η καμπινοτεχνική. Γι' αυτό και λέω ότι η καμπινοτεχνική μπορεί να σας αλλάξει τη ζωή. Νέο πρόγραμμα λοιπόν έχουμε από τη Vulcom. Νέο πρόγραμμα ρεύματος κυκλοφορεί με συμφέρουσα τιμή για το τρίμηνο Οκτώβρης, Νοέμβρης, Δεκέμβρης, το μισό χειμώνα δηλαδή, με τιμή στα 0,127 ευρώ και πάγιο 11,90. Δώστε λίγο βάση. Τρίμηνο Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, ο μισός χειμώνας δηλαδή, με τιμή κιλοβατόρας 0,127 ευρώ και πάγιο 11,90. Καλέστε άμεσα στη Vulcom στο 231-0-208-808 για να ενημερωθείτε επακριβώς για το πρόγραμμα αυτό και γενικά θα σας προτείναμε, ειδικά όταν τα συμβόλαια που έχετε με τους παρόχους ενέργειας πάνε προς λήξη, πάρτε ένα τηλεφωνάκι στη Vulcom, από όπου και αν με ακούτε είναι πανελλαδική κάλυψη, για να είστε απολύτως ενημερωμένοι για τα φθηνότερα προγράμματα ρεύματος και αερίου που τρέχουν ή που πρόκειται να τρέξουν. Δεν γίνεται να αφαιθούμε στην τύχη μας, αλλά ψάχνουμε για το οικονομικότερο και το πιο συμφέρον πρόγραμμα ρεύματος και αερίου και ειδικοί σε αυτή τη διαδικασία είναι η ενεργειακή σύμβουλη της Vulcom.

Εξελίξεις σε θέματα τα οποία έχουμε πιάσει από νωρίς. Καταρχάς έχουμε σύλληψη του δικηγόρου Ανδρέα Θεοδωρόπουλου, αυτό που σας έλεγα νωρίτερα για το live στο TikTok, για ενδοοικογενειακή βία έπειτα από live στο TikTok. Πήγε εισαγγελέας και έχουμε σύλληψη. Σήμερα το πρωί, έπειτα από καταγγελία που έγινε για άσκηση λεκτικής και σωματικής βίας σε βάρος του ανήλικου γιού του, όπως σας είπα νωρίτερα, το περιστατικό φέρεται να καταγράφηκε σε ζωντανή μετάδοση στο TikTok. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στη Βούλα, αφού ο δικηγόρος αρχικά δεν ανταποκρίνονταν σε κλήσεις των αστυνομικών, απαιτώντας την προσέλευση εισαγγελικού λειτουργού. Και φτάσαμε λοιπόν στη σύλληψη σήμερα το πρωί. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες, η καταγγελία υποβλήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σε αυτή γίνονταν αναφορά σε βίντεο στο οποίο, σύμφωνα με τα καταγγελόμενα, καταγράφεται ο γνωστός δικηγόρος να ασκεί λεκτική και σωματική βία σε βάρος του ανήλικου παιδιού του. Οι αρχές προχώρησαν αυτεπάγγελτα στο σχηματισμό δικογραφίας στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και η δικογραφία αυτή αφορά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, όπως είπαμε, σε αδικήματα που σχετίζονται με ενδοοικογενειακή και σωματική βλάβη, αλλά και ενδοοικογενειακή προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Λοιπόν, κατά διάρκεια των ερευνών προέκυψε ότι ο δικηγόρος διαμένει στη Βούλα. Ο αναζητούμενος αρχικά δεν ανταποκρίνονταν σε κλήσεις των αστυνομικών και δεν άνοιγε την πόρτα της κατοικίας του. Για τον λόγο αυτό ζητήθηκε προσέλευση του εισαγγελικού λειτουργού στην κατοικία του δικηγόρου. Δεν έχει πραγματοποιηθεί κάποια κατοίκον έρευνα. 6.30 ώρα το πρωί τον συνέλαβαν, καθώς εξήλθε από την κατοικία του και παρελήφθη από τους αστυνομικούς. Έχει οδηγηθεί στο αστυνομικό τμήμα του Αλίμου προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία στο πλαίσιο της δικογραφίας. Το επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται το επίμαχο οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο το ακούσατε νωρίτερα, καθώς είχε ξεχάσει, φέρεται, τα μικρόφωνα ανοιχτά σε μια ζωντανή μετάδοση στο TikTok και αποτέλεσε αφορμή να γίνει η καταγγελία. Η συνέχεια είναι ότι αφέθηκε ελεύθερος με εισαγγελική εντολή μετά το σχηματισμό της δικογραφίας. Με προφορική εντολή της εισαγγελέως ποινικής δίωξης, ο Θεοδωρόπουλος αφέθηκε ελεύθερος, ενώ η υπόθεση θα ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία, την δικαστική. Ο ίδιος, όπως σας είπα νωρίτερα, αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι μπορεί να αποδείξει πως δεν βρίσκονταν μαζί με το παιδί εκείνη τη στιγμή, κατά την οποία φέρεται να συνέβη το περιστατικό. Αυτά τα ολίγα. Ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του πάνω σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, διαβάζω μερικά μηνύματα και θα ανοίξω τις τηλεφωνικές γραμμές. 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677. Ο φίλος Μαντώνης μου λέει: καλημέρα. Στην Ελλάδα τον καρτέλ, κοίτα, ίσα βάρκα, ίσα γυαλό. Βάζεις αξία καυσίμου 37 ευρώ και οι φόροι και οι δασμοί είναι άλλα 37. Δηλαδή, συγκεκριμένα είναι περισσότερα. Γιατί η αξία καυσίμου, με αξία καυσίμου 37 ευρώ και 4 λεπτά, οι φόροι και οι δασμοί είναι 37 ευρώ και 97 λεπτά. Εντάξει, είναι παραπάνω οι φόροι από το καύσιμο το οποίο βάζεις. Ζήτω Ελλάδα. Καλημέρα στον φίλο τον Κωνσταντίνο, ο οποίος μας ακούει από το μαχητικό Κορδελιό. Ο Χρήστος μας στέλνει την καλημέρα του από το εργοστάσιο στην Λακιά. Ο Κωνσταντίνος μας ακούει από την ανεμοδαρμένη Αστυπάλαια με 21 βαθμούς θερμοκρασία και ήλιο. Καλημέρα, αδελφέ Κωνσταντίνε. Ο Δημήτρης μας ακούει από τον Ντόρτμουντ της Γερμανίας. Γεια σου, Δημητρό μου. Ο Αποστόλης λέει: καλημέρα, Στέφανε. Γιατί να φταίει ο δημοσιογράφος που έλεγε Βόρεια Μακεδονία, όταν η ονομασία αυτή εγκρίθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο? Να σε καλά, λέει ο φίλος ο Απόστολος. Αδελφέ μου, να σου πω κάτι. Το Ανθεληνικό Κοινοβούλιο μπορεί να ψηφίζει ό,τι θέλει. Εγώ ως δημοσιογράφος, δηλαδή εμένα, αν με βάλεις και μου πεις, ξέρεις τι, θα παρουσιάσεις έναν αγώνα των Σκοπίων με τον Τιμπουκτού και πρέπει να τους λες Βόρειο Μακεδόνες, εγώ δεν πρόκειται. Θα παραιτηθώ και θα φύγω. Δεν το κάνω αυτό το πράγμα, να ξέρεις. Δεν το κάνω. Συγγνώμη λίγο, κόψε λίγο το...

Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Ο φίλος ο Χάρης από τη Δράμα, 3 στα 3 αυτή την εβδομάδα. Στο τέλος από 8-11 εκπομπή θα την ονομάσεις «Μάντεψε ποιος είναι ο μεγαλύτερος μαλθάκας». Ναι, το τραβάει η ψυχή τους, τι να κάνω. Τι είναι αυτό που μου στέλνεις ρε φίλε. Ο αδελφός ο 535 μου στέλνει μια μπύρα, ένα κουτάκι μπύρα. Και τι μου γράφει? Μπύρα ξανθιά. Τώρα κάτι λες εσύ εδώ πέρα σε αυτό το βίντεο.

0: Α, α, MK, να τα μας. Κατάλαβες, είναι μια μπύρα γνωστή, η οποία από πίσω στην ετικέτα έχει τα σλάβικα σημειωμένα ως MK. Κάτσε να το στείλω αυτό στον εαυτό μου. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Αυτό έχει ενδιαφέρον. 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677. Τα τηλέφωνά μας είναι στη διάθεσή σας. Ελάτε να σας ακούσουμε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Ελάτε, καλημέρα, πρώτη γραμμή.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Δαμιανίδη.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, Θανάσης από Αθήνα.
0: Γεια σου, Θανάση μου.
1: Θέλω να μου εξηγήσετε κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Γιατί δεν έχει κατέβει η συνέντευξη του κυρίου Μιχαλολιάκου στον κύριο Σερέτη.
0: Γιατί δεν έχει κατέβει, τι εννοείται δεν έχει κατέβει?
1: Από ό,τι βλέπω, από χθες προσπαθώ να μπω μέσα να την κατεβάσω και δεν είναι μέσα.
0: Θα σας πω το εξής. Γιατί άρα δεν έχει ανέβει, όχι δεν έχει κατέβει.
1: Ναι,
0: γιατί
1: συγγνώμη, κατέβηκε, συγγνώμη. Ναι. Συγγνώμη, ναι.
0: Διάβασα χθες ένα tweet που έκανε ο Γρηγόρης ο Σερέτης και την έχει μεταδώσει την συνέντευξη. Έχει ανεβάσει ένα ηχητικό στο Rumble. Μάλλον το YouTube έκανε κόλπα και την έχει ανεβάσει στο Rumble, εξ όσων γνωρίζω. Να την ψάξετε να την αναζητήσετε στο Rumble του Focus FM. Το Rumble είναι όπως είναι το YouTube, καταλάβατε.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει το Rumble, μπορείτε να μπείτε εκεί, να βρείτε το κανάλι του Focus και θα την ακούσετε εκεί.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Σας κάλυψα.
1: Ναι, γιατί προσπαθώ να το κατεβάσω, να το ακούσω, ας πούμε. Και δεν θα είναι μόνο εγώ, πιστεύω θα είναι και άλλος κόσμος, έτσι.
0: Μπορείτε να το βρείτε στο Rumble του Focus FM 103,6. Κάτσε να το δω λίγο κι εγώ παράλληλα μαζί σας, για να το ψάξω κι εγώ λίγο μαζί παράλληλα. Να μπω λίγο στο Rumble, να μπω.
1: Rumble, όπως μου το λέτε κανονικά.
0: RUMB πρέπει να είναι. Rumble, τώρα θα το βρω. Ναι, RUMBLE είναι το Rumble. Άμα βάλω εδώ πέρα στο search Focus FM, Focus. Μισό λεπτό. Focus FM. FM 103,6. Μπαίνω μέσα. Focus FM 103,6. Εδώ. Όχι, εδώ δεν το βλέπω. Μήπως το έχεις βάλει στο προσωπικό του. Μισό, θα το βρω. Πού θα πάει.
1: Πάλι δηλαδή βλέπουμε ότι ξανασυνεχίζεται όλος ο πόλεμος γενικά.
0: Κάπου θα είναι, μέσα... δεν μπορεί, θα το βρω τώρα, θα το βρω και θα σας πω τώρα που είναι. Όπως είναι Σερέτης, να βάλω, μπας και το έχει βάλει στο δικό του, Σερέτης Γρηγόρης. Γιατί το διάβαζα από το έλεγχο. Θα το βρω,
1: Εγώ βλέπω ότι η δημοκρατία μας συνεχίζεται πάντως, έτσι κανονικά.
0: Ναι, το YouTube μας κάνει κόνξες, δεν θέλει.
1: Δεν έχει να κάνει με το YouTube, τέλος πάντων τώρα, εντάξει. Μην κοροϊδευόμαστε, είναι αλήθεια να λέμε, δεν έχει να κάνει με το YouTube. Είναι αυτοί που ρυθμίζουν το σύστημα. Τέλος πάντων, το σύστημα κάνει αυτά που θέλει.
0: Ισχύει. Θα το βρω. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε επόμενη γραμμούλα. Ελάτε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Κύριε Στέφανε, έχουμε να μιλήσουμε καιρό. Τώρα που επιστρέψαμε, μπήκαμε ξανά στο ρυθμό μας.
0: Ποια κυρία είστε?
2: Ορίστε.
0: Ποια κυρία είστε?
2: Σας έπαιρνα τη Χαλκιδική το καλοκαίρι.
0: Α.
2: Λοιπόν. Με αφορμή λοιπόν όλα αυτά τα γεγονότα με τους επικίνδυνους γιατρούς, πυροδότησε κάτι που σκεφτόμουν πάρα πολλά χρόνια και ήμουν πολύ προβληματισμένη. Έχω γνωστούς, φίλους στο οικογενειακό περιβάλλον, οι οποίοι έχουν μία αιμονή με τους ολιστικούς γιατρούς,
0: ναι.
2: Όχι κβαντικούς. Και στεναχωριόμουν τόσα χρόνια που άκουγα ότι αυτοί οι άνθρωποι τους απαγορεύουν να πάρουν φάρμακα. Τους ταλαιπωρούσαν και πήρανε νερό στο όνομά τους. Διπλάσια εννοείται τα χρήματα των επισκέψεων, αλλά όταν μια γιατρός, κανονική γιατρός που το γύρισε στο ολιστικό, αποτρέπει τις γυναίκες να κάνουν μαστογραφία γιατί θα πάθει σε ακτινοβολία, τις θεωρώ φουλ επικίνδυνες.
0: Δεν
2: Εμένα
0: είναι.
2: Αυτό μου πήγε πάρα πολύ.
0: Δεν είναι. Αφήστε δηλαδή, τώρα. Όλη ναι. αυτή η ιστορία με τους ολιστικούς, γκβαντικούς, αναδρομής και πάει λέγοντας, είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη ιστορία και δυστυχώς από αυτό το εμπόριο της ελπίδας πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν πρόβλημα με την υγεία τους πιάνονται από τα μαλλιά και δυστυχώς σχεδόν
2: ούτε
0: πάντα
2: καν διαγνωστικές εξετάσεις σχεδόν αυτοί οι άνθρωποι είναι εγκληματίες, κάτι που επιστήμη έχει αποδείξει και μπορεί η πρόληψη να σώσει ζωές. Τις έχει τρομοκρατήσει όλες αυτές τις γυναίκες, είναι γιατρός της Θεσσαλονίκης, εννοείται δεν θα πούμε όνομα. Αλλά δηλαδή να γίνει πρώτα το κακό και μετά να μην μπορείς να το σώσεις επειδή θα πάρεις ακτινοβολία. Για μένα αυτό πρέπει να κυκλοφορήσει ανάμεσα στους γιατρούς και στον ιατρικό σύλλογο.
0: Ιδού πεδίο δόξης λαμπρό. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά όλη αυτή η ιστορία με τους βαντικούς είναι, παιδιά. Α, σας είπα πριν να σας πω για εκβαντικό κτηνίατρο, βέβαια, ναι. Η σκύλα μου, το ένα από τα δύο μου τα σκυλιά, η θηλυκιά, είναι λίγο πεσμένη τις τελευταίες ημέρες. Έχει κάποιο θεματάκι γαστεντερίτιδα, κάτι τέτοιο πρέπει να έχει. Ναι. Τέλος πάντων, οπότε είπαμε να την πάμε στον κτηνίατρο. Με λέει, Όλγα, να πάμε λύση σε ένα εκβαντικό κτηνίατρο. Λέω, λες. Να πάμε σε εκβαντικό κτηνίατρο. Υπάρχει τέτοιο πράγμα. Αρχίζω και εγώ ψάχνω με τώρα. Πλάκα κάνω, μην το παίρνετε σοβαρά. Να πω κάτι θέλω, γιατί ήθελα να πειράξω λίγο τον κτηνίατρο μου. Μπαίνω μέσα στον κτηνίατρο μου, του λέω, είσαι εκβαντικός. Μου λέει, τι. Λέω, είσαι εκβαντικός. Μου λέει, τι εννοείς. Λέω, θα τη θεραπεύσεις, λέω, με κρυστάλλους, με. Α, κατάλαβα, μου λέει. Πιάνει το σκυλί από τα αυτή. Πιάνει το. Το πιάνει, μου λέει, πυρετό έχει. Την κοιτάει η γυναίκα μου. Τι. Σε κοροϊδεύω. Και έχουμε πιάσει τώρα μια συζήτηση με τον φίλο μου τον Δημήτρη. Έχουμε τη σκύλα πάνω για να την εξετάσουμε. Και μου λέει, θα σου κάνω, λέει, τον κυβαντικό γιατρό. Βάζει τα χέρια πάνω στην σκύλα και κάνει μια. Τι λέω, τι κάνεις, ρε. Άσε με, λέει, τη σκανάρω. Σε κάποια φάση κάνει μια. Βλέπω τη σκύλα, τον κοιτάει. Του λέω, άμα συνεχίσει, σε δαγκώσει, να ξέρει. Λέω, ρε, εσύ του λέω, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Χατζημαϊσής είναι κορυφαίος κτηνίατρος. Του λέω, κόλλα έξω μια ταμπέλα, κβαντικός κτηνίατρος. Θα δεις, θα έρχονται Φεράρι, πώς το λένε, Πόρσε. Θα έρθουν όλο το jet set. Θα οικονομήσεις, λέει. Λες, ρε, λέει, να βάλουμε και κρυστάλλους, λέει, και καμία γυάλινη λάμπα να, με σφαίρα, έτσι να κάνουμε κβαντική κτηνιατρική. Λέω, με τόσο χάπατα που υπάρχουν έξω, άσε, ρε, φίλε, λέει. Μην τα λες, γιατί τα πιστεύουν. Λέω, δυστυχώς τα πιστεύουν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, είμαστε ικανοί στην Ελλάδα να κάνουμε και τέτοιο. CAD για κβαντική κτηνιατρική. Πρώτη που θα ανοίξει ιατρείο είναι η Παγόνη, να ξέρεις. Δημήτρη, θα σου φάει δουλειά, να ξέρεις. Κάντε τώρα που προλαβαίνεις. Εσύ θα γίνεις κβαντικός κτηνίατρος και εγώ θα γίνω, τι είπαμε, θα γίνω. Θεραπευτής αστρολόγος. Θεραπευτής αστρολόγος, αδελφέ. Εκεί που σου λέω, την κάνει μια. Στην αρχή, γιατί είναι και έχει και ωραίο χιούμορο ο Δημήτρης. Πιάνει το αυτή τη σκύλα. Πυρετό. Η Όλγα. Τι. Σταμάτα, ρε, τη λέει. Πυρετό. Θα βάλω, λέει, τα χέρια μου. Λέει, κάνω, θα την κάνω τώρα σκανάρισμα. Και στο βζού που κάνει. Εντάξει, εγώ κρατούσα το κεφάλι. Εντάξει, τώρα, Ροτβάιλερ είναι. Είναι καλή η σκύλα. Αλλά πάντα πρέπει να έχει το. Γιατί ο άλλο τώρα δουλεύει και είναι στο μισό εκατοστό. Τον άκουσα να κάνει και. Τι έγινε τώρα, τι κάνει. Λέω, του κρυστάλλου θα του βγάλει. Πιστεύει όμω ότι θα υπάρχουν όλη αυτή η καλή κοινωνία. Θα πηγαίνει τα κοκεράκια, θα πηγαίνει τα πούντουλ, θα πηγαίνει τα σνάουτσερ, θα πηγαίνει όλα αυτά τα. Α, να. Η φάρλη του Κασελάκη, για παράδειγμα, εντάξει, η φάρλη του Κασελάκη, πολύ πιθανόν να κάνει ολιστική κτηνιατρική. Κατάλαβες, να θέλει ολιστικό κτηνίατρο. Ο Πίνατ, σε κβαντικό κτηνίατρο το πηγαίνει ο Μητσοτάκης. Σου λέω, παιδί μου, απ' έξω θα έχεις υπουργούς, βουλευτές. Του λέω, βάλε μια ταμπέλα να γράφεις εκεί, κβαντικός κτηνίατρος. Φύγε, μου λέει. Θα σε δαγκώσω εγώ. Καλημέρα στον Δημήτρη του Χατζημαϊσή. Καλημέρα, καλημέρα, φίλε. Λοιπόν, καλά είναι και σκυλά. Έτσι, εντάξει, κάναμε λίγο τη θεραπεία της εκεί πέρα. Θα στρώσω στο μαχάκι της, λίγο κοταρίζει. Θα στρώσουμε. Όλα καλά. Λοιπόν, πάμε επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη.
3: Δεν το λυπήθηκε στο σκυλί. Έπρεπε κατευθείαν να το πάει σε έναν υπνοτιστή.
0: Σε έναν υπνοτιστή.
3: Με το φακό στο χέρι.
0: Δεν το σκέφτηκα.
3: Με το φακό στα μούτρα και με το δάχτυλο του υπνοτιστή στον εγκέφαλο του σκύλου.
0: Κανονικά, ναι, ναι. Εκεί, να πω λίγο, sorry, λίγο, Παναγιώτη. Η συνέντευξη του Γρηγόρη με τον Μιχαλολιάκο είναι στο προσωπικό του Γρηγόρη στο Rumble. Στο προσωπικό του στο Rumble. Άμα μπείτε, πληκτρολογήστε Γρηγόρη Σερέτης με λατινικούς χαρακτήρες στο Rumble, θα σας βγάλει τη συνέντευξη.
3: Κοίταξε, Στέφανε, εγώ με αυτά δεν έχω ιδέα.
0: Εντάξει, εγώ το λέω απλά.
3: Εγώ τώρα πήρα τηλέφωνο επειδή είναι σε εξέλιξη η δίκη στη Λάρισα.
0: Ναι, είναι σε εξέλιξη.
3: Και επειδή θέλω να θυμηθούμε, ο Σερέτης σε κάποια εκπομπή είχε τον πρώην, νομίζω είχε βγει στη σύνταξη ή απελήθη, ο πρόεδρος των μηχανοδηγών.
0: Ναι. Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, και στην κουβέντα που είχανε, για μία ολόκληρη ώρα. Τώρα τους Γρηγόρης, καλά δεν ελέγχουν οι μηχανοδηγοί το φορτίο που έχει ο σειρμός. Και γύρισε και είπε ο κύριος αυτός, ο μηχανοδηγός, ο πρόεδρος, ότι κοιτάξτε να δείτε, τα φορτία είναι σφραγισμένα σε κοντέινερ, τα οποία εμείς δεν τα ανοίγουμε, απλώς τα έχουμε γραμμένα στα χαρτιά τι περιέχουν. Και έρχομαι εγώ να πω το εξής. Και θα σε ρωτήσω και εσένα, γιατί έχουμε δει πάρα πολλές φορές τα βίντεο του θανατηφόρου αυτό που έγινε. Λοιπόν, είδαμε κανένα κοντέινερ, να υποθέσουμε ότι αυτό το εύφλεκτο, πολύ εύφλεκτο υλικό που εξεράγει και χύθηκε κιόλα. Λοιπόν, εάν ήταν μέσα σε κοντέινερ αυτό, είδαμε κανένα κοντέινερ από τα πλάνα που τα έχουμε δει πόσες φορές, κανένα κοντέινερ ανοιγμένο και καμένο? Όχι. Είδες εσύ κάτι τέτοιο?
0: Προχώρα Παναγιώτη, γιατί θέλω να πω κάτι
3: λοιπόν,
0: άλλο.
3: Λοιπόν, δεν υπήρξε τέτοια εικόνα με κοντέινερ καμένο, ανοιγμένο και καμένο, να καταλάβουμε δηλαδή ότι κάποιο από τα κοντέινερ είχε μέσα αυτό το πράγμα που εξεράγει. Οπότε, επειδή ξέρω και από φορτία, γιατί έκανα και στα φορτηγά μια λοιπόν, αυτά τα έφλεκτα υλικά συνηθίζονται να φορτώνονται του ενός τόνου βάρος σε κάτι τετράγωνα πλαστικά, δεξαμενές πλαστικές. Λοιπόν, αυτό το πράγμα για να γίνει αυτό που έγινε με τη σύγκρουση, και πρέπει να ήταν μπροστά στο πρώτο δεύτερο βαγόνι, γιατί δεν ήταν παραπίσω, τα παραπίσω τα είδαμε, ήταν όλα ακέραια τα βαγόνια. Λοιπόν, στα βαγόνια τα οποία αυτά τα ανοιχτά που είχαν πάνω λαμαρίνες, ήταν αυτό το φορτίο επάνω εκεί πέρα δεμένο και προφανώς σκεπασμένο.
0: Παναγιώτη, άσε τις πραγματογνωμοσύνες να τις κάνουν.
3: Όχι, όχι, κοίταξε, εδώ πέρα γίνεται δίκη και τώρα τρία
0: άσε
3: χρόνια.
0: Άσε να τις κάνουν αυτοί οι οποίοι ξέρουν τις πραγματογνωμοσύνες. Μην τις κάνεις στο ραδιόφωνο.
3: Δηλαδή, εμείς ο κόσμος τόσος.
0: Ρε εσύ, Παναγιώτη, πόσες φορές τα έχουμε πει αυτά που λες?
3: Όχι, δεν τα έχω ακούσει εγώ. Εγώ τις καθημερινές εκπομπές παρακολουθώ. Δεν έχει υποθεί κάτι τέτοιο. Αυτές είναι λεπτομέρειες, δηλαδή φως φανάρι που λέμε, Στέφανε. Λοιπόν, τι κάνει νιάου στα κεραμίδια? Και μου λέει δηλαδή, γιατί εγώ ήρθα τώρα, γι' αυτό σε τίμησα που αυτή η απάντηση που έδωσε ο μηχανοδηγός, ο πρόεδρος, ότι είναι σφραγισμένα και δεν τα ανοίγουμε εμείς οι μηχανοδηγοί. Αυτό δεν ήταν σφραγισμένο μέσα σε αυτό το πράγμα το έφλεκτο. Ήτανε φορτωμένο, καθισμένο επάνω στην πλατφόρμα, ανοιχτή, σκεπασμένο προφανώς με μουσαμάδες και πιασμένο με σειρματόσχηνα, και με τον μπαμ που έγινε αυτό που έγινε που είδαμε, Στέφανε.
0: Να σε καλά. Σε ευχαριστώ. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα. 2-31, δεν περίμενε. 2-31-05-6-76, 2-31-05-6-77. Να ρωτήσω λίγο κάτι, περίμενε. Θα πάμε στη διάλειμμα τώρα. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Τι γκαϊλέ τραβάει ένας? Καταρχάς, εσένα που μου λες γιατί ρε Δαμιανίδη το χαλάς και δεν λες ότι η πλειοψηφία των φαρμάκων για τα σκυλιά είναι mRNA, τι εννοείς η πλειοψηφία των φαρμάκων για τα σκυλιά είναι mRNA? Το λες ρε εσύ, αδελφέ, αυτό για μένα. Λες εσύ για μένα για την τεχνολογία mRNA, αλήθεια τώρα. Τη Γαλλίδα την Πανούν που έλεγα μαζί της για την τεχνολογία mRNA που θέλουν να βάλουν στα ζώα παραγωγής και την καταδικάζαμε, την άκουσες? Τώρα βρέθηκες να γράψεις μια εξυπνάδα γιατί ρε Δαμιανίδη το χαλάς και δεν λες, δεν θες να πας να εμβολιάζεις τα σκυλιά σου, μην τα εμβολιάζεις. Μην τα εμβολιάζεις άμα δεν θες να τα εμβολιάζεις τα σκυλιά. Αλλά τα παραδοσιακά εμβόλια των σκύλων, από πού τα έγινε mRNA τα παραδοσιακά εμβόλια των σκυλιών? Για πες μου. Δεν θες να του βάλεις τσιπ στο σκυλάκι σου? Μην το βάλεις. Σε είπα εγώ, σε υποχρέωσα? Σε υποχρέωσα? Ασχέτως το τσιπάκι δεν έχει να κάνει με αυτό το οποίο μπορεί να έχει στο μυαλό σου, για παράδειγμα. Και σε τελική ανάλυση, το mRNA πρέπει να το δούμε στα ζώα παραγωγής. Στα ζώα παραγωγής. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή γιατί πρέπει να πιαστείτε από οτιδήποτε. Πάω να κάνω λίγο καλαμπούρι και κάποιοι αρπάζεστε. Βλέπετε οράματα. Και να ρωτήσω λίγο αυτή τη Τζέννη Καρέζη. Έτσι υπογράφει. Άκου τώρα. Η άλλη υπογράφει Τζέννη Καρέζη. 6848. Όχι. Τζέννη Καρέζη. Πώς υπογράφει? 8954. Τζέννη Καρέζη. Να σου πω ρε Τζέννη. Χειρότερους ξεφτύλες από Σερέτη και Δαμιανίδη δεν έχω ξαναδεί. Σου κάναμε κάτι? Ε? Σου κάναμε κάτι? Ή σου κάναμε κάτι και δεν σου άρεσε? Ή σου κάναμε κάτι και σου άρεσε και δεν σου ξανακάναμε? Τζενάκι, τι έγινε, γιατί? Τι ζόρι τραβάς, τι γκαϊλέ τραβάς? Τι είσαι, από τα Ούγκανα του Λιάκου? Ε, από αυτούς είσαι? Που τον έβαλε πρώτο στο ψηφοδέλτιο ο Μιχαλολιάκος για να βγει βουλευτής γιατί δεν τον ήξερε η μάνα του? Είσαι υποψήφια τίποτα με το Δούριο Ήπο? Αυτοί που βγαίνουν και κάνουν συνεντεύξεις και έχουν πάνω στο γραφείο τους για ντεκόρ τη μεγάλη επανεκκίνηση. Ανάθεμα και αν ξέρουν να διαβάσουν ένα βιβλίο στη ζωή τους, να έχουν διαβάσει μία σελίδα. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τι είσαι, τι τρόλ είσαι? Τι χρώμα τρόλ είσαι, Τζένι Καρέζη? Άκου τώρα, Τζένι Καρέζη. Αυτό θα είναι κάνα σαπιοκυλιάς. Ναι, κάνα σαπιοκυλιάς. Θα κατεβαίνει στα Gay Pride και βρήκε να γράψει εμένα ότι είμαι ο χειρότερος ξεφτύλας μαζί με τον Γρηγόρη. Τέτοιους γιούς να βγάλεις, Τζενάκι, αν μπορείς. Τέτοιους γιούς να βγάλεις. Γιατί οι μανάδες μας είναι περήφανες για τους γιούς που βγάλανε. Για σένα δεν ξέρω. Γιάλυμα.
4: Focus FM 103,6% ελληνικός.
5: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
6: Νιώθεις πόνο στα γόνατα, στον αφιένα, στη μέση? Μην τον αφήνεις να ορίζει τη μέρα σου. Έλα στη Unispine Ελλάς. Στη Unispine Ελλάς έχουμε την απόλυτα φυσική λύση. Το πρώτο ποριακό θερμικό μασάζ με πετρώματα που ανακουφίζει από τους πόνους και επαναφέρει την κίνηση στο σώμα. Δοκίμασε και εσύ εντελώς δωρεάν στο σαλόνι της Unispine το θερμικό μασάζ και δες άμεση ανακούφιση από τον πόνο φυσικά. Unispine Ελλάς. Διστόμου 28 κάτω Τούμπα. Η καθημερινότητά σου χωρίς πόνο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2310-94-2670.
4: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Φλαξ. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Φλαξ. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδησφλαξ.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επειδή σιγά σιγά θα μπούμε στον Οκτώβρη και επειδή σιγά σιγά πλησιάζει και η εθνική εορτή, πρέπει να ανανεώσουμε τις σημαίες μας στα μπαλκόνια μας. Και δεν υπάρχει καλύτερη επιλογή από το να διαλέξουμε την καλύτερη σημαία από ό,τι στο ψωμιάδισflags.gr. Όπου κι αν είστε, στέλνουμε σημαίες. Στέλνουμε λάβαρα, στέλνουμε σημαίες Μακεδονίας, σημαίες του Πόντου, σημαίες του Βυζαντίου, λάβαρα ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, μικρά μαγνητάκια για το ψυγείο, μπρελόκ, για να ράψετε πάνω στην τσάντα, τη σχολική την τσάντα, μία σημαία ελληνική. Μπορείτε να παραγγείλετε ό,τι εσείς θέλετε από το online shop ψωμιάδισflags.gr. Υπάρχει και κατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, οδός Φράγκων. Μπορείτε να το επισκεφτείτε, μπορείτε να κάνετε τηλεφωνικά παραγγελίες στο 2310-53-2000 για να δείτε τα προϊόντα, τα πολύ ωραία αυτά προϊόντα, τα ελληνικά. ψωμιάδισflags.gr. Αν πληκτρολογήσετε στο YouTube σημαίες Ψωμιάδης, θα είναι η πρώτη επιλογή που θα σας βγάλει. Σημαίες Ψωμιάδης, ψωμιάδισflags.gr, θα μπείτε στην ιστοσελίδα του φίλου του Θοδωρή του Ψωμιάδη και θα βρείτε ό,τι εσείς επιθυμείτε. Εγώ πρέπει να πάω, το λέω τρεις μέρες τώρα και ακόμα σήμερα θα πάω. Σήμερα θα πάω να πάρω σημαία. Δεν πήγα. Ήθελα να πάω χθες και δεν. Μέχρι αργά έγραφα. Και μετά είχε κλείσει το κατάστημα, κατάλαβες. Οπότε μετά δεν μπορούσα να πάω. Λοιπόν, 2310-53-2000 το τηλέφωνο. Online παραγγελίες μπορείτε να κάνετε στο ψωμιάδης.gr και το κατάστημα βρίσκεται στην οδό Φράγκων. Θα το δείτε, ξεχωρίζει. Έχει σημαίες απ' έξω. Τι θα είχε. Ψωμιάδης.gr και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Για λέβητα φυσικού αερίου πηγαίνουμε στην Energas Group. Για εγκατάσταση φυσικού αερίου κατευθείαν στην Energas Group. Τιμές εξαιρετικές. Δυνατότητα αποπληρωμής με δόσεις. Δωρεάν θα κάνει η Energas Group την αυτοψία του ακινήτου. Δωρεάν αναλαμβάνει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να ξέρετε, γιατί γλιτώνουμε όλο το τρέξιμο και τη χαρτούρα. Δωρεάν τα αναλαμβάνει αυτά όλα η ομάδα της Energas Group. Και φυσικά υπάρχουν δύο καταστήματα. Αν επιλέξετε να συνεργαστείτε με την Energas Group, δύο καταστήματα, ένα στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης και ένα στην Περαία της Θεσσαλονίκης. Σημειώστε τα τηλέφωνα επικοινωνίας για να επικοινωνήσετε μαζί τους και να μπορέσετε να έχετε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. 2310-486-684. 2310-486-684. Energas Group και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Τώρα θα σας προτείνω ένα βιβλίο να το διαβάσετε για να μάθετε πώς πρέπει να διοικεί ο αληθινός ηγέτης, όχι μόνο στην πολιτική, αλλά και σε κάθε περίπτωση, σε κάθε έκφανση της ζωής μας, ακόμα και σε επιχειρήσεις, ακόμα και σε οργανισμούς, ενδεχομένως στον εκπαιδευτικό κλάδο. Οι ηγετικές ικανότητες είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο σε θέσεις διοίκησης. Αυτό το βιβλίο λοιπόν, το οποίο σας προτείνω να το διαβάσετε, είναι το Πολιτικών Θέατρων. Είναι του σπουδαίου λόγιου και ηγεμόνα Νικόλαου Μαυροκορδάτου. Πρότυπος αφού ηγεμόνα, θέλω να συμφωνήσουμε σε αυτό. Ο οποίος ασχολήθηκε ιδιαιτέρως με την ανάπτυξη της παιδείας. Μέσα στις σελίδες του ζωγραφίζεται ο αληθινός ηγέτης, ο εθνικός, ο πολιτικός, ο εκκλησιαστικός, ο στρατιωτικός, ακόμη και ο γονιός και ο εκπαιδευτικός. Πολιτικών Θέατρων, απαραίτητο να το διαβάσετε και να καταλάβετε τι θα πει σωστός ηγεμόνας. Κυκλοφορεί μεταγλωτισμένο από τις εκδόσεις Αυλός και θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία με μια πολύ πολύ προσιτή τιμή, 15 με 16 ευρώ ανάλογα το βιβλιοπωλείο που θα το προμηθευτείτε. Και τελευταία αλλά καλύτερη, η AG Economy είναι η εταιρεία η οποία πραγματικά έχει βοηθήσει πάρα πολλούς ανθρώπους να πάρουν ανάσα. Και όταν λέω να πάρουν ανάσα, ανάσα από όλα αυτά τα βάσανα τα οποία τους υποβάλλουν οι τράπεζες, τα fund, οι servicers, ενδεχομένως δημόσιοι φορείς, εύκα, εφορίες, όπου χρωστάμε και δεν μπορούμε να τα βάλουμε σε μία σειρά. Η AG Economy μέσα από τον εξαδικαστικό διακανονισμό και μια πολύ δυνατή ομάδα από πιστοποιημένους διαμεσολαβητές υπό τις οδηγίες του Γιώργου του Γκαμπαϊλή. Έχει βοηθήσει πάρα πολλούς φίλους ακροατές. 150-200 άτομα περίπου έχουν βοηθηθεί από αυτή τη διαδικασία και έχουν σώσει την περιουσία τους, έχουν σταματήσει πληστηριασμούς. Έχει κάνει απίστευτα κουρέματα σηκώνοντας κεφάλι απέναντι στα φαν, τον Γιώργο Σοκαμπαϊλής και η AG Economy. Οπότε, όπου και αν με ακούτε, αν έχετε τέτοιου είδους ζητήματα, δύσκολα στην επίλυσή τους, καλέστε στο νούμερο το οποίο θα σας δώσω και ενημερωθείτε, έστω και δωρεάν ενημερωθείτε. Για το τι μπορείτε να κάνετε. 210-3250-652. 210-3250-652. Η AG Economy και σήμερα μαζί μας. Τα τηλέφωνα μας είναι στη διάθεσή σας. 231-0500-676. 231-0500-677. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
7: Είμαι ο Θάνος από Κατερίνη.
0: Γεια σου.
7: Τροφή για σκέψη τώρα αυτή η ερώτηση, πώς θα το θέσω, δεν ξέρω.
0: Ναι.
7: Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί δεν έχουμε στην Ελλάδα κράτος πρόνοιας? Έτυχε να ζήσω στο εξωτερικό αρκετά χρόνια, πάνω από 15 χρόνια. Και θέτω εγώ ένα ερώτημα το εξής. Επίτηδες δεν έχουμε, θα μας πούνε για δημοσιονομικούς λόγους δεν έχουμε, αλλά η ουσία είναι άλλη. Οι βιομήχανοι στην ουσία απαγορεύουν στην Ελλάδα να δημιουργηθεί η πρόνοια, διότι αν δημιουργηθεί η πρόνοια και έχεις δίκτυο ασφαλείας, θα αναγκαστούν να δώσουν τους μισθούς που πρέπει να δώσουν και θα υπάρξει εξέλιξη στην κοινωνία. Όταν όμως δεν έχεις κράτος πρόνοιας και είσαι σε ελεύθερη πτώση, είσαι εκβιαζόμενος συνέχεια από τον εκάστοτε εργοδότη για το πώς θα λειτουργήσεις και αν έχεις καταστάσεις οι οποίες δεν είναι νόμιμες.
0: Ναι. Ωραία τροφή για σκέψη είναι αυτή. Ομολογώ, μ' άρεσες ο τρόπος σκέψης σου.
7: Είναι λίγο φανταστικό για κάποιους αυτό, θα με πούνε, έλα, είναι εξωπραγματικά, αλλά επειδή σας λέω ότι έχει να ζήσει στο εξωτερικό αρκετά χρόνια, εδώ βλέπω ξεκάθαρα ότι το λαό τον θέλουν όχι απλά φτωχοποιημένο, τον θέλουν να μην
0: έχει ελεύθερη σκέψη. Εξαθλίωση, είναι ο στόχος είναι η εξαθλίωση του πολίτη.
7: Μα αποτέλεσμα ανέχεται καταστάσεις και γι' αυτό τα ελληνικά προϊόντα είναι άγνωστα στο εξωτερικό, διότι οι υπάλληλοι που μένουν πίσω στην Ελλάδα είναι, επιτρέψαμε για την έκφραση, οι μέτροι και οι κακοί. Διότι οι καλοί ή θα κάνουν μια δικιά τους δουλειά ή θα φύγουν εξωτερικό.
0: Καλά, δεν θα συμφωνήσω με αυτό που λες τώρα. Δεν θα συμφωνήσω με αυτό που λες τώρα.
7: Καμία αντίρρηση, συμφωνώ. Έχετε τη γνώμη σας.
0: Ναι.
7: Αποτέλεσμα, να ολοκληρώσω, με αποτέλεσμα, ο μέτριος βλέπει ότι είναι μέτριος και γκρινιάζει γιατί ο κακός δεν κάνει τίποτα σε σχέση με αυτόν. Και ο κακός κοιτάει μόνο την ώρα πότε θα σχολάσει. Με αποτέλεσμα το προϊόν που παράγει η εταιρεία είναι αδιάφορο, κακό και άγνωστο στα ράφια του εξωτερικού. Και αν δεν με πιστεύετε, σας προκαλώ να πάτε Γερμανία, Ολλανδία και να βρείτε ένα ελληνικό προϊόν στα γερμανικά σούπερ μάρκετ.
0: Εντάξει, γιατί δεν έχουμε εξαγώγημα ελληνικά προϊόντα τα οποία είναι...
7: Το μόνο που υπάρχει είναι ένα κρασί και ίσως και ένα κομμάτι τυρί.
0: Και τυρί και κρασί και λάδι, έχουμε προϊόντα τα
7: δεν
0: οποία...
7: Υπάρχουν.
0: Δεν μπορείτε να πείτε ότι δεν υπάρχει λάδι.
7: Καλό να πάτε σε γερμανικά σούπερ μάρκετ, σε ολλανδικά σούπερ μάρκετ, όχι στη Γερμανία σε ελληνικό σούπερ μάρκετ και να βρείτε ένα ελληνικό ελαιόλαδο.
0: Ακούστε
7: θα
0: λίγο.
7: Βρείτε 15 ισπανικά, 15 ιταλικά, 15 τουρκικά, ελληνικό δεν υπάρχει περίπτωση να βρείτε.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε επόμενη γραμμούλα, λέτε καλημέρα.
8: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
8: Καλημέρα, τι κάνετε.
0: Καλημέρα, δόξα τω Θεώ.
8: Μάριος από Βύρωνα.
0: Έλα, Μάριο.
8: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Δύο πράγματα. Έχω στο πατάρι του σπιτιού μου, εγώ φαντάσου φόκους, ακούω από το πρωί έτσι, ξημερώματα. Γιατί είμαι βαρδία και όλη μέρα πρέπει να ακούω κάτι. Και ακούω φόκους. Λοιπόν, είπες κάτι πριν, την πρώτη ώρα. Ναι. Λοιπόν, στο πατάρι του σπιτιού μου έχω όλα τα ψηφοδέλτια την τελευταία 15ετία. Τα μάζευα, ξέρεις, για χόμπι ρε παιδί μου, να βλέπω τι είναι και τι κάνουν.
0: Okay.
8: Λοιπόν, θα σου στείλω, θέλω να μου στείλεις την προσωπική σου διεύθυνση, να σου στείλω το ψηφοδέλτιο με το πρώτο όνομα τον Κασιδιάρη.
0: Είναι όντως?
8: Ναι, είναι όντως. Λοιπόν, θέλω να μου στείλεις, θα σου στείλω, πρόσεξε, με courier συστημένο.
0: Οκ. Okay. Γράψε ένα τηλέφωνο, γράψε ένα τηλέφωνο λίγο.
8: Κοίταξε. Το περίμενα.
0: Γράψε ένα τηλέφωνο λίγο. Σου δώσω το τηλέφωνο για να μιλήσουμε μετά. Να πάρεις ένα τηλέφωνο εκεί και να δώσεις το τηλέφωνο σου για να σε πάρω εγώ μετά.
8: Να με πάρεις μετά, μπράβο.
0: Ναι. Γράψε το τηλέφωνο μου σε αυτό και να αφήσεις το τηλέφωνο.
8: Περίμενε, γιατί
0: ναι.
8: Πρέπει να βγάλω, να ψάξω να βρω χαρτί, να βγάλω τηλέφωνο.
0: Περιμένω. Βρέθηκε το ψηφοδέλτιο. Όχι, δεν το βρίσκαμε. Το έχεις?
8: Λοιπόν, έλα. Πήρα χαρτί, πήρα στυλό.
0: 2-31-0.
8: 2-31-0.
0: Ποιο είναι της ώρας, ρε. Κόλλησε το κεφάλι μου. 500-536. Ναι, 2-31-0-500.
8: Ναι.
0: 536.
8: 536. Λοιπόν, στο τέλος της εκπομπής να χτυπήσω τηλέφωνο εδώ.
0: Τώρα, πάρε τώρα τηλέφωνο, θα μιλήσεις με τη Θεοδώρα. Δώσεις το νούμερό σου και θα σε πάρω εγώ μετά το τέλος της εκπομπής.
8: Ωραία. Και ένα δεύτερο.
0: Ναι.
8: Πείτε μου κάτι. Σε όλα τα κράτη της Ευρώπης, όταν πας να δουλέψεις, για ένα χρόνο, για δύο χρόνια, για τρία χρόνια, έκανες 500 ένσημα, 1000 ένσημα. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
8: Όλα τα κράτη της Ευρώπης, στο ένσημα που έχεις κάνει, όταν θα συνταξιοδοτηθείς, σου στέλνουν και το ανάλογο μέρισμα, αυτό που πρέπει να πάρεις, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
8: Στην Ελλάδα, αν δεν έχεις 4.500 ένσημα, δεν θα πάρεις φράγκο. Γιατί αυτό?
0: Είναι ρητορικό το ερώτημα. Καλημέρα στο Βύρονα. Στείλε μου αυτό που θέλεις. Πάρε το τηλέφωνο μέσα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, διαβάζω κανένα μήνυμα για να πάω στα τηλέφωνα. Καλημέρα, Στέφανη. Η μάνα μου υποψιάζεται ότι της πήρα ένα 50 από το τσιρτάρι της και με παρέμψε στον πατέρα μου για να το ελέγξει και να με τιμωρήσει αν χρειαστεί. Άρε, Νέα Δημοκρατία λέει, τι έργο έχετε φτιάξει πάλι. Το 50 ποιο το φάγε? Το 50 που πήγε. Καλημέρα, Στέφανε. Καλή εκπομπή, αγόρι μου, να έχεις και σήμερα. Το λιώσαμε πλέον. Απλά διαβάζω τα προηγούμενα μηνύματα. Καλημέρα σε όλους. Ξέχασα να αναφερθεί στο καλό παιδί, τον κύριο Τσιόδρα. Εξαφανίστηκε. Ναι, εξαφανίστηκε αυτός. Καλημέρα, κύριε Στέφανε. Γεια σου, Δημήτρη μου, στην Κόρινθο. Καλημέρα, στο φίλο το Χαράλαμπο. Τι πρέπει να κάνουμε με το θέμα αυτό? Πώς να κινηθώ? Υπάρχει οικία. Σε ευχαριστώ. Συνέχισε το καλό σου έργο. Καλή δύναμη. Υπηρεσιακή βεβαίωση. Βεβαίωνεται ότι ο τάδε προσήλθε ενώπιον του δεύτερου μονομελούς πρωτοδημίου. Εξετάστηκε ως μάρτυρας. Δεν κατάλαβα όμως για ποιο είναι το θέμα. Τι είναι αυτό? Περίμενε λίγο. Γιατί έχει για πιο πάνω είναι. Τι είναι αυτό? Τρίτη Λυκείου. Έλεγχος δηλώσεων δύο κηδεμόνων. Μία φωτογραφία. Νέα ταυτότητα. Τι είναι αυτό? Δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό, ρε φίλε. Καλημέρα, Στέφανε. Σήμερα το πρωί η κόρη μου, αγχωμένη, μου δίνει αυτό το χαρτί. Δεν μπορώ να δώσω, λέει, εξετάσεις πανελλήνιες. Η κόρη μου, αγχωμένη με τα μαθήματα, έχει αυτό στο κεφάλι της. Γενικό Λύκειο Λαγκαδά. Εχθές ήμουν μάρτυρας σε δικαστήριο με την απλή αστυνομική μου ταυτότητα. Πήρα βεβαίωση από την εργασία μου. Άρα έχουμε αυτό το χαρτί. Είναι. Ναι, ωραία. Άσε να το συνεχίσουμε αυτό το θέμα, γιατί πρέπει να το δώσουμε λίγο έκταση. Θα το δώσω αύριο έκταση αυτό το θέμα, παιδιά, να ξέρετε. Γιατί θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Αυτός ο εκβιασμός στα παιδιά είναι πραγματικά απαράδεκτο. Απαράδεκτο να συμβαίνει. Η Κατερίνα λέει: όχι, μην αλλάξεις. Εμείς αγαπήσαμε έτσι όπως είσαι. Αυτό που έλεγα, θέλετε να μιλάω πιο κόσμια. Γι' αυτό σε σεβόμαστε, την αγάπη μας. Καλημέρα, καλημέρα, Κατερίνα μου, να είσαι καλά. Καλημέρα, Στέφανε. Έχω το αφεντικό μου στη δουλειά και με βάζει να ακούω πορτοσάλτε. Κάνε κάτι να με σώσεις. Λοιπόν, ειδική αποστολή. Πρέπει να κάνουμε να σώσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος υποβάλλεται σε αυτό το μαρτύριο. Στο μαρτύριο του Άρη. Του Άρη του Πορτοσάλτε. Μην έχω άλλα τώρα με τους Αριανούς. Λοιπόν, πάμε τηλέφωνα. 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677. Άκουρε τι μαρτύριο τον βάζει τον άνθρωπο, τον κάνει. Ακούει συνέχεια, λέει, Πορτοσάλτε. Καλημέρα, Στέφανε. Φαντάσου, λέει, ο Κασιδιάρης να είχε κάνει όνομα του στυλ Ηλίας Οκεανού. Τι, θα έχει προσπεράσει όλο το ψηφοδέλτιο, όχι το μισό. Όλο το ψηφοδέλτιο θα το είχε προσπεράσει. Ωρε μάγκα μου, λέει, τι είχε να γίνει. Θα το προσπερνούσε. Θα ήταν μοναδικός υποψήφιος. Στέφανε, καλημέρα. Καλή Τετάρτη. Ποια είναι η γνώμη σου, λέει, για τη συνέντευξη του Σερέτη στο Μιχαλολιάκο? Κοιτάξτε, ειλικρινά θα σου απαντήσω. Για να την κάνεις τη συνέντευξη έπρεπε να έχεις υπομονή. Εντάξει, είχε υπομονή και τον άκουσε ο Γρηγόρης Σερέτης. Έβγαλε πράγματα τα οποία είναι αποκαλυπτικά και αποκαλύπτουν το ποιόν του τι εστί Κασιδιάρης. Αν με ρωτάς αν εγώ θα μπαίνα στη διαδικασία να την κάνω, εγώ ενδεχομένως δεν θα μπαίνα στη διαδικασία να την κάνω τη συγκεκριμένη. Αλλά ο Γρηγόρης την υποστήριξε τη συνέντευξη κανονικά και τον κυνηγάνε. Και δέχτηκε και απειλές για τη συγκεκριμένη ιστορία. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν ακούσα από τον μέντορα του Κασιδιάρη το πόσο προδοτικά συμπεριφέρθηκε ένας άνθρωπος στον μέντορά του, ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Όταν σου λέει ο ίδιος ο Μιχαλολιάκος ότι πήδηξε το μισό αλφάβητο για να βάλει πρώτο στο ψηφοδέλτιο του Κασιδιάρη για να βγει βουλευτής και αυτός μετά τον προδίδει, μόνος του το είπε, έτσι τον πρόδωσε. Τι να πω εγώ, τίποτα άλλο. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, καλημέρα στον 173. Καλημέρα, Στέφανε. Μόλις διάβασα ότι έγινε σύλληψη του δικηγόρου που έλεγε το πρωί. Ναι, το είπα νωρίτερα. Καλημέρα, Στέφανε. Σωστός, λέει ο κύριος καθηγητής. Δεν θέλουν την Ελλάδα να σηκώσει ανάστημα, τη θέλουν μόνιμα στην εντατική. Για τον κύριο Ζελιλίδη, λέει, για αυτά τα οποία είπε. Αντίσκηνο στα κημητήρια, ρομαντικά, εκεί να δω. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα τι μου γράφεις. Πάμε στα τηλέφωνα, λέτε καλημέρα. Καλημέρα.
9: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
9: Παναγιώτης από Γερμανία περνώ.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
9: Άκουσα προηγουμένως ένα φίλο που είπε ότι ήταν στην Ολλανδία και 15 χρόνια στο εξωτερικό, τώρα μόλις, δηλαδή πριν 3 ομιλητές.
0: Ναι.
9: Και είπε ότι δεν υπάρχουν ελληνικά προϊόντα στη Γερμανία. Μήπως ζούσε σε κάνα χωριό.
0: Δεν ξέρω, εγώ του είπα ότι έχουμε ελληνικά προϊόντα τα οποία φτάνουν
9: έξω. Να πάει σε κάνα Ρέβε, σε κάνα 11, σε κάνα Kaufland. Τα, ειδικά τα ελληνικά ελαιόλαδα, τα ελληνικά γιαούρτια, η Μευγάλ, το Ρέβε έχει ξεσκιστεί. Δεν προλαβαίνει να φέρνει η Μευγάλ. Τα τυριά, τα ελαιόλαδα είναι πολύ πιο πάνω. Αν πάει στα Lidl, ναι, παίρνουν το φθηνό, το ιταλικό.
0: Ναι.
9: Στα ελληνικά τα ελαιόλαδα στο Lidl είναι τα ακριβά. Αλλά οι Γερμανοί το προτιμούν, γιατί μάθανε και αυτοί πλέον. Τώρα μόλις παίρνω από τη Γερμανία, εγώ γεννήθηκα, μεγάλωσα, ζω στη Γερμανία. Είμαι 54 χρονών. Δηλαδή κάτι ανομαλίες που λέει ο κόσμος.
0: Εντάξει, τώρα ναι, δεν ξέρω, ο κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος για τα λεγόμενά του. Τι να πω τώρα, εγώ ναι, απλά μπράβο, μου έκανε εντύπωση.
9: Αυτό ήθελα μόνο να πω, γιατί τέτοια με εκνευρίζει. Εγώ βλέπεις, δεν παίρνω τηλέφωνο, μ' αρέσετε πάρα πολύ, είμαι με το μέρος σας, εννοείται, δεν χρειάζεται να το συζητάμε αυτό. Αλλά ορισμένα πράγματα να μην λέγονται και δεν είναι σωστά.
0: Να είσαι καλά, αδελφέ μου, σε ευχαριστώ πολύ. Με ενημερώνουν τώρα ότι κλείσανε, λέει, τη Δωδεκανήσου από την. Κλείσανε την Πολυτεχνία από τη Δωδεκανήσου. Γιατί, γιατί μας απομονώσανε, τι έγινε, έχουμε καμιά πορεία, έγινε τίποτα, τι έγινε, έχει κανένα τηλέφωνο για βόμβα πουθενά? Τώρα με ενημερώνουν ότι έχει κλείσει η Δωδεκανήσου. Από τη Δωδεκανήσου βλέπω τώρα, μου στέλνουν και φωτογραφία. Ο δρόμος ο οποίος περνάει μπροστά από τον Focus FM πλέον τον έχει αποκλείσει η αστυνομία στο ύψος της Δωδεκανήσου. Μάλιστα. Άμα ακούσετε κανένα μπαμ, να ξέρετε, από εμάς θα είναι. Όλα καλά. Δεν πιστεύω να τρομάζεις εσύ. Κοντζά μου λιοντάρι. Υιός λιονταριού. Δεν έχεις γίνει ακόμα λιοντάρι κανονικό. Έτσι. Αυτό είναι ο μπαμπάς σου βέβαια που κάνεις. Εσύ αλλιώς πρέπει να. Αλλά δεν πειράζει. Σε αφήνω. Έχεις αλλάξει ηχητικό. Έβαλες άλλο λιοντάρι. Σίγουρα. Ή το βάλες δυνατά. Ε, ξετσουτσούνησες και βρυχάσαι δυνατά δηλαδή. Λοιπόν. Σταμάτα ρε Σιμάικ. Σταμάτα ρε Σιμάικ. Μην γράφεις τέτοια πράγματα. Αυτό μας έλειπε. Όλα τα έχουμε στο κεφάλι μας. Εμείς εδώ βόμβες δεν δεχόμαστε. Ρίχνουμε βόμβες μόνο. Τις πετάμε τις βόμβες. Τι έγινε, γιατί έχουν αποκλείσει την Δωδεκανήσου. Εδώ η Κιαγιά μου στέλνει ένα βίντεο, λέει, θέλει να το βάλει. Να το βάλεις να ακουστεί, λέει, γιατί πρέπει να τα ακούσεις, λέει αυτό. Μισό λεπτό, να τα ακούσουμε. Ποια Αγελάδα, τι είναι αυτό? Οπα. Α, αυτή κάνει την παγόνη. Περίμενε. Περίμενε. Το έχεις εσύ, όχι.
10: Είναι πολύ στεναχώρο να ακούς άτομα να πηγαίνουν να κάνουν πλασκαφές σε μία αθλητική. Μία αθλητική η οποία εξωτερικά μόνο με τραπέζι μου μοιάζει. Η διαδικασία της πλασκαφές είναι μία πολύ καλή διαδικασία, μία πολύ διάστατη διαδικασία. Πρέπει να διερευνηθεί πρώτα ο ασθενής με πολλές εξετάσεις, τοξικολογικές, ταξιολογικές διάφορες. Πρέπει να ληστούν συγκεκριμένα στελέχη από τον ιατρικό σύλλογο. Δεν ξεχνάς βέβαια να πεις πάνω κάνω προσπαθέρηση. Η προσπαθέρηση είναι πολύ σοβαρή διαδικασία και δεν μπορείς να την ολοκληρώσεις μέσα σε μισή ώρα. Δεν πας απλά μια μέρα και λες θα πάω να κάνω προσπαθέρηση. Είναι πάρα πολύ σοβαρή διαδικασία. Μπορεί.
0: Καλή. Τι?
11: Παίζει μουσική, μουσικός, αυτό το είπαμε, ρε.
0: Ζήτω η τρέλα, αδελφέ. Βάλε λίγο την τέτοια. Βάλε λίγο την κυρία Σοφία. Το τραγούδι σου. Βάλ το λίγο. Λίγο την κυρία Σοφία, καιρό έχουμε να την ακούσουμε. Λοιπόν, η Βαλεντίνη λέει: καλημέρα, Στέφανε. Μια χαρά είστε όλοι. Την αλήθεια θέλουμε. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Την βρήκα, λέει, στο Ράμπλ, όπως είπε, Στέφανε. Σε ευχαριστώ, λέει ο φίλος ο Θανάσης από Βάρκης Αττικής. Ο Στάθης λέει: καλημέρα, Στεφανάρα. Έχει δίκιο ο ακροατής για τα ελληνικά προϊόντα, κυρίως το ελαιόλαδο. Όλα τα βλέπεις 10 φορές διαφορετικές μάρκες. Είδατε, εδώ συμφωνούν με τον ακροατή ο οποίος βγήκε εκεί, ότι δεν υπάρχουν μόνο από Ισπανία, Ιταλία. Τίποτα λέει. Ή ένα, ή δύο, ή κανένα. Στέφανε, το 90% των προϊόντων εδώ στη Γερμανία παρασκευάζονται από γερμανικά προϊόντα, απλά τα βαφτίζουν ελληνικά. Καλημέρα στη φίλη την. Κάτι έκανε, λες Κατερίνα μου, να έκανε κάτι αυτός με το τρυπάνι. Έχεις την κυρία Σοφία? Άντε βάλε λίγο κυρία Σοφία.
12: Ο Ντάρι το λιοντάρι. Τη ζούγκλας αρχηγός, με χέτι φουντωτή. Άγριος βρυχισμός, ουρά έχει τριχωτή. Πολύ καλά κατάλαβες, είναι το λιοντάρι. Που το λένε Ντάρι, ο Ντάρι το λιοντάρι. Ντάρι, Ντάρι, Ντάρι, Ντάρι το λιοντάρι. Ο βασιλιάς των ζώων περνάει με καμάρι.
0: Καλημέρα, συνοδοιπόρε Αποστόλη. Κράτα γερά, αδελφέ μου, για να στέλνεις εσύ πρωί-πρωί μήνυμα. Άμα θέλω θα σε πάρω. Πάρε με τιλ όταν τελειώσει την εκπομπή. Άμα θέλω θα σε πάρω τηλέφωνο όταν τελειώσει την εκπομπή. Τα λάβεις, ξέρουν πότε τελειώνει την εκπομπή. Και τσακ τσακ θέλουνε μηνύματα. Με το που βγαίνω από το στούντιο, αρχίζουνε, βαράνε. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Τηλέφωνα, μηνύματα. Μια άλλη δουλειά δεν έχουμε. Ωραία την έκανε την παγόνη. Λοιπόν, αύριο. Ντάρι, άκου να ξέρεις. Αύριο θα ασχοληθώ λίγο πιο επισταμμένα με αυτό το θέμα, με τις εκβιαστικές αποστολές email από τα σχολεία για τις ταυτότητες. Επίσης, αύριο θα ασχοληθώ με ένα πολύ σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με δημιουργία υδροπονικών μονάδων σε κατοικημένη περιοχή. Πώς έχουν δοθεί αυτές οι άδειες? Γιατί δεν έχουν λάβει υπόψη τους οι προύχοντες της περιφέρειας αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν έλαβαν υπόψη τους τις διαμαρτυρίες των κατοίκων, οι οποίοι περνούν τα πάνδυνα και γιατί περνούν τα πάνδυνα. Θέλω λίγο να είμαστε έτοιμοι αύριο να ακούσουμε λίγο ένα σκάνδαλο και θα ζητήσω τη βοήθειά σας ως προς την κοινοποίηση αυτού του σκανδάλου. Θέλω αυτό το οποίο θα ακούσετε αύριο να το απομονώσουμε, να το μεταδώσουμε για να δοθούν απαντήσεις. Γιατί στο βωμό του χρήματος κάποιοι βγάζουν πολλά, στο βωμό του χρήματος κάποιοι θυσιάζουν την υγεία πολλών ανθρώπων. Για να βγάλουν πολλά λεφτά κάποιοι λίγοι, κάποιοι άλλοι μετατρέπεται η ζωή τους και ο βίος τους σε βίο αβίωτο. Αυτά τα ολίγα για σήμερα. Αύριο, πρώτο ο Θεός, στο ίδιο μέρος, την ίδια ώρα, με την ίδια διάθεση για αποκαλύψεις. Γεια σας.

Κάλβο, Ρίτσο και Σεφέρι. Και οι λυρικοί σε ίμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Νοήδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάδα.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Συναγερμό στην ελληνική αστυνομία μετά από τηλεφώνημα το οποίο προειδοποιούσε για τοποθέτηση βόμβα στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, στο σημείο ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις καθώς και κλιμάκιο του τμήματος εξουδετερώσης εκρηκτικών μηχανισμών. Έντονη ανησυχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το κόστος θέρμανσης και κίνησης, με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για Θέματα Ενέργειας να ακούει τον κόδωνα του κινδύνου, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με περιορισμό των αμερικανικών εξαγωγών. Οδεύουμε προς ένα δύσκολο χειμώνα, είπε μεταξύ άλλων ο Ταν Γιόνκερσεν, που εισηγήθηκε να αναβληθεί για ένα χρόνο η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Νόμου για τις εκπομπές μεθανίου που συνδέονται με εισαγωγές υδρογόνων ανθράκων. Μέτρα με δόσεις φαίνεται να επιλέγει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, με τη στήριξη του ντίζελ να βρίσκεται στο επίκεντρο των σημερινών ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο που ξεκινά σε λίγο. Αντιμέτωποι με νέες ανατιμήσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ οι καταναλωτές μέσα στον Οκτώβριο και νέες αυξήσεις σε περίπου 400 κωδικούς προϊόντων. Στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου ο Χρήστος Τριαντόπουλος για το μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Εξακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση να θεωρεί ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία και η παραπομπή στη δικαστική διερεύνηση ήταν περιττή, διερωτάται το ΠΑΣΟΚ. Η απόφαση παραπομπής του Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για το μπάζωμα των Τεμπών αποτελεί δικαίωση της ελληνικής λύσης και επιβεβαιώνει τη συγκάλυψη. Όλοι όσοι έλεγαν ότι δεν έγινε ξεμπάζωμα και μπάζωμα, τώρα πρέπει να σιωπήσουν. Η συγκάλυψη δεν γίνεται από έναν άνθρωπο αλλά και από το Μαξίμου, διότι κανείς δεν θα μπάζωνε μόνος του χωρίς την απόλυτη γνώση και έγκριση του Μαξίμου, τονίζει ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Στάση εργασίας διάρκειας 4 ωρών θα πραγματοποιήσουν σήμερα Τετάρτη εργαζόμενοι στο Μετρό Θεσσαλονίκης από τη 1 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων που αντιδρούν στην απόλυση σταθμάρχη, την οποία χαρακτηρίζουν άδικη και εκδικητική.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας σήμερα, με τοπικές βροχοπτώσεις σε Μακεδονία, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα στην Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία στο κέντρο έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
2: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
9: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
8: Μόνο χαρίζεται.
9: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
8: Δώσε αίμα.
9: Αιμοπετάλια.
8: Μυελό των οστών.
9: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
8: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
9: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
8: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
9: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Χαρίτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: 57 ολόκληρα άρθρα, κύριε Υπουργέ, δεν βρήκε η κυβέρνηση ούτε μία ράδα να γράψει για το έγκλημα που γίνεται και την παράνομη αλεία των ξένων στο Αιγαίο Πέλαγος και σε ελληνικές θάλασσες. Ούτε μία αναφορά. Ιδίως τουρκικών σκαφών. Και κανείς δεν μιλάει εδώ μέσα. Φοβάστε να πείτε τη λέξη τουρκικά σκάφη παράνομα αλλιεύουν στη χώρα. Στο άρθρο 16 τιμωρείται τους Έλληνες που εργάζονται σε ξένα σκάφη. Για τα ξένα σκάφη που σαρέμουν στα δικά μας νερά, παράνομα, παρά την Ευρωπαϊκή Οδηγία και στο νομοσχέδιο σιωπάτε και οι υπόλοιποι εδώ μέσα σιωπάτε. Να πάω στο άρθρο 60, κύριε Υπουργέ. Εξαιρετικό. Η χνησιμότητα είναι σωστή. Η ελληνική λύση συζητά εδώ και χρόνια έλεγχο στον ενδεδειγμένο εισαγόμενο μέλι. Τα πρόστιμα όμως των 10.000 ευρώ που επιβαρύνουν συνεχώς τον μελισσοκόμο και ο αποκλεισμός από ενισχύσεις του ΕΛΓΑ δημιουργεί ένα άλλο ερώτημα σε εμάς. Οι έλεγχοι στα σύνορα για το βουλγαρικό, ρουμάνικο, κινέζικο, τουρκικό, νοθευμένο μέλι θα γίνουν ποτέ? Πραγματική έλεγχη. Και πάμε στο άρθρο 74, κύριε Υπουργέ, είστε τεχνοκράτης. Είμαι βέβαιος θα το αποσύρετε. Θα το αποσύρετε. Τέτοια ευθύνη δεν αναλάβατε εσείς. Δεν μπορείτε να αναλάβετε τέτοια ευθύνη εσείς. Ξεμπαζόματος σκανδάλ το ΟΠΚΕΠΕ. Γιατί αυτό το πράγμα πηγαίνει προς τα εκεί. Και ο Σκηνάς, επειδή είναι βορειοελλαδίτης, ξέρω ότι θα το αποσύρει μόλις μιλήσει. Και θα το αποσύρει ο Σκηνάς. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Γιατί τώρα, αν οι εκτάσεις είναι δασικές, αν είναι βοσκοτόπια, αν πρόβατα δεν υπάρχουν, παίρνω επιδοτήσεις, πραγματικά κύριε Σκηνά, θα σε εκθέσει αυτό. Θα σε εκθέσει άσχημα. Κάνουμε λοιπόν και άλλα πράγματα που αποδεικνύει ότι η αλληλεία για την Ελλάδα δεν είναι αυτή που πρέπει να είναι. Αντί να ψαρεύουν ψάρια, κύριε Υπουργέ μου, οι ψαράδες μας με τα καΐκια τους, τους δίνεται εντολή, ακούστε τώρα, να περισυλλέξουν και να επιβιβάσουν στα καταστρώματά τους δεκάδες λαθρομετανάστες, μετατρέποντας τα λευτικά σκάφη σε επιβατικά διάσωσης. Ορίστε, εδώ είναι, καταγγελία των ψαράδων. Τους επιτάσσουν τα καράβια με το ζόρι να τους μεταφέρουν τους λαθρομετανάστες. Αντί να κουβαλάμε ψάρια, θα κουβαλάμε λαθρομετανάστες στην Ελλάδα. Δηλαδή, τι να συζητάω τώρα.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Θα έχει ενδιαφέρον η εκπομπή σήμερα. Θέλω να την παρακολουθήσετε προσεκτικά. Πέρα από την ιστορία που θα αναφερθούμε σε δύο άγνωστους για μας Έλληνες που βοήθησαν τον εξερευνητή Μαγκελάνο, άσχετος ήταν ο άνθρωπος, σχετικός έγινε στην πορεία, να περάσει από κάτω από την Αφρική και τα λοιπά. Δεν τους ξέρει κανένας, δεν τους θυμάει κανένας, δεν τους θυμάται κανένας. Κανένας. Εμείς λοιπόν θα ξύσουμε την ιστορία και θα ψάξουμε τους δύο Έλληνες που οδήγησαν τον Μαγκελάνο εκεί που τον οδήγησαν. Θα τα πούμε σε λίγο. Όμως θα δώσουμε στοιχεία για τον φράχτη στον Εύρο και πώς η Νέα Δημοκρατία, επειδή κάνει business καλά οργανωμένες με τις ΜΚΟ και δεν τις κλείνει, αφήνει το φράχτη ξέφραγο αμπέλι. Είναι 7-8 χρόνια κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση που 8 χρόνια δεν μπορεί να κάνει ένα φράχτη στον Εύρο ως αμυντικό ανάχωμα στην εισβολή των λαθρομεταναστών, τότε ή ανίκανη και επικίνδυνη είναι, ή επίτηδες αφήνει το φράχτη ανοιχτό για να μπαινοβγαίνουν λαθρομετανάστες από το Σουδάν. Εξάλλου μας το είπε η άλλη, αυτή η γυναίκα του Βολιδάκη. Στην Ελλάδα γίνεσαι βουλευτής ή υπουργός, αν είσαι γυναίκα του Βολιδάκη, αν είσαι άντρας, ξέρω εγώ, της τάδε ή πρώην υπουργού ή πρωθυπουργού. Δεν είχαμε γυναίκα πρωθυπουργού, αλλά λέω τον αγώτσι. Υπουργού ή πρωθυπουργού. Δεν είχαμε γυναίκα πρωθυπουργού, αλλά λέω τον

για την πατρίδα. Φυσικά για την Ελλάδα. Τι έχει πετύχει στη ζωή σου. Απλά είναι τα πράγματα. Γιατί πατριώτη λέει και ο Μητσοτάκης. Και ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας, όλοι πατριώτες είναι. Όλοι. Προδίδουν τη Μακεδονία, πατριώτες είναι. Προδίδουν το Αιγαίο, πατριώτες είναι. Όλοι πατριώτες είναι. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Πάμε τώρα και σε ένα άλλο θέμα. Πώς ο πληθωρισμός φουσκώνει το ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Το μεγάλο παραμύθι τους. Βγαίνει ο Γεωργιάδης, ο εθνικός ψεύτης, και λέει ότι το ΑΕΠ μας φουσκώνει, μεγαλώνει. Άρα ο πρώτος μεγαλώνει. Θα σας αποδείξουμε ότι σας λένε ψέματα και εδώ. Ενώ σας κλέβουν από την τσέπη, φαίνεται ότι το ΑΕΠ μεγαλώνει. Παραμύθια της Καλλιμάς. Και θα μιλήσουμε βέβαια και για ένα μεγάλο, κατά την άποψή μου, πολύ μεγάλο άνθρωπο, τον Τζορτζ Χόρτον. Δεν το ξέρετε, αλλά ο Τζορτζ Χόρτον ήταν μια μεγάλη μορφή και έπαιξε τεράστιο ρόλο στην μικαστική καταστροφή. Ό,τι προλάβουμε να τα πούμε, παιδιά. Πάμε λοιπόν και ξεκινάμε.

πάμε στους Έλληνες του Μαγκελάνου. 6 Σεπτεμβρίου του 1522. Η Ελλάδα στο Βυζάντιο έπεσε, υπό τουρκική κατοχή είμαστε Οθωμανική ή Σουλτανική. Πολλοί πεφωτισμένοι νόες και πολλοί επιστήμονες φεύγουν από το Βυζάντιο κατά χιλιάδες και πηγαίνουν στην Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία. 6 Σεπτεμβρίου του 1522 το Βικτόρια έμπαινε στο Σαλκουάρ επιστρέποντας από μια αποστολή που είχε ξεκινήσει για να βρει τη θαλάσσια διαδρομή προς τα νησιά των Μπαχαρικών. Εκείνη την περίοδο το εμπόριο βασιζόταν στα Μπαχαρικά και στο τσάι. Όποιος ήλεγε τη ζώνη, το δρόμο του μεταξύ, εν πάση περιπτώσει, το δρόμο των Μπαχαρικών, ήλεγε και το χρήμα. Μεγάλη Βρετανία, στο κόλπο βέβαια, για αιώνες και μετά, η Ισπανία αργότερα ήταν με την Νότια Αμερική, αλλά τα Μπαχαρικά στην Ινδία, έτσι, ήταν το α και το ω. Και έψαχναν δρόμους. Επειδή υπήρχε Οθωμανική Αυτοκρατορία, ο Μαγκελάνος αποφάσισε να ψάξει άλλη διαδρομή. Το μοναδικό πλοίο που επέστρεψε λοιπόν ήταν αυτό. 18 από τους 270 άνδρες είχαν επιβιώσει. Μόλις. Φανταστείτε, έτσι. Περάσαν κάτω από το ακροτήριο Καλής Ελπίδος και ξαναγύρισαν. Από 270 άνδρες επέστρεψαν 18. Ο Μαγκελάνος είχε σκοτωθεί στις Φιλιππίνες και το πλοίο είχε περάσει από αδιανόητες καταπονήσεις και άγνωστες θάλασσες. Ο Φρανσίσκο Άλμπο, πώς το ξέρω. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και Έλληνες ναυτικοί, στους 18. Ο Φρανσίσκο Άλμπο, με καταγωγή από τη Χίο και σύνδεση με τη Ρόδο, ήταν πλοηγός. Παρατηρούσε τον ήλιο, υπολόγιζε τη θέση του πλοίου και κατέγραφε την πορεία. Αυτός, όχι ο Μαγκελάνος, αυτός έκανε όλη τη δουλειά. Αυτός έδειξε δηλαδή στον Μαγκελάνο την πορεία που έπρεπε να ακολουθήσει και να φτάσει μέχρι εκεί που πήγε. Δίπλα ταξίδευαν ο Μιγγέλ Ντερόδας, Μιχάλης από τη Ρόδο, ως ναύπληρος και ο Νικόλαο Γκριέγκο. Ο Νικόλαος από το ναύπλιο. Ήταν τρεις οι Έλληνες, όχι δύο, τρεις. Δεν ήταν και επειδή τους έστειλε κάποιο ελληνικό κράτος. Ήταν οι ναυτικοί που είχαν μάθει να διαβάζουν τη θάλασσα και να επιβιώνουν στο άγνωστο. Τρία χρόνια μετά την αναχώρηση του Βικτωρία έγινε το πρώτο πλοίο που ολοκλήρωσε τον περίπλο της γης. Το πλοίο αυτό με Έλληνες, πλοηγούς και τα λοιπά ήταν το πλοίο που έκανε τον περίπλο της γης. Και ανάμεσα στο 18 που γύρισαν ζωντανοί ήταν και οι Έλληνες που είχαν διασχίσει ωκεανούς μέχρι τότε που ήταν άγνωστοι σε αυτούς. Χωρίς θέμα, χωρίς τίτλους, απλά ναυτικοί. Απλά ναυτικοί. Και είχαν την αντοχή να γυρίσουν πίσω μαζί με τους υπόλοιπους. Απλά. Δεν τους ξέρουμε. Δεν τα μαθαίνουμε στο σχολείο αυτά. Αντί να τονώσουμε το φρόνημά μας. Είπαμε, είμαστε μια χώρα ανθελήνων, ανιστόρητων, ημιμαθών και αγραμμάτων. Εδώ σας λένε ότι η Ελλάς δεν φοβάται κανέναν και θα πολεμήσει την Τουρκία και είμαστε δυνατοί και ισχυροί και δεν σας λένε τα αυτονόητα. Ποιος ελέγχει το λογισμικό του Ραφάλ? Η Γαλλία. Μπα, ναι, η Γαλλία, όπως τα ακούτε. Ποιος ελέγχει τα λογισμικά της Μπελαρά? Η Γαλλία. Ποιος ελέγχει...

ελέγχει τον φόλο του Αχιλλέως? Ο Ισραήλ. Ποιος ελέγχει τα λογισμικά των F-16? Οι Αμερικανοί. Δηλαδή εμείς θα πάμε να πολεμήσουμε την Τουρκία όταν τα λογισμικά όλα αυτά τα ελέγχουν άλλοι. Έτσι την πάθαμε στη Μικρά Ασία, παιδιά. Και μας πουλάνε φύκια για μεταξύς κορδέλες. Θα νικήσουμε, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, εμείς θα παλέψουμε, είμαστε δυνατοί, βγαίνει ο κάθε γραφικός ναυαρχούκος. Ναυαρχούκος, ρε. Και ας λέω ότι είμαστε ισχυροί. Μα ακόμα δεν πήραμε τις Μπελαρά. Έχουμε Μπελαρά. Δεν έχουμε Μπελαρά. Έχουμε πυράβλους. Δεν έχουμε πυράβλους. Είναι πλήρως εξοπλισμένα τα όπλα? Όχι. Έχουμε θόλο του Αχιλλέα? Όχι. Ποιο κοροϊδεύεται? Απλά για να παίξει παιχνίδι ο Μητσοτάκης του ισχυρού κτλ. Μπας και πάει σε εκλογές όποτε πάει και κερδίσει από τους δίδυο δεξιούς της Νέας Δημοκρατίας. Που έτσι κι αλλιώς είτε ψηφίσει Σαμαρά είτε Μητσοτάκη, το ίδιο πράγμα βγαίνει. Νέα Δημοκρατία βγαίνει σε μια άλλη μορφή. Ξεχνάω εγώ τον νόμο του Σαμαρά περί τωρικής μίσους, ισλαμοφοβία και ομοφοβία. Αυτός τον έφερε. Εγώ τον έφερα. Μπας και εντός.

Πάμε σε ένα άλλο θέμα που κανένα κόμμα δεν αγγίζει. Εύρος. Φράχτης, σύνορα και ανάγκη για προστασία. Στο χωριό του πατέρα μου, στο Ραξό Γιαννιτσών και στο παλιό Μηνότοπο και στη Βυζίτσα, στο Πύλιο, το νεότερο μέρος της Ελλάδος, έχω καλύτερο φράχτη. Δηλαδή αυτό είναι η Αϊκόσιτα. Ο Εύρος δεν είναι απλά ένα ποτάμι, φίλες και φίλοι, γιατί επιμένω στον Εύρο. Είναι σύνορο. Και ως τέτοιο χρειάζεται συνεχή επιτήρηση, φύλαξη, υποδομές που να εξασφαλίζουν την ασφάλεια και ότι η μετακίνηση της Κήτης δεν θα δημιουργήσει κενά στην προστασία της επικράτειας. Αυτό πρέπει να τα ασφαλίσουμε. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα μεγάλο και σοβαρό, διότι η Κήτη του Εύρου, αυτό είναι αληθές, μεταβάλλεται ανάλογα με τον χρόνο και τον καιρό. Τα σύνορα δεν μπορεί να αφήνονται βέβαια να εξαρτώνται από τη στιγμιαία γεωμορφολογική εικόνα του ποταμού. Χρειάζονται σταθερές υποδομές, τεχνικά έργα, επιτήρηση και σαφή επιχειρησιακό σχεδιασμό. Η κατασκευή και η επέκταση του φράκτη είναι απαραίτητη και απαιτείται. Και δεν είναι θέμα μόνο μεταναστευτικής πολιτικής. Είναι και θέμα αντιαρματικής εισόδου από την άλλη πλευρά. Συνοριακή ασφάλεια. Κάμερες, αισθητήρες, θερμικά συστήματα, περιπολίες, άμεση ανταπόκριση. Αυτά που λέει η ελληνική λύση θα κάνει άμεσα. Για να δυσκολέψουμε και τα προγεφυρώματα των Τούρκων, γιατί το λένε πλέον ξεκάθαρα. Θα έρθουν μια νύχτα και θα φύγουν μέρα, να ξέρετε, κλωτσιδών από την Ελλάδα. Κλωτσιδών, αρκεί να υπάρχει στην κυβέρνηση η ελληνική λύση. Τα ίδια ισχύουν και για την προστασία των εκβολών του Εύρου. Η προστασία του Εύρου δεν σταματά εκεί όπου τελειώνει ο χερσαίος φράχτης. Η επιτήρηση πρέπει να έχει συνεχή και αδιάλειπτη χερσαία και τη θαλάσσια ζώνη με συνεργασία αρμοδίων αρχών και φορέων. Και εδώ πρέπει να πω το εξής. Θα μου πείτε τι θα κάνεις. Θα υλοποιήσω το φράχτη πάρα αυτά. Πρώτον, θα κάνω τάφρους από την άλλη πλευρά. Για να μην μπορεί να μπουκάρει ο κάθε γελίος που έρχεται πράκτορας των Τούρκων και μπαινοβγαίνουν μαφιόζοι στην Ελλάδα και αλληλοσφάζοντας σκοτώνονται στην Ελλάδα με τα πιστόλια τους. Αλλά πρέπει να έχεις σαφή πολιτική βούληση. Να έχεις αποφασίσει τι θέλεις. Ότι είσαι κράτος κρατεό και ότι θες να το υλοποιήσεις. Και αυτό μόνο με την ελληνική λύση μπορεί να γίνει, παιδιά. Αφού έτσι κι αλλιώς οι ψευτοδεξιοί, οι ψευτοαριστεροί, ο ένας ψευτοδεξιός μισεί το κράτος και ξεπουλάει την περιουσία των Ελλήνων και ο ψευτοαριστερός μισεί το έθνος και το γένος των Ελλήνων, ξεπούλησε τη Μακεδονία, γεμίζουμε λαθρομετανάστες και οι δύο βέβαια ταυτόχρονα και κανένας δεν μιλάει. Γι' αυτό και λέω δεν υπάρχουν ψευτοδεξιοί ή ψευτοαριστεροί, υπάρχουν μόνο Έλληνας. Όποιος αγαπάει την πατρίδα, όποιος θέλει τον Έλληνα πλούσιο, αρκετά πλούσιο, να ζει αξιοπρεπώς με καλούς μισθούς, καλές δουλειές, είναι με την ελληνική λύση. Όλοι οι υπόλοιποι πάντα όπου θέλετε. Δεν με ενδιαφέρει, δεν με νοιάζει. Δεν με αφορά. Πείτε μου άλλη χώρα που έχει τόσα πολλά καρτέλ. Καρτέλ, ακούστε λίγο, στις τράπεζες. Καρτέλ στις αεροπορικές εταιρείες. Καρτέλ στους παρόχους ενέργειας. Καρτέλ στη γαλατοβιομηχανία. Καρτέλ στα σούπερ μάρκετ. Καρτέλ παντού. Και οι καρτελίστες του Μαξίμου κονομάνε δισεκατομμύρια ευρώ και αποκτούν ακίνητη περιουσία οι υπουργοί και βουλευτές και πάτε και τους ξαναψηφίζετε. Και δεν λαϊκισμός. Το είπα και στο Μέγκα προχθές. Υπουργός που δεν είχε ούτε ένα ακίνητο ξαφνικά απέκτησε υπουργός. Ξαφνικά σε 2 χρόνια. 14. 14. Τα λέω, φωνάζω. Είμαι ο μόνος που τα αποκάλυψα. Πάμε τώρα και στο άλλο. Πόσο πληθωρισμός, ο πληθωρισμός φουσκώνει το ΑΕΠ. Γιατί βγαίνει ο εθνικός ψεύτης Σπυρίδων Γεωργιάδης και σας λέει ο Άδωνης, πως το λένε, και σας λέει ότι αυξάνεται το ΑΕΠ. Η αύξηση του ΑΕΠ, φίλες και φίλοι, δεν σημαίνει ότι η χώρα παράγει περισσότερο πλούτο. Όταν οι τιμές ανεβαίνουν, αυξάνεται και η ονομαστική αξία της οικονομικής δραστηριότητας, δημιουργώντας μια εικόνα ισχυρότερης ανάπτυξης. Πρώτον, το 5,9% του ονομαστικού ΑΕΠ, το ονομαστικό ΑΕΠ αυξήθηκε όντως κατά 5,9%.
ενώ ο πληθωρισμός συνεισέφερε το 4,1%. Δηλαδή το 69,5% της αυξήσεως οφείλεται πού? Στην ανάπτυξή μας. Στο ΑΕΠ. Από πού? Από τον πληθωρισμό. Γιατί όσο πιο ανεβαίνει ο πληθωρισμός, άρα το ΑΕΠ φουσκώνει. Δεν είναι πραγματικός θησαυρός ή πλούτος αυτό. Αυτό δείχνει πόσο μεγάλη είναι η επίδραση, πόσο μεγάλη είναι η επίδραση των τιμών στην ονομαστική εικόνα της οικονομίας. Αλλά αυτά δεν σας λέει κανένας. Μόνο η Ελληνική Λύση τα λέει. Δεύτερον, περισσότερη ακρίβεια, περισσότερα ονομαστικά έσοδα. Όσο πιο ακριβά είναι τα πράγματα, τόσο πιο πολλά είναι τα ονομαστικά έσοδα. Φαίνεται δηλαδή ότι έχουμε λεφτά. Έχουμε ΑΕΠ. Όταν αυξάνονται οι τιμές, αυξάνεται η φορολογική βάση. Ο ΦΠΑ και άλλοι φόροι υπολογίζονται σε υψηλότερες τιμές, με συνέπεια το δημόσιο να μπορεί να εισπράττει περισσότερα χωρίς αντίστοιχη αύξηση της πραγματικής παραγωγής. Σας κοροϊδεύουν κατάμητρα οι Σπυρίδωνες Γεωργιάδηδες Αδωνίδες και το πιστεύετε κιόλας. Βγαίνουν τα τρόλ της Νέας Δημοκρατίας στο TikTok παντού, τους βλέπω κάθε φορά και γελάω. Και λέω, τι λένε ρε, αυξήθηκε το ΑΕΠ λένε. Το χρέος μπορεί να φαίνεται μικρότερο. Γιατί όμως, η αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ μπορεί να βελτιώνει το λόγο χρέους προς ΑΕΠ. Το κάνει αυτό, ναι, γίνεται, βέβαια. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι μειώθηκε αντίστοιχα το πραγματικό βάρος του χρέους ή ότι αυξήθηκε η ευημερία των οικοκυριών. Γιατί? Ποιος κερδίζει από την αύξηση του ΑΕΠ? Πείτε μου εσείς, ποιος κερδίζει? Να σου πω εγώ. Από το νέο ονομαστικό εισόδημα, περίπου 36% κατέληξε στην εργασία, ενώ το μεγαλύτερο μερίδιο αντιστοιχεί στα επιχειρηματικά κέρδη και τους φόρους. Δηλαδή, τα καρτέλ κέρδισαν και το κράτος. Σε φόρους. Το κρίσιμο ερώτημα λοιπόν δεν είναι μόνο πόσο αυξήθηκε το ΑΕΠ, αλλά πώς διανεμήθηκε η αύξηση. Όταν εγώ ξεπουλάω το ακίνητό μου, φαίνεται ξαφνικά ότι παίρνω λεφτά. Τα λεφτά αυτά επενδύονται στην παραγωγική οικονομία? Όχι. Φαντάζομαι πως όχι. Το πουλάει ο άλλος, ξεπουλάει την περιουσία του, την πουλάει σε όσο τα αφήνει στην άκρη, τα βάζει στο σεντόνι, δεν ξέρω που τα βάζει, αλλά δεν πάει στην παραγωγή του πλούτου. Το πραγματικό πρόβλημα ποιο είναι? Γιατί εμείς ξέρουμε, παιδιά, δεν είναι μόνο πόσο αυξήθηκε το ΑΕΠ. Όχι. Εάν η οικονομία στηρίζεται στην κατανάλωση, στις εξαγωγές και στην αύξηση τιμών, χωρίς ανάλογη ενίσχυση της παραγωγής και παραγωγικότητος, τότε συμβαίνει το εξής πολύ απλό πράγμα. Και εδώ πρέπει να μείνουμε. Είναι μεγάλο πρόβλημα για την ελληνική οικονομία. Το ΑΕΠ μπορεί να αυξάνεται στα χαρτιά, ενώ η αγοραστική δύναμη των πολιτών να πιέζεται. Και αυτό παθαίνουμε στην Ελλάδα. Γι' αυτό η πραγματική οικονομική επιτυχία της οικονομίας δεν κρίνεται μόνο από το ονομαστικό ΑΕΠ. Όχι. Κρίνεται από την παραγωγή, από την παραγωγικότητα, από την παραγωγή πλούτου, από την παραγωγή προϊόντων. Κρίνεται από βασικά αγαθά που κατασκευάζεις, παράγεις, από τις επενδύσεις και το πόσο νέο πλούτο φέρνει τελικά στον πολίτη αυτή η διαδικασία. Διότι αν ο πλούτος αυτός, που φαίνεται ότι εν πάση περιπτώσει ανεβαίνει η οικονομία, αν ο πλούτος αυτός βασίζεται μόνο στον πληθωρισμό, τελειώσαμε. Θα σκάσει μια στιγμή, όπως και η φούσκα των ακινήτων, και θα συμπαρασύρει πολύ κόσμο στην άβυσσο, στην καταστροφή. Γι' αυτό και πρέπει η ελληνική λύση να ορθοποδήσει τη χώρα και να κυβερνήσει τη χώρα. Αλλιώς είμαστε τελειωμένοι, παιδιά. Τελειωμένοι, καταλάβετε το. Μόνο με τις εκλογές μπορούμε να αλλάξουμε την πατρίδα με την ελληνική λύση.

0: Φίλες και φίλοι, η ελληνική λύση είναι κοντά στον πόλη. Το έχω πει χίλιες φορές. Δεν κάνω ούτε μαζόξεις, ούτε εκδηλώσεις, ούτε τίποτα. Πηγαίνω στις λαϊκές αγορές. Πηγαίνω κοντά στον πολίτη. Πηγαίνω δίπλα σε αυτόν που αγκομαχάει να τα βγάλει καθημερινά πέρα. Πήγα στην Τραπετσόνα, πήγα στην Ηλιούπολη, πήγα στην Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Πάω στις λαϊκές αγορές και μιλάω με εσάς. Κανείς δεν τολμάει από τους πολιτικούς αρχηγούς να πάει στη λαϊκή αγορά. Εγώ πηγαίνω μόνος μου. Χωρίς ματ, χωρίς γκλοπ, χωρίς τίποτα. Πηγαίνω. Γιατί πιστεύω ότι εκεί μπορείς να καταλάβεις τον πόνο του Έλληνα. Είμαστε το κόμμα που υπηρετεί τους φτωχούς, τους μικρομεσαίους. Έτσι, τον μικρομεσαίο Έλληνα, τον μικροεπιχειρηματία. Αυτή είναι η ελληνική λύση.
1: Να,
2: αυτό το χρειαζόμαστε όλοι, παιδιά.
1: Ο Θεός να μας ευλογεί όλους.
2: Α, μπράβο, όλους.
1: Να έχουμε την ευλογία του Θεού και να μας φωτίσει να
2: πιστεύουμε,
1: να κάνουμε το σωστό.
2: Και να πιστεύουμε κιόλας.
1: Και εσύ πιστεύεις.
2: Το
1: ξέρω πολύ καλά, αυτός το λέω.
2: Παλεύω. Να είσαι καλά.
3: Άρχοντας είσαι.
2: Να είσαι καλά.
3: Να το ξέρεις, μέσα από την καρδιά μου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
3: Εμείς ευχαριστούμε για όλα.
2: Παλεύω.
3: Παλεύω στον πόλο.
4: Σε βλέπω και σε καμαρώνω.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ και μόνο που το πες.
5: Γιατί το πιστεύω.
2: Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Καλοκαίρια, να είστε καλά.
1: Καλή επιτυχία.
2: Να είστε καλά, γουρί. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Καλή επιτυχία.
2: Να είστε καλά.
3: Να σας είδα και από κοντά. Μπράβο, σας ακούω.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
7: Σε παρακολουθώ συνέχεια.
2: Να είστε καλά.
7: Παλεμπρό, γιατί δεν τη βλέπουμε καλά την κατάσταση.
2: Προσπαθούμε.
3: Αγαπάμε πολύ. Αν ψηφίζω, θα
2: ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ πολύ.
1: Να πάνε όλα καλά τα πράγματα.
2: Για την πατρίδα.
3: Καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή επιτυχία.
2: Να είστε καλά, παιδιά.
3: Καλή σα μέρα, καλή
2: καλά.
3: Επιτυχία.
2: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
3: Να
2: είστε καλά.
3: Να πάνε όλα καλά.
2: Πρώτα ο Θεό.
3: Και κάτι καλό.
2: Στι λαϊκέ. Πάω κάθε μέρα στι λαϊκέ. Τι κάνω. Τι κάνετε. Ναι. Έχει καιρό, το χειμώνα είναι αυτό.
8: Τις λαϊκές και τα μόντια σου.
2: Καλημέρα σε όλους, παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα.
9: Δικός μου είναι, δικός μου είναι.
2: Να σε καλά, τι κάνεις, αγόρι μου.
9: Μια χαρά, δικός μου είναι από μακριά.
2: Την παλεύουμε, όλοι δικοί μας είμαστε. Να σε καλά, να ξυπνήσουν οι Έλληνες.
10: Καλά σας λες.
2: Αυτό κάνω.
10: Όσο μπορείς.
3: Καλά είστε.
2: Να είστε καλά. Να σας παστούν
3: καλώς. Καλή επιτυχία.
2: Να σε καλά.
3: Ας πει ημέρα πότε θα δούμε συντάξει.
2: Όταν φύγει ο Μητσοτάκης.
3: Γιατί δεν βγαίνεις όμως απάνω στο αυτό και να πεις συνταξιούχοι τα δώρο τους.
2: Τέλε, έλα εδώ, δώσ' το κινητό μου.
11: Πώς το πετάς ρε παιδί μου έτσι. Πώς το πετάς στα σκουπίδια, βάζεις κόφτες ηλικιακούς. Κάνεις τα πάντα.
3: Τα ακούω.
2: Για σένα λέω, συνταξιούχους. Τάπα στη βουλή μέσα.
3: Και τι είπανε, τίποτα.
2: Με 4,5% ψήφισέ μου να στα δώσω.
0: Ξέρετε, εκεί βρίσκεις ανθρώπους της μπλανής πόρτας. Αυτούς τους ανθρώπους του μόχθου, του κόπου που αγωνίζονται νυχθημερών για να επιβιώσουν. Αυτούς τους ανθρώπους θέλω να βοηθήσω. Γιατί αυτοί το αξίζουν. Οι συνταξιούχοι, οι μικρομεσαίοι, οι φτωχοί, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Αυτοί χρειάζονται βοήθεια, ακόμη και δημόσιοι υπάλληλοι. Αλλά κυρίως τα πλατιά λαϊκά στρώματα.

0: Πάμε σε ένα άλλο θέμα στα γρήγορα. Μερικές πτυχές ιστορίας που δεν ξέρετε. Ποια η σχέση του Μάρκου Μπότσαρη και του Γιώργου Καραϊσκάκη?
1: Ήξερες ότι δύο μεγάλοι ήρωες του 21 δεν πολέμησαν μαζί στην τελευταία τους κρίσιμη στιγμή? Ο Μάρκος Μπότσαρης και ο Γιώργος Καραϊσκάκης γνωρίζονταν από το 1814, όταν ο Καραϊσκάκης μίλησε τον νεαρό Σουλιώτη στη φιλική εταιρεία. Πολέμησαν μαζί στην Άρτα και στη Δυτική Στερεά. Το καλοκαίρι του 1823, στον Σοβολάκο, ο Καραϊσκάκης, βαριά άρρωστος από φυματίωση, δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον Μάρκο, που οδηγούσε 400 σουλιώτες εναντίον των χιλιάδων Τουρκαλβανών του Μουσταΐ Πασά. Τη νύχτα της 21ης Αυγούστου, στο κεφαλόβρισο του Καρπενησίου, ο Μπότσαρης έπεσε χτυπημένος στο μάτι. Η σωρός του πέρασε από τη Μονή Προυσού. Ο κατάκητος Καραϊσκάκης σηκώθηκε, τον φίλησε στο μέτωπο και είπε: «Άμποτες Μάρκο, κι εγώ από τέτοιον εθάνατο να πάω». Το 1827 έπεσε κι αυτός μαχόμενος. Αθάνατη.
0: Η διαφορά είναι ότι ο Καραϊσκάκης την έφεγε στην πλάτη. Από Έλληνα. Εντός εισαγωγικών. Ας είναι καλά Κόχραν. Και ας είναι καλά αυτοί που διέρευσαν την επαφή του με τον Κολοκοτρώνη, που βρέθηκαν, συνευρέθηκαν και αποφάσισαν να φέρουν τον Καποδίστρια όταν ο Καραϊσκάκης κατάλαβε ότι κολέτιδες Μαυροκουρδάτ και κάποια άλλα λαμόγια πήγαιναν να τους βάλουν να σκοτωθούν οι Έλληνες μεταξύ τους. Αργά το κατάλαβε.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στο ανοιχτό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
3: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
4: Καλημέρα από Σέρες.
5: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
6: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
7: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουπνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκι στο κιλό, 5,45.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Softex Pure Class χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: παιδί. Κυριακού ή Κυριακού αναχωρητού είναι. Γιατί 7 Ιουλίου είναι Αγία Κυριακή. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, έτσι.
1: Οι Κυριάκοι πότε γιορτάζουν?
0: Κυριακού αναχωρητού, 29 Σεπτεμβρίου.
1: Σήμερα.
0: Όσοι
1: σήμερα
0: λέγονται Κυριάκος, ο κ. Σπυρακάκης, ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Βελόπουλος, γιορτάζουν 29 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα. Αν οι εκλογές γίνουν το Μάιο, θα γιορτάζουμε το Μάιο. Γιατί έτσι για γίνει με τον κ. Πρωθυπουργό, ο οποίος 7 Ιουλίου, που ήταν οι εκλογές, αν θυμάσαι καλά, είπε ότι γιορτάζει 7 Ιουλίου. Δεν γιορτάζει 7 Ιουλίου, 29 Σεπτεμβρίου γιορτάζει.
1: Τώρα. Πάμε...
0: Να είμαστε νομοκανονιστικά δηλαδή με την Εκκλησία.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα στα δύσκολα που ζούμε το τελευταίο διάστημα. Και ξεκινώ βέβαια με αυτό που ζούμε με το πετρέλαιο, με την κρίση, την παγκόσμια κρίση στα καύσιμα και στην ενέργεια. Διαβάζω σήμερα και δανείζομαι τον τίτλο της εφημερίδας των συντακτών «Γραμμή Βρυξελών, μη ζεσταίνεστε, μη μετακινήστε».
0: Μην αναπνέετε.
1: Αυτή θα είναι η αντίδραση της Ευρώπης. Δεν μπορεί η Ευρώπη να βάλει το χέρι στην τσέπη, να ανοίξει το ταμείο και να στηρίξει τις χώρες μέλη και τους κατοίκους τους.
0: Είναι απόδειξη ότι υπάρχει έλλειμμα στην Ευρώπη. Δηλαδή έχω μια γερμανική Ευρώπη καθαρά που ποδηγετείται από τα θέλω της Γερμανίας. Να δώσω ένα παράδειγμα. Και η Νορβηγία είναι στην Ευρώπη, αλλά αρνήθηκε να κατεβάσει τις τιμές των καυσίμων. Δηλαδή η χώρα η ευρωπαϊκή, εταίρος όλων των υπολείπων, σε μια κρίσιμη στιγμή για την Ευρώπη και για τα καύσιμα, λέει: εγώ δεν κατεβάζω τις τιμές, διεθνώς ισχύουν αυτά. Θέλω να βγάζω για το κράτος μου, για το έθνος μου, η Νορβηγία που είναι κράτος ευρωπαϊκό, να βγάζω τα χρήματα αυτά. Από την άλλη, η Ευρώπη έχει μια, θα το πω, ημίτρελη συμπεριφορά. Αυτός ο πόλεμος με τη Ρωσία εντός εισαγωγικών. Όταν σε τροφοδοτεί μια χώρα με ενέργεια που τη χρειάζεσαι για να επιβιώσει και να αναπνεύσει, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει σώνει και καλά να στηρίζουν την Ουκρανία σε έναν πόλεμο ο οποίος είναι χαμένος από χέρι. Γιατί χάνουμε Ευρωπαίοι. Δεν είναι ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Εδώ πλέον μιλάμε για κινησμό.
1: Ο επιτιθέμενος βέβαια ήταν η Ρωσία.
0: Το καταδικάσαμε, μπορέσαμε να το κερδίσουμε. Απλά είναι τα πράγματα. Τώρα πάμε στην επιβίωση του ευρωπαϊκού λαού, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για έναν πόλεμο ο οποίος έγινε, γιατί έγινε, από ποιους έγινε. Λέμε στο αποτέλεσμά του.
1: Επομένως, λέτε ότι ίσως θα μπορούσε να είναι μια λύση.
0: Αύριο το πρωί.
1: Η αλλαγή στάσης απέναντι στη Μόσχα.
0: Ήδη η Γερμανία, επειδή έχει κλείσει εργοστάσια, προσπάθησε να τα μετατρέψει σε πολεμική βιομηχανία. Δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη. Η Volkswagen, ας πούμε, η γερμανική, που έκλεισε 3 εργοστάσια, προσπάθησε η γερμανική κυβέρνηση να κάνει εργοστάσια πολεμική βιομηχανία. Να παράγει όπλα. Δεν το προλαβαίνει. Δεν γίνεται. Βέβαια, η λογική της Γερμανίας είναι αυτή, να ξέρετε. Να πάμε σε ένα τέταρτο Ράιχ. Ποιο είναι αυτό? Εξοπλισμούς. Από που θα κερδίζει η γερμανική βιομηχανία. Γιατί αν μπούμε στην ημίτρελη κατάσταση να κάνουμε εξοπλιστικά προγράμματα στην Ευρώπη, κάποιοι να κερδίζουν λεφτά από την Ελλάδα και από τις υπόλοιπες χώρες. Αυτοί που θα κερδίζουν είναι η Γερμανία. Αυτό αποδεικνύει τι? Ότι δυστυχώς δεν υπάρχουν Ευρωπαίοι ηγέτες. Πραγματικά το λέω με πόνο ψυχής, δείτε τους και συγκρίνετε τους. Έτσι, συγκρίνετε τους με τους παλιότερους. Ακόμη και με τον Γκολ. Έτσι, ακόμη και με τον Γκένσερ. Δεν μιλάω για τη Μέρκελ. Ακόμη και με παλαιότερους, πολύ παλαιότερους. Με τη Θάτσερ, με τα λάθη τους. Με τον Μιτεράν, τον Ζισκάρ Ντεστέν. Δεν υπάρχουν αυτές οι ηγεσίες. Ακόμη και στην Ελλάδα, δηλαδή, είχαμε Καραμαλή και Ανδρέα Παπανδρέου. Με τα λάθη τους, λέω, αλλά ήταν διαφορετικής ποιότητας άνθρωποι και στάτους. Δεν μπορεί να συγκρίνει τους σημερινούς πολιτικούς στην Ελλάδα. Από το 7-8-9 που είμαι στη Βουλή, εγώ βλέπω ότι κάθε χρόνο γίνει και χειρότερη η Βολή σε επίπεδο επίπεδου. Έτσι, για να τα λέμε ξεκάθαρα. Έτσι και η Ευρώπη είναι. Είμαστε εικόνα.
1: Τώρα, πρόεδρε, έχει.
0: Και να σα δώσω και ένα παράδειγμα. Συγγνώμη για τη διακοπή. Ναι. Δηλαδή, μια Ευρώπη που, ενώ γνωρίζει ότι η Ελλάδα έχει. Το έχουν πει και η Deutsche Bank σε μεγάλη έκθεσή τη, ότι η Ελλάδα διαθέτει πετρέλαιο και καύσιμο για 50 περίπου χρόνια να ταΐζει την Ευρώπη. Αντί οι Ευρωπαίοι να πέσουν πάνω στην Ελλάδα, να την βοηθήσουν να κάνουν εξορίξεις, άφησαν την Ελλάδα χωρίς εξορίξεις, με συνέπεια να έρθουν οι αμερικανικές εταιρείες και να πάρουν τις εξορίξεις. Και εδώ βέβαια διαφωνώ με την τακτική αυτή, γιατί επί του κέρδους παίρνουμε ποσοστό. Δηλαδή, τη δηλώνει η εταιρεία, θα παίρνουμε το 10%. Είναι λάθος όλο αυτό. Αλλά δεν υπάρχει Ευρώπη. Μην νομίζουμε ότι υπάρχει Ευρώπη, κύριε Χατζηνικολάου. Για να υπάρχει ένας πολιτικός σχηματισμός σε επίπεδο ένωσης και ενοποιημένων κρατών, πρέπει να υπάρχει στρατός. Για να επιβάλλει την πολιτική του βούληση. Όταν δεν έχει στρατό, έχει πρόβλημα.
1: Τώρα, η κυβέρνηση λέει ότι για να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης απαιτείται ευρωπαϊκή απόφαση, η οποία θα αποδεσμεύει την συγκεκριμένη ενέργεια οικονομικά από τα δημοσιονομικά κριτήρια. Ακούω από ορισμένες πλευρές της αντιπολίτευσης, άκουσα για παράδειγμα τον κύριο Νίκο Παπά του ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι αυτό δεν είναι αλήθεια και ότι μπορούμε μόνοι μας να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Τι από τα δύο ισχύει?
0: Το δεύτερο.
1: Μπορούμε μόνοι μας
0: να το μειώσουμε.
1: Τι σου λέει, μήπως όμως δεν έχουμε το περιθώριο, το οικονομικό,
0: εδώ
1: να δώσουμε και αυτά που ελέγχθησαν στη ΔΕΘ, στη Θεσσαλονίκη.
0: Ποια είναι η διαφορά της ελληνικής λύσης από τα υπόλοιπα κόμματα? Εμείς δεν κάνουμε πολιτική για τα επόμενα, τους επόμενους 3 μήνες, 6 μήνες. Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα και ένα σχέδιο για να πάμε σε μια διακυβέρνηση, για να κυβερνήσουμε τη χώρα με βάση ένα σχέδιο οργανωμένο. Έχουν δίκιο και οι δύο πλευρές. Γιατί και οι δύο πλευρές είναι ανίκανες να βρουν έσοδα. Να βρουν χρήματα. Δηλαδή τι κάνουν όλοι? Μιλούν για παροχές χωρίς να μας πούν τις πηγές. Τις πηγές των εσόδων. Γιατί έχουν μάθει να φορολογούν. Εμείς τι λέμε λοιπόν? Βρήκαμε, ακούστε. Είπε ο κύριος Τουρνάρας ότι έχουμε στην Ελλάδα φοροαπαλλαγές 23 δις. Φοροαπαλλαγές. Τα 7 δις αφορούν το κεφάλαιο. Ειδικός φόρος ακινήτων, αλλοδαπών εταιριών. Φόρος σε ενδοομιλικά μερίσματα, σε έκτακτες καταστάσεις. Παίρνεις και έκτακτα μέτρα. Από τις φοροαπαλλαγές στα καρτέλ, γιατί υπάρχουν, να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο, άλλο οι κοινωνικές φοροαπαλλαγές και άλλο οι φοροαπαλλαγές των πολυεθνικών. Έκτακτα μέτρα θα πάρεις. Δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί αλλιώς δεν μπορείς να βγάλεις τα λεφτά από το ένα χέρι, από τη μία τσέπη, τα βάζεις στην άλλη. Είναι λάθος. Όπως κάνουν και τώρα. Παίρνουν τα λεφτά από την τσέπη του Έλληνα.
1: Μήπως μιλάτε εδώ για ένα φορολογικό πλαίσιο προκειμένου να προσελκύσουμε ξένες εταιρείες και ομίλους?
0: Όχι. Ακούστε. Επειδή μιλάμε για
1: επένδυση. Να πω που αν το αλλάξουμε θα φύγουν αυτοί.
0: Πετε μου, ποια είναι η τελευταία εταιρεία που επένδυσε στην Ελλάδα? Δεν υπάρχει. Πραγματική εταιρεία, έτσι. Όχι data centers. Το ξεκαθαρίσουμε. Που δίδει και προσδίδει θέσεις εργασίας και παραγωγή πλούτου. Το να κάνω εγώ 10 νεμογεννήτες, να το πω έτσι για να καταλάβετε, ας τα συμφωνώ, διαφωνώ.
1: Όπως και τα data centers επένδυση είναι.
0: Όχι.
1: Και θέσεις εργασίας.
0: Όχι, ελάχιστες. Είναι ενεργοβόρες και υδροβόρες. Τι σημαίνει αυτό? Και ενέργεια χρειάζονται πάρα πολύ μεγάλη και ισχύ και νερό. Δεν είναι έτσι. Βέβαια στη Νέα Υόρκη, ας πούμε, και σε άλλες πολιτείες των ΗΠΑ απαγορεύονται πλέον η δημιουργία data center. Απαγορεύεται, να ξέρετε. Γι' αυτό και ψάχνουν απεγνωσμένα όλες οι μεγάλες εταιρείες να κάνουν data center στην Ελλάδα.
1: Εδώ έχουμε πολλούς ακροατές που μου στέλνουν μηνύματα ότι η Νορβηγία κάνει αυτή την πολιτική γιατί δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Είναι στην Ευρωπαϊκή Ελευθερία. Δεν είναι στον πυρήνα της Ευρωζώνης.
1: Δεν είναι στην Ευρωζώνη.
0: Ναι. Ναι. Αυτό τι σημαίνει όμως? Μισό λεπτό. Είσαι εταίρος μου, άσχετα δεν είσαι το κοινό νόμισμα. Ναι,
1: δεν έχει τις ίδιες υποχρεώσεις.
0: Δεν είναι θέμα υποχρεώσεις. Είναι θέμα φιλοσοφικής σκέψης.
1: Έχει άλλη ελευθερία.
0: Η κάθε
1: και
0: χώρα...
1: γι' αυτό δεν μπήκε στην
0: Ευρωζώνη.
1: Διαφωνώ
0: με αυτό, γιατί πες στους κυρίους αυτούς ότι κάθε χώρα σκέφτεται τον εαυτό της. Να το πω διαφορετικά. Δεν έχουμε ίδια φορολογία με τη Γερμανία. Σκέφτεται διαφορετικά. Δεν έχουμε ίδια τιμή καυσίμων με την Γερμανία. Σκέφτεται διαφορετικά. Άρα λοιπόν και εμείς πρέπει να σκεφτούμε διαφορετικά. Μην τα περιμένουμε όλα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θέλω να πω.
1: Τι θα κάνατε εσείς στη θέση της κυβέρνησης?
0: Είναι ένα ερώτημα
1: σήμερα
0: που κάνουν δημοσιογράφοι και θα το πω έτσι με απλά λόγια.
1: Είναι κανονικό ερώτημα.
0: Θα πούμε στο εάν τώρα. Εάν το 789 με άγγουαν για τις εξορίξεις. Εάν. Μου θυμίζει έναν τύπο που έχει πάρει το πλοίο και το χτυπάει πάνω στο βράχο και λέει: έλα εδώ και πάρ το τιμόνι και σώσε με. Ακούστε τώρα. Τα εγκληματικά λάθη που έκαναν και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης. Πρώτον, το χρηματιστήριο ενέργειας με την ανώτατη τιμή.
1: Ο Ανδρουλάκης δεν κυβέρνησε.
0: Συμφωνούσε όλα. Μισό λεπτό. Δεν είναι θέμα διακυβέρνησης. Όταν εγώ ψηφίζω το 50% των νομοσχεδίων μιας κυβέρνησης, σημαίνει ότι συμφωνώ κατά το 50%. Και όταν αυτή η συμφωνία μου αφορά funds, ανεμογεννήτριες, αηφόρο ανάπτυξη και πράσινη ανάπτυξη, πράσινη άλογα και πράσινη απάτη, τότε συμφωνώ στον κορμό της κυβερνητικής πολιτικής. Στα επιμέρους μπορεί να διαφωνεί το Πασόκ, αλλά στο 50% της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας συμφωνούν σε όλα. Και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάς και ο Μητσοτάκης. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πάμε στην ουσία. Όταν λοιπόν εσύ, βρε αδερφέ, πας και κλείνεις τους λιγνίτες. Τους κλείνεις. Που μπορεί να χρειαστεί κάποια στιγμή αν γίνει κάτι με την Τουρκία. Γιατί ξέρει, ο ελληνικός λαός δεν γνωρίζει ότι όλα είναι εισαγόμενα τα καύσιμά μας. Και το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο και η δίληση που γίνεται στην Ελλάδα είναι εισαγόμενα. Άρα λοιπόν, κράτα backup την ενέργειά σου. Μην πας και καταστρέφεις τα μηχανήματα εξόρυξης. Το έκανε η Νέα Δημοκρατία, δεν μίλησε ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Ανδρουλάκης. Πάμε στο δεύτερο. Μου γεμίζει την Ελλάδα με ανεμογεννήτριες. Εγώ από προσέγγιση, αν θέλεις, αισθητική αλλά και περιβαλλοντική, είμαι αντίθετος. Τους γέμισες. Μπαταρίες έβαλες. Δηλαδή παίρνεις ένα αυτοκίνητο χωρίς μηχανή. Και αναγκαζόμαστε ως χώρα τώρα. Σας λέω τις παθογένειες που δημιούργησαν 20 χρόνια. Πώς να διορθωθούν μέσα σε μια μέρα αυτά? Δεν διορθώνονται. Θέλει να βρεις χρήματα από κάπου, από φοροαπαλλαγές των καρτέλ. Γιατί υπάρχουν 7 δις, το είπε ο Τουρνάρας. 7 δις φοροαπαλλαγές στο καρτέλ. παίρνει από εκεί τσιμπά και δίνει. Να σου πω και πού μπορεί να βρει άλλο λεφτά, γιατί πραγματικά είναι απορία άξιων. Πώ κάποιοι δεν τα βλέπουν. 7,2 δισεκατομμύρια ευρώ είναι η αποζημίωση τα τελευταία δύο χρόνια των μεγάλων εργολάβων από, ακούστε, αστοχίες του κράτους όμως, της κυβέρνησης. Από καθυστερήσεις που φταίει η κυβέρνηση. 7,2 δις, ακούστε το νούμερο λίγο, είναι και 13ος και 14ος μισθός. Είναι πολλά λεφτά που υπάρχουν, κυρίως από τις πατάλες του δημοσίου και από την περιστολή δαπάνω που μπορείς να κάνεις, για να μπορέσεις να δώσεις χρήματα. Το να βγω και να πω εγώ αύριο το πρωί, εύκολο για μένα. 50 λεπτά κάτω η βενζίνη. Το κάνουν όλοι τους. Αυτό είναι γελίο. Γιατί.
1: Είπε ο κύριος Τσίπρας, είπε να πάμε στο 1,40.
0: Ως το είχε πάει αυτός. Έτσι. Κύριε Χατζηνικολάου, αν σα έχω δώσει εγώ ένα μηχάνημα και το κάψατε, α το ξαναδώσω, πώς θα το κάψετε.
1: Πάντως δεν κατάλαβα τι θα κάνετε.
0: Σας εξηγώ.
1: Αν βρεθείτε. Αν
0: να, πρέπει να μειωθεί. Δεν το ακούστε, σας λέω ότι ο ειδικός φόρος πρέπει να έχουμε τα πάντα για να μειώσουμε την τιμή. Ναι, όμως δεν είναι συνάρτηση.
1: Έχουμε τα περιθώρια δημοσιονομικά.
0: Σας εξήγησα από τις φοροαπαλλαγές.
1: 4 δις λέει η κυβέρνηση. Είναι ετήσια ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. 4 δις λέει.
0: Από ό,τι έχω τη λίστα μπροστά μου, μισό λεπτό, δεν είναι ακριβώς τόσα. Είναι περίπου 2,9-2,8 κάπου εκεί. Σας είπα, 7 δις είναι φοροαπαλλαγές. 7 δις είναι φοροαπαλλαγές. Εγώ δεν σου λέω τίποτα άλλο. Είναι πρόσκαιρο μέτρο. Ακούστε, είναι ασπιρίνη. Εδώ μιλάμε για γάγκαιρνα και δεν σταματάει εδώ η ιστορία. Αν συνεχιστούν οι συγκρούσεις στην Ουκρανία και ανοίξουν τα μέτωπα στο Ιράν, στον Ορμούς, κάποιοι βολεύονται με τις αυξήσεις των τιμών. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Αυτό πρέπει να αντιληφθούμε. Άρα λοιπόν πρέπει να σχεδιάσουμε. Να σου πω κάτι. Να υποφέρουμε όπως την Εθνική Ελλάδα με τη Γερμανία. Να υποφέρουμε στο ποδόσφαιρο. Θυμάστε πώς υπέφερε η Εθνική Ομάδα. Υπέφερε 50 λεπτά. Στο τέλος κερδίσαμε. Για να υποφέρει η Ελλάδα, γιατί υποφέρει δεκαετίες, πρέπει να έχει συγκεκριμένο, συγκροτημένο σχέδιο για να προτείνει. Και θα το ξαναπώ ακόμη μια φορά. Αύριο το πρωί, αν βάλουν 400 εκατομμύρια ευρώ στην άκρη και κάνουν μπαταρίες, θα πέσει το ρεύμα. Θα πέσει τη τιμή του ρεύματος. Δεν έχουμε μπαταρίες, ακούτε κύριε Χατζηνικολάου. Δίνουμε το ρεύμα στους Βουλγάρους. 1,5 δις πληρώνει ο καταναλωτής το ρεύμα παραπάνω κάθε χρόνο. Το μοιραζόμαστε όλοι. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν με ρίμισαν να βάλουν μπαταρίες. Και τα παίρνουν οι Βούλγαροι τα λεφτά αυτά. 1,5 δις ετησίως.
1: Πάντως κι εσείς έχετε πάθει μια ιστερία με τις ανεμογεννήτριες.
0: Να σε εξηγήσω γιατί. Μπορώ. Κερδίζει ο πολίτης. Εγώ είμαι εκλεγμένος από τον πολίτη. Δεν εκλέχτηκα από τον πάροχο ενέργειας, ούτε από το καρτέλ. Εμένα με ψήφισε ο φτωχός ένας πολίτης, ο μικρομεσαίος, ο ιδιωτικός υπάλληλος, ο δημόσιος υπάλληλος, όχι ο καναλάρχης ή ο ολιγάρχης. Δεν ψηφίζουν εμένα αυτοί. Αυτοί ψηφίζουν τους δικούς τους.
1: Τι σχέση έχει ο καναλάρχης με την ανεμογεννήτρια?
0: Θα σε εξηγήσω. Τώρα, συμπτωματικά, οι περισσότεροι από αυτούς, οι αρκετοί από αυτούς, οι ολιγάρχες, έχουν και παροχές ενέργειας. Δεν είναι παροχές ενέργειας. Δεν είμαι εναντίον τους, είναι επιχειρηματίες. Και εγώ επιχειρηματίας είμαι. Αλλά πρέπει να υπάρχει ένα όριο από την πλευρά του κράτους. Κάνω μια κίνηση. Σου επιδοτώ την ανεμογεννήτρια ως επιχειρηματία. Γιατί επιδοτούμε την ανεμογεννήτρια. Τι κερδίζει ο πολίτης? Φθηνό ρεύμα? Όχι. Άρα κάτι κάνω λάθος. Άρα πρέπει να βάλω μπαταρίες, ώστε να μπορώ να καρπλούσω το ρεύμα. Τουλάχιστον αυτό. Ούτε αυτό κάνανε. Και ξέρετε γιατί? Γιατί κάποιοι κερδίζουν από το 1,5 δις, κύριε Χατζηνικολάου. 1,5 δις πληρώνει στο ρεύμα του Έλληνας καταναλωτής παραπάνω κάθε χρόνο, γιατί δεν βάλανε ανεμογεννήτριες επί 3 χρόνια. 4,5 δις. Και μου λέτε πού θα βρω τα λεφτά. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι δόλος, ξέρετε. Δεν μπορώ, δεν είναι βλακεία. Δεν μπορεί. Δηλαδή μου στείλει πολυκατοικία για να χτίσει ένα τετραόρυφο κτίριο και ξεκινάστε το ρετυρέψω στα κάτω. Αυτό που το ξεκινάει οι μπαταρίες είναι. Λοιπόν, όλο αυτό έγινε για να κερδίσουν οι άλλοι 4,5 δις. Αυτά θα τα κόψει η ελληνική λύση.
1: Λοιπόν, έχω πάρα πολλά μηνύματα ότι η Νορβηγία δεν είναι ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Συνδεδεμένο μέλος είναι. Μισό λεπτό, ακούστε
1: λίγο. Ο κύριος Παπακυριακόπουλος, ο γνωστός συνάδελφος, μου γράφει: η Νορβηγία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Και αντί να βοηθήσει πουλώντας φτηνά στους συνάδελφους, κερδοσκοπεί στο έπακρο, επικαλούμενη συνταγματική υποχρέωση να πουλά όσο πιο ακριβά γίνεται, κοινώς θησαυρίζει από τον πόλεμο.
0: Ακριβώς. ΝΑΤΟ.
1: Ναι, ΝΑΤΟ. Είναι στο ΝΑΤΟ. Δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Όχι, είμαστε σύμμαχοι και εταίροι.
1: Έχουμε επίσης πάρα πολλά μηνύματα για αυτό που είπατε για την στάση της Ευρώπης στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Και ρωτούν ναι, πολλοί οι συμπολίτες μας, δηλαδή τι θα έπρεπε να κάνει η Ευρώπη αν η Ελλάδα, για παράδειγμα, δεχόταν επίθεση. Θα έπρεπε να λειτουργήσει με βάση μόνο το οικονομικό της συμφέρον και όχι τις αρχές της.
0: Μισό λεπτό. Η Ελλάδα δέχεται επίθεση καθημερινά από την Τουρκία. Καθημερινά. Δεν παραβιάζεται ο εναέριος χώρος της. Δεν παραβιάζουν τα σύνορά της με τα ντρόνς από την Τουρκία στο Αιγαίο. Δεν απειλεί με πόλεμο και κάζους μπέλι αν εφαρμόσει το διεθνές δίκαιο εγώ. Στην Κύπρο δεν έχουμε εισβολή και κατοχή, μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, Που θα μου πείτε σε προγενέστερο χρόνο έγινε αυτό, γιατί θα πάρουν πάλι τηλέφωνο και θα πούνε έγινε πριν, δεν έγινε όταν έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τα γνωστά. Ναι, ωραία, αλλά τώρα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και το δεχτήκαν το νότιο τμήμα. Το κατεχόμενο το ξεχνάνε οι Ευρωπαίοι. Άρα λοιπόν, ακούστε, εγώ θα το πω ευθέως. Ο κινησμός στην πολιτική είναι τι κερδίζω εγώ. Όπως οι Νορβηγοί. Τι σου λένε οι Νορβηγοί, στο ΝΑΤΟ είμαι ρε παιδιά. Αν χρειαστώ κάτι με τη Ρωσία, τρέξτε να με βοηθήσετε. Η νατοϊκή. Εγώ όμως το πετρέλαιό μου το πουλάω σε υψηλή τιμή, γιατί το Σύνταγμά μου ορίζει αυτό, να κερδίζουν οι πολίτες μου. Ό,τι λέω κι εγώ. Θα κερδίζει ο Έλληνας ο πολίτης και δεν με νοιάζει αν κερδίζει ο πάροχος ενέργειας, αν κερδίζει ο πετρελαιός με τα δηληστήρια. Δηλαδή, εγώ πρότεινα κρατικό δηληστήριο. Κάποια στιγμή το συζητήσουμε σοβαρά. Κρατική τράπεζα. Ξέρετε τι είπα, κύριε Χατζηνικολάου, και κάποιοι παρεξηγήθηκαν. Ξέρετε ότι στην Ελλάδα λειτουργεί η κρατική τράπεζα.
1: Αυτά που ακούω να λέτε τα λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ. Τα περικρατικής τράπεζας και λοιπά, ακούω τον κύριο Πολάκη να τα
0: λέει. Καλά, εγώ το έχω πει εδώ καιρό. Το πιστεύω. Ακούστε, για να υπάρχει ανταγωνισμός πρέπει να υπάρχει ισχυρό κράτος. Ισχυρό κράτος χωρίς ισχυρή τράπεζα κρατική δεν υπάρχει, ρε παιδιά. Και τα λεφτά τα βρω εγώ. Αύριο το πρωί. Είπε ο Στουρνάρας ότι υπάρχουν 47 δισεκατομμύρια ευρώ στην αγορά, έτσι στο μαύρο χρήμα. Το είπε ο ίδιος ο Στουρνάρας. Ωραία. Βγαίνω αύριο το πρωί πρωθυπουργός και λέω: όσοι φέρετε τα χρήματά σας, θα πληρώσετε 10% φόρο και σας πρίζω εγώ. Άσπαρα να τα πάρετε. Τελείωσε. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί το κάνει το κράτος τώρα, κύριε Χατζηνικολάου. Στον Τούρκο μαφιόζο, στον Σκοπιανό, στον Βούλγαρο που αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα. Δεν ελέγχουν το ποθενέσκες. Άρα λοιπόν και δεν το κάνω για τον Έλληνα. Θα έχω 20-30 δις τράπεζα κρατική, όχι για να κλείσει τις ιδιωτικές προς Θεού, αλλά για να είναι ο ισχυρός πόλος ανταγωνισμού. Για να τους αναγκάσω να μην παίρνουν προμήθεια 0,50 από το ΠΟΣ. Στη Γερμανία η προμήθεια στο ΠΟΣ είναι 0,25, αφού ξέρω εγώ. Έτσι, 0,25. Γιατί μου παίρνεις 0,50 στην Ελλάδα, ρε φίλε. Για ποιο λόγο κερδίζεις δισεκατομμύρια ευρώ από τις προμήθειες.
1: Άνω τελεία.
0: Και κρατικά πρέπει... παντοπολία.
1: Και κρατικά παντοπολία.
0: Εκεί είναι η καλύτερη πρότασή
1: μας. Πολύ. Ακούω δηλαδή εδώ.
0: Στις έκτακτες καταστάσεις παίρνεις έκτακτα μέτρα.
1: Αριστερές.
0: Όχι. Στις έκτακτες.
1: Θα κατηγορηθείτε για αριστερή.
0: Δεν με νοιάζει.
1: Απόκληση.
0: Δεν υπάρχει για μένα αριστερά δεξιά. Υπάρχει Ελλάδα, υπάρχει ο Έλληνας που πεινάει. Λέω, έκτακτες καταστάσεις, έκτακτα μέτρα. Όχι μόνιμα. Έκτακτα μέτρα.
1: Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Όταν επιστρέψουμε, θα ανοίξω τον.
0: Για τα παντοπολία θέλω να πούμε κάτι.
1: Και για τα παντοπολία θα πούμε, αλλά μετά θα πούμε για τα εθνικά θέματα
0: έχουμε
1: και θέμα. Για τα ελληνοτουρκικά. Και είδα ότι σας περιποιήθηκαν.
0: Δεόντως
1: οι τουρκικές εφημερίδες και τα τουρκικά μέσα ενημέρωση.
0: Επί τρεις μέρες.
1: Κύριε Πρόεδρε, κάτι θέλατε να πείτε για
0: θέλω
1: τα κοινωνικά
0: παντοπολία. Για τα κοινωνικά παντοπολία. Γιατί κάποιοι θα πάρουν το βιντεάκι, να το κόψουν μέσα στην. Η μημάθειά μας μέσα στην προσπάθεια να διαστρεβλώσουμε αυτό που λέει ο άλλος. Η Νορβηγία είναι μέλος του ΕΟΧ, Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος. Κάτι που σημαίνει ότι συμμετέχει κανονικά στην ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, εφαρμόζοντας τους περισσότερους κανόνες και τις οδηγίες της. Μπορεί δηλαδή να μην είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αλλά συμμετέχει κανονικά στην ενιαία αγορά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό σημαίνει τι? Ότι είναι εταίρος μας. Αφού συμμετέχει στην ενιαία αγορά, είναι εταίρος μας η Ευρωπαϊκή
1: Ενώσεως. Και πάντως είναι εταίρος μας στο ΝΑΤΟ. Και
0: αυτό είναι το στρατιωτικό.
1: Είναι εταίρος μας στο ΝΑΤΟ.
0: Ναι, ακριβώς. Αλλά είναι σε ένα χώρο της ενιαίας αγοράς.
1: Και λένε κάποιοι από τους ακροατές μας ότι δεν θα έπρεπε να εκμεταλλεύεται τον πόλεμο όταν είναι σε βάρος των συμμάχων της.
0: Τον εκμεταλλεύεται η Νορβηγία. Μα η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού της Νορβηγίας, ξέρετε τι είπε? Ότι εγώ είμαι υποχρεωμένος να υπηρετώ τους πολίτες της Νορβηγίας.
1: Λοιπόν, εδώ μου στέλνουν μηνύματα. Τι έγινε, φλερτάρει με την αριστερά ο Βελόπουλος?
0: Όχι.
1: Κοινωνικά παντοπολία, κρατικά. Κρατικές τράπεζες, κρατικά δηληστήρια.
0: Γιατί δεν τα έκανε ο Τσίπρας αυτά? Γιατί δεν ξέρει. Ακούστε, ποιο είναι το πρόβλημα στην ελληνική πολιτική σκηνή. Θα το πω με πολύ συμπάθεια προς τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας είναι κατ' επιλογή να έργος. Δεν δουλεύει, δεν εργάζεται. Όπως και η περισσότερη πολιτική αρχηγή. Ναι, δεν εργάζεται. Κύριε Χατζηνικολάου, μπορεί να είναι άκομψη αυτό που λέω. Πολιτικά unfair.
1: Δεν είναι.
0: Ναι, συμφωνώ μαζί σας, αλλά είναι αλήθεια. Καμιά φορά η αλήθεια πονάει. Αλλά πρέπει να τη λέμε. Ο κ. Χατζηνικολάου σηκώνεται το πρωί 7
1: η ώρα. Πολιτικός μηχανικός. Είναι πολιτικός μηχανικός.
0: Γι' αυτό έγινε πολύ κατοικία σας. Αν δεν έτσι είναι ωραία, και καλέστητε. Σε πάση πάμε σοβαρά τώρα. Εσείς σηκώνεστε το πρωί 6 ώρα και πάτε σπίτι σας 9 ώρα το βράδυ. Δουλεύετε. Εργάζεστε. Εγώ ξέρω έναν πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, και τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, οι οποίοι έχουν κάνει επάγγελμα την πολιτική. Έχουμε μπερδέψει τα πράγματα. Η πολιτική είναι λειτουργήμα. Εγώ κατηγορούμε από όλους αυτούς και από τα τρόλ τους, γιατί εργάζομαι, ακούστε τώρα, και δεν κατηγορούν τον εαυτό τους που αυτοί δεν εργάζονται, αλλά έχουν πολλά λεφτά. Δηλαδή, έβλεπα έναν υπουργό, ο κύριο Χατζηγόρη, και έπαιζα με την καρέκλα εγώ. Υπουργό πριν 2 χρόνια να έχει ένα κινητό και σήμερα έχει 14. Στο ποθενέσχε του. Κανονικά. Και λέω πώς. Με 5,5 χιλιάδες το μήνα. Αν δείτε, 2.700 ακίνητα έχουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Δεν γίνονται αυτά. Με τα τελευταία 5-6 χρόνια η άνοδος τρομακτική 300%. Θέλω να πω δηλαδή το εξής. Το πρόβλημα του πολιτικού προσωπικού της χώρας είναι ότι δεν γνωρίζουν και δεν ξέρουν, δεν έχουν εργαστεί. Αν δεν έχεις εργαστεί, δεν γνωρίζεις πώς το κάνεις. Έλεγα τα κρατικά παντοπολία. Η κρατική τράπεζα, για να καταλάβετε, γίνεται αύριο το πρωί. Καταρχάς η Ελλάδα έχει κρατική τράπεζα. Δεν το ξέρει ο κόσμος. Η αναπτυξιακή τράπεζα, έτσι λέγεται, είναι κρατική.
1: Κρατική τράπεζα.
0: Πείτε το στους ακροατές, το ξέρουν. Υπάρχει κρατική τράπεζα, η οποία όμως είναι σε λίθαργο. Εγώ θα ξυπνήσω το γίγαντα της κρατικής τράπεζας.
1: Δεν λειτουργεί ως εμπορική τράπεζα.
0: Αυτό λέω. Θα ξυπνήσω την τράπεζα αυτή, θα την κάνω γίγαντα για να ανταγωνιστεί τις ιδιωτικές. Για να δίνει παραπάνω επιτόκιο στις καταθέσεις. Γιατί ξέρετε, άμα δείτε την ψαλίδα των γερμανικών τραπεζών σχέση με την ψαλίδα καταθέσεων και δανείων, είναι τεράστια με την Ελλάδα. Αν έχεις μια κρατική τράπεζα, μπορείς να νουθετήσεις τους ιδιώτες που εσχροκερδούν. Όπως με τους παρόχους ενέργειας. Εγώ το έχω πει. Θέλει μια κρατική, όχι ιδέα το αποδέει τώρα, μην μπερδευτούμε κιόλας, ένα κρατικό φορέα ενέργειας. Μισό λεπτό. Ο Καραμαλής ο Κωνσταντίνος, όταν γύρισε, δεν έκανε κρατική τη ΔΕΗ, κρατική την αεροπορική εταιρεία, κρατικές υποδομές. Κομμουνιστής ήτανε. Αριστερός ήτανε. Ψηφοφόρος του Τσίπρα ήτανε. Και του κάθε αριστερού. Ακούστε, οι αριστεροί στα λόγια είναι καλά. Αλλά για να εφαρμοστούν αυτά, τα εφάρμοσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Μπορώ να τα εφαρμόσω κι εγώ. Όχι γιατί είμαι δεξιός ή αριστερός, αλλά γιατί μπορώ επί του πεδίου να τα κάνω. Κρατικό παντοπολείο. Γιατί να υπάρχουν μόνο κρατικά στρατιωτικά πλατήρια. Έχετε πάει στρατιωτικό πλατήριο. Υπάρχουν. Είναι πιο φθηνές.
1: Τα έχω δει, δεν έχω.
0: Είναι από 10% μέχρι 30-35% ναι. Πιο φθηνά τα προϊόντα.
1: Εγώ λέω... γιατί δεν έχουν κέρδος.
0: Όχι, ελάχιστο κέρδος για να λειτουργεί. Αυτό σαν κράτος θα κάνει εγώ.
1: Στηρίζει την
0: λειτουργία. Σαν κράτος έκτακτης ανάγκης, έκτακτης ανάγκης μέτρο είναι αυτό. Θα κάνω κρατικά παντοπολία για 100 κωδικούς ή παραπάνω για τρόφιμα. Μισό λεπτό.
1: Καταργεί έτσι κανείς την ελεύθερη οικονομία με έναν τρόπο.
0: Γιατί?
1: Την καταργεί.
0: Δεν πουλάω.
1: Αν το κράτος ανταγωνίζεται τις επιχειρήσεις.
0: Μα δεν είναι για 100 κωδικού. Μα εγώ θα υπηρετήσω τον πολίτη μου. Δεν με ενδιαφέρει. Ακούστε, ποια ελεύθερη οικονομία αφού υπάρχουν καρτέλ. Η τελευταία φορά που τιμωρήθηκε για σκροκέρδια μεγάλος κολοσσός σούπερ μάρκετ, ακούστε τώρα, με ένα ποσό τα τζιράρι 1,5 δις, 1 εκατομμύριο ευρώ, πήγε στα διοικητικά δικαστήρια και τελικά το πρόστιμο σβήστηκε. Όχι, ρε. Θα σε κλείσω το μαγάζι αν σκροκερδεί συνεχώς. Δηλαδή, να σου πω κάτι, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν ξέρουμε ότι πάτε σε ένα βενζινάδικο και βλέπετε ότι η βενζίνη είναι νοθευμένη. Το συλλαμβάνει το κράτος και ξέρετε τι κάνει το κράτος. Του κλείνει την εταιρεία, το αφημί. Και έρχεται μετά από μια εβδομάδα, αλλάζει πινακίδα και την κάνει, ξέρω εγώ, Βελόπουλο Oil. Βάζει την πινακίδα, αλλάζει διαχειριστή μπροστινό και ξανανοίγει το μαγαζί. Κλείνω το χώρο. Δεν ξαναγίνεται βενζινάδικο.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το καλύτερο μήνυμα που έχω πάρει μέχρι τώρα. Το στέλνει ο Μάνος.
0: Ναι.
1: Λέει, επειδή η κόρη μου ζει και εργάζεται στη Νορβηγία. Την τελευταία δεκαετία είναι ένα κράτος που βάζει πάνω απ' όλα το φορολογούμενο πολίτη.
0: Σωστό.
1: Και πολύ καλά κάνει.
0: Έτσι.
1: Έχουν τόσες παροχές που ούτε που σκέφτονται να φοροδιαφύγουν.
0: Έτσι.
1: Γιατί οι επιπτώσεις είναι αποβολή από όλες τις παροχές. Και ρωτάει.
0: Όχι, πίσω από
1: ναι, ναι.
0: Όχι, είπατε αυτό για την φορολογία.
1: Ναι, όχι, ρωτάει εδώ ο φίλος ακροατής. Με δεδομένο λέει ότι εσείς συζητάτε για την, στο συνεργάτη σας να φέρει φάκελο. Λοιπόν,
0: ναι, όχι, είναι για τη φορολογία.
1: Ναι, ναι. Ρωτάει λοιπόν, πείτε μας για την Ελλάδα τι θα κάνετε.
0: Αυτό και αυτό σας είπα, πρόλαβα.
1: Που έχουμε τεράστιο πρόβλημα.
0: Εσείς διαβάζετε καλά, καλύτερα από μένα. Τι είναι αυτό εδώ.
1: Αιτιολογική έκθεση, ανάλυση συνεπείων ρύθμισης. Τίτλος αξιολογούμενης ρύθμισης, επίπεδο συντελεστής φορολόγησης 15%.
0: Τελείωσε. Αυτό είναι το νομοσχέδιο, το έχουμε έτοιμο. Δεν είναι τώρα έτσι κενό. Δεν ξέρω, έχετε και εικόνα και
1: γι' αυτό φωνάζατε, φέρε το φάκελο,
0: ναι,
1: για να φέρει το νομοσχέδιο.
0: Γιατί μου έδωσε αφορμή αυτό, ήθελα να το δείξω σήμερα. Λέω, θα προλάβουμε. Αφού προλαβαίνουμε λοιπόν, η ελληνική λύση έχει έτοιμη την αιτιολογική έκθεση, νούμερο-νούμερο, κωδικό-κωδικό, πώς θα βγάζουμε περισσότερα χρήματα με οριζόντιο φόρο 15%. Έσοδα-έξοδα, φορολογώ μόνο με 15% το κέρδος. Αυτό είναι εδώ. Αυτό είναι 200 σελίδες, έτσι. Είναι νομοσχέδιο έτοιμο. Το πρώτο που θα εφαρμόσει η ελληνική λύση με το που κυβερνήσει είναι αυτό εδώ. 15% οριζόντιο φόρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον φίλο από την Νορβηγία, γιατί εγώ μεγάλωσα στη Γερμανία, γνωρίζω τη Γερμανία αρκετά καλά, εν πάση περιπτώσει. Και ξέρω ότι αν ο πολίτης αδικείται από το κράτος, μετά αρχίζει και κλέβει το κράτος. Μισεί το κράτος, κύριε Χατζηνικολάου. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο ο πολίτης να μισεί το κράτος, το θεωρεί δυνάστικο, τζαμπάσι. Λοιπόν, αυτό θα το αλλάξει η ελληνική λύση. Με συγκεκριμένες προτάσεις, σας είπα, ευτυχώς μου δώσετε το δικαίωμα και σας το δείχνω. Δηλαδή δεν μπορεί η Γερμανία σήμερα να επαναφέρει από τους ιδιώτες το νερό στο κράτος. Η Μεγάλη Βρετανία της Τάτσερ να επαναφέρει τους σιδηροδρόμους από τους ιδιώτες στο κράτος. Η Γαλλία να κάνει το ίδιο και εμείς να μιλάμε για άκρατη ιδιωτικοποίηση, ξεπούλημα. Άλλο ιδιωτικοποίηση και άλλο ξεπούλημα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, θέλετε. Αυτό που κάναμε τα μουσεία. Που τα δώσαν στον κύριο Μανολόπουλο. Εγώ το είπαμε στη Βουλή. Δηλαδή με 207 χιλιάρικα το χρόνο μου παίρνεις τζίρους εκατομμυρίων ευρώ από τα μουσεία. Καταρχάς τα μουσεία είναι νερός ο χώρος. Δεν το ιδιωτικοποιείς. Δεν δίνεις τον ιδιώτη δυνατότητα να μαζεύει τα λεφτά. Είναι λάθος. Και αισθητικά αλλά και οικονομικά. Σας λέω, έτσι γίνονται οι δουλειές. Οι δουλειές στην Ελλάδα γίνονται αρπαχτές. Και το ξέρουμε όλοι αυτό. Αυτό το διορθώσουμε εμείς σε ένα δίκαιο κράτος όπου δεν θα δικείται ο πολίτης.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Μέτρα απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης ανακοίνωσε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Υπουργικό Συμβούλιο. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο, ενώ τα διυλιστήρια προχωρούν σε δικές τους πρόσφορες, με αποτέλεσμα, σε συνδυασμό με την κρατική επιδότηση, η συνολική ελάφρυνση να φτάνει τα 20 λεπτά το λίτρο. Το μέτρο θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, ο Πρωθυπουργός είπε ότι η τιμή του θα διατηρηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Έντονη ανησυχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το κόστος θέρμανσης και κίνησης, με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για Θέματα Ενέργειας να κρούει τον κόδωνα του κινδύνου την ώρα που ο Τραμπ απειλεί με περιορισμό των αμερικανικών εξαγωγών. Οδεύουμε προς ένα δύσκολο χειμώνα, είπε μεταξύ άλλων τα Γιόγκερσεν, που εισηγήθηκε να αναβληθεί για ένα χρόνο η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Νόμου για τις εκπομπές μεθανίου που συνδέονται με τις εισαγωγές υδρογόνων ανθράκων. Αντιμέτωπη στο μεταξύ με νέες ανατιμήσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ βρίσκονται οι καταναλωτές. Αναμένονται μέσα στον Οκτώβριο και νέες αυξήσεις σε περίπου 400 κωδικούς προϊόντων. Στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου, ο Χρήστος Τριαντόπουλος για το βάζωμα του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Εξακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση να θεωρεί ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία και η παραπομπή στη δικαστική διερεύνηση ήταν περιττή, διερωτάται το ΠΑΣΟΚ. Το ΚΚΕ χαρακτηρίζει αυτονόητη την παραπομπή Τριαντόπουλου. Η απόφαση αποτελεί δικαίωση της ελληνικής λύσης και επιβεβαιώνει τη συγκάλυψη. Όλοι όσοι έλεγαν ότι δεν έγινε ξεμπάζωμα και μπάζωμα, τώρα πρέπει να σιωπήσουν. Η συγκάλυψη δεν γίνεται από έναν άνθρωπο, αλλά και από το Μαξίμου, διότι κανείς δεν θα μπάζωνε μόνος του χωρίς την απόλυτη γνώση και έγκριση του Μαξίμου, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Με τη συγκλονιστική κατάθεση του Διονύση Γεωργιάδη, πατέρα του Γεράσιμου Γεωργιάδη, ο οποίος παραμένει σε κόμμα, συνεχίστηκε για 35η δικάσιμος του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Έληξε νωρίτερα ο συνεγερμός που είχε σημάνει στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά από τηλεφώνημα για τοποθέτηση μεγάλης ποσότητας εκρηκτικών στο υπόγειο πάρκινγκ του κτηρίου. Το τηλεφώνημα αποδείχθηκε φάρσα, καθώς μετά από 6 νυχιστικούς ελέγχους στους χώρους του κτηρίου δεν εντοπίστηκε κάτι. Στάση εργασίας διάρκειας 4 ωρών θα πραγματοποιήσουν σήμερα οι εργαζόμενοι στο Μετρό Θεσσαλονίκης από τη 1 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων που αντιδρούν στην απόλυση σταθμάρχη, την οποία χαρακτηρίζουν άδικη και εκδικητική.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελλώδους ανέμους στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στην Θεσσαλονίκη αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
2: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στη Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνορμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18.

0: δημιουργείται κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγγέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Μποτίτσι.

Γεια σας, καλώς ορίσατε αγαπημένοι μου Focus FM 103,6 από την καρδιά της Μακεδονίας μας. Από την Θεσσαλονίκη εκπέμπουμε για όλη την Ελλάδα. Και όχι μόνον, τους χαιρετισμούς, τα φιλιά, την αγάπη μας στους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό. Να είστε όλοι καλά. Μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί στο μικρόφωνο η Δέσποινα Ποτίτση, ο Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής, όπως καθημερινά εδώ και χρόνια την ίδια ώρα τα λέμε μέσα από την αγαπημένη σας συχνότητα. 30 του Σεπτέμβρη σήμερα, πάει και ο Σεπτέμβριος, τον αποχαιρετούμε και πάμε γιάλα. Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στην Θεσσαλονίκη, αλλά θα έχουμε αλλαγή του σκηνικού του καιρού. Έχουμε έκτακτο δελτίο από την ΕΜΗ για ισχυρές βροχές και καταιγίδες και σήμερα και αύριο στην Εύβοια κυρίως και στην Κρήτη, και επίσης ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο. Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού. Φυσιολογικά πράγματα. Λοιπόν, αυτήν την ώρα έχουμε λήξει συναγερμού, γιατί νωρίτερα είχαμε τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια εδώ στην Θεσσαλονίκη. Λήξει συναγερμού λοιπόν. Το τηλεφώνημα έλεγε για 6 κιλά εκρηκτικής ύλης στο υπόγειο του πάρκινγκ. Σήμανε συναγερμό σε αντιτρομοκρατική αστυνομική, έγινε χαμός, κλείσανε οι δρόμοι πέριξ του δικαστικού Μεγάρου. Όλα καλά, όλα καλά, δεν βρέθηκε τίποτε.

το Τμήμα Εξουδετερώσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Να και οι δρόμοι έχουν ανοίξει, όλα καλά, επέστρεψε και ο κόσμος στα δικαστήρια. Αναστάτωση όμως δεν προκάλεσε μόνο αυτό το τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια. Συναγερμός σήμανε και για κάποιον αναβάτη δικύκλου, ο οποίος φέρεται να μετέφερε όπλο σε κεντρικό δρόμο της Θεσσαλονίκης, πάνω στο μηχανάκι και μία καραμπίνα.

Έγινε έλεγχος, εννοείται, γιατί προκλήθηκε αναστάτωση. Όπως φάνηκε, κατήχε νόμιμα την καραμπίνα. Ωστόσο, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και ότι πιο φυσιολογικό να είσαι στο αυτοκίνητο, να οδηγείς και μπροστά σου να βλέπεις ένα δίκυκλο, μια μηχανή μικρού κυβισμού να προεξέχει, έτσι, και η καραμπίνα. Ναι, μαζί του πήγαν βόλτα. Okay, δεν ξέρω τι άλλο θα ζήσουμε, τι άλλο θα δούμε. Υπενθυμίζουμε ότι το μετρό από τη 1 μέχρι τις 5 το απόγευμα κλειστό σήμερα. Γιατί αντιδρούν στην άδικη, όπως υποστηρίζουν, απόλυση του σταθμάρχη οι εργαζόμενοι, το Σωματείο των Εργαζομένων.

Τα λέγαμε και χθες, ζήτησαν το λόγο να επιστρέψει πίσω στα καθήκοντά του ο Σταθμάρχης. Δεν πήραμε απάντηση, λένε. Το μόνο που μας είπαν είναι πως έχουμε δικαίωμα να απολύουμε, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό, δεν αποτελεί απάντηση, γιατί όταν μας χρειάζονται, λέει, μας συμπεριφέρονται διαφορετικά. Εμείς είμαστε, υπενθυμίζουμε, που έχουμε βάλει πλάτη στα δύσκολα, που έχουμε βάλει πλάτη για να λειτουργεί καθημερινά το μετρό με όλες τις παραλήψεις, τις αστοχίες και τα προβλήματα, ούτως ή άλλως καθημερινότητα έχουν γίνει πλέον. Μένει να δούμε λοιπόν αν θα αλλάξει αυτή η απόφαση μετά την στάση εργασίας, αυτή την διαμαρτυρία των εργαζομένων. 69 07 483 484, τα μηνυματάκια σας μέσω Viber.

Είχαμε και τις ανακοινώσεις, θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Δεν βιαζόμαστε, δεν βιάσαμε και από τα σύννεφα. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει και κάτι σημαντικά στην καθημερινότητά μας με αυτά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια του Υπουργικού από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αυτές τις παρεμβάσεις για τις οποίες ακούμε τις τελευταίες ημέρες. Αλλά ακόμη ασχολούνται με τη συναυλία της Άννας Βύση. Οκ. Χθες με Μαντόνα. Καλά. Από την πρώτη μέρα είχε ξεφύγει η γυναίκα, αλλά είδες καθόλου τις δηλώσεις της στα βραβεία MTV? Εντάξει. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα μεταφέρω αυτά που είπε επί σκηνής η Μαντόνα. Προκλητική όσο δεν πάει. Αηδιαστική, χυδαία νομίζω. Οκ. Είναι, πιστεύω αυτό, ότι δεν μπορούν να αποδεχθούν ότι είχαν την ευλογία να μεγαλώνουν αυτοί οι άνθρωποι και προσπαθούν με κάθε τρόπο να αναστρέψουν έτσι τα φώτα πάνω τους, γιατί ένα θεματάκι το είχε. Καμία σχέση, αν δεν κάνω λάθος, ηλικιακά με την Άννα Βύση, καμία σχέση μία με την άλλη. Νομίζω ότι είχε μία αστάθεια. Εν πάση περιπτώσει, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Με ενδιαφέρει ότι προχωράει σε τέτοιου είδους δηλώσεις μία γυναίκα που αποτελεί πρότυπο. Δυστυχώς για πολλούς νέους, για δεκαετίες τώρα. Οπότε σου λέει οκ, για να το είπε η Μαντόνα, μήπως να το υιοθετήσω και εγώ επί σκηνής, σε live μετάδοση στην Αμερική κυρίως και όχι μόνον. Τι να πει κανείς, δεν ξέρω ειλικρινά. Τα χάνεις.

Εν τω μεταξύ, είχε σημάνει συναγερμός για εμπορικό αεροσκάφος με πολλούς επιβάτες. Είχε εκπέμψει σήμα έκτακτης ανάγκης κατά την διάρκεια πτήσης από Ντουμπάι προς Ισραήλ, προς Τελ Αβίβ. Προσγειώθηκε τελικά στην Σαουδική Αραβία. Ακούστηκαν οι πληροφορίες από τα διεθνή μέσα ότι επρόκειτο για αεροπειρατεία. Τελικά υπήρξε συμπλοκή, βγήκαν και μαχαίρια από ό,τι μαθαίνουμε τώρα ανάμεσα στους πιλότους. Ο ένας λέει ήθελε να ρίξει το αεροπλάνο, μαχαίρωσε τον άλλο, αίματα στα ρούχα τους οι επιβάτες, έγινε ένας χαμός. Τελικά όλα καλά. Οι μαζικές διαμαρτυρίες αν έχουν αποτέλεσμα, ναι. Ορισμένοι πιστεύουν πως όχι. Εγώ προσωπικά πιστεύω πως ναι. Άλλη μια απόδειξη, σας έλεγα χθες ή προχθές, για αυτές τις χιλιάδες Ισπανών που βγαίνουν στους δρόμους της Μαδρίτης, της Βαρκελόνης, σε κάθε μεγάλη πόλη, και μια διαδήλωση για πολλές πολλές μέρες ενάντια στις εξώσεις, με αφορμή μια 87χρονη γυναίκα που την πέταξαν ουσιαστικά έξω από το σπίτι της. Της το πήραν, το ενίκιο αυξήθηκε 270%, έμεινε στο δρόμο σε αναπηρικό καροτσάκι, αλλά έγινε τελικά το σύμβολο των ημερών. Ήρθε η δικαίωση. Όλοι αυτοί οι αλληλεγγύοι που επέδειξαν οι Ισπανοί απέτρεψαν τελικά την έξωση για την, μάλλον επέστρεψε ξανά στο σπίτι της η 87χρονη, ένα σπίτι που ζούσε για χρόνια. Το ενίκιο ήταν κάτω από 500 ευρώ. Του ζητούσαν 2,5, αν δεν κάνω λάθος, η εταιρεία που το πήρε. Και το θέμα ποιο είναι, ότι δεν επαναπαύθηκαν ακόμη και μετά από αυτή την απόφαση, συνέχισαν τις διαμαρτυρίες τους αναγκάζοντας την κυβέρνηση της Ισπανίας να προχωρήσει σε ανακοινώσεις. Είπε ότι θα ανασταλούν όλες οι εξώσεις μέχρι το 2030, ενώ θα ανανεώνονται αυτόματα τα συμβόλαια ενοικίασης. Αν δεν είναι αυτό νίκη μετά από τέτοια αλληλεγγύη, τότε τι είναι? Και επαναλαμβάνω, εδώ στη χώρα μας το είδαμε μόνον να συμβαίνει σε τέτοιο βαθμό, ναι, και για τη Μακεδονία μας εννοείται και για τις ταυτότητες, αλλά αυτό τα τελευταία χρόνια, αυτό που νομίζω έχει μείνει στη μνήμη μας είναι οι διαδηλώσεις, οι συγκεντρώσεις για το έγκλημα των Τεμπών. Συγκλονιστικό σήμερα στην δίκη, ο πατέρας του Γεράσιμου, το παιδί που δεν μπορεί ακόμη να ανταποκριθεί μετά από τόσους μήνες. Πάνω από 3 χρόνια δίνει αυτήν την γενναία μάχη. Θα τα πούμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Σε παρακαλώ, γράφει η Θάλια, μην τα λες αυτά, ενοχλείς τον ύπνο του λαού μας. Έτσι είναι, ναι, ναι. Γιατί σου λέει, μπορεί να τους αναστατώσει η σκέψη, μήπως έπρεπε να κάνουμε κάτι και κακώς δεν το κάναμε, μήπως δεν είναι αργά. Εγώ πιστεύω, Θάλια, ότι αυτό που θα υπερισχύσει, όχι μωρέ, μια από τα ίδια. Α, και οκ, okay, πιάνουμε το πληκτρολόγιο, πιάνουμε εκεί το κινητό και αρχίζουμε τον αγώνα μας. Ναι, αυτό έχουμε μάθει. Ο νόμος προβλέπει η καραμπίνα να είναι στην θήκη της χωρίς φυσίγια και το ειδικό εξάρτημα που περιορίζει τον αριθμό των φυσικιών. Το ίδιο προβλέπει για σκοπευτικά όπλα. Επίσης, ο Δημοσθένης γράφει με αφορμή το περιστατικό που ο κύριος εδώ σε κεντρικό δρόμο της Θεσσαλονίκης κυκλοφορούσε με την καραμπίνα πάνω στην μηχανή του.

Λυμένο το όπλο στην θήκη της. Ναι, αυτό γράφει ο Δημοσθένης, αυτό μου λέει και ο Γιώργος τώρα. Το θέμα είναι δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες για το συμβάν που έτσι αναστάτωσε τους περαστικούς στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση Δημοσθένη, ο οποίος θέτει σοβαρά θέματα ασφάλειας. Με βροχή μας ακούτε από την Αθήνα 738. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ πολύ.

Ο Δημήτρης είναι εδώ από την Κόρινθο, η Κατερίνα, ο Κωνσταντίνος. Να είστε καλά και 32, ναι, πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε πολύ πολύ σύντομα, αγαπημένοι μου.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλημέρα από Γαλλογερμανο Ελβετία.
3: Καλημέρα από Ολλανδία.
4: Χάγη.
5: Καλημέρα.
6: Ομάδα από Στουτγκάρδη.
7: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
8: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
9: Καλημέρα από το Ταχάου.
10: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
11: Από πρωτεύουσα τη Αυστραλία.
12: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
13: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο τη Ελλάδα, Κύπρο.
14: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ, Φλαμανδία.
15: Καλημέρα από Νορβηγία.
16: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
17: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
18: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
19: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
18: Μόνο χαρίζεται.
19: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
18: Δώσε αίμα.
19: Αιμοπετάλια.
18: Μυελό των οστών.
19: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
18: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
19: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
18: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
19: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

38 λεπτά μετά τις 12. Εδώ Focus FM, αγαπημένοι μου, 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από τη Μακεδονία μας. Τετάρτη 30 του Σεπτέμβρη, Δέσποινα Ποτίτση στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Χρόνια πολλά στο Γρηγόρη Σερέτη. Ναι, φυσήξε και κεράκια σήμερα. Μεγαλώνει να είναι γερός, δυνατός, δυναμικός και πάντα κόντρα στο σύστημα.

Τα μηνύματάκια σας 69-07-483-484 δωρεάν, το τονίζουμε αυτό γιατί έχει την σημασία του. Έχουμε νέο πρόγραμμα ρεύματος που κυκλοφορεί με συμφέρουσα τιμή για το τρίμηνο Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου, δηλαδή για το μισό χειμώνα με λίγα λόγια, με τιμή 0,127 ευρώ και πάγιο 11,90 από την Vulcom φυσικά. Οπότε καλέστε στο 2310-208-808 για να ενημερωθείτε για όλα όσα αφορούν αυτό το πρόγραμμα, το νέο πρόγραμμα για το ρεύμα με συμφέρουσα τιμή. Περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνία με την Vulcom 2310-208-808.

0: Έλεγα προηγουμένως για τον πατέρα του Γεράσιμου. Ήταν σήμερα εκεί στην Λάρισα, στη δίκη για τα Τέμπη. Ήταν συγκλονιστική πραγματικά η κατάθεσή του. Το παιδί μου, λέει, είναι 1310 ημέρες στο σταυροδρόμι μεταξύ ζωής και θανάτου. Εξερχόμενος έκανε κάποιες σύντομες έτσι δηλώσεις. Στα μέσα μπορούμε να το ακούσουμε το ηχητικό, Γιώργο.
1: Ημέρα του Γεράσιμου. Εύχομαι ο αγώνας που κάνει, ο τιτάνιος αγώνας να ζήσει. Ο τιτάνιος αγώνας να ζήσει. Να είναι μια αρχή για να μην ξανασυμβεί τέτοιο περιστατικό. Να φροντίσουν όλοι οι δημόσιοι φορείς τα μέτρα ασφαλείας να είναι αυτά που πρέπει να είναι. Και εύχομαι κάποια στιγμή να δώσουν λόγο όλοι οι υπεύθυνοι από πάνω μέχρι κάτω.
2: Είπατε ότι πιστεύετε στην ανάσταση του παιδιού σας.
1: Ναι, το πιστεύω.
3: Βήμα-βήμα και θα μιλήσει και θα περπατήσει.
1: Γιατί θέλει πάρα πολύ να ζήσει. Οι γιατροί κάνουν ό,τι μπορούν, είναι στα χέρια της Παναγίας μόνο.
4: Ένα σχολιασμό για την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου και των υπολείπων. Πώς το βλέπετε?
1: Δεν θέλω να νομίζω ότι το θέμα είναι καθαρά πολιτικό, δεν είναι ατομικό. Οι φορείς έπρεπε πολλά χρόνια να μην έχουν επιτρέψει αυτόν τον τρόπο λειτουργίας του σιδηρόδρομου, χωρίς μέτρα ασφαλείας. Είναι, και πιστεύω ότι οι κύριοι υπεύθυνοι είναι αυτοί που έκαναν το στρατηγικό σχεδιασμό, όχι τον τακτικό.
4: Είναι μια δικαίωση, ωστόσο, έτσι, ένα πρώτο βήμα.
0: Αυτός λοιπόν ήταν ο πατέρας του Γεράσιμου, ο φοιτητής από τον Βόλο, που επέζησε αυτής της σύγκρουσης στα Τέμπη. Το παιδί δίνει εδώ και τόσα χρόνια μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, με μεγάλη προσπάθεια σε κέντρα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μετά την τραγωδία, και ελπίζουμε να βγει πραγματικά νικητής.

0: φυσικά το θέμα του μπαζώματος, του ξεμπαζώματος και μπαζώματος του χώρου της σιδηροδραμικής τραγωδίας στην επικαιρότητα μετά την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Να, και βγήκαν πολλοί. Θα παραιτηθεί, λέει τώρα ο κύριος Φλωρίδης. Θυμόμαστε τις δηλώσεις του. Όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Δηλώσεις που δεν τις ξεχνάμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ξέρετε κάτι, αμετανόητος ο κύριος Φλωρίδης. Μίλησε σε συνέντευξή του. Η δήλωση, λέει, είναι απολύτως δικαιωμένη. Αυτό υποστήριξε. Το μπάζωμα, λέει, δεν μπορεί να αποκοπεί, αλλά είναι στοιχείο της συνωμοσίας που εξυφάνθηκε από κόμματα της αντιπολίτευσης και άλλες δυνάμεις για να αποδοθεί η κατηγορία της συγκάλυψης, επιμένει ο κύριος Φλωρίδης. Αλλά δεν ήταν ο μοναδικός.
1: Για τα μπαζώματα, αυτή είναι για τα μπάζα.
2: Ένα λεξιλόγιο άλλων εποχών που φορτίζει μόνο το θυμικό μπάζωμα, συγκάλυψη, μονταζιά.
1: Δεν έδωσα εντολές για κάτι. Δεν είχα τέτοιο ρόλο. Δεν είχα τέτοια αρμοδιότητα.
3: Δεν δόθηκε ποτέ καμία εντολή, ούτε από τον κύριο Τριαντόπουλο, ούτε από κανένα άλλο μέλος της...
4: Και αν το πιστεύετε το 80% του κόμμου, κάνει λάθος. Δεν υπάρχει καμία συγκάλυψη. Η εντολή ήταν επιχειρησιακή, της πυροσβεστικής.
5: Του γενικού γραφείου.
6: Κανένα τμήμα από το υλικό, από τα χώματα τα οποία πάθηκαν από εκεί, δεν εξαφανίστηκε, πήγε λίγο παραπέρα.
2: Αν και εγώ σας κοιτώ στα μάτια και σας λέω ότι ουδέποτε δόθηκε καμία εντολή για συγκάλυψη.
0: Μένει να φανεί λοιπόν αν δόθηκε ή όχι εντολή για συγκάλυψη. Κανένα στοιχείο, λέει, δεν χάθηκε ο κύριος Φλωρίδης. Απλά πήγαν παραπέρα. Το τι ακριβώς έγινε παραπέρα το έχουμε δει. Έχουν περιγράψει πάνω απ' όλα οι γονείς αυτών των παιδιών που χάθηκαν. Το mail είναι ξεκάθαρο αυτό που στάλθηκε, γράφει ο Πασχάλης. Γεια σου Νικολέτα μου, από Κόρινθο μας ακούει η Νικολέτα και η Κατερίνα εδώ. Από ποια περιοχή πάντως, καθαρός ο ουρανός. Ακριβώς είναι αυτό που μου στέλνετε για την έκθεση τροφίμων, για τα προϊόντα τα συγκεκριμένα. Δεν μπορώ τώρα να το παρακολουθήσω. Μετά το τέλος της εκπομπής θα το δω. Πώς κάνετε έτσι, λέει. Δεν το χρησιμοποίησε κιόλας σαν κάτι Τούρκου στη Θέρμη. Α, για την καραμπίνα μιλάτε. Ναι, ο Πασχάλης νωρίτερα το έγραψε το μήνυμα. Δικαίως συζητά και η Βαλετίνη στα παιδιά που χάθηκαν. Να σε καλά, αγαπημένη μου. Για τις δύσκολες ημέρες που έρχονται μπροστά μας, μου γράφετε. Έχετε συνειδητοποιήσει ότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα, έτσι. Ναι. Και όπως έλεγε και χθες ο αγαπητός κύριος Ευάγγελος Μπασάρ Μούσα, ο γνωστός οικονομολόγος, γεωπολιτικός αναλυτής και όχι μόνον, η κατάσταση αυτή θα συνεχιστεί. Γιατί έτσι πρέπει να συντηρείται, έτσι, ένα ελεγχόμενο χάος γύρω στο 30%. Γιατί αυτό συμφέρει και τον ίδιο τον Τραμπ, την Αμερική, όχι παγκόσμια οικονομική κατάρρευση, τόσο όσο να γεμίζουν τα ταμεία μας. Είχαμε και τις ανακοινώσεις σήμερα, 15 λεπτά στο ντίζελ. Αυτό λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μάλλον θα το πάμε αλλιώς, 15 λεπτά στο ντίζελ. Wow, μέτρα, όχι αστεία. Από σήμερα φουλάρετε και μπορείτε να κάνετε ό,τι έχετε πραγματικά ονειρευτεί το τελευταίο διάστημα. αποστάσεις έτσι που θέλατε να διανύσετε, αλλά θεωρούσατε πως ήταν απαγορευτικό όλο αυτό λόγω της αυξημένης τιμής των καυσίμων. Τώρα θα γίνει πραγματικότητα. Γεμίζετε και δεν σας ενδιαφέρει τίποτα. Γιατί μαζί με την συνολική επιδότηση θα έχουμε παρέμβαση και από τα διελιστήρια. 20 λεπτά η συνολική μείωση για το ντίζελ, έτσι, πετρέλαιο κίνησης. Αυτή λοιπόν είναι η σημαντικότερη, είναι μέχρι στιγμής παρέμβαση για την ανακούφιση των πολιτών. Γιατί για την βενζίνη εδώ δεν ξέρω, μήπως δεν άκουσα, μήπως δεν διάβασα. Εκατομμύρια οδηγοί που χρησιμοποιούν την βενζίνη και βρίσκονται αντιμέτωποι με αυτές τις τρελές τιμές στην Αγγλία, δεν θα δουν κάποια παρέμβαση.

κάτω από 1,75 θα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης και βέβαια τα μέτρα θα ανακοινώνονται σε δόσεις τμήματικά ανάλογα με το πώς εξελίσσονται, λέει, τα πράγματα. Μάλιστα, δηλαδή κάτω από 1,75 με το 1,70 είναι καλά να το αφήσω, με 1,70, 1,65 δεν ξέρω τελικά δηλαδή τι ακριβώς σκέφτονται, γιατί θα έχουμε και ανακοινώσει λίγο πριν την έναρξη την διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, αλλά ειλικρινά νομίζω πως έτσι δεν πρόκειται να ανακουφιστεί ο Έλληνας πολίτης. Για μόλιβδη λοιπόν δεν ακούσαμε τίποτε, κάποια παρέμβαση, έστω κάποιο πας, κάτι που θα ελαφρύνει τον οδηγό. Είναι τόσα πολλά τα προβλήματα, έχει ανοίξει η βεντάλια, το ένα παρασύρει το άλλο και δεν ξέρω ακριβώς πού πάμε, πού θα μας βγάλει όλη αυτή η ιστορία. Ήδη έχει γίνει γνωστό πως άλλαξαν οι κατάλογοι στα σούπερ μάρκετ με την έλευση του Οκτωβρίου. Θα καταλάβουμε ότι δύσκολα να τα βγάλει πέρα το νοικοκυριό. Ανατιμήσεις, λέει, σε τουλάχιστον 400 προϊόντα, σε 400 κωδικούς προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ, από τρόφιμα μέχρι καθαριστικά. Τεράστιος ο κατάλογος, μακρύς. Απλά το μεγαλύτερο χτύπημα έρχεται στα τυροκομικά, στην φέτα, στα βασικά, σε ψωμί, σε κρέας, εντάξει, προϊόντα, λέει, σοκολάτας, ήδη ζαχαροπλαστικής, οκ, να μην φάμε σοκολάτες, ούτε κύβους στη σούπα θα βάλουμε, αλλά για τα βασικά νομίζω θα έπρεπε να προστατεύσετε τον καταναλωτή. Αλλά είναι συσκέπτονται, λέει, και θα ανακοινώσουν πάλι μέτρα από αυτά που ανακοινώθηκαν, και βλέπετε τα αποτελέσματα. Περισσεύουν πάντα χρήματα κατά την επίσκεψη στα σούπερ μάρκετ από αυτές τις κινήσεις που έγιναν από το Υπουργείο.

Πάντως η ανησυχία είναι έκδηλη και στην Ευρώπη τώρα πια. Σκέφτονται, συσκέπτονται, πρέπει λέει να ληφθούν μέτρα για να καταπολεμηθεί όλη αυτή η ενεργειακή κρίση. Θα έχουμε πρόβλημα με τη θέρμανση, με την διατροφή μας. Υπάρχει περίπτωση, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει δελτίο, διακοπές ρεύματος, περιορισμοί στις μετακινήσεις. Όλα αυτά έρχονται από τις Βρυξέλλες τα νέα. Με κάποιο τρόπο λέει πρέπει να μειωθεί η ζήτηση για φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια. Κλείστε τα όλα. Τραβήξτε χειρόφρενο.

Να σε καλά, αγαπημένη μου Σταυρούλα από το Κιλκής, με την υπέροχη έτσι αυλή ζηλεύω. Μάλιστα, λεμόνια μας γράφεται εδώ. Έψαχνα η Νικολέτα, αλλά ντόπια τίποτα. Είχε μόνο, λέει, Αργεντινή στο σούπερ. Και αυτά από Αργεντινή, να δεις πόσο θα τα πληρώνουμε σε λίγο. Γιατί βρήκαν τώρα, λέει, κάτι, ένα μαμούνι. Δεν ξέρω τι είναι στα λεμόνια. Μαυρίζει, λέει, σε χρόνο ρεκόρ. Οπότε, ναι. Φρέσκο χυμό λεμονιού. Δύσκολα.

τους καβουροδαγκάνες, μας γράφει ο Πασχάλης. Ε, ναι, εκεί θα πάει πάλι. Μανταλάκια, θυμίαμα. Πολλά έχω κόψει, λέει, από τρόφιμα. Ε, ναι, θα κόψουμε και το φαγητό, Βαλεντινάκι μου, στο τέλος. Δίαιτα, ο καλύτερος τρόπος, ε. Θα είμαστε super duper, λαμπάδα. Γεια σου Γιάννη, τους χαιρετισμούς μου στην Κόρινθο. Από Κόρινθο έχουμε πολλούς πολλούς ακροατές. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Για τις υπερβολικές τιμές των καυσίμων να μας ενημερώνουν κάθε φορά σε ποιον πόλεμο οφείλονται, γράφει ο Απόστολος. Εδώ δεν μιλάμε για ντροπή, εδώ μιλάμε ότι πρέπει να γίνει νέα εφεύρεση λέξεις για αυτά που κάνουν, από τον 838 το μηνυματάκι. Γράφει, γράφει ο Πασχάλης, τι γράφεις Πασχάλη.

Ναι, τα ρόδια, ναι, ευτυχώς υπάρχουν και οι αυλές, αυτές οι πανέμορφες με τις ροδιές και πόσο θρεπτικά τα ρόδια, δεν το συζητώ, και πανάκριβα συνάμα, οπότε είστε από τους τυχερούς. Θα μου πεις σε λίγο, δεν θα τολμάμε ούτε τα ρόδια μας να κόβουμε. Μπορεί να πέφτει και κανένα πρόστιμο, ποτέ δεν ξέρεις. Εδώ για τα σαλικάρια στην Κρήτη διάβαζα, όσους μαζεύουν έτσι από τους αγρούς, από δάση, μπορεί να πέσει και πρόστιμο έως 5.000 ευρώ για τους χοχλιούς εκεί στην Κρήτη, που τους μαγειρεύεται και υπέροχα. Είναι ανάλογα με την εποχή, λέει, που πρέπει να γίνεται το μάζεμα των σαλικαριών. Οπότε αν μαζέψεις σε εποχή που απαγορεύεται, τσουχτερό το πρόστιμο. Εντάξει, τώρα αυτό έχει και μια λογική βέβαια. Από 1η Ιουλίου απαγορεύεται έως 31 Ιανουαρίου. Είναι η αναπαραγωγή τους, μήπως. Την άνοιξη ξέρω ότι θα συγκεντρώνει στα σαλικάρια. Δεν είμαι και σίγουρη, αλλά νομίζω ότι είναι άνοιξη με τις βροχές εκεί, τις ανοιξιάτικες. Αλλά πρόστιμο 5.000 ευρώ. Δηλαδή μην δούμε και κάτι τρελό. Πήγε, μάζεψε 5-10 σαλιγκάρια η κύριε, οκ. Μην το κάνουμε σαν τη γιαγιούλα με τα τερλίκια.

αυτές. Πολλές δυσάρεστες ειδήσεις. Δεν θέλω να κλείσω όμως με δυσάρεστες ειδήσεις. Ειλικρινά, δεν ξέρω, ψάχνω με αγωνία καθημερινά να βγω, να ξεκινήσω την εκπομπή με κάτι έτσι που θα μας αλλάξει την διάθεση. Αλλά το ένα κακό μετά το άλλο, δεν ξέρω. Το μόνο καλό νομίζω είναι ότι έχουμε την υγειά μας και ότι είμαστε όρθιοι στα πόδια μας και δίνουμε έναν καθημερινό έτσι αγώνα όλοι μας. Και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε σε κάθε περίπτωση. Μου γράφετε και για την κλινική που έκλεισε εδώ στην Θεσσαλονίκη. 3 συνολικά ανήκαν στον ίδιο ιδιοκτήτη. Εντάξει, μας προσπερνούν πραγματικά τώρα χημειοθεραπείες σε υγιείς ανθρώπους. Πόσοι λίγοι χάσαν τη δουλειά τους, μα ανάμεσα στις καταγγελίες, εκτός από κακοποίησης, ήταν και ότι δεν υπήρχαν πολλοί εργαζόμενοι. Ναι, έτρεχε ένας για να κάνει τη δουλειά για 10. Δεν ξέρω τι συνθήκες επικρατούσαν και γιατί μέχρι τώρα, βρε αδερφέ, ένας άνθρωπος δεν βγήκε να καταγγείλει. Ήταν τόσα πολλά τα χρήματα που παίρνατε. Ή οι συγγενείς των ανθρώπων που βρίσκονταν εκεί μέσα. Δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβαινε και γιατί δεν άνοιξαν τα στόματα νωρίτερα σε κάθε περίπτωση. Όπως και να έχετε, πρέπει να σας αποχαιρετήσω, αγαπημένοι μου. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ που ήσασταν μαζί μας εδώ στην εκπομπή, στον Focus FM, στους 103,6. Η Δέσποινα Μποτίτση ήταν στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Δαμιανίδης, και τον ευχαριστώ πολύ πολύ στην παραγωγή της εκπομπής. Έρχεται γενέθλιος είναι σήμερα ο Γρηγόρης. Χρόνια πολλά και πάλι στον Γρηγόρη μας, γερός, δυνατός, υγιής πάνω απ' όλα και μαχητικός, κόντρα στο σύστημα λοιπόν. Θα σας συντροφεύσει για τις επόμενες ώρες. Από εμάς, καλό μεσημέρι, τα φιλιά, την αγάπη μας. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, πατάτες Νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες Α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
4: Σου χρειάζεται όχημα για δουλειές, για εκδρομές, για ιδιαίτερες στιγμές? Μη ψάχνεις, πας Ντουγρού στην Cup Car όλες τις εποχές. Cup Car, Car Rental, υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων υψηλής ποιότητας. Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων, φορτηγών και μηχανών.
5: Για ασφάλεια, αξιοπιστία και σωστή εξυπηρέτηση, πας Cup Car SKG. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και πωλήσεις. Αμπελοκήπων 16, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Για άμεση ενοικίαση και πληροφορίες καλέστε στο 6989-396-132.
6: Όταν η ποιότητα συναντά την οικονομία, το όνομα είναι ένα. Inox Dobros. Επαγγελματικά ψυγεία και Inox κατασκευές με κορυφαία ποιότητα και αντοχή στο χρόνο. Και τώρα με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για μεγαλύτερη οικονομία στην καθημερινή λειτουργία. Η Inox Dobros είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα με ψυγεία πάγκους ενεργειακής κλάσης Α. Inox Dobros. Η ποιότητα που αντέχει. Η ενέργεια που εξοικονομεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2394-0-2566.
1: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου μαζί και η Track & Van Expo, οργάνωση Forum.
7: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Flax. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Flax. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδησflax.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.
8: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
12: Η
0: μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο. Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατ' εικόνα και καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνιακές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.

Εδώ είμαστε κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Ασταμάτητα, 13 χρόνια ασταμάτητα στις ραδιοσυχνότητες. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Αρχικά πρέπει να πούμε καλησπέρα. Αρχικά πρέπει να πούμε καλό χειμώνα. Και πρέπει να πούμε επίσης ότι δικαιωνόμαστε για όλα όσα λέμε. Για άλλη μια φορά δικαιώθηκα και θα δικαιωθώ και για άλλα. Πού είστε ακόμα, περιμένετε. Και πού είστε ακόμα.

0: Τα χαιρετίσματά μας σε όλους τους Έλληνες, σε όλες τις Ελληνίδες, σε όσους είναι... σε όσους έχουν συντονιστεί σε αυτή τη τεράστια ραδιοφωνική παρέα, σε όσους έχουν αφυπνιστεί, σε όσους δεν πιστεύουν σε ψέματα και στην προπαγάνδα του κάθε παπατζή. Λοιπόν, θα ξεκινήσω για να μην χάνω χρόνο από την δικαίωση για ό,τι έγινε στην Κάσο. Πολλοί βγήκανε και είπανε ότι αυτοί βγάλανε στη φόρα το θέμα, ότι αυτοί ξεκίνησαν, ότι αυτοί σώσανε, ότι αυτοί πάνε κόντρα στο σύστημα, που δεν κάνουν τίποτα γι' αυτό, έτσι. Τίποτα δεν κάνουν. Απλά μουρμουρίζουν, απλά λένε, απλά βρίζουν, απλά σπέρνουν τη διχόνια. Αυτό κάνουν. Σε αυτό είναι μάστορες. Στο να σπέρνουν τη διχόνια είναι μάστορες. Στο να βρίζουν είναι μάστορες. Στο να γράφουν στο διαδίκτυο χίλιες βλακίες είναι πρώτοι. Αλλά τι κάνατε όλοι εσείς που με βρίζετε για να πάτε κόντρα στο σύστημα? Τίποτα. Τίποτα. Προσωπολάτρες. Τίποτα. Έχετε πέσει στα γόνατα και προσκυνάτε. Μόνο αυτό κάνετε. Όσο για αυτές τις απειλές, γιατί υπήρξε μια δημοσίευσή μου στο Twitter και με ρωτάνε πολύ τι έγινε για τις απειλές και για τα μηνύματα και για τα τηλέφωνα με αποκρύψεις, έχει ήδη αναλάβει ο δικηγόρος μου, το ξεκαθαρίζω, να βρει ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που στα ανώνυμα προφίλ από τα οποία προέρχονται αυτά τα μηνύματα όλο τυχαίως έχουν εξώφυλλα τον Ηλία Κασιδιάρη. Έτσι, ο παδί του Ηλία Κασιδιάρη είναι. Μπορεί να έδωσα βήμα εγώ στον Μιχαλολιάκο, στον κύριο Μιχαλολιάκο, στον κύριο Νίκο Μιχαλολιάκο εδώ στον αέρα να πει κάποια πράγματα. Και τρελάθηκαν οι οπαδοί του Κασιδιάρη και με απείλησαν. Ωραία, να δούμε ποιοι κρύβονται πίσω από αυτά τα ανώνυμα προφίλ, τι σχέσεις έχουν με τον Κασιδιάρη, για να δούμε και τι ακριβώς συμβαίνει. Να δούμε και τι ακριβώς συμβαίνει, για να ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο. Τόσα χρόνια, 13 χρόνια κάνα ραδιόφωνο, τέτοιες συμπεριφορές δεν έχω ξανασυναντήσει. Ούτε από αναρχικούς, ούτε από κομμουνιστές, ούτε από κανέναν. Μόνο από αυτούς. Δεν είναι τυχαίο. Και καθιστώ υπεύθυνο για ό,τι μου συμβεί τον Κασιδιάρη. Σας το λέω ξεκάθαρα. Να το ακούσει και ο ίδιος, για να μαζέψει τα σκυλιά του. Λοιπόν, πάμε παρακάτω για τη δικαίωση στην Κάσο, γιατί είναι απερίγραπτες οι καταστάσεις που ζούμε. Απερίγραπτες. Απερίγραπτες. Στην Κάσο είχαμε βγάλει εδώ πέρα, είχαμε ανοίξει γραμμές πριν κάποια χρόνια, πριν ακριβώς 2 χρόνια. Και είχε βγει τότε ένας ακροατής, ο οποίος μας είπε ότι άκουγε στο Ράκαλ μια συζήτηση που είχαν οι Τούρκοι με ένα ιταλικό ερευνητικό στην Κάσο. Αυτός ήταν ένας ψαράς από την Κάρπαθο. Βάλε να ακούσουμε λίγο το ηχητικό, για να μπαίνουν λίγο σε μια τάξη όλα και για να ξέρουμε ποιος αποκάλυψε αυτή την τεράστια εθνική προδοσία, αυτό το ταϊλίκι που φάγαμε από τους Τούρκους στην Κάσο. Βάλε το ηχητικό να θυμηθεί λίγο νέο Έλληνας εκεί πέρα έξω ποιοι δουλεύουν καθημερινά και πάνε κόντρα στο σύστημα και ποιοι απλά παριστάνουν τους εθνοσωτήρες. Παρακαλώ στην πρώτη γραμμή.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη, τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ?
1: Είμαι ο Μανώλης, είμαι από την Κάρπαθο. Είμαι φανατικός ακροατής σου και αφυπνισμένος.
0: Καλησπέρα ρε Μανώλη, από την Κάρπαθο είπες?
1: Κάρπαθο, ναι, Κάρπαθο. Είμαι, δραστηριοποιούμε εδώ, έχω να κάνω με τη θάλασσα, με αλληλεία και με κάποιες εδώ μικρές δρομές που κάνουμε τουρίστες.
0: Συγγνώμη λίγο, εσύ είσαι ο ιδανικός άνθρωπος να μας μιλήσει για το τι ακριβώς έγινε και στην Κάσο, γιατί η Κάρπαθος είναι πολύ κοντά με την Κάσο.
1: Γι' αυτό σε πήρα Γρηγόρη, γι' αυτό σε πήρα και θα σας πω την προσωπική μου εμπειρία. και όχι αυτά που ακούγονται στις τηλεοράσεις, δεν ξέρω τι γίνεται, και στα όλα τα κατευθυνόμενα μέσα. Εδώ πέρα αυτό που ζήσαμε, αυτό που άκουσα εγώ με τα αυτιά μου, μέσα από τα VHF που έχουμε στα τέτοια, ήταν απόλυτη ξεφτύλα. Η απόλυτη ξεφτύλα. Ακούσαμε τον Τούρκο να λέει ότι είναι χωρικά ύδατα Τουρκίας, ότι είναι περιοχή δραστηριότητας που κάνει η Τουρκία κουμάντο, και μας πέσαν τα σαγόνια. Μας πέσαν τα σαγόνια. Και είδαμε και πράγματα, έτσι είδαμε, γιατί είδαμε πολύ καλά όλοι εδώ πέρα οι ντόπιοι, είδατε τα μεγάλα πολεμικά πλοία που είχε η Τουρκία, 4-5, να είναι με ένα μικρό δικό μας, ελληνικό. Μπροστά και ένα ιταλικό εκεί που έκανε, δεν ξέρω τι έκανε, κάτι ερεύνες εκεί πέρα. Αυτό που ακούσαμε εμείς με τα αυτιά μας, την πρώτη μέρα, γιατί έγινε αυτό, έγινε μια μέρα που βγήκαν στα κανάλια, είναι αυτό εδώ πέρα το σκηνικό, τώρα 3-4 μέρες ήτανε. Την πρώτη μέρα που εμείς βάλαμε στα κανάλια εκεί και ακούγαμε τι γίνεται, ήτανε ο Τούρκος να λέει στο ιταλικό τέτοιο ότι βρίσκεσαι σε νερά τουρκικά και ότι αν συνεχίσεις θα σε χτυπήσω.
0: Ένα λεπτό, υπήρχε η τουρκική φρεγάτα η Γκόξου, υπήρχε η φρεγάτα Γκόκοβα, από ό,τι βλέπω η κορβέτα Βεύκος, τη τουρκική, ήταν δηλαδή δύο φρεγάτες, μία κορβέτα, ένας πυραυλάκατος, δύο πυραυλάκατοι. Πέντε συνολικά τουρκικά. Και είχαμε τα ελληνικά, το οποίο ήταν ένα σκάφος του λιμενικού, ήταν ο κανονιοφόρος, ο αίτητος, και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς. Δηλαδή αυτοί είχαν πέντε, εμείς είχαμε τρία.
1: Όχι, Γρηγόρη, ο Νικηφόρος Φωκάς, η φρεγάτα η δικιά μας, ήταν πιο βόρεια, ήταν ανάμεσα Κάρπαθο και Κάσο, αλλά από την βόρεια πλευρά, όχι στο σύμβαν, επί του συμβάντος. Το συμβάντος ήταν μόνο ένα. Και ήταν μόνο το μικρό, ο αίτητος.
0: Ο αίτητος, μόνο το μικρό, ναι. Ο αίτητος. Και είχε, ναι, και ένα ιταλικό πλοίο, το... Ο αίτητος, μόνο το μικρό, ναι. Ο αίτητος. Και είχε, ναι, και ένα...

0: ελληνικό ναυτικό να μιλήσει, να πει κάτι στα ότι ρε μάγκες, τι τουρκικά νερά, τι τέτοιο, τι κάνετε. Και ακούγαμε τον Τούρκο να του λέει θα σε χτυπήσω, σε κάνω, και ο Ιταλός είχε σταματήσει και του λέει ξέρεις δεν κάνω τίποτα, δεν κάνω κάτι, μη με τέτοιο, έχω σταματήσει, δεν κάνω δράση. Ήταν σαν αφοβισμένος και δεν ακούσαμε εμείς ελληνική φωνή να πει ότι τι κάνετε εδώ πέρα είναι έτσι. Πού είναι το πολεμικό ναυτικό, τι έκανε, συνοδεία, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Δηλαδή πλησίασαν αυτές οι φρεγάτες, πλησίασαν τα τουρκικά πλοία και από την ελληνική πλευρά δεν υπήρχε καμία αντίδραση.
0: Μπήκανε μπροστά του, μπαίνανε μπροστά του ακριβώς από το Ιταλικό και του είπα ότι αν συνεχίσει την πορεία θα σε χτυπήσω, του λέγε.
1: Ο Τούρκος σε ελληνικά νερά είπε στον Ιταλό ότι αν συνεχίσει θα σε χτυπήσω.
0: Ακριβώς.
1: Και στη συνέχεια ο Ιταλός τι έκανε, έπαιρνε οδηγίες από τον Τούρκο στο τι θα κάνει στα ελληνικά νερά.
0: Όχι. Το βράδυ που σου λέω, επειδή άκουσα, το μόνο που άκουσα να λέει ο Ιταλός ήταν ότι είμαι σε ελληνικά νερά. Και στην αρχή το πρώτο ήταν η πρώτη του απάντηση ότι είμαι σε ελληνικά νερά, αλλά ο Τούρκος του ξανά είπε ότι κοίτα, μπαίνει σε γραμμή τουρκική. Και σας λέω ότι αυτό ήταν στην Κάσο. Έτσι δεν είπαμε στη Μυτιλίνη, στη Χίο, στη Σάμο και τέτοια. Στην Κάσο.
1: Απίστευτο.
0: Ναι, απίστευτο. Αυτό είναι το απίστευτο της υπόθεσης. Και να το συνεχίσω λίγο γρήγορα, μη σου τρώω και όλο τον χρόνο. Την επόμενη μέρα που συνεχίστηκε αυτό που εμείς ήμασταν πάλι θάλασσα και ξαναακούγαμε, ακούσαμε το εξής εξωφρενικό. Έλεγε ο Τούρκος στον Ιταλό ότι τα υπουργεία μας μιλήσανε και ότι μπορείς να κάνεις να συνεχίσεις, αλλά λέει θα παίρνεις άδεια από μένα και θα με ενημερώνεις πότε ξεκινάς και πότε σταματάς.
1: Αυτό το είπε ο Τούρκος στον Ιταλό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα δίνει λόγο ο Ιταλός στον Τούρκο όταν βρίσκεται σε ελληνικά νερά.
0: Ακριβώς ο Ιταλός λέει, μάλιστα λέει, και σε ευχαριστώ και για τη συνεργασία. Και μετά το ακούγαμε να γίνεται αυτό. Δηλαδή του λέει ότι θα συνεχίσω 400 μέτρα. Ξεκινάω τώρα, σταματάω τώρα. Τα ακούγαμε.
1: Απίστευτο.
0: Και βασικά είναι φύγει τα μαλλιά από το κεφάλι.
1: Απίστευτο.
0: Και δεν έχουμε και πολλά.
1: Το ελληνικό πολεμικό ναυτικό, το Μαξίμου, οι Μισοτάκηδες, οι ιστορίες, όλες αυτές τι κάνανε. Δεν κάνανε τίποτα, ούτε αντίδραση.
0: Από το πολεμικό ναυτικό δεν ακούσαμε τίποτα. Είδαμε μόνο αυτό ότι βρισκόταν ένα μικρό πλοίο δικό μας δίπλα εκεί που παρακολουθούσε από την. Πώς να το πω, σκέφτονταν από τη μέσα πλευρά στα 6 ναυτικά μίλια, πες ότι είναι, φαντάζομαι, τα εθνικά χωρικά. Από τη μέσα πλευρά του Ρεβολού ήταν αυτό το μικρό πλοίο και από την έξω και μπροστά του ήταν τα τουρκικά όλα. Και μιλάμε τώρα για τα 6 ναυτικά μίλια. Τώρα, αν θες τη γνώμη μου για το τι κάνει το Μαξίμου και την τέτοια προσωπική μου γνώμη, είναι ότι είναι όλοι προδότες.
1: Είναι όλοι προδότες.
0: Αυτό είναι.
1: Μα αυτό ήταν και πολύ επικίνδυνο που συνέβη εκεί πέρα. Σε περίπτωση που ξεκινούσαν αυτά τα τουρκικά πλοία μια επίθεση, δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε στην άμυνα.
0: Αν θες την προσωπική μου γνώμη, Γρηγόρη, δεν θα ξεκινήσω τίποτα γιατί είναι όλα προδοσίες. Εγώ, η γνώμη μου είναι αυτή.
1: Τα έχουν παραδώσει όλα δηλαδή. Τα έχουν παραδώσει.
0: Αυτό έχω καταλήξει, γιατί σε ένα κράτος ευνομούμενο που κυρίαρχο κράτος, να το πω, σε ένα κράτος κυρίαρχο, δεν υπήρχε περίπτωση να μην ήταν εκεί όλος ο στολός.
1: Μα βέβαια. Μα να σου πω κάτι, αυτό είναι επίσης πολύ επικίνδυνο, μιας και είσαι από την Κάρπαθο, διότι ο Τούρκος, εφόσον έχει τη δυνατότητα να κατεβαίνει μέχρι την Κάσο, μέχρι την Κάρπαθο, σημαίνει ότι μπορεί να αποκόψει και την Κύπρο από την Ελλάδα.
0: Διότι προφανώς.
1: Αυτό που έκανε, θεωρώ, τώρα η Τουρκία ήταν σαν μια δοκιμή για το τι αντίδραση θα υπάρξει αν αποκόψει την Κύπρο από την Ελλάδα. Το πολεμικό ναυτικό έδειξε ότι δεν είναι ενεργό.
0: Όχι, δεν είναι ενεργό. Δεν είναι ενεργό και η πολιτική μας δεν είναι ενεργή και το έχουν δείξει και στο παρελθόν. Έτσι, μην ξεχνάμε Ήμια, μην ξεχνάμε όλα τα που έχουμε. Έχουμε παρελθόν δηλαδή. Κακό δεν δικασμένο σε τέτοια πράγματα. Γιατί ο Τούρκος σου λέει θα μπω μέχρι το Σούνιο και θα μου κλάσουνε, ξέρεις, και αυτή είναι η αλήθεια. Το τι έγινε είναι αυτή, η Γρηγόρη. Το τι λένε τα κανάλια, τα συστημικά, δεν ισχύει τίποτα. Η αλήθεια είναι μόνο αυτή. Τα ακούσαμε με τα αυτιά μας, τα είδαμε με τα μάτια μας. Και μου κάνει εντύπωση που στο νησί έχει και ναυτικό, έχει και στρατό, έχει και αεροπορία και δεν κάνει τίποτα κανένας.
1: Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο.
0: Είναι απίστευτο, ναι.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα χαιρετίσματά μας.
2: Αυτή ήταν η αποκάλυψη, φυσικά αμέσως έτρεξε.

0: σε το μαξί μου, έτρεξαν τα site και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του συστήματος να διαψεύσουν. Με βγάλανε τρελό, με βγάλανε συνωμοσιολόγο, αρχίσανε να κοροϊδεύουν και να λένε «Έλα μωρέ που έκανες την αποκάλυψη με τον ψαρά από την Κάρπαθο, έλα μωρέ τώρα, οι τρέλες σας ψεκασμένοι» και πάει λέγοντας όλα αυτά που κάνουν για να προσπαθήσουν να υποτιμήσουν κάθε αλήθεια η οποία βγαίνει στην επιφάνεια. Και τι ζούμε τώρα, ενώ δύο χρόνια μας έβγαζαν τρελούς, ενώ δύο χρόνια βάζαν τα τρολάκια να γράφουν την κάθε μακακία τους σε ό,τι βγάζαμε στο διαδίκτυο και να βρίζουν και να λένε τα ψέματά τους και να δημιουργούν σενάρια που ο κόσμος πιστεύει μέσα από φήμες. Τώρα μετά από δύο χρόνια έρχεται ο Συρίγος και επιβεβαιώνει ποιους, εμάς. Έρχεται ο Συρίγος και τι λέει άνετος και ωραίος, ότι υποχωρήσαμε δύο φορές στην Κάσο. Δύο φορές, όχι μία. Βάλε να τον ακούσουμε για να καταλαβαίνει εκεί πέρα έξω ο ελληνικός λαός ποιος του λέει αλήθεια και ποιοι τον κοροϊδεύουνε. Ποιοι συστημικοί τον κοροϊδεύουνε.
1: 24 και ακολούθως το Νοέμβριο του 2024 είχαμε δύο επεισόδια στα οποία η Τουρκία την πρώτη φορά με 5 πολεμικά, τη δεύτερη φορά πάλι με πολεμικά πλοία αλλά χωρίς, όχι με την ίδια ένταση του Ιουλίου, απέτρεψε τις έρευνες βυθού. Με βάση αυτά τα δεδομένα έχει γίνει τώρα και ο σχεδιασμός, δηλαδή έχουν ληφθεί.
2: Τι κάναμε σε αυτά τα επεισόδια?
1: Και στα δύο επεισόδια υποχωρήσαμε, δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών βυθού. 24 και ακολούθως το Νοέμβριο του 2024 είχαμε δύο επεισόδια στα οποία η Τουρκία την πρώτη φορά με 5 πολεμικά, τη δεύτερη φορά πάλι με πολεμικά πλοία αλλά χωρίς, όχι με την ίδια ένταση του Ιουλίου, απέτρεψε τις έρευνες βυθού. Με βάση αυτά τα δεδομένα έχει γίνει τώρα και ο σχεδιασμός, δηλαδή έχουν ληφθεί.
2: Τι κάναμε σε αυτά τα επεισόδια?
1: Και στα δύο επεισόδια υποχωρήσαμε, δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών βυθού.
2: Υποχωρήσαμε.
0: Δικαίωση για άλλη μια φορά. Βάλε και το ρεπορτάζ που είχαμε βγει στην τηλεόραση και τους δώσαμε το μήνυμα για το τι ακριβώς είχε συμβεί εκεί πέρα όταν όλοι κοιμόντουσαν όρθιοι. Βάλε για να καταλάβει και ο Έλληνας τι έγινε στην Κάσο, γιατί ο Συρίγος τα λέει έτσι απλά. Υποχωρήσαμε, μωρέ, υποχωρήσαμε. Ακούστε τι έγινε. Βάλε το ρεπορτάζ. Βάλε.
3: Αρχικά καλησπέρα σε όλους. Θα το πάρω από την αρχή για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές το τι ακριβώς έχει συμβεί. Πριν ακριβώς 4 μήνες είχε βγει στην εκπομπή μου στο ραδιόφωνο, στον Focus FM 103.6, ένας ψαράς από την Κάρπαθο, ο οποίος μου αποκάλυψε τι ακριβώς είχε συμβεί στην Κάσο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μου είχε δώσει, όλα ξεκίνησαν όταν ήταν σε εξέλιξη μια τουρκική ναυτική άσκηση, η Μαύρη Μπαλίνα, που στα ελληνικά σημαίνει η γαλάζια φάλαινα, την οποία παρατηρούσε μόνο ένα ελληνικό πολεμικό πλοίο. Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης όμως, δύο φρεγάτες, δύο πυραβλάκατοι και μια κορβέτα, δηλαδή σύνολο 5 τουρκικά πολεμικά πλοία, αντί για να κατευθυνθούν προς την ναυτική βάση του Αξάζ, σταμάτησαν στη θαλάσσια περιοχή της Κάσου. Εκεί βρισκόταν εκείνη τη στιγμή, από την ελληνική πλευρά, ο κανονιοφόρος που ονομάζεται Αίτητος, ένα σκάφος του λιμενικού και ένα ιταλικό ερευνητικό, το οποίο είχε πάρει άδεια για ωκεανογραφικές εργασίες και για ωκεανογραφικές μελέτες. Σε κάποια φάση, ενώ το ιταλικό πλοίο βρισκόταν μέσα σε ελληνικά χωρικά ύδατα, ακούνε οι ψαράδες μέσα από τους ασυρμάτους, μέσα από τα VHF, τους Τούρκους να λένε στον Ιταλό: «Βρίσκεσαι σε τουρκικά νερά και αν συνεχίσεις, θα σε χτυπήσουμε». Ο Ιταλός, φυσικά φοβισμένος, ακινητοποίησε άμεσα το πλοίο και ενημέρωσε ότι δεν κάνει τίποτα. Μετά, ακριβώς από μία μέρα, οι ψαράδες ξανακούνε τους Τούρκους να λένε στον Ιταλό: «Τα υπουργεία μας μιλήσανε, μπορείς να συνεχίσεις, αλλά θα παίρνεις άδεια από εμάς και θα μας ενημερώσεις για ό,τι και αν κάνεις. Είτε ξεκινάς, είτε σταματάς». Και αυτό έκανε ο Ιταλός, ο οποίος τους ευχαρίστηκε για τη συνεργασία. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Και οι Έλληνες δεν έβγαλαν άχνα. Όλα αυτά γινόντουσαν στην Κάσο 3-4 μέρες. Και οι Τούρκοι ήταν εκεί πέρα και εμείς βγαίναμε και λέγαμε ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα και μας λέγανε συνωμοσιολόγους. 4 μήνες περάσανε, κύριε Παπακυριακόπουλε, από την προδοσία αυτή και από την αποκάλυψη. Και δεν έχει ανοίξει ρουθούνι. Μούγκα και το πολεμικό ναυτικό. Μούγκα και αρχηγοί του στρατού. Μούγκα όλοι. Ακόμα και τώρα, να μπείτε σε φιλοκυβερνητικές του σελίδες, θα δείτε με τα μάτια σας ότι γράφουν ανακρίβειες για το περιστατικό. Θα το πω απλά και λαϊκά. Πάγαμε τα ηλίκη και δεν αντέδρασε κανένας. Γιατί ο Πρωθυπουργός, από ό,τι φαίνεται, είναι ένας δειλός φιλότουρκος που καθημερινά τροπιάζει και προδίδει την Ελλάδα. Πρέπει άμεσα να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Έχουν ξεφύγει, είναι επικίνδυνα ανίκανοι. Αφήσατε τους Τούρκους να λένε μέσα στο Αιγαίο ότι κάνουν κουμάντο. Τι άλλο να πούμε δηλαδή.
0: Και τώρα περάσαν δύο χρόνια για να έρθει άνετος ο Συρίγος να μας πει ότι έτσι είναι τα πράγματα. Και πού είστε ακόμα, και πού είστε ακόμα φίλοι μου. Θα δούμε πολλά και για τα Τέμπη επιβεβαίωση. Και για τα Τέμπη επιβεβαίωση. Σε ειδικό δικαστήριο λέει θα στείλουν τον Τριαντόπουλο, τον Αγοραστό, τον Φαλάρα, τον Χαρακόπουλο, τον Παπαγεωργίου και όλους αυτούς εκεί πέρα που ήταν μαζεμένοι. Εκτεθειμένος είναι ο Φλωρίδης που φώναζε μέσα στη Βουλή όσοι μιλάνε για μπάζα είναι για τα μπάζα. Και φυσικά όλοι αυτοί εκεί πέρα έξω που τόσο καιρό χλεβάζουν ενώ δεν ξέρουν τι έχει συμβεί στα Τέμπη και λένε για τα ξυλόλια και λένε για τα μπάζα και λένε για όλα αυτά που λένε. Δεν έχετε ιδέα. Και να σας πω και κάτι. Οδηγούν τον Τριαντόπουλο σε ειδικό δικαστήριο. Οκ. Δεύτερη ώρα θα μιλήσουμε και με την κυρία Βαλάνη, η οποία θα μας δώσει εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, τον οδηγούν σε ειδικό δικαστήριο τον Τριαντόπουλο. Ο Τριαντόπουλος όμως σε μια παλαιότερη συνέντευξή του είπε συγκεκριμένα πράγματα. Για βάλε να ακούσουμε τι έλεγε. Για όλη αυτή τη συγκάλυψη, για όλο αυτό το μπάζωμα και ξεμπάζωμα, για όλο αυτό που συνέβη στα Τέμπη, που κάποιοι λέγανε πάρτε τα κρέατα, κάποιοι λέγανε κάντε το χώρο λαμπίκο. Και φυσικά αργότερα κάποιοι μιλούσαν για ένα κακό ψυχο αφεντικό.
4: Ομολογία του Χ. Τριαντόπουλου στο ραδιόβερα στις 23 Μαρτίου 2023. Δείτε στον σύνδεσμο την επίμαχη κατοχή έμβαση Κυριάκου.
5: Εγώ έτυχε με εντόλη του Πρωθυπουργού να το διαχειριστώ και όλα με εντόλη του Πρωθυπουργού να το διαχειριστώ και όλα από κοντά να βρεθώ στο σημείο για 5 μέρες. Οπότε γνωρίζουμε πάρα πολύ κοντά την τραγικότητα του δυστυχήματος και τη δυσκολία που αυτό είχε ως προς την διαχείριση. Κυρίως εγώ έτυχε με εντολή του Πρωθυπουργού να το διαχειριστώ και όλα από κοντά να βρεθώ στο σημείο για 5 μέρες. Οπότε γνωρίζουμε πάρα πολύ κοντά την τραγικότητα του δυστυχήματος και τη δυσκολία που αυτό είχε ως προς την διαχείριση. Κυρίως εγώ έτυχε με εντολή του Πρωθυπουργού να το διαχειριστώ.
0: Έτσι, σε άλλο ραδιόφωνο. Εγώ έτυχε με εντολή του Πρωθυπουργού να κάνω ό,τι κάνω. Αυτό λέει ο Τριαντόπουλος. Με εντολή του Πρωθυπουργού έκανε ό,τι έκανε. Με εντολή του Πρωθυπουργού το λέει ξεκάθαρα. Δεν μπορεί κανένας να πει ότι δεν τ' άκουσε. Άρα οδηγούν τον Τριαντόπουλο σε ειδικό δικαστήριο. Για ποιο λόγο, αφού λειτουργούσε με εντολή του Πρωθυπουργού. Είναι απλά τα πράγματα. Θα καλέσει και τον Πρωθυπουργό εισαγγελέας. Θα τον καλέσει τον Πρωθυπουργό εισαγγελέας. Ναι ή όχι. Για να ξέρουμε. Δεν νομίζω να τον καλέσει. Δύσκολα να τον καλέσει. Δύσκολα. Έτσι δεν είναι, δύσκολα. Με έχετε κουράσει όλοι εσείς που δεν μπορείτε να ακούσετε μια εκπομπή για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει. Έχω πει 5.000 φορές ότι έχω πει τον Ηλία Κασιδιάρη να έρθει στην εκπομπή και δεν ήρθε. 5.000 φορές το έχω πει, το έχει πει και η δικηγόρος του. Σας έχω ανεβάσει, σας έχω δείξει και όλο το απόσπασμα που λέει η δικηγόρος του ότι ήθελα να έρθει να κάνουμε συνέντευξη. Αλλά όπως ο Μητσοτάκης, έτσι και ο Κασιδιάρης, δίνει συνεντεύξεις μόνο σε αυτούς που τον υποστηρίζουν. Έτσι είναι, η αλήθεια αυτή είναι, μόνο σε αυτούς που τον υποστηρίζουν. Ο Μητσοτάκης δίνει στην ανιψιά του, να πούμε. Εν τω μεταξύ, έχω δει σε αυτά τα πάνελ που τριγυρνάνε κάτι νεοδημοκράτες αποτυχημένοι, κάτι υποψήφοι. Κάτι υποψήφοι αποτυχημένοι νεοδημοκράτες. Οι οποίοι τι κάνουν, όλη μέρα ρε παιδιά γλύφουν τη Νέα Δημοκρατία. Όλη μέρα τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχουν βαρεθεί. Όλη μέρα Νέα Δημοκρατία να γλύφουνε. με την πλέτη γραβάτα τους, μπας και τους βάλουν υποψήφιους σε κάνα ψηφοδέλτιο. Όλη μέρα τα ίδια και τα ίδια. Και δεν είναι μόνο στη Νέα Δημοκρατία, έτσι, τα περισσότερα κόμματα. Όλοι αυτοί που εμφανίζονται ως προσωπολάτρες, ως υποστηρικτές φανατικοί, τι νομίζετε θέλουν, να κατέβουν υποψήφοι? Αυτή είναι και η διαφορά μας. Εγώ δεν πολιτεύομαι. Εσείς κάνετε ό,τι κάνετε για συγκεκριμένο σκοπό. Εγώ τα λέω έξω από τα δόντια. Εγώ δεν έχω κανένα σκοπό. Μου είστε αδιάφοροι. Και κάτι άλλο τώρα περίεργοι που βγαίνουν εκεί με τα πουκαμισάκια τους στις τηλεοράσεις και στις πλατφόρμες. Σκοπό έχουνε. Θα τους δείτε, υποψήφοι θα είναι αύριο μεθαύριο. Εγώ σας βάζω στοίχημα. Στοίχημα, άμα θέλετε, σας βάζω. Θα είναι υποψήφοι. Γιατί? Γιατί περισσότεροι εκεί πέρα έξω είναι φιλόδοξοι. Καλός ή κακός. Είναι αυτό που λέει η ορθοδοξία. Κόντρα στα τρία φύ. Στη φιλαργυρία, στη φιλοδοξία και στη φιλιδονία. Αλλά πού να μιλήσει σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ακούει, σε ένα κουφό. Νοητικά κουφό. Για το πνεύμα. Πού να μιλήσει σε έναν νοητικά κουφό. Για την αλήθεια. Για το τι ακριβώς συμβαίνει. Μα είναι νοητικά κουφός. Έχει κλειδώσει ο εγκέφαλός του και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Και δεν πρόκειται και να πει τις αλήθειες που πρέπει να πει. Διότι έθελο τυφλή. Έθελο τυφλή. Έτσι απλά και κατανοητά. Για να ξέρουμε τι λέμε. Λοιπόν, και να σου πω και κάτι ακόμα. Και πολύ ασχολήθηκα με όλους αυτούς. Και πολύ ασχολήθηκα με όλους αυτούς. Είναι άξιοι της μοίρας τους όλοι. Πολύ ασχολήθηκα. Εδώ πέρα γίνεται της πόπης. Δεν θα πέσω εγώ ξανά στην ίδια παγίδα. Με όλα αυτά τα πυροτεχνήματα. Εδώ πέρα γίνεται της ποπάρας. Έχουν περάσει νομοσχέδια, έχουν περάσει τροπολογίες. Και αυτό είναι το παιχνίδι της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το παιχνίδι της Νέας Δημοκρατίας. Η ατζέντα θεμάτων που πέφτω κι εγώ ίδιος θύμα. Και εγώ ίδιος πέφτω θύμα. Και ασχολούμαι με όλα αυτά. Ενώ δεν θα έπρεπε. Θα έπρεπε να επικεντρωθώ στα νομοσχέδια, στις τροπολογίες και σε όλα αυτά που περνάνε για τα χωριά που θα έχουν κάτω από 2.000 κατοίκους και θα φέρουν παράνομους μετανάστες. Για όλα αυτά τα εκατομμύρια που μοιράζουν σε φίλους τους και γίνεται ο κακός χαμός. Θυμάστε τον Παναγόπουλο της ΓΕΣΕ. Τη Στρατινάκη του Υπουργείου που παραιτήθηκε. Θυμάστε που χάθηκαν κάτι λεφτά άνεργων. Τα λεφτά των άνεργων, τα θυμάστε? Γιατί μπήκε στο αρχείο η υπόθεση? Για ποιο λόγο μπήκε στο αρχείο η υπόθεση? Πού πήγαν τα λεφτά? Τι ακριβώς είχε γίνει με τη Μαρφίν? Τι έγινε με την έκρηξη στην Πλάκα που είχαμε 6 νεκρούς? Τρεις υπουργοί, ρε, ο Σταϊκούρας, ο Σκρέκας και ο Γεωργιάδης, με νυχτερινή τροπολογία, με το νόμο 4951-2022 στο άρθρο 139. Μπόρεσαν μέσω της ΡΑΕ να παρακάμψουν κάποιες συγκεκριμένες εταιρείες στο να κλείσουν. Για ποιο λόγο? Και γιατί υπάρχει σιωπή γύρω από την έκρηξη της Συγκρού, γύρω από τις κακοτεχνίες στο δίκτυο φυσικού αερίου? Γιατί? Για ποιο λόγο? Δηλαδή με την τροπολογία που ενσωματώθηκε στο άρθρο 139, όπως σας είπα, του νόμου 4951-2022, δήθεν για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καταργήθηκε η υποχρέωση έγκρισης της συναλλαγής από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κανένας από όλους αυτούς εκεί πέρα έξω κάθεται και βλέπει τι νομοσχέδια περνάνε? Ποιος το κάνει αυτό το πράγμα, ρε? Ποιος? Και γιατί δεν αναλαμβάνει κανένας τις ευθύνες του? Σας πλασάρουν εκεί πέρα ό,τι θέλουν να σας πλασάρουν και τα καταπίνετε όλα αμάσιτα. Και σας κοροϊδεύουνε κιόλα, σας φτύνουνε και στα μούτρα. Θα σώσει την Ελλάδα ποιος? Ο Δημήτρης Σκουλός? Λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι συμπαίκτης μου, λέει, στο τένις. Και θα κατέβει υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Και ο Ρέμος μες στο καζάνι. Και άλλοι πολλοί. Τα πρόσωπα αυτά τα έχετε συναντήσει ποτέ έξω να μιλάνε για πολιτική? Ξέρετε εσείς τι άνθρωποι είναι? Όχι. Ό,τι δούμε στο TikTok, ό,τι δούμε στο Instagram, ό,τι δούμε στο Facebook, αυτό είναι. Ό,τι δούμε στο διαδίκτυο. Ρε, έχουμε κάποια δεδομένα. Έχουμε κάποια συγκεκριμένα θέματα στην Ελλάδα. Ο κάθεθνος Σωτήρας βγαίνει και μιλάει. Ποια είναι η άποψή του για το Ισραήλ? Ας μας πει ποια είναι η άποψή του για το Ισραήλ. Ας μας πει. Γιατί δεν μιλάει για το Ισραήλ? Τι άλλαξε? Για ποιο λόγο δεν μιλάει? Δεν αναρωτιέστε? Πάντως τι συμπτώσεις υπάρχουν, έτσι? Είναι σαν αυτό που κάνουν οι Αμερικανοί και τους πιστεύετε? Οι Αμερικανοί στο Ιράκ, φίλοι μου, έψαχναν για χημικά όπλα και τελικά έτυχε και βρήκανε πετρέλαιο. Και σήμερα τα κοιτάσματα τα εκμεταλλεύονται η BP, η Chevron, η Total και όλες αυτές οι αμερικανικές εταιρείες. Στη Λιβύη επίσης έψαχναν για χημικά όπλα και μαντέψτε, πάλι βρήκανε πετρέλαιο. Και σήμερα εκμεταλλεύονται αυτό το πετρέλαιο η Conoco Phillips, η Total, η Repsol και πάει λέγοντας. Στη Βενεζουέλα έψαχναν για ναρκωτικά και μαντέψτε, πέσανε πάνω σε πετρέλαιο. Ρε, τι συμπτώσεις είναι αυτές? Είναι φοβερό. Και τους πιστεύετε ότι όντως λειτουργούν για να είστε εσείς καλύτερα, για να σας βοηθήσουνε? Αύριο μεθαύριο κάτι αντίστοιχο θα γίνει και στην Ελλάδα, γιατί και η Ελλάδα έχει πετρέλαια. Απλά δεν ξέρουμε γιατί θα ψάχνουνε. Κάτι θα βρούνε για να ψάχνουνε. Εγώ σας τα λέω, μπας και ανοίξτε τα ματάκια σας. Ποια είναι η άποψη του κάθεθνος Σωτήρα για αυτά τα θέματα? Α, ξέχασα. Δεν σχολιάζουν τους Αμερικανούς αυτοί οι εθνοσωτήρες. Δεν σχολιάζουν τους Ισραηλινούς. Δεν σχολιάζουν τους Γερμανούς. Γιατί? Για να μην χαλαστεί η πρεσβεία, καλέ. Βέβαια τώρα. Μην περιμένετε τώρα να σχολιάσουν. Έλα, σε παρακαλώ τώρα. Κοιμάστε όρθιοι. Η βενζίνη κοντεύει να φτάσει τα 3 ευρώ. Παλαιότερα έβλεπες ένα 40 και έλεγες πω ρε φίλε θα πάει στο 2 ευρώ. Τώρα πάει στο 3 ευρώ και δεν βγάζετε άχνα. Έχουν εκτοξευθεί οι τιμές. Γίνεται ο κακός χαμός. Πήγα, επειδή σήμερα έχω γενέθλια, πήγα να πάρω να κεράσω τους ανθρώπους, τους συνεργάτες μου. Τα λέω έξω τα δόντια, δεν με νοιάζει. Πάω και βλέπω σε ένα φούρνο εδώ δίπλα στη Δωδεκανήσου. Πόσο μπορεί να κόστιζε ένα τεμάχιο λουκανοπιτάκι? Πείτε μου μια τιμή, ρε φίλε. Πείτε μου μια τιμή να σας παίζω τα μαλλιά και τα φτιάκια όλα μαζί. Πόσο μπορεί να κόστιζε σε ένα φούρνο εδώ στη Δωδεκανήσου ένα λουκανοπιτάκι? Πόσο? Ένα λουκανοπιτάκι, φίλη μου, κόστιζε 1,80. Ένα λουκανοπιτάκι. 2 ευρώ δηλαδή. 1,80, 2 ευρώ. Ένα λουκανοπιτάκι, 2 ευρώ. Πώς σας φαίνεται αυτή η τιμή? Φυσιολογική? Να κοστίζει ένα λουκανοπιτάκι 1,80. Ένα λουκανοπιτάκι, ρε. Ένα λουκανοπιτάκι, 1,80. Έπρεπε να το βγάλω φωτογραφία. Δεν το έβγαλα, αλλά και αύριο να πάω την ίδια τιμή θα έχει, μην νομίζετε. Πηγαίνετε να δείτε στους φούρνους τι τιμές έχουνε. Πηγαίνετε στα σούπερ μάρκετ και επεξεργαστείτε λίγο τις τιμές για να θυμηθείτε τι γινότανε παλαιότερα. Τι να σου πω τώρα. Έχετε συνηθίσει. Και εκεί βασίζονται, στη συνήθεια. Ο Έλληνας σου λέει, του το κάνουμε μία, του το κάνουμε δύο, του το κάνουμε τρεις, του το κάνουμε τέσσερις. Το συνηθίζει μετά και δεν μιλάει. Και είναι αλήθεια, είναι η δύναμη της συνήθειας. Έχετε συνηθίσει την παρανομία, έχετε συνηθίσει την απατεωνιά, έχετε συνηθίσει τη ληστεία, Έχετε συνηθίσει προεκλογικά να βγαίνουν νέοι εθνοσωτήρες και να τους πιστεύετε. Έχετε συνηθίσει να σας κοροϊδεύουνε. Το έχετε συνηθίσει. Ποια αυτοβελτίωση και ποια μόρφωση και ποια αντίληψη. Είδατε σε κάνα καναλάκι να σας λένε ότι η Βουλγαρία δεν θα αλλάξει τη συμφωνία για τα ποταμίσια νερά με την Ελλάδα. Σας είπε κανένας το ότι ο Ράντεφ επεσήμανε ότι η Βουλγαρία έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις στο πλαίσιο της συμφωνίας που είχε από το 1964. Λένε ότι η Βουλγαρία με κανέναν τρόπο δεν είναι υποχρεωμένη να εξασφαλίζει νερά στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει διεθνή σύμβαση, δεν υπάρχουν ευρωπαϊκοί όροι, δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό το τονίζει ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Άμα οι Βούλγαροι θέλουν να κλείσουν τα φράγματα και να κρατάνε τα νερά από τα ποτάμια σε αυτούς, μπορούν να το κάνουν. Και εμείς δεν θα έχουμε σταγόνα, γιατί έτσι γουστάρουν οι Βούλγαροι. Πώς σας φαίνεται αυτό? Νορμάλ? Άμα δηλαδή είναι επιλογή του Βούλγαρου να μην έχουμε νερό, δεν θα έχουμε νερό. Ωραίο, σας αρέσει, ε? Άρα θα μου πεις τώρα, η Ελλάδα εξαρτάται από 1000 πρόσωπα. Ποια αυτονομία και ποιο μέλλον? Υπάρχει ένας δημοσιογράφος, σαν να είναι από το Sky της Τουρκίας, ο οποίος άρχισε να εμφανίζει τα σχόλια της Μιλιέτ της τουρκικής. Ουσιαστικά άρχισε να εμφανίζει την άσκηση που κάνουμε, την άσκηση που παρουσιάσαμε και γίνεται κάθε χρόνο. Λοιπόν, φίλοι μου, τα χθεσινά βασικά δημοσιεύματα της τουρκικής εφημερίδας Μιλιέτ, αυτοκριτική, δεν ασκούν. Ασκούν όμως 10 ερωτήματα στην Ελλάδα. Η εφημερίδα τουρκική αναδημοσιεύει και σχολιάζει εκτενώς κάποια πράγματα για αυτή την άσκηση, για αυτή την αντιπαράθεση που υπάρχει. Και πρέπει να κάνουμε μια ανάλυση. Πρέπει να κάνουμε μια ανάλυση. Και αύριο την πρώτη ώρα θα ασχοληθώ μόνο με αυτό το θέμα. Για το τι ακριβώς συμβαίνει με τα κατεχόμενα, τι ακριβώς συμβαίνει με τους δημοσιογράφους, με τα σχόλια, με τα 70 πολεμικά αεροσκάφη που απογειώθηκαν, με τα σενάρια ανακατάληψης βραχονισίδων κατά τη διάρκεια της νύχτας και τι έχουν στόχο και σκοπό. Αύριο ανάλυση για όλα αυτά, για να είστε ενημερωμένοι και να ξέρετε τι συμβαίνει. Πάμε τώρα παρακάτω, γιατί στον ΟΗΕ είναι υποκριτές. Κανονικοί υποκριτές. Υπάρχουν κάποια πρόσωπα τα οποία πάνε και σφίγγουν το χέρι του Αλγκολάνη στη Συρία. Ένα από αυτά τα πρόσωπα είναι και ο Μητσοτάκης. Εννοείται δεν θα είχαν ευκαιρία. Γιατί κανένας δεν μίλησε για τις σφαγές χριστιανών τόσο καιρό? Γιατί δεν είναι πρώτο θέμα στα κανάλια? Εγώ σας ρωτάω ευθέως, για ποιο λόγο δεν βλέπουμε τόσο καιρό τι συμβαίνει στη Συρία? Που μπαίνουν μέσα εκκλησίες, που δίνουν συγκεκριμένες επιλογές σε συγκεκριμένους ανθρώπους, που τους λένε ή θα πληρώνετε φόρο ή θα αλλάξετε θρησκεία ή θα σας σκοτώσουμε. Αυτά τους λένε οι συνεργάτες του Μητσοτάκη. Για ποιο λόγο δεν μας δείχνουν τα κανάλια την ομοία αλήθεια, ότι εκεί πέρα τους έχουν εγκαταλείψει όλοι? Ακόμα και ο Πούτιν τους έχει εγκαταλείψει εκείνους στη Συρία. οι οποίοι είναι χριστιανοί. Ξέρετε, παλαιότερα, εκεί στον Πόντο και εκεί στη Μικρά Ασία, ό,τι γινότανε, γινότανε και για τη θρησκεία, πέρα από το έδαφος. Το βασικό στοιχείο για το οποίο σφάζανε κόσμο, βιάζανε γυναίκες και κλέβαν περιουσίες ήταν η θρησκεία. Τους χριστιανούς κυνηγούσανε.

Για να μην πούμε για τη συνθήκη της Λοζάνης. Για να μην πούμε για τη συνθήκη των Σευρών. Δεν αναρωτιέστε για ποιο λόγο από την Ελλάδα και προς τη Δύση υπάρχουν χριστιανοί και από την Τουρκία και προς την Ανατολή υπάρχουν μουσουλμάνοι. Υπήρξαν συγκεκριμένες συνθήκες που χώρισαν στα δύο τις περιοχές και αυτούς που πιστεύουν σε συγκεκριμένα πράγματα. Το θέμα είναι ότι εκεί εκκλησίες δεν χτίζονται, εδώ χτίζονται τζαμιά. Γι' αυτό μακροχρόνια θα έχουμε πρόβλημα. Μέσα στην Ελληνική Βουλή γίνεται ο κακός χαμός. Με τροπολογίες, με νόμους, με εγγυήσεις. Με αυτά τα φαντ τα οποία υποστηρίζει η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος ξέρει ποιοι βρίσκονται από πίσω. Ο Πάτσης τι κάνει αλήθεια? Πού είναι ο Πάτσης χαμένος? Τον είπε κάτσε και εσύ στο πλάι όπως είχε πει στον Γεωργιάδη και τον Καραμαλή μέχρι να ξεθυμάνουνε τα πράγματα. Ε! Και δεν ασχολείται κανένας, ούτε τα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Ναι, θα σας δείξουν ότι κερδίσαμε στο ποδόσφαιρο, θα σας δείξουν λίγο για το Μαζονάκι, να τώρα ένα νέο θέμα με αυτό το δικηγόρο. Σιγά μην δεις τον Χατζηνικολάου να σου λέει ότι προσθέτουν άρθρα σε νομοσχέδια και τα ψηφίζουν 2 η ώρα το βράδυ. Ε, σιγά μην σου το πει. Σιγά μην σου πει ο Χατζηνικολάου ή ο Ευαγγελάτος ή όλοι αυτοί οι καριερίστες το ότι το μαξί μου κόβει κεράβι όσο εσείς ασχολείστε με τα θέματα που παρουσιάζουν. Σιγά και δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτός ο Τζολάνι εντωμεταξύ παλαιότερα ήταν τρομοκράτης. Τον κάναν πρόεδρο, αποκεφαλιστής ήταν. Που είναι πλέον ηγέτης της Συρίας όπως τον παρουσιάζουν. Μίλησε στη Γενική Σύνοδο του ΟΗΕ. Και αναφέρθηκε ρε παιδιά ο Τζολάνι, ο Αλγκολάνι όπως θέλετε πείτε τον, στο διεθνές δίκαιο. Ξέρετε, δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο. Okay, λένε ότι υπάρχει, για μένα δεν υπάρχει. Γιατί αν υπήρχε δεν θα μπορούσαν κάποιοι άνετα να σφάζουν χωρίς να υπάρχουν επιπτώσεις. Τώρα θα μου πεις κάτι έχουν να κερδίσουν οι δυτικοί από αυτόνα. Και για να λέμε όλες τις αλήθειες, ουσιαστικά ό,τι κάνει ο Αλγκολάνι το κάνει για να εξυπηρετήσει το γεωπολιτικό παιχνίδι του Ερντογάν. Που προσπαθεί με πλάγια μέσα να καταφέρει αυτά που θέλει. Άλλοι αυτοί. Επίσης τρομοκράτες για εμένα στην περιοχή. Τρομοκρατούν όλες τις γειτονικές χώρες. Και καθημερινά λένε ότι διεκδικούν όλο και περισσότερα. Τέλος πάντων, το θέμα μας είναι άλλο. 23 Σεπτέμβρη έγινε αυτή η ομιλία του Αλγκολάνι στη Γενική Σύνοδο του ΟΗΕ. 24 Σεπτεμβρίου ανέβηκε στο Βήμα ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης και μίλησε και αυτός για το διεθνές δίκαιο και για την ειρήνη στη γειτονιά μας και πάλι έτσι γενικά και αόριστα. Σαν τα καλυστία ανεβαίνουν ένας-ένας, μιλάνε για παγκόσμια ειρήνη και εξαφανίζονται. Κοιτάξτε όμως τώρα τι ακριβώς συμβαίνει που δεν σας το λένε. Γιατί δεν τα παρατηρείτε αυτά. Μια μέρα μετά τον Τζολάνι που μιλούσε για το διεθνές δίκαιο θα μπορούσε να βγει ο Μητσοτάκης και να μιλήσει για τους χριστιανούς της Συρίας. Θα μπορούσε να μιλήσει για τις καταγγελίες που στέλνουν στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών διάφοροι. Θα μπορούσε να πει για τους Σουνίτες. Θα μπορούσε να πει πώς η χώρα πήρε το όνομα και γιατί υπάρχει ελληνική ρίζα στην περιοχή. Θα μπορούσε να προστατεύσει τις ορθόδοξες εκκλησίες, αν ήταν ορθόδοξος, αλλά είναι αφορισμένος. Θα μπορούσε
τουλάχιστον να βγάλει μία λέξη για την Αγιά Σοφιά και για τις απειλές που δέχονται και άλλοι Ορθόδοξοι ναοί. Αλλά δεν είπε τίποτα, και ξέρετε γιατί δεν είπε τίποτα? Γιατί λέει σε όλα ναι. Σε όλα ναι. Δεν μιλάει για αφανισμούς. Δεν μιλάει για αποζημιώσεις. Υπάρχουν δύο επιλογές για αυτά τα πολιτικά πρόσωπα, φίλοι μου, που οι περισσότεροι είναι πιασμένοι. Γι' αυτό σας λέω ότι κάποιοι εθνοσωτήρες δεν μιλάνε για το Ισραήλ. Και νέοι εθνοσωτήρες δεν μιλάνε για το Ισραήλ. Για ποιο λόγο? Φοβούνται την κριτική ή υπάρχει τίποτα άλλο πίσω από την κουρτίνα? Ξέρω εγώ, ρωτάω, μήπως κάναν κάποια συμφωνία? Μήπως σφίξανε τα χέρια? Θα έπρεπε να αναρωτιέστε και θα έπρεπε να έχετε διαβάσει, θεωρώ, και το τι εστί Σιών, για να έχετε μια πλήρης άποψη. Άλλος τάχει με τους Ισραηλινούς, άλλος τάχει με τους Γερμανούς, άλλος τάχει με τους Αμερικανούς, με τους Ρώσους στην Ελλάδα δύσκολα να τάχει κάποιος, φύγανε όλοι. Άλλοι εξαρτώνται από Ουκρανούς, άλλοι λένε ναι στις στοές για να τους κάνουν διάσημους και να τους στηρίξουνε. Άλλοι παίρνουν χρήμα για να υποστηρίξουν συγκεκριμένα πρόσωπα. Και υπάρχει και ένας λαός. Υπάρχει ένας λαός. Ακούστε εδώ. Υπάρχει ένας λαός ο οποίος πεινάει, φτωχοποιείται, μακροχρόνια δεν θα υπάρχει, και τους χειροκροτάει. Τους χειροκροτάει, ρε. Αυτός ο λαός τους χειροκροτάει, όλους αυτούς. Κι άμα βγεις να πεις, ρε, ποιον χειροκροτάτε? Σε βρίζουνε, σε απειλούνε, σε βγάζουνε 10 ονόματα, σε χώνουν σε 10 καλούπια, παρουσιάζουν 10 σενάρια για εσένα. Γιατί τους πονάει η αλήθεια. Τους πονάει η αλήθεια, φίλοι μου, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Έχει σοβαρό πρόβλημα η Ελλάδα, σοβαρό πρόβλημα. Και το είπα και τις προάλλες. Δεν θέλω να τα λέω αυτά, αλλά θεωρώ ότι έχουμε τελειώσει. Δεν θέλω, δεν μου αρέσει να είμαι απεσιόδοξος. Μου αρέσει να υπάρχει ελπίδα και να πηγαίνουμε κόντρα και να αγωνιζόμαστε, αλλά οικονομικά είμαστε τελειωμένοι. Να παραδεχθούμε κάποια πράγματα, λίγο να γίνουμε ρεαλιστές. Ωραία τα όνειρα, ωραία τα ροζ συννεφάκια. Ωραία το να λέτε μεταξύ σας τα ψέματά σας και να χαίρεστε. Και να ήθελα ότι βλείτε όλοι παρέα. Οικονομικά η Ελλάδα έχει τελειώσει. Έχουν χτίσει ιδιωτικό κράτος. Έχουν παραχωρήσει για 35 και 50 και 40 και 99 χρόνια αεροδρόμια, μνημεία, δρόμους, λιμάνια. Τώρα θα ιδιωτικοποιήσουν και το νερό. Που αυτό περιμένουν, εγώ θεωρώ. Να κάνουν και το νερό ιδιωτικό, το κοινωνικό αγαθό, και μετά δεν τους νοιάζει πόσοι θα πεθαίνουν, πόσοι θα πεινάνε, τι θα απογίνουν, αν θα φύγουν ή δεν θα φύγουν. Δεν τους νοιάζει, φίλοι μου. Παλαμάκηδες, χειροκροτητές, δεν τους νοιάζει. Δεν βλέπεις τι κάνει ο Βούλγαρος? Σου λέει δεν έχουμε ρεση συμφωνία. Άμα θέλω να κλείσω τα φράγματα και να κρατήσω το ποταμίσιο νερό, το κρατάω. Δεν πά να σκούζεις. Δεν πά να ψοφάς να μην έχεις νερό. Δεν πά να υπάρχει λειψιδρία. Δεν με νοιάζει. Πλήρωσε να σου δώσω νερό. Ποιος μου λέει εμένα αύριο μεθαύριο το ότι δεν θα κάνει κάτι αντίστοιχο ο ιδιώτης που έχει τις μετοχές του νερού στην Ελλάδα? Ποιος μου το λέει που τώρα πληρώνεται 40 ευρώ, αύριο μεθαύριο θα σου το πάνε 120, ό,τι έγινε και με το ρεύμα, και δεν θα βγάλετε άχνα, ό,τι έγινε και με τη βενζίνη, ό,τι γίνεται και με τα τρόφιμα, 1,80 το λουκανοπιτάκι, ό,τι γίνεται με όλα, και ξέρετε μετά τι θα λέτε?
Φταίει αυτός, φταίει εκείνος, φταίει ο άλλος, φταίει το ένα, φταίει το 1960, φταίει το 1950. Θα κοιταχτείτε στον καθρέφτη να πείτε ότι ναι ρε, ήμασταν μακάκες. Ναι ρε, ήμασταν χειροκροτητές. Ναι ρε, πιστεύαμε τον καθέναν που έβγαινε και σας έλεγε, που έβγαινε και έλεγε ότι θα μας σώσει. Χωρίς να δίνει τις λύσεις που πρέπει. Θα το πείτε αυτό στον καθρέφτη? Δεν θα το πείτε, γιατί είστε εγωιστές. Και δεν ακούτε. Μόνο βρίζετε και κατακρίνετε. Αυτό κάνετε, αυτό ξέρετε μόνο να κάνετε. Να βρίζετε και να κατακρίνετε. Χωρίς να έχετε τη γνώση, χωρίς να κοιτάτε μπροστά. Τέλος πάντων, και που τα λέω, τα ακούει κανένας, νομίζεις? Για αυτούς τους 10, 20, 30 που με καταλαβαίνουν, οι υπόλοιποι θα συνεχίσουν το βρυσίδι, θα συνεχίσουν τις απειλές και θα ξεσπάνε πάνω σε αυτούς που μπορούν να ξεσπάσουν. Γιατί κανένας δεν ξεσπάει εκεί που πρέπει? Γιατί? Ποιος σας φταίει? Ο Γρηγόρης σας φταίει? Άλλοι κατέστρεψαν την Ελλάδα, δεν την κατέστρεψε ο Γρηγόρης. Εκεί όμως δεν σας παίρνει. Εκεί δεν σας παίρνει. Εκεί βάζετε όπισθεν. Δεν έχω άλλο χρόνο, πρέπει να πάω σε δελτίο ειδήσεων. Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1:45, Γρηγόρης Ερέτης. Τραγουδάκι, δελτίο ειδήσεων. Και επανέρχομαι δεύτερη ώρα με την κυρία Βαλάνη. Τρίτη ώρα θα είναι μαζί μας ο Δημήτρης ο Τραπεζικός. Κυρία Βαλάνη, δεύτερη ώρα θα πει πάρα πολλά πράγματα. Πολύ σοβαρά πράγματα. Γιατί χθες έκανα επαφή και τη ζήτησα να με ενημερώσει λίγο για το τι ακριβώς συμβαίνει. Και αυτά που άκουσα είναι απίθανα. Είναι απίστευτα. Μείνετε συντονισμένοι και θα ακούσετε πράγματα τα οποία δεν θα πιστεύετε. Τους πάνε και για κακούργημα. Ο Τριαντόπουλος πάει για πλημέλημα. Και πάνε τη δικηγόρο και κάποιους συγγενείς για κακούργημα. Για τα Τέμπη. Ακούστε εδώ να δείτε στο τέλος, σας λέω. Όπως και στην υπόθεση του Κολονού που λέγαμε στο τέλος θα πούν οι 12χρονοι να ζητήσει συγγνώμη. Έτσι στο τέλος θα πούν και οι συγγενείς συγγνώμη. Εδώ θα είμαστε. Δεν φεύγει κανένας. Βάλε εδώ το τραγούδι της εκπομπής. Το τραγούδι της εκπομπής. Αυτό που έπαιζε παλιά όταν ξεκινούσαμε. Όταν ξεκινούσα την εκπομπή παλιά, με αυτό το τραγούδι ξεκινούσα. Ήξερα για ποιο λόγο ξεκινούσα με αυτό το τραγούδι. Βουνό! Ήξερα γιατί ξεκινούσα με αυτό το τραγούδι. Βουνό! Ήξερα για ποιο λόγο ξεκινούσα με αυτό το τραγούδι. Άκου! Ξέρεις εσύ!

Τόσα πράγματα είπα και μου στέλνει τώρα άλλο μήνυμα. Δεν είναι, λέει, λουκανοπιτάκι. Είναι λουκανικοπιτάκι. Αυτό τον πείραξε δηλαδή. Τόσα πράγματα είπαμε, αυτό τον πείραξε.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Τέσσερις παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών και των οφηλετών χωρίς να επιβαρυνθούν οι αντοχές της οικονομίας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τα μέτρα θα εξετάζονται ανά 15ήμερο. Τόνισε πως κάθε πρωτοβουλία πρέπει να έχει ευρωπαϊκή σφραγίδα. Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε τη διεύρυνση του πλαισίου των 72 δόσεων σε 120 δόσεις με ελάχιστο ποσό καταβολής, τα 30 ευρώ για ασωρευμένα χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, ενώ προβλέπονται και αυστηρότεροι όροι στους servicers. Στο πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αγγλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά. Τα διελιστήρια προβαίνουν σε δικές τους προσφορές και με την έκπτωση η ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ, όταν πέρυσι ξεκίνησε από περίπου 1,10. Οι παρεμβάσεις Μητσοτάκη προκάλεσαν την αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης που κάνουν λόγο για μέτρα ανεπαρκή. Για επικοινωνιακή διαχείριση λίγων ημερών ώστε να κατευνάσει την κοινωνική δυσαρέσκεια, μιλά το ΠΑΣΟΚ. Δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία ασκεί την τέχνη της πολυκάντικης πολιτικής. Προσπαθεί να πείσει τον Έλληνα ότι του δίνει λεφτά, ενώ τον κλέβει καθημερινά με την εσχροκέρδεια. Τέλος τα καρτέλ, χτύπημα στην εσχροκέρδεια με συγκεκριμένες τομές που έχει μόνο η ελληνική λύση. Όλη η υπόλοιπη θεωρία και όχι πολιτική ουσία, δήλωσε κατά την επίσκεψή του στη Λαϊκή Αγορά της Νέας Σμύρνης ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Βαριές ευθύνες που δυσχέραναν το έργο της δικαιοσύνης αποδίδει στον Χρήστο Τριαντόπουλο και τους 4 συγκατηγορούμενους του το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, με βάση το οποίο παραπέμπονται στο εδόλιο του Ειδικού Δικαστηρίου για το μπάζωμα στο χώρο της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από το σκεπτικό του βουλεύματος, δεν καταλήπτεται στους δικαστές καμία αμφιβολία για το ότι η παράνομη αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος προκάλεσε σημαντικές βλάβες στο έργο της δικαιοσύνης και δυσχέρανε τις έρευνες, προκαλώντας βλάβη στους παθόντες. Έληξε ο συναγερμός που σήμανε νωρίτερα στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά από τηλεφώνημα και τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού. Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος από πυροτεχνουργούς. Επρόκειτο για φάρσα. 8 άτομα συνελήφθησαν σε περιοχές του Εύρου, της Ροδόπης και της Καβάλας σε 6 διαφορετικά περιστατικά για μεταφορά στο εσωτερικό της χώρας 32 συνολικά παράνομων μεταναστών.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται για σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελώδεις ανέμου στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα στην Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο κέντρο της πόλης στους 24 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.

0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
1: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λέβητες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβητά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
7: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
8: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
10: Και αν αφήνανε τον Έλληνα να αξιοποιήσει την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε λόγος να μεταναστεύσει. Εάν ο Έλληνας δεν μετανάστευε και παρέμενε στον τόπο του, θα ήταν λογικό και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινής αγοράς. Έκταση και πληθυσμό. Mm-hmm. Δεν γίνεται. Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια.
11: Mm-hmm.
10: Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα ή το εισθέσει να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60, 70, αν όχι 100 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά αυτό είναι, δεν είναι της παρούσης.
11: Mm-hmm.
10: Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβραλτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τροχονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι? Να μεθοδευτεί ο Έλληνα να μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς, για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύουν ο Έλλην εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό, 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά 1.000.000 στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική, και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα στο να κινδυνεύει βιολογικός, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι θα έλεγα πολύ. Μάλλον προς το 8 θα τίνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του πληθυσμού. Και τότε, καθώς καταλαβαίνετε, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτη καθημερινά, 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Στέλλα Βαλάνη. Καλησπέρα, κυρία Βαλάνη.
1: Καλησπέρα, κύριε Σερέτη μου. Καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Κυρία Βαλάνη, παρακολουθώ τη δίκη. Είδα ότι οι συγγενείς πήγαν και κατέθεσαν. Και θέλω έτσι να μας περάσετε κι εσείς τη δική σας οπτική γωνία στον αέρα για τους ακροατές, για να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει. Πώς προχωράει, πώς πάει.
1: Η δίκη προχωράει πάρα πολύ καλά, κατά τη γνώμη την προσωπική μου και τη γνώμη όλων των συγγενών βέβαια και των συνηγόρων, διότι οι αποκαλύψεις είναι θεαματικές, μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα. Κατατίθενται συνέχεια αιτήματα. Ουσιαστικά έχουμε αναλάβει εμείς οι συγγενείς δηλαδή, εμείς δίπλα τους πάντα οι συνήγοροι, το ρόλο του ανακριτή. Αυτά που δεν έκανε ο Μπακαΐνης τα κάνουμε όλα εμείς από την αρχή. Τα βίντεο που δεν κατέσχεσε, τα οστά που δεν ταυτοποίησε. Και ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Λανίδης κατέθεσε αίτημα για ταυτοποίηση των οστών και άλλοι συγγενείς, αιτήματα συνεχώς από συγγενείς και για κατασχέσεις των κινητών και του σταθμάρχη και των υπολείπων, άλλα 17 κινητά, αιτήματα συνέχεια για προσκόμιση εγγράφων τα οποία έπρεπε να έχει ο Μπακαΐνης στην ανάκριση που υποτίθεται ότι έκανε 2 χρόνια και τελικά δεν ξέρουμε τι έκανε, δεν υπήρχε τίποτα μέσα στη δικογραφία. 1236 σελίδες κατηγορητήριο και δεν υπήρχε κατηγορία ούτε για την πυρόσφαιρα, για την έκρηξη κτλ. Όλα βγαίνουν ξανά από την αρχή.

0: θα οδηγήσουν σε ειδικό δικαστήριο τον Τριαντόπουλο, τον Αγοραστό, τον Φαλάρα, τον Χαρακόπουλο και κάποια άλλα πρόσωπα.
1: Παραπέμπονται και στο ειδικό δικαστήριο ο Τριαντόπουλος και οι φίλοι του, οι συνεργοί και οι συμμέτοχοι, και στο πλημελιωδικό Λάρισας βέβαια, για τις αφωτελείς πράξεις οι υπόλοιποι αστυνομικοί, πυροσβέστες κτλ., οι οποίοι δεν συντάξαν εκθέσεις, ήταν στο πεδίο και δεν ακολούθησαν το σχέδιο που πρέπει να συντονίσουν κτλ. Έχουμε μία πρόταση, όπως ξέρετε όλοι, του κυρίου Μητρουλιάτου, του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταπέλτη, η οποία ευτυχώς υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο του Αρείου Πάγου και γίνονται τώρα οι παραπομπές του Τριαντόπουλου και των φίλων του και των υπολείπων υπηρεσιακών παραγόντων. Βέβαια, εδώ θέλω να πω ότι ο Τριαντόπουλος ζήτησε να έρθει και ο Μπρατάκος να καταθέσει, να συμπληρωθεί η κύρια ανάκριση, ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, που με βάση τα λεγόμενα του Τριαντόπουλου του έδωσε την εντολή να κάνει όλα αυτά που έκανε, να αφαιρέσει αποδεικτικό υλικό, να αφαιρέσει χώματα, να δυσχεράνει όλη την αποδεικτική διαδικασία και τη δικαιοσύνη την ίδια, προκειμένου να συγκαλύψουν και να κάνουν λαμπίκο για τις επερχόμενες εκλογές, όπως όλοι ξέρουμε, το πεδίο στο οποίο δολοφονήθηκαν και κάηκαν τα παιδιά των ανθρώπων αυτών. Οι άνθρωποι αυτοί, κάποιοι από τους ανθρώπους αυτούς μάλιστα, καλούνται και για εξηγήσεις σε προκατακτική για κακουργήματα, ενώ ο Τριαντόπουλος και οι φίλοι του και ο Καραμαλής, ο Τριαντόπουλος παραπέμπεται και ελπίζουμε και ευχόμαστε και ο Καραμαλής να παραπεμφθεί, αλλά για πλημελήματα.
0: Θεωρείτε ότι στο ειδικό δικαστήριο μπορεί να τιμωρηθούν αυτοί οι άνθρωποι? Και επίσης θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Όταν ο Τριαντόπουλος είχε βγει σε ένα ραδιόφωνο στο Βόλο, είχε δηλώσει ότι την εντολή την είχε πάρει το Μητσοτάκη. Θα καλέσουν και το Μητσοτάκη στο ειδικό δικαστήριο, αν χρειαστεί?
1: Το γράφει μέσα και η εισαγγελική πρόταση, για να μην λένε πάλι κάποιοι αρμόδιοι αναρμόδιοι ότι τα βγάζουμε από το μυαλό μας και ότι είμαστε φαντασιόπληκτοι. Μέσα η εισαγγελική πρόταση παραπομπής και η πρόταση του Δικαστικού Συμβουλίου γράφει ξεκάθαρα, και μετά στην απολογία του ο Τριαντόπουλος είπε ότι την εντολή την πήρε από το γραφείο του Πρωθυπουργού και συγκεκριμένα από τον Μπρατάκο. Ο Μπρατάκος αυτή τη στιγμή πού βρίσκεται? Πού είναι? Είναι βουλευτής? Είναι υπουργός? Υπάρχει κάποιος εισαγγελέας να καλέσει τον Μπρατάκο να μας πει ποιο ήταν το περιεχόμενο της εντολής? Τι εντολή έδωσε τον Τριαντόπουλο? Να συντονίσει τι? Και οι ιατροδικαστές από πού συντονίστηκαν? Από τον Υπουργό Δικαιοσύνης? Από κάποιον παραπάνω? Δεν θα πρέπει όλα αυτά να ανακαλυφθούν και να έρθουν ενώπιον της δικαιοσύνης και ο καθένας να πληρώσει τις συνέπειες των πράξεων και παραλήψεών του? Και θα γίνει αυτό, κύριε Σερέτη. Δεν υπάρχει περίπτωση εμείς και οι συγγενείς και οι συνήγοροι τους να απαραιτηθούμε ή να τρομοκρατηθούμε από αστείες δικογραφίες και αποδεδομένα αδικήματα τα οποία δεν αγγίζουν καν ούτε απ' έξω τον ποινικό κώδικα, προκειμένου να παραιτηθούμε και να φύγουμε από αυτή τη δίκη. Αυτή η δίκη θα συνεχιστεί, όλες οι δίκες που αφορούν τα ΤΕΜΠ θα συνεχιστούν και θα δοθεί δικαίωση στα παιδιά αυτά που τόσο άδικα δολοφονήθηκαν πάνω στα όντως της ηλικίας τους.
0: Στο ειδικό δικαστήριο που θα πάνε, πάνε για κακούργημα ή για πλημέλημα?
1: Για πλημέλημα, κύριε.
0: Για πλημέλημα δηλαδή.
1: Στο ειδικό δικαστήριο. Για πλημέλημα, για παράβαση καθήκοντος. Αλλά κάποιος που παραβιάζει το καθήκον του, κάποιον άλλον θέλει να ωφελήσει ή κάποιους άλλους θέλει να βλάψει. Αυτούς τους άλλους που ωφελήθηκαν θέλουμε να μάθουμε κι εμείς ποιοι ήτανε. Γιατί εδώ πλέον τολμώ να πω ότι μιλάμε μέχρι και για υπόθαλψη εγκληματία. Και όλα αυτά θα φανούν στο ειδικό δικαστήριο. Ο κύριος Τριαντόπουλος που ζήτησε τον Μπρατάκο να έρθει να καταθέσει για να συμπληρωθεί και να θα τον φωνάξει μάρτυρα στο ειδικό δικαστήριο? Θα έρθει ο τότε υπουργός δικαιοσύνης? Πού είναι ο τότε υπουργός υποδομών? Πού είναι? Πού είναι όλοι αυτοί? Ποιος συντόνισε το πεδίο? Ποιος προέβη σε όλες αυτές τις πράξεις και παραλήψεις προκειμένου να δολοφονηθούν τα παιδιά και στη συνέχεια να γίνει η ακραία αυτή η αεροσυλία των οστών των νεκρών και η προσβολή νεκρών και η αλλίωση του χώρου του εγκλήματος? Εδώ όλη η Ελλάδα σήμερα παρακολουθεί αυτές τις μέρες την έκρηξη που έγινε στην Πλάκα και το σχέδιο το οποίο ακολουθείται, έτσι ώστε με χειρουργικές επεμβάσεις να αποκαλυφθούν από τα συντρίμια τυχόν αγνοούμενοι νεκροί. Στα Τέμπη, κύριε Σερέτη, από την πρώτη στιγμή, από τη 1 Μαρτίου, και ενώ υπήρχε εκεί εισαγγελέας και ανακριτική αρχή, οι οποίοι θα πρέπει και αυτοί να μας πούνε, δεν ήξεραν, δεν γνώριζαν, δεν άκουγαν τις δηλώσεις του Τριαντόπουλου, δεν βλέπαν τις φαγάνες που έφερνε ο Αγοραστός, δεν έβλεπε κανείς ούτε οι αστυνομικοί που ήταν εκεί, ούτε οι άνθρωποι της πυροσβεστικής ότι αλλοιώναν τον τόπο του εγκλήματος και βγάζανε με τις φαγάνες και αφαιρούσανε κυβικά χωμάτων, ωστά βρέθηκαν.

0: μέχρι και στη μάντρα του παντρεμένου και αλλίωναν αποδεικτικά στοιχεία έτσι ώστε να συγκαλυφθεί η αλήθεια και να δυσχερανθεί η δικαιοσύνη στο έργο της. Εμείς όμως είμαστε εδώ για να κάνουμε αυτά ακριβώς που δεν έκαναν οι τότε ανακριτικές αρχές, η πολιτική, η αστυνομία, η τροχέα, η πυροσβεστική. Τώρα λοιπόν τα κάνουμε εμείς από την αρχή και γι' αυτό βλέπετε ότι αποκαλύπτονται όλα αυτά που αποκαλύπτονται και θα συνεχίσουμε να κάνουμε καλά τη δουλειά μας.
1: Έχω ένα απόσπασμα από μια εκπομπή που εθελοντής που έχει βγει εδώ στον αέρα πήγε στο σημείο και μάζευε οστά, μάζευε αστράγαλους, τώρα μην τα περιγράφω, και τα βάζανε όλα λέει σε κάποιες σακούλες και τα μεταφέρανε σε ένα σημείο και από εκεί τα πηγαίνανε σε ένα νοσοκομείο. Δηλαδή μπορεί ο καθένας να πηγαίνει να μαζεύει, συγγνώμη τώρα μεσημεριάτικα που το θέλεις.
0: Από τις καταθέσεις των συγγενών μέχρι στιγμής έχει αποκαλυφθεί ότι κανένας σχεδόν από τους συγγενείς δεν ξέρει τι παρέλαβε. Παρέλαβαν σακούλες. Οι καταθέσεις των συγγενών, όποιος παρακολουθεί τη δίκη θα δει ότι οι καταθέσεις των συγγενών είναι συγκλονιστικές. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι παραλάβανε. Γι' αυτό και προσπαθούμε, γι' αυτό και προσπαθούσαμε τόσο πολύ και τελικά πήραμε τις άδειες για τις εκταφές. Γι' αυτό και προσπαθούμε να μεταφέρουμε στο εξωτερικό τις ορούς προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις που δεν έκαναν οι ιατροδικαστές. Γι' αυτό και ανασύρθηκε η δικογραφία κατά των ιατροδικαστών, γιατί κανένας, μα κανένας, δεν έκανε τη δουλειά του, κύριε Σερέτη. Ναι. Κανένας. Δεν... Από την πρώτη στιγμή. Ούτε καν τα στελέχη των ευρωπαϊκών θεσμών. Ακόμα και τα στελέχη των ευρωπαϊκών θεσμών που ξέρανε ότι λύγει το πιστοποιητικό της Hellenic Train ασφαλείας, το πιστοποιητικό ασφαλείας 15 Φεβρουαρίου του 2023 και δεν συμμορφωνόταν η Hellenic και ο ΣΕ σε όλες αυτές τις δικλείδες ασφαλείας που πρέπει να έχει ένα σιδηρόδρομο σε μια υποτιθέμενη ευρωπαϊκή χώρα πολιτισμένη. Ούτε αυτοί λοιπόν σταμάτησαν, προέβησαν στις απαραίτητες ενέργειες, ενώ μπορούσαν και είχαν την εποπτεία και τον έλεγχο να σταματήσουν τα δρομολόγια και δεν θα σκοτωνόταν τα παιδιά. Δεν θα σκοτωνόταν κανείς. Τα παιδιά θα ζούσαν σήμερα.
1: Πρέπει να το πω, δυστυχώς είναι η άποψή μου, δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, αλλά καταλαβαίνω το ότι αυτό το κάνανε κάποιοι εσκεμμένα και ο αγοραστός και οι υπόλοιποι, γιατί δέχτηκαν κάποιες εντολές όπως μας είπατε, αλλά κάτι θέλαν να αποκρύψουν. Εγώ αυτό πιστεύω. Μπορεί να με πούνε
0: εμένα
1: κάποιοι...
0: γιατί να με φέρετε.
1: Όχι, όχι, μπορεί να με πούνε κάποιοι συνωμοσιολόγο. Δεν μιλάω μόνο σε εσάς, κυρία Στέλλα. Ναι. Μιλάω γενικά και στους ακροατές.
0: Εγώ σίγουρα δεν έρχομαι σε δύσκολη θέση.
1: Όχι, όχι, εσείς το γνωρίζω.
0: Είμαστε εδώ για να αποκαλύψουμε την αλήθεια, όποια και αν είναι αυτή. Όποια και αν είναι αυτή.
1: Απευθύνομαι γενικά.
0: Και αν πάει.
1: Μιλάω στον πληθυντικό από ευγένεια, φυσικά. Αλλά όταν μιλάω στον πληθυντικό, μιλάω και προς τους ακροατές. Έτσι, να μην μπερδευτείτε. Δεν εννοούσα εσάς.
0: Όχι, το καταλαβαίνω.
1: Να
0: απλά
1: μην φέρω σε δύσκολη
0: κάτι.
1: Θέση όλους τους ακροατές. Με λίγα λόγια. Γιατί. Καλώς ή κακώς θεωρώ, κυρία Βαλάνη, ότι προσπαθούν κάτι να αποκρύψουν. Γιατί μέσα στη δικογραφία, όπως έχουμε ξαναπεί, δεν υπάρχει λέξη πυρόσφαιρα. Ποτέ δεν έχουν μάθει οι άνθρωποι γιατί απαθρακώθηκαν τα παιδιά τους και οι συγγενείς τους. Και εδώ πέρα νομίζω ότι πρέπει να εξετάσει επιτέλους η κυβέρνηση, πέρα από το πλημέλημα, και τι ήταν αυτά τα υλικά που μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχεία και για ποιο λόγο Τριαντόπουλος και οι υπόλοιποι μπάζωσαν και ξεμπάζωσαν. Και να μας πει και ένα συγγνώμη ο Φλωρίδης, ο οποίος μέσα στη Βουλή φώναζε ότι είναι για τα μπάζα όσοι μιλάνε για μπάζα.
0: Καλά τώρα, για να ζητήσει συγγνώμη κάποιος πρέπει να έχει συνείδηση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για να ζητήσει κάποιος συγγνώμη και μάλιστα εμπράκτος πρέπει να έχει συνείδηση. Εδώ ακόμα και σήμερα ο αγοραστός βγαίνει και λέει ότι είναι πολιτική η δίωξη και η δίκη. Αλλά ο ίδιος ο αγοραστός είπε ότι υπήρχαν ανακριτικές αρχές και αν ήθελαν θα μπορούσαν να σταματήσουν τις απευθείας αναθέσεις και τους γερανούς. Γιατί ο κύριος αγοραστός, αφού θεωρεί ότι δεν έχει καμία ευθύνη και δεν είναι ένοχος, δεν απευθύνεται με μηνύσεις και ποινικές διώξεις κατά των ανακριτικών αρχών? Πράγματι είχε ασκηθεί δίωξη από τις 2 Μαρτίου. Πού ήταν όλοι αυτοί οι εισαγγελείς και οι ανακριτές? Πού ήταν ο Μπακαΐνης? Πού ήταν η κυρία Σούλα? Πού ήταν όλοι αυτές οι δικαστικές αρχές που ήταν αρμόδιες για να περιφρουρήσουν τον τόπο του εγκλήματος? Και παρόλα αυτά μπαινοβγαίνανε εκεί μέσα η Άρτα και τα Γιάννενα, η κάθε εταιρεία φάντασμα που δεν είχε καν συσταθεί, έπαιρνε λεφτά για να μεταφέρει Γερμανούς και να μεταφέρει τα οστά νεκρών ανθρώπων αναμειγμένα με χώματα. Προφανώς νομίζω ότι είναι ηλίου φαϊνότερο ότι κάτι ήθελαν να συγκαλύψουν όλοι αυτοί οι οποίοι επιχειρούσαν στο πεδίο εκείνες τις πρώτες ώρες, τις πρώτες μέρες. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ακόμα ούτε καν τα βίντεο, οι φωτογραφίες από τις πρώτες ώρες δεν συμπεριλαμβάνονται στην δικογραφία, και ξέρετε πολύ καλά τι μάχη δώσαμε στη δίκη για τα βίντεο στο μονομελές μελλοντικείο Λάρισας, προκειμένου να αποκαλυφθούν έστω ένα μέρος από όλα αυτά τα οποία θέλουμε να έχει κατασχέσει ο Μπακαΐμης και δεν τα έχει κατασχέσει ποτέ. Και κατηγορούμαστε τώρα κιόλας γι' αυτό. Για κακούργημα κιόλας μάλιστα.
1: Κατηγορήστε για κακούργημα.
0: Καλέσει, ναι, μας έχουν καλέσει στα πλαίσια προκατακτικής να δώσουμε εξηγήσεις για κακούργημα.
1: Λοιπόν, για ποιο λόγο λοιπόν, όμως, να το καταλάβουμε λίγο, για ποιο λόγο σας καλούν?
0: Εγώ προσωπικά με καλούνε γιατί είχα λεκτική αντιπαράθεση με την προϊσταμένη του πρωτοδικείου Λάρισας και γιατί κάθισα σε ένα τραπέζι. Αυτό είναι το κακούργημα. Γιατί κύριε Σερέτη, εμείς όπως σας είπα και πριν, διενεργούμε την ανάκριση από την αρχή. Και με δικές μας επίμονες ερωτήσεις αναγκάστηκε η έδρα του Μονομελούς να κάνει δεκτά τα αιτήματά μας, να κατασχέσουν τα βίντεο και τα ντρόνς και τις φωτογραφίες των πραγματογνωμόνων του Βασιλάτου και του Μπατζόπουλου και από τα σπίτια τους και από την περιφέρεια Θεσσαλίας, από τους υπολογιστές τους που υπηρετούσαν σαν υπάλληλοι. Και όταν έγινε αυτό, ξαφνικά είχαμε λιποθυμικά επεισόδια και αναρωτικές άδειες της Προέδρου, και όταν πήγαμε να ζητήσουμε την άδεια από τα νομίμως κατασχεθέντα, από τους νομίμως κατασχεθέντες υλικούς φορείς να πάρουμε αντίγραφα, ήρθε η κυρία Χαρίση, μας έδωσε την άδεια, και μετά ήρθε η κυρία Μιλωνά, της είπε να την ανακαλέσει, και μετά η κυρία Χαρίση άλλαξε γνώμη και έτσι δεν πήραμε τα αντίγραφα από αυτά τα οποία με δικά μας αιτήματα κατασχέθηκαν και μείναν εκεί. Και τώρα καλούμαστε σε προκαταρκτική να δώσουμε εξηγήσεις για τα κακουργήματα αυτά. Ποια είναι τα κακουργήματα, τι κάνουμε τη δουλειά μας.
1: Δηλαδή,
0: ο Τριαντόπουλος και οι φίλοι του παραπέμπονται για πλημελήματα.
1: Αλήθεια, πιστεύετε ότι υπήρξε πολιτική παρέμβαση για να αρχίσουν λιποθυμίες και τα υπόλοιπα?
0: Κύριε Σερέτη, δεν έχει σημασία τι πιστεύω εγώ. Σημασία έχουν τα γεγονότα. Η πρόεδρος του Μονομελούς Μελλοντικείου Λάρισας λιποθύμησε κατά την ημέρα που έκανε επίσκεψη στο δικαστικό μέγαρο Λάρισας ο κύριος Σεβαστίδης. Από εκεί και πέρα, ο πρόεδρος, για να ξέρει και το ακροατήριο τι λέμε, ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Από εκεί και πέρα, ο καθένας μπορεί να βγάλει ό,τι συμπέρασμα θέλει.
1: Ένα λεπτό, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πήγε δηλαδή ο πρόεδρος, για να το ξανακούσουν οι ακροατές, εγώ το θυμάμαι. Πήγε ο πρόεδρος, ο Σεβαστίδης, επισκέφτηκε εκεί πέρα και μετά άρχισαν οι λιποθυμίες.
0: Βεβαίως, και εκείνη τη μέρα λιποθύμησε η πρόεδρος. Έδρας,
1: ναι. Ο κύριος Σεβαστίδης ανανέωσε, θα συνεχίσει να είναι πρόεδρος, έτσι, νομίζω ξανά ο ίδιος.
0: Από ό,τι ξέρω, ναι. Ξαναεκλέφθηκε, ναι.
1: Αλήθεια, θέλω να συζητήσουμε και κάτι ακόμα, το οποίο απασχολεί προσωπικά εμένα, θεωρώ και πολλούς ακροατές που ακούνε αυτή την εκπομπή. Για ποιο λόγο, κυρία Βαλάνη, δεν πηγαίνουν οι κατηγορούμενοι στη δίκη? Και μας το είπαν και αρκετοί συγγενείς με τους οποίους συζητάω συχνά πυκνά.
0: Δύο έρχονται συνήθως. Ο πατέρας και ο κουζής. Όλοι οι άλλοι είναι απόντες. Δικονομικά προφανώς και έχουν αυτό το δικαίωμα. Ηθικά όμως και πραγματικά, εάν πραγματικά θεωρούν όλοι αυτοί οι κατηγορούμενοι ότι είναι αθώοι, γιατί απλά ήταν για λίγες ημέρες ή για λίγους μήνες σε κάποιες θέσεις όσον αφορά τις υπογραφές της παράτασης των συμβάσεων 7-17 κτλ. Αφού θεωρούν ότι είναι αθώοι, γιατί δεν έρχονται εκεί να αντιμετωπίσουν τους γονείς και να τους πούνε, ρε παιδιά, είμαστε αθώοι. Λυπούμαστε για την απώλειά σας, αλλά είμαστε αθώοι. Κανείς δεν έρχεται, κύριε Σερέτη, στο δικαστήριο. Οι θέσεις των κατηγορουμένων είναι άδειες. Άδειες. Κανείς δεν έρχεται. Και σε λίγο θα κατηγορήσουν τους συγγενείς που βάλουν τα παιδιά τους στα τρένα, αντί να κατηγορήσουν αυτούς οι οποίοι ήξεραν, γνώριζαν, κύριε Σερέτη, από την αρχή, από το 2013-2014, γνώριζαν και δεν έκαναν τίποτα μέχρι και το Φεβρουάριο, μέχρι και 13 μέρες πριν το έγκλημα. Γνώριζαν όλοι τις ελλείψεις ασφάλειας που υπήρχαν, τις ελλείψεις των υποδομών και δεν έκαναν τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, και αφού επισυνέβη η σύγκρουση και η απανθράκωση, φρόντισαν να καλύψουν τα πάντα, γιατί πίστεψαν ότι έτσι δεν θα κατηγορηθούν και δεν θα παραπεμφθούν. Ναι, αλλά δυστυχώς υπάρχουμε και εμείς. Υπάρχουν οι συγγενείς, υπάρχουν οι γονείς αυτών των παιδιών, οι οποίοι δεν θα σταματήσουν φυσικά να παλεύουν για να αποκαλυφθεί η αλήθεια, και εμείς θα είμαστε δίπλα τους πάντα.
1: Ξέρετε, κάποιοι παρουσιάζονται πολλές φορές σαν Ορθόδοξοι και πηγαίνουν και στην εκκλησία και πηγαίνουν και σε εκδηλώσεις, αλλά είναι αμετανόητοι. Γιατί είδα χθες, κυρία Βαλάνη, τον αγοραστό να λέει ότι δεν υπάρχει μπάζωμα στα Τέμπη. Χθες, Και ότι αν γύριζε το χρόνο πίσω θα έκανε πάλι τα ίδια. Αυτό δήλωσε ο αγοράστος. Είναι αμετανόητος ο άνθρωπος.
0: Δεν είναι, κοιτάξτε, ακούστε λίγο. Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι, σας το είπα και πριν, είναι, δεν είναι αμετανόητοι. Είναι ασυνείδητοι. Είναι ασυνείδητοι. Δεν καταλαβαίνουν τις πράξεις ή δεν θέλουν να καταλάβουν τις πράξεις και τις παραλήψεις τις οποίες προέβησαν, οι οποίες είναι εγκληματικές. Τώρα που ο κύριος αγοραστός θα κάτσει στο σκαμνί, ίσως του δοθεί μια ευκαιρία να το καταλάβει επιτέλους αυτό το πράγμα. Ότι προέβησαν σε εγκλήματα. Σε εγκλήματα και ξαναλέω, επειδή στην πλειοψηφία τους τα θύματα, γιατί εντάξει δεν είναι μόνο τα θύματα, είναι και οι τραυματίες. Σήμερα κατέθετο, χθες ή σήμερα κατέθετο ο πατέρας του Γεράσιμου. Ο Γεράσιμος είναι ακόμα σε κόμμα. Ο πατέρας του είπε ότι έχει συνείδηση, ότι αντιλαμβάνεται, ότι έχει αντίληψη και γι' αυτό θα παλέψει μέχρι τέλους και για να μην ξανασυμβεί. Είναι συγκλονιστικές οι καταθέσεις των συγγενών. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν συνείδηση, είναι εγκληματίες, είναι δολοφόνοι. Αυτό είναι το point. Και τα περισσότερα παιδιά τα οποία φύγανε ήταν 18, 19, 20 χρονών. Πάνω στη νιώτη τους κόψανε τα όνειρα, τους κόψανε τα πόδια χωρίς κανένα λόγο και αιτία, χωρίς κανένα δικό τους πτέσμα. Και τα τρένα έχουν τόση μεγάλη εγκληματική ασυνειδησία που τα τρένα συνεχίζουν να κυκλοφορούν ακόμα και σήμερα, κύριε Ζερέτη, χωρίς και προσπαθούν να μας πείσουν ότι μπήκαν τα συστήματα. Φυσικά δεν έχουν μπει ούτε τα συστήματα, ούτε τα ETCS, ούτε το GSMR και δεν πρόκειται να κουμπώσουν ποτέ. Γιατί ένα τρένο για να λειτουργήσει πρέπει να υπάρχει διαλειτουργικότητα. Δηλαδή, παίρνω εγώ το αυτοκίνητο και είναι εγκεκριμένο το τιμόνι ότι είναι ασφαλές. Έχει δώσει κανείς την έγκριση, έχει αξιολογήσει κανείς την ασφάλεια του συνολικού αυτοκινήτου όταν κουμπώσει το τιμόνι επάνω. Αυτό στα τρένα δεν έγινε ποτέ, ούτε σήμερα που μιλάμε.
1: Είδα την κυρία Ντόλκα, η οποία ξέσπασε για την κόρη της και στο τέλος ανέφερε το ότι κάποιοι λέγανε να μαζέψουν τα κρέατα.
0: Έτσι ήταν.
1: Και είναι πραγματικά σοκαριστικό το ότι κάποιοι μιλάνε με αυτές τις εκφράσεις για ανθρώπους.
0: Έτσι τους βλέπουνε, σαν κρέατα. Έτσι τους βλέπουνε. Και λίγα είπε η κυρία Ντόλκα. Και λίγα είπε σε σχέση με αυτά που έχουν μέχρι τώρα αποκαλυφθεί και αυτά που θα αποκαλυφθούν. Θα έπρεπε να ξεσηκωθεί όλη η Ελλάδα. Και λίγα είπε. Γιατί δεν είναι μόνο αυτά που κάνανε, είναι και ο τρόπος που θα αντιμετωπίζουν. Έτσι θα αντιμετωπίζουν. Σαν κρέατα.
1: Για ποιο λόγο όμως να μην ασχολείται η Ελλάδα και να μην βλέπει η Ελλάδα το τι καταθέτουν οι συγγενείς μέσα σε αυτή την αίθουσα. Θεωρώ ότι είναι συγκλονιστικό. Φυσικά αν κάποιος συγγενής δεν ήθελε, θα μπορούσε να έχει αυτή την επιλογή. Άλλοι δεν θέλουν όμως. Να μάθουμε κι εμείς τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί ζήσανε κάτι τρομακτικά άδικο.
0: Ζούνε ακόμα,
1: είναι τρομακτικά ακόμα, άδικο, αλλά γιατί δεν είναι πρώτο θέμα στα δελτία ειδήσεων, κυρία Βαλάνη, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Νομίζω ότι αυτή η ερώτηση είναι ρητορική, κύριε Σερέτη. Είναι εύλογη η απάντηση, γιατί προφανώς και δεν θέλουν κανείς να μάθει τι κάνανε, αλλά θα το μάθει. Και εμείς παλεύουμε και σας ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη και εσάς και κάποιους άλλους, λίγοι είστε, δεν είστε πολλοί, που μας στηρίζετε και πραγματικά προβάλλετε το θέμα, γιατί αυτό το θέμα δεν αφορά μόνο τους συγγενείς. Σε αυτό το τρένο μπορούσε να είναι το παιδί ολονών, μπορούσαμε να είμαστε εμείς οι ίδιοι. Και αύριο, μεθαύριο, μπορεί να είναι κάποιος άλλος, μπορεί να ξαναγίνει σήμερα που μιλάμε, το έχω πει πολλές φορές, μπορεί να ξαναγίνει και σήμερα που μιλάμε. Γιατί ο ΟΣΕ έβγαλε άμεσα σύσταση για μείωση της ταχύτητας τρεις μέρες μετά τη σύγκρουση. Γιατί? Γιατί δεν το έκανε πριν? Γιατί δεν πάψαν τα δρομολόγια? Γιατί δεν χρησιμοποίησαν όλα μεταφορικά μέσα μέχρι να μπουν τα συστήματα? Γιατί πέρανε συνέχεια λεφτά οι εθνικοί μας εργολάβοι, που και αυτοί βέβαια θα έρθουν να καθίσουν στο σκαμνί? Τους περιμένουμε. Περιμένουμε την επικύρωση του Ευρωπαϊκού Κατηγορητηρίου. Και αυτοί θα έρθουν να καθίσουν στο σκαμνί. Γιατί λοιπόν όλοι αυτοί, ενώ ξέρανε πάρα πολύ καλά τι θα συμβεί, δεν προέβαιναν σε αυτά που έπρεπε να κάνουν για να μην γίνει αυτό το έγκλημα? Ήθελαν. Το ήξεραν και αποδέχονταν το ενδεχόμενο να συμβεί. Δεν τους ένοιαζε, γιατί για αυτούς είναι κρέατα. Αυτό που είπε η κυρία Ντόλκα, είναι κρέατα, δεν είναι άνθρωποι.
1: Πρέπει να επικεντρωθούμε λίγο και στο θέμα, στο θέμα που λέει ότι δεν μπορεί ένας άνθρωπος να πηγαίνει σε έναν εισαγγελέα, σε έναν δικαστή και να λέει θέλω να καταθέσω και να μην τον δέχονται. Και πραγματικά είναι για μένα κάτι σαν παράπονο, να το εκφράσω σαν παράπονο, το ότι πήγαιναν άνθρωποι στον Μπακαΐμι και λέγανε θέλουμε να καταθέσουμε αυτά που ζήσαμε, είμαστε αυτόπτες μάρτυρες, και δεν τους δεχότανε. Είναι αυτό νόμιμο, κυρία Βαλάνη?
0: Φυσικά και όχι, αλλά όπως μας έχουν απορρίψει με διατάξεις διάφορες μηνύσεις κατά του Μπακαϊμή, η αιτιολογία είναι κοινή σε όλες, ότι είναι στην κρίση του ειδικού εφέτη ανακριτή. Και αυτό αξιολόγησε, αυτό έκανε. Και το ίδιο είπαν και για την καταστροφή του βιολογικού υλικού, κύριε Σερέτη. Ότι έτσι έκρινε ο Μπακαϊμής, έτσι έκανε, που σε 40 μέρες κατέστρεψε το βιολογικό υλικό και δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να έχουν βιολογικό υλικό για να μπορέσουν να γίνει είτε ταυτοποίηση είτε εξετάσεις. Το θέμα είναι ότι εδώ μιλάμε ότι έρχονται συγγενείς και καταθέτουν ότι ο Μπακαϊνής ακόμα και σε αιτήματά τους για κατάσχεση τους ζητούσε να τηρήσουν χεμήθεια. Από ποιους? Από τους συγγενείς, από τους που χάσαν τους ανθρώπους τους. Δηλαδή οι ανακριτικές πράξεις να ζητηθεί από τους εμπλεκόμενους συγγενείς να είναι μυστικές. Πού το έχετε ξανακούσει εσείς αυτό?
1: Πουθενά. Πουθενά. Λοιπόν, για ποιο λόγο? Αυτά... για ποιο λόγο να είναι μυστικές?
0: Γιατί δεν ήθελε να κοινοποιηθεί το αποτέλεσμα, κύριε Θερέτη. Εδώ σας λέω ότι ο Μπακαϊμής δεν είχε μέσα στη δικογραφία τα στοιχειώδη. Εδώ είχε αρχιοθετηθεί η δικογραφία, αρχικά είχε αρχιοθετηθεί η δικογραφία κατά των ιατροδικαστών και ανασύρθηκε εκ των υστέρων. Εδώ δεν τηρήθηκαν ούτε καν τα πρωτόκολλα. Και αν ο Τριαντόπουλος έκανε αυτά που έκανε και έφερε τους γερανούς από την πλευρά του Μπρατάκου. Οι ιατροδικαστές ποιες εντολές ακολουθούσαν και δεν ακολουθούσαν τα πρωτόκολλα και δεν προέβησαν στις εξετάσεις που έπρεπε να προβούνε για να δούμε τελικά ποια ήταν τα αίτια τα πραγματικά του θανάτου και της απανθράκωσης. Εκεί ποιος έδινε εντολή, θα μας το πούνε οι ιατροδικαστές, γιατί τρέχει και αυτή η δικογραφία. Κοιτάξτε λίγο, όσες δικογραφίες και να σχηματιστούν, όσες δίκες και να γίνουν, είτε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, είτε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είτε από τα δικαστήρια τα εθνικά, εμείς θα είμαστε εκεί. Και δεν υπάρχει περίπτωση μέχρι τέλους να φύγουμε από εκεί και να μην δικαιωθούν αυτές οι αθώες ψυχούλες.
1: Και εμείς θα είμαστε δίπλα σας, εννοείται. Απλά θέλω να σας κάνω μια ερώτηση ακόμα. Διότι πρέπει να ανανεώσουμε λίγο, να φρεσκάρουμε λίγο στη μνήμη των ακροατών αυτό που έγινε με τα δικαστήρια. Απ' τη μία έχουμε τη δίκη για τη σύμβαση 717. Άμα κάνω λάθος, με διορθώσετε, κυρία Βαλάνη, έτσι.
0: Ναι, απ' την άλλη, η σύμβαση 717 είχε αναβληθεί μέχρι να καταδικαστούν οι εθνικοί μας εργολάβοι. Και ο ένας πέθανε και ο άλλος ακόμα ζει, ο ελεγκτής.
1: Ωραία. Απ' την άλλη, έχουμε μία δίκη για τους συγγενείς. Αυτή η δίκη, για ποιο λόγο συμβαίνει αυτή η δίκη? Για τους κατηγορούμενους, βασικά. Τρεις δεν είναι οι δίκες ή πέντε? Πέντε δεν είναι οι δίκες, κυρία Βαλάνη?
0: Πολλές είναι. Έχουμε τα ηχητικά, τα οποία ξεκινάνε τώρα πάλι τον Νοέμβριο. Έχουμε τα βίντεο που πάλι ξεκινάνε μετά από τη διακοπή που δήλωσε αποχή η Πρόεδρος, πάλι ξεκινάνε 6 Νοεμβρίου. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Κατηγορητήριο που περιμένουμε να έρθει να επικυρωθεί από το Λουξεμβούργο για τους εθνικούς μας εργολάβους κυρίως και για άλλους κατηγορουμένους. Από τους οποίους βέβαια κάποιοι κάνουν ακόμα business και κυκλοφορούν ελεύθεροι και φτιάχνουν τράπεζες. Έχουμε την κύρια δίκη των Τεμπών, που είμαστε εκεί και είμαστε κάθε μέρα 3 φορές την εβδομάδα συνεχόμενα για τη διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών και άκουσον για τους υπεύθυνους της Ελένη και η ανθρωποκτονία από αμέλεια, λες και ήταν τροχαίο. Προς το παρόν αυτές τις δίκες έχουμε και φυσικά περιμένουμε τώρα και το ειδικό δικαστήριο του Τριαντόπουλου, το ειδικό δικαστήριο του Καραμαλή, να δούμε τι θα γίνει με τη δικογραφία κατά των ιατροδικαστών και άλλα πολλά. Έπεται συνέχεια.
1: Τις χωρίσανε τις δίκες για να μην μπορούν να...
0: Ναι, αλλά μπορούμε.
1: Μπορείτε.
0: Ναι, αλλά μπορούμε. Όλοι μας. Έχουμε δίπλα μας τους γονείς που έχουν τέτοια ψυχική δύναμη και μας δίνουν και εμάς τόσο μεγάλο θάρρος και εγώ υποκλίνομαι, το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές, δεν ξέρω τι θα έκανα στη θέση τους, είμαι γονιός, υποκλίνομαι μπροστά στην ψυχραιμία και την ψυχική δύναμη και τη θέληση και το θάρρος αυτών των ανθρώπων. Υποκλίνομαι.
1: Για τις απόπειρες δωροδοκίας που έχουν καταγγείλει συχνά πυκνά κάποιοι συγγενείς από συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία έχουν σχέση με την κυβέρνηση, έχουν ακουστεί και κάποια ονόματα όπως το όνομα Σταμάτης. Υπάρχει κάποιος που ελέγχει το τι ακριβώς προσπαθούσαν να κάνουν?
0: Όχι. Εγώ προσωπικά τουλάχιστον δεν ξέρω κάποιο συγγενή που να έχει καταγγείλει κάτι τέτοιο και να έχει προχωρήσει σε κάποια μήνυση, σε κάποια ποινική ενέργεια εναντίον οποιοδήποτε τέτοιου στελέχους. Δεν το γνωρίζω.
1: Ο κύριος Ασλανίδης συγκεκριμένα, που είναι πλέον και πρόεδρος στο σύλλογο αυτών των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών, είχε κάνει αυτή τη δήλωση εδώ στο Focus FM 103,6, αν θυμάμαι καλά. Μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά το θυμάμαι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι το ότι βλέπουμε ότι υπάρχει μια διαπλοκή. Και βλέπουμε το ότι εδώ πέρα.
0: Η διαπλοκή είναι σίγουρη και η διαφθορά. Αυτό είναι δεδομένο. Νομίζω ότι είναι οφθαλμοφανές πλέον. Σε
1: βέβαια. Υπήρχαν όμως και κάποια χημικά στοιχεία. Διότι υπάρχουν κάποιες καταγγελίες και από πυροσβέστες με χημικά εγκάβματα και από συγγενείς που εδώ στον αέρα. Εγώ έχω τα ηχητικά να σας τα δώσω. Αν θέλετε να τα ακούσετε, κυρία Βαλάνιο, όπου λένε ότι παρέλαβαν σακούλες με τα πράγματα των παιδιών τους και μέσα μύριζε ένα
0: απειρή. Έτσι είναι, τα λένε. Μα τα καταθέτουν και ενώπιον δικαστηρίου.
1: Τώρα και τι λέει ο εισαγγελέας δηλαδή για αυτό εδώ πέρα το παράδειγμα.
0: Δεν υπάρχει. Εγώ σας λέω και νομίζω ότι συμφωνούν μαζί μου και πάρα πολύ σίγουροι από την υποστήριξη κατηγορίας, ότι μέχρι να τελειώσει αυτή η δίκη δεν υπάρχει περίπτωση να μην διευρυνθεί το κατηγορητήριο ως προς τις κατηγορίες, να μην αποδοθούν κατηγορίες σε συγκεκριμένα πρόσωπα και για την πυρόσφαιρα και για τη διατάραξη ασφάλειας κοινωνιών και ενδεχόμενο δόλο στους υπεύθυνους της Hellenic Train. Αυτό σας το υπόσχομαι.
1: Δεν μπορώ να πιστέψω το ότι θα έρθει αλήθεια στην επιφάνεια για την εμπορική αμαξοστοιχεία και για το παράνομο φορτίο, γιατί έχουμε δεχθεί και πάρα πολύ bullying. Bullying θα το ονομάσω.
0: Καλά, bullying δέχτηκαν και οι συγγενείς από το Φλωρίδη που τους έλεγαν να πήραν για τα μπάζα και πράγματι έχουμε ανοίξει ειδικό δικαστήριο.
1: Στο σημείο που μπαζώσανε, θα πάει κανένας να κάνει έρευνα μετά από αυτό το ειδικό δικαστήριο.
0: Έχουν φυσικά.
1: Να σπάσουν τα τσιμέντα, να δούμε τι έχει από κάτω το χώμα.
0: Κοιτάξτε, φυσικά και θα γίνουν όλα τα αιτήματα που πρέπει να γίνουν όπως γίνονται ήδη. Εμείς αυτή τη στιγμή συνέχεια υποβάλλουμε αιτήματα που είχαν υποβάλει οι συγγενείς και στην ανάκριση και είχαν απορριφθεί. Ειδικά για τον κύριο Ασλανίδη που είπατε προηγουμένως, ο κύριος Ασλανίδης έχει κάνει πάνω από 10 αιτήματα τα οποία είχαν απορριφθεί και τελικά ευτυχώς καταφέραμε να γίνουν δεκτές οι άδειες των εκταφών. Δηλαδή πιέζουμε συνέχεια και σβρώχνουμε προς αυτή την κατεύθυνση ώστε να πάμε με τη σωστή φορά του τρένου και όχι με το τρένο που πήγαν αυτά τα παιδιά και σκοτώθηκαν.
1: Τι περιμένουν δηλαδή από τις εκταφές, να βρούνε μέσα σε αυτά τα οστά ή ό,τι υπάρχει μέσα στο...
0: Ναι, βεβαίως κύριε Σερέτη.
1: Αυτό το παράνομο συστατικό,
0: κοιτάξτε,
1: χημικό
0: κύριε
1: στοιχείο.
0: Κύριε Σερέτη, θα πρέπει να γίνουν οι ιστολογικές και οι υπόλοιπες εξετάσεις που γνώριζαν οι ιατροδικαστές ότι έπρεπε να γίνουν και δεν κάνανε. Δεν μπορούν να γίνουν από εργαστήρια της Ελλάδας. Έχουμε απαντήσει από όλους τους αρμόδιους φορείς, από το Αριστοτέλειο και από άλλους φορείς, ότι δεν υπάρχουν οι υποδομές και η τεχνογνωσία για να γίνουν αυτές οι εξετάσεις. Όμως καταφέραμε και πήραμε άδεια για να μεταφέρουμε να γίνουν αυτές οι εξετάσεις από φορείς του εξωτερικού και ήδη αναμένουμε σχετικές απαντήσεις και διατάξεις προκειμένου να γίνουν αυτές οι εξετάσεις στα οστά μετά από τις εκταφές και εκεί θα δούμε τι ακριβώς συνέβη. Αν αυτά τα παιδιά πώς κάηκαν, ποια ήταν τα συστατικά, για ποιο λόγο κάηκαν και αν τελικά σκοτώθηκαν ακαριαία από τη σύγκρουση ή αν απαθρακώθηκαν πριν και μετά σκοτώθηκαν ή μετά. Αυτά όλα λοιπόν θα τα δούμε μέσα από τις εξετάσεις αυτές οι οποίες θα γίνουν μετά την άδεια των εκταφών που καταφέραμε να πάρουμε μετά από 3,5 χρόνια.
1: Ξέρετε μήπως στην έδρα ποιοι θα βρισκόνται και θέλουμε να μας πείτε λίγο και τι ποινή φυλάκισης προβλέπει ο ποινικός κώδικας για πλημελήματα, 5 χρόνια?
0: Ναι, για πλημελήματα αυτή είναι η ποινή φυλάκισης.
1: Το ανώτατο είναι 5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτή τη στιγμή, αυτή είναι η είδηση της ημέρας κύριε Βαλάνη, αυτή τη στιγμή ο Τριαντόπουλος ο αγοραστός με όλα αυτά που έχουν κάνει στα Τέμπη πάνε για maximum 5 χρόνια φυλάκιση και εσείς που αγωνίζεστε μαζί με τους συγγενείς και πάτε κόντρα για να μάθουμε την αλήθεια, πάτε για κακούργημα που εκεί πόσα χρόνια είναι?
0: Καλού. Καλά, εκεί είναι μέχρι και ισόβια, είναι και κάθε 60 ετών.
1: Αυτό έλειπε να ζήσουμε τώρα. Αυτό έλειπε να
0: καλά, ζήσουμε. Εντάξει, το ζήσαμε και αυτό. Κοιτάξτε, όλα θα τα ζήσουμε σε αυτή την ιστορία. Ο κύριος Τριαντόπουλος είπε ότι βέβαια ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφιος. Χάσει Βενετιά Βελόνη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τι θα γίνει και στο ειδικό δικαστήριο. Θα δούμε ποιοι μάρτυρες θα είναι, όπως και σε όλα τα δικαστήρια. Το λέω από την αρχή. Εμείς θα είμαστε εκεί προκειμένου να βγάζουμε και άλλα στοιχεία, να αποκαλύπτουμε την αλήθεια και να ασκούνται και άλλες διώξεις. Αυτή είναι η δουλειά μας, αυτή είναι η στρατηγική μας και αυτό είναι το καθήκον μας προς την κοινωνία και προς αυτούς τους ανθρώπους που χάσαν τα παιδιά τους.
1: Η συμπεριφορά γενικά και του κόσμου και της κοινωνίας, κυρία Βαλάνη, γιατί μιλάμε με πολύ κόσμο και γενικά και πηγαίνω και στις διαμαρτυρίες, στις διαδηλώσεις, βλέπω ότι έχει αλλάξει. Πολλοί έχουν απογοητευτεί, πολλοί λένε ότι ξέρετε κάτι, και οι συγγενείς δεν φέρθηκαν με σωστό τρόπο μεταξύ τους, υπήρχαν αυτά εδώ πέρα τα πέρα δόθε, άλλοι πολιτεύτηκαν, άλλοι κάναν καριέρα, άλλοι αποδέχθηκαν να διαγραφούν χρέη, άλλοι πήραν μισθό και θεωρώ ότι ο κόσμος πλέον έχει αντιδράσει και έχει που... πέσει στην παγίδα του συστήματος το να ακριβώς υποβαθμίζει το τι ακριβώς έχει συμβεί. Δηλαδή, έτσι, είναι ακριβώς τρομακτικό
0: αυτό
1: το πώς το σύστημα
0: δεν αλλάζει.
1: Το έχει
0: αυτό
1: περάσει
0: που
1: το μήνυμα.
0: Συνέβη δεν αλλάζει, ακόμα και αν κάποιοι συγγενείς διάλεξαν κάποιες διαφορετικές κατευθύνσεις για να υπηρετήσουν από εκεί, είτε με κόμματα, είτε με δημιουργία κομμάτων κτλ., είτε με διαφορετικές πολιτικές βλέψεις. Το τι συνέβη δεν αλλάζει. Και εμείς συναισθανόμαστε πάρα πολύ έντονα την υποχρέωσή μας απέναντι, σας λέω, στους ανθρώπους που χάθηκαν. Από εκεί και πέρα, φυσικά, ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει και εμείς έχουμε την υποχρέωση να βρούμε την αλήθεια.
1: Τα υπουργεία δεν φταίνε σε κάτι, ο πρωθυπουργός δεν φταίει σε κάτι. Δηλαδή,
0: αυτό
1: δεν μπορώ το καταλάβω.
0: Σας είπα.
1: Ναι, βέβαια, σας πέρα το Τριαντόπουλο όμως, από ό,τι βλέπω τώρα εδώ πέρα, τον αγοραστό, που είναι και αυτοί, εννοείται και αυτοί θα πάνε στο ειδικό δικαστήριο. Για εμένα πρέπει να πάνε και άνθρωποι της κυβέρνησης, οι οποίοι βγαίναν την επόμενη μέρα και μετά από δύο μέρες και λέγανε ότι δεν υπήρχε παράνομο φορτίο, ότι όλοι είναι ψεκασμένοι, ότι λέγανε ότι δεν υπήρχε μπάζωμα, δεν υπάρχει συγκάλυψη, δεν έγινε και τίποτα, μωρέ, έτσι το παρουσιάσανε σχεδόν.
0: Ούτε καν παραιτείται ο κύριος Φλωρίδης. Ετοιμάζεται να κατέβει υποψήφιος. Σας λέω και πάλι. Ούτε καν παραιτείται. Και ξαναλέω, αυτός ο συντονισμός δεν έγινε μόνο από ένα Υπουργείο. Έγινε από πολλά. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Υπουργείο Υποδομών. Όλα αυτά θα πρέπει να έρθουν να μας πούνε ποιος τους συντόνισε. Και όλα αυτά τα Υπουργεία ποιος τα συντόνιζε. Ο κύριος Τριαντόπουλος στην απολογία του το λέει ξεκάθαρα. Με εντολή του Πρωθυπουργικού Γραφείου, του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό τότε, κυρίου Μπρατάκου. Και έκανε ο Τριαντόπουλος έτοιμα να έρθει ο κύριος Μπρατάκος. Θα τον φέρει στο ειδικό δικαστήριο. Θα έρθει ο Μπρατάκος. Πού είναι, ψάχνουμε να δούμε πού είναι ο Μπρατάκος.
1: Και αυτή, και αυτή τη σύμβαση σε 7-17, κύριε Βαλάνη. Υπάρχουν συγκεκριμένοι υπουργοί που βάλανε υπογραφή για τη σύμβαση 7-17. Αυτοί
0: φυσικά,
1: οι άνθρωποι δεν πρέπει να έρθουν.
0: Είναι, φυσικά, φυσικά υπάρχουν συγκεκριμένοι υπουργοί, όπως υπάρχουν και συγκεκριμένοι γενικοί γραμματείς. Κύριε Σερέτη, που ούτε αυτή τη στιγμή είναι ακόμα κατηγορούμενη. Αλλά γι' αυτό σας λέω, έπεται συνέχεια.
1: Ναι, έπεται συνέχεια, αλλά πρέπει να δούμε και ποιος ήταν πρόεδρος, ποιος ήταν υπεύθυνος, ποιοι δεν ρύθμισαν σωστά τις δικλείδες ασφαλείας. Είναι πολλά άτομα.
0: Εδώ πάρα πρέπει... πολλά.
1: Βλέπουμε...
0: Εδώ φτάνουμε, σας λέω, στα θεσμικά όργανα και στα στελέχη, σε αυτούς που στελέχωναν τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν άνθρωποι που ήταν στελέχοι ευρωπαϊκών οργάνων θεσμικών και υπέγραψαν το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ χωρίς να αναφέρουν τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς που υποτίθεται ότι υπηρετούν. Γι' αυτό σας λέω, έπεται συνέχεια. Θα φτάσουμε όσο ψηλά χρειάζεται για να αποκαλυφθεί η αλήθεια.
1: Πόσο ψηλά δηλαδή, εδώ πέρα βλέπουμε κάποιους ανθρώπους να έχουν πληρώσει εγγυήσεις για να μην πάνε σε κάποιο δικαστήριο. Δηλαδή όποιος έχει λεφτά αθώνεται στην Ελλάδα, κυρία Βαλάνη.
0: Δεν αθώνεται. Ξέρετε πολύ καλά ότι μπορεί να είναι έξω αυτή τη στιγμή, όπως είπα και πριν, και να κάνουν business, να συνεχίζουν να κάνουν business. Αλλά έρχεται και η σειρά τους. Η αλήθεια δεν κρύβεται. Απλά θα πρέπει κάποιοι άνθρωποι, και ευτυχώς, και να σας πω κάτι, ευτυχώς που οι συγγενείς αντιμετωπίζουν με τόσο μεγάλο ψυχικό σθένος και θάρρος και ψυχραιμία και μπορούμε μαζί με αυτούς και εμείς να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Το ξαναλέω και θα το ξαναλέω συνέχεια. Έρχεται και το Ευρωπαϊκό Κατηγορητήριο, έρχεται και το Ειδικό Δικαστήριο και από εκεί θα αποκαλυφθούν και άλλα για να μας πάνε ακόμα πιο ψηλά. Θα δείτε πάρα πολλά σε αυτή τη δίκη. Υπάρχουν έγγραφα και επιστολές τα οποία δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμα μέχρι και σήμερα. Θα δείτε μηνύματα και συνομιλίες που πραγματικά δεν θα πιστεύει ο κόσμος στα μάτια του τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτή η δίκη αφορά πρωτίστως φυσικά τους συγγενείς των θυμάτων και τους ανθρώπους που έφυγαν και, είναι και αυτούς που ταλαιπωριούνται ακόμα και σήμερα, είτε με σωματικά είτε με ψυχολογικά τραύματα, αλλά αφορά και όλη την κοινωνία. Γιατί είναι το ξεκαθάρισμα των θεσμών και των υποδομών ενός κράτους το οποίο σίγουρα δεν μπορεί να ονομαστεί αυτή τη στιγμή κράτος δικαίου.
1: Και γιατί δεν ανοίγουν τις τηλεφωνικές συνομιλίες?
0: Μα σας λέω, έγιναν αιτήματα και τώρα ενώ έπρεπε...
1: Συγγνώμη κυρία Βαλάνη που σας διακόπτω. Συγγνώμη κυρία Βαλάνη, συγγνώμη που σας διακόπτω. Δηλαδή πρέπει να κάνετε εσείς έτοιμα για να ανοίξουν τηλεφωνικές συνομιλίες. Οι αρχές από μόνες τους δεν ανοίγουν τηλεφωνικές συνομιλίες, να κάνουν μια έρευνα.
0: Δεν το κάνανε.
1: Αυτό από μόνο του δείχνει το ότι οι αρχές δεν θέλουν.
0: Πέθανε ο Μαζωνάκης, αγαπημένος, αλλά έγινε άρση τηλεφωνικού απορρίτου όλων των συνομιλιών. Και πριν και μετά. Στα Τέμπη δεν έγινε τίποτα. Τα κάνουμε όλα από την αρχή εμείς, τώρα.
1: Αυτό και από μόνο του αποδεικνύει το ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να κυνηγήσει το θέμα.
0: Ακριβώς.
1: Εδώ μου βάλανε να κυνηγήσει την υπόθεση αυτός που έβαζε υπογραφές.
0: Θέλει να κυνηγήσει το θέμα, θέλει να συγκαλύψει κάτι. Όλα θα αποκαλυφθούν και όλα θα αποδείξουν.
1: Ναι, δεν εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη. Να το ξέρετε, εσείς είστε δικηγόρος, καταλαβαίνω ότι είναι η δουλειά
0: σας. Εγώ θα σας πω κάτι.
1: Εγώ είμαι λίγο.
0: Εγώ αυτή τη στιγμή.
1: Γιατί όχι, και για το σκάνδαλο των υποκλοπών, αυτό που ανέφερα για τις υπογραφές, εδώ στο σκάνδαλο των υποκλοπών.
0: Δίκιο έχετε.
1: Βάλανε άνθρωπο που έβαζε τις υπογραφές να ελέγξει την υπόθεση. Καλά, πλάκα κάνουμε τώρα. Ποια ελληνική δικαιοσύνη λοιπόν, δηλαδή θα το κάνει αυτό.
0: Έχετε δίκιο να μην εμπιστεύεστε την ελληνική δικαιοσύνη. Εγώ, δικηγόρος 30 χρόνια, καλούμε αυτή τη στιγμή να δώσω εξηγήσει για κακούργημα. Στα πλαίσια το κατακτή και κακούργημα. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Εγώ όμως συνεχίζω να υπηρετώ την δικαιοσύνη, γιατί από την άλλη πλευρά υπάρχουν δικαστές, όπως ο εισαγγελέας του Αρίου Πάγου, υπάρχουν και άλλοι δικαστές που έχουν συνείδηση και υπηρετούν τη δικαιοσύνη με βάση τη συνείδησή τους. Για αυτούς λοιπόν υπηρετούμε τη δικαιοσύνη και σε αυτούς προσβλέπουμε, σε αυτούς ελπίζουμε, σε αυτούς προσδοκούμε για την αποκάλυψη των στοιχείων και της αλήθειας. Καταλάβατε.
1: Κατάλαβα,
0: εγώ αυτή τη στιγμή είμαι ύποπτη.
1: Κυρία Βαλάνη, γιατί πάτε κόντρα.
0: Φυσικά,
1: γιατί
0: εννοείται, γιατί καταφέραμε να βγάλουμε στοιχεία τα οποία δεν είχαν βγει ποτέ. Αυτή είναι η όλη ιστορία.
1: Έτσι εκδικείται το σύστημα όποιον πάει κόντρα. Έτσι, είναι μια αλήθεια αυτή.
0: Εντάξει, δεν θα μας κάνει όμως να φύγουμε από την ιστορία, ούτε να παραιτηθούμε, ούτε να ματαιώσει οποιαδήποτε προσπάθειά μας, η οποία είναι συνολική, είναι δυναμική, είναι ενεστώσα, είναι παρούσα και δεν υπάρχει περίπτωση να ματαιωθεί με καμία τέτοια προσπάθεια.
1: Είμαστε στη διάθεσή σας, κυρία Βαλάνη, για ό,τι χρειαστείτε.
0: Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι να έχετε.
0: Είστε καλά.
1: Υγεία και ευλογία.
0: Okay.
1: Και υπομονή. Καλό μεσημέρι.
0: Υπομονή, έτσι. Μεγάλη αρετή. Ευχαριστώ.
1: Έτσι. Γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Στέλλα Βαλάνη. Ό,τι ακούσατε, ακούσατε. Ο Τριαντόπουλος πάει για πλημέλημα και συγγενείς και δικηγόροι πάνε για κακούργημα τους πάνε. Γιατί το σύστημα δεν θέλει να αποκαλύψει το τι ακριβώς έχει συμβεί στα Τέμπη. Τελεία και παύλα. Εδώ πέρα ο γράφει. Πολύ στενάχωρο γεγονός, λυπάμαι πολύ. Ναι, συμφωνώ μαζί σου αδερφέ, συμφωνώ. Αλλά δεν βλέπω να ορθώνουν ανάστημα κάποιοι όπως πρέπει. Όλη η Ελλάδα είδε την πυρόσφαιρα. Όλη η Ελλάδα ξέρει ότι απανθρακώθηκαν άνθρωποι. Τράκαραν δύο σιδερένια σκουλίκια και έγινε έκρηξη. Πώς γίνεται αυτό? Θα μας πει κανένας. Και φυσικά όχι μόνο σε εμάς, και στους συγγενείς να απαντήσουν. Που αναρωτιούνται γιατί κάηκαν τα παιδιά τους. Επέζησαν τη σύγκρουση και κάηκαν. Και λένε οι συγγενείς, για ποιο λόγο κάηκαν τα παιδιά μας? Και δεν τους απαντάει κανένας. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Το άλλο απίστευτο που συμβαίνει είναι ότι μετά από πόσα χρόνια, για να ηρεμήσω λίγο τα πνεύματα, γιατί βλέπω ότι κάποιοι το έχετε πάρει κατά καρδά, να κάνουμε λίγο έτσι ένα σχόλιο. Μετά από πόσα χρόνια, φίλοι μου, ακούει την εκπομπή ο νονός μου. Ακούστε και αυτό τώρα. Έχουν περάσει πόσα χρόνια και ακούει την εκπομπή ο νονός μου. Τον νονό μου τελευταία φορά τον είδα στην Κολυμπήθρα. Με βούτυξε στο νερό. Βγήκα, με έδωσε στο πλάι να με ντύσουνε και από τότε έχω να τον δω τον νονό μου. Να το ξέρετε. Και τώρα ξαφνικά βάζει και ακούει εκπομπή. Μετά από τόσα χρόνια. Τι να πω δηλαδή εγώ τώρα. Τι να πω. Και για την ονά μου έχω να πω πράγματα. Παράπονα έχω. Παράπονα. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, 1-4. Κάτι σωστά έκανες, νονέ. Το λάδι, τι λάδι έβαλες? Μήπως έβαλες πετρέλαιο αντί για λάδι? Δεν σταματάμε με τίποτα. Μήπως μπέρδεψες τα πιτόνια. Θα στείλεις λαμπάδα μετά από 100 χρόνια. Τι να την κάνω τη λαμπάδα τώρα. Αν είναι δυνατόν. Θυμήθηκες. Θυμήθηκες. Μας πέρασες μια δόση πετρέλαιο να πούμε. Αντί για λάδι και θυμήθηκες τώρα. Βενζινόλαδο. Κατοστάρα βενζίνη θα ήτανε. Λοιπόν, τα φιλιά μου και την αγάπη μου στον Ονό και στην Ονά. Εσείς στέτε για όλα. Κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτσης, καθημερινά μία με τέσσερις είπαμε. Επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον Δημήτρη τον τραπεζικό. Πόσα οκτάνια είχε μέσα. Τραγούδι και επιστρέφω, δεν φεύγει κανένας. Θα βάλω Παπακοσταντίνου, αν και τα σχόλιά μου για τον Παπακοσταντίνου συχνά πυκνά, ξέρετε, δεν είναι και τα καλύτερα. Εντάξει, τώρα να το παίζει αριστερός, να έχει εταιρεία στη Βουλγαρία, οι συναυλίες, τα λεφτά να πηγαίνουν εκεί για να μην πληρώνει φόρο, γιατί το κάνει. Με σπίτια να πούμε σε high class περιοχές, με γούστα, με τέτοια, με ιστορίες. Τόσα λεφτά έχεις, πάνε κάνε πλαστική. Μόνο αυτό δεν έκανες, πάνε κάνε μπότοξ. Όλοι οι καλλιτέχνες κάνουν, εσύ τι έπαθες. Λοιπόν, τραγουδάκι ωραίο, σαν καλλιτέχνης. Ακούγεται, πριν το τέλος, πάμε, επανέρχομαι.
2: Ωραίο.

0: γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι, ότι ζούμε μου λες δεν μου φτάνει.
1: Για τα γενέθλια δεν με είπες χρόνια πολλά. Έχω γενέθλια σήμερα. Λαμπάδες ονειρεύεσαι.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Τέσσερις παρεμβάσεις για τη στήριξη των νοικοκυριών και των οφηλετών ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ειδικότερα ανακοίνωσε τη διεύρυνση του πλαισίου των 72 δόσεων σε 120 δόσεις με ελάχιστο ποσό καταβολή στα 30 ευρώ για σωρευμένα χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, ενώ προβλέπονται αυστηρότεροι όροι στους services. Στο πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αντιλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά. Με την έκπτωση των διηλιστηρίων, η ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από 1,75 ευρώ, όταν πέρυσι, υπενθυμίζουμε, ξεκίνησε από περίπου 1,10. Οι παρεμβάσεις Μητσοτάκη προκάλεσαν την αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Μιλούν για ανεπαρκή μέτρα, για επικοινωνιακή διαχείριση λίγων ημερών για να κατευνάσει την κοινωνική δυσαρέσκεια, μιλά το ΠΑΣΟΚ. Δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία ασκεί την τέχνη της πολιτικάντικης πολιτικής. Προσπαθεί να πείσει τον Έλληνα ότι του δίνει λεφτά, δηλαδή ψίχουλα, ενώ τον κλέβει καθημερινά με την εσχροκέρδεια. Τέλος τα καρτέλ, χτύπημα στην εσχροκέρδεια με συγκεκριμένες τομές που έχει μόνον η ελληνική λύση, δήλωσε κατά την επίσκεψή του στη Λαϊκή Αγορά της Νέας Σμύρνης ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Βαριές ευθύνες που δυσχέραναν το έργο της δικαιοσύνης αποδίδει στον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο και τους τέσσερις συγκατηγορούμενους του το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, με βάση το οποίο παραπέμπονται στο εδόλιο του Ειδικού Δικαστηρίου για την αλλίωση του χώρου της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη. Κανονικά λειτουργεί το μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς η προγραμματισμένη για σήμερα από τη 1 έως τις 5 στάση εργασίας του Σωματείου Εργαζομένων, με αφορμή την απόλυση σταθμάρχη που το Σωματείο χαρακτήρισε άδικη και εκδικητική, κρίθηκε παράνομη. Δεκάδες άτομα έχουν μέχρι στιγμής τραυματιστεί σε ένα μεγάλο κύμα μαθητικών διαδηλώσεων στη Γαλλία για τα εγκαταλελειμμένα σχολεία, τους ανεπαρκείς πόρους και τις αγχωτικές εξετάσεις.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Επιδείνωση του καιρού από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη. Πολύ θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Θεσσαλονίκη σήμερα αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα, η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο κέντρο της πόλης στους 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών, με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα, με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
5: Σου χρειάζεται όχημα για δουλειές, για εκδρομές, για ιδιαίτερες στιγμές? Μην ψάχνεις, πας Ντουγρού στην Cap Car όλες τις εποχές. Cap Car, Car Rental, υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων υψηλής ποιότητας, σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων, φορτηγών και μηχανών.
6: Για ασφάλεια, αξιοπιστία και σωστή εξυπηρέτηση, πας Cap Car SKG. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και πωλήσεις. Αμπελοκήπων 16, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Για άμεση ενοικίαση και πληροφορίες, καλέστε στο 6989-396-132.
7: Όταν η ποιότητα συναντά την οικονομία, το όνομα είναι ένα. Inox Dobros. Επαγγελματικά ψυγεία και Inox κατασκευές με κορυφαία ποιότητα και αντοχή στο χρόνο. Και τώρα με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για μεγαλύτερη οικονομία στην καθημερινή λειτουργία. Η Inox Dobros είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα με ψυγεία πάγκους ενεργειακής κλάσης Α. Inox Dobros. Η ποιότητα που αντέχει. Η ενέργεια που εξοικονομεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2394 020 566.
8: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
10: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
9: Μόνο χαρίζεται.
10: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
9: Δώσε αίμα.
10: Αιμοπετάλια.
9: Μυελό των οστών.
10: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
9: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
10: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
9: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
10: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
11: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία. Δεν αναφέρομαι στο κόμμα. Ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήρθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι οι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας στη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μυξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση, όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό, το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
12: Επιστρέψαμε κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτης, καθημερινά 1:00 με 4:00. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη τον Τραπεζικό. Καλησπέρα Δημήτρη.
13: Καλησπέρα Γρηγόρη μου.
12: Τι κάνεις, πώς είσαι?
13: Καλά. Πάντα επίκαιρος. Η συνομιλία που είχες προηγουμένως ήταν συνταρακτική. Ομολογουμένως.
12: Ο κακός χαμός γίνεται και δεν παρουσιάζουν τίποτα τα κανάλια, ρε Δημήτρη. Άστα να πάνε.
13: Έτσι είναι. Τώρα θα πούμε στους ακροατές τι ψηφιακή φυλακή θα χτιστεί μέχρι το 2028, γιατί αυτό είναι το όριο. Αλλά πριν θα αναφέρουμε μια είδηση. Μίλησες για τον Ηλία Κασιδιάρη. Ισραηλινοί διπλωμάτες έχουν επισκεφθεί τις φυλακές του Δομοκού όπου κρατώνταν ο Κασιδιάρης 3 φορές.
12: Από πού το ξέρεις αυτό? Έχεις κάποιο αποδεικτικό στοιχείο?
13: Έχω μια πληροφορία προσωπική.
12: Ναι, εντάξει, τότε δεν μπορώ να υιοθετήσω. Αλλά άμα εσύ λες ότι έχεις προσωπική πληροφορία, εντάξει, εγώ δεν μπορώ να υιοθετήσω. Εγώ θέλω αποδεικτικά στοιχεία.
13: Ναι, απλώς για να μην νομίζουν ότι ο Κασιδιάρης είναι κάτι το ξεχωριστό και ότι θα σώσει την Ελλάδα.
12: Εντάξει.
13: Ένα κομμάτι του συστήματος είναι.
12: Ωραία, πάμε στο θέμα μας. Ψηφιακή διακυβέρνηση.
13: Ναι. Για να πάρουμε τις ψηφιακές ταυτότητες έχει οριστεί ένα όριο έως το 2028. Αυτό δεν είναι υποθετικά μια εικασία. Η Παγκόσμια Τράπεζα, το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ έχουν όλα συμφωνήσει στο 2028 ως στόχο για την καθολική εφαρμογή της ψηφιακής ταυτότητας. Τώρα θα δούμε πώς η ψηφιακή ταυτότητα χτίζεται και πώς χτίζεται μια ψηφιακή φυλακή που θα μας έχει μέσα όλους. Και η Ελλάδα βέβαια, γιατί είναι το πιο υποταγμένο πειραματόζωο. Αυτό φάνηκε και στον COVID. Πάμε λοιπόν. Κάτι αλλάζει κάτω από την επιφάνεια της καθημερινής ζωής. Όχι με ανακοινώσεις θεματικά γεγονότα, αλλά μέσω της αθόρυβης σιωπηλής ενοποίησης συστημάτων που πλέον παρακολουθούν, επαληθεύουν και ελέγχουν σχεδόν κάθε συναλλαγή και αλληλεπίδραση μεταξύ των πολιτών και των θεσμών στους οποίους βασίζονται. Μέχρι το 2028, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχουν καθοριστεί από διεθνείς οργανισμούς και έχουν αντικατοπτριστεί σε έγγραφα εσωτερικής πολιτικής, οι Αμερικάνοι πολίτες θα βρεθούν αντιμέτωποι με μια επιλογή που στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου επιλογή. Να αποδειχθούν μια τυποποιημένη επιλογή. Να αποδειχθούν μια τυποποιημένη

για την καθολική εφαρμογή της ψηφιακής ταυτότητας. Εντός των Ηνωμένων Πολιτειών οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες έχουν επιταχύνει πιλωτικά προγράμματα που συνδέουν τα βιομετρικά δεδομένα μας με πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τα ταξιδιωτικά προνόμια μας και τις κοινωνικές υπηρεσίες που εμείς ακολουθούμε. Αυτό που εμφανίζεται ως προσεκτικά είναι η κατασκευή ενός ολοκληρωμένου συστήματος ψηφιακού ελέγχου, ενός συστήματος όπου η συμμετοχή στην κοινωνία απαιτεί συνεχή επαλήθευση και όπου η επαλήθευση μπορεί να ανακληθεί χωρίς δυνατότητα ένστασης. Τα προειδοποιητικά σημάδια έχουν ισορρευτεί εδώ και χρόνια, ορατά σε όποιον είναι πρόθυμος να κοιτάξει πίσω από αυτά που μας λένε οι κρατούντες. Οι ανέπεφες πληρωμές κοινωνικοποίησαν την ιδέα ότι το φυσικό χρήμα είναι ύποπτο. Τα διαβατήρια εμβολιασμού που βγήκανε λόγω του COVID δημιούργησαν το προηγούμενο ότι τα δεδομένα υγείας ότι τα δεδομένα υγείας είναι διαπιστευτήρια πρόσβασης. Οι τραπεζικές εφαρμογές απέδειξαν ότι οι λογαριασμοί μπορεί να παγώσουν και να μπλοκαριστούν άμεσα με βάση αλγοριθμικές αξιολογήσεις κινδύνου ή με πολιτικά κριτήρια. Μπορούν δηλαδή να μας παγώσουν τους λογαριασμούς, γιατί εμείς αντιστεκόμαστε σε ένα πολιτικό σύστημα ή σε ένα πολιτικό κόμμα που κυβερνάει. Κάθε προηγούμενο φαινόταν μεμονωμένο. Συνολικά όμως όλα μαζί σχηματίζουν μια σαφή πορεία προς μια κοινωνία όπου η ίδια η ταυτότητα γίνεται ένα προνόμιο υπό όρους και όχι ένα κατοχυρωμένο δικαίωμα. Δεν μιλάμε για κάποια μακρινή δυστοπία που διακρίνεται γενικά όριστα στον ορίζοντα. Η υποδομή χτίζεται τώρα, πυρετοδός, αυτή τη στιγμή σε πραγματικό χρόνο, μέσω συνεργασιών μεταξύ κυβερνητικών φορέων και ιδιωτικών εταιριών τεχνολογίας που λειτουργούν με ελάχιστο δημόσιο έλεγχο. Οι συνέπειες αυτής της μετάβασης δεν θα είναι προσωρινές προσαρμογές, αλλά μόνιμες αλλαγές στις συνθήκες της ζωής μας και της ελευθερίας μας. Για να κατανοήσουμε τι διακευεύεται, πρέπει να εξετάσουμε με ειλικρίνεια τους μηχανισμούς που συναρμολογούνται, τις εξαρτήσεις που σχεδιάζονται και τις εναλλακτικές λύσεις που εξαφανίζονται ραγδαία. Πώς λειτουργεί λοιπόν η πραγματική ψηφιακή ταυτότητα? Η ψηφιακή ταυτότητα λειτουργεί ως μηχανισμός πρόσβασης και όχι ως απλή ταυτοποίηση. Είναι ένας διακόπτης που μπορεί να ενεργοποιηθεί για να αποκόψει το άτομο από βασικές υπηρεσίες χωρίς δικαστικό έλεγχο ή αποδεικτικά πρότυπα. Η ενσωμάτωση βιομετρικών στοιχείων στην ταυτότητα, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης προσώπου, της άρρωσης του αμφιλιστροειδούς και της ανάλυσης συμπεριφοράς, δημιουργούν αμετάβλητους αναγνωριστικούς κωδικούς που δεν μπορούν να διαγραφούν ή να δανειστούν προσωρινά και εξαλείφοντας την ανωνυμία που κάποτε εξασφάλιζαν οι συναλλαγές με μετρητά και οι άτυπες οικονομικές πράξεις μεταξύ ιδιωτών και εμπόρων. Οι δυνατότητες διασταύρωσης δεδομένων επιτρέπουν τη συσχέτιση σε πραγματικό χρόνο δεδομένων τοποθεσίας, προτύπων αγορών, κοινωνικών σχέσεων και ψηφιακών επικοινωνιών, δημιουργώντας προγνωστικά μοντέλα συμπεριφοράς που προβλέπουν τη διαφωνία πριν αυτή μετατραπεί σε πράξη ή δράση. Η τεχνική αρχιτεκτονική βασίζεται σε τεχνολογικές αλυσίδες και κατανεμημένων καθολικών, οι οποίες προβάλλουν τη μεταβλητότητα ως χαρακτηριστικό τους πράγμα, που σημαίνει ότι οι ασφαλμένες καταχωρήσεις δεδομένων ή οι τιμωρητικοί χαρακτηρισμοί καθίστανται μόνιμη στοιχεία του ψηφιακού αρχείου κάθε ατόμου. Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα διασφαλίζει ότι η συμμόρφωση επεκτείνεται πέρα από τις κυβερνητικές εντολές. Εσύ δεν είπες ότι έχουμε μια ιδιωτική χώρα? Αυτό γίνεται τώρα με την ψηφιακή ταυτότητα. Και φτάνει η εταιρική πολιτική, όπου ο αποκλεισμός από τις τραπεζικές υπηρεσίες, τη στέγαση και την απασχόληση μπορεί να επιβληθεί μέσω

0: όρων παροχής υπηρεσιών και όχι μέσω νόμων. Δηλαδή η ψηφιακή ταυτότητα θα μας αποκλείει από συστήματα υγείας, συστήματα οικονομίας ή διάφορα άλλα. Αρχικά η ψηφιακή ταυτότητα εμφανίζεται ως προαιρετική ευκολία. Οι πρώτοι χρήστες που υιοθετούν αυτή την πολιτική λαμβάνουν μικρά προνόμια που επικυρώνει το σύστημα στα μάτια των σκεπτικιστών. Στη συνέχεια έρχεται η ήπια υποχρέωση. Ορισμένες υπηρεσίες καθίστανται διαθέσιμες αποκλειστικά και μόνο μέσω ψηφιακής επαλήθευσης. Κάτι που δικαιολογείται με τις επίκλησεις στην ασφάλεια ή την πρόληψη απάτης. Και τέλος, καταφθάνει η αυστηρή προθεσμία με όριο το 2028, όπου η μη συμμετοχή γίνεται ανώνυμη και η μη υπαρξή την ανυπαρξία σε εμάς εντός της επίσημης οικονομίας αυτονών. Η καταγραφή βιομετρικών στοιχείων αποτελεί την πιο ανατρέψιμη πτυχή αυτής της μετάβασης. Σε αντίθεση με τους κωδικούς πρόσβασης, τα βιολογικά χαρακτηριστικά δεν μπορούν να αλλάξουν σε περίπτωση παραβίασης. Μόλις το μοτίβο της ίριδας του ματιού ή η γεωμετρία του προσώπου μας καταχωρηθεί σε κεντρικές βάσεις δεδομένων, παραμένει εκεί επαόριστον, προσβάσιμο σε συστήματα και φορείς που εμείς δεν έχουμε εξουσιοδοτήσει ποτέ. Η ευκολία του να ξεκλειδώνει το κινητό σας με μια ματιά επεκτείνεται απρόσκοπτα στην πρόσβαση στα χρήματά σας που βρίσκονται στην τράπεζα, στα μέσα μεταφοράς, στην ιατρική σας περίθαλψη κλπ. Η κάθε επαλήθευση περιέχει νέα δεδομένα. Κάθε ματιά, αφού χρησιμοποιείται η κόρη του ματιού μας, βελτιώνει το μοντέλο του ποιοι είμαστε, τι θέλουμε, πού πηγαίνουμε και τι σκεφτόμαστε για το μέλλον. Τα τελευταία χρόνια έχουν καταδείξει πως λειτουργούν αυτά τα συστήματα στην πράξη. Οι καναδικές αρχές δέσμευσαν τους τραπεζικούς λογαριασμούς των φορτηγατσίδων που διαμαρτύρονταν χωρίς καμιά δικαστική διαδικασία. Βρετανοί πολίτες ανακάλυψαν ότι ορισμένες πολιτικές δωρεές πυροδότησαν οικονομική επιτήρηση. Οι αμερικάνικες επιχειρήσεις διαπίστωσαν ότι η ιδεολογική απόκληση από τις επικρατούσες αφηγήσεις θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλεισμό τους, αυτό για τις εταιρείες, από το τραπεζικό σύστημα και τον εμπορικό τους αποκλεισμό. Αυτά δεν είναι παρεκκλήσεις, ήταν πρόβες για το συστημικό στενό οικονομικό έλεγχο μέσω της υποδομής της ψηφιακής ταυτότητας. Τα μετρητά εξαφανίζονται και μαζί τους καταργείται και η ιδιωτικότητα. Τα χαρτονομίσματα και τα μεταλλικά νομίσματα αντιπροσωπεύουν τον τελευταίο τομέα της ιδιωτικότητας στις συναλλαγές. Τον τελευταίο χώρο όπου η ανταλλαγή πραγματοποιείται χωρίς μεσάζοντες και επιτήρηση ή άδεια. Η εξάλληψή τους δεν αποτελεί απλώς μια λογιστική αλλαγή, αλλά ένα θεμελιώδη επαναπροσδιορισμό του ίδιου του χρήματος που από περιουσιακό μας στοιχείο γίνεται προνόμιο. Τα φυσικά μετρητά διαθέτουν ιδιότητες που τα ψηφιακά συστήματα δεν μπορούν να απορράγουν. Τα φυσικά μετρητά είναι άμεσα, οριστικά και έχουν ανωνυμία. Όταν δίνουμε ένα χαρτονόμισμα των 50 ευρώ σε έναν έμπορο, η συναλλαγή ολοκληρώνεται χωρίς επαλήθευση από τρίτους. Καμία τράπεζα δεν καταγράφει τη συναλλαγή. Κανένας αλγόριθμος δεν επισημαίνει την αγορά για να την καταγράψει και να την αναλύσει. Κανένα ίδρυμα δεν διατηρεί την ικανότητα να αντιστρέψει τη μεταφορά ή να παγώσει τα κεφάλαιά μας. Αυτή η αμεσότητα προσβάλλει τα συστήματα ελέγχου επειδή διαφεύγει της παρακολούθησης. Η εκστρατεία κατά των μετρητών προχωρά μέσω πολλαπλών διάβλων. Οι τράπεζες επικαλούνται το κόστος αποθήκευσης. Οι κυβερνήσεις επικαλούνται τη φοροδιαφυγή, οι οικονομολόγοι επικαλούνται την αναποτελεσματικότητα. Κάθε επιχείρημα περιέχει μια μερική αλήθεια, επαρκεί για να συγκαλύψει το βαθύτερο στόχο που είναι η εξάλληψη της οικονομικής δραστηριότητας που διαφεύγει της επιτήρησης και της φορολόγησης και τη διοικητική εποπτεία θα καταργηθεί. Όταν τα χρήματα υπάρχουν, μόνο ως καταχωρήσεις σε βάση δεδομένων, δεν έχουμε χρήματα, δεν έχουμε πλούτο. Μας επιτρέπεται υπό όρους πρόσβαση στα χρήματά μας. Η διάκριση έχει σημασία. Η πραγματική ιδιοκτησία συνεπάγεται έλεγχο. Η περιουσία μας παραμένει δική μας ανεξάρτητη από την εξωτερική γνώμη ή από όρους πρόσβασης που συνεπάγονται άδεια. Έτσι λοιπόν θα μας εγκλωβίσουν. Οι πόροι μας θα παραμείνουν διαθέσιμοι μόνο για το διάστημα που διατηρούμε ευνοϊκή θέση απέναντι στους φυλακές μας. Σκεφτείτε τις επιπτώσεις της πλήρους ψηφιοποίησης. Κάθε συναλλαγή γίνεται δεδομένο. Κάθε αγορά εισέρχεται στο προφίλ της συμπεριφορά μας. Τα βιβλία που αγοράζουμε, τα φάρμακα που χρειαζόμαστε, τα καταστήματα που συχνάζομαι, οι ώρες που εργαζόμαστε, οι ώρες που ξεκουραζόμαστε, όλα καταγράφονται και κατηγοριοποιούνται αναλύοντας μοτίβα και συνήθειες. Διαμορφώνονται προβλέψεις και οι προβλέψεις επιτρέπουν την προληπτική παρέμβαση. Δηλαδή θα μπορούν να μας συλλαμβάνουν προληπτικά πριν κάνουμε το έγκλημα, πριν γίνει η πράξη. Το σύστημα δεν χρειάζεται να περιμένει να διαπράξουμε το έγκλημα. Μπορεί να εντοπίσει στατιστική πιθανότητα και να προσαρμόσει την πρόσβασή μας ανάλογα. Η κατάργηση των μετρητών επίσης καταστρέφει την άτυπη παραοικονομία που έχει στηρίξει τις κοινότητες σε περιόδους αναταραχών ή πολέμων. Παράπλευρες εργασίες που πληρώνονται με μετρητά, πωλήσεις στην αυλή που πραγματοποιούνται με γείτονες, οι φιλανθρωπικές δωρεές που δεν αφήνουν γραπτό ίχνος, όλα αυτά θα εξαφανιστούν. Τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης που κρύβονται στα σπίτια μας δεν θα υπάρχουν. Αυτές οι πρακτικές απαραίτητες για την αρνητικότητα και την ανεξαρτησία μας καθίστανται ανιδύνατες όταν όλη η αξία ρέει μέσω ελεγχομένων και παρακολουθούμενων καναλιών. Η γιαγιά που δίνει κρυφά μετρητά σε ένα εγγόνι που αντιμετωπίζει δυσκολίες, ο γείτονας που πληρώνει για άτυπη φροντίδα των παιδιών, ο έφηβος που κερδίζει το μισθό κάτω από τραπέζι με παράλληλη δουλειά. Όλες αυτές οι συναλλαγές μπαίνουν τώρα στο φως της επιτήρησης, φορολογούνται, παρακολουθούνται και στερούνται της ανθρώπινης αμεσότητος. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι πλέον ο φύλακας της πύλης. Οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης δεν επεξεργάζονται απλώς δεδομένα. Δημιουργούν την πραγματικότητα του μέλλοντος. Ταξινομούν, κατηγοριοποιούν και καταδικάζουν μέσω στατιστικών συσχετήσεων που δεν απαιτούν ούτε αποδεικτικά στοιχεία ούτε εξηγήσεις. Δεν θα μπορούμε δηλαδή να απολογηθούμε. Όταν ενσωματώνονται συστήματα ψηφιακής ταυτότητας, η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται ο άρρωτος κριτής διαιτητής της κοινωνικής μας συμμετοχής, εκδίδοντας κρίσεις σε χιλιαστά του δευτερολέπτου που οι ανθρώπινοι γραφειοκράτες δεν θα μπορούσαν ποτέ να επεξεργαστούν. Ο συνδυασμός της ψηφιακής ταυτότητας και της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί αυτοματοποιημένη κοινωνική ταξινόμηση σε μεγάλη κλίμακα. Η ψηφιακή μας ταυτότητα τροφοδοτεί με δεδομένα τους αλγόριθμους που αξιολογούν την επιστοληπτική μας ικανότητα, την απασχόλησή μας, την ασφάλειά μας, καθώς και την αξιοπιστία μας ως ενοικιαστή ή ως ταξιδιώτης. Αυτές οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται συνεχώς αόρατα, χωρίς να το γνωρίζουμε ή να έχουμε δώσει τη συγκατάθεσή μας. Δεν υποβάλλουμε αίτηση αποκλεισμού. Το σύστημα εντοπίζει μέσω συσσωρευμένων συμπεριφορών και στατιστικών ανομαλιών ποιοι θα εκτοπιστούν από το κοινωνικό σύνολο. Τα ιστορικά πρότυπα διακρίσεων που έχουν εσφαρμοστεί σε δεκαετίες τραπεζικών αρχείων και αρχείων ποινικής δικαιοσύνης κωδικοποιούνται ως αλγοριθμική ουδετερότητα. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν μισεί, αναγνωρίζει πρότυπα. Εάν ορισμένοι ταχυδρομικοί κώδικες σχετίζονται με αθετήσεις δανείων, ο αλγοριθμός αποφεύγει αυτούς τους ταχυδρομικούς κώδικους. Εάν ορισμένες πολιτικές πεπιθήσεις συσχετίζονται με ακυρώσεις χρεώσεων, Ο αλγόριθμος επισημαίνει στους φύλακές μας αυτές τις πεπιθήσεις. Δηλαδή δεν θα μπορούσαμε να έχουμε ούτε πολιτικές πεπιθήσεις. Το αποτέλεσμα είναι διακρίσεις. Χωρίς διακριτική πρόθεση, αποκλεισμός από μετρητά, χωρίς ρητή πολιτική ή νομοθετική εξουσία. Η ταχύτητα της λήψης των αποφάσεων από την τεχνητή νοημοσύνη ξεπερνά την ανθρώπινη κατανόηση και τη δυνατότητα προσφυγής ή ένστασης. Μέχρι τη στιγμή που θα ανακαλύψουμε ότι η ψηφιακή μας ταυτότητα έχει επισημάνει ότι η πρόσβασή μας έχει ότι η πρόσβασή μας έχει περιοριστεί, οι συναλλαγές μας θα έχουν αποκλειστεί και ο αλγόριθμος θα έχει ήδη αξιολογήσει σε ένα δευτερόλεπτο χιλιάδες άλλα άτομα. Η διαδικασία προσφυγής που υπάρχουν απαιτούν από εμάς να αποδείξουμε την αθότητά μας σε ψηφιακά συστήματα και όχι σε ανθρώπους. Σε ψηφιακά συστήματα μάλιστα που θεωρούν δεδομένοι το αλγοριθμικό αλάθητο. Το βάρος της απόδειξης αντιστρέφεται. Εμείς πρέπει να αποδείξουμε στις μηχανές ότι δεν πρέπει να αποκλειστούμε από τον κοινωνικό χώρο. Οι αλγόριθμοι πρόβλεψης εισάγουν μια χρονική τυραννία, την τιμωρία των μελλοντικών εγκλημάτων. Όποιος έχει δει την ταινία Minority Report με τον Tom Cruise, η αστυνομία συλλάμβανε τους εγκληματίες πριν κάνουν το έγκλημα. Έτσι λοιπόν θα μας ελέγχουν για εγκλήματα που δεν έχουμε ακόμη διαπράξει. Εάν τα καταναλωτικά μας πρότυπα μοιάζουν με αυτά των προηγούμενων εγκληματιών, εάν το κοινωνικό μας δίκτυο περιλαμβάνει άτομα που έχουν επισημανθεί, εάν τα ταξιδιωτικά μας πρότυπα υποδηλώνουν ύποπτες προθέσεις, το σύστημα μπορεί να περιορίσει την πρόσβασή μας προληπτικά. Τιμωρούμαστε ότι όχι γιατί έχουμε κάνει κάτι, αλλά για το ότι ενδέχεται να το κάνουμε σύμφωνα με τα στατιστικά μοντέλα τα οποία εμείς δεν μπορούμε να ελέγξουμε, δεν μπορούμε να εξετάσουμε. Η κοινωνική πίστοση, όπως έχει ψηφιστεί στην Ελλάδα, έρχεται χωρίς το όνομά της. Η κυβέρνηση ψήφισε πριν 10 μέρες την κοινωνική οικονομική πίστοση. Όποιος δηλαδή έχει μια ατυχία και δεν μπορεί να πληρώσει ή την εφορία του ή το ρεύμα του στη ΔΕΗ, θα έχει μια ποινή. Η ποινή θα είναι ότι θα μας κόβουν το ρεύμα, θα μας κόβουν το νερό, θα μας κόβουν το χρήμα. Έτσι. Και αυτή έρχεται εδώ στην Ελλάδα, έκανε αρχή ο Μητσοτάκης χωρίς να αντισταθεί κανένας, και τώρα έχουμε μια οικονομική κοινωνική πίστοση όπως είναι ακριβώς στην Κίνα. Εμείς έχουμε μια βαθμολογία γρηγόρη από το 1 μέχρι το 6 και οι εταιρείες έχουν μια βαθμολογία από το 1 μέχρι το 10. Εάν η συμπεριφορά μας η προσωπική ή η οικονομική δεν ακολουθεί αυτά που επιβάλλει το σύστημα, οι αριθμοί θα κατεβαίνουν. Από το 6 θα πηγαίνουν στο 5, από το 5 θα πηγαίνουν στο 4 και κάτι θα μας κόβουν σε κάθε φορά που κατεβαίνουμε αξιολογητική μονάδα. Αν πάμε στο 5 μπορεί να μας κόψουν το ρεύμα. Αν πάμε στο 4 μπορεί να μας κόψουν το νερό. Αν πάμε στο 3 μπορεί να μας κόψουν την πρόσβαση στο χρήμα. Το κινέζικο σύστημα κοινωνικής πίστοσης που κάποτε θεωρούνταν στην Δύση ως αυταρχική υπερβολή χρησιμεύει πλέον ως πρότυπα για την τροποποίηση της συμπεριφοράς μέσω των υποδομών. Ο Κλάους Σβάμπ έχει πει, ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρου, ότι η Δύση θα προσαρμοστεί στο κινέζικο πρότυπο κοινωνικής συμπεριφοράς, δηλαδή με βαθμολογία. Και η βαθμολογία μας αυτή θα κατεβαίνει κάθε φορά που δεν επικροτούμε το σύστημα, μέχρι να μας κόψουν τα πάντα. Οι αρχές του, η επιβράβευση με τη συμμόρφωση ή τιμωρία με διαφωνία μεταφράζονται απρόσκοπτα σε δημοκρατικά πλαίσια όταν περιβάλλονται από τη γλώσσα της ευκολίας, της άνεσης, της ασφάλειας και της δημόσιας υγείας. Έτσι θα μας λένε. Έχετε ευκολία σε πρόσβαση στις τράπεζες? Έχετε άνεση, έχετε ασφάλεια, έχετε δημόσια υγεία? Η ψηφιακή ταυτότητα επιτρέπει τη δημιουργία βαθμολογιών πολιτών που συνδυάζουν την οικονομική υπευθυνότητα, την κοινωνική συμμόρφωση, την πολιτική αξιοπιστία που θέλουν αυτοί και τη συμμόρφωση με έναν τρόπο ζωής που επιβάλλουν οι φυλακές μας. Αυτές οι βαθμολογίες καθορίζουν όχι μόνο την πρόσβαση σε δάνεια, αλλά και την πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς, τη στέγαση, την εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη. Δηλαδή, ένα παιδί που τελειώνει το λύκειο δεν θα μπορεί να δώσει εξετάσεις εάν έχει στα πανεπιστήμια, εάν έχει αρνητική βαθμολογία, και θα μένει απ' έξω από την ανώτατη παιδεία. Δημιουργούν ένα σύστημα καστών πιο άκαμπτο από την κληρονομική ιεραρχία, διότι επικαλείται την νομιμότητα των δεδομένων και την ουδετερότητα της αλγοριθμικής αξιολόγησης. Η αρχιτεκτονική της υπακοής βασίζεται στην ορατότητα. Όταν οι ίδιοι πολίτες γνωρίζουν ότι παρακολουθούνται, παρακολουθούν οι ίδιοι και τους εαυτούς τους. Όταν γνωρίζουν ότι οι συναλλαγές τους αναλύονται, αυτολογοκρίνονται μόνοι τους με τις αγορές τους. Όταν γνωρίζουν ότι οι κινήσεις τους παρακολουθούνται, περιορίζουν τις σχέσεις τους ή καρφώνουν τους άλλους. Αυτή η εξωτερικευμένη επιτήρηση αποδεικνύεται πιο αποτελεσματική από την εξωτερική επιβολή μέσω νόμου, διότι λειτουργεί συνεχώς αυτόματα και χωρίς κόστος. Τα συστήματα κοινωνικής πίστοσης επίσης μετατρέπουν τις κοινωνικές σχέσεις σε όπλα. Η βαθμολογία μας επηρεάζει εκείνους με τους οποίους συναναστρεφόμαστε. Οι βαθμολογίες τους επηρεάζουν τη δική μας βαθμολογία. Αυτό δημιουργεί ισχυρά κίνητρα, συμπεριφορές αποκλεισμού για τη διακοπή των σχέσεων με αμφιλεγόμενες προσωπικότητες, την αστυνόμευση της συμπεριφοράς των φίλων μας και των συγγενών μας. Το σύστημα μετακυλεί το κόστος επιβολής του νόμου στον ίδιο τον πληθυσμό, μετατρέποντας τους πολίτες σε πληροφοριοδότες της ίδιας τους της υποδούλωσης. Η κοινωνικοποίηση της δημόσιας διαπόμπευσης μέσω ψηφιακών πλατφορμών έχει προετοιμάσει το έδαφος για την εφαρμογή του συστήματος της κοινωνικής πίστοσης, το οποίο έρχεται με ραγδαίους ρυθμούς στην Ελλάδα. Έχουμε ήδη αποδεχτεί ότι τα άτομα μπορούν να αποκλειστούν από τις πλατφόρμες και να χάσουν την πρόσβασή τους σε τραπεζικές υπηρεσίες και να υποστούν οικονομικό αποκλεισμό με βάση τη δημόσια γνώμη ή την αλγοριθμική αξιολόγηση. Αρχίζουμε να συνηθίζουμε την καταστροφή των μέσων διαβίωσης μέσω καμπανιών που γίνονται viral και τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων. Το σύστημα κοινωνικής πίστοσης απλώς επισημοποιεί αυτές τις πρακτικές και τις καθιστά συστηματικές. Το τέλος της εργασίας σημαίνει την αρχή της εξάρτησης. Η τεχνητή νοημοσύνη και η αυτοματοποίηση απειλούν όχι μόνο απασχόληση της θέσης εργασίας, αλλά και την ίδια έννοια της παραγωγικής ηθαγένειας. Καθώς οι αλγόριθμοι αντικαθιστούν την ανάλυση των υπαλλήλων γραφείου και η ρομποτική αντικαθιστά τη χειρονακτική εργασία, η σχέση μεταξύ προσπάθειας και επιβίωσης διακόπτεται. Η προτιμόμενη βασική λύση που μας την έχει προτείνει και ο Μητσοτάκης, το καθολικό βασικό εισόδημα, δεν αντιπροσωπεύει γενεοδορία, αλλά την εδραίωση ελέγχου μέσω της εξάρτησης, για να καταλάβετε γιατί ο Μητσοτάκης τα κάνει όλα αυτά. Το καθολικό βασικό εισόδημα μετατρέπει τους πολίτες από παραγωγούς σε αποδέκτες, από συνεισφέροντες σε ηκέτες. Το εισόδημα είναι ανεφόρος μόνο στη ρητορική. Στην πράξη θα διακινείται μέσω της ίδιας της υποδομής της ψηφιακής ταυτότητος που παρακολουθεί όλες τις άλλες πτυχές της ανθρώπινης ύπαρξης. Η αποδοχή της πληρωμής συνιστά την αποδοχή του συστήματος και της υποδομής χωρίς όρους. Όσοι αρνούνται την ψηφιακή ταυτότητα, να έρθουμε τώρα στο ζουμί, θα αποκλειστούν από κάθε εισόδημα, όχι ως τιμωρία, αλλά λόγω αποκλεισμού από το μηχανισμό της διανομής. Θα μας βγάλουν δηλαδή έξω, όσοι δεν δεχτούμε την ψηφιακή ταυτότητα, έξω από το μηχανισμό της διανομής. το ποσό που παρέχεται κυμαίνεται πάντα στο επίπεδο της επιβίωσης. Τι λέει ο Μητσοτάκης? Όλα αυτά τα μέτρα δεν κυμαίνονται στο επίπεδο της επιβίωσης, επιτρέποντας την απότρεψη της φτώχειας, αλλά ανεπαρκές για να εξασφαλίσει οικονομική ανεξαρτησία. Θα γίνουμε οικονομικά εξαρτώμενοι από τους φύλακες. Οι δικαιούχοι παραμένουν διαρκώς σε κατάσταση επισφάλειας, γνωρίζοντας ότι η μη συμμόρφωση ενέχει τον κίνδυνο της διακοπής και αυτής της ελάχιστης παροχής. Αυτό δημιουργεί ένα πληθυσμό ευκολότερο στη διαχείριση από οποιαδήποτε προηγούμενη ρύθμιση, καθώς στερείται τόσο πόρων για αντίσταση, όσο και της παραγωγικής ανεξαρτησίας που θα μπορούσε να στηρίξει εναλλακτικές κοινότητες. Η κατάργηση της εργασίας από το σύστημα καταστρέφει περισσότερο από το εισόδημα. Καταστρέφει το νόημα της κοινότητας και τον κοινωνικό ιστό που συνδέουν τα άτομα μέσω αμοιβαίας εξάρτησης. Ο κουρέας, ο μηχανικός, ο τοπικός καταστηματάρχης, αυτές οι μορφές δεν παρήχαν απλώς υπηρεσίες, αλλά κοινωνική σύνδεση, γνώση της γειτονιάς, άτυπη υποστήριξη. Η αντικατάστασή τους από αυτοματοποιημένα συστήματα και η κεντρική διανομή εξαλείφει αυτούς τους κόμβους της κοινότητος, αφήνοντας απομονωμένους δικαιούχους συνδεδεμένους μόνο με το διοικητικό κρατικό μηχανισμό. Αυτό έγινε και στη Σοβιετική Ένωση, ήταν ένα πείραμα τότε που τα Σοβιέτ μόνο έκαναν προτάσεις προς την Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος, αλλά την απόφαση για την παραγωγή και τις παραγωγικές συνθήκες τις έπαιρνε μόνο η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος της Σοβιετική Ένωση και το Πολιτμπυρό, το Κομματικό Γραφείο. Η μετάβαση στο βασικό καθολικό εισόδημα διευκολύνει επίσης την κατάργηση των μετρητών. Όταν όλα τα εισοδήματα καταβάλλονται ψηφιακά και όλες οι δαπάνες πραγματοποιούνται μέσω ελεγχομένων καναλιών, η άτυπη οικονομία εξαφανίζεται. Καμιά δηλωτή εργασία δεν συμπληρώνει την επίσημη αμοιβή. Καμιά συναλλαγή με μετρητά δεν ξεφεύγει από το δίχτυ. Η πλήρης διαφάνεια της οικονομικής ζωής επιτρέπει τον απόλυτο έλεγχο με περιορισμούς που εφαρμόζονται απρόσκοπτα σε όσους παρεκκλίνουν από τις συστημικές συμπεριφορές. Οι γεωργικές καλλιέργειες εξαφανίζονται κάτω από τα φωτοβολταϊκά πάρκα, ενώ τα δέντρα δεδομένων καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια ισοδύναμη με αυτή των μικρών, αυτά τα κέντρα που έρχονται τώρα. Καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια ισοδύναμη με αυτή των μικρών κρατών. Οι γεωργικές εκτάσεις αγοράζονται από θεσμικούς επενδυτές και μετατρέπονται σε παροχές προστασίας που απαγορεύουν την καλλιέργεια. Οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα δημιουργούν την εντύπωση μόνιμης εξάλληψης. Αυτές οι εξελίξεις συγκλίνουν προς ένα συγκεκριμένο στόχο: τον έλεγχο των τροφίμων ως μηχανισμό διαχείρισης του πληθυσμού. Θα μας ελέγχουν μέσω των τροφίμων. Η ψηφιακή ταυτότητα επιτρέπει τον περιορισμό των μερίδων που τρώμε με ακρίβεια, η οποία ήταν αδύνατη στα προηγούμενα συστήματα. Οι διατροφικές μας δόσεις μπορούν να προσαρμοστούν στα δεδομένα της υγείας μας. Αυτό που κάνει ο Πανούσης και εσείς το έχετε δημοσιεύσει πολλές φορές. Στο ανθρακικό μας αποτύπωμα, στην κοινωνική μας βαθμολογία, ορισμένα τρόφιμα καθίστανται διαθέσιμα μόνο σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών. Η κατανάλωση κρέατος περιορίζεται με βάση τους υπολογισμούς των περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων. Η περιεκτικότητα σε άνθρακα κάθε γεύμα γίνεται μέρος του μόνιμου φακέλου μας. Η προώθηση εναλλακτικών πρωτεΐνων με βάση τα έντομα και τα κρέατα που καλλιεργούνται σε εργαστήριο, δηλαδή τα συνδετικά υποκατάστατα, θα προχωρήσουν μαλματοδός. Δεν επιταχύνεται απλώς μέσω του μάρκετινγκ, αλλά μέσω της εξάλληψης των εναλλακτικών επιλογών. Δεν θα έχουμε άλλη επιλογή παρά να καταναλώνουμε όλα αυτά που μας προσφέρουν. Η παραδοσιακή γεωργία αντικαθίσταται οικονομικά μη βιώσιμη λόγω των κανονιστικών ρυθμίσεων, όταν τα δίκτυα διανομής δίνουν προτεραιότητα σε εγκεκριμένα προϊόντα, όταν τα συστήματα ψηφιακής ταυτότητας περιορίζουν τις αγορές τροφίμων με υψηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, ο πληθυσμός στρέφεται σε υποκατάστατα όχι από επιλογή, αλλά από βίαιη αναγκαιότητα. Ο έλεγχος των τροφίμων αποτελεί το μέσο πίεσης, το απόλυτο μέσο πίεσης, διότι η πείνα δεν γνωρίζει ιδεολογίες. Το άτομο που ενδεχομένως αντιστέκεται στην επιτήρηση από θέμα αρχής θα υποχωρήσει όταν τα παιδιά του χρειάζονται τροφή. Το σύστημα αναγνωρίζει αυτή την ασυμμετρία και την εκμεταλλεύεται αδίστακτα. Και αυτοί που λειτουργούν το σύστημα είναι αδίστακτοι. Η συμμόρφωση με την ψηφιακή ταυτότητα, με την παρακολούθηση των εκπομπών άνθρακα, με τις απαιτήσεις συμπεριφοράς μας γίνεται προϋπόθεση για πρόσβαση στην ίδια την τροφή. Η ρητορική της βιωσιμότητας συγκαλύπτει την πραγματικότητα του ελέγχου. Υπερβολητικές ανησυχίες είναι γνήσιες, αλλά η εκμετάλλευσή τους για αυταρχικούς σκοπούς δεν αντιμετωπίζει την οικολογική κρίση. Απλώς τη μετατρέπει σε όπλο. Δηλαδή την πείνα θα τη μετατρέψουν σε όπλο. Τα ίδια συστήματα που ισχυρίζουν ότι μειώνουν τα αποτύπωμα άνθρακα μέσω του ελέγχου της διατροφής διατηρούν τη βιομηχανική υποδομή της επιτήρησης, της κατανάλωσης ενέργειας, των κέντρων δεδομένων. Τα πρότυπα της κατανάλωσης της ελίτ διαχειριστικής τάξης θα είναι μόνο για αυτούς. Οι περιορισμοί εφαρμόζονται μόνο προς τα κάτω, ποτέ προς τα πάνω. Γιατί αυτό δεν μπορεί να ανατραπεί. Η φυσική υποδομή μπορεί να αποσυναρμολογηθεί. Οι νόμοι μπορούν να καταργηθούν, όμως τα ψηφιακά συστήματα μόλις εγκατασταθούν αναπτύσσουν εξαρτήσεις από την πορεία, καταργούν την κατάργησή τους και καθιστούν την κατάργησή τους σχεδόν αδύνατη. Οι βάσεις δεδομένων υπάρχουν. Οι αλγοριθμοί έχουν εκπαιδευτεί. Ο πληθυσμός έχει προσαρμοστεί. Η επιστροφή στις προηγούμενες ρυθμίσεις καθίσταται αδιανόητη, όχι επειδή είναι τεχνικά αδύνατη, αλλά επειδή η κοινωνική και τεχνική υποδομή για εναλλακτικές λύσεις έχει καταστραφεί. Δεν θα μας δίνουν δηλαδή εναλλακτικές λύσεις. Η εξάλληψη των μετρητών καταδεικνύει ότι αυτή η μη ανατρέψιμη φύση του ψηφιακού συστήματος και αποδεικνύεται καθολικά. Μόλις σταματήσει η κυκλοφορία του φυσικού νομίσματος, η γλώσσα της χρήσης του ατροφεί. Οι νέοι που μεγαλώνουν με ψηφιακές συναλλαγές δεν μπορούν να αντιληφθούν την οικονομική ζωή εκτός των ελεγχομένων καναλιών ψηφιακών δομών. Η φυσική υποδομή των μετρητών, τυπογραφία, δίκτυα διανομής, διαχείριση μετρητών γιανικής υποβαθμίζεται ή επαναχρησιμοποιείται. Η επαναεισαγωγή γίνεται ένα τεράστιο εγχείρημα που λίγοι πολιτικοί θα επιχειρήσουν. Ομοίως οι δεξιότητες της ανώνυμης διαβίωσης και ζωής, η πλογίηση χωρίς GPS, η επικοινωνία χωρίς ψηφιακά ίχνη, οι συναλλαγές χωρίς αρχεία ατροφούν λόγω της μη χρήσης. Κάθε γενιά γίνεται λιγότερο ικανή να ανεξαρτητοποιηθεί από τα ψηφιακά συστήματα σε σχέση με τα προηγούμενα. Μέχρι το 2028 η γενιά που θυμάται την πραγματική ιδιωτικότητα θα έχει γεράσει και θα έχει μειωθεί αριθμητικά και θα έχει χάσει την επιρροή της. Οι ψηφιακοί πολίτες, κυβερνοσκλάβοι, θα αποδεχθούν την κατάστασή τους ως φυσική και ως τη μοναδική πραγματικότητα που έχουν γνωρίσει. Η θεσμική κατάληψη διασφαλίζει ότι καμιά εκλογική νίκη δεν αρκεί για να αντιστρέψει αυτές τις τάσεις. Οι γραφειοκράτες που εφαρμόζουν την ψηφιακή ταυτότητα υπερβαίνουν πολύ τα πολιτικά κόμματα. Οι κυβερνήσεις ανεβαίνουν και πέφτουν, αλλά η ψηφιακή υποδομή παραμένει άφικτη. Οι διεθνείς συμφωνίες δεσμεύουν τα έθνη στην εφαρμογή ανεξάρτητα από τις εχώριες πολιτικές μεταβολές. Ακόμη και η ειλικρινής αντιπολίτευση έρχεται αντιμέτωπη με ένα μηχανισμό υπερβολικά τεράστιο, υπερβολικά εδραιωμένο, πολύ απαραίτητος για την καθημερινή λειτουργία για να αποσυναρμολογηθεί εντός των συνταγματικών εντολών. Οι πληθυσμοί δεν αντιστέκονται στον ολοκληρωτικό ψηφιακό έλεγχο επειδή δεν έρχεται ως καταστροφή αλλά ως ευκολία. το βήμα, κάθε βήμα προς την ψηφιακή ταυτότητα είναι ορθολογικό, δικαιολογημένο, ελκυστικό. Το κοινό αποδέχεται την επιτήρηση επειδή είναι συσκευασμένη ως άνεση και ασφάλεια. Παρετείται από την ιδιωτικότητα επειδή η ιδιωτικότητα παρουσιάζεται ως ύποπτη. Αποδέχεται την εξάρτηση επειδή η εξάρτηση προωθείται από την ελευθερία και από την ανάγκη. Η ανθρώπινη ικανότητα προσαρμογής αποδεικνύεται θανατηφόρα για την ελευθερία. Κανονικοποιούμε αυτός που θα έπρεπε να μας τρομάζει. Ο βάτραχος βράζει όχι επειδή δεν έχει λογική να επιδείξει, αλλά επειδή η θερμοκρασία αυξάνεται σταδιακά με κάθε βαθμό και μοιάζει με τον προηγούμενο. Όσο το νερό γίνεται πιο καυτό, η ικανότητα διαφυγής του έχει ατροφήσει. Λέμε στον εαυτό μας ότι θα αντισταθούμε όταν ξεπεραστεί το όριο, όταν διασχίσουμε την κόκκινη γραμμή, χωρίς να αναγνωρίζουμε ότι το όριο μετακινείται συνεχώς και ότι ήδη έχουμε ξεπεράσει δεκάδες όρια που οι πρόγονοί μας θα τα είχαν υπερασπιστεί. Ο μύθος της αντίστασης συντηρεί τον εφησυχασμό. Φανταζόμαστε ότι όταν η τυραννία γίνει προφανής, θα αντιδράσουμε, θα αποστηθούμε, θα αποχωρήσουμε, θα βγούμε εκτός δικτύου, θα βγούμε στον δρόμο, θα αντισταθούμε. Όμως η υποδομή για την αντίσταση απαιτεί προετοιμασία που λίγοι αναλαμβάνονται. Οι δεξιότητες, τα δίκτυα, τα εναλλακτικά συστήματα, όλα αυτά απαιτούν χρόνια καλλιέργειας, κάτι που η ψηφιακή ευκολία αποθαρρύνει. Όταν έρθει η συνειδητοποίηση, η ικανότητα για την αποτελεσματική αντίσταση έχει ήδη αποσυναρμολογηθεί. Θα αποσυνδεθούμε από το δίκτυο, θα αντισταθούμε. Όμως η υποδομή για την αντίσταση απαιτεί προετοιμασία που λίγοι αναλαμβάνουν. Οι δεξιότητες, τα δίκτυα, τα εναλλακτικά συστήματα, όλα αυτά απαιτούν χρόνια καλλιέργειας, κάτι που η ψηφιακή ευκολία τα αποθαρρύνει. Η ψηφιακή ταυτότητα εκμεταλλεύεται την ανθρώπινη επιθυμία για να ανήκει κάπου. Ο αποκλεισμός από το σύστημα δεν είναι απλώς άβολος, είναι κοινωνικός θάνατος. Το άτομο χωρίς ψηφιακή ταυτότητα δεν μπορεί να συμμετάσχει στην οικονομία, δεν μπορεί να ταξιδέψει, δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, δεν μπορεί να διατηρήσει κοινωνικές σχέσεις. Το κόστος της αντίστασης είναι ολικό, άμεσο και ορατό, ενώ το κόστος της συμμόρφωσης είναι σταδιακό, αναβαλλόμενο και αφηρημένο. Αυτή η ασυμμετρία διασφαλίζει ότι οι περισσότεροι θα συμμορφωθούν και ότι η αντίσταση θα παραμείνει προνόμιο όσων διαθέτουν ασυνήθιστους πόρους ή ασυνήθιστη πεποίθηση ή είναι πολύ δυνατή. Η ομαλοποίηση της επιτήρησης έχει ήδη συμβεί. Μεταφέρουμε και οθελώς συσκευές συνεντοπισμού και παρακολούθησης. Μοιραζόμαστε τις τοποθεσίες μας, τις προτισμίσεις μας, τις σχέσεις μας με πλατφόρμες που δημιουργούν έσοδα από αυτά τα δεδομένα. Δεχόμαστε αναγνώριση προσώπου στα αεροδρόμια, σάρωση δακτυλικών αποτυπωμάτων για τηλέφωνα, ανάλυση φωνής για βοηθούς. Κάθε αποδοχή μας εκπαιδεύει για την επόμενη μεγαλύτερη παράδοση. Η ψηφιακή ταυτότητα απλώς ενοποιεί αυτές τις ξεχωριστές συνενέσεις κάτω από ένα ενιαίο έλεγχο. Ο ορίζοντας του 2028 δεν είναι ένα παραμύθι. Οι διεθνείς οργανισμοί έχουν ορίσει το 2028 ως στόχο για την καθολική εφαρμογή της ψηφιακής ταυτότητας. Η Παγκόσμια Τράπεζα, ο ΙΕ, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, όλες συντονίζονται με την προθεσμία αυτή. Οι εθνικές κυβερνήσεις ευθυγραμμίζονται με τις πολιτικές αυτές αναλόγως της θέσης τους. Κατασκευάζονται οι υποδομές, συντάσσεται η νομοθεσία από τους φύλακες, η οποία επιβάλλεται στα κάθε κράτη, η νομοθεσία θα επιβληθεί στα κάθε κράτη, στο κάθε κράτος, και προετοιμάζονται τους πληθυσμούς να δεχτούν την ψηφιακή τυραννία. Αυτό το χρονοδιάγραμμα παρέχει αρκετά χρόνια για την ομαλοποίηση και την απόστηριση των πληθυσμών που αντιστέκονται για την ορίμανση της τεχνικής υποδομής και για την ενοποίηση των ανταγωνιστικών συστημάτων σε ενιαία πρότυπα. Αντιπροσωπεύει το αποκορύφωμα δεκαετιών προετοιμασίας της τελικής φώσης, μιας μεταμόρφωσης που ξεκίνησε με τις πιστωτικές κάρτες και επιταχύρθηκε μέσω των smartphones. Το περιθώριο για αποτελεσματική αντίσταση στενεύει καθημερινά. κάθε νέο πιλωτικό πρόγραμμα, κάθε νέο στρατοπεδικός κανονισμός, κάθε νέα ψηφιακή υπηρεσία που απαιτεί επαληθευμένη ταυτότητα, όλο αυτό χτίζουν ένα σκελετό συστήματος ελέγχου. Δηλαδή τι λένε, ότι η τράπεζα θα μας λένε επικαιροποίηση των στοιχείων και δεν δεχόμαστε επικαιροποίηση και πρόσβαση στους λογαριασμούς αν δεν επιδείξουμε την ψηφιακή ταυτότητα. Έτσι, όλα τα συστήματα θα ενωθούν και θα κάνουν μια ψηφιακή τυραννία. Μέχρι το 2028 το ζήτημα θα έχει επιληθεί όχι μέσω συζήτησης, αλλά μέσω τετελεσμένου γεγονότος. Η υποδομή θα υπάρχει, ο πληθυσμός θα έχει ενταχθεί, οι εξαιρέσεις, οι αντιστάσεις θα περιοριστοποιούν, θα φτωχοποιηθούν και θα ξεχαστούν. Οι προειδοποιήσεις που εφαρμόζονται σήμερα θα απορριφθούν ως παρανοϊκές εικαστίες. Ακόμη όταν η πραγματικότητα που περιγράφουν θα έχει γίνει το νερό στο οποίο κολυμπούν όλοι αόρατοι επειδή είναι πανταχού παρόντες. Τα τελευταία χρόνια βρισκόμαστε στο τέλος μιας εποχής. Οι επόμενες δεκαετίες θα καθοριστούν από τον αγώνα μεταξύ του ψηφιακού ολοκληρωτισμού και της ανθρώπινης αυτονομίας. Το αποτέλεσμα δεν είναι προκαθορισμένος. Ο μηχανισμός ελέγχου, όσο προηγμένος και αν είναι, απαιτεί την ανθρώπινη συμμόρφωση για να λειτουργήσει. Ωστόσο η πορεία ευνοεί τους ελεγκτές, διότι ενεργούν με συντονισμό, πόρους και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, ενώ ο πληθυσμός κοιμάται αποσπασμένος από το θέαμα και την άνεση. Η προθεσμία του 2028 δεν είναι απλώς ένας πολιτικός στόχος, είναι το κλείσιμο μιας πόρτας. Μετά από αυτήν, ο κόσμος των συναλλαγών με μετρητά, της ανώνυμης κυκλοφορίας, της μη παρακολουθούμενης επικοινωνίας και της μη επαληθευμένης ταυτότητας θα καταστεί απρόσιτος, όχι μέσω του νόμου, αλλά μέσω της ψηφιακής υποδομής που θα έχει επιβληθεί. Το παρελθόν θα καθίσταται κυριολεκτικά απρόσιτο επειδή τα μέλη, επειδή τα μέσα για την επίσκεψή του έχουν αποσυνομολογηθεί.
1: Ναι.
0: Όλοι αναγνωρίζουμε αυτή τη στιγμή ότι έχουμε περιορισμένες επιλογές. Μπορούν να προετοιμάσουν οι ελεγκτές εναλλακτικά συστήματα, να καλλιεργήσουν αναλογικές δεξιότητες, να δημιουργήσουν κοινότητες αμοιβαίας υποστήριξης μέσα στα ψηφιακά κανάλια.
1: Ολοκλήρωσε όμως, Δημήτρη, δεν έχουμε χρόνο πολύ, ολοκλήρωσε.
0: Ωραία. Εμείς λοιπόν μπορούμε να αντισταθούμε με αυτό που λες εσύ στην εκπομπή. Αλληλεγγύη και ενότητα του κόσμου.
1: Έτσι.
0: Αυτό που λέμε τώρα στην εκπομπή, εγώ σας περιέγραψα τι ακριβώς έρχεται τα δύο τελευταία χρόνια και εμείς μπορούμε να αντισταθούμε μόνο με αλληλεγγύη, ανθρώπινη και δύναμη. Γρηγόρη, αυτό που λες εσύ, αυτό είναι η αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων χωρίς να μας ελέγχουν τα μηχανήματα. Γιατί όταν αρχίσουν να μας ελέγχουν τα μηχανήματα δεν θα μπορούμε να ξεφύγουμε. Αυτή ήταν η σημερινή πρόσβαση.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και όλα αυτά που σχεδιάζουν ήδη τα εφαρμόζεται. Ο Μητσοτάκης το εφάρμοσε με την οικονομική κοινωνική πίστοση.
1: Έτσι. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Δεν έχω χρόνο. Σε ευχαριστούμε για όλα.
0: Έλα.
1: Γεια σου.
0: Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα. Υγεία να έχεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη τον Τραπεζικό για όλες τις πληροφορίες. Είστε συντονισμένοι στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα. Καθημερινά 1:00 με 4:00 Γρηγόρης Σερέτης. Πάω κατευθείαν σε τραγούδι. Πρέπει να παραδώσω τη σκυτάλη στον επόμενο. Καλό μεσημέρι.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τσίδης. Τέσσερις παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών και των οφηλετών ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως είπε, τα μέτρα θα εξετάζονται ανά δεκαπενθήμερο, ενώ τόνισε πως κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία πρέπει να έχει ευρωπαϊκή σφραγίδα. Ειδικότερα ανακοίνωσε τη διεύρυνση του πλαισίου των 72 δόσεων σε 120 δόσεις με ελάχιστο ποσό καταβολής στα 30 ευρώ για συσσωρευμένα χρέη στα εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, ενώ προβλέπονται αυστηρότεροι όροι στους σέρβισερς. Στο πετρέλαιο, κίνηση η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά με την έκπτωση των διγλιστήριων. Η ελάφρυνση θα φτάσει στα 20 λεπτά. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ, όταν πέρυσι ξεκίνησε από περίπου 1,10 ευρώ. Οι παρεμβάσεις Μητσοτάκη προκάλεσαν την αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης που κάνουν λόγο για ανεπαρκή μέτρα. Για επικοινωνιακή διαχείριση λίγων ημερών για να κατευνάσει την κοινωνική δυσαρέσκεια κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογούμενων, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία ασκεί την τέχνη της πολιτικάντικης πολιτικής. Προσπαθεί να πείσει τον Έλληνα ότι του δίνει λεφτά, δηλαδή ψίχουλα, ενώ τον κλέβει καθημερινά με την εσχροκέρδεια. Τέλος, τα καρτέλ, χτύπημα στην εσχροκέρδεια με συγκεκριμένες τομές που έχει μόνο η ελληνική λύση. Όλη η υπόλοιπη θεωρία και όχι πολιτική ουσία, δήλωσε κατά την επίσκεψή του στη λαϊκή αγορά της Νέας Σμύρνης ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Βαριές ευθύνες που δυσχέραναν το έργο της δικαιοσύνης αποδίδει στον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο και τους τέσσερις συγκατηγορούμενους του το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, με βάση το οποίο παραπέμπονται στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου για την αλλίωση του χώρου της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη. Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από το πολυσέλιδο σκεπτικό του βουλεύματος, δεν καταλείπεται στους δικαστές καμία αμφιβολία για το ότι η παράνομη αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος προκάλεσε σημαντικές βλάβες στο έργο της δικαιοσύνης και δυσχέρανε τις έρευνες και προκάλεσε βλάβες στους παθόντες. Κανονικά λειτουργεί το μετρό της Θεσσαλονίκης, καθώς η προγραμματισμένη για σήμερα από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα στάση εργασίας του Σωματείου Εργαζομένων, με αφορμή την απόλυση σταθμάρχη που το Σωματείο χαρακτηρίζει άδικη και εκδικητική, κρίθηκε παράνομη. Δεκάδες άτομα έχουν μέχρι στιγμής τραυματιστεί σε ένα κύμα μαθητικών διαδηλώσεων στη Γαλλία για τα εγκαταλελειμμένα σχολεία, τους ανεπαρκείς πόρους και τις αγχωτικές εξετάσεις. Στη διεθνή επικαιρότητα, η αναγκαστική προσγείωση ενός αεροπλάνου της Fly Dubai με προορισμό το Ισραήλ οφειλόταν στις ενέργειες ενός τρομοκράτη που ήθελε να συντρίψει το αεροσκάφος για να σκοτώσει τους επιβαίνοντες, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκίβρ σχετικά με το συμβάν που προηγήθηκε στο συγκεκριμένο αεροσκάφος, το οποίο τελικά προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Σαουδική Αραβία. Όπως έγινε γνωστό, ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους επιτέθηκε με μαχαίρι στον κυβερνήτη και τελικά τον ακινητοποίησαν με τη βοήθεια και αρκετών επιβατών.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις, όμως το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας θα είναι η πολύ ισχυρή ως σχεδόν θυελώδης βόρειη άνεμη στο Αιγαίο, εντάσσεως 6 με 7 μποφόρ, με τις ρηπές να φτάνουν τοπικά ακόμη και τα 8 μποφόρ, κυρίως στα ανατολικά και κεντρικά τμήματα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις ελάχιστες τιμές της και θα κυμανθεί από 13 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 και στον Focus FM ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε, σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
0: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Φλαξ. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Φλαξ. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδησφλαξ.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Πολιτικών θέατρων. Το βιβλίο του σπουδαίου λόγιου και ηγεμόνα Νικολάου Μαυροκορδάτου. Επίκαιρο όσο ποτέ. Μια διδακτική κριτική της αληθινής ηγεσίας. Το απαραίτητο βιβλίο για την ανάδειξη επιτυχημένων ηγετών, αλλά και χρήσιμο για όλο το λαό μας, ο οποίος έχει έμφυτη τη δύναμη της ψυχής και της ρωμιοσύνης. Πολιτικών θέατρων. Κυκλοφορεί μεταγλωτισμένο από τις εκδόσεις Αυλός σε όλα τα βιβλιοπωλεία σε προσιτή τιμή.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρίτου, Λουκάνικα Φράνκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
12: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Η αθλητική ζώνη του Focus FM 103,6 ξεκινάει αμέσως τώρα. Μαζί μας είναι ο καλός συνάδελφος, συνεργάτης του Μάχη FM, ο Μάκης Ιωαννίδης. Μάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα λοιπόν και σήμερα. Μια ιδιαίτερη μέρα, μια μέρα η οποία το μπάσκετ ξαναμπήκε στις ζωές μας. Μια μέρα που είναι παραμονές της εθνικής μας ομάδας για τη μεγάλη αναμέτρηση την οποία έχει αρχικά με την Ολλανδία, στη συνέχεια με την Γερμανία. Και φυσικά πολλά άλλα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με ΠΑΟΚ Άρη και Ηρακλή και Απόλλων Καλαμαριάς, και χθες ακούσαμε άλλωστε και τον πρόεδρο του Απόλλων Καλαμαριάς, τον Φώτη τον Παλτίδη. Να ξεκινήσουμε με το μπάσκετ, στο μπάσκετ όπου χθες ο Άρης, χωρίς να είναι εντυπωσιακός, πήρε την νίκη, έδειξε ότι φέτος έχει υψηλές προσδοκίες, πέρασε μέσα από την έδρα της Λεμάν, αν και ήταν ιδιαίτερα άστοχος τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο, και πλέον κοιτάζει την επιστροφή του στην Ελλάδα, στο ελληνικό πρωτάθλημα που ξεκινάει και φυσικά και στο επόμενο εντός έδρας παιχνίδι για το EuroCup. Από την άλλη πλευρά υπάρχει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σήμερα αντιμετωπίζει την Μανρέσα, μια ομάδα η οποία πέρασε τα μοίρια όσα για να έρθει στην Θεσσαλονίκη. Είχε τα προβλήματα αυτά με τις πτήσεις, δεν τις βγήκαν οι πτήσεις, υπήρχε αναβολή στο αεροδρόμιο της Βαρκελόνης. Έφτασε λοιπόν με τα κόπο και βασάνων και σήμερα στις 7.30 ώρα θα αντιμετωπίσει την ομάδα του ΠΑΟΚ. Θα πάμε σιγά σιγά στο ξεκίνημα της εκπομπής να μιλήσουμε, να ξεκινήσουμε με μπάσκετ, καθώς θα έχουμε τον πρώτο μας καλεσμένο, για να δούμε πώς προετοιμάστηκαν οι ομάδες αυτές, τι πέτυχαν, ο Μέναρης τι πέτυχε, η δε ομάδα του ΠΑΟΚ πώς είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τον Team Manresa. Σε ένα κατάμεστο παλατάκι υπάρχει sold out σήμερα και πιστεύουμε ότι θα είναι μια μικρή γιορτή του μπάσκετ. Κώστας Κούσης είναι μαζί μας, συστάσεις δεν χρειάζονται, έγκριτος reporter μπάσκετ και όχι μόνο. Κώστα, καλησπέρα.
2: Γεια σου Μάκη, καλησπέρα στους φίλους ακροατές και τους φίλους ακροάτριες.
1: Καλορίζικος και στα νέα σου καθήκοντα που αναλαμβάνεις στο Sky. Να τα λέμε, αυτά δεν είναι κρυφά.
2: Εσύ το ίδιο.
1: Εγώ δεν έχω κάτι, εγώ είμαι μια χαρά. Αλλά εντάξει,
2: και εσύ καλορίζικος στα νέα σου καθήκοντα, Μάκη. Στον τεράστιο Focus FM. Λοιπόν, μπάσκετ δεν θα είναι μια μικρή γιορτή του μπάσκετ, θα είναι μεγάλη γιορτή του μπάσκετ.
1: Για ναι, άρα ξεκινάμε ανάποδα με ΠΑΟΚ.
2: Ναι, εννοείται, με ΠΑΟΚ που παίζει σήμερα, θα πούμε μετά για Άρη που κέρδισε. Γιατί είναι γεμάτο το γήπεδο. Προέρχεται ο ΠΑΟΚ από δύο καλές εμφανίσεις στο Super Cup που έπαιξε τον τελικό και έχασε με αδικία, η αλήθεια είναι, έτσι.

0: Εντάξει, δεν είναι τώρα τυχαία. Δηλαδή να πεις ότι εντάξει, έπαιξε ένα φιλικό καλά και οι άλλοι, ας πούμε, είχαν απουσίες και. Είναι, δείχνει η ομάδα ότι το έχει. Ότι είναι ομάδα πράγματι υψηλού επίπεδου και είναι πράγματι εκ των φαβορί, από ό,τι δείχνει τουλάχιστον μέχρι στιγμής και με βάση και με τους άλλους αντιπάλους, εκ των φαβορί για να πάρει το EuroCup, που είναι ο στόχος, έτσι, και, ναι, και να πάει καλά στην Ελλάδα. Τώρα,
1: Χάπολο, Ιερουσαλήμ,
0: και Μπαχτεσεχήρ. Και Μπαχτεσεχήρ.
1: Και
0: Άρης. Αυτές είναι οι ομάδες.
1: Τι πιθανότητες δίνεις να πάμε σε ένα τελικό ΠΑΟΚ Άρης?
0: Μακάρι να γίνει. Είναι αρκετά πιθανό, γιατί βλέπεις και ο Άρης κέρδισε, υποτίθεται, σε μια έδρα που πάντα οι ελληνικές ομάδες δυσκολεύονται, και δηλαδή σε μια γαλλική ομάδα.
1: 4-0 ήταν ο ΑΚ με στη Λεμεσό.
0: Κέρδισε και. Ναι, εντάξει, είχα να παίξω και ώρα από το 10-11 νομίζω. Κέρδισε ψιλοάνετα στο δεύτερο ημίχρονο. 16 πόντους, 17 πόντους, 15 πόντους. Τελικά κέρδισε 14. Το θέμα είναι ότι βλέπεις ότι και οι δύο το έχουν, ρε παιδί μου, δηλαδή πείθουνε. Δεν είναι μόνο ότι στα λόγια τους λέμε φαβορί. Μέχρι στιγμή στα φιλικά έδειξαν ότι είναι ομάδες που μπορούν να διεκδικήσουν. Είναι αρκετά καλές οι πιθανότητες για να έχουμε ελληνικό τελικό.
2: Ο τελικός στο
0: EuroCup.
2: Διπλός, Final Four.
0: Όχι, είναι διπλός. Είναι διπλός μέσα έξω.
2: Οπότε δύσκολα θα έχουμε.
0: Με διαφορά νίκης, ναι.
2: Δύσκολα θα έχουμε παρουσία φιλάθλων και των δύο ομάδων. Έστω και σε έναν ευρωπαϊκό
0: τελικό. Δεν το βλέπω.
2: Ούτε κι εγώ.
0: Δεν το βλέπω. Δεν είμαστε έτοιμοι δυστυχώς ακόμη για κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Ιδίως για Άρης ΠΑΟΚ. Για Άρης, ας πούμε, ξέρω εγώ, Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ με τα ζόρια, τέλος πάντων.
2: Ναι, έλεγα, επειδή είναι Ευρώπη, εμπλέκεται μέσα
0: μπορούσε,
2: η Ευρωπαϊκή
0: καλά, εμπλέκεται. Η ελληνική αστυνομία θα πάρει την απόφαση. Η FIBA μπορεί να πει, ναι, εντάξει, το δίνουμε, αλλά πρέπει να ρωτήσουμε τις Greek authorities, τις ελληνικές αρχές. Και οι ελληνικές αρχές θα πούνε, όχι, τρελίστε. Θα σκοτωθούν αυτοί μεταξύ τους πάλι.
2: Μάλιστα, πάμε λίγο στο σημερινό παιχνίδι. ΠΑΟΚ Μανρέσα. Η Μανρέσα, η οποία ήρθε σήμερα το πρωί, αν δεν κάνω λάθος.
0: 6 ώρα το τζάμπολ, ναι, και ήρθαν το πρωί οι άνθρωποι, γιατί ταλαιπωρήθηκαν με τις πτήσεις, έτσι. Είχαν πρόβλημα στην ανταπόκριση από τη Βαρκελόνη για Αθήνα. Έχασαν
2: εχθές.
0: Ναι, χθες. Έχασαν χθες την ανταπόκριση, καθυστέρησαν, έμειναν εκεί, οπότε έπρεπε να πετάξουν σήμερα το πρωί. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό είναι μια έξτρα κόπωση. Έτσι, βγαίνεις από το αεροπλάνο, κατεβαίνεις, ας πούμε, το πρωί και μετά σε 8 ώρες, ας πούμε, παίζεις μάτς. Δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Εντάξει, δεν είναι και συντέλεια του κόσμου, από την άλλη, έτσι. Δηλαδή, να μην τους παραχαϊδεύουμε και όλους τους επαγγελματίες αθλητές. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι και το καλύτερο. Έχουν και αυτό το μείον. Ας πούμε, ήρθαν αυθημερών τη μέρα του αγώνα από ταξίδι από την Ισπανία. Τώρα, είναι μια, ας πούμε, καλή ισπανική ομάδα. Δεν είναι το φόβητρο, υπερφόβητρο, δεν είναι Ρεάλ Μπαρτσελόνα, Μπασκόνια, Μάλαγα. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι και μια αντίπαλο στην οποία μπορείς να ψηφίσεις. Τώρα, ο ΠΑΟΚ θα έχει την κερκίδα μαζί του, θα έχει τον κόσμο, θα είναι γεμάτο το γήπεδο. Έχει και την καλή φόρμα. Νομίζω ότι είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί για να κερδίσει. Δηλαδή, 70-30 και πολλά είπα.
2: Και 30. Πολλά είπες, ναι.
0: Απλά το 30 το βάζουμε για την ισπανική ομάδα, είναι το γνωστό αχώνευτο στυλ αυτό που παίζουν και λες μήπως, ας πούμε, δεν πάει καλά, ρε παιδί μου, η βραδιά είναι, ας πούμε, όλοι κακοί, κάπως, ναι, έτσι.
2: Ο Πάκο είχε ξαναπαίξει πέρσι η πρόπερση στα ημιτελικά του FIBA Euro Cup με τη Μανρέσα, ή λάθος κάνω?
0: Είχε παίξει στον τελικό με την Bilbao και πέρσι και πρόπερση, και είχε παίξει πιθανόν, ναι, πρόπερση.
2: Κάτι θυμάμαι ότι είχε παίξει.
0: Πρόπερση, ναι, γιατί είναι μια ομάδα και αυτή η οποία είναι FIBA και αυτή. Γιατί οι Ισπανοί τώρα έχουν τόσες πολλές ομάδες, παίζουν παντού, όπως και εμείς βέβαια πλέον. 10 ομάδες έτος οι δικές μας παίζουν στα ευρωπαϊκά κύπελα. Αλλά νομίζω, ναι, πρόπερση έπαιξε με την Μανρέσα και την κέρδισε.
2: Ναι.
0: Τώρα, το θέμα είναι ότι έχουν ξεκαθαρίσει σιγά σιγά τα πράγματα, τώρα θα μου πεις, από την πρώτη αγωνιστική. Φαίνεται όμως ποιες είναι οι καλές ομάδες. Η Χάπουελ Ιερουσαλήμ χθες κέρδισε με μεγάλη διαφορά. Είναι η Μπαχτεσεχήρ. Ο ΠΑΟΚ τώρα στον όμιλό του πρέπει να κάνει τη νίκη αυτή για να ξεκινήσει με το δεξί, να δείξει δηλαδή και αυτός ότι είναι το αφεντικό. Και μετά έχουμε Σαββατοκύριακο πρεμιέρα πρωταθλήματος. Άρα θα έχουμε ίσως και κανένα rotation. Κάποιος ίσως παίξει λιγότερο, κάποιος περισσότερο.
2: Οι ιταλικές ομάδες που νίξανε χθες, η Βενέτσια διέλυσε τη Φραγκφούρτη και η Τρέντο μέσα στην Επτούνας κέρδισε.
0: Καλές. Είναι μέσα στο κλαμπ των διεκδικητών. Δεν είναι top 4, αλλά εντάξει, η Βενέτσια, ας πούμε, είναι καλή ομάδα και έχει καλή παρουσία τα τελευταία χρόνια στα ευρωπαϊκά κύπελα. Παίζει δηλαδή, είναι όνομα. Αλλά

0: δεν ξέρω τώρα. Η Ιταλία εκτός έδρας συνήθως δεν είναι. Δεν ανταποκρίνονται, ας πούμε. Στην έδρα τους, έτσι όπως παίζουν, είναι εύκολο να τους κερδίσεις, αν είσαι καλή ομάδα εσύ. Δεν τους θεωρώ για top 4. Είναι όμως ομάδες πάντα μαχητικές και η Τρέντο το ίδιο. Οπότε ναι, βάζουμε και τους Ιταλούς στο παιχνίδι, εννοείται.
1: Μάλιστα. Τώρα, αφού μιλάμε για ΠΑΟΚ, για να κλείνουμε σιγά σιγά με τον ΠΑΟΚ, υπάρχει πλέον και ο Λιθουανός, ο οποίος ήρθε εδώ για να δυναμώσει και άλλο τον ΠΑΟΚ. Εδώ τώρα πώς πάει το κόνσερτ, για ποιο λόγο αποκτήθηκε?
0: Αυτό καταρχήν Μάκη δείχνει ότι παρά το γεγονός ότι έχουν καλή ομάδα, θέλουν να την ενισχύσουν και να την κάνουν ακόμη πιο δυνατή. Έτσι, αυτό δείχνει δηλαδή ότι...
1: Ναι, δεν είναι παίκτης προπόνησης ο Ματεγιάουνας.
0: Καλά, αλίμονο. Αυτό δείχνει ότι ακόμη και μια μικρή αδυναμία που βλέπουν, ας πούμε, μέσα στη ρακέτα, σου λέει αφού μπορούμε να πάρουμε παίκτη. Δεν θα το αφήσουμε έτσι, να το καλύψουμε εκ των έσω ή να περιμένουμε μήπως και παίξει καλά ο Μωρούγι και μήπως μας βγει και. Βλέπουμε ότι στο 5 υπάρχει θέμα. Υπάρχει ο Αλεξάνδρ, ο οποίος είναι ένας ελαφρύς, έτσι, ευλίγιστος, ευκίνητος, ψηλός, αλτικός κτλ. Δεν είναι όμως παιδί το οποίο θα παίξει με τους δυνατούς βαρύ σέντερ που πιθανόν
1: έχουν οι άλλες ομάδες. Φάνηκε, Κώστα, και στα παιχνίδια με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, και ο Λεσόρ και ο Χαλ, αν λέω σωστά, τον είχαν μέσα στο καλάθι.
0: Ναι, εντάξει, και ο Ολυμπιακός έχει Μιλουτίνοφ, έχει Λεσόρ, έχει το Φαλ, έχει το Χαλ, ο οποίος είναι στο ίδιο στυλ μαζί του, δηλαδή είναι αλτική κτλ. Τέλος πάντων, θες μια λύση ακόμα. Τώρα αυτός που πήρες είναι μπάσκετ ο Ματεγιάουνας, δεν είναι δηλαδή κάποιος που θα πηγάει στο Θεό για να καρφώνει την μπάλα ψηλά, όπως θα κάνει ο Μωρούγι, όπως κάνει ο Ντόντα Χολ του Ολυμπιακού. Είναι παίκτης ο οποίος θα δημιουργήσει για τον εαυτό του μέσα στη ρακέτα. Ένας playmaker, ας πούμε, μέσα στη ρακέτα. Θα μπορέσει να τη σπάσει έξω, έχει πάσα, ξέρει μπάσκετ. Είναι δηλαδή κάποιος ο οποίος θα μπορέσει να τραβήξει την άμυνα πάνω του και να ανοίξει έτσι διαδρόμους για τους περιφερειακούς. Να ανοίξει λίγο το χώρο για τον Οσμάν, να ανοίξει λίγο το χώρο για τον Φώστερ, να έχουν πιο εύκολα σουτ, να βλέπουν καλύτερα το καλάθι δηλαδή. Οπότε νομίζω ότι είναι μια κίνηση που, εντάξει, δεν τον πήρε ο ΠΑΟΚ τώρα για να βάζει 30 πόντους και 20 rebound, είναι μια ποιοτική αναβάθμιση, θα έλεγα, μέσα στη θέση του σέντερ, μέσα στο καλάθι, και από τη στιγμή που βρέθηκε διαθέσιμος, πολύ καλά έκανε ο ΠΑΟΚ και τον πήρε.
1: Εντάξει, έτσι. Δεν υπάρχουν και σέντερ που σκοράρουν, έτσι, με εξαίρεση το Μιλουτίνοφ τώρα και κανένα δυο άλλους στην Ευρώπη. Οι κοντοί κάνουν τη διαφορά στο σκοράρισμα.
0: Και το Βαλαντσιούνας που είδαμε με τον Ολυμπιακό.
1: Πολύ καλός χθες.
0: Ότι έκανε φοβερά πράγματα, αλλά κάποια στιγμή κουράστηκε. Σε σημείο δηλαδή λιποθυμίας. Και μετά φάνηκε ότι ο Ολυμπιακός τον χτυπούσε εκεί ακριβώς.
1: Καλά, άστον τον Ολυμπιακό θα τα πούμε λίγο αργότερα για Ευρωλίγκα. Πάμε λίγο στον Άρη. Τώρα, αυτή η νίκη μέσα στο Λεμάν τι σημαίνει για τον Άρη?
0: Σημαίνει ότι έχει κάνει το καλύτερο και δυνατό ξεκίνημα για μια ευρωπαϊκή πορεία η οποία θα είναι πολύ μεγάλη και χρονικά και με πολλά παιχνίδια. Σημαίνει ότι κερδίζεις εκτός έδρας μέσα στη Γαλλία μια ομάδα που δεν θα την κερδίσουν όλοι. Έτσι, δηλαδή δεν είναι ότι κέρδισα τον τελευταίο στην έδρα του. Είναι μια έδρα στην οποία οι περισσότεροι από τον όμιλο θα χάσουν μέσα στο Λεμάν. Άρα είναι διπλό το κέρδος. Σημαίνει ότι παίρνεις ψυχολογία, ότι παίρνεις αυτοπεποίθηση, ότι βλέπεις ότι μπορείς, ότι δηλαδή όντως έχεις καλή ομάδα. Το πιστεύουν οι παίκτες. Σημαίνει ότι έτσι όπως γύρισες το παιχνίδι και το κέρδισες, ότι έχεις δυνατότητες να κάνεις ανατροπές, άρα είσαι καλή ομάδα, δεν είσαι ομάδα δηλαδή των εκλάμψεων. Έχανε ο Άρης με 14-15 πόντους έχανε στο ξεκίνημα.
1: Μπράβο. Εδώ σε αυτό το κομμάτι του αγώνα υπήρχε μια παράμετρος η οποία τη δουλεύει ο Άρης, βασίζεται ο Άρης πολύ στη νέα σεζόν σε αυτό, αλλά δεν το είχε χθες, σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον του αγώνα. Νομίζω ξεκίνησε, τελείωσε το ημίχρονο με 2 στα 15 τρίποντα, αν δεν κάνω λάθος.
0: 2 στα 15 και τα δύο τα βάλει ο Λιόπουλος. Οι άλλοι 0 στα 13.
1: Ναι, έτσι δεν πας.
0: Ναι, έτσι δεν πας. Βέβαια σε αυτό πρέπει να συνυπολογίσεις καμιά φορά και το κακό βράδυ, την άμυνα του αντιπάλου, την ατυχία σου κτλ. Όντως έτσι δεν πας. Θες καλύτερο τρίποντο, εννοείται. Το τρίποντο πλέον είναι στο μπάσκετ πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας, μη σου πω σημαντικότερος πλέον.
1: Έτσι, καλά, στον ΠΑΟΚ πάμε στο τελείως ανάποδο κομμάτι, έτσι, στο παιχνίδι με το, δεν θυμάμαι, με τον
0: 46 τρίποντα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μερικές φορές είναι και ο αντίπαλος τι σου δίνει, Μάκη. Είναι δηλαδή καμιά φορά πώς σου βγαίνει και το παιχνίδι, αν κλείνουν μέσα, αν έχεις χώρο. Τώρα έτσι όπως είναι το μπάσκετ, αν έχεις χώρο, ας πούμε, στο τρίποντο θα το σουτάρεις, δεν θα το σκεφτείς. Βλέπεις ότι ακόμη και ψηλή, ας πούμε, πολύ σπάνια θα τη δώσουν, εκτός άμα είναι πια κανένας άμπαλος, ας πούμε.
1: Ναι, μα εδώ όμως
0: αλλά
1: το μπάσκετ
0: βλέπεις
1: έχει...
0: ότι πολύ σπάνια δίνουν πάσα δίπλα πλέον, άμα είσαι μόνος σου.
1: Ακριβώς, γιατί το μπάσκετ πλέον έχει πάει στην έξτρα πάσα να βρούμε στη γωνία κάποιον να σουτάρει το τρίποντο και να πάρουμε τρεις πόντους αντί για δύο. Next.
0: Στην έξτρα πάσα και στις πολλές κατοχές. Αυτό τώρα πλέον οι ομάδες, έτσι όπως έχουν ανοίξει αθλητικά και βελτιωθεί οι παίκτες αθλητικά, οι ομάδες ψάχνουν πολλές κατοχές. Γιατί όσες περισσότερες κατοχές βρούνε, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχουν να βάλουν καλάθι. Ψάχνουν δηλαδή τη γρήγορη επίθεση και παράλληλα το κλέψιμο στην άμυνα, την πίεση συνεχή, για να έχουν και, ή να αναγκάσουν τον αντίπαλο να σουτάρει και αυτός γρήγορα, ή να κάνει μια βιαστική επίθεση, για να μπορέσουν να πάρουν και πάλι την μπάλα. Το ζητούμενο πλέον στο σύγχρονο μπάσκετ είναι οι πολλές κατοχές και ο γρήγορος ρυθμός, η γρήγορη απόφαση.
1: Αυτό το θέλουν
0: οπότε,
1: όλοι.
0: Ναι, οπότε οι επιθέσεις βλέπεις ότι πλέον γίνονται στα 7-8 δευτερόλεπτα, 10. Ενώ κάποτε, ας πούμε, λέγαμε, κάποτε που υπήρχε για τα 30, λέγαμε μέχρι τέλος και δείχνανε οι προπονητές ήρεμα και κάνανε 27 δευτερόλεπτα, ας πούμε, να εκτελέσουν και έλεγε το παιχνίδι 78-72 ή, ξέρω εγώ, 67-65. Ενώ τώρα βλέπεις, ο Ολυμπιακός, ας πούμε, για πλάκα έχει 100 πόντους στα παιχνίδια, 90. Και το έχει πει και ο Μπαρτζόκας, έτσι όπως παίζουμε, έχουμε το ταλέντο και την ποιότητα να βάλουμε 100. Δύσκολα, λέει, να φάμε 100, οπότε, λέει, να χάσουμε. Δύσκολα θα φάμε πάνω από 100.
1: Ναι.
0: Εμείς μπορούμε να βάλουμε 100 και δύσκολα να φάμε 100. Οπότε, σου λέει, έχουμε πιθανότητες να πάρουμε πολλές νίκες. Αλλά, okay. Παίζουν και άλλοι στο ίδιο στυλ. Θα δούμε.
1: Ωραία. Τώρα, μια που σε έχουμε εδώ για να κλείσουμε κιόλας, ξεκινάει το πρωτάθλημα το Σαββατοκύριακο. Δύσκολα παιχνίδια, μεγάλα παιχνίδια. Καρδίτσα, Άρης, Ηρακλής, Ολυμπιακός νομίζω είναι τα σημαντικότερα, αν δεν κάνω λάθος. Μεταδόσεις από το Sky.
0: Μύκονος ΠΑΟΚ, το πρώτο Μύκονος χρονικά. ΠΑΟΚ. Ναι. Μια δύσκολη έξοδος για τον ΠΑΟΚ. Ο Μύκονος έχει πάλι καλούς παίκτες, έχει ρίξει λεφτά. Αλλά είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει χημεία ακόμη. Το έδειξε αυτό στα φιλικά. Δηλαδή νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει και ίσως εύκολα. Καρδίτσα, Άρης, επίσης το ίδιο. Όχι τόσο πολλά λεφτά η Καρδίτσα στο Μύκονος. Αλλά μια ομάδα η οποία μπορεί να κάνει ζημιές, έτσι παίζει μέσα στην έδρα της. Ο Άρης έχει τώρα βέβαια και ψυχολογία, έρχεται από νίκη στο Λεμάν. Πιθανότατη νίκη και για τον Άρη, ίσως και για τον Άρη εύκολη. Ηρακλής Ολυμπιακός, ντέρμπι της αγωνιστικής, την Κυριακή είναι το παιχνίδι αυτό. Εντάξει, ο Ηρακλής τώρα δεν κυνηγάει αυτά τα παιχνίδια.
1: Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός όμως με δύο ταξίδια.
0: Θα έχει παιχνίδι την Πέμπτη, αύριο, για την Ευρωλίγκα, στην Πολόνια με τη Βίρτους. Έχουν συνηθίσει μάκι τώρα οι Ολυμπιακοί, δεν είναι ότι είναι κάτι περίεργο. Έχουν συνηθίσει πλέον αυτές τις
1: ομάδες. Την αίσθηση ότι κάτι θα ξεκουράσει εκεί ο...
0: Καλά, σίγουρα θα ξεκουράσει, γιατί μετά από εβδομάδα έχει πάλι παιχνίδι. Είναι δύσκολη η αδερμή στο Ιβανόφι, δεν μπορείς να το πάρεις αψήφιστα το μάτς, να πεις ότι θα βάλω, ας πούμε, τον Ετζίπογλου συνέχεια.
1: Ναι, αυτό είναι το κακό. Το κακό για τον Ηρακλή πέρσι είναι η νίκη με τον Παναθηναϊκό, γιατί τους έχει πλέον υποψιασμένους.
0: Ξύπνησε. Εντάξει, okay, και για τον Ηρακλή είναι μια πρόκληση. Έτσι. Είναι ίσως η πιο εύκολη πρεμιέρα που θα μπορούσε να έχει, υπό την έννοια ότι παίζει με ένα παιχνίδι από το οποίο έχει πολλά να κερδίσει και τίποτα να χάσει. Αν χάσει, θα πούνε OK με τον Ολυμπιακό. Παίζει 45 εκατομμύρια μπάτζετ και εσύ έχεις 1,5, ας πούμε 2. Οπότε δεν τίθεται θέμα. Μπαίνει ο Βεζένκοφ, μπαίνει ο Φουρνιέ, μπαίνει ο Μοντέρο, μπαίνει ο Μιλουτίνοφ, μπαίνει ο ένα, το άλλο κτλ. Δεν μπορεί να.
1: Και χθες ο Μοντέρο, όταν έπρεπε, καθάρισε τις βάσεις.
0: Στο τέλος βλέπεις ότι πλέον ο Ολυμπιακός έχει ένα παίκτη που μπορεί να το ακουμπήσει την μπάλα και στον Άσο. Να κάνει δηλαδή.
1: Ναι, αλλά εμείς λέγαμε το Μάιο.
0: Να παίξει ένα εναντίον ενός.
1: Ναι, λέγαμε το Μάιο που πάει ο Μπαρτζόκας και παίρνει για ένα Μοντέρο που εκεί έχει άλλους 10 παίκτες. Και είδες ότι δεν σου φτάνουν.
0: Καλά, καμία σχέση τώρα. Άφησε το walk-up και πήρε το Μοντέρο. Είναι τεράστια αναβάθμιση και το McIntyre. Έτσι, δηλαδή στην κακή τους βραδιά που δεν έπαιξαν, ας πούμε, τέλεια με τη Ζαλγκύρης, είχαν νομίζω 19 πόντους και 13 ασίστ μαζί οι δύο αυτοί, δηλαδή στο μέτριο τους παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Ο Γουόκαπ έβαζε, ας πούμε, 6 πόντους και είχε 6 ασίστ και καλή άμυνα και λέγαμε αμάν ο Γουόκαπ πώς τους μάζεψε έτσι και τι παικταράς είναι αυτός και τα λοιπά. Αυτή είναι η διαφορά. Ωραία. Ότι ο Ολυμπιακός έχει ακόμη έναν δημιουργό να παίξει ένας εναντίον ενός.
1: Θα δούμε. Λοιπόν, και για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει μια πεντάδα εκτός, θα δούμε πώς θα πάει και αυτός. Λοιπόν, καλή συνέχεια, Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σου, Μάκη, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.
2: Focus 103,6. It's a kind of magic.
1: Λοιπόν, θα πρέπει να περάσουμε τώρα σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, καθώς είμαστε λίγα λεπτά μετά τις 4.30. Επιστρέφουμε με εθνική ομάδα ρεπορτάζ από το τι έγινε χθες στο Λεμάν, με το τι θα γίνει σήμερα στο Παλατάκι, με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Μείνετε συντονισμένοι πάντα, Focus 103,6.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό, 5,40.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Πάμε να συνεχίσουμε με το δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, καθώς έχουμε αρκετά να πούμε και σήμερα. Θα πάμε σε λίγο στην εθνική ομάδα, καιρού θέλοντος και φιλοξενούμενου επιτρέποντος. Θα δούμε πώς τα πάντα πράγματα. Να μιλήσουμε με τον Λάκη Παπαϊωάννου, έναν άνθρωπο που φόρεσε το εθνόσημο πολλές φορές, έναν άνθρωπο που ξέρει πολλά κιλά μπάλα, από τα καλύτερα κλασικά δεκάρια που είχαμε στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν τέτοια, έτσι. Αυτά που λέτε εσείς, παλιά σκοπής δεκάρια και όχι μόνο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να υποδεχτούμε τον Λάκη Παπαϊωάννου. Κύριε Παπαϊωάννου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Μάγκη, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Υπάρχουν τέτοια δεκάρια τώρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο?
1: Εντάξει, πάντα υπάρχει εξέλιξη, πάντα υπάρχει το καλύτερο και μπορούμε πάντα να κάνουμε ρεκόρ και να σπάμε και παραδόσεις όπως η εθνική μας, έτσι.
0: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, πάμε λίγο. Εθνική ομάδα, τι κάνει τώρα αυτή η εθνική ομάδα? Την είχαμε βάλει στη γωνία μετά τον αποκλεισμό με το Μουντιάλ και τώρα την έχουμε σηκώσει στον 7ο ουρανό. Κλασικό ελληνικό φαινόμενο, αλλά εν πάση περιπτώσει κερδίσαμε και Σερβία και Γερμανία εκτός έδρας, τεράστιες επιτυχίες.
1: Κοίταξε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Απλά πρέπει να πω ότι στο ποδόσφαιρο, δηλαδή αυτή η ομάδα είναι με πολύ μεγάλο ταλέντο, αλλά να μην ξεχνάμε σε κάθε εθνική ομάδα όλων των χωρών παίζουν οι καλύτεροι. Μπορεί να βρεθείς μια άσχημη μέρα, κάποιος παίκτης να κάνει ένα λάθος. Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λαθών, Μάκη, έτσι. Γι' αυτό εμείς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στις κριτικές μας, με την καλή έννοια το λέω πάντα. Δηλαδή δεν μπορεί να είμαι ο Σανά όταν κερδίζουμε και σταύρος τον αυτό να μα χάσουμε ή δεν φέρουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Όλα είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Και βέβαια με την ευκαιρία να πω ότι πέρα από τα συγχαρητήρια για την απίστευτη εμφάνιση και στα δύο παιχνίδια των παιδιών, να πω ότι ένα μάθημα προς όλους μας, εγώ το έζησα στην Αγγλία με την Άρσεν, στην συνεργασία μου με τον Βεγγέρ, είναι ο Κλοπ, ο οποίος άνθρωπος έχασε η ομάδα του, πήγε, είδε τα παιδιά του Τζιμίκα, μίλησε μαζί τους, ευχήθηκε χαμογελαστός με τους συνεργάτες του. Δεν τελειώνει δηλαδή, άμα χάσουμε, άμα δεν μας έρθει ένα καλό αποτέλεσμα, δεν τα βάζουμε όλα μαύρα, όλα μηδενικά, η ζωή συνεχίζεται. Το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα το οποίο το ευχαριστιέται ο καθένας, υπάρχουν οι λύπες, οι χαρές. Οι χαρές βέβαια είναι πιο λίγες, γι' αυτό είναι και πιο μεγάλες, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η εθνική ομάδα είναι σε ένα καλούπι, είναι σε ένα mood πολύ καλό, με πολύ καλούς παίκτες. Και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι τα παιδιά αυτά που παίζουν, οι 9 στους 11 δηλαδή που ήταν στην 11, παίζουν στο εξωτερικό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί έχουν την εμπειρία, πράγμα που δεν το είχαμε εμείς ποτέ αυτό. Δηλαδή εμείς ήμασταν σαν ξένοι να πάνε να παίξει στην Ευρώπη παλιά, έτσι. Πολύ δύσκολα έφυγες από εδώ. Και βέβαια, με την ευκαιρία αυτή να πω ότι είναι και οι πρεσβευτές μας στην Ευρώπη για να μπορούν και άλλα παιδιά στο μέλλον να φεύγουν, να παίζουν σε μεγαλύτερες ομάδες ευρωπαϊκές πέρα από τις δικές μας. Και αυτό θα έχει σαν έτσι αντίκτυπο την εθνική μας ομάδα, που ο καθρέφτης της κάθε χώρας είναι η εθνική ομάδα, πιστεύω.
0: Καλά. Σε αυτό έχετε βοηθήσει και εσείς σε ένα κομμάτι με αρκετούς παίκτες που άμεσα ή έμεσα τους στείλατε στο εξωτερικό. Πάντως, μια που μιλούσατε για τον Κλοπ. Τώρα, εντάξει, για να τα βάλουμε όλα σε μια ζυγαριά, το είπε ο Γιάννης Οτοπαλίδης εχθές. Ο Κλοπ κάλεσε 44 παίχτες. Άλλοι 22 παίξαν στα πρώτα μάτς, άλλοι 22 θα παίξουν στα δεύτερα μάτς. Δηλαδή, τώρα ο Κίλμιχ, για παράδειγμα, δεν θα έρθει στη Θεσσαλονίκη. Ο άνθρωπος ψάχνεται κι αυτός. Σου λέει, ας κράζουν όσο θέλουν. Εγώ θέλω να ψάξω. Και το είπε κιόλας. Εγώ έρχομαι να φτιάξω την εθνική Γερμανίας. Άμα ακούσω ότι δεν σας αρέσει το ένα, δεν σας αρέσει και το άλλο, εγώ φεύγω. Εγώ πάω να δοκιμάσω να κάνουμε τη δουλειά μας. Νομίζω σωστή τακτική και πρακτική.
1: Κοίταξε, η Γερμανία είναι η Γερμανία με το όνομα το παλιό. Δεν είναι η ομάδα η δυναμικότητα με την παλιά δυναμικότητα. Ψάχνετε. Δηλαδή, βλέπουμε πάρα πολλούς δεύτερης και τρίτης γενιάς μετανάστες που παίζουν στην Εθνική Γερμανίας, που είναι καλοί παίκτες. Δεν έχει να ζηλέψει κάτι από εμάς σαν ταλέντο από αυτούς τους παίκτες.
0: Όχι.
1: Και βέβαια αυτό, όπως είπες προηγούμενα και ο Κλοπ, ότι το National League είναι τα επίσημα φιλικά παιχνίδια πλέον. Έτσι. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Ο Κλοπ τον ενδιαφέρει να πηγαίνει να είναι στο ευρωπαϊκό και να είναι και στο παγκόσμιο κύπελο. Για να γίνει αυτό, εγώ πιστεύω ότι είναι σε μια μετάβαση, ας πούμε, η Εθνική Γερμανίας. Ψάχνει να βρει παίκτες, ποιους θα ταιριάζουν. Δηλαδή έπαιζε center forward κάποιος που ήταν στη Δέλτα Εθνική ένας παίκτης και τον πήρε στο Στουτγκάρτ, δεν θυμάμαι ποια ομάδα, και έπαιζε βασικός. Έπρεπε να τον δει. Η Γερμανία είναι σε μια αναζήτηση, ας πούμε, ενός σταθερού κορμού που θέλει να κάνει ο Κλοπ για το μέλλον. Γι' αυτό ναι, πρέπει εδώ... να υπάρχει υπομονή, όπως και σε εμάς. Δηλαδή μετά την αποτυχία για να πάμε στο παγκόσμιο κύπελο, να φύγει ο ένας, να φύγει ο άλλος, είναι άχρηστος ο ένας. Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά. Δεν είναι έτσι. Θέλει υπομονή. Μια ομάδα δεν χτίζεται από τη μια μέρα στην άλλη.
0: Ναι. Πάντως, και ο Σβάινστάιγκερ μετά το τέλος του αγώνα είπε χαρακτηριστικά ότι δεν χάσαμε από καμιά μικρή ομάδα. Η Ελλάδα έχει Τζόλι, έχει Καρέτσα, έχει Παυλίδη. Τέτοιους παίκτες λέει εμείς δεν έχουμε.
1: Μάκη μου να σου πω κάτι. Η Μπάγερ είναι η δύναμη στη Γερμανία, έτσι. Αυτή τη στιγμή ένα center for, δηλαδή ο κορμός ο βασικός συνήθως ήταν από την Μπάγερ, επί παραδείγματι, στην Εθνική Γερμανίας.
0: Έτσι.
1: Center for και scorer είναι ο Κέιν, ο οποίος είναι Άγγλος. Δεν είναι Γερμανός. Έτσι. Αυτό το είχε πάρα πολύ πιο παλιά η Εθνική Αγγλίας. Γιατί στις καλύτερες και μεγαλύτερες ομάδες σε δυναμικότητα στην Αγγλία, στην Premier League, σε κέρυες θέσεις παίζανε και παίζουν ακόμα παίκτες άλλης εθνικότητας. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Δηλαδή η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ καλά, είμαστε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή είναι ευτυχή συγκυρία, γιατί όλα αυτά τα παιδιά έχουν παραστάσεις από το εξωτερικό. Είναι μεγάλη υπόθεση, δεν είναι ότι παίζω εκτός έδρας, γιατί αυτός ο αντίπαλος, όχι ποιος είναι αυτός. Ο Τζόλις παίζει στην Arsenal. Ο Καρίτας παίζει στην Dortmund. Ο Μαυροπάνος, δηλαδή όλα τα παιδιά παίζουν στο εξωτερικό σχεδόν.
0: Καλά, εδώ μένει έξω ο Κουλιαράκης που παίζει στη Ρώμα τώρα, τι συζητάμε.
1: Και ο Δουβίκας.
0: Ο Δουβίκας.
1: Έβαλε τον γκολ, στην Ιταλία παίζει, δεν παίζει καμιά ομάδα σε ένα πρωτάθλημα της πλάκας. Είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό βέβαια, να σταματήσουμε αυτό να υπάρχει το ταλέντο. Να σταματήσει αυτό. Απλά είναι παιδιά, είναι καταξιωμένοι, έχουν δώσει τα διαπιστευτήρια, δεν χρειάζεται να πούμε αν είναι, δεν είναι καλός κάθε φορά. Μπορεί να μην είναι σε μια καλή μέρα να παίξει από την εθνική ομάδα. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Είμαστε σε αυτό το ό,τι έχει να κάνει με το υλικό, με το έμψυχο, είμαστε σούπερ θα έλεγα σε εισαγωγικά. Και βέβαια να έχουμε υπομονή, θα έρθουν και τα πολύ καλά αποτελέσματα όπως τώρα, που είμαστε όλοι χαρούμενοι, θα έρθουν και μια δύσκολη, πρέπει να τους στηρίξουμε. Για μένα είναι σημαντικό η εθνική μας ομάδα να παίζει στο παγκόσμιο κύπελλο, να συμμετέχει. Από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Ό,τι επιτυχία θα έρθει μόνη της, αλλά η συμμετοχή στο παγκόσμιο κύπελλο είναι χαρά του κάθε Έλληνα φύλαθλου. Και σκεφτείτε πόσο χαρά δώσανε στους Έλληνες της Γερμανίας, έτσι. Δεν μπορεί να φανταστείς να πάει ο άλλος στη δουλειά την άλλη μέρα και να λέει ότι κερδίσαμε τη Γερμανία και να τους κάνει καζούρα κτλ. Η πλάκα που γίνεται μεταξύ των φυλάδων, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό. Τους έκανε υπερήφανους κάποια στιγμή.
0: Πώς έτσι είναι. Μας τα είπε και ο Γιάννης Οτοπαλίδης που είναι στη Γερμανία. Τόσα χρόνια μετά τα παιχνίδια πηγαίναν και ακριβότερο οι Έλληνες. Τώρα πήγαν ψηλωμένοι. 10 πόντους ψηλότεροι.
1: Και αυτό δίνει μια αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια όλων των παιχνιδιών. Δεν είναι από ένα παιχνίδι με την αύριο που θα παίξουμε με την Ολλανδία. Όλα τα παιχνίδια υπάρχει το αποτέλεσμα. Μπορούμε να κερδίσουμε και την Ολλανδία. Δηλαδή, γιατί να μην κερδίσουμε, άμα παίξουμε όπως καλά, γιατί να μην κερδίσουμε. Δεν είναι, δεν είμαστε πριν 30-40 χρόνια που πηγαίναμε εκτός έδρας και δεν ξέραμε πού πηγαίνουμε. Ούτε δεν υπήρχε η ανάγνωση του αντιπάλου, οι συμπεριφορές οι άλλες, η ιατρική παρακολούθηση, δεν είχαμε εμπειρία από εξωτερικό κτλ. Καταλαβαίνεις πώς παίζαμε. Μας αντιμετωπίζαν διαφορετικά. Ακόμα θέλεις και διαιτησία, σε αντιμετωπίζει διαφορετικά.
0: 100%. Παλιά. Τώρα, πάντως, εγώ λέμε ότι η Εθνική δεν πήγε στο Μουντιάλ, αλλά αυτή η ομάδα είχε δείξει και προγενέστερα τις ικανότητες. Τώρα,
1: βέβαια,
0: έτσι, ανάμεσα στο τελευταίο παιχνίδι με την Αγγλία στην Αθήνα, παρόλο που χάσαμε 2-0, η Εθνική είχε παίξει πάρα πολύ καλά και δικαιόταν κάτι περισσότερο. Νομίζω στον ίδιο άξονα θα είναι και αύριο το παιχνίδι με την Ολλανδία.
1: Βέβαια. Και εγώ πιστεύω ότι αν παίξουμε σφιχτά, δηλαδή δεν μπορούμε να παίξουμε κυριαρχικό ποδόσφαιρο εμείς, έτσι. Πάμε να κλέψουμε πάλι το παιχνίδι. Πρέπει να παίξουμε σφιχτά, κλειστά, να κλείσουμε όλους τους χώρους. Αυτοί έχουν καλή κυκλοφορία της μπάλας, αλλά μπροστά όμως έχουμε παίκτες που μπορεί να κάνουν τον κολλά ανά πάσα στιγμή. Στη μετάβαση, δηλαδή στο transition, να βγει ο Τζόλης, είναι πολύ γρήγορος, από δεξιά ο Καρέζας ή τα παιδιά που θα παίξουν
0: στο δεύτερο
1: κάποιοι.
0: Νομίζω
1: μπορούμε να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε.
0: Ναι, και στέκομαι σε κάτι άλλο που είπατε, ότι να πάμε μακάρι σε ένα Μουντιάλ, σε ένα Euro. Αυτή η Εθνική που, εντάξει, όπως και να το κάνουμε, έχει μία πίεση γιατί θέλει τη διάκριση, θέλει να πάει σε μια μεγάλη διοργάνωση. Αν τα καταφέρει, εκεί νομίζω θα είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα για να έχει μια καλή πορεία, είτε σε ένα Μουντιάλ είτε σε ένα Euro.
1: Βέβαια, γιατί να σου πω κάτι, Μάγκη. Δηλαδή και αν έχανε η εθνική μας από τη Γερμανία δεν θα έλεγε κανένας τίποτα γιατί χάσαμε από τη Γερμανία. Αυτό είναι διαφορά. Όταν παίζεις με έναν αντίπαλο που ο άλλος είναι φαβορή, το φαβορή είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να το αποδείξει. Είναι πολύ
0: δύσκολο. Τώρα και στο πρόσφατο Μουντιάλ.
1: Βέβαια, βέβαια. Εγώ νομίζω στο Μουντιάλ ο κάθε ένας ποδοσφαιριστής θα παίξει για να κάνει καλύτερο συμβόλαιο, να έχει καλύτερη απόδοση. Σε βλέπει όλοι οι φίλοι τους, έτσι.
0: Δεν έχουμε και μεγάλες αποστάσεις όμως. Αυτό που λέμε, δεν έχουμε μεγάλες αποστάσεις.
1: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Μα μπορούμε να πάρουμε αποτελέσματα από οποιαδήποτε ομάδα. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Σε αντίθεση με τον μπάσκετ, δηλαδή αν στο μπάσκετ αν έχεις 2-3 ψηλούς ξέρω και ένα πολύ καλό παίκτη, δεν μπορεί να κερδίσει άλλη ομάδα. Είναι δύσκολο. Με το ποδόσφαιρο συμβαίνουν τα πάντα. Και μην ξεχνάμε ότι έκανε μια απίστευτη ενέργεια ο Παυλίδης που κέρδισε την μπάλα και δίνει την μπάλα στον Ιωαννίδη πάρε βάλε, χάνει αυτό το γκολ και μπαίνει ένα γκολ από κόντρα του Κουρμπέλη με τα αριστερό πόδι που δεν χτυπάει ποτέ με τα αριστερό. Πρέπει να σε θέλει κιόλας, αλλά στην Αθηνά και χειρακίνη όμως, έτσι. Είχαμε πάρα πολύ καλή απόδοση και φαινόταν πραγματικά σε κάθε αντεπίθεση ήμασταν έτοιμοι να πετύχουμε τον γκολ.
0: Όπως φαινόταν και το παιχνίδι στη Σερβία που παίξαμε τελείως διαφορετικά γιατί δεχτήκαμε νωρίς γκολ, εκεί η Εθνική βγήκε μπροστά, δημιούργησε άπειρες τελικές, αλλά σου δίνει την αίσθηση, παιδί μου, ότι θα το πετύχει τον γκολ. Κάτι θα κάνει όπως και έγινε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και με τη Γερμανία, δηλαδή η Γερμανία, ας πούμε, δεν μου άρεσε καθόλου. Με την έννοια ότι έκανε μια κυκλοφορία της μπάλας, αλλά σκέψω ότι ο Κίμιχ που έπαιζε στη μεγάλη Μπάγερ, την καλή την Μπάγερ και η Εθνική Γερμανία, δεξί μπακ, έπαιζε χαφ, ας πούμε. Και έκανε το παιχνίδι. Δεν είδα μια κάθετη πάσα, δηλαδή ψάχνονται αυτοί οι Εθνικοί Γερμανίας, ψάχνεται. Ο Κλοπ θέλει να δει όλους αυτούς τους παίκτες για να κάνει ένα κορμό.
0: Μα ό,τι έκανε η Γερμανία το έκανε με τον Αντεγέμι λόγω της ταχύτητάς του και
1: μόνο
0: μέχρι
1: αυτός.
0: Να...
1: Ναι. Και στο 0-0 ένας Γερμανός βγαίνει μόνος του μετά από πάσα τον Αντεγέμι, δίπλα είναι ένας παίκτης μόνος του, δεν ξέρω ποιος, και σουτάρει άω 3 μέτρα άω την μπάλα. Αυτό δείχνει ότι δεν είναι μια ομάδα που έχει ένα κορμό. Δηλαδή εμείς η επιτυχία είναι που είναι ο Ιβάν αρκετό καιρό, ξέρει τους παίκτες, πολλές φορές καλεί κάποιους παίκτες και λέει άλλος γιατί κάλεσε αυτόν, γιατί κάνει. Λέει παιδί μου, ο προπονητής ξέρει πιο πολλά από όλους εμάς, γιατί πιο πολύ είναι με τους παίκτες, τους προσέχει, μιλάει μαζί τους, ενημερώνεται και ο κάθε προπονητής έχει ένα πλάνο.
0: Φυσικά. Τώρα, μια που το πήγατε το θέμα στο Γιωβάνοβιτς, τι να πούμε τώρα για τον Ιβάν, που κι αυτός μέχρι πρώτην ως άκουγε τα εξαμάξεις και τώρα έχει γίνει αλενατόρε.
1: Κοίταξε. Ο προπονητής είναι όταν χάνει φταίει ο προπονητής και όταν κερδίζουν όλοι οι παίκτες κτλ. Είναι πολύ καλή. Ο Ιβάν είναι αυτός που είναι πάντα. Δηλαδή είναι ένας προπονητής που αυτό που πιστεύει το κάνει. Σε εισαγωγικά δεν παίρνει χαρτάκι κτλ. Επειδή είμαστε μαζί στον Ιράκλειο, σαν γενικός αρχηγός εγώ και όταν ξεκινούσε ο Ιβάν, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τα πλάνα του, δουλεύει, ψάχνει τα πάντα, προσπαθεί για το καλύτερο. Δεν υπάρχει προπονητής που να μην θέλει να κάνει το καλύτερο. Έτσι. Και κάποιες φορές άμα από κάποια λάθη χάσουμε ένα παιχνίδι, πάντα την πλούνε ο προπονητής. Ενώ δεν είναι έτσι. Πρέπει να βλέπουμε, ειδικά την εθνική μας ομάδα, πρέπει να τη βλέπουμε ξεχωριστά γιατί ένας προπονητής σε ένα σωματείο είναι πάρα πολύ περισσότερες ώρες με τους παίκτες, σχεδόν κάθε μέρα. Στην εθνική ομάδα δεν έχει αυτή την πολυτέλεια ο προπονητής και βέβαια δεν έχει την πολυτέλεια αν χάσει ένα παιχνίδι την Τετάρτη να κερδίσει την Κυριακή για να φύγουν όλα αυτά. Με την εθνική μπορεί να περάσει 6 μήνες και να λέγανε 6 μήνες όλοι γιατί χάσαμε.
0: Ναι.
1: Έχει διαφορά.
0: Πάντως,
1: αλλά
0: εγώ δεν θυμάμαι, κύριε Παπάη.
1: Είμαστε σε καλό δρόμο, σε πάρα πολύ καλό δρόμο.
0: Δεν θυμάμαι, κύριε Παπάη Ιωάννου, πότε σε αγώνα εθνικής ομάδας τα αμυντικά μας χαφ ήταν εκτός Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρη, και γιατί η εθνική τελείωσε το παιχνίδι με Ανδρούτσου και με Κουρμπέλη, με Όφη και Αστέρα Τρίπολης. Θα μου πεις τώρα, άμα είναι καλοί να παίξουν, γιατί να μην παίξουν. Ναι, αλλά έχουμε άπειρα παραδείγματα για παίχτες στο παρελθόν που δεν ήταν στις μεγάλες ομάδες που δεν τους καλούσαν καν στην εθνική.
1: Κοίταξε, αυτό δείχνει κάτι, γιατί κοίταξε να δεις. Με την απόδοση του καθενός από τις ομάδες, μην ξεχνάμε ότι ο Ανδρούτσου ήταν από τον Ολυμπιακό, από τις Ακαδημίες, βασικός. Έπαιξε με τον Όφη, έχει μια πάρα πολύ καλή πορεία. Υπάρχουν και άλλοι παίχτες που μόλις δείξουν κάτι πρέπει να τους καλεί. Και αυτό έγινε. Δηλαδή αυτοί κάνανε χιλιόμετρα. Στην αρχή ο Ζαφίρης μαζί με τον Ανδρούτσο και ο Ζαφίρης που έγινε αλλαγή έπαιξε χιλιόμετρα κι αυτός. Όλα τα παιδιά και ο Παυλίδης δηλαδή με τέτοια ωριμότητα να κάνει την πάσα στον άλλο να βάλει τον κόλλο ο Ιωαννίδης ενώ δεν έκανε ατομική ενέργεια. Όλα τα παιδιά ο Τζόλης είναι απίστευτος. Ο Καρέτσας γυρίζει με δεξιμπάκ. Έτσι παίρνεις αποτέλεσμα.
0: Καλά, έχει μία φάση τώρα στο παιχνίδι δεν θυμάμαι τώρα ποιο ήταν, της Εθνικής πρόσφατο, που έβαλε γκολ ο Καρέτσας, που έχει γυρίσει στη μικρή περιοχή, γλιτώνει γκολ γιατί έκανε μπλοκ το σούτ του αντιπάλου, βγαίνουν μπροστά και στην επόμενη φάση βάζει τον γκολ.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι τρομερός. Λοιπόν, άρα αυτή η Εθνική λοιπόν, εντάξει, είπατε και σωστά είπατε ότι τα παιχνίδια του Nations League είναι τα προγενέστερα φιλικά παιχνίδια. Ναι. Εδώ όμως, κύριε Παπαϊωάννου, υπάρχουν και κάποια μπόνους. Δηλαδή, ναι, μένεις κατηγορία, αν βγεις διάδα, έχεις καλύτερη κλήρωση, αποφεύγεις το Group 1 στα προκριματικά του Euro και εν πάση περιπτώσει μπορείς να διεκδικήσεις και ένα εισιτήριο μέσω των προημιτελικών.
1: Κοίταξε, αυτό που λες είναι πολύ σωστό, αλλά ο Κλόπ, ας πούμε, εμάς μας ενδιαφέρει άμεσα.
0: Εμάς, για Ελλάδα μιλάμε.
1: Δηλαδή, μήπως βγεις τρίτος που λέγαμε στην αρχή, μπορεί να βγεις και πρώτος ή δεύτερος τώρα. Αλλά ο Κλόπ σου λέει είμαι Γερμανία. Εγώ θέλω να κάνω ένα γκρουπ ατόμων, ό,τι η κλήρωση και να γίνει, να την έχω έτοιμη την ομάδα. Για μας όμως είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι γιατί παίρνεις μπόνους. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει, εμείς θα περάσουμε τώρα. Με τις δύο νίκες που κάναμε. Δηλαδή, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, μας ενδιαφέρει μας αυτό.
0: Ναι, κλειδώσαμε την τρίτη θέση. Πάμε τώρα για την υπέρβαση της υπέρβασης.
1: Ακριβώς.
0: Το γήπεδο θα είναι γεμάτο. Και από ό,τι καταλαβαίνω, αν είχαμε και ένα δεύτερο γήπεδο, θα γέμιζε και αυτό. Τώρα, αυτό πώς το εισπράττουν οι παίχτες? Εντάξει, είναι κλασικό. Όλοι έχουν παίξει. Δηλαδή, ο Καρέτσας παίζει τώρα μέσα στο γήπεδο της Ντόρτμουντ, που είναι το καλύτερο γήπεδο του κόσμου, που λέει ο λόγος.
1: Ναι.
0: Αλλά επηρεάζονται οι παίχτες μας, οι αντίπαλοι? Παίζει, είναι βαρόμετρο ο κόσμος?
1: Κοίταξε, θα επηρεάσει σαφώς στο καλύτερο. Γιατί για μένα άλλο είναι να είναι ένα γήπεδο να παίζει με την ομάδα σου και άλλο να είναι γεμάτο όταν παίζει με την εθνική ομάδα. Δηλαδή όλη η χώρα θέλει να κερδίσεις. Δηλαδή άμα παίξεις σωματιακά θα είναι η φύλα της ομάδας σου. Είναι και κάποιοι άλλοι που δεν θέλουν να κερδίσεις, ας πούμε. Μπορεί να έχουν μια αρνητική ενέργεια, ας το πούμε έτσι, χαριτολογώντας έτσι. Αλλά εδώ πέρα τώρα όταν παίζει για την πατρίδα σου, για την Ελλάδα, το εθνός μου, επειδή έχω παίξει και λέω είμαι και φύλαθος πρώτα της εθνικής ομάδας. Είναι άλλη διάσταση να παίζεις για αυτό το πράγμα. Είναι όταν πριν το παιχνίδι, ας πούμε, υπάρχει ο εθνικός ύμνος, είναι κάτι διαφορετικό.
0: Α,
1: δεν μπορεί να το καταλάβει ο κόσμος. Οι παίκτες το καταλαβαίνουν. Σας
0: είπατε
1: λέω από εμπειρία
0: προσωπική. Μου δώσατε καλή πάσα. Ένα μπόνους αυτής της εθνικής ομάδας είναι ότι αυτά τα παιδιά, επειδή γαλουχήθηκαν μέσα από τις μικρές εθνικές K15-17 ελπίδων κτλ., θέλουν όλα να παίζουν στην εθνική ομάδα. Δηλαδή λένε ότι εγώ δεν το συζητάω, θέλω να είμαι εκεί. Βλέπουμε και πώς τραγουδούν τον εθνικό ύμνο, βλέπουμε πώς πανηγυρίζουν.
1: Είναι πολύ σημαντικό, δεν είναι λίγο πράγμα τώρα. Αυτό δεν μπορεί να το νιώσει ένας φίλος που μιλάμε τώρα, δεν μπορεί να το καταλάβει. Είναι διαφορετικό, είναι κάτι ξεχωριστό. Όπως και να το κάνουμε. Και για κάθε ποδοσφαιριστή που παίζει στην εθνική του ομάδα, έτσι, της χώρας του. Ναι. Βλέπουμε παίκτες μεγάλους που πάνε στη Βραζιλία, στην Αγγλία, Γερμανία κτλ. Είναι διαφορετικά. Είναι κάτι ξεχωριστό το να παίζει για την πατρίδα.
0: Μακάρι, θα πάτε αύριο στο. Θα είσαι στο γήπεδο.
1: Τι με ρωτάς. Είμαι θηρία 2 αύριο και με την ευχαίρεια να σας πω ότι είναι.
0: Δεν έχετε εισιτήρια να δώσετε. Σας έχουν ζαλίσει όλοι για εισιτήρια.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, εγώ πήρα από την έπομε μια πρόσκληση, γιατί τουλάχιστον δεν μας ξεχνάνε.
0: Μην τα λέτε αυτά, κύριε Παπαϊωάννου,
1: που εδώ πέρα τα σωματεία, πρέπει ο βετεράνος δεν είναι κάτι, είναι κάτι παλιό, κάτι αυτό. Τι να πω, δεν ξέρω. Πάντως, από το εξωτερικό με πήραν πάρα πολύ, δυστυχώς δεν μπορώ να βοηθήσω, δεν υπάρχει. Να βοηθήσω κάποιον, δηλαδή δεν υπάρχει με τίποτα.
0: Ναι, ήταν...
1: Τώρα αυτά το έκανε η εμφάνιση των δύο παιχνιδιών, δύο νίκες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Είναι
1: νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο, Μάγκη, και αύριο πιστεύω σε ένα καλό αποτέλεσμα.
0: Ναι, ότι γιατί φύγανε 45.000 περίπου εισιτήρια, δεν ξέρω για τα δύο παιχνίδια πόσο είναι συνολικά, μέσα 4 ώρες, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Και ίσως και αυτό, για να κλείσουμε κιόλας, να σημαίνει ότι η εθνική διψάει, η Θεσσαλονίκη διψάει για την εθνική. Και καλό είναι να ανεβαίνει πιο συχνά στην πόλη μας.
1: Κοίταξε, είναι πολύ σημαντικό που γίνονται τα δύο παιχνίδια εδώ, έτσι. Σκέψου τώρα ότι αν ήταν στην Κρήτη έπρεπε να πάρει αεροπλάνο ο Θεσσαλονικός να πάει να δει ένα παιχνίδι, ο Αθηναίος.
0: Καλά, το ίδιο και ο Αθηναίος ή ο Λαρισαίος για να έρθει αύριο στην Τούμπα.
1: Ναι, εντάξει. Ναι, αλλά αυτό λέω, να γίνονται και στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη και στη Λάρισα ή στο Βόλο και στο Ηράκλειο, να γίνονται, μην γίνονται συνέχεια στην Αθήνα ή στο Ηράκλειο παράδειγμα. Θεσσαλονίκη έχει να γίνει πολύ καιρό, πάρα πολύ καιρό.
0: Όχι, αυτό οφείλουμε να το δώσουμε υπέρ του Γκαγκάτση. Ναι, γιατί την πήγε την Εθνική και στην Κρήτη, την έφερε βέβαια και Θεσσαλονίκη και θα πάει στο Βόλο να παίξει με την Εθνική Σερβίας. Ναι. Αυτό του το δίνουμε.
1: Θεσσαλονίκη, Μάικη, όμως είχαμε πάρα πολύ καιρό να έρθει η Εθνική Ομάδα σε επίσημο παιχνίδι.
0: Ψηλό ήρθε, αλλά σε καλά παιχνίδια. Εγώ θυμάμαι το τελευταίο που ήταν με την Ολλανδία που είχε έρθει το 91 που χάσαμε 0-4. Με την Αγγλία πάλι κάπου εκεί το 80 πόσο, νομίζω παίζατε κιόλας αν δεν κάνω
1: λάθος.
0: Ναι,
1: το 89-90
0: κάπου εκεί. Ναι, αυτά, ναι. Δεν θυμάμαι άλλα μεγάλα παιχνίδια στην Ελλάδα. Τώρα κάτι τώρα φιλικά είναι, που γίνανε, εντάξει, μέχρι εκεί.
1: Τώρα είναι γιορτή αύριο.
0: Ωραία.
1: Περιμένω.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, Μάκη, και εγώ ευχαριστώ και καλή επιτυχία αύριο στην εθνική μας, έτσι.
0: Μακάρι να πάρουν καλά.
2: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, μένουμε σε ρυθμούς εθνικής ομάδας. Τώρα, ένα σημαντικό κομμάτι για το αυριανό παιχνίδι έχει να κάνει με τον άξονα της εθνικής μας ομάδας. Και εδώ υπάρχουν τρεις παίχτες οι οποίοι παίζουν πολύ δυνατά για να ξεκινήσουν το παιχνίδι. Στα δύο πρώτα παιχνίδια του Nations League, ο Γιοβάνοβιτς είχε δείξει ότι δεν αντιμετωπίζει τη συγκεκριμένη γραμμή ως κάτι στατικό. Δηλαδή, για παράδειγμα, στο Βελιγράδι ξεκίνησε με Κουρμπέλη Ζαφίρη, ενώ απέναντι στη Γερμανία με Ανδρούτσο αντί του Κουρμπέλη, διατηρώντας τον Ζαφίρη. Ο τελευταίος έχει δείξει ότι είναι η πιο μεγάλη σταθερά για τον Ζαφίρη. Μιλάμε, έχει την ικανότητα της πρώτης πάσας, δεν το συζητάμε. Σμπρώχνει μπροστά το παιχνίδι, κρατάει κοντά τους τις γραμμές, ώστε αυτοί που είναι πιο μπροστά του να είναι πιο κοντά στο φορ, και απ' την άλλη έχει και την ικανότητα ο Ζαφίρης να αλλάζει και το ρυθμό κατοχής, μεταφέροντας την μπάλα από μία ζώνη στην άλλη. Τώρα, και λογικά αυτός θα ξεκινήσει αύριο με την Ολλανδία. Δίπλα του όμως ο Γιοβάνοβιτς μπορεί να αλλάξει πολλά. Με το Κουρμπέλι η Εθνική έχει ένα παίχτη που μένει περισσότερο κοντά στα στόπερ, παίζει λίγο πιο μπροστά και είναι ο παίχτης που παίρνει τις δεύτερες μπάλες, κάτι το οποίο το θέλουμε πάρα πολύ, και ουσιαστικά κλειδώνει περισσότερο την άμυνα. Αυτό το κάνεις όταν παίζει απέναντι σε μια ομάδα η οποία θεωρεί ότι θα δεχτεί μια μεγάλη πίεση. Ο Αδρούτσος τώρα από την άλλη, και ειδικότερα στο παιχνίδι κόντρα στη Γερμανία, έδωσε περισσότερα τρεξίματα, έτρεξε ατέλειωτα χιλιόμετρα, όπως είπε και ο Λάκης ο Παπαϊωάννου. Ήταν ένας παίχτης που κάλυψε χώρους και κάπου εκεί τώρα θα παιχτεί η θέση για το ποιος θα ξεκινήσει. Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Ο Νεκτάριος Τριάντης, ο οποίος παίζει στο MLS, ο Μουζακίτης, ο πρώτος τώρα τον Τριάντη, εντάξει, δεν το βλέπουμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, είναι ένας παίχτης που έχει δύναμη και καλύπτει χώρους, ενώ ο δεύτερος είναι βιρτουόζος, έτσι έχει την ευκολία να περάσει την μπάσα, να κάνει την τρίπλα, να σου αλλάξει το παιχνίδι. Τώρα θα δούμε τι θα αποφασίσει ο Γιουβάνοβιτς, αν θα πάει σε τριάδα χαβ, τότε το ζητούμενο θα είναι να δημιουργήσει ένα κέντρο που μπορεί ταυτόχρονα να πιέσει και να κλείσει και τις πάσεις των Ολλανδών, για να μπορεί η Εθνική να κρατήσει τις δεύτερες μπάλες. Είναι πολλά τα οποία θα δούμε. Να θυμίσω ότι η εθνική μας ομάδα, μάλλον ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, σε περίπου μία ώρα από τώρα θα παραχωρήσει, όχι λίγο παραπάνω, σε μία μισή ώρα από τώρα θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου, όπως επίσης οι Ολλανδοί το βράδυ στις 9 η ώρα θα προπονηθούν στο γήπεδο της Τούμπας και στη συνέχεια θα υπάρξει συνέντευξη τύπου των ανθρώπων των Οράνια. Λοιπόν, έχουμε φτάσει τις 5. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη. Εσείς μένετε εδώ. Έχουμε και άλλα να πούμε, έχουμε και άλλα να συζητήσουμε και για το μπάσκετ. Ξεκινήσαμε τη συζήτηση με το τι έγινε, αλλά θα πάμε και στο ρεπορτάζ και με την εθνική ομάδα, και με ΠΑΟΚ και με Άρη και με Ηρακλή. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. 4 παρεμβάσεις για τη στήριξη των νοικοκυριών και των οφηλετών ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως είπε, τα μέτρα θα εξετάζονται ανά 15ήμερο, ενώ τόνισε πως κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία πρέπει να έχει ευρωπαϊκή σφραγίδα. Ειδικότερα ανακοίνωσε τη διεύρυνση του πλαισίου των 72 δόσεων σε 120 δόσεις με ελάχιστο ποσό καταβολής στα 30 ευρώ για σωρευμένα χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, ενώ προβλέπονται αυστηρότεροι όροι στους servicers. Στο πετρέλαιο κίνηση η επιδότηση στην Αγγλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά. Με την έκπτωση των δηληστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά. Το πετρέλαιο θέρμανση θα κρατηθεί κάτω από 1 ευρώ και 75 λεπτά όταν πέρυσι ξεκίνησε από περίπου 1 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο. Οι παρεμβάσεις Μητσοτάκη προκάλεσαν την αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης που κάνουν λόγο για ανεπαρκή μέτρα. Για επικοινωνιακή διαχείριση λίγων ημερών για να κατευνάσει την κοινωνική δυσαρέσκεια κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για καταιγίδα που έρχεται παριστάνοντας τον μετεωρολόγο και όχι τον Πρωθυπουργό. Εμείς τα λέγαμε από το 2019 και τώρα αντιγράφει την ελληνική λύση στρεβλά. Δηλαδή οι 120 δόσεις είναι ένα πρωτοβήμα, όμως η διαγραφή όλων των τοκογλυφικών προσαυξήσεων πρέπει να γίνει για όλα τα υπόλοιπα χρέη. Να υπενθυμίσουμε στον Πρωθυπουργό ότι οι services δεν είναι ιδιοκτήτες των δανείων. Το πρόβλημα είναι τα funds και οι παράνομες κατασχέσεις που κάνουν. Αυτό πρέπει να επιλύσει επιλέγοντας την πρόταση της ελληνικής λύσης, αλλιώς θα παραμείνει μετεωρολόγος και αιολόγος και όχι πρωθυπουργός, δήλωσε ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Βαριές ευθύνες που δυσχέραναν το έργο της δικαιοσύνης αποδίδει στον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο και τους 4 συγκατηγορούμενους του το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, με βάση το οποίο παραπέμπονται στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου για την αλλίωση του χώρου της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών. Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από το πολυσέλιδο σκεπτικό του βουλεύματος, δεν καταλείπεται στους δικαστές καμία αμφιβολία για το ότι η παράνομη αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος προκάλεσε σημαντικές βλάβες στο έργο της δικαιοσύνης και δυσχέρανε τις έρευνες και προκάλεσε βλάβες στους παθόντες. Κανονικά λειτουργεί το μετρό της Θεσσαλονίκης, καθώς η προγραμματισμένη για σήμερα από τη 1 το μεσημέρι ως 5 το απόγευμα στάση εργασίας του Σωματείου Εργαζομένων με αφορμή απόλυση σταθμάρχη την οποία το Σωματείο χαρακτηρίζει άδικη και εκδικητική, κρίθηκε παράνομη. Δεκάδες άτομα έχουν μέχρι στιγμής τραυματιστεί σε ένα κύμα μαθητικών διαδηλώσεων στη Γαλλία για τα εγκαταλελειμμένα σχολεία, τους ανεπαρκείς πόρους και τις αγχωτικές εξετάσεις. Στη διεθνή επικαιρότητα, η αναγκαστική προσγείωση ενός αεροπλάνου της Fly Dubai με προορισμό το Ισραήλ οφειλόταν στις ενέργειες ενός τρομοκράτη που ήθελε να συντρίψει το αεροσκάφος για να σκοτώσει τους επιβαίνοντες, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάν Μπεν Γκβίρ, σχετικά με το συμβάν που προηγήθηκε στο συγκεκριμένο αεροσκάφος, το οποίο προσγειώθηκε με ασφάλεια τελικά στη Σαουδική Αραβία. Όπως έγινε γνωστό, ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους επιτέθηκε με μαχαίρι στον κυβερνήτη. Ο συγκυβερνήτης τελικά κινητοποιήθηκε με τη βοήθεια και αρκετών επιβατών.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις, όμως το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας θα είναι η πολύ ισχυρή έως σχεδόν θυελώδης βόρειη άνεμη στο Αιγαίο, εντάσσεως 6-7 μποφόρ με τις ρηπές των ανέμων να φτάνουν τοπικά ακόμα και τα 8 μποφόρ, κυρίως στα ανατολικά και κεντρικά τμήματα. Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 2-3 μποφόρ και το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 12 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Σφήνα στα Σπορ.
0: Focus 103,6.
3: Αιωπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Truck & Van Expo, οργάνωση Forum.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310 208 808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες αλφα 40% φθηνότερα. Και κόκα-κόλα εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Έχουμε επιστρέψει στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εδώ πάντα Focus 103,6. Η δική σας αθλητική ενημέρωση. Και ασφαλώς θα επιστρέψουμε για λίγο στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ που έρθε η είδηση της τελευταίας στιγμής. Μια είδηση η οποία ήταν λίγο πολύ γνωστή, καθώς έχουμε πλέον επίσημη την εξέλιξη με τον Μοντεγιούνας, ο οποίος υπέγραψε πλέον συμβόλαιο με την ομάδα του ΠΑΟΚ. Αύριο αναμένεται να έρθει στη Θεσσαλονίκη και λογικά θα μπει στην διάθεση του Τριγκέρι, πιθανότατα να παίξει και στο επόμενο παιχνίδι με την Μπόσνα στην Βοσνία. Το μόνο που απομένει πλέον, αν δεν έχει γίνει αυτή τη στιγμή, είναι η ανακοίνωση από τον επίσημο ΠΑΟΚ για να κλείσει και τυπικά το θέμα. Τώρα ένας έρχεται, ένας μπορεί να φύγει, γιατί τώρα εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν λίγο τα πράγματα. Τι ισχύει με τον Κλίφορντ Ομορούγη, ο οποίος θα υπογράψει πιθανότατα, αυτό λέει το σενάριο, επέκταση συμβολαίου, αλλά θα πάει δανεικός σε άλλη ομάδα. Και αυτό γιατί θεωρούν ότι ο Ομορούγη είναι ένας παίχτης που μπορεί να δώσει περισσότερα στον υπάρχον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, με τις προϋποθέσεις που έχει η ομάδα, τους στόχους κτλ. Ο Μοντεγιούνας είναι αυτός ο οποίος μπορεί να δώσει και το κάτι παραπάνω. Αλλά είναι ένα project ο Ομορούγη, το οποίο δεν θέλουν να εγκαταλείψουν, το πιστεύουν και γι' αυτό πιθανότατα θα περάσουν σε επέκταση του συμβολαίου. Λοιπόν, συνεχίζουμε με μπάσκετ και θα πάμε τώρα να γυρίσουμε λίγο χρονικά πίσω. Χθες στη Γαλλία, στο Λεμάν, ο Άρης, όπως ακούσατε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, πήρε αυτή την νίκη. Σχολιάσαμε πώς πήγε το παιχνίδι. Πάμε να ακούσουμε όμως και ορισμένους από τους πρωταγωνιστές, ξεκινώντας από τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος αναφέρθηκε σε αυτή την νίκη και φυσικά για τη συνέχεια της φετινής σεζόν.
1: Μια σχέση με τον τερματισμό. Είμαστε ακόμα στο ξεκίνημα. Το μόνο που κοιτάμε είναι το επόμενο παιχνίδι και την επόμενη προπόνηση. Όπως είπα, ότι δεν με νοιάζει πώς θα πάει, τι θα γίνει μετά, ούτε τι ο καθένας έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του. Ωραίο είναι να υπάρχει ενθουσιασμός, όραμα, ελπίδα, αλλά εμείς πρέπει να κοιτάξουμε τη δουλειά μας και πρέπει να κοιτάμε το κάθε μας ξεχωριστά. Τη στιγμή που καταφέραμε να φέρουμε εις πέρα στην αποστολή μας με τη Λεμάν, τώρα θα πάμε να ξεκουραστούμε και να συγκεντρωθούμε για το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς στην Ελλάδα με την μέσα στην Καρδίτσα. Και έτσι θα πάμε όλη τη χρονιά. Θα πάμε βήμα-βήμα, κοιτάμε μόνο την επόμενη προπόνηση και το επόμενο παιχνίδι. Παίκτης, το πρώτο πράγμα που έκανα όταν ήρθα 2 Σεπτεμβρίου και πριν οι συνεργάτες μου ήταν να θέσουμε τους ρόλους στην ομάδα. Γιατί ήδη έχω μιλήσει με όλους που έχουν φτιάξει την ομάδα, ήδη ξέρω ο καθένας τον ρόλο του. Και για μένα πολύ σημαντικό είναι να είναι ευχαριστημένος με τον ρόλο του, ευτυχισμένος. Και είδα παίκτες όπως και ο Κώστας μπήκε στο 15, μετά από 15 λεπτά και ήταν πανέτοιμος. Είδα παιδιά να παίζουν άμυνα. Ο Μόργαν δεν έχει συνηθίσει να παίζει τόσο σπουδαίες άμυνες. Τον είδαμε στο δεύτερο μέρος, ήταν εξαιρετικό στην άμυνα. Δεν λέω για Μουκόκα, Μπλόγκ, Ρόμπινσον, Ιντέλ. Ο Κέμ ξεκίνησε πολύ αργά. Μετά, όταν ξαναμπήκε στο δεύτερο μήχρονο, ήταν εξαιρετικό για όλα τα παιδιά. Ο Χαρλαμπόπουλος μας έδωσε πολλά. Δεν θέλω να ξεχάσω κανέναν και αδικήσω κανέναν. Είδα μια ομάδα να παίζει με τον τρόπο που θέλω, να παίζουν όλοι άμυνα και όλη επίθεση. Είδα να γυρίζουν την μπάλα, είδα να έχουμε υπομονή και είδα να έχουμε μη εγωιστικό παιχνίδι. Κάτι που είχαμε στην πρώτη περίοδο, ήμασταν πολύ ανυπόμονοι. Σουτάραμε την πρώτη πάσα, κακά σουτ, λάθη, ανυπομονησία. Ως ένα σημείο λογικό είναι η πρώτη παιχνίδι της χρονιάς, αλλά είχαμε μιλήσει και δεν πρέπει να παραλάβουμε τέτοια λάθη.
2: Με ποιους παίκτες σας?
1: Ζητάω να κάνουμε αυτά που δείχνουμε στο βίντεο και αυτά που δουλεύουμε κάθε μέρα. Δεν ζητάω κάτι διαφορετικό. Ζητάω να κάνουμε αυτά που δουλεύουμε. Κάναμε εξαιρετικές προπονήσεις τις τελευταίες 3-4 μέρες και αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ. Και ζητάω να κάνουμε αυτά που πρέπει για να κερδίζουμε παιχνίδι. Για μένα παίζει μεγάλο ρόλο το αποτέλεσμα από τη στιγμή που μπήκαμε στην επίσημα ξεκίνηση χρονιά. Κάποιες φορές θα παίξουμε καλύτερα, κάποιες φορές θα παίξουμε χειρότερα. Ξέρεις, αυτός ο ενθουσιασμός και αυτή η ανυπομονησία, πολλές φορές κερδίζεις με 5 πόντους και 10 πόντους και λες: Α, δεν παίξαμε καλά. Αλλά δεν είναι έτσι. Πιστεύω ότι το πιο σημαντικό είναι να ξέρεις, να μάθεις, είναι μια καινούργια ομάδα, να κερδίζουμε παιχνίδια, να μάθουμε τον τρόπο να, ακόμα και όταν δεν παίζουμε καλά, είμαστε πίσω στο σκορ, να γυρίζουμε τα παιχνίδια, κάτι που είδαμε και στα φιλικά, και να γίνουμε μια ομάδα πολύ δυνατή πνευματικά και πολύ συμπαγής, κάτι που είδαμε για τρεις περιόδους.
2: Πόντους και σκαρτέ για την νικήση. Υπάρχει κάτι που δεν θέλεις να ξαναδεί σήμερα, σαν αυτό που είδαμε σήμερα, κάτι το οποίο σου κάνει πολύ ασφαλή.
1: Το είπα 2-3 φορές στις προηγούμενες ερωτήσεις. Πιστεύω ότι αυτό δεν θέλω να ξαναδώ, είναι την έλλειψη συγκέντρωσης και το.
3: Focus 103,6.
0: Έχει δίκιο ο Βασίλης Σπανούλης. Η έλλειψη συγκέντρωσης του Άρη ήταν εμφανής στον αγώνα με τη Λεμάν. Ο Άρης θα μπορούσε να έχει κερδίσει πολύ πιο εύκολα, περνώντας μέσα από την γαλλική έδρα, αν έδειχνε μεγαλύτερη υπομονή, φυσικά μεγαλύτερη ευστοχία και αν ήταν πολύ προσιλωμένο στο παιχνίδι. Τώρα δικαιολογούνται αυτά. Ξεκίνημα τη σεζόν, πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι εκτός έδρας. Πολλά μπορούν να γίνουν, πολλά παίζουν ρόλο. Εν πάση περιπτώσει, ο στόχος επιτεύχθη. Πάμε να ακούσουμε έναν εκ των πρωταγωνιστών στο χθεσινό παιχνίδι, ο Λίντλ, ο οποίος κι αυτός μετά το τέλος του αγώνα αναφέρθηκε στα μέσα ενημέρωσης που ακολούθησαν στην Γαλλία για το πώς είδε το παιχνίδι από την δική του οπτική γωνία.
4: Ντεμπούτο του στην Ευρώπη και MVP. Περίμενε κάτι καλύτερο?
5: First game in Europe, and you were the MVP tonight. Did you wait something like that?
6: I just said I was going to go out here and do what they've been telling me to do. Run the floor hard, play defense hard, and then obviously my teammates found me. But this ain't got nothing to do with me. A shout out to my teammates.
5: Δεν έχει να κάνει με μένα, έχει να κάνει με τους συμπαίκτες μου. Εγώ πήγα μέσα στο γήπεδο και έκανα αυτά που μου είπαν να κάνω. Να είμαι παντού στο γήπεδο, να παίξω καλή άμυνα. Αλλά το χρωστάω και στους συμπαίκτες μου, οι οποίοι ακολούθησαν όλο αυτό το πλάνο.
7: Υπήρχε άγχος το πρώτο ημίχρονο, δηλαδή ήταν λίγο τρακαρισμένη, ήταν πρεμιέρα.
5: In the first half, because it was the premiere today, or not? The team was nervous tonight in the first half of the game.
6: Oh yeah, we were playing like we had a stick up our butt the whole time. Just too tense, not really having fun. But the second half, we all came together and played like we were having fun.
5: Η αλήθεια είναι ότι ήμασταν λίγο αγχωμένοι, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Υπήρχαν έντονα συναισθήματα, υπήρχε πίεση, όμως η κατάσταση αυτή άλλαξε εντελώς όταν μπήκαμε μετά στο δεύτερο ημίχρονο πίσω στο παρκέ.
4: Αν θέλετε να μας κάνετε ένα σχόλιο για τον κόσμο του Άρη, ο οποίος έδωσε το παρόν και αν έχει ξαναζήσει κάτι παρόμοιο.
5: A comment about the Irish fans who was there tonight. Did you have experienced something like that before your career?
6: They showed up and showed out, but I've never experienced something like that. And I can't wait for the first home game.
5: Δεν έχω βιώσει ποτέ κάτι τέτοιο και πραγματικά ανυπομονώ για το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της σεζόν.
7: Το επίσημο παιχνίδι, τι διαφορές?
5: First game in Europe. If you compare the game in the United States and in Europe, what mean the United States and in Europe, what?

0: έναν άλλον κίτρινο μαύρο, Μήτρου Λόγκ, ο οποίος και χθες έδωσε πολλές λύσεις στον Άρη, ιδιαίτερα όταν δυσκολεύτηκε, βρήκε τον τρόπο, πέτυχε πόντους, αλλά και η εν γέννη παρουσία του και στην άμυνα ειδικότερα ήταν ιδιαίτερα καλή, με αποτέλεσμα να είναι από τους παίχτες που είχαν θετικό πρόσημο στη χθεσινή αναμέτρηση στη Γαλλία. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης στη Γαλλία.
1: Ξεκίνημα με νίκη, ήταν το καλύτερο δυνατό που θα περίμενε και ο ίδιος.
2: We began the season with a away win. Was this the best start that you expected?
3: To be honest with you, if you want to be literal, I feel like we started off bad in the first half. If you want to look yourselves in the mirror, but overall, obviously, everybody wants to finish out with a win. So I think it's the best outcome for our team.
2: Για να είμαστε ειλικρινείς, δεν ξεκινήσαμε όπως θέλαμε το παιχνίδι, δεν ήμασταν καλοί στο πρώτο δεκάλεπτο, όμως στη συνέχεια κάναμε μια καλή εμφάνιση, δείξαμε όλοι μαζί σαν ομάδα ότι θέλαμε την νίκη και καταφέραμε να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε, που επιθυμούσαμε.
4: Είδαμε πολύ ενέργεια στο δεύτερο μήχρονο σχέση με το πρώτο.
2: Especially in the second half, the team had a lot of energy. How did you explain this?
3: Yeah, I mean, we had a lot of energy because we knew our first half wasn't the best, and we had to come out and start defensively, you know, and we understood that defensively, the best defense is going to lead to our best offense, and that's what happened second half, I think, for our team.
2: Ναι, πραγματικά βγάλαμε περισσότερη ενέργεια, γιατί δεν ξεκινήσαμε με ενέργεια, με την ενέργεια που θέλαμε στο πρώτο ημίχρονο, και ξέραμε ότι έπρεπε στο δεύτερο μισό να ξεκινήσουμε, ειδικά στην άμυνα, πάρα πολύ δυνατά, έτσι ώστε να βρούμε το ρυθμό μας και στην επίθεση και να πάμε το παιχνίδι εκεί που θέλουμε.
4: Είναι το κομβικό στοιχείο του Άρη φέτος.
2: Is the defense the key for Aris this season?
3: Yeah, for sure. I mean, defense is always the key for every team if they want to be successful. And a lot of guys stepped up, like Morgan, Neno, Toyopoulos. Everybody stepped up defensively. And that's what the luxury is, having a lot of players that can step up and do different roles. So, yeah, for sure.
2: Σίγουρα όποια ομάδα θέλει να πρωταγωνιστήσει πρέπει να έχει την άμυνα ως πρώτο συστατικό της. Σήμερα βγήκαν πολλά παιδιά μπροστά, όπως ο Μάρτ Μόργαν, ο Τολιόπουλος, ο Νένο Δημητρίεβιτς. Στην άμυνα, στο αμυντικό κομμάτι, είναι πολύ καλό να έχεις πολλές λύσεις γενικά στο ρόστερ σου και να μπορούν αρκετοί παίκτες να βγουν μπροστά για να πετύχεις αυτό, να πάρεις το αποτέλεσμα που θέλεις.
4: Βλέπουμε και τον ίδιο, ιδιαίτερα Κεφάτο, Ρεξάτο, για να προσφέρει φέτος στην ομάδα.
2: Personally, you seem very energetic, very positive, very determined to offer the team what it needs.
3: Yeah. I mean, again, like, I'm about to be 30 years old. I mean, I've been through it all. And I'm just here trying to win, man. I haven't won since I've been a professional. And this has been the best team I've been on my professional career thus far. So, I mean, I got to stay humble and I have no ego. And whatever role that I need, that given day is what I'm going to do. So, yeah.
2: Πραγματικά είναι όπως το λέτε, εγώ θέλω να κερδίσω. Γίνομαι 30 χρονών, δεν έχω καταφέρει να κερδίσω κάτι μέχρι τώρα στην καριέρα μου, όμως αυτή είναι η καλύτερη ομάδα στην οποία έχω βρεθεί έως τώρα στην επαγγελματική μου καριέρα. Δεν θέλω να έχω εγωισμό. Θέλω να βάζω την ομάδα πάνω απ' όλα και αυτό θα κάνω για να πετύχουμε τους στόχους μας.
4: Τέλος, πήγατε μπροστά στον κόσμο, προφανώς βοήθησαν πάρα πολύ.
2: In the end, you greeted the fans, they helped a lot.
3: I've been here, this is my third year total, I think, pretty sure. And I mean, the fans are nothing like the artist fans, man. They travel anywhere, everywhere, if they can, possible. You'd be surprised where these guys will come. So we're always thankful for their support, always, always.
2: Πραγματικά είναι η τρίτη χρονιά που βρίσκομαι στην ομάδα και δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο σαν τους φιλάθλους του Άρη. Όπου και να παίζουμε, έχετε δει και εσείς ότι έρχονται στα πιο μακρινά σημεία για να μας υποστηρίξουν και εμείς θα τα δίνουμε όλα για αυτούς.
5: Focus 103,6.
0: Κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την αναφορά μας για την μεγάλη νίκη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος του Άρη απέναντι στη Λεμάν. Ο Άρης πλέον, ο οποίος στρέφει την προσοχή του επιελληνικού εδάφους καθώς ξεκινάει την προσπάθειά του στην Ελλάδα, και μάλιστα ένα σημαντικό παιχνίδι μέσα στην καρδίτσα. Το φαβορί είναι ο Άρης χωρίς καμία αμφιβολία, είναι όμως από τα παιχνίδια τα οποία θα πρέπει οι κυτρινόμαυροι να τα δώσουν σοβαρότητα, να τα αντιμετωπίσουν με σοβαρότητα για να μην έχουν προβλήματα. Τώρα, η νίκη αυτή που ήρθε για τον Άρη ήρθε και πάλι μέσα από τις γνωστές αναρτήσεις του

0: Γιάννα Αντετοκούνμπο που κι αυτός με τη παρακολουθεί τον Άρη, πώς να μην παρακολουθεί, τα δύο αδέλφια του παίζουν εκεί, και ο Θανάσης και ο Κώστας, και ασφαλώς και αυτός συμμετείχε σε αυτή την χαρά τον κιτρινό-μαύρο. Λοιπόν, πάμε τώρα στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ καταρχήν να δώσουμε έτσι το τι, πώς βλέπει και η διοργανώτρια αρχή, το EuroCup, την σημερινή πρεμιέρα του ΠΑΟΚ, καθώς έκανε μια ανάρτηση στον λογαριασμό της για να ζεστάνει τώρα τον κόσμο του ΠΑΟΚ, δεν νομίζω, περισσότερο για να δώσει έτσι κίνητρο στους άλλους φιλάβλους των ομάδων το τι γίνεται μέσα στο παλατάκι, και γράφει μέσα χαρακτηριστικά παραθέτοντας και κάποια βίντεο: η ασπρόμαυρη πλευρά της Θεσσαλονίκης καλή και ο ήχος είναι πάντα εδώ δυνατός. Υπονοώντας φυσικά ότι η έδρα του ΠΑΟΚ είναι ιδιαίτερα καυτή, εκοφαντική για τους φιλοξενούμενους, και ασφαλώς καμίας δεν θα μπορεί να περάσει ένα ευχάριστο απόγευμα με βάση έτσι πάντα την κερκίδα η οποία δημιουργείται στο γήπεδο. Ένα πρόβλημα υπήρχε για τον Άρη, το είπαμε και χθες, για τον ΠΑΟΚ συγγνώμη, το είπαμε και χθες, είχε να κάνει με την παρουσία του Γκρέι, ο οποίος φαινόταν να είναι αμφίβολος για το παιχνίδι, συμμετείχε στην προπόνηση χθες. Δεν είναι ξεκάθαρο τώρα πόσο θα μπορέσει να αγωνιστεί, να το χρησιμοποιήσει ο Τριγκέρι. Σίγουρα όμως, αν κρυθεί σκόπιμο, θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Τώρα, υπάρχει και ο Όσμαν, ο οποίος με τη σειρά του, εντάξει, έχει φάει με το κουτάλι τέτοιες αναμετρήσεις, αλλά παρόλα αυτά, ο Τούρκος αθλητής του ΠΑΟΚ ανυπομονεί και μάλιστα έκανε και ένα ποστάρισμα στο λογαριασμό του, βάζοντας έτσι την αφίσα, τέλος πάντων, όπως λέγαμε παλιά, του Game Day, όπως το ανέρτησε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ για το παιχνίδι, και λέγοντας και αυτός με τη σειρά του ότι είναι σήμερα μια μέρα αγώνα. Θα σας δω σήμερα, εννοώντας φυσικά τον κόσμο της ομάδας. Λοιπόν, θα μας δει ο Όσμαν. Εμείς πάμε όμως να ακούσουμε Τριγκέρι, τι είπε για το συγκεκριμένο παιχνίδι και πώς περιμένει σε περίπου 2 ώρες να είναι ο ΠΑΟΚ έτοιμος για τον αγώνα με τη Μαρέσα.
1: Αν παίξει ο Γκρέι, θα είναι σημαντικό για μας, γιατί θα έχουμε έναν ακόμα ψηλό στο παιχνίδι μας, το οποίο είναι επίσης πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή που δεν θα αγωνιστεί ο Χουγκάς, γι' αυτό και ελπίζουμε να τον έχουμε στη διάθεσή μας και να είναι σε θέση να αγωνιστεί.
2: Same energy, same passion. Because this is an important game for us.
1: Το να υπάρχει, το πρέπει να κερδίσει ένα παιχνίδι. Είναι φυσιολογικό να υπάρχει και ιδιαίτερα για εμάς που είμαστε επαγγελματίες, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και το ενδεχόμενο της ήττας. Αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να καταβάλουμε την πιο δυνατή προσπάθεια που έχουμε, να αγωνιστούμε με μυαλό, να αγωνιστούμε με καρδιά, να δείξουμε στο παρκέ για να διεκδικήσουμε κάθε μπάλα και να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε το γεγονός ότι θα ξεκινήσουμε την διοργάνωση του EuroCup με μια εντός έδρας νίκη, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Από εκεί πέρα όμως, γνωρίζοντας ότι είναι κάτι διαφορετικό από όλα τα παιχνίδια τα οποία παίξαμε μέχρι τώρα και για τα οποία έγινε πολλή συζήτηση, με ομάδες Ευρωλίγκα όπως η Παρτιζάν, όπως η Αρμάνι, όπως ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό που πρέπει να κάνουμε, αυτό που σας λέω και πάλι, είναι να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό, να δώσουμε ό,τι μπορούμε στο παρκέ για να μπορέσουμε να πάρουμε την νίκη. Δεν μπορείς να υποσχεθείς ότι θα κερδίσεις, μπορείς όμως να υποσχεθείς ότι θα κάνεις όλα τα υπόλοιπα και όλες εκείνες τις μικρές λεπτομέρειες που μπορούν να σου δώσουν το αποτέλεσμα που θέλεις.
2: So it will be a game that will require a great concentration, great focus to do the little things, because little things make big things happen.
1: Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε την σεζόν στο EuroCup. Είναι ουσιαστικά το πρώτο παιχνίδι της νέας εποχής του ΠΑΟΚ σε αυτή την διοργάνωση και αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε ακόμη πιο χαρούμενοι. Όπως επίσης και το γεγονός ότι θα είναι το πρώτο παιχνίδι απέναντι στους φιλάθλους μας. Ξέρετε ότι στη διάρκεια της προετοιμασίας δεν είχαμε την ευκαιρία να παίξουμε ένα παιχνίδι μπροστά στον κόσμο μας. Οπότε υπολογίζουμε πάρα πολλά στην βοήθειά τους. Αντιμετωπίζουμε μια ισπανική ομάδα, και η οποία είναι κλασική ισπανική ομάδα, και είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό, γιατί στο διάστημα που προηγήθηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο καταναλώσαμε πάρα πολύ ενέργεια και πνευματική και σωματική, Και επίσης έχουμε πολύ πρόσφατη την εμπειρία με το πώς αντιμετώπισε η ομάδα EuroLeague, οπότε πρέπει να κάνουμε ουσιαστικά μια επανεκκίνηση και να ξεκινήσουμε από το 0, γνωρίζοντας τι αντιμετωπίζουμε, μια ομάδα η οποία έχει τα βασικά χαρακτηριστικά του ισπανικού μπάσκετ, έχει πολύ καλό spacing, έχει καλή κυκλοφορία της μπάλας, είναι πολύ καλή σε πολλούς τομείς του παιχνιδιού, οπότε πρέπει να προσαρμοστούμε στα δεδομένα του αγώνα αυτού και να ξεκινήσουμε τη σεζόν όπως πρέπει και όπως θέλουμε.
3: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, θα παραμείνουμε στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Είπαμε στις 7.30 υποδέχεται στο Παλατάκι. Το κατάμε στο Παλατάκι, sold out, και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα αρχίσει. Ο ΠΑΟΚ θα πάει να γίνει Κάουνας, Αλγύρης Κάουνας. Η Κάουνας χθες έκανε το 45ο, νομίζω, σερί sold out στο γήπεδό της, στα παιχνίδια τα οποία έχει δώσει. Και νομίζω ότι κάπως έτσι θα πηγαίνει ο ΠΑΟΚ σιγά-σιγά. Τέλος πάντων, στο μεγαλύτερο κομμάτι της σεζόν. Με την δίψα του κόσμου να είναι μεγάλη, και όσο θα έρχονται οι επιτυχίες, τόσο και ο κόσμος θα είναι ακόμα πιο ζεστός και ακόμα πιο κοντά στην ομάδα του Δικεφάλου. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν και τον Περσίδη, τον αρχηγό της ομάδας του ΠΑΟΚ, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του αναφέρθηκε για την αναμέτρηση, η οποία ξεκινάει σε 2 ώρες στο κλειστό γήπεδο του ΠΑΟΚ.
4: Επίσης, ευχαριστούμε πρώτο ευρωπαϊκό μάτς και στην άλλη θέση.
5: Εντάξει, ο κόσμος έδειξε και μετά διαρκείας το πόσο ανυπομονεί να μας δει στη μέτρα μας. Που και πέρα αύριο το μόνο αποτέλεσμα που κοιτάμε είναι η νίκη. Τίποτα άλλο.
6: Νίκο, έχεις μιλήσει στους νέους συμπαίκτες για αυτό που θα ζήσουν αύριο?
5: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι έχουν πληροφορηθεί. Τώρα καλύτερα θα τα πούμε αύριο την ημέρα του παιχνιδιού. Αλλά γνωρίζουν ότι έχουν έρθει σε μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Και θα το καταλάβουν αύριο και στο γήπεδο.
7: Νίκο, υπήρχε ένα πνευματικό σε σχέση με το κομμάτι της ενέργειας στο τελικό με τον Ολυμπιακό. Δεν είχαμε σοβαρευτεί 4 ώρες από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Νομίζω το απαντήσατε στο δεύτερο ημίχρονο. Τώρα όμως είναι τρίτο παιχνίδι σε 5 μέρες. Πώς το περιμένεις αυτό το κομμάτι?
5: Εντάξει, δεν θεωρώ ότι αρέσει την ομάδα να χρησιμοποιεί δικαιολογίες. Έτσι ήταν η κατάσταση. Παίξαμε το πρώτο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Δώσαμε ό,τι είχαμε. Από εκεί πέρα δεν μπορούμε να πούμε ότι παλέψαμε και το μάτς με τον Ολυμπιακό. Αυτό θα κάνουμε και αύριο. Αύριο το παιχνίδι είναι must win και το μόνο αποτέλεσμα που θέλουμε είναι η νίκη.
8: Είσαι έτοιμος, Νίκο, ξανά για τη θέση 4, λίγο παραπάνω?
5: Δεν έχω πρόβλημα. Έχω συζητήσει και με τον coach. Ό,τι ζητήσει από μένα coach, εγώ θα τον βοηθήσω. Τι θέλω να χρησιμοποιήσω, 3, 4, ούτως ή άλλως στο σύγχρονο μπάσκετ δεν υπάρχουν θέσεις.
7: Αυτός ο ευρωπαϊκός άρεσης θα σας δίνει κάτι παραπάνω, να γίνεται λίγο πιο όμορφο σαν συνέστημα, είναι το ίδιο έτσι?
5: Ο ευρωπαϊκός,
7: δεν άκουσα. Ο ευρωπαϊκός άρεσης Ευρώπης, στο EuroCup.
5: Εντάξει, σίγουρα είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση. Από εκεί και πέρα εμείς βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Είχαμε κάποια παιχνίδια με πολύ μεγάλες ομάδες, όπως ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, κάποια φιλικά με ομάδες Ευρωλίγκας. Από εκεί και πέρα ξεκινάνε οι αγωνιστικές μας υποχρεώσεις στην Ευρώπη και θέλουμε να πάμε όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται.
7: Πάλι μαραθώνιο που έτσι σπέγγει από το άνθρωπο.
5: Ναι, ναι, αυτό λέω. Κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Δεν θέλω να πω για μακροπρόθεσμους στόχους. Κάθε μάτς είναι ξεχωριστό. Όπως είπε και πριν ο Νάζ, η Μαντρέσα παίζει πάρα πολύ γρήγορα. Από εκεί και πέρα εμείς έχουμε ετοιμάσει το χρόνο μας και θα το δούμε άμεσα.
6: Νίκο, επειδή τα δύο μάτς με Παναθηναϊκό Ολυμπιακό ήταν crash test, είναι καινούργια ομάδα τώρα. Εσένα τι σου έπαθε? Δηλαδή διαπίστωσες κάτι για την ομάδα σου σε ό,τι αφορά σε αυτό που χτίζεται, ας πούμε, καινούργιο?
5: Δεν είναι κάτι σε μένα προσωπικά. Θεωρώ ότι και ο κόσμος κατάλαβε ότι τη φιλοσοφία της ομάδας και πώς θέλουμε να παίζουμε. Θεωρώ παλέψαμε στα ίσια και τα δύο παιχνίδια. Από εκεί και πέρα στο δεύτερο μάτς δεν ήρθε το θετικό αποτέλεσμα. Χάθηκε ένας τίτλος. Αυτό μας πεισμώνει για τη συνέχεια.
3: Focus 103,6.
0: Έτοιμος λοιπόν ο ΠΑΟΚ για να αντιμετωπίσει την Μανρέσα, και ασφαλώς όλος ο οργανισμός ζει και αναπνέει για αυτό το παιχνίδι, όπως και η ολόκληρη τη χρονιά. Το ταξίδι του ΠΑΟΚ φέτος αναμένεται να είναι μακρινό και να φτάσει μέχρι το τέλος για την Ευρώπη και βλέπουμε για το πρωτάθλημα. Εμείς όμως τώρα θα πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε εδώ πάντα, Focus 103,6. Επανερχόμαστε με τα υπόλοιπα θέματα τα οποία έχουμε για τη σημερινή μας εκπομπή.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
3: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστη.
4: Μάκη, ο αδερφός του πατσανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
2: Και τελείως άγνωστη.
5: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό, 5,40.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: No fighting. No fighting. Shakira, Shakira.
1: Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει. Θα συνεχίσουμε τώρα την εκπομπή μας. Θα δούμε αν μπορούμε λίγο να πάμε στο ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ, να δούμε πώς είναι εκεί τα πράγματα, αν και εκεί δεν υπάρχουν και πολλές εξελίξεις, δεδομένου ότι οι ομάδες όλες περιμένουν να ολοκληρωθούν τα παιχνίδια για το Nations League και στη συνέχεια να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους. Οι ομάδες οι οποίες έχουν πολλούς διεθνείς, έτσι, και μέσα σε αυτή την κατηγορία είναι και ο ΠΑΟΚ, που έχει πολλούς διεθνείς σε Εθνική Ελλάδος, Ελπίδων, σε ομάδες του εξωτερικού, σε πολλούς άλλους συλλόγους. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, ο οποίος προσπαθεί να ετοιμαστεί και κυρίως να δείξει ότι είναι σε μια κατάσταση τέτοια που θα παρουσιάσει ένα ακόμα καλύτερο σύνολο, τουλάχιστον στην Ελλάδα, στο πρωτάθλημα, αν εξαιρέσει κανείς το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Κατά τα άλλα, ο ΠΑΟΚ τα πηγαίνει αρκετά καλά και μάλιστα είναι και στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος. Έχει πάρει τις νίκες, δεν έχει κάνει γκέλα, έχασε από τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας. Έτσι. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή και σε όλες τις ομάδες. Λοιπόν, δεν έχουμε το OK. Θα πάμε εμείς να σας πούμε τι ακριβώς γίνεται με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος, όπως σας είπαμε, είναι σε μια διαδικασία η οποία προετοιμάζεται. Δεν έγιναν κάποιες άλλες μεταγραφικές κινήσεις στον ΠΑΟΚ, αλλά σηκώθηκε πολλή συζήτηση και μάλλον πηγαίνουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Καταρχάς με τον Τσιφτσί, όπου φαίνεται να υπάρχει προοπτική για επέκταση της συνεργασίας με την ομάδα του ΠΑΟΚ, να συνεχίσει στον ΠΑΟΚ και τα επόμενα χρόνια. Είναι το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν έχει τον Παβλέγκα. Είναι ένας παίχτης που τον έχει ανάγκη. Είναι άλλωστε και ένας ποδοσφαιριστής που έχει πολλά να δώσει και σε μια πολύ καλή ηλικία. Κρίθηκε λοιπόν σκόπιμο να μπουν στον ΠΑΟΚ σε αυτή τη διαδικασία ώστε να επεκτείνουν το συμβόλαιο και να κλείσουν πρόωρα αυτό το κομμάτι στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Υπάρχουν όμως και δύο άλλες περιπτώσεις. Υπάρχει περίπτωση του Μιχαηλίδη και του Ζίφκοβιτς. Στη Θεσσαλονίκη, εντάξει, υπάρχει έτσι μια νηνεμία, θα έλεγα, δεν αναδεικνύεται έντονα το συγκεκριμένο θέμα και γενικά δεν φαίνεται να προβάλλονται λεπτομέρειες για αυτό το κομμάτι. Στην Αθήνα υπάρχουν πολλά τα οποία λέγονται, κυρίως για τον Μιχαηλίδη, όπου μάλιστα εμπλέκουν και ομάδες της Αθήνας για τυχόν ενδιαφέρον από τη στιγμή που ολοκληρώνει τη συνεργασία με τον ΠΑΟΚ και έχει το συμβόλαιό του το προσεχές καλοκαίρι. Απ' την άλλη πλευρά για τον Ζίφκοβιτς υπάρχει και εδώ η προοπτική να μπει σε μια διαδικασία να κλείσει με την ομάδα του ΠΑΟΚ. Δύο θέματα τα οποία θέλουν στον δικέφαλο να μην τα έχουν στο κεφάλι τους το επόμενο διάστημα. Είναι μια ευκαιρία αυτή τη στιγμή να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Θα μου πεις, έχει χρόνο ΠΑΟΚ. Ναι, αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι οι παίχτες όταν φτάνουν σε αυτό το χρονικό σημείο, δηλαδή τα Χριστούγεννα θα θέλει 5-6 μήνες για να ολοκληρωθεί η συνεργασία του με τον ΠΑΟΚ, θα αρχίσει να ψάχνεται ο X ποδοσφαιριστής. Αλλιώς έχει την ασφάλεια να παίξει, γνωρίζοντας ότι θα είναι και του χρόνου στην ομάδα, ότι δεν έχει τέτοια θέματα να τον απασχολούν και όλα θα πάνε καλά. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα πάει το συγκεκριμένο κομμάτι. Τώρα, για τον ΠΑΟΚ οι προπονήσεις, όπως είπαμε, συνεχίζονται κανονικά και υπάρχει γενικά έτσι η αίσθηση ότι σύντομα θα μπορέσουν σιγά σιγά να επιστρέφουν και τραυματίες. Υπάρχει ο Ντεσπότοφ, ο οποίος και αυτός σιγά σιγά μπαίνει στο κλίμα. Ο Χατζηδιάκος, ο Γιαννούλης, ο Μεϊτέ, πολλούς παίχτες ο ΠΑΟΚ, τους οποίους έχει αυτή τη στιγμή στα πιτς και περιμένει το πότε θα είναι έτοιμοι για να ενταχθούν στο ρόστερ της ομάδας. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι αναγκασμένος να πορευτεί με το υπάρχον υλικό για το επόμενο διάστημα. Εμείς θα επιστρέψουμε στην εθνική μας ομάδα και θα ακούσουμε ξανά τον Φάνη Γκέκα, τον οποίο συζητήσαμε για την εθνική ομάδα. Είπαμε αρκετά πράγματα, πολλά ενδιαφέροντα. Φάνης Γκέκας, ένας ποδοσφαιριστής με μεγάλη ποιότητα και ξεχωριστή ιστορία, και είχε να μας πει αρκετά για αυτή την εθνική ομάδα και όχι μόνο.
2: Καλησπέρα σας.
1: Περάσαν αρκετά χρόνια από τότε που ήσασταν εσείς, που η εθνική ομάδα την αγκάλιασε ξανά ο κόσμος και μάλλον η εθνική ανάγκασε τον κόσμο να την αγκαλιάσει με τα αποτελέσματα που έφερε, αλλά και τις εμφανίσεις τις οποίες έχει.
2: Όπως το είπα και ακριβώς, έπρεπε να περάσουν πάρα πολλά χρόνια για να αποδείξουν ότι το αυτονόητο ότι η εθνική πρέπει να στηρίζεται πάντα τον κόσμο. Ο κόσμος πρέπει να είναι εκεί στις χαρές και τις λύπες, γιατί προσφέρανε πάρα πολύ και εμείς οι παλιοί που ήμασταν και οι νέοι που ήρθαν τώρα. Κανένας δεν πάει για να χάσει.
1: Ναι. Ξέρετε, εγώ πάντα το έλεγα αυτό, ότι προσωπικά, τώρα μην βάζουμε και το εγώ, εμένα μου αρέσει, ας πούμε, στην Ιταλία, στη Γερμανία, στην Ολλανδία, που και αυτοί κάνουν τις ανάλογες κοιλιές που έχουν, αλλά το γήπεδο τους είναι πάντα γεμάτο όταν παίζει η εθνική ομάδα. Εμείς το γεμίζουμε όταν θα έρθουν τα αποτελέσματα. Αλλά υπάρχουν και πέτρινα χρόνια που πάνε φίλοι και γνωστοί στα παιχνίδια της εθνικής. Πρέπει να αλλάξει αυτή η νοοτροπία, νομίζω.
2: Εντάξει, είναι δύσκολο να αλλάξουν την νοοτροπία του κόσμου. Αυτό το ξέρετε πιο καλά από τον καθένα. Παίζουν πάρα πολλά ρόλο. Αλλά το σημαντικό για μένα αυτή τη στιγμή είναι ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα έχει το καλύτερο υλικό μετά από πάρα πολλά χρόνια και έχει πλέον βγάζει και προσωπικότητα μέσα στο γήπεδο, το οποίο είναι το πιο σημαντικό.
1: Ναι, και μάλιστα μεταλλασσόμενη προσωπικότητα, άλλο πρόσωπο στη Σερβία που βρεθήκαμε πίσω στο σκορ, που βγήκαμε μπροστά και δημιουργήσαμε άπειρες τελικές, άλλο πρόσωπο στη Γερμανία, μέχρι να διαχειριστούμε το παιχνίδι να το φέρουμε εκεί που θέλουμε.
2: Οπωσδήποτε, διαφορετική νοοτροπία ποδοσφαιρική η Σερβία, διαφορετική η Γερμανία. Η Σερβία ήταν τελείως διαφορετικό παιχνίδι, έπρεπε να διαχειριστείς ένα σκορ που στο 3-4 λεπτό μπήκε το 1-0 και να διαχειριστείς να το αλλάξεις. Από εκεί πέρα όμως το παιχνίδι με τη Γερμανία...
1: Ναι, αλλά το έκανε όμως, συγγνώμη σας διακόπτω, το έκανε. Έχει την ικανότητα να το κάνει αυτό.
2: Αυτό υπόθετο ότι έπρεπε να διαχειριστεί με τον καλύτερο τρόπο και το κατάφερε όπως έπρεπε, όπως και να έγινε.
1: Ναι, ναι.
2: Έπρεπε καλύτερα από τη Σερβία, έχει πάρα πολλές ευκαιρίες και ήταν άδικο να μην κερδίσει. Ειδικά μετά το 1-1.
1: Ακριβώς.
2: Με τη Γερμανία, εντάξει, ήταν πολύ πιο δύσκολο παιχνίδι, έπρεπε να διαχειριστούμε την πίεση των Γερμανών. Είχαν την κατοχή της μπάλας, δεν είχαν κάτι το ιδιαίτερες ευκαιρίες, αλλά νομίζω ότι το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες και είμαστε καλύτεροι σε αυτό.
1: Κρατάω πολύ, επιστρέφοντας ξανά στο παιχνίδι με τη Γερμανία, ότι ακόμα και στο 1-1, άλλες φορές ίσως και να λέγαμε εντάξει, καλό είναι και το 1-1, πάμε να το κρατήσουμε. Η ροή του αγώνα μας έδειχνε ότι πάμε να κερδίσουμε και ακολουθούσαμε τη ροή του αγώνα. Δεν πήγαμε να κρατήσουμε το 1-1.
2: Όχι, από ό,τι φάνηκε στο παιχνίδι, ειδικά με τη Σερβία στο 1-1 και μετά, νομίζω ότι όταν μπήκε το 1-1, η εθνική ανέβασε απόδοση και είχε καλύτερη απόδοση και ώστε να πάρει το παιχνίδι. Και έλεγε ότι από λεπτό σε λεπτό, ό,τι και να γίνει, θα είναι θετικό για μας.
1: Ναι.
2: Βέβαια, είμαστε και τυχεροί στη φάση του Ζολάκη που έκανε τη διπλή απόκριση εκεί πέρα.
1: Γι' αυτό υπάρχουν τερματοφύλακες.
2: Έτσι, μπράβο, γι' αυτό υπάρχουν οι καλοί τερματοφύλακες, όπως το λέμε.
1: Σωστά.
2: Για να κάνουν αυτά τα πράγματα.
1: Ναι. Πότε το κάνει και ο τερματοφύλακας, θα είναι η ώρα του πορτιέρο εκείνη η ώρα. Λοιπόν, αυτή η εθνική έχει μια φουρνιά, όπως είπατε, πολύ καλή και η πλειονότητα είναι παιδιά τα οποία γνωρίζονται από μικρή ηλικία. Από τα K15-17 παίζαν μαζί στις εθνικές ομάδες. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι πιο έμπειροι, μεγαλύτερες ηλικία, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, τέλος πάντων, Κουρμπέλης, Τσιμίκας και κάποια άλλα παιδιά. Και γίνεται μια ωραία μαγιά σε αυτό το κομμάτι.
2: Εντάξει, αυτό το μίξ πρέπει να υπάρχει πάντα. Το θέμα είναι αυτοί οι μικροί που λέμε πιτσιρικάδες, γιατί 22-23 πλέον δεν υπάρχει πιτσιρικάς ταλέντο. Έχουν πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο όλοι αυτοί οι υποδοσφαιριστές, παίζουν σε μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. Αυτό που έλειπε νομίζω τα τελευταία χρόνια ήταν η προσωπικότητα του καθενός, η ποδοσφαιρική προσωπικότητα. Τα τελευταία χρόνια νομίζω από πέρυσι άρχισε η ομάδα να βρίσκει αυτή την προσωπικότητα. Και σε αυτά τα δύο πρώτα παιχνίδια φάνηκε ότι διαθέτει πλέον την ποδοσφαιρική προσωπικότητα να προχωρήσουν.
1: Ναι. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Παυλίδης είναι ένας παίκτης πλέον που έχει την προσωπικότητα και την εμπειρία να το κάνει αυτό. Ο Κουρμπέλης το ίδιο. Έχουμε παίχτες, τους έλεγε παλιά ο Άγγελος Αναστασιάδης, αρχηγούς. Όχι με το περιβραχιόνιο, αλλά μέσα στο γήπεδο, καταλαβαίνεις.
2: Υπάρχουν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές σε αυτό το επίπεδο. Δεν είναι μόνο ούτου. Χωρίς να μειώσω ούτε τον Κουρμπέλη και ο Παυλίδης, που νομίζω ο Παυλίδης αυτή τη στιγμή είναι νούμερο ένα παίκτης αυτή τη στιγμή στην εθνική και θα θέλανε πολλές ομάδες να τον έχουν στην
1: εύκολα.
2: Αλλά υπάρχει ο Έτσιος, υπάρχει ο Παυροπάνος, υπάρχει
1: πολλά παιδιά. Ναι, σωστά λες. Σωστά συμπληρώνεις. Τώρα να σε πάω στα δικά σου τα νερά. Μπροστά μετά από πολλά χρόνια, δηλαδή ίσως και από σένα τότε, έχουμε μπροστά Παυλίδη, Καρέτσα, Τζόλι. Και Τετέι, και εγώ δεν ξέρω, Ιωαννίδη, μεγάλος ανταγωνισμός.
2: εντάξει, υπάρχει ανταγωνισμός και αυτός είναι υγιής ανταγωνισμός για τον προπονητή. Αλλά όπως είπαμε, πρέπει να διαχειριστεί ένα υλικό το οποίο πρέπει να βγάλει αυτό που είπαμε για να κερδίσουμε και να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση.
3: Ναι.
2: Και η Αθηνική το δικαιούται αυτό το πράγμα, γιατί είναι κρίμα να μην βρεθεί σε μια μεγάλη διοργάνωση αυτή η φουρνιά.
3: Θα τα καταφέρει. Τώρα πάμε λίγο και στο παιχνίδι με την Ολλανδία. Δεν ξέρω αν έτυχε λίγο να παρακολουθήσετε τέτοιο και στιγμιότυπα, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ, σε πολύ καλή κατάσταση οι Ολλανδοί. Και νομίζω ότι.
2: Και με Γερμανία και με την Σερβία.
3: Ναι, είναι ένα παιχνίδι το οποίο νομίζω ότι εδώ θα κάνουμε ένα καλό τεστ. Όχι πως ήταν εύκολο το παιχνίδι με τη Γερμανία, αλλά επειδή εδώ θέλουμε και το αποτέλεσμα, ξέρεις, γεμάτο γήπεδο κτλ. Θα έχουμε λίγο περισσότερη πίεση σε αυτό το παιχνίδι. Νομίζω τώρα, δεν ξέρω, εσείς σαν ποδοσφαιριστής πώς θα το διαχειριζόσουν.
2: Αυτό που λέω εγώ είναι μην βάζετε πίεση χωρίς να κάνουμε πράγματα που δεν πρέπει. Εσείς οι δημοσιογράφοι και ειδικά ο κόσμος, οι ποδοσφαιριστές είναι έτοιμοι για αυτό το παιχνίδι. Το έχουν αποδείξει και στα δύο παιχνίδια. Για μένα η Ολλανδία δεν είναι αυτή η Ολλανδία που ήταν τα τελευταία χρόνια. Ναι, μεν έχει καλούς ποδοσφαιριστές, αλλά δεν είναι η Ολλανδία απόμικρο που λέγαμε ότι θα έρθει εδώ και θα. Δείχνει 4-5 γκολ.
3: Όχι, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει αυτό.
2: Αυτό ακριβώς. Άρα υπάρχει μια ομάδα που νομίζω ότι αυτοί οι παίχτες μπορούν να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση τώρα, αυτή τη δεδομένη στιγμή και να πάρει αποτέλεσμα.
3: Όχι, νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι το παιχνίδι θα κρυθεί στις λεπτομέρειες. Δεν νομίζω ότι έχουμε μεγάλες διαφορές. Και έχουμε και τη δίψα, έχουμε και την άβρα, έχουμε την ψυχολογία.
2: Νομίζω ότι είμαστε και καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή από την Ολλανδία.
3: Φτάσαμε, φάνη να το λέμε αυτό, έτσι.
2: Οπωσδήποτε, γιατί να μην το λέμε. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές μέσα που πλέον έχουν αποδείξει ότι όχι μόνο είναι καλύτερα την Ολλανδία, μην πω και από κάποιες άλλες μεγαλύτερες ομάδες, αλλά δεν θέλω να φτάσω σε αυτό το σημείο. Λέω ότι υπάρχει μια ομάδα αυτή τη στιγμή που για μένα η Ολλανδία δεν με φοβίζει.
3: Να το τραβήξω λίγο πιο μακριά. Έχω μια άποψη τώρα, μας την πεις εσύ που ξέρεις ποδόσφαιρο, έχεις παίξει κτλ. Έχω την αίσθηση ότι αυτή η εθνική, εάν πάει σε ένα Μουντιάλ ή σε ένα Euro, εκεί θα δούμε να κάνει ακόμα μεγαλύτερα πράγματα. Απλά έχει αυτό το ζόρι, έτσι, την πίεση, το πώς θα φτάσει εκεί. Αν φτάσει εκεί, δεν θα με προκαλέσει έκπληξη αν τη δούμε να κάνει πορεία.
2: Αυτό είναι ένα ερώτημα που θα πρέπει να το περιμένουμε και θα εύχομαι να το δούμε σύντομα, το 2018 να πάμε στο Euro, έτσι ώστε το 2028 να είναι στο Euro και η ομάδα να αποδείξει ότι αξίζει να είναι όχι μόνο σε κάθε διοργάνωση, αλλά να φτάσει στο κάτι παραπάνω. Γιατί νομίζω ότι η ποιότητα των παιχτών το έχει αυτό να το δείξει ότι μπορεί να φτάσει παραπάνω.
3: Ναι. Τώρα, παίζοντας ένα, έχεις παίξει χιλιάδες παιχνίδια με κόσμο και Ελλάδα, Bundesliga, Τουρκία, παντού. Αυτό τώρα πώς βοηθάει τον παίχτη, τι σας δίνει μέσα στο γήπεδο? Θα είναι μια τούμπα sold out και στα δύο παιχνίδια.
2: Μα νομίζω ότι πλέον μιλάμε για ποδοσφαιριστές που παίζουν και σε περισσότερο κόσμο και με περισσότερη πίεση. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος θα παίξει αρνητικό ρόλο στους ποδοσφαιριστές. Ίσα θα παίξει αρνητικό στους Ολλανδούς. Η Εθνική είχε χρόνια να δει αυτό το πράγμα, άρα νομίζω ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές θα χαρούν και μόνο που θα δουν τον κόσμο, θα παίξουν κάτι παραπάνω. Άρα νομίζω επίσης δίνει στους Ολλανδούς και όχι σε εμάς.
3: Ναι. Θα ήθελα να σου κάνω μια άλλη ερώτηση, άμα θες την αποφεύγουμε κιόλας. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δέχτηκε μεγάλη κριτική όταν η Εθνική δεν κατάφερε να πάει στο Μουντιάλ. Που έγιναν όντως, κάποια λάθη έγιναν. Τώρα ξαφνικά έγινε Θεός. Δηλαδή το χάρισμα του Έλληνα, θα έλεγα εγώ.
2: Αυτό έγινε από όλους όμως. Και από εσάς και από εμάς. Κοιτάξτε να δείτε, είναι ένας προπονητής που δεν έχει να αποδείξει κανένα τίποτα. Λάθη κάνουμε όλοι. Και όλοι οι προπονητές νομίζω κάνουν λάθη. Αλλά μέσα από τα λάθη κατάλαβε, γνώρισε όπως και οι ποδοσφαιριστές. Και πλέον βρίσκεται και αυτός και οι προπονητές στο καλύτερο, πώς να το πω, στην καλύτερη κατάσταση έτσι ώστε να φτάσουν αυτό που θέλουν.
3: Ναι, εντάξει. Γιατί ο Ιβάν έδειξε στο παιχνίδι με τη Γερμανία, έκανε δύο παιχνίδια back to back και δεν δίστασε να κάνει κάποιες αλλαγές που ήταν, και οι προηγούμενοι ήταν καλοί. Δηλαδή ο Δουβίκας έβαλε γκολ, δεν έπαιξε για παράδειγμα, μπορούσε να είχε παίξει. Αλλά έκρινε ότι έπρεπε να παίξει άλλος. Μπήκε ο Ανδρούτσος.
2: Αυτό είναι, υπάρχουν και τέσσερα παιχνίδια τα οποία πρέπει να κάνει συντήρηση για κάποιους προσφερειστές και να επανέλθουν στο επόμενο παιχνίδι. Τώρα ο προπονητής ξέρει καλύτερα από ότι και εσύ και από μένα παραπάνω. Αλλά νομίζω ο προπονητής αυτή τη στιγμή ξέρει ακριβώς να διαχειριστεί το υλικό που έχει έτσι ώστε να φτάσει σε αυτό το κομμάτι που θέλει.
3: Έτσι είναι. Θα είσαι στην Τούμπα, θα έρθει στη Θεσσαλονίκη.
2: Ορίστε.
3: Θα είσαι, λέω, στην Τούμπα, θα έρθει στη Θεσσαλονίκη.
2: Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην Κύπρο και δεν θα μπορέσω να έρθω.
3: Είμαστε σε κάποια ομάδα.
2: Όχι, όχι, απλώς λόγω των πανεπιστημίων των παιδιών είμαι εδώ και κάνω λίγο κάποια πράγματα.
1: Πάνω από όλα τα παιδιά, πάνω από όλα τα παιδιά να είναι καλά, όλοι οι παιδιά.
2: Το επόμενο πιστεύω θα είμαι.
1: Καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Λοιπόν, Φάνη, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε και με την ευκαιρία να σε ευχαριστήσω για τις όμορφες στιγμές που μας χάρισες σε όλα αυτά τα χρόνια που έπαιξες στην εθνική ομάδα.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας.
4: Focus 103,6.
1: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Φάνης Κέκας, ο οποίος αναφέρθηκε για την εθνική μας ομάδα. Η εθνική μας ομάδα, η οποία σήμερα θα προπονηθεί στην Τούμπα. Υπάρχει συνέντευξη τύπου βασικά σε λιγότερο από μία ώρα. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα καταθέσει τις σκέψεις του για το παιχνίδι. Τώρα μην περιμένετε να πει και πολλά πολλά, έτσι. Θυμάστε τι είπε στο προηγούμενο παιχνίδι με την Σερβία, όταν ρωτήθηκε αν μπορείτε να μας πείτε την ενδεκάδα. Παιδιά, αυτά τα πράγματα δεν λέγονται, τους είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, και έχει και δίκιο άλλωστε, γιατί είναι πράγματα τα οποία, εντάξει, λίγο πολύ ξέρουν πώς τα παίξουμε, ξέρουν και αυτοί πώς τα παίξουμε εμείς, αλλά σίγουρα πάντα βάζεις μέσα και λίγο το κερασάκι της έκπληξης. Κάτι ετοιμάζει τώρα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, τα οποία ασφαλώς δεν θέλει να τα μεταφέρει, τουλάχιστον επίσημα. Η εθνική μας, η οποία δεν έχει ουσιαστικά προβλήματα και αν μη τι άλλο είναι σε καλό φεγγάρι στην δεδομένη χρονική στιγμή, θέλοντας να πετύχει έναν ακόμα θρίαμβο. Τώρα οι Ολλανδοί έρχονται και αυτοί με απουσίες. Καταρχήν ο Χάκου, όπως σας είπαμε, δεν θα είναι στην αποστολή, είχε κάποιο πρόβλημα. Η Ολλανδία, η οποία με τον Τζάβι προπονητή, δεν θα έχει στη διάθεσή της το Γιάν Φαν Χέγκε, ο οποίος επέστρεψε ήδη στο Λονδίνο. Ο αμυντικός της Τότεναμ, ο οποίος είναι και βασικός στέλεχος της ομάδας του Τζάβι, δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την τελευταία προπόνηση. Έτσι λοιπόν θα απουσιάσει από την αναμέτρηση με την Ελλάδα. Τώρα, από εκεί και πέρα τονίζουν ότι ο Νάταν Ακέ αναμένεται να βρεθεί στο πλευρό του Van Dijk στο κέντρο της άμυνας, με τον Van de Ven στο αριστερό άκρο και τον Dumfries στο δεξί. Τώρα καταλαβαίνετε από αυτά που σας είπαμε τι παίχτες έχει η Εθνική Ολλανδίας. Ο Χάκπο, όπως σας είπαμε, δεν θα είναι παρόν, θα χάσει και το παιχνίδι με τη Σερβία και το δικό μας, ενώ ο Brian Brobey δεν θα είναι και αυτός, είναι γνωστό αυτό, το ξέραμε. 27χρονος εξτρέμ της Λίβερπουλ είχε χτυπήσει το παιχνίδι με τη Σερβία, έγινε αναγκαστική αλλαγή και έτσι δεν θα είναι και αυτός με την εθνική ομάδα της Ολλανδίας στον δρόμο της εθνικής μας. Κανένα πρόβλημα, παιδιά. Εμείς ό,τι δίνατε το παίρνουμε. Ευπρόσδεκτο, ευπρόσδεκτο. Λοιπόν, με την εθνική ομάδα τώρα δεν έχουμε κάτι περισσότερο. Να θυμίσω και να πω, θα τα πούμε και αύριο αυτά άλλωστε, ότι επειδή πραγματικά θα υπάρχει ένας χαμός με την καλή έννοια αύριο στην Θεσσαλονίκη. Ήδη παρεπιπτόντως, κυκλοφορώντας λίγο στο κέντρο της πόλης, είδα Ολλανδούς φιλάθλους, οι οποίοι είναι ωραίοι, έτσι, και διάφορες ηλικίες, με πορτοκαλί εμφανίσεις όσο επί το πλείστον, να κυκλοφορούν στα εστιατόρια της πόλης, στα μαγαζιά, ψωνίζουν, κυκλοφορούν, πάνε στα μπαράκια. Αυτά είναι ωραίες εικόνες. Αύριο αναμένεται φυσικά να υπάρχει πολύ περισσότερος κόσμος και σήμερα το βράδυ βασικά. Να υπάρχει αρκετός κόσμος στο κέντρο της πόλης. Απλά θα ήθελα να μεταφέρω ότι αύριο, επειδή είναι γνωστό ότι, εντάξει, καταλαβαίνετε ότι η μετακίνηση στην Τούμπα σε τέτοια παιχνίδια είναι δύσκολη, με την έννοια ότι αν χρησιμοποιήσουμε τα αυτοκίνητά μας είναι δύσκολο εκεί, πώς θα φτάσουμε, μεταφορά, το πάρκινγκ κτλ. Επομένως, καλό είναι να πάτε όσο γίνεται πιο νωρίς, για να μην ταλαιπωρηθείτε τόσο για το πώς θα πάτε, και αποφύγετε κατά κύριο λόγο να έχετε τα αυτοκίνητά σας όσοι μπορείτε, ξέρω εγώ, με το μετρό, με συγκοινωνία, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να πάτε στο γήπεδο, και να πάτε όσο γίνεται πιο νωρίς, γιατί τα μέτρα ελέγχου και τα μέτρα ασφαλείας είναι ιδιαίτερα αυξημένα μετά από τα όσα μεταφέρει πάντα η FIFA για διάφορους λόγους. Οπότε οι έλεγχοι θα είναι έτσι πιο, έτσι λίγο, θα καθυστερήσουν λίγο περισσότερο. Οπότε για να μην τρέχετε την τελευταία στιγμή και μπλέξετε με ουρές, πάτε νωρίς στο γήπεδο, να απολαύσετε και την ατμόσφαιρα, να χαρείτε κιόλας, γιατί η χαρά αυτού του αγώνα δεν είναι μόνο τα 90 λεπτά που θα παίξει το παιχνίδι. Είναι όλο αυτό το έργο που υπάρχει, η προσμονή, πηγαίνοντας στο γήπεδο, ξέρετε τώρα έξω με το καφεδάκι, με κάποια σάντουιτς εκεί που θα φάτε, όσο υπάρχουν τέλος πάντων, δυστυχώς εμείς στην Ελλάδα δεν τα έχουμε αυτά, έχουμε τις καντίνες, οκ, okay, καντίνες. Μέσα στο γήπεδο πας από νωρίς, ακούς την ατμόσφαιρα, υπάρχει μια γιορτή, συνθήματα, τραγούδια. Αυτά είναι, μην κολλάτε μόνο ότι υπάρχει το παιχνίδι και θα πάμε, γιατί το συνάντησα αυτό στο παιχνίδι με την Αγγλία στην Αθήνα. Μου ερχόντουσαν κάποια άτομα 5 λεπτά πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Θα μου πεις, καλά, τι, αφού πληρώσαν. Ναι, ρε παιδιά, θα μπείτε. Δεν λέει κανείς, η θέση είναι δικιά σας. Αλλά είναι και λίγο ποδόσφαιρο, έτσι. Θα πας λίγο νωρίτερα να γνωρίσεις και τους διπλανούς σου, ρε παιδί μου, που λέει ο λόγος. Έτσι, αφού θα περάσετε μια μισή ώρα μαζί να δείτε το παιχνίδι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε λίγο και σε ένα άλλο κομμάτι, καθώς σήμερα έγινε γνωστό και το πρόγραμμα για το κύπελο Ελλάδος. Εδώ υπάρχει το μεγάλο παιχνίδι, το οποίο είναι ΠΑΟΚ και μάλιστα, έλα ρε παιδιά, το κανονίσαν να το βάλουν στην 28 Οκτωβρίου στις 9 και 4. Πολύ ωραία. 9 και 4 λοιπόν, ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Την ίδια ώρα στις 7.30 στο ΟΑΚΑ υπάρχει το άλλο παιχνίδι, πάλι 28, πολύ ωραία παιδιά. Παναθηναϊκός Άρης. Αναλυτικά το πρόγραμμα λοιπόν είναι Τρίτη 27 του μηνός Οκτωβρίου, Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης. Στην Τετάρτη Μαρκό Ολυμπιακό στο γήπεδο του Μαρκόπουλου. Νέστος Χρυσούπολης Καλαμάτα πάλι στις 3 η ώρα στο ΔΑΚ Χρυσούπολης. Παναθηναϊκός Άρης σας είπαμε στις 5.30 στο ΟΑΚΑ. Πάω ΚΑΚ στις 9 και 4 στο γήπεδο της Τούμπας. Η αγωνιστική θα κλείσει την 5η 29 Οκτωβρίου. Πανσεραϊκός Νίκη Βόλου στο γήπεδο των Σερών και Βόλος Ατρόμητος στο Πανθεσσαλικό. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Αύριο θα τα πούμε φυσικά ανήμερα της μεγάλης αναμέτρησης εθνικής μας ομάδας, να πάνε όλα καλά. Μακάρι να πάει καλά και ο ΠΑΟΚ σήμερα στο παιχνίδι που έχει με την Μανρέσα. Η πόλη της Θεσσαλονίκης έχει ανάγκη οι ομάδες της να αναπνέουν διακρίσεις, να είναι σε υψηλό επίπεδο και να έρχονται επιτυχίες. Θα τα ξαναπούμε αύριο λοιπόν στις 4 η ώρα. Καλό σας απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. 4 παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών και των οφηλετών ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, τα μέτρα θα εξετάζονται ένα 15ήμερο, ενώ τόνισε πως κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία πρέπει να έχει ευρωπαϊκή σφραγίδα. Ειδικότερα, ανακοίνωσε τη διεύρυνση του πλαισίου των 72 δόσεων σε 120 δόσεις με ελάχιστο ποσό καταβολής στα 30 ευρώ για σωρευμένα χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, ενώ προβλέπονται αυστηρότεροι όροι στους σέρβισερς. Στο πετρέλαιο, κίνηση η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά. Με την έκπτωση των δηληστηρίων, η ελάφρυνση αναμένεται να φτάσει στα 20 λεπτά. Το πετρέλαιο θέρμανση θα κρατηθεί κάτω από 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο, όταν πέρυσι ξεκίνησε περίπου από 1 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο. Οι παρεμβάσεις Μητσοτάκη προκάλεσαν την αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης που κάνουν λόγο για ανεπαρκή μέτρα. Για επικοινωνιακή διαχείριση λίγων ημερών για να κατευνάσει την κοινωνική δυσαρέσκεια κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αποτελεί θράσος και πρόκληση να εμφανίζεται ο κ. Μητσοτάκης ως εγγυητής σταθερότητας, αυτή ακριβώς η σταθερότητα που εγγυάται των ματωμένων πλεονασμάτων, της κερδοφορίας των ομίλων και της πολεμικής εμπλοκής, είναι που τροφοδοτεί την ακρίβεια και τη φορολογιστία τσακίζοντας τα δικαιώματα και τις ανάγκες του λαού, τονίζεται σε ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για καταιγίδα που έρχεται παριστάνοντας τον μετεωρολόγο και όχι τον Πρωθυπουργό. Εμείς τα λέγαμε από το 2019 και τώρα αντιγράφει την ελληνική λύση στρεβλά. Δηλαδή, 120 δόσεις είναι ένα πρώτο βήμα, όμως η διαγραφή όλων των τοκογλυφικών προσαυξήσεων πρέπει να γίνει για όλα τα υπόλοιπα χρέη. Να υπενθυμίσουμε στον Πρωθυπουργό ότι οι servicers δεν είναι οι ιδιοκτήτες των δανείων. Το πρόβλημα είναι τα funds και οι παράνομες κατασχέσεις που κάνουν. Αυτό πρέπει να επιλύσει επιλέγοντας την πρόταση της ελληνικής λύσης. Αλλιώς θα παραμείνει μετεωρολόγος και αιωλόγος και όχι πρωθυπουργός, δήλωσε ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Βαριές ευθύνες που δυσχέραναν το έργο της δικαιοσύνης αποδίδει στον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο και τους 4 συγκατηγορουμενούς του το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, με βάση το οποίο παραπέμπονται στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου για την αλλίωση του χώρου της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών. Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από το πολυσέλιδο σκεπτικό του βουλεύματος, δεν καταλείπεται στους δικαστές καμία αμφιβολία για το ότι η παράνομη αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος προκάλεσε σημαντικές βλάβες στο έργο της δικαιοσύνης και δυσχέρανε τις έρευνες και προκάλεσε βλάβες στους παθόντες. Στη διεθνή επικαιρότητα, δεκάδες άτομα τραυματίστηκαν σε κύμα μαθητικών εκδηλώσεων στη Γαλλία για τα εγκαταλελειμμένα σχολεία, τους ανεπαρκείς πόρους και τις αγχωτικές εξετάσεις. Η αναγκαστική προσγείωση ενός αεροπλάνου της Fly Dubai με προορισμό το Ισραήλ οφειλόταν στις ενέργειες ενός τρομοκράτη που ήθελε να συντρίψει το αεροσκάφος και να σκοτώσει τους επιβαίνοντες, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, σχετικά με το συμβάν στο συγκεκριμένο αεροσκάφος, το οποίο προσγειώθηκε τελικά με ασφάλεια στη Σαουδική Αραβία. Όπως έγινε γνωστό, ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους επιτέθηκε με μαχαίρι στον κυβερνήτη και τελικά κινητοποιήθηκε με τη βοήθεια αρκετών επιβάτων.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις, όμως το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας θα είναι η πολύ ισχυρή έως σχεδόν θυελώδης βόρειη άνεμη στο Αιγαίο, εντάσσεως 6-7 μποφόρ, με τις ρηπές των ανέμων να φτάνουν τοπικά ακόμη και τα 8 μποφόρ, κυρίως στα ανατολικά και κεντρικά τμήματα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά έθριος καιρός αύριο, με λίγες αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες, βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 2-3 μποφόρ και το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 και στον Focus FM ακολουθεί η εκπομπή Απόγευματινό Μαγκαζίνο.
0: Focus 103,6. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Softex Pure Plus. Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Focus στον κόσμο.
7: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
8: Καλημέρα από Ολλανδία.
9: Χάγη.
10: Καλημέρα.
11: Τομάζα από Σουτγκάρδη.
12: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία-Βεσφαλία.
13: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
14: Καλημέρα από το Ταχάου.
15: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
16: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
17: Καλημέρα το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
18: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας. Κύπρο.
19: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσο. Φλαμανδία.
20: Καλημέρα από Νορβηγία.
21: Καλημέρα από Ζάμπια.
4: Καλημέρες. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
0: Focus FM με το καλημέρα.
22: Καλημέρα από Βέρεια.
23: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
24: Καλημέρα από Καρδίτσα.
25: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
26: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
27: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
4: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.
28: Αντισυστημικός.
29: Βαρδάρης.
30: Γαλανόλευκος.
31: Δημοκρατικός.
32: Ελληνικός.
33: Ζόρικος.
34: Ηφαίστειο.
35: Φιελώδης.
36: Ιδεοκινητικός.
37: Κουρσάρος.
38: Λατρευτός.
39: Μαχητικός.
40: Νικητής.
41: Ξεκάθαρος.
42: Όαση.
43: Παγκόσμιος.
44: Ρεαλιστής.
45: Σεισμός.
46: Τιτάνιος.
47: Υπεύθυνος.
48: Φιλαλήθης.
49: Κέραιο κέραιο, λε παιδιά.
50: Σταγμένος.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα. Το απογευματινό μαγκαζίνο είναι μαζί σας, η καθημερινή σας ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 αυτή την ώρα. Μέχρι και τις 7 θα είμαστε μαζί και θα τα λέμε εδώ. Ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, ο Αλέξανδρος Γιαννόγλου στην επιμέλεια του ήχου, τη μουσική και την παραγωγή της εκπομπής. Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, να σας υπενθυμίσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και φυσικά όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή σας ο Focus FM για ενημέρωση και επικοινωνία με το σταθμό και με τις εκπομπές. Από τώρα μέχρι και το τέλος της εκπομπής περιμένουμε γραπτά μηνύματα δικά σας στο Viber στον αριθμό 6907-483-484. 6907-483-484 στο Viber, από όπου και αν μας ακούτε, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, το γραπτό σας μήνυμα με τα σχόλια τα δικά σας πάνω στα θέματα της εκπομπής, έτσι οτιδήποτε θέλετε να σχολιάσετε σχετικά με αυτά που θα λέμε, για να τα διαβάζουμε στον αέρα. Οι ραδιοφωνικοί σας δέκτες είναι συντονισμένοι όλο το 24ωρο στους 103 και 6, τον FM και στον Focus. Έχετε αναλυτική ενημέρωση από τις εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων του σταθμού. Αναλυτική ενημέρωση όμως μπορείτε να έχετε και πρέπει να το κάνετε και από την ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Είναι η ιστοσελίδα του σταθμού που πρέπει να την επισκέπτεστε πολλές φορές μέσα στο 24ωρο, γιατί εκεί θα βρείτε αναλυτική δισογραφία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και πολλά άλλα που ίσως δεν θα διαβάσετε αλλού. Μέσα από την ιστοσελίδα μας, όσοι βρίσκεστε εκτός Θεσσαλονίκης, στην υπόλοιπη Ελλάδα και εκτός Ελλάδας, οπουδήποτε στον κόσμο, μπορείτε να ακούτε και το πρόγραμμα του σταθμού ζωντανά όλο το 24ωρο και όλες τις μέρες του χρόνου διαδικτυακά. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει παρουσία ο Focus παντού και μπορείτε να ακολουθείτε τις σχετικές σελίδες για να έχετε και ενημέρωση και διάδραση και επικοινωνία με το σταθμό και τις εκπομπές και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όποιο και αν χρησιμοποιείτε, το Facebook, το X, το TikTok, το YouTube, το Instagram, υπάρχει αντίστοιχη σελίδα του Focus να την ακολουθήσετε γράφοντας απλά στην αναζήτηση του κάθε μέσου Focus FM 103,6 για να σας εμφανίσει τη σχετική σελίδα. Και η εφαρμογή μας για τα κινητά τηλέφωνα που μπορείτε να την κατεβάσετε εντελώς δωρεάν, εύκολα, γρήγορα, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα στο κινητό σας. Μπαίνετε στην ψηφιακή πλατφόρμα που υπάρχει στα κινητά όλων μας και κατεβάζουμε από εκεί εφαρμογές. Γράφετε στην αναζήτηση Focus 103,6 FM Radio, όπως ακριβώς το ακούτε. Θα εμφανιστεί η εφαρμογή του Focus, θα την κατεβάσετε δωρεάν στο κινητό σας και αυτό είναι όλο. Θα έχετε έτσι τον αγαπημένο σταθμό μαζί σας, στην τσέπη σας, όπου και αν βρίσκεστε, μέσα από αυτή την εφαρμογή, όλο το 24ωρο και όλες τις μέρες του χρόνου και σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν είστε, διαδικτυακά ακούτε το πρόγραμμα ζωντανά και επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας. Την καλησπέρα μας στη Ρένα, την καλησπέρα μας και στο Δημοσθένη που στείλαν τα πρώτα μηνύματα. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε επικαιρότητα έτσι, γιατί σήμερα είχαμε ανακοινώσεις. Ανακοινώσεις, περιμέναμε βέβαια τις ανακοινώσεις για τα καύσιμα, τι θα γίνει, τι θα μάθουμε. Την καλησπέρα μας τώρα και στον κύριο Νίκο που μας έστειλε το μήνυμά του. Λοιπόν, περιμέναμε να δούμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός σχετικά με τα καύσιμα. Τελικά λίγο πολύ σας τα είπαμε και στη χθεσινή εκπομπή, για τη βενζίνη δεν υπάρχει τίποτα, έτσι. Όσοι οδηγείτε αυτοκίνητα και όσοι οδηγούμε αυτοκίνητα, βάζω και τον εαυτό μου μέσα και τον Αλέξανδρο και όλους εδώ, τη βενζίνη θα συνεχίσουμε να την πληρώνουμε κανονικότατα, χωρίς καμία απολύτως άλλου είδους ελάφρυνση. Τι ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός? Στο πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αντλία από 10 πάει στα 15 λεπτά. Και μαζί, λέει, με την έκπτωση των δηληστήριων, θα φτάσει η ελάφρυνση στα 20 λεπτά το λίτρο. Στο πετρέλαιο κίνησης, το ξαναλέμε. Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι μια άλλη ιστορία που θα τη μάθουμε 14 Οκτωβρίου. Τότε θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Να θυμίσουμε ότι πέρυσι ξεκίνησε από 1 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο. Τώρα λέει ο Πρωθυπουργός ότι θα ξεκινήσει κάτω από τα 1 ευρώ το λίτρο.

Βέβαια, στα μέτρα που ανακοινώθηκαν, έγιναν ανακοινώσεις και σχετικά με τις περιβόητες δόσεις που πληρώνουν όσοι έχουν εσωρευμένα χρέη. Όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τα μέτρα καταρχήν θα εξετάζονται, λέει, ανά 15ήμερο. Τώρα, ανακοίνωσε διεύρυνση του πλαισίου των 72 δόσεων, θα πάει στις 120 δόσεις αντί για 72 και ελάχιστο ποσό καταβολή στα 30 ευρώ. Αυτό αφορά εσωρευμένα χρέη στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Δηλαδή, όσοι χρωστάτε και όσοι χρωστάνε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, πάει στις 120 δόσεις αντί για 72 με ελάχιστο ποσό καταβολής στα 30 ευρώ.

0: Ανακοινώθηκαν, λέει, και αυστηρότεροι όροι στους servicers, στους περιβόητους. Τώρα βέβαια δεν είναι θέμα των servicers μόνο, είναι και τα funds που εκεί τι γίνεται με την προστασία υποτίθεται της πρώτης κατοικίας που δεν υπάρχει, έτσι, και τα σπίτια που ξέρουμε όλοι, πόσες χιλιάδες σπίτια έχουν βγει σε πληστηριασμούς τα τελευταία χρόνια, το τεράστιο πρόβλημα. Τι λένε τώρα οι αυστηρότεροι όροι αυτοί, το οποίο γίνεται με στόχο, λέει, για την προστασία των συνεπών οφειλετών. Σε περίπτωση που ένα σερβισερ παραβιάσει τη συμφωνημένη ρύθμιση, λέει, η πράξη θα ακυρώνεται και θα επιβάλλεται στο σερβισερ πρόστιμο έως 500.000 ευρώ και ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Αυτό είναι το περιβόητο μέτρο, έτσι, που αφορά και την προστασία, υποτίθεται, της πρώτης κατοικίας, τους δανειολήπτες και όλους αυτούς που πληρώνουν δόσεις για τα ακίνητά τους. Αυτές ήταν πάνω κάτω οι περιβόητες ανακοινώσεις του κυρίου Μητσοτάκη, αναφορικά κυρίως με το θέμα των καυσίμων, που όπως είπαμε δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Από χθες οι πληροφορίες έλεγαν ότι δεν θα υπάρχει καμία ανακοίνωση σχετική με τη βενζίνη. Επιβεβαιώθηκε τελικά αυτό, σας το είπαμε και στη χθεσινή εκπομπή άλλωστε. Αντιδράσεις τώρα υπήρξαν από την αντιπολίτευση, λογικό αυτό. Στο σύνολό της η αντιπολίτευση κάνει λόγο για ανεπαρκή μέτρα από τον Πρωθυπουργό. Το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του κάνει λόγο για επικοινωνιακή διαχείριση λίγων ημερών, έτσι ώστε να κατευνάσει ο Πρωθυπουργός την κοινωνική δυσαρέσκεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε αμέσως μετά τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη είπε ότι δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σε ανακοίνωση που εξέδωσε λέει ότι αποτελεί θράσος και πρόκληση να εμφανίζεται ο κ. Μητσοτάκης ως εγγυητής σταθερότητας. Αυτή ακριβώς η σταθερότητα που εγγυάται των ματωμένων πλεονασμάτων, της κερδοφορίας των ομίλων και της πολεμικής εμπλοκής είναι που τροφοδοτεί την ακρίβεια και την φορολιστία, τσακίζοντας τα δικαιώματα και τις ανάγκες του λαού, λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στην ανακοίνωσή του. Σε σχετικές δηλώσεις και για αυτό το θέμα, αλλά και για ένα άλλο θέμα που εξακολουθεί να είναι σε εξέλιξη και έχει καινούργιες εξελίξεις τελευταίες μέρες, μιλάμε για την τραγωδία των Τεμπών και τα νεότερα στοιχεία που προκύπτουν μετά και την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, αλλά και για τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη και τα θέματα αυτά της οικονομίας, έκανε νωρίτερα δηλώσεις ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Έχουμε το ηχητικό. Ωραία, πάμε να τα ακούσουμε.
1: Ο Πρωθυπουργός μίλησε για καταιγίδα που έρχεται παριστάνοντας τον μετεωρολόγο και όχι τον Πρωθυπουργό. Εμείς τα λέγαμε το 19 και τώρα αντιγράφει την Ελληνική Λύση στρεβλά. Οι 120 δόσεις είναι ένα πρώτο βήμα. Η διαγραφή όμως όλων των τοκογλυφικών προσαυξήσεων πρέπει να γίνει για όλα τα υπόλοιπα χρέη. Να υπενθυμίσουμε στον Πρωθυπουργό ότι οι σέρβισες δεν είναι ιδιοκτήτες των δανείων. Το πρόβλημα είναι τα funds και οι παράνομες κατασχέσεις που κάνουν. Αυτό πρέπει να επιλύσει, επιλέγοντας την πρόταση της Ελληνικής Λύσης, αλλιώς θα παραμείνει μετεωρολόγος και αιωλόγος και όχι Πρωθυπουργός.

0: Η Νέα Δημοκρατία ασκεί την τέχνη της πολιτικάντικης πολιτικής. Προσπαθεί να πείσει τον Έλληνα του ότι δίνει λεφτά, δηλαδή ψίχουλα, ενώ τον κλέβει καθημερινά με την ισχοκέρδεια. Η λύση για την ακρίβεια είναι μία. Τέλος τα καρτέλ, χτύπημα στην ισχοκέρδεια με συγκεκριμένες τομές που μόνο η ελληνική λύση. Όλοι οι υπόλοιποι θεωρία και όχι πολιτική ουσία. Αφού είναι ευθύνη του κυρίου Μητσοτάκη να αξιολογεί τους υπουργούς του, όπως είπε ο ίδιος, και τα καβαλημένα καλάμια που έχει στο κόμμα του, ας λύσει το πρόβλημα ένδοη οικογενειακά και όχι επικοινωνιακά με δηλώσεις. Να το λύσει τώρα. Επειδή πραγματικά είναι να αδειάζει κανείς, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι στην υπόθεση του ξεμπαζώματος, γιατί εκείνη είναι το πρόβλημα των τεμπών και όχι μόνο του μπαζώματος, η ελληνική λύση πρωτοστάτησε. Κατά τα άλλα, όσο για τα ξυλόλια, να τους απαντήσω. Ο ΕΟΔΑΣΑΜ, ο κρατικός ΕΟΔΑΣΑΜ, μίλησε για ξυλόλια, το χημείο του κράτους μίλησε για ξυλόλια και ο Πρωθυπουργός. Ας μας απαντήσουν λοιπόν αυτοί που μιλούν για ξυλόλια, από τι έγινε έκρηξη τελικά.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

Λοιπόν, αυτές ήταν οι δηλώσεις και του Πρόεδρου της Ελληνικής Λύσης, του Κυριάκου Βελόπουλου, και είπαμε νωρίτερα και τι αντιδράσεις υπήρξαν σε ανακοίνωση Μητσοτάκη για τα περιβόητα μέτρα για τα καύσιμα και για την ενέργεια από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τώρα, επειδή ακούστηκε και νωρίτερα η δήλωση σχετικά με το θέμα των τεμπών, να πούμε ότι βαριές ευθύνες, οι οποίες δυσχέραναν το έργο της δικαιοσύνης, αποδίδει στον πρώην Υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο και τους τέσσερις άλλους συγκατηγορούμενους το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου. Με βάση αυτό το βούλευμα παραπέμπονται και στο εδόλιο του Ειδικού Δικαστηρίου για την αλλίωση του χώρου της σιδηροδρομικής τραγωδίας, για το περιβόητο ξεμπάζωμα και μπάζωμα, έτσι, που από την πρώτη στιγμή γίνεται λόγος γι' αυτό. Τώρα, σύμφωνα με όσα προκύπτουν από το σκεπτικό του βουλεύματος, το οποίο είναι ένα αρκετά μεγάλο πολυσέλιδο σκεπτικό, δεν καταλήπτουν στους δικαστές καμία αμφιβολία για το ότι η παράνομη αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος ήταν αυτή που προκάλεσε σημαντικές βλάβες στο έργο της δικαιοσύνης, δυσχέρανε τις έρευνες και προκάλεσε και βλάβες στους παθόντες. Προφανώς και η δικαιοσύνη θα μπορούσε να βρει περισσότερα στοιχεία, έτσι, αν δεν είχε πειραχθεί ο χώρος του δυστυχήματος και γινόταν οι έρευνες κανονικά όπως θα έπρεπε να είχαν γίνει και τελικά δεν έγιναν. Βέβαια, μέσα σε όλα αυτά να πούμε ότι η δίκη για τα Τέμπη συνεχίζει να είναι σε εξέλιξη και θα είναι για πολύ καιρό ακόμα. Η κυρίως δίκη, κεντρική δίκη, έτσι, για τα Τέμπη. Καθημερινά ακούγονται συγκλονιστικά στοιχεία κυρίως από τους συγγενείς των θυμάτων. Σήμερα ήταν η σειρά του κυρίου Διονύση Γεωργιάδη, που είναι πατέρας του Γεράσιμου, που ήταν ένα από τα θύματα του δυστυχήματος. Βέβαια, ο Γεράσιμος δίνει μάχη αυτή τη στιγμή για τη ζωή του, συνεχίζει να δίνει μάχη για τη ζωή του μετά από τόσα χρόνια και με υπεράνθρωπες προσπάθειες της οικογένειάς του και των γιατρών και εδώ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και χαρακτηριστική είναι η φράση που είπε ο πατέρας του στο δικαστήριο σήμερα, ότι οι γιατροί μας λένε ότι είναι από τις πιο δύσκολες εγκεφαλικές βλάβες που είδαμε ποτέ. Ο Γεράσιμος, λέει, θέλει πάρα πολύ να ζήσει, είπε χαρακτηριστικά. Και τόνισε ακόμα ότι το παιδί του αντιλαμβάνεται, όπως τουλάχιστον εκτιμά ο ίδιος, και είπε ότι και ο ίδιος θα δώσει την δική του μάχη προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη για αυτό το τραγικό δυστύχημα.

0: Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, θέλω να ακούσουμε και τι είπε έξω από το δικαστήριο στη Λάρισα και όπου διεξάγεται η δίκη των Τεμπών και είναι σε εξέλιξη ο κύριος Γεωργιάδης, ο πατέρας του Γεράσιμου, ο κύριος Διονύσης Γεωργιάδης, έκανε μια δήλωση για το θέμα αυτό. Να ακούσουμε τι είπε.
1: Είναι η μέρα του Γεράσιμου. Εύχομαι ο αγώνας που κάνει, ο τιτάνιος αγώνας να ζήσει. Ο τιτάνιος αγώνας να ζήσει, να είναι μια αρχή για να μην ξανασυμβεί τέτοιο περιστατικό, να φροντίσουν όλοι οι δημόσιοι φορείς τα μέτρα ασφαλείας να είναι αυτά που πρέπει να είναι και εύχομαι κάποια στιγμή να δώσουν λόγο όλοι οι υπεύθυνοι από πάνω μέχρι κάτω.
2: Είπατε ότι πιστεύετε στην ανάσταση του παιδιού σας.
1: Ναι, το πιστεύω.
3: Βήμα-βήμα και θα μιλήσει και θα περπατήσει.
1: Γιατί θέλει πάρα πολύ να ζήσει. Οι γιατροί κάνουν ό,τι μπορούν, είναι στα χέρια της Παναγίας μόνο.
4: Ένα σχολιασμό για την παραπομπή του κύριου Τριαντόπουλου και των υπολείπων. Πώς το βλέπετε?
1: Δεν θέλω να νομίζω ότι το θέμα είναι καθαρά πολιτικό, δεν είναι ατομικό. Οι φορείς έπρεπε πολλά χρόνια να μην έχουν επιτρέψει αυτόν τον τρόπο λειτουργίας σιδηρόδρομου, χωρίς μέτρα ασφαλείας. Είναι και πιστεύω ότι η κύρια υπεύθυνη είναι αυτή που έκανε το στρατηγικό σχεδιασμό, όχι τον τακτικό.
4: Είναι μια δικαίωση, ωστόσο, έτσι ένα πρώτο βήμα.
5: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.

0: Λοιπόν, αυτή ήταν η δήλωση και του κ. Διονύση Γεωργιάδη, του πατέρα του Γεράσιμου, που συνεχίζει να μάχεται για να κρατηθεί στη ζωή. Εμείς σε αυτό το σημείο θα κάνουμε μια μικρή διακοπή, δεν θα αργήσουμε να επιστρέψουμε. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα που θα βάλει αμέσως τώρα ο Αλέξανδρος και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά με το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εσείς τα δικά σας μηνύματα μπορείτε να τα στέλνετε στην ομάδα μας στο Viber στον αριθμό 6907-483-484. Διακοπή για διαφημίσεις και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την παρα...

0: Μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo. Οργάνωση Forum.
3: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Φλαξ. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Φλαξ. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδησφλαξ.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
3: Focus 103,6.
8: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
3: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
9: Ο σταθμός της αλήθειας.
10: Παρηγοριά στον άρρωστο.
11: Φως στο τούνελ.
12: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
13: Λιοντάρι, λιοντάρι.
14: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
15: Γροθιά στο κατεστημένο.
16: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
17: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
18: Η αντικειμενική ενημέρωση.
19: Το Α και το Ω.
20: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
21: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
22: Μαχητές από τους ολίγους.
23: Αξιόπιστη ενημέρωση.
24: Φάρος της αλήθειας.
25: Παρηγοριά, ελπίδα.
26: Ευτυχώς που υπάρχει.
27: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

Focus FM 103,6, απόγευμα την ομαγκαζίνο. Συνεχίζουμε, έχουμε περάσει το δεύτερο μέρος εκπομπής. Τα μηνύματά σας πάντα στο Viber, στο 6907-483-484. Εδώ επιτρέψτε μου να πω και κάτι ακόμη, γιατί πολλές φορές έχετε πάρει και εκτός εκπομπής πολλές φορές, αλλά και κατά τη διάρκεια της εκπομπής κάποιοι που διαμαρτύρεστε ότι δεν μπορείτε να πιάσετε γραμμή όταν ανοίγουμε γραμμές, ότι δεν έχετε δυνατότητα να ακουστείτε κτλ. Δωρεάν γραπτά μηνύματα στο Viber, έτσι. Μπορείτε να στείλετε. Τα διαβάζουμε στον αέρα όλα, από όπου και αν μας ακούτε, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. 6907-483-484. Και όταν ανοίγουμε και τις γράμμες μας, δεν έχουμε αποκλείσει κανέναν. Είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Οι γραμμές είναι ανοιχτές και όλο τον κόσμο που τηλεφωνεί τον βγάζουμε στον αέρα. Κανονικότατα. Έτσι και συζητάμε μαζί. Οπότε πάρτε το τηλέφωνο στο χέρι, το κινητό σας και περιμένουμε μηνύματα μέχρι ότου να ανοίξουμε και πάλι γραμμές για να σας ακούσουμε κιόλα. Υπάρχει, τα μικρόφωνα του Focus είναι πάντα ανοιχτά για σας. Έτσι και έχετε την δυνατότητα να επικοινωνείτε με την εκπομπή όπως κάνετε και με όλες τις εκπομπές. Λοιπόν, πάμε σε δύο άλλα θέματα τώρα που έρχονται από τη διεθνή επικαιρότητα. Το ένα είναι εξαιρετικά σοβαρό και έχει να κάνει με αυτό το αεροσκάφος της Fly Dubai που ξεκίνησε από το Dubai με προορισμό το Ισραήλ και κατά τη διάρκεια της πτήσης, λίγο πριν προσεγγίσει το αεροσκάφος του Ισραήλ, έγινε κάτι που ευτυχώς δεν οδήγησε σε τραγωδία. Γιατί πραγματικά, σύμφωνα με όσα μεταδίδονται από το πρωί από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και τα στοιχεία που έρχονται στο φως για αυτό το περιστατικό, βρισκόμασταν πολύ κοντά σε άλλη μια αεροπορική τραγωδία. Ο συγκυβερνήτης, λέγεται, του αεροσκάφους αυτού, σηκώθηκε και επιτέθηκε με μαχαίρι στον κυβερνήτη, προσπαθώντας να ακυρώσει τα συστήματα ασφαλείας του αεροπλάνου με σκοπό την κατάρριψη του αεροσκάφους. Αυτά τα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας τώρα μέσα στις τελευταίες ώρες. Σχετική ανακοίνωση έκανε ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας, ο Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, αλλά και ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, και αυτοί κάναν δηλώσεις σχετικές. Και αναφέρονται σε αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου της Fly Dubai, που λέγαμε, προορισμό το Ισραήλ, που οφειλόταν, όπως λέει ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, οφειλόταν στις ενέργειες ενός τρομοκράτη που ήθελε να συντρίψει το αεροσκάφος για να σκοτώσει τους επιβαίνοντες. Και τώρα, πραγματικά δηλαδή, είναι συγκλονιστικό αυτό που συνέβη. Πρόλαβε ο κυβερνήτης και άνοιξε την πόρτα του πιλωτήριου, διότι ξέρουμε όλοι ότι το πιλωτήριο είναι κλειδωμένη πλέον η πόρτα. Δεν μπορεί δηλαδή να μπει κάποιος μέσα, δεν είναι όπως παλιά που άνοιγε και έμπαινε κάποιος, ας πούμε. Είναι κλειδωμένοι και μόνο οι πιλότοι, αν ανοίξουν, αν ξεκλειδώσουν από μέσα, μπορεί κάποιος να μπει στον χώρο του πιλωτηρίου. Πρόλαβε λοιπόν ο άνθρωπος αυτός, άνοιξε την πόρτα έτσι ώστε να μπορέσουν να μπουν τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος, αεροσυνοδοί αλλά και επιβάτες, και να κινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη που κρατούσε μαχαίρι. Αν δεν είχε προλάβει να το κάνει, αντιλαμβάνεστε κανείς τι θα μπορούσε να είχε συμβεί. Έτσι. Λοιπόν, έγινε πραγματική μάχη μέσα στο αεροσκάφος και οι εικόνες που έρχονται από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης δείχνουν έτσι πολύ χαρακτηριστικά το τι ακριβώς έγινε, με μαχαιρώματα, με αίματα. Ευτυχώς, χάρη στην παρέμβαση, όπως είπαμε, και επιβατών του αεροσκάφους αλλά και άλλων μελών του πληρώματος. Μάλιστα, υπάρχει και μια πληροφορία που θέλει μέσα στο αεροσκάφος να βρισκόταν και πιλότοι με πολιτικά που βοήθησαν στο να μπορέσει να προσγειωθεί με ασφάλεια τελικά στη Σαουδική Αραβία. Αποφεύχθηκε λοιπόν αυτή η τραγωδία. Και τώρα το μεγάλο ερώτημα που τίθεται εδώ με αφορμή αυτό το περιστατικό είναι το εξής. Μέχρι τώρα ξέραμε, γιατί αρχικά είχε υποθεί κάτι για αεροπειρατεία, μέχρι ούτω να αποσαφινιστεί τι έγινε. Ο κωδικός που εξέπεμψε το αεροσκάφος ήταν κωδικός αεροπειρατείας, έτσι. Το μεγάλο ερώτημα είναι το εξής. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι θα μπορούσε ίσως και παλιότερα, γιατί τώρα πλέον ελέγχονται πολύ αυστηρά όλα, κάποιοι, ας πούμε, να αποκτήσουν τον έλεγχο ενός αεροσκάφους ως αεροπειρατείας, αυτό που έγινε και στην 11η Σεπτεμβρίου. Έτσι μπήκαν ως επιβάτες μέσα κανονικά και κάνανε αεροπειρατεία. Εδώ τώρα όμως δεν μιλάμε για κάποιους επιβάτες οι οποίοι ελέγχονται πλέον εξονυχιστικά και καλώς ελέγχονται πριν μπουν στο οποιοδήποτε αεροσκάφος. Μιλάμε για μέλη του πληρώματος και δι' για τους πιλότους.
Το ερώτημα είναι, ο έλεγχος είναι ακριβώς ίδιος και για αυτούς τελικά? Διότι ο άλλος μπήκε με μαχαίρι μέσα, έτσι. Ή αν θέλετε, πριν δοθεί η διακυβέρνηση του αεροσκάφους σε κάποιον, έχει αποσαφινιστεί πλήρως από την εκάστοτε εταιρεία, ας πούμε, ποιος είναι αυτός και τι, αν μπορεί να είναι πιλότος σε ένα αεροπλάνο, έτσι. Είναι ερωτήματα που γυρνάνε μες στο μυαλό μας από όταν ακούσαμε αυτό το περιστατικό. Πραγματικά είναι συγκλονιστικό και ευτυχώς, το ξαναλέμε, αποφεύχθηκε μια τραγωδία που θα είχε συγκλονίσει τον κόσμο.

Στη χτεσινή εκπομπή είχαμε αναφερθεί εκτενώς στις διαδηλώσεις που έγιναν στην Ισπανία αναφορικά με την ηλικιωμένη αυτή που της κάνανε έξωση και ξεσηκώθηκε όλη η Ισπανία και χιλιάδες κόσμο, εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο βγήκε στους δρόμους για αρκετές μέρες με αποτέλεσμα να γίνουν και νομοθετικές ρυθμίσεις και τελικά η γυναίκα αυτή να επιστρέψει στο σπίτι της εξαιτίας της μεγάλης πίεσης που ασκήθηκε από τους διαδηλωτές προς πάσα κατεύθυνση και προς την κυβέρνηση της Ισπανίας. Διαδηλώσεις για διαφορετικό λόγο έχουμε στη Γαλλία όμως τώρα και μάλιστα από μαθητές όπου δεκάδες άτομα έχουν τραυματιστεί μέχρι τώρα όπως λένε οι πληροφορίες σε ένα τεράστιο κύμα μαθητικών διαδηλώσεων στη Γαλλία. Διαδηλώσεις οι οποίες γίνονται για τα εγκαταλελειμμένα σχολεία, για τους ανεπαρκείς πόρους για την παιδεία όπως λένε και τις αγχωτικές όπως λένε εξετάσεις διαμαρτύρονται οι μαθητές στη Γαλλία εναντίον της κυβέρνησης του Μάνουελ Μακρόν και έδειξαν τα τηλεοπτικά δίκτυα μαθητές να είναι έξω από τα σχολεία στην Λίλ, στο Σεντενί, στα βόρεια του Παρισιού, στη Λιόν, σε άλλες πόλεις. Μάλιστα υπήρξαν και περιπτώσεις που ήταν και λίγο επεισοδιακή η κατάσταση με φωτιές σε κάδους απορριμμάτων. Υπήρξαν συγκρούσεις με την αστυνομία. Ο Γάλλος Υπουργός Παιδείας, ο Εντουάρδος Γκεφρέ, σε δηλώσεις του είπε ότι από την αρχή των διαδηλώσεων υπάρχουν 76 τραυματίες, τόσο μεταξύ των μαθητών όσο και του προσωπικού. Από την περασμένη εβδομάδα ξεκίνησαν αυτές οι διαδηλώσεις με μια ευρύτερη απεργία του δημοσίου τομέα που είχε γίνει στη Γαλλία και εξελίχθηκαν έτσι σε ένα σημείο ανάφλεξης που αυτή τη στιγμή υπάρχει σε ολόκληρη την επικράτεια της Γαλλίας με τους μαθητές να έχουν ξεσηκωθεί.

Τελικά, Αλέξανδρε, από ό,τι βλέπω τα προβλήματα, είτε πρόκειται για την ενέργεια, για τα καύσιμα, για την ακρίβεια, είτε πρόκειται για τις συμφωνίες που έχουν γίνει, έτσι, για να θυμόμαστε και το πρωτογενή τομέα, για τις εισαγωγές από τρίτες χώρες, είτε πρόκειται για, για την παιδεία, για την υγεία, ή ακόμα και για, για τις εξώσεις και όλα αυτά που γίνονται με τη στέγη και, έτσι, με το στεγαστικό πρόβλημα. Τα προβλήματα λίγο πολύ σε όλη την Ευρώπη είναι κοινά και ίδια. Έτσι δεν είναι? Κουνάει το κεφάλι του Γιαννόπουλου, τι να πει, έτσι είναι, συμφωνεί και αυτός. Φαντάζομαι συμφωνείτε κι εσείς, βλέπουμε τις αντιδράσεις που υπάρχουν. Και εδώ είναι το θέμα, το ότι πώς αντιμετωπίζει στο σύνολό της η Ευρώπη, αλλά και η κάθε κυβέρνηση ξεχωριστά στην κάθε χώρα, όλες αυτές τις καταστάσεις, την κοινωνική αυτή έξαρση, που σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι και επεισοδιακή, κάτι το οποίο φυσικά δεν είναι σωστό, έτσι. Αλλά το να διαδηλώνει κανείς είναι απολύτως θεμητό, έτσι, ειρηνικές διαδηλώσεις πάντα και να διαμαρτύρεται. Αλλά η κοινωνική έξαρση αυτή που υπάρχει γενικότερα σε όλη την Ευρώπη, γιατί λίγο πολύ όλοι αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα, είναι κάτι που θα έπρεπε εδώ και πολύ καιρό να έχει προβληματίσει αυτούς που κρατούν τις τύχες της Ευρώπης στα χέρια τους. Και το που οδηγούμαστε τελικά, έτσι, με όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί, που οδηγείται η Ευρώπη, γιατί σίγουρα η Ευρώπη που οραματιστήκαμε όλοι μας όταν, το έχω ξαναπεί αυτό, όταν πρωτομπήκαμε, τουλάχιστον η δική μας χώρα, εντάξει, και άλλες χώρες ακολούθησαν, άλλες προηγήθηκαν τότε στην τότε ΕΟΚ και μετέπειτα Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλιώς την οραματιζόμασταν, αλλιώς τη φανταζόμασταν, άλλα πράγματα περιμέναμε ότι θα συμβούν και άλλα βρήκαμε μπροστά μας και συνεχίζουμε να βρίσκονται. Και δυστυχώς, μέσα σε κάποια καλά που υπάρχουν πάρα πολλά που πάνε από το κακό στο χειρότερο, δυστυχώς.

0: Λοιπόν, επειδή υπάρχουν κάποια ερωτήματα εδώ βλέπω στο Viber, καταρχήν μπορείτε να στέλνετε πάντα τα μηνύματά σας στο Viber στο 6907-483-484. Την καλησπέρα μας στον φίλο, δεν ξέρω τι είναι, με το 945 από την Πικρολίμνη Κιλκής που μας λέει. Ερωτήματα σχετικά με πτώση του live streaming και που δεν, προημερών που δεν ακούγανε για κάποιο λόγο και τα λοιπά το σταθμό. Σε αυτά δεν μπορώ να απαντήσω εγώ αυτή τη στιγμή, αγαπητέ φίλε που στέλνεις το μήνυμα. Λοιπόν, εγώ θα ανοίξω γραμμές όμως τώρα, γιατί το είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, το λέω κάθε μέρα, κάποιοι διαμαρτύρεστε ότι δεν μπορείτε να πιάσετε γραμμή, ότι τέλος πάντων... βγαίνουν πρόσωπα καθημερινά, ας πούμε, που παίρνουν τηλέφωνο. Ορίστε, οι γραμμές είναι ανοιχτές. Εμείς δεν αποκλείσαμε ποτέ κανέναν. 2-31-05-576-76, 2-31-05-576-77. Αυστηρά για τα θέματα που συζητάμε στη σημερινή εκπομπή και για αυτά που σχολιάσαμε. Δεν θέλω να ξεφεύγουμε. Έτσι, μας ακούσουμε. Εδώ είμαστε, τα μικρόφωνα ανοιχτά, οι γραμμές ανοιχτές. Για να σας ακούσουμε και να συζητήσουμε μαζί στον αέρα. 2-31-05-576-76, 2-31-05-576-77. Έχουμε περίπου ένα δεκάλεπτο γεμάτο για να πάρουμε τα δικά σας τηλεφωνήματα. Έχουμε γραμμή, μου λέει ο Αλέξανδρος. Πάμε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Δουτσίδη.
0: Καλησπέρα.
1: Κύριε Δουτσίδη, στο τέλος, αν θέλεις, βάλε το τραγούδι της Πάουλα που λέει, μιλάει για τον Χριστό μας.
0: Δεν είμαι αρμόδιος για τη μουσική αυτής της εκπομπής, αλλά ακούει ο Γιαννόγλου απέναντι μου.
1: Α, ο Γιαννόγλου και τον... Ναι, μπράβο.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Και
0: πάμε παρακάτω.
1: Γιαννόγλου, γιατί ναι. Εμείς είμαστε στην ίδια ομάδα, να γίνει Άρης για να γουστάρει.
0: Ο Γιαννόγλου?
1: Ναι.
0: Μόνο που το άκουσε πανηγυρίζει όμως.
1: Να είναι καλά. Να είναι
0: λοιπόν,
1: καλά.
0: Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, έτσι
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι, χαιρετισμούς.
0: Και επιτρέψτε μου τώρα μια και κάνα αυτή την παρένθεση, ξεφεύγουμε λίγο, αλλά και μετά το χθεσινό νομίζω ότι είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι.
1: Τι να κάνουμε, κύριε Κώστα.
0: Μετά το χθεσινό βλέπουμε να ξαναζωντανεύει το πράγμα.
1: Ναι, ναι, ναι, γίνει καλή δουλειά εκεί. Μακάρι να γινόταν και στο ποδόσφαιρο αυτό, αλλά...
0: Μακάρι, για να δούμε, για να δούμε. Ναι, λοιπόν, ναι, αυτή η πόλη, να το πούμε λίγο έτσι, επιτρέψτε μου μια μικρή παρένθεση, ναι, ναι, ναι, έτσι αθλητική. Αυτή η πόλη εδώ... Της αξίζει να έχει πανίσχυρες ομάδες όπως το παρελθόν και να ξαναζήσουμε τις μεγάλες μέρες του παρελθόντος. Και από τον Άρη και από τον ΠΑΟΚ και από τον Ηρακλή και από όλες τις ομάδες μας.
1: Μπράβο,
0: έτσι.
1: Μπράβο. Έτσι.
0: Η Θεσσαλονίκη έτσι. Το χρειάζεται αυτό και μακάρι όλες οι ομάδες μας να πάνε καλά. Μακάρι.
1: Έτσι, έτσι. Πολύ σωστά. Ωραία. Να είστε καλά και εγώ στα γεια.
0: Καλό σας βράδυ. Αυτό πήρατε να μας πείτε δηλαδή, έτσι.
1: Ωραία. Ναι, ναι, ναι.
0: Να είστε καλά. Κάναμε αθλητική παρένθεση. 2-31-05-576-76, 2-31-05-576-77. Οι γραμμές μας ανοιχτές. Υπέθεσα ότι ο φίλος μας θα ήθελε να σχολιάσει και κάτι περισσότερο, αλλά εντάξει. Μείναμε σε αυτό.

0: Επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Μια που έδωσε το έναυσμα ο προηγούμενος, λέω και εγώ γίνει άρεσε να γουστάρει.
0: Εντάξει, αλλά μην παίρνετε μόνο για αυτό. Δεν έχουμε τόσα θέματα να σχολιάσουμε.
1: Τι να κάνουμε.
0: Λοιπόν,
1: και λίγο να
0: για τα υπόλοιπα που είπαμε, έχετε να σχολιάσετε κάτι για τα υπόλοιπα που είπαμε.
1: Λοιπόν,
0: μπήκατε στον κόπο να πάρετε ένα τηλέφωνο, να πούμε και για τα υπόλοιπα της εκπομπής.
1: Να πούμε, αλλά τα έχουμε πει χίλιες φορές.
0: Να τα πούμε χίλιες μία, δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, αυτό που θα πω είναι και λίγο, έχουμε μια εγκληματική κυβέρνηση, είναι μαφία η Κελιάνικη. Εάν δεν φύγουνε, δεν θα υπάρχει Ελλάδα σε λίγο.
0: Αυτό ξέρετε εμπολής, είναι στο χέρι του καθενός από εμάς όταν έρθει η ώρα να αποφασίσει τι θα επιλέξει. Δημοκρατία
1: λοιπόν,
0: έχουν.
1: Έτσι. Το έχω πει και σε σένα παλαιότερα, ότι αυτό το 30% είναι μπετόν αρμέ της Νέας Δημοκρατίας. Αυτοί δεν καταλαβαίνουν από τίποτα. Φτάνει να κυβερνάει το κόμμα τους. Δεν φεύγουνε. Τώρα είμαι στο χωριό. Έτυχε και είμαι στο χωριό γιατί έχω κτήματα εκεί και πηγαίνω τακτικά. Λοιπόν, βλέπω τώρα όλους αυτούς. Δεν τρέχει τίποτα. Είναι η καλύτερη κυβέρνηση που πέρασε ποτέ από τον τόπο. Αυτό λένε. Κατάλαβες.
0: Εντάξει. Γι' αυτό, έτσι το βλέπουν αυτοί. Τι να κάνουμε. Δικαίωμα του καθενός είναι να έχει την άποψή του, αγαπητέ. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ναι.
1: Εάν δεν ενωθούν το 70 ή 80% οι υπόλοιποι, δεν γίνεται τίποτα. Είναι διασπασμένοι σε 50 κόμματα. Αυτοί είναι εκεί πέρα, είναι το 25-30%. Δυστυχώς θα τους έχουμε πάει στο κεφάλι μας. Αν δεν ξυπνήσει ο άλλος ο λαός, μάλλον οι κομματάρχες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε διάφορα κόμματα, να ενωθούν για το καλό του τόπου. Εάν δεν ενωθούν, πάλι αυτούς θα έχουμε, δυστυχώς.
0: Ο κατακερματισμός πάντα ευνοεί αυτόν που είναι πρώτος. Έτσι,
1: έτσι είναι, έτσι, δυστυχώς. Αλλά αυτοί δεν φεύγουν από το κόμμα τους. Τελείωσε. Βλέπω εγώ εδώ την περιοχή, τα χωριά τώρα, νομός Πέλλας. Δεν αλλάζουν αυτοί με τίποτα. Πάρε στην Καρδίτσα, θυμάσαι τι πάθανε. Πλημμυρίσαν, χάσαν τα σπίτια τους, τις περιοχές τους όλους, και στις εκλογές τον δώσανε 48%. Το καταλάβατε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν αλλάζουνε, τελείωσε.
0: Να είστε καλά, αγαπητοί, ευχαριστούμε.
1: Χαιρετώ, άντε να πάρει κανένας άλλος.
0: Καλό βράδυ, ναι. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα, σας ακούμε.
2: Καλησπέρα, κύριε.
0: Ναι, αλλά ακούγεστε καλησπέρα. Πολύ χαμηλά, δεν ξέρω για κάποιο λόγο, να το δούμε
2: καλησπέρα,
0: λίγο.
2: Σας.
0: Καλησπέρα, ναι, αλλά λίγο πιο κοντά στο ακουστικό σας, δεν ξέρω, πολύ χαμηλά σας ακούμε, ναι.
2: Μισό λεπτάκι.
0: Τώρα καλύτερα, ναι.
2: Ναι.
0: Τώρα καλύτερα.
2: Ακούμε.
0: Ναι, ναι, τώρα ναι. Ναι.
2: Κι εγώ σαν Αργιανός μια ζωή Άρης, αλλά η Βουλή είναι έκφραση οικονομικού συμφέροντος. Χωρίς κόμματα, χωρίς χρώματα. Δεν έχουμε ούτε δημοκρατία, ούτε εισαγγελία, ούτε ελευθερία. Δεν έχουμε καταρχήν ελληνική κυριαρχία. Οπότε πού καταλήγουμε, αγαπητέ μου, σε εγκληματική οργάνωση. Μαφιόζοι με γραβάτες. Και χωρίς γραβάτες είναι, μας έχουν εκρεωμένους, μας σηκώνει και ο Βαψομαλίδης, ο Άδωνης, και μας λέει αν τα είχατε τι θα τα κάνατε. Έτσι δεν είναι, μας πουλάνε και τρελίτσα. Μας έχουν και χρεωμένους. Για πείτε μας εμείς πώς πρέπει να αντιδράσουμε. Αυτοί μας λένε πώς μας λένε, έτσι. Αυτοί οι δημοκράτες, το ναι που το κάνανε, όχι.
0: Εγώ θα πω κάτι ακόμα, αγαπητέ. Επειδή μας λένε για εθνική ανεξαρτησία, ότι ανεξάρτητος τι σημαίνει, έτσι. Σημαίνει ότι δεν εξαρτώμαι από κανέναν. Αυτό δεν σημαίνει στα ελληνικά, όταν μιλάμε ελληνικά. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν εξαρτώμαστε. Δηλαδή, τι έχουμε. Έχουμε βαριά βιομηχανία. Έχουμε αμυντική βιομηχανία. Έχουμε πρωτογενή τομέα ισχυρό. Έχουμε. Στα περισσότερα ως χώρα εξαρτώμαστε από άλλους.
2: Τα φόπλα και τα φωτοβολταϊκά πιο μπροστά που βάλανε.
0: Τα περιουσιακά στοιχεία της χώρας έχουν περάσει προπολούς σε ξένα χέρια.
2: Η Κατσέλη μας είπε, η ίδια η Κατσέλη, ότι ο Χρυσοχοίδης διάβασε σε 2 ώρες τα μνημόνια. Να γελάσω ή να κλάψω.
0: Μάλιστα, κατανοητό. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
2: Δαγκωτό Βελόπουλος. Δαγκωτό Βελόπουλος. Καλή συνέχεια.
0: Καλό σας βράδυ, να είστε καλά. Λοιπόν, εντάξει, τώρα το καθένας τι επιλογή κάνει, αυτό είναι δικό του θέμα, έτσι. Εμείς λέμε αυτά που αυτά που βιώνουμε και αυτά που υπάρχουν. Λοιπόν, κάπου εδώ όμως, επειδή μου κάνει νόημα και ο Αλέξανδρος, πρέπει να κλείσουμε. Είναι 7 και 1 πρώτο λεπτό. Ήρθε να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Πριν κλείσουμε, να σας επισημάνω και κάτι, ότι μαζί εδώ με το απογευματινό μαγκαζίνο θα τα ξαναπούμε το απόγευμα της ερχόμενης Τρίτης. Θα χρειαστεί να λείψω για λίγες μέρες. Αύριο την Παρασκευή αλλά και τη Δευτέρα εκτάκτως, αυτές τις τρεις μέρες, αύριο την Παρασκευή και τη Δευτέρα, πίσω από το μικρόφωνο θα είναι η Βάλια Μπουγιουκλή εκτάκτως, και από την Τρίτη το απογευματινό μαγκαζίνο θα είναι και πάλι μαζί σας σε καθημερινή βάση. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, ευχαριστούμε για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματά σας. Παραδίδω τη σκυτάλη στην Εύη και Αγιά και στην εκπομπή Κωδικός Εύη και το υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus. Στις 8 και στις 9 θα έχουμε δελτία ειδήσεων για την ενημέρωσή σας με ό,τι νεότερο υπάρχει από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου που ήταν στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή, τις ευχές μας να έχετε ένα καλό βράδυ. Ανανώνουμε το ραντεβού μας πρώτα Θεός μαζί με το απογευματινό μαγκαζίνο από την ερχόμενη Τρίτη και πάλι. Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 7.

Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
4: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
8: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

Καλησπέρα σε όλους και σήμερα. Πραγματικά ξεκίνησαν τα σχολεία και μαζί με αυτά ξεκίνησαν τα προβλήματα. Ξεκίνησαν οι καταλήψεις. Ξεκίνησαν κάτι, έχω να σας πω, από, πώς να τα χαρακτηρίσεις, κάποιες συμπεριφορές εκπαιδευτικών, οι οποίες είναι απαράδεκτες. Είναι απαράδεκτες. Και δεν μιλάω μόνο για τις περιπτώσεις όπου ένας εκπαιδευτικός μέσα στο σχολείο προσπαθεί να, όχι προσπαθεί, τα καταφέρνει να γίνεται απλά θερέφωνο της κυβέρνησης, απαιτώντας ψηφιακές ταυτότητες σε παιδιά 12, 13, 14, 15 χρονών. Μιλάω για την άθλια συμπεριφορά των εκπαιδευτικών προς τα παιδιά. Ό,τι και αν κάνουν τα παιδιά. Ό,τι και αν κάνουν. Η άθλια συμπεριφορά ενός εκπαιδευτικού κάνει την κατάσταση μόνο χειρότερη και ποτέ καλύτερη. Και τώρα σας ρωτάω. Είναι δυνατόν παιδιά ενός ολόκληρου γυμνασίου, 600 παιδιά, να θέλουν να πάνε τουαλέτα και να έχεις κλειδωμένες τις τουαλέτες γιατί, λέει, τις παραβρωμίζουνε? Αυτό έμαθα. Λόγος κατάληψης. Να θέλει ο άλλος να κάνει τσίσα του και να του λες, παίρνα από το γραφείο μου, να βάζεις υπογραφή, να παίρνεις το κλειδί, να παίρνεις άδεια ουσιαστικά, έτσι. Να είσαι και υπό την επίβλεψη ενός καθηγητή την ώρα που κάνεις το χοντρό σου ή το ψηλό σου. Γιατί κάποιοι μαθητές λερώνουν υπερβολικά τις τουαλέτες. Αλήθεια τώρα. Βρέθηκαν δηλαδή ανάμεσα στους 600 μαθητές και κάποιοι που λερώνουν υπερβολικά τις τουαλέτες. Τι λέει ρε παιδί μου. Δηλαδή όταν πηγαίνουν, άντε εγώ θα σου πω, όχι 300, ούτε 300, 100. Πώς θα αφήσουν την τουαλέτα μετά? Ανέγγιχτη. Ακούσατε τι τρόπο βρήκαν? Δηλαδή εγώ το βλέπω αλλιώς. Μία καθαρίστρια κάνει κουμάντο σε ένα ολόκληρο γυμνάσιο 600 μαθητών. Εγώ έτσι το βλέπω. Ότι τελικά κάνει κουμάντο η καθαρίστρια που δεν θέλει, που κουράζεται να καθαρίζει. Δεν είναι έτσι? Εγώ νομίζω έτσι είναι. Μπράβο λοιπόν. Πρέπει να πάμε να τη γνωρίσουμε από κοντά αυτή τη γυναίκα. Να δούμε τι ακριβώς θέλει να κάνει στο σχολείο. Θέλει να κάθεται να πίνει καφέ? Τι θέλει να κάνει στο σχολείο? Η δουλειά της ποια είναι? Καθαρίστρια δεν είναι? Ή θέλει να καθαρίζει και να την κοπανάει? Δεν ξέρω, είμαι υπερβολική? Το να θέλω να δουλέψει μία υπάλληλος είμαι υπερβολική? Γιατί σίγουρα κάτι τέτοιο παίζει. Ούτε 15 μέρες δεν έχουν, 15 μέρες μάλλον ακριβώς, έχουν που άνοιξαν τα σχολεία και έχουμε προβλήματα γενικής φύσεως. Γιατί δεν είναι μόνο αυτά, είναι και άλλα πολλά. Έχει γράψει ένα πολύ ωραίο κείμενο ο Σωτήρης Ογκεκόπουλος, σας το έχω ξαναδιαβάσει δικό του κείμενο, εμπεριστατωμένο, για να ξεκαθαρίσουμε και πάλι μερικά πράγματα, και χθες σας μίλησα γι' αυτό, αν χρειαστεί κάθε μέρα θα σας μιλάω από λίγο γι' αυτό, σε σχέση με τις εγγραφές, επανεγγραφές και εξετάσεις μαθητών χωρίς ψηφιακή ταυτότητα. Σας το διαβάζω λοιπόν το κείμενο αυτούσιο. Είναι δικηγόρος ο άνθρωπος, το ξέρετε. Σας το έχω ξαναδιαβάσει. Σας έχω ξαναδιαβάσει κείμενό του, συγγνώμη. Ενημέρωση γονέων, λέει, για εγγραφές, επανεγγραφές και εξετάσεις μαθητών χωρίς ταυτότητα. Πρώτον, η εκπαιδευτική μαφία του Υπουργείου Παιδείας έκανε πάλι το θαύμα της για να εκβιάσει γονείς και μαθητές να λάβουν την ψηφιακή ταυτότητα με τον προσωπικό αριθμό πριν από κάθε εγγραφή ή επανεγγραφή τους στις τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έτσι, υπέπεσε στην αντίληψή μας
έγγραφο μιας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης στην Αττική για ημερήσιο γενικό λύκειο που αναφέρεται στους γονείς των μαθητών και λέει ότι οι γονείς που δεν έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή ή επανεγγραφή μαθητή με υπογραφή τους σε υπεύθυνη δήλωση να προσκομίσουν άμεσα φωτοτυπία της ταυτότητας του μαθητή. Δεύτερον, πουθενά η ανακοίνωση δεν γράφει για τους μαθητές που δεν έχουν ταυτότητα αν μπορούν να εγγραφούν ή επανεγγραφούν με χρήση όλων εκείνων των δημοσίων εγγράφων πιστοποιητικών που αναγνωρίζουν την ταυτότητά τους όπως από τον νόμο προβλέπεται για την απόδειξη της ταυτοποίησης ανηλίκου μαθητή. Τρίτο, η Υπουργός Παιδείας κυρία Ζαχαράκη ποιεί την Νίσα γιατί το σχέδιο του διεφθαρμένου Υπουργείου στο οποίο προείσταται έχει στόχο τον εκβιασμό των μαθητών και γονέων για να πάρουν τον προσωπικό αριθμό με την ψηφιακή ταυτότητα από τώρα. Όμως η ίδια Υπουργός σε έγγραφο απάντησή της με αριθμό πρωτοκόλλου 16-23-25 κάθετος Υψηλό σίγμα τέλος πάντων 12 του 10 του 25 προς τον ανεξάρτητο βουλευτή Θεσσαλονίκης Παπαδόπουλο έγραψε μεταξύ άλλων ότι για την εγγραφή μαθητών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση εφόσον ο μαθητής μαθήτρια δεν έχει δελτίο ταυτότητας πιστοποιείται με την έκδοση πιστοποιητικού που ζητείται αυτεπάγγελτα από το διευθυντή ή διευθύντρια του σχολείου και καταχωρίζονται τα στοιχεία που σύμφωνα με το άρθρο 10 Επιπλέον, για τις πανελλαδικές εξετάσεις, τα στοιχεία των υποψηφίων αντλούνται αυτόματα από την καρτέλα του μαθητή στο My School, όπου τα στοιχεία έχουν ήδη ελεγχθεί για την εγγραφή και φοίτηση των μαθητών. 4. Επομένως, γιατί κυρία Ζαχαράκη, αυτά που γράφετε δεν αναφέρονται στα ενημερωτικά έγγραφα των διευθύνσεων του Υπουργείου σας, αλλά ζητείτε άμεσα η προσκόμιση ταυτότητας, είναι προφανής ο λόγος να εκβιαστούν οι γονείς για να εκδίδουν ταυτότητες υπό φόβο αδυναμίας εγγραφής ή επανεγγραφής των παιδιών τους. Αυτά τα ανήθικα μέσα χρησιμοποιεί η κυβερνητική συμμορία για να πετύχει τη μεγαλύτερη αποδοχή του προσωπικού αριθμού ενσωματωμένου στην ίδια νέα ψηφιακή ταυτότητα και, εφόρου ζωής, και τον εφόρου ζωής έλεγχο των πολιτών. Και να αναφερθεί ότι η ίδια κυβέρνηση δεν εφαρμόζει ούτε το δικό της νόμο. ΦΕΚ φύλο Β, αριθμό 4262 του 06-08 του 25, που ζητά, που ρητά αναφέρει ότι δεν απαιτείται για την έκδοση ταυτότητας ανηλίκου η χορήγηση του προσωπικού αριθμού. Όμως η κυβερνητική αναλγησία αναιρεί και αυτή τη διάταξη, όπως και η αστυνομία ταυτοτήτων που αρνήθηκε την έκδοση ταυτοτήτων ανηλίκων χωρίς τον προσωπικό αριθμό. Αυτή είναι η Ελλάδα, λέει ο κύριος Γκεκόπουλος, του σήμερα, που ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης έχει το θράσος να μιλάει ακόμα για ύπαρξη κράτους δικαίου. Τέλος, όσοι φίλοι συμπολίτες αρνηθούν μέχρι και την 25/9 του 27 να πάρουν τη νέα ταυτότητα με τον προσωπικό αριθμό, θα έχουμε θετικές εξελίξεις για την κατάργησή του, αφού με τη μισή κοινωνία απέναντι δεν θα μπορεί να λειτουργήσει το κράτος, οι τράπεζες και όλες οι δημόσιες υπηρεσίες όταν θα ζητούν υποχρεωτικά για κάθε συναλλαγή τον προσωπικό αριθμό. Χρειάζεται αντίσταση και ανυπακοή στο διεφθαρμένο καθεστώς μιας συμμορίας μαφιόζων εξουσιαστών. Καταλάβατε? Καταλάβατε. Τώρα επειδή μιλάμε για ψηφιακό έλεγχο και επειδή μιλάμε για ψηφιακές ταυτότητες, μόλις εχθές έμαθα ότι είναι υποχρεωτική και αυτόματη η έκδοση αφημί στα ανήλικα τέκνα. Πότε καθιερώθηκε? Μαντέψτε. Μέσα στην περίοδο του κορονοϊού. Και πόσα θα μάθουμε σιγά σιγά? Δεν έχουμε ιδέα. Στην περίοδο του κορονοϊού αυτή η σατανική κυβέρνηση έφερε
ακόμη έναν ψηφιακό έλεγχο από τη γέννηση. Το 21, λοιπόν, το 2021, ξεκίνησε η απόδοση αφημής στα ανήλικα άνω των 12 ετών. Και το Νοέμβριο του 23, η ΑΔΕ, ναι, και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενεργοποίησαν την αυτόματη απόδοση αφημή σε όλα τα ανήλικα τέκνα, από 0 έως 12 ετών. Τέλειο! Γιατί το κάνανε? Ποια είναι μονίμως η επίσημη δικαιολογία? Την ξέρετε? Για να μην φοροδιαφεύγουν. Ποιο? Το βρέφος των 2 μηνών? Όχι, λέει. Για να μην κλέβουν οι γονείς με δίπλο και τριπλο εγγραφές τα επιδόματα. Τι να κλέψεις? Το επίδομα των 28 ευρώ το μήνα? Να το κλέψεις? Ποιοι το λένε αυτό? Αυτοί που κλέβουν εκατομμύρια και δισεκατομμύρια και που χρωστάνε μισό και παραπάνω.

Αλήθεια τώρα. Αφού είναι τεκμήριο το παιδί. Ποιο φόρο. Τέλος πάντων. Με τον αφημί η ΑΔΕ προσυμπληρώνει αυτόματα τα τέκνα στο ε1 και έτσι αποτρέπονται εικονικές δηλώσεις τέκνων. Επίσης λέει, επειδή στα παιδιά μεταβιβάζονται περιουσιακά στοιχεία ή ανοίγονται τραπεζικοί λογαριασμοί και προγράμματα στο όνομά τους, για κάθε τέτοια συμβολιογραφική ή τραπεζική πράξη η κατοχή αφημί είναι νομικά απαραίτητη. Πέρα λοιπόν από αυτές τις βλακώδεις επίσημες δικαιολογίες, γιατί υπάρχουν χιλιάδες άλλοι τρόποι να ελέγξουν, να ελέγξει το κράτος αν έχεις παιδιά και πόσα παιδιά έχεις, εγώ το βλέπω σαν κάτι σαν ψηφιακό φάκελο από τη γέννηση. Η απόδοση φορολογικού αριθμού σε ένα βρέφος δημιουργεί ένα μόνιμο ψηφιακό αποτύπωμα στο κράτος πριν καν το άτομο αποκτήσει την οποιαδήποτε αυτόνομη υπόσταση ή βούληση. Επίσης, το βλέπω και σαν συγκέντρωση δεδομένων σε ένα σημείο. Γιατί προς τα εκεί πάει. Εξού και η μανία που τους έχει πιάσει με την έκδοση ψηφιακής ταυτότητας για να τα βάλουν όλα σε ένα. Γιατί η ενοποίηση των μητρών, άμκα, αφημί, ταυτότητα, αριθμός ταυτότητας, δίνει στην εκάστοτε κυβέρνηση και στην εκάστοτε φορολογική αρχή τη δυνατότητα να παρακολουθεί πλήρως την οικογενειακή, περιουσιακή και κοινωνική κατάσταση ενός νοικοκυριού. Έτσι δεν είναι? Όλα σε ένα. Και τώρα πάμε από το αφημί στα νεογέννητα, στα κοπάδια φαντάσματα. Το νησί μου έχει πάρα πολλά τέτοια, έχω να σας πω. Γιατί ενώ παρακολουθούμε την κυβέρνηση να επιδεικνύει μια πρωτοφανή, αιμονική σπουδή για την ψηφιακή τάξη, τα σκάνδαλα τύπου ο ΠΚΠ καλά κρατούν, έχω να σας πω. Όταν όμως η κουβέντα φτάνει στα εκατομμύρια ευρωπαϊκών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και της αγροτικής ανάπτυξης, αυτό το πανίσχυρο ψηφιακό κράτος παθαίνει ξαφνικά ακαριαία τύφλωση και κόφωση. Εκεί οι αλγόριθμοι ξεχνάνε τη μαθηματική λογική. Μπερδεύονται τα μητρώα, ε? Και τελικά το κράτος μοιράζει ζεστό ευρωπαϊκό χρήμα σε αναστημένα κοπάδια, εικονικούς κτηνοτρόφους και βαφτισμένες βιολογικές κάποιες καλλιέργειες. Τα νέα ευρήματα λοιπόν των κοινοτικών επιθεωρητών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι απλώς ένα ακόμη ένα σκάνδαλο, ε? Είναι ένα πραγματικά σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Ακούστε λοιπόν τι γίνεται στην Κρήτη. Κοπάδι με 381 ζώα, το οποίο είχε θανατωθεί πλήρως το 2024 λόγω ασθένειας, βρέθηκε το 2025 να βόσκει αμέριμνο και να εισπράττει κανονικότατα επιδοτήσεις. Χωρίς κανένα παραστατικό αγοράς, ε? Χωρίς καμία απόδειξη ανασύστασης του κοπαδιού, απλώς αναστήθηκαν. Ανάσταση εκ νεκρών. Αλλά δεν είμαστε μόνο εμείς εδώ. Απλά εμείς έχουμε λίγο τα πρωτεία. Έχουμε φραπέδες και χασάπιδες εδώ. Είναι και στη Θεσσαλία, όπου είχαμε πολλαπλασιασμό. Κτηνοτρόφος. Με 400 πραγματικά βόδια πληρώθηκε στην υγεία των κοινοτικών κονδυλίων για άλλα 1.300. Άλλα 900 βόδια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν και πληρώθηκαν μέσα από τους οργανισμούς πληρωμών. Και όπως κατήγγειλε ανοιχτά ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, ο κύριος Κακαβάς, το σύστημα πληρωμών

ξεκάθαρα λέει ότι η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ δεν άλλαξε απολύτως τίποτα. Είναι απλώς ο παλιός, κακός ΟΠΕΚΕΠΕ με νέο περιτύλιγμα. Αλλά αν νομίζετε ότι το φαγοπότι σταματάει μόνο στα ζώα φαντάσματα, τα ζώα που αναστήθηκαν, που πολλαπλασιάστηκαν κτλ. Κτλ. Έχω να σας πω ότι έχει και οικολογική συνείδηση. Βέβαια, φαγοπότι οικολογικό. Με τα βαϊμαϊμού βιολογικά. Ενώ οι πραγματικοί βιοκαλλιεργητές φτύνουν αίμα στα χωράφια, με αυτό το κόστος της παραγωγής που έχει εκτοξευτεί, υπάρχουν κάποιοι επιτίδιοι που θησαυρίζουν χωρίς να κοπιάζουν. Δηλώνουν καλλιέργειες σε, ακούστε, σε εισαγωγικά, μεταβατικό στάδιο, τις κατακλείζουν στα χημικά φάρμακα, πουλάνε τα προϊόντα τους ως συμβατικά στη λαϊκή και το σούπερ μάρκετ, αλλά στην εφορία και τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα δηλώνουν βιολογικά, παίρνοντας επιδοτήσεις. Αποτέλεσμα, τα κονδύλια εξανεμίζονται στους επιτίδιους και για τον πραγματικό παραγωγό, τον άνθρωπο που πραγματικά κοπιάζει καθημερινά για να φέρει αγνά προϊόντα στο τραπέζι μας, δεν μένει ούτε ψίχουλο. Και φυσικά τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βλέποντας αυτό το απέραντο και ατελείωτο φαγοπότι, μας βάζει ποινή, στάση πληρωμών και επιστροφή των κλεμμένων. Ποιοι θα τα επιστρέψουν, οι κλέφτες? Όχι, όλοι οι υπόλοιποι, όπως γίνεται πάντα. Αν είσαι μικροκλέφτης, τέτοιο κράτος ζούμε, έτσι, τσίρκο μεντράνο. Αν είσαι μικροκλέφτης της εφορίας, αν πουλάς τερλίκια, σε συλλαμβάνουν, πληρώνεις πρόστιμο, ας και φυλακή. Ε? Αν είσαι μεγαλοκλέφτης, μη σου πω ότι δεν δικάζεσαι κιόλας. Πάει ο δικηγόρος σου, τα καθαρίζει. Δεν ξέρω πώς τα καθαρίζει, δεν ξέρω τι κάνει. Είδατε κανέναν φραπέ ή κανέναν χασάπι να πηγαίνει φυλακή? Έξω δεν είναι? Κάνω λάθος? Έξω είναι. Γιατί ακόμη διενεργούνται οι προβλεπόμενες δικαστικές και ανακριτικές διαδικασίες, οι οποίες δεν τελειώνουν ποτέ στην Ελλάδα, όπως το ξέρετε. Και τι, αν καταδικαστούν, που εγώ σας λέω δεν θα καταδικαστούν, ελαδάρα, ατελείωτη. Αν καταδικαστούν, θα επιστρέψουν τα κλεμμένα? Γιατί τα επέστρεψε ο Τσοχατζόπουλος? Α, τα επέστρεψε κανείς τους? Επιστροφές είχαμε? Όχι. Ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα λοιπόν? Το δίδαγμα που μας δίνουν όλες αυτές οι ιστορίες της δικαιοσύνης στην Ελλάδα? Άμα είναι να κλέψεις, φίλε, να κλέψεις μεγάλα ποσά. Γιατί άμα κλέψεις μικρά ποσά, θα μπεις φυλακή. Έτσι δεν είναι? Αυτό δεν είναι το δίδαγμα? Ή εγώ το εκλαμβάνω λάθος? Αλλά δεν πειράζει. Άμα εκδίδεις άφημη στα νεογέννητα, θα σώσεις το κράτος από τη φοροδιαφυγή. Καταλάβατε πόσο απατεώνες είναι? Και πάλι καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν πρόκειται για πάταξη φοροδιαφυγής. Πρόκειται ξεκάθαρα για φακέλωμα από τη γέννηση. Λες και δεν έχουμε πιστοποιητικό γέννησης από τη γέννηση και άμκα από τη γέννηση. Και για μισό λεπτό, υποτίθεται ότι ο προσωπικός αριθμός, άλλο ψέμα, ο προσωπικός αριθμός θα αντικαθιστούσε όλους αυτούς τους αριθμούς. Κάνω λάθος? Με απατάει μνήμη μου? Έτσι δεν λέγανε? Θα μειώνανε τη γραφειοκρατία, δεν λέγανε? Για να δείτε ότι δεν λένε ούτε μία όμως αλήθεια. Ποτέ! Γιατί εκδίδουν αφημί, αφού είναι άχρηστος? Γιατί δεν εκδίδουν κανονικά, με τη γέννηση, προσωπικό αριθμό? Γιατί ποτέ δεν ήταν ο λόγος μείωσης της γραφειοκρατίας?
ποτέ δεν ήταν η διευκόλυνση η δική μας ή η ασφάλεια των συναλλαγών μας. Πάντα ο στόχος τους είναι η ψηφιακή φυλακή μας. Και όποιος δεν μπορεί να συνδέσει τις τελίτσες και να δει τη μεγάλη εικόνα, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά θα υποφέρει συνενώντας σε όλα αυτά τα εγκληματικά που αφαιρούν στο άτομο προσωπικές του ελευθερίες. Εντάξει, τα ξέρουμε, τα βλέπουμε. Και αν θυμηθούμε και το λιβάνιο μέσα στη Βουλή να λέει ότι μετά το τσιπάρισμα των ζώων θα ξεκινήσει το τσιπάρισμα των ανθρώπων και δεν ανοίγει ρουθούνι και δεν αντιδρά κανείς, μας τα λένε στα μούτρα μας, ξεκάθαρα. Μας έχουν αποβλακώσει τόσο πολύ και το ξέρουν, ούτως ώστε μας τα λένε. Αποβλάκωση δεν εννοώ ότι δίναμε βλάκες, εννοώ ότι φάγαμε μια προπαγάνδα χωρίς όριο, μια πλήση εγκεφάλου απίστευτη, τέτοια ούτως ώστε πλέον όλα αυτά τα ανώμαλα μας φαίνονται φυσιολογικά. Να μας τα λένε στα μούτρα μας. Τσιπάρισμα του ανθρώπου, ξεκάθαρα. Βρε, μήπως ο Αντίχριστος είναι εδώ. Τέτοια μανία για τσιπάρισμα, δεν ξέρω. Πάντως, αν δεν είναι εδώ, αν δεν είναι στη γη, που προετοιμάζουν, τους τρώνουν το χαλί. Πάμε σε διάλειμμα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
5: Euro Jackpot έχεις και για άλλους.

0: μετρητά, αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς που υπάρχει.
20: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
21: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
22: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
23: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
22: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
23: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
22: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
23: Softex Pure Class χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
22: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Ακούτε το δεύτερο μέρος της εκπομπής Κωδικός Εύη και πάμε να δούμε λιγάκι μια παρόμοια μελέτη με αυτή που σας είχα πει σε σχέση με τα παιδικά εμβόλια πριν από πολύ καιρό, όπου τα παιδιά, τα εμβολιασμένα παιδιά, η ομάδα των εμβολιασμένων παιδιών με την ομάδα των πλήρως ανεμβολίαστων με παιδικά εμβόλια παιδιών είχαν τεράστιες διαφορές σε σχέση με την ανάπτυξη χρόνιων παθήσεων, μελλοντικών χρόνιων παθήσεων. Τώρα βγήκε μια παρόμοια μελέτη, αλλά αυτή τη φορά δίνει και ποσοστά. Τα παιδιά λένε, λέει η μελέτη, είχαν 60% περισσότερες πιθανότητες να υποφέρουν από υποτροπιάζουσες αναπνευστικές παθήσεις με τουλάχιστον διπλάσιο κίνδυνο υποτροπιάζουσας οτίτιδας και στρεπτοκοκκικών λοιμόξεων. Αυτό δήλωσε ο Brian Hooker, επιστημονικός διευθυντής της Children's Health Defense και συγγραφέας μιας νέας προδημοσιευμένης μελέτης που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα. Γενικά, ο κίνδυνος αυξήθηκε στην εμβολιαστική ομάδα με βάση τον αυξανόμενο αριθμό εμβολίων. Πάμε να δούμε. Αναλυτικά, ο εμβολιασμός στην πρώιμη παιδική ηλικία σχετίζεται με σημαντικά υψηλότερες πιθανότητες εμφάνισης πολλαπλών, οξέων και χρόνιων παθήσεων στα παιδιά, σύμφωνα με αυτή τη νέα μελέτη που συγκρίνει τα αποτελέσματα υγείας εμβολιασμένων πάλι και μη εμβολιασμένων παιδιών. Βασικά ευρήματα της μελέτης. Ο εμβολιασμός πριν από τους 13 μήνες ζωής συνδέθηκε με σημαντικά αυξημένες πιθανότητες στρεπτοκοκκικής φαρυγγίτιδας, 130%. Οι υψηλότερες πιθανότητες οτίτιδας, 100%, ρινίτιδας, 80% και αναπνευστικών παθήσεων, 60% σε σύγκριση με τα μη εμβολιασμένα παιδιά. Η στρεπτοκοκκική λοίμωξη έδειξε μια σαφή διαβάθμιση δόσης απόκρισης. Τι σημαίνει αυτό? Οι πιθανότητες εμφάνισης της πάθησης αυξήθηκαν έως και 240%, καθώς αυξανόταν ο αριθμός των δόσεων εμβολίου που έλαβαν τα παιδιά. Η αναπτυξιακή καθυστέρηση δεν αυξήθηκε σημαντικά στη συνολική ομάδα, αλλά ήταν σημαντικά αυξημένη στο υψηλότερο τεταρτημόριο του εμβολιασμού, το οποίο έλαβε πάνω από 10 δόσεις εμβολίου. Τα μέλη αυτής της ομάδας είχαν 40% υψηλότερες πιθανότητες να εμφανίσουν αναπτυξιακή καθυστέρηση. Τώρα, η συγκεκριμένη έρευνα εξέτασε τα ιατρικά αρχεία 6.239 παιδιών από 8 διαφορετικές παιδιατρικές κλινικές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ιδιαίτερο στοιχείο αυτής της μελέτης είναι ότι περιέλαβε ένα μεγάλο ποσοστό μη εμβολιασμένων παιδιών. Συγκεκριμένα ήταν 3.825 τα μη εμβολιασμένα παιδιά. Οι ερευνητές εστίασαν στον πρώτο χρόνο ζωής των παιδιών και παρακολούθησαν την πορεία της υγείας τους. Παρακολούθησαν 9 συγκεκριμένες καταστάσεις. Εφάπαξ διαγνώσεις, όπως αναπτυξιακή καθυστέρηση, ρινίτιδα, αναπνευστικές δυσκολίες και ναυτίες, επαναλαμβανόμενες διαγνώσεις, δηλαδή παθήσεις που εμφανίστηκαν τουλάχιστον 3 φορές μέσα σε ένα 12μηνο, μέσα σε ένα χρόνο, όπως οι οτίτιδες, η στρεπτοκοκκική φαρυγγίτιδα, τα δερματικά εξανθήματα και ο πυρετός. Και τα παιδιά χωρίστηκαν σε 2 βασικές ομάδες, σε αυτά που δεν είχαν κάνει κανένα εμβόλιο και σε αυτά που είχαν κάνει τουλάχιστον ένα εμβόλιο μέχρι το 13ο μήνα της ζωής τους. Στρεπτοκοκκική φαρυγγίτιδα λοιπόν. Τα εμβολιασμένα παιδιά είχαν υπερδιπλάσιες πιθανότητες να εμφανίσουν επαναλαμβανόμενο στρεπτόκοκο.
Μάλιστα, στα κορίτσια το ποσοστό αυτό ήταν 160% υψηλότερο σε σχέση με τα μη εμβολιασμένα κορίτσια. Παρατηρήθηκε επίσης αυξημένος κίνδυνος για επαναλαμβανόμενες οτίτιδες και αναπνευστικές λοιμώξεις. Και δόθηκε έμφαση στη σχέση δόση και απόκριση. Όσο περισσότερες δόσεις εμβολίων λάμβανε το παιδί, τόσο αυξάνονταν οι πιθανότητες για ορισμένες παθήσεις. Για παράδειγμα, παιδιά που έκαναν 6 έως 9 δόσεις εμβολίων είχαν σημαντικά περισσότερες πιθανότητες για ριδινίτιδα και στρεπτόκοκο σε σύγκριση με τα παιδιά που έλαβαν λιγότερες δόσεις. Πώς εξηγούν τώρα οι ερευνητές τα ευρήματα αυτά, οι συγγραφοί της μελέτης, όπως ο Brian Hooker και η επιδημιολόγος Nathaniel Mead, υποστηρίζουν ότι αυτά τα ευρήματα ενδέχεται να υποδηλώνουν κάποια μορφή επιβάρυνσης ή προσωρινής επίδρασης στο ανοσοποιητικό σύστημα των βρεφών. Και παράλληλα θέτουν ερωτήματα για τη συνολική επιβάρυνση του οργανισμού από τα συστατικά των εμβολίων, όπως τα άλατα αλουμινίου που χρησιμοποιούνται ως ενισχυτικά, υποστηρίζοντας ότι το σημερινό πρόγραμμα εμβολιασμού χορηγεί πολλές δόσεις σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Όπως είπαν επίσης, τέτοιες συγκριτικές μελέτες μεταξύ εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων είναι πολύ σπάνιες, ειδικά για να τις ψάξεις στη διεθνή βιβλιογραφία, και θα έπρεπε να διεξάγονται πιο συχνά από τους κρατικούς φορείς υγείας. Στην Ελλάδα γίνεται κάτι? Αλλά ξέρω, γελάτε. Και εγώ γέλασα μόλις το σκέφτηκα. Παρ' όλα αυτά, σημειώνουν ότι υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί της μελέτης. Δηλαδή, πρώτα, ότι το δείγμα προέρχεται από μόλις 8 κλινικές που δέχτηκαν να μοιραστούν ανώνυμα δεδομένα, κάτι που σημαίνει ότι το δείγμα ενδέχεται να μην αντιπροσωπεύει το σύνολο του πληθυσμού. Δεύτερον, η μελέτη δεν μπόρεσε να λάβει υπόψη άλλους αστάθμητους παράγοντες, και δεν πρόκειται, έτσι, όπως το βάρος γέννησης των παιδιών, την ηλικιακή ύσης, τη διατροφή ή το κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο των οικογενειών. Τρίτον, δεν ερευνήθηκε ποια συγκεκριμένα εμβόλια συνδέονται με ποια πάθηση. Ούτε καταγράφηκε η ακριβής χρονική αλληλουχία μεταξύ του εμβολιασμού και της έναρξης των συμπτωμάτων. Παρ' όλα αυτά, έχω να σας πω ότι υπάρχουν και άλλες μελέτες, σίγουρα, που γίνονται έτσι συγκριτικές, οι οποίες είναι με μικρότερο αριθμό, ίσως όχι 10.000 παιδιά ας πούμε, με μικρότερο αριθμό συμμετεχόντων, αλλά δεν πρέπει να ψαχτεί. Δεν πρέπει. Τι πρέπει να κάνουμε, να αγνοούμε τις ενδείξεις? Εγώ σας λέω, δεν είναι απόδειξη, έτσι. Να αγνοούμε τις ενδείξεις? Μα πρόκειται για την υγεία μας. Να το αγνοήσουμε? Γιατί? Για να κερδίσουν οι φαρμακευτικές και να δημιουργήσουν χρόνιους ασθενείς, χρόνιους πελάτες τους? Δεν πρέπει να το κοιτάξουμε λιγάκι? Ή θα συνεχίζουμε να λέμε άκρητα, «Ω, παλιά δοκιμασμένα εμβόλια που έσωσαν ζωές». Αυτή η άκρητη αποδοχή αυτού του συμπεράσματος, το οποίο δεν στηρίζεται σε επιστημονικά δεδομένα, το ότι ναι, τα παιδικά εμβόλια είναι ασφαλή. Γιατί είναι ασφαλή? Επειδή δεν σε θανατώνουν ακαριαία? Δηλαδή, ότι σου δημιουργούν μακροπρόθεσμα προβλήματα. Αυτό είναι ασφάλεια? Όχι. Το ότι δεν έχουν γίνει τέτοιες μελέτες και κρατάμε το δόγμα ότι αυτά είναι ασφαλή και έχουν σώσει ζωές, που ούτε το πρώτο ούτε το δεύτερο ισχύει, και σας είχα μιλήσει σε άλλη εκπομπή για αυτό. Δεν πρέπει να έχουμε μια απόδειξη για αυτά τα ασφαλή και αποτελεσματικά, που έσωσαν ζωές? Δώσε μου μελέτες. Μελέτες. Πού είναι? Και τι μελέτες είχαν γίνει πριν εφαρμοστούν στον γενικό πληθυσμό, εγώ θέλω να μάθω. Τι ακριβώς μελέτες είχαν περάσει όλες τις κλινικές φάσεις? Αλήθεια τώρα? Και εδώ γελάμε. Γελάμε για να μην κλαίμε. Τώρα δυστυχώς
Καθημερινά, συγγνώμη, καθημερινά ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ μας απογοητεύει. Υπάρχει ένα δημοσίευμα που αναφέρεται στην απόφαση, πρόσφατη απόφαση, των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, το CDC, να συμπεριλάβουν τα επικαιροποιημένα εμβόλια κορονοϊού COVID-19 στο ομοσπονδιακό πρόγραμμα Vaccines for Children. Εμβόλια για παιδιά. Αυτό το πρόγραμμα είναι πρωτοβουλία της Αμερικανικής κυβέρνησης που παρέχει δωρεάν εμβόλια σε παιδιά χαμηλού εισοδήματος, γονέων χαμηλού εισοδήματος, ανασφάλιστα ή εγγεγραμμένα στο πρόγραμμα Medicaid ηλικίας από 6 μηνών έως 18 ετών. Μετά την έγκριση λοιπόν των επικαιροποιημένων εμβολίων mRNA από τις εταιρείες Pfizer, BioNTech και Moderna, από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων, τον ΗΠΑ, το CDC ενέκρινε τη διανομή τους μέσω του προγράμματος αυτού για δωρεάν εμβόλια σε αυτές τις κατηγορίες, τις κοινωνικές ομάδες. Και ακούστε το φοβερό. Το CDC συνιστά τον εμβολιασμό κατά της COVID-19 για όλα τα άτομα ηλικίας 6 μηνών και άνω, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των παιδιών από σοβαρές επιπλοκές, νοσηλίες ή μακροχρόνια συμπτώματα. Long COVID. Ρόμπερτ, αυτό ήτανε, ε? Εξαπάτηση εκλογέων δεν λέγεται αυτό? Πώς λέγεται αλλιώς? Άλλα υποσχέθηκες και άλλα κάνεις. Δηλαδή, δωρεάν παροχή αυτών των εμβολίων από παιδιατρικές κλινικές και νοσοκομεία γενικά, αυτών των κοινωνικών, των παιδιών, αυτών των κοινωνικών ομάδων, δεν είναι έγκλημα? Δεν είναι έγκλημα να εμβολιάζεις παιδιά τα οποία διατρέχουν μηδενικό κίνδυνο να νοσήσουν και να πεθάνουν? Δεν είναι έγκλημα αυτό? Τι ακριβώς είναι? Τι ακριβώς είναι? Τι ακριβώς κάνετε εκεί πέρα στο Αμέρικα? Δηλαδή, ο κίνδυνος του να πάθει ένα παιδί χαμηλού εισοδήματος των γονέων, μία μυοκαρδίτιδα, μία περικαρδίτιδα, δεν πειράζει, ε? Υποψιάζομαι δε ότι η απόφαση αυτή ενισχύει από την πίσω πόρτα τις κατασκευάστριες εταιρείες φαρμάκων, αφού εξασφαλίζει μια σταθερή, κρατικά χρηματοδοτούμενη αγορά για τα προϊόντα τους. Και θέλετε και το άλλο? Επειδή είναι τα επικαιροποιημένα εμβόλια, βρήκατε αυτή την κοινωνική ομάδα για να κάνετε κλινικές δοκιμές με τα νέα επικαιροποιημένα. Επειδή είμαι καχύποπτη, έτσι σκέφτομαι. Δεν μπορώ να βρω άλλους λόγους. Δεν μπορώ να βρω άλλους λόγους για αυτό το έγκλημα. Δηλαδή, αυτές οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες είναι παιδιά ενός κατώτερου θεού? Τα κάνετε πειραματόζωα και με τη βούλα? Δωρεάν, ε? Δωρεάν. Να σωθούνε από τι? Από τι να σωθούν? Να τα κατακώσετε προφανώς. Να τα αρρωστήσετε για μια ζωή. Να εξασφαλίσετε τα πελατάκια των φαρμακευτικών. Τι να πω? Τέτοια κάνει, αλλά κατά τα άλλα θέλει διαφάνεια. Πάμε τώρα στο τελευταίο θέμα της εκπομπής, το οποίο είναι λίγο πιο ελαφρύ, γιατί σας μαύρισα την καρδιά και σας με το προηγούμενο. Πάμε να μιλήσουμε για τυριά. Τυριά, ναι, καλά ακούσατε. Το ξέρατε ότι η γραβιέρα Νάξου είναι από τα κορυφαία τυριά στον πλανήτη? Το ξέρατε? Έχω να σας πω ότι προσωπικά έχω δοκιμάσει πάρα πολλές γραβιέρες, γιατί και στην Κρήτη έχουμε ωραίες κριτικές γραβιέρες. Σαν αυτή όμως, δηλαδή και γλυκιά και να μην τα αγγίζει
και να μην σου σε πιάνει έτσι στο... να μην είναι καυτερή, πώς το λένε, πικάντικη, και να μην είναι όσο πρέπει αλμυρή είναι, τέλος πάντων. Και την ξεχώρισα από μόνη μου και τώρα βλέπω ένα άρθρο που, το, στο οποίο αναφέρει ότι η γραβιέρα είναι από τα Νάξου, είναι από τα κορυφαία τυριά στον κόσμο. Και αναδείχθηκε κιόλας ως το καλύτερο τυρί του κόσμου για το 2025 από το διεθνώς αναγνωρισμένο γαστρονομικό οδικό Taste Atlas. Τι γίνεται όμως τώρα? Πίσω από τους προβολείς των διεθνών βραβεύσεων και τους επένους των ΣΕΦ κρύβεται μια σκληρή πραγματικότητα. Η γραβιέρα Νάξου, ένα προϊόν που θα έπρεπε να αποτελεί πυλώνα της βαριάς γαστρονομικής βιομηχανίας της Ελλάδας, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σοβαρή υπαρξιακή κρίση. Η παραγωγή της υστερεί σημαντικά σε σχέση με τη ζήτηση. Το μερίδιο της στην εγχώρια αλλά και τη διεθνή αγορά παραμένει δυσανάλογα μικρό και το ενδεχόμενο να μετατραπεί σύντομα σε ένα δυσέβρετο είδος πολυτελείας είναι πλέον ορατό. Τώρα, όπως λένε, για να κατανοήσει κανείς τι ακριβώς κάνει τη γραβιέρα Νάξου τόσο ξεχωριστή, πρέπει να έχει ταξιδέψει στο ίδιο το νησί. Εγώ έχω πάει στην Νάξου, έχω να σας πω. Δεν παρατήρησα κάτι διαφορετικό από τα υπόλοιπα νησιά που είχα επισκεφθεί. Αλλά μιλάνε ότι έχει μια ιδιαίτερη γεωμορφία και ένα μικρό κλίμα που διαφέρει ριζικά από τα υπόλοιπα ξερονήσια του Αιγαίου. Όπως επισήμανε ο Γιάννης Πολίτης, καθηγητής φυσιολογίας θρέψεως παραγωγικών ιδιωτήτων στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και επιστημονικός συνεργάτης της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου, το μυστικό βρίσκεται στην αδιανόητη ποικιλία της τοπικής χλωρίδας. Η Ελλάδα φιλοξενεί περίπου το 75% των αρωματικών φυτών ολόκληρης της Ευρώπης και η Νάξος είναι, αποτελεί ένα πραγματικά επίγειο παράδεισο αυτών των φυτών. Στις παιδινές εκτάσεις, λέει, του νησιού, εκτρέφονται αγελάδες, ενώ στα ορεινά και ημιορεινά κυριαρχούν τα εγωπρόβατα. Τα ζώα αυτά βόσκουν ελεύθερα σε χλώη, γεμάτη από αρωματικά βότανα. Το αποτέλεσμα, το γάλα που παράγεται στην Νάξο διαθέτει μια εντελώς ιδιαίτερη γεύση, πλούσιο άρωμα και μοναδική θρεπτική σύσταση. Αυτή η εξαιρετική πρώτη ύλη, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία των ντόπιων τυροκόμων, χαρίζει στη γραβιέρα Νάξου τα αναγνωρίσιμα οργανοληπτικά της χαρακτηριστικά. Ήπια και γλυκιά γεύση, υψηλή ελαστικότητα και συμπαγή δομή, αυθεντικότητα στην παραγωγή. Να ξέρετε ότι η γραβιέρα Νάξου έχει κατοχυρωθεί ως προϊόν προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης, POP προϊόν, από το 1996. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου παράγει ετησίως περίπου 1.200 με 1.250 τόνους αυτού του εξαιρετικού τυριού και... δεν έχει βραβευτεί μόνο, έχει πάρει και άλλα βραβεία, δηλαδή δεν είναι μόνο το 2025 που κέρδισε το βραβείο καλύτερη του υγιού στον κόσμο. Και το 2011 είχε χρυσό βραβείο γεύσης στο Φεστιβάλ Ελληνικών Τυριών, το 2015, το 2016, το 2018, το 2024 δύο χρυσά αστέρια στον αυστηρό διαγωνισμό ανώτερης γεύσης του Διεθνούς Ινστιτούτου Τυριών, τέλος πάντων, στις Βρυξέλλες. Το 17 και το 20 χρυσό βραβείο στον αναγνωρισμένο θεσμό Taste Olymp Awards. Φοβερό! Πώς φτάνουμε λοιπόν τώρα στο σημείο ένα τέτοιο προϊόν με τέτοια τεράστια ζήτηση να μην μπορεί να τροφοδοτήσει επαρκώς ούτε την εγχώρια ούτε τη διεθνή αγορά? Η απάντηση βρίσκεται στη ρίζα της παραγωγικής αλυσίδας, στη δραματική μείωση της παραγωγής γάλακτος στο νησί. Ακρίβεια, ακρίβεια, ακρίβεια. Ζωοτροφές στα ύψη.
συρρήκνωση του περιθωρίου κέρδους του κτηνοτρόφου, που παρότι ο συνεταιρισμός Νάξου προσπαθεί να καταβάλει ανταγωνιστικές τιμές παραγωγού για το γάλα, η αύξηση τιμής της ενέργειας, των καυσίμων και των εφοδίων απορροφά όλη την κερδοφορία. Πολλοί παραγωγοί μπαίνουν μέσα κάθε μήνα και έτσι αναγκάζονται να οδηγήσουν τα παραγωγικά ζώα στη σφαγή για να μειώσουν το καθημερινό κόστος ταΐσματος. Ελαδάρα! Ελαδάρα! Γιατί να είναι κτηνοτρόφος, σου λέει ο άλλος. Εκεί θα γίνουμε όλοι υπάλληλοι στους τουρίστες. Γιατί λιγότερο κοπιάζεις και περισσότερα βγάζεις τελικά από τον τουρισμό. Ένα τέτοιο προϊόν, μια τέτοια παραγωγική βιομηχανία δεν έπρεπε να στηριχθεί έστω με χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, να μειωθεί το κόστος για τις ζωοτροφές, να ενισχυθεί αν θέλετε η πρώτη εγκατάσταση νέων κτηνοτρόφων στην Άξο. Δεν πρέπει να στηριχτεί η κτηνοτροφία, τι σας λέω τώρα, Πραγματικά, με αυτούς που μπλέξαμε, τίποτα δεν στηρίζεται. Με αυτούς που μπλέξαμε, στον πάτο πηγαίνουμε. Ήδη φτάσαμε στον πάτο, τώρα σκάβουμε και παρακάτω. Τέλος πάντων, αυτά και για σήμερα. Παραμένετε συντονισμένοι στο Focus FM και στους 103,6. Ακολουθεί η δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη και η εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Να είστε όλοι καλά.

ξένους εφιάλτες. Κάτι απρόσωπα λαμπάκια της νύχτος δανείζει. Σαν υδρούς ανέρα στους αντάρτες. Στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχλίδα που απομένει. Και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές

βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.

Κλείσε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου. Κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετεώρα πως πέφτουν. Μπάλες από χιόνι, μήνες ζωντανοί ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του. Κι άμα το κουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξενο τον τρόμο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας του Τσίδης. 4 παρεμβάσεις για τη στήριξη των νοικοκυριών και των οφηλετών ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως είπε, τα μέτρα θα εξετάζονται ανά 15 ημερών, τόνισε πως κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία πρέπει να έχει ευρωπαϊκή σφραγίδα. Ειδικότερα ανακοίνωσε τη διεύρυνση του πλαισίου των 72 δόσεων σε 120 δόσεις με ελάχιστο ποσό καταβολής στα 30 ευρώ για σόρευμένα χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, ενώ προβλέπονται αυστηρότεροι όροι στους servicers. Στο πετρέλαιο κίνηση η επιδότηση στην Αλδία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά. Με την έκπτωση των διγλιστήριων η ελάφρυση θα φτάσει τα 20 λεπτά. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο, όταν πέρυσι ξεκίνησε περίπου από 1 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο. Οι παρεμβάσεις Μητσοτάκη προκάλεσαν την αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης που κάνουν λόγο για ανεπαρκή μέτρα. Για επικοινωνιακή διαχείριση λίγων ημερών για να κατευνάσει την κοινωνική δυσαρέσκεια κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων, σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Αποτελεί θράσος και πρόκληση να εμφανίζεται ο κ. Μητσοτάκης ως εγγυητής σταθερότητας. Αυτή ακριβώς η σταθερότητα που εγγυάται των ματωμένων πλεονασμάτων, της κερδοφορίας, των ομίλων και της πολεμικής εμπλοκής είναι που τροφοδοτεί την ακρίβεια και τη φορολογιστία, τσακίζοντας τα δικαιώματα και τις ανάγκες του λαού, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για καταιγίδα που έρχεται, παριστάνοντας τον μετεωρολόγο και όχι τον Πρωθυπουργό. Εμείς τα λέγαμε από το 2019 και τώρα αντιγράφει την ελληνική λύση στρεβλά. Δηλαδή, οι 120 δόσεις είναι ένα πρώτο βήμα, όμως η διαγραφή όλων των τοκογλυφικών προσαυξήσεων πρέπει να γίνει για όλα τα υπόλοιπα χρέη. Να υπενθυμίσουμε στον Πρωθυπουργό ότι οι servicers δεν είναι οι ιδιοκτήτες των δανείων. Το πρόβλημα είναι τα funds και οι παράνομες κατασχέσεις που κάνουν. Αυτό πρέπει να επιλύσει επιλέγοντας την πρόταση της ελληνικής λύσης, αλλιώς θα παραμείνει μετεωρολόγος και αιολόγος και όχι πρωθυπουργός, δήλωσε ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Βαριές ευθύνες που δυσχέραναν το έργο της δικαιοσύνης αποδίδει στον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο και τους 4 συγκατηγορούμενους του το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, με βάση το οποίο παραπέμπονται στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου για την αλλίωση του χώρου της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από το πολυσέλιδο σκεπτικό του βουλεύματος, δεν καταλείπεται στους δικαστές καμία αμφιβολία για το ότι η παράνομη αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος προκάλεσε σημαντικές βλάβες στο έργο της δικαιοσύνης, διεσχέρανε τις έρευνες και προκάλεσε βλάβες στους παθόντες. Στη διεθνή επικαιρότητα, τα εργοστάσια όπλων σε ευρωπαϊκές χώρες που παράγουν όπλα για την Ουκρανία αποτελούν πιθανούς στρατιωτικούς στόχους για τη Ρωσία και δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι τα στρατιωτικά εργοστάσια εκτός του Ουκρανικού εδάφους, τα οποία παράγουν όπλα για το καθεστώς του Κιέβου, θα είναι ασφαλή. Όποιος το πιστεύει αυτό, κάνει λάθος, τόνισε σήμερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους, η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα. Σοκαριστικές σκηνές βλέπουν συνεχώς το φως της δημοσιότητας από την πτήση θρίλερ με τους 166 επιβάτες στην πλειονότητά τους Ισραηλινούς από τον Ντουμπάι προς το Τελαβίβο. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου απίθυνε διάγγελμα, επιβεβαιώνοντας κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ότι ένας από τους πιλότους του αεροσκάφους επιτέθηκε με μαχαίρι. Όλοι οι επιβάτες βρίσκονται εκτός κινδύνου. Ο πιλότος που επιτέθηκε με μαχαίρι έχει συλληφθεί και αυτή τη στιγμή ανακρίνεται από τις σαουδοαραβικές αρχές, είπε χαρακτηριστικά ο Νετανιάχου. Δεκάδες άτομα τραυματίστηκαν σε κύμα μαθητικών διαδηλώσεων στη Γαλλία για τα εγκαταλελειμμένα σχολεία, τους ανεπαρκείς πόρους και τις αγχωτικές εξετάσεις.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις, όμως το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας θα είναι η πολύ ισχυρή ως σχεδόν θυελώδες βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, εντάσσεως 6-7 μποφόρ, με τις ρηπές να φτάνουν τοπικά ακόμα και τα 8 μποφόρ, κυρίως στα ανατολικά και κεντρικά τμήματα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 2-3 μποφόρ και το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Πριν λαλείς το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίκου.
0: Focus 103,6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Softex Pure Class χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καρυτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
5: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231-0-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.

0: της ελληνικής δημοκρατίας για μια πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και κατηρωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.
1: Εγώ και πολλοίς κόσμος θεωρούμε ότι υπάρχει συνταγματική εκτροπή αυτή τη στιγμή. Για να το δέχεστε και ως ακαδημαϊκός, είτε δεν συμφωνείτε με την επιστήμη σας, είτε θεωρείτε ότι δεν υπάρχει συνταγματική εκτροπή. Και θα ήθελα να ακούσω γιατί το θεωρείτε.
2: Μα έχω γράψει και έχω πει μέσα στη Βουλή.
1: Θέλω να πω, αφού υπερασπίζεστε τη δημοκρατία, γιατί δέχεστε να παραβιάζετε το Σύνταγμα.
2: Γιατί πρέπει να υπερασπίζομαι το Σύνταγμα.
1: Το παραβιάζετε.
2: Βεβαίως.
1: Συμφωνείτε ότι η απάντησή σας είναι ναι, παραβιάζετε το Σύνταγμα αυτή τη στιγμή.
2: Κύριε Λαβίτη, χθες στην εκπομπή σας είπα κάτι. Ότι αν δεν γίνουν εκλογές, σας είπα χθες. Ότι αυτή η Βουλή...
1: Αποσύρετε την ψήφο εμπιστοσύνη στο ΠΑΣΟΚ, κύριε Παυλόπουλο, και πάμε σε εκλογές στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα.
2: Αυτό...
1: Έχει χάσει τη διαδηλωμένη του
2: ΠΑΣΟΚ. Σαφώς.
1: Για πείτε μου.
2: Και αν δεν γίνει αυτό μέσα στους επόμενους δύο μήνες, θυμηθείτε με τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά σας λέω ένα πράγμα. Αν η κυβέρνηση Παπαδήμου συναισθήθη, και αυτό το είπα την ημέρα, σαν... έτυχε να μιλάω σαν πρώτος βουλευτής, επειδή έτυχε πραγματικά, είπα στον κύριο Παπαδήμου μέσα στη Βουλή, ότι η κυβέρνησή του είναι προϊόν επιβολής και πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό και ένα χρόνο το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί, διότι μας επευλήθη η κυβέρνηση αυτή. Αυτή η Βουλή έχει πλήρη αναντιστοιχία με το λαϊκό αίσθημα.
1: Με το Σύνταγμα.
2: Και όταν μιλάμε το λαϊκό αίσθημα, η έκφραση λαϊκής κυριαρχίας.
1: Σαφώς. Όταν σας ρωτάω αν υπάρχει συνταγματική εκτροπή και εσείς ο ίδιος μου λέτε ναι υπάρχει, τι να πει ο κόσμος μετά.
2: Να σας πω κάτι.
1: Τι κάνετε γι' αυτό.
2: Τι κάνω.
1: Επειδή με σας μιλάω τώρα.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, τι κάνετε. Εσείς, κάποιος άλλος συναδελφός σας μιλάτε. Τι κάνετε γι' αυτό.
2: Κάνω το εξής. Αν δεν είχαμε αποδεχθεί αυτό και η Ελλάδα είχε πτωχεύσει.
1: Αυτό που μου είπατε χθες.
2: Βεβαίως.
1: Κοινωνική έκρηξη.
2: Κοινωνική έκρηξη και σας θυμίζω.
1: Μπροστά στο φόβο της κοινωνικής έκρηξης μπορεί να παραβιάζεται το Σύνταγμα.
2: Δεν είναι Μα με συγχωρείτε. Δεν είναι ο φόβος της κοινωνικής έκρηξης που μας κάνει να παραβιάζουμε το Σύνταγμα. Είναι το γεγονός ότι πρέπει να υπερασπιστούμε το Σύνταγμα, ώστε να μπορέσει το Σύνταγμα να έρθει στον κανονικό του δρόμο, στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Αλλιώς, αν κανείς δεν τεινάξει τον αέρα, κύριε Λαβίτη, τότε από εκεί και πέρα το Σύνταγμα θα πάψει να υπάρχει. Η θέση μου είναι ότι το Σύνταγμα το υπερασπίζεσαι μέσα από τις ίδιες τους διατάξεις. Λέει το άρθρο 120 ότι ο σεβασμός του είναι χρέος όλων των Ελλήνων. Ο σεβασμός αυτό σημαίνει ότι πρέπει να το προστατέψεις για να μπορέσει να υπάρξει. Δεν είναι η δημοκρατία θέμα μηδενισμού. Αυτή είναι η προσωπική μου πεποίθηση. Και σας λέω και πάλι, εάν τους επόμενους δύο μήνες δεν έχει υπάρξει η ετοιμιγωρία του ελληνικού λαού, εδώ είμαι να τα ξαπούμε στην εκπομπή σας. Μέχρι τότε όμως έπρεπε να κάνουμε μια ιεράρχηση μεταξύ στόχων. Και η πρώτη ιεράρχηση ήταν η σωτηρία της ελληνικής κοινωνίας και στην τελική ανάλυση του ίδιου του συντάγματος. Δεν διεκδικώ το αλάτιτο. Αυτή η προσωπική μου πεποίθηση και κρίνεται και θα κρυφτεί.
1: Ακριβώς. Να είστε καλά, κύριε Παπαδόπουλο.
2: Σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
3: Το θέμα είναι εφικτή οποιαδήποτε αναθεώρηση. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, για να είμαστε ρεαλιστές, αναθεώρηση η οποία να είναι άξια του ονόματός της, δηλαδή να φύγει ουσιαστικά ζητήματα και να κάνει τομές, δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που λέμε Σύνταγμα τώρα δεν είναι το παλιό εθνικό Σύνταγμα. Τώρα μιλάμε για ένα Σύνταγμα που συνυπάρχει με άλλα συστήματα κανόνων αυξημένης τυπικής ισχύως. Με το διεθνές δίκαιο, με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα Σύνταγμα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτό που λέγαμε παλιά, μέχρι δηλαδή πριν από 30 χρόνια, συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Είναι περιορισμένη, διαμοιρασμένη, και ως εκ τούτου έχεις τόσους διεθνείς καταναγκασμούς που όλα είναι πια πολύ περιορισμένης σημασίας. Συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία.
4: Γενικώς τίποτα δεν έχει νόημα πλέον. Ή προσπαθούμε εδώ σε αυτή την εκπομπή να του... Προσπαθούμε να επανανοηματοδοτήσουμε λέξεις, πράγματα, σχέσεις και ταξιδεύουμε στο χθες, στο σήμερα και στο αύριο. Όσο περισσότερο τουλάχιστον μπορούμε. Αν είστε καλώς, είναι Αλεξανδράκο. Λίγο πιο δυνατά το μικρόφωνο ή εγώ τέλος πάντων. Ναι, λίγο πιο δυνατά. Και τα ακουστικά. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Έτσι για να φτάνει καλά ο ήχος. Καλησπέρα, Focus 103,6. Πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίκο, είχαμε αφήσει την προηγούμενη Πέμπτη αυτή την περιγραφή του πώς δημιουργήθηκε και συνεχίζεται να αναδημιουργείται, πώς φτιάχτηκε και πώς συνεχίζει να φτιάχνεται αυτή η πολιτική και η οικονομική. Αυτή η πολιτική

Είναι στο Στουρνάρα και Τράπεζα Ελλάδος. Είναι δηλαδή μια συνεχής διαδικασία. Ας πούμε από τον Σάλα στην Πειραιώς, περάσαμε στον Μπάκο, Καϊμενάκη, στους καινούριους εφοπλιστές, οι οποίοι ανάμεσα στα υπόλοιπα ενσωματώνουν αυτό που δημιούργησε για παράδειγμα ο Μπόμπολας. Και υπάρχει βέβαια και η περιγραφή του πώς οικοδομήθηκε και οικοδομείται αυτό το χρήμα, γιατί κάθε καινούργια περίοδος αναζητά τους καινούριους ανθρώπους που θα χρησιμοποιηθούν, θα μετεξελιχθούν. Μπορεί στο παρασκήνιο η παλιότερη γενιά, όπως είναι ο Μπενάκης, οι Μπενάκηδες, να παραμένουν π.χ. μέσω του κυρίου Σαμαρά. Δηλαδή υπάρχει μια διαρκή συνέχεια, μπορούμε να τη διαπιστώσουμε και θα δούμε και με τα ονόματα πώς ακριβώς κληρονομούνται, πώς παντρεύονται και πώς οικοδομούνται. Γιατί όμως όλο αυτό, θα σας εξηγήσω γιατί δηλαδή χρειάζεται κάτι τέτοιο. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να κατανοήσουμε και να το έχουμε καλά στο μυαλό μας, έτσι σαν εισαγωγή, ότι η Ελλάδα είναι δημιούργημα των Δανείων. Ότι αυτό μπορεί να πει κάποιος, μα Επανάσταση 21. Ναι, η Επανάσταση 21 αποτέλεσε το μέγιστο και πιο σοβαρό εργαλείο για την οικοδόμηση του νέου ελληνικού ή νεότερου ελληνικού έθνους κράτους, αλλά πωλήθηκε από την αρχή της. Δεν πωλήθηκε βέβαια ούτε από τον Οταρά, ούτε από τον Κολοκοτρώνη, όχι. Πουλήθηκε από τους ετερόχθονους, δηλαδή από όλους αυτούς που ήρθανε από το εξωτερικό, και πουλήθηκε μέσα από τα δάνεια. Και η Ελλάδα για αυτό το λόγο από την εποχή εκείνη, άσχετα τι πιστεύει το μυαλό μας, άσχετα τι φαντασίωση έχουμε, είναι ένα κράτος που γεννιέται, οικοδομείται, εξελίσσεται μέσα από τα δάνεια. Και ο δανεισμός που είναι διαρκής, διηνεκές, δεν αποπληρώνεται ποτέ, μεγαλώνει, έρχονται οι χρεοκοπίες, αλλά τα χρέη δεν φεύγουν. Δηλαδή χρεοκοπήσαμε το 10, δεν σημαίνει ότι αποπληρώσαμε τα χρέη μας. Αυξηθήκανε τα χρέη μας. 300 ήταν το 10, 450 τώρα. 436, νομίζω κάπου εκεί είναι. Λοιπόν, άσχετα τι λένε. Αυτή είναι η πραγματικότητα όμως. Δεν παίρνουμε δάνεια για να αποπληρώσουμε το χρέος. Παίρνουμε δάνεια συνεχώς για να αποπληρώσουμε ένα μέρος του χρέους και να συνεχίσουμε να φορτωνόμαστε με τους τόκους, τα πτώκια, όλα αυτά εδώ, το υπόλοιπο, το καινούριο. Ποτέ δεν θα πάρουμε ανάσα και ποτέ δεν μας είπαν κιόλας και την αλήθεια. Έχουμε βγει από τα μνημόνια, αλλά οι μηχανισμοί επιτήρησης, τα νομοσχέδια, όλα αυτά εδώ ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Γραφειοκρατία. Άρα ο δανειστής, πρώτα είναι Άγγλος, έρχονται και οι Γάλλοι, έρχονται και οι Αμερικάνοι, έρχονται πάλι οι Βρετανοί, όλα ήταν. Ο ένας μεταφέρει το χρέος των άλλων, παίρνοντας και αποκομώντας έσοδα και ξαναεμφανιζόμενος. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι οι Μητροπόλεις. Οι Μητροπόλεις, όταν κατέχουν μια χώρα, η κατοχή, όπως ξέρετε, δεν απαραίτητο να γίνεται με τεθωρακισμένα και με στρατό. Υπάρχουν και άλλες μορφές κατοχής, όπως έχουμε σε αυτή την χώρα, σε αυτή την Ελλάδα, που σου λένε θα ασχοληθείς η οικονομία σου μόνο με αυτό. Δεν με νοιάζει αν θα καταστραφεί κόσμος. Δεν με ενδιαφέρει αν θα χαθούν δουλειές, δεν με ενδιαφέρει αν θα καταστραφεί ο αγροτικός τομέας, η αγροτική παραγωγή, η καλλιέργεια στα χωράφια, η ναυτιλία, η αλιεία κτλ. Σου λέει, μα δεν με νοιάζει. Αυτό θα κάνεις εσύ. Και όλα αυτά τα χρόνια αυτό σημαίνει. Λοιπόν, χρειάζεται λοιπόν να οικοδομήσεις στην αποικία, στην Ελλάδα, μηχανισμούς όπου συλλειτουργούν με τους μηχανισμούς της Μητρόπολης. Δηλαδή, όταν θα πάρει τηλέφωνο ο υπουργός εξωτερικών, θέλει να βρει έναν υπουργό εξωτερικών. Όταν θα πάρει τηλέφωνο ένας υπουργός άμυνας, πρέπει να βρει έναν υπουργό άμυνας. Όταν πάρει λοιπόν ένα τηλέφωνο ο τραπεζίτης, ο γενικός, θα πρέπει να βρει τον κεντρικό τραπεζίτη. Οπότε οικοδομείται η αποικία σε αντανάκλαση των μηχανισμών αυτού που ονομάζουμε Μητρόπολη. Θα μου πεις ευρωπαϊκό κράτος. Ναι, αλλά όπως καταλάβατε, εδώ έχουμε ένα αθηνοκεντρικό κράτος. Έχουμε μια συνθήκη ενδοαπικίας. Έχουμε δηλαδή μια ανάπτυξη, διαμόρφωση

0: των θεσμών μας ανάλογα με τις Μητρόπολες. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να καλλιεργήσει, να οικοδομήσει, να φτιάξει ανθρώπους που σκέφτονται ανάλογα, υπηρετούν ανάλογες αξίες, άσχετα αν γεννήθηκαν στο τελευταίο χωριό, στην τελευταία πόλη, στο τελευταίο προάστιο, δεν ξέρω εγώ, στο κέντρο του πανοράματος ή οπουδήποτε. Θα τους πάρει, θα τους μορφώσει, θα τους στείλει στην Οξφόρδη, στο Cambridge, στο London School of Economics και τα λοιπά, θα τους στείλει πίσω και θα τους έχει φτιάξει να σκέφτονται, ας πούμε, ως Προτεστάντες, Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Δεν το βάζω θρησκευτικά, αλλά απλώς θα θέλω να σας το δώσω έτσι με έναν ευτράπελο, τρόπο, ότι, ας πούμε, σήμερα η Ελλάδα είναι μια Ορθόδοξη, Προτεσταντική, ας το πούμε έτσι, κοινωνία. Μπορεί το θρησκευμά μας είναι αυτό, αλλά αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα όπως οι Προτεστάντες. Για να συμβαίνει λοιπόν αυτό που ξεκινήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή, τι είπαμε, ότι υπάρχει το παράδειγμα της Ινδίας, όπου ο Λόρδος Μακάλουεϊ ζήτησε από τη Βρετανία να φτιάξει στην Ινδία μια τάξη ανθρώπων Ινδών στο αίμα, αλλά Αγγλικών στον τρόπο, Άγγλων στον τρόπο σκέψης. Διερμηνείς δηλαδή ανάμεσα στους κυβερνούντες και στους τα εκατομμύρια που αυτά που κυβερνούνται. Το ίδιο έκανε και ο Κίτσινερ στο Χαρτούμ, στο Gordon College. Το ίδιο έγινε και στο 1925 στο ψυχικό, όταν ο Μπενάκης και ο Δέλτας ίδρυσαν το Κολέγιο Αθηνών με δασκάλους της Ροβέρτιου σχολής της Κωνσταντινούπολης, που έβγαζε τους Τούρκους πρωθυπουργούς. Και έτσι το Κολέγιο εδώ Αθηνών μαζί αναβρήτων και τα λοιπά βγάζει τους Έλληνες πρωθυπουργούς, υπουργούς. Δεν έχει σημασία από ποιο πολιτικό κόμμα. Ναι, καμιά σχέση. Λοιπόν, το ίδιο λοιπόν συνέβη, όπως βλέπαμε με την κυρία καταπληκτικό το βιβλίο της Σκοπετέα, ότι το ελληνικό κράτος το 1833 φτιάχτηκε ως πρότυπο του βασίλειου για λογαριασμό της Ευρώπης από τους Βαβαρούς. Ήταν χρήσιμη επειδή αγνοούσαν πως είναι οι άνθρωποι εδώ, τους θεωρούσαν και μας θεωρούν, δηλαδή και σήμερα μας θεωρούν κρέατα και πώς θα το λέγαμε, άγριους δηλαδή ο Έλληνας. Αύριο ίσως, δεν ξέρω, θα δούμε. Πρέπει να δούμε αυτό το άρθρο του κυρίου Παπαχελά. Πώς σε βλέπει εσένα η Ελίτ, ρε φίλε, και πώς βάζει τον κύριο Παπαχελά να γράψει για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και ο Τερτσέτης το είπε, παιδί μου, δίνει τη φόρμουλα. Όχι, δεν ασκλαβούμε, λέει, από την Ευρώπη, λέει, να τις μοιάσουμε. Και όλοι νομίζουμε ότι μοιάζουμε με τους Ευρωπαίους, ενώ δεν είμαστε. Και δεν λέω ότι πρέπει να οικοδομήσουμε αναρχία. Δεν έχω καμιά τέτοια πρόθεση, δεν σκέφτομαι με αυτόν τον τρόπο. Αλλά θα πρέπει να οικοδομήσουμε θεσμούς που θα ενίσχυαν, παραδείγματος χάρη, την παράδοσή μας. Την κοινοτική παράδοση της Ελλάδας. Βέβαια, θα μου πεις, με μια Θεσσαλονίκη π.χ. 900.000 και μια Αθήνα με 3,5 εκατομμύρια και με μια Ελλάδα η οποία έχει αδειάσει στην ύπαιθρό της, τι και θεσμούς και κοινότητες και δεν διαφτιάξεις. Ναι, αυτό είναι το αποτέλεσμα όμως. Το αποτέλεσμα. Λοιπόν, είδαμε με τον Χέρτσφελντ ότι αυτό που ζούμε εδώ στην Ελλάδα, έγραψε ειδική μελέτη, λέγεται κρυπτοαπικία. Μια χώρα τυπικά ανεξάρτητη, που πλήρωσε την ανεξαρτησία της με εξάρτηση. Όπου η ελίτ φαίνεται να αντιστέκεται και ταυτόχρονα είναι συνένοχη, και όπου οι δικοί μας διανοούμενοι έλεγαν και λένε τους ανθρώπους χωρικούς, ας πούμε αυτό που ότι έχουν τουρκικές επιρροές, ότι αυτό δεν το λένε πολλές φορές. Αφού είχαμε τόσα χρόνια τουρκοκρατία, δεν ήταν τουρκοκρατία, Οθωμανοκρατία ήταν. Έτσι. Και βεβαίως εννοείται ότι και η γλώσσα που χρησιμοποιούν αυτοί οι άνθρωποι, όταν μιλάει δηλαδή ο κ. Μητσοτάκης, χρησιμοποιεί τις ίδιες λέξεις. Αλλά δεν εννοεί, δηλαδή, και το γράφει αυτό ο Κοσέλεκ. Ας πούμε, ο Εφταξίας σπούδασε στη Λειψία, ο Τσακαλώτος σπούδαξε στην Οσφόρδη και λένε μεταρρύθμιση. Αλλά δεν εννοούν αυτό που κατανοεί ο ακροατής, ας πούμε, του Focus 103,6, που είναι από την Τούμπα ή από την Κατερίνη, είτε είναι από την Βέρεια, είτε είναι από οπουδήποτε. Είτε από την Αθήνα, είτε. Και έτσι λοιπόν, το ερώτημα λοιπόν, πώς φτιάχνουν τα σχολεία αυτά εδώ, τι συμβαίνει, ποιος διαλέγει ποιον, πόσους διαλέγουν. Και έχουμε πάλι την εντύπωση, γιατί διαβάζω, έβλεπα, έκανα μια μελέτη να δω πόσα χρήματα έχουν, δεκάδες δισεκατομμύρια έχουν χαριστεί σε αυτά τα 15 χρόνια στους επιχειρηματίες που αγοράσαν τις χρεοκοπημένες εταιρείες. Λοιπόν, δεν θα συζητήσω μόνο για τα δεκάδες που πήραν οι τράπεζες για την ανακεφαλαίωσή τους. Μιλάμε για ένα παχτωλό χρημάτων. Δεν είναι που οι πολιτικοί κάνουν χάρες σε αυτήν την επιχειρηματική ομάδα που έρχεται και ανανεώνεται και εμφανίζεται με διαφορετικά ονόματα κτλ. Εκπροσωπώντας πάντα τα ίδια συμφέροντα, τους ίδιους ανθρώπους, τους ίδιους πελάτες, τους ίδιους, τα ίδια αφεντικά τους. Τα ίδια αφεντικά. Τα αφεντικά στο εξωτερικό εννοώ. Όχι. Είναι η ελίτ που φτιάχνει τους πολιτικούς για να κάνουν και να ψηφίζουν νομοσχέδια σε αυτά που χρειάζονται. Αυτό πρέπει να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Λοιπόν, πάμε στο μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως πίσω.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές. Παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκιπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φιξελάς μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Λοιπόν, πίσω στο στούντιο Focus 103,6, πριν λαλεί στο μαύρο πρόοδο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Λοιπόν, επειδή βλέπω τη συζήτηση που γίνεται και όλες πάνω σε αυτά που λέμε, θέλω να σας πω το εξής. Καταρχάς, η ελληνική σκέψη αποτέλεσε, δηλαδή η αρχαία ελληνική γραμματεία, αποτέλεσε το εργαλείο για την απεγκλώβηση της αστικής τάξης, δηλαδή των τραπεζιτών, των βιομηχάνων, των ναυτιλιακών εταιριών, των εφοπλιστών δηλαδή κτλ. Στην περίοδο του 17ου-18ου αιώνα, για να μπορέσει να αντιπαρέλθει και να αντιπαρατεθεί με την θρησκευτική τάξη, τον κληρικαρισμό, τον κληρικισμό, τον οποίο ήταν η βάση της εξουσίας στη Γαλλία, στην Αγγλία κτλ. Κτλ. Πάνω κάτω, γιατί να μην μπαίνουμε σε ιστορικές δεδομένες, ας το βάλουμε έτσι χοντρικά λοιπόν. Τώρα, πώς το έκανε αυτό? Ενσωματώνοντας, διαμορφώνοντας και μεταφράζοντας ή ερμηνεύοντας αυτή την αρχαία ελληνική γραμματεία ανάλογα με τη δική της ιστορική εξέλιξη. Όταν ήρθαν λοιπόν και φτιάξανε το ελληνικό κράτος, μας φέραν λοιπόν ποια φώτα? Όχι, το σκοτάδι μας έφεραν. Μας έφεραν δηλαδή τις δικές τους ερμηνευτικές προσεγγίσεις. Απέναντι στο ότι είναι δημοκρατία, απέναντι στο ότι είναι πολίτης, απέναντι στο ότι είναι εξουσία, απέναντι κτλ. Οπότε στην πραγματικότητα δεν μας φέραν τα φώτα, μας έφεραν το σκότος. Και αυτό είναι η ανικανότητά μας σήμερα για να μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε και να τοποθετηθούμε απέναντι στα πράγματα τα οποία συμβαίνουν, ισχύουν, τα βλέπουμε να εξελίσσονται μπροστά μας. Και αδυνατούμε να παρέμβουμε. Γιατί δεν κυκλοφορούμε. Ο πισός μας που μας έδωσαν ήταν σβηστός. Οπότε δεν είναι ότι μας θέλουν τώρα να μας πάνε στη σπηλιά. Είμαστε ήδη στη σπηλιά. Και ως προσπάθειες γίνανε από διάφορους ανθρώπους σε όλες αυτές τις δεκαετίες, προηγούμενο αιώνα, τον προηγούμενο αιώνα, σε αυτόν τον αιώνα, πέφτουν πάνω στα βράχια, διότι υπάρχει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Οι άνθρωποι ζουν την καθημερινή τους ζωή. Δεν μπορεί να περιμένει τον τζίγκο, ας πούμε, να έρθει να του ανοίξει τα φώτα και να αλλάξει τη ζωή του. Όχι. Πρέπει να φροντίσει το ψωμάκι της οικογένειάς του. Πρέπει να φροντίσει την αναπαραγωγή του, να φροντίσει δηλαδή το πώς θα επιβιώσει μέσα στις επόμενες ημέρες, τον επόμενο μήνα, τον επόμενο χρόνο κτλ. Δεν έχει χρόνο για να μπορέσει να αυτοακυρώσει τον εαυτό του. Να αυτοακυρώσει τις αγγελώσεις πολιτικές, ιδεολογικές, αυτά που έχει μέσα στο. Είναι λογικό. Οπότε είμαστε ήδη στο σκοτάδι. Απλούστα, εγώ σκέφτομαι μερικές φορές, αν ας πούμε κάτι μπορούμε να κάνουμε μέσα από μια. Από αυτές τις συζητήσεις που κάνετε και όλα αυτά εδώ, είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό που έρχεται. Όχι αυτό που έρχεται, το αποτέλεσμα αυτού που θα έρθει. Αυτού που θα συμβεί. Γιατί αλλιώς δεν μπορούμε. Δηλαδή, αυτοί σκέφτονται, λειτουργούν σε επίπεδο ορίζοντα 20ετίας και 25ετίας. Δηλαδή, ήδη από το 2000 είχαν οικοδομήσει τους όρους για το 2025. Εμφανίζονταν και δημιουργώνονταν οι όροι, δηλαδή το κοκκούνινγκ, ας πούμε, που είναι το 1985-90 σαν ιδεολογία. Το κοκκούνινγκ όμως ήθελε, πώς το λένε, οικιακές συσκευές, ψυγεία, τηλεοράσεις, home videos, όλα αυτά εδώ. Αυτά οικοδομήσανε τον άνθρωπο της μοναξιάς, της απομόνωσης, πρώτα την οικογένεια και μετά τον ίδιο τον άνθρωπο. Δηλαδή η απουσία επικοινωνίας των ζευγαριών δεν ξεκινάει από την ώρα που ήρθε το κινητό. Ξεκινάει από την ώρα που ήρθε αυτό τη μορφή με νεωτερικότητα, με τα νεωτερικότητα, όπως θέλουν την ομονομάζουν. Αλλά από τη στιγμή που η οικογένεια εξελίχθηκε με αυτή τη μορφή μέσα σε αυτά τα τελευταία 25 χρόνια. Δεν ξεκίνησε τώρα. Όταν έγινε δηλαδή η ιστορία με τον COVID που ξαναβρεθήκαν τα ζευγάρια μαζί, τα παιδιά, γονείς κτλ. Που είχαν στην πραγματικότητα να επικοινωνήσουν δεκαετίες. Φυσικά καταλάβαν πόσο ξένοι είναι, γι' αυτό και τα διαζύγια πέσαν βροχιδών. Όλο λοιπόν αυτό το πράγμα δεν είναι κάτι που μπορεί να λυθεί εύκολα. Όμως αυτό που σίγουρα μπορούμε να κάνουμε είναι να το ονομάσουμε, να το περιγράψουμε και να το αποδώσουμε σε ονόματα. Αυτό από εκεί και πέρα, τι θα κάνει ο καθένας και τι θα κάνει και ο ελληνικός λαός και τι, είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Κανένας από εμάς ως μονάδα δεν μπορεί να νομίζει ότι μπορεί να αλλάξει ένα λαό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άμα δεν γίνει κοινή γνώση, κοινό κτήμα, όλο αυτό το υλικό, όχι αυτό που λέω εγώ, πάρα και άλλοι άνθρωποι που θα συζητήσουν, θα κουβεντιάσουν. Κοινή, δηλαδή αυτό που λέει κοινωνική ορίμαση. Θέλω να σκεφτείτε κάτι. Τα αποτελέσματα της δεκαετίας 50 και 60 χρειάστηκαν 15 χρόνια, δηλαδή το 75, για να μπορέσει ένας λαός ριζοσπαστικοποιημένος, συνειδητοποιημένος από τις αφέλειες, τα λάθη που έκανε, τις παραδόσεις που διατήρησε, συντήρησε και από την αριστερά και από το κέντρο και από τη δεξιά, απαλλαγμένος μια καινούργια γενιά, για να μπορέσει να φέρει αυτή την ανάπηρη δημοκρατία πριν ξαναβυθιστεί, ας πούμε, στην ολοτρίωση. Οπότε, τώρα όσον φορά για τη δική μας την εκπομπή, θα πρέπει να πάμε λίγο πίσω. Και γιατί όχι, γιατί όσο πιο πίσω πας, έτσι έλεγε ο Τσόρτσιλ, τόσο πιο μπροστά βρίσκεις. Πρέπει να πάμε στην Αλεξάνδρεια. Θα μου πεις, φίλε μου, τι λες τώρα στην Αλεξάνδρεια. Ναι, στην Αλεξάνδρεια του 1882. Που την καταλαμβάνουν οι Αιγύπτιοι. Και για 70 χρόνια η χώρα είχε ένα προϊόν. Το βαμβάκι. Και αυτό το μακροϊνό βαμβάκι του Δέλτα, το Δέλτα του Νείλου κτλ. Πήγαινε στο Λίβερπουλ και από εκεί στο εργοστάσιο του Μάντσεστερ και ανάμεσα στον Φελάχο και στη Μεγάλη Βρετανία στεκόταν μια τάξη μεσαζόντων. Ποια είναι αυτή η τάξη μεσαζόντων, σε μεγάλο βαθμό είναι ελληνική, προστατευμένη από τις διομολογήσεις. Δηλαδή έξω από το Αιγυπτιακό νόμο, αυτό σημαίνει διομολόγηση. Δεν με πιάνει ο νόμος. Να που βρίσκεται το κομμάτι που απαντάει γιατί δεν διώκονται οι γιατροί στην περίοδο του COVID. Γιατί δεν διώχονται οι τραπεζίτες για τα όσα κάναν, τα έσχη, τα τραπεζικών δανείων κτλ. Σε όλες αυτές τις δεκαετίες. Γιατί δεν διώχονται οι πολιτικοί όταν κάνουν εγκλήματα ή συμμετέχουν ή διοργανώνουν ή απομιζούν ή προδίδουν ή δε. Δύο ομολογήσεις. Είναι ένας καθεστώς δηλαδή που είσαι έξω από τον νόμο και έξω από τον Αιγυπτιακό φόρο. Λοιπόν, και προσέξτε τώρα δηλαδή, αυτό φτάνει μέχρι το 1937. Εκεί οικοδομείται η ελληνική αστική τάξη του εξωτερικού. Οι Βρετανόφιλοι. Έτσι μην ξεχνάμε ότι ακόμα έχουμε τους Γλίξους που εδώ, έτσι. Οι Ράλιδες, παραδείγματος χάρη, της Χίου, είχαν υποκατάστημα στην Αλεξάνδρεια. Οι Σαλβάγοι της Χίου ήταν τραπεζίτες και πρόεδροι της κοινότητας. Οι Ζερβουδάκηδες, οι Χορέμιδες και κάθε μεγάλη εταιρεία εξαγωγής βαμβακιού της Αιγύπτου λεγότανε Χορέμι, Μπενάκι και Σία. Και ο Εμμανουήλ Μπενάκης, ο συνέτερος λοιπόν, ήρθε στην Αθήνα το 10 με πρόσκληση του Βενιζέλου. Είναι ο ίδιος Μπενάκης που φτιάχνει το κολέγιο Αθηνών, ναι, μην ξεχνιόμαστε. Μαζί με τον γαμπρό του τον Δέλτα. Λοιπόν, μετακομίζει και γίνεται υπουργός Εθνικής Οικονομίας, δήμαρχος Αθηναίων, έχει το Ταμείο των Φιλελευθέρων και από το 1925 είναι και ο ιδρυτής του κολεγίου. Η κόρη του Πινελόπη μεγαλώνει στην Αλεξάνδρεια με Αγγλίδες γκουβερνάντες και ο γιος του, ο Αντώνης, που φτιάχνει το Μουσείο Μπενάκη. Και πριν από αυτούς, από το Μέτσοβο, προσέξτε, είναι στην Αλεξάνδρεια. Η Αλεξάνδρεια, να ξέρετε ότι γίνεται αυτόνομο ή μη αυτόνομο κράτος, στην πραγματικότητα αυτόνομο, όταν ο Μεχμέτ Αλή, δεν ξέρω αν έχει πάει Καβάλα, που υπάρχει το Ιμαρέτ, που είναι ήταν το ορφανοτροφείο που φτιάξε αυτός ο Αιγύπτιος, που ο γιος του είναι ο Ιμπραήμ Πασάς που έρχεται στην Πελοπόννησο και σφάζει τους Έλληνες. Λοιπόν, το Ιμαρέτ το φτιάξε, ήταν από εκεί, ήταν καβαλιώτης ο Μεχμέτ Αλή και μπορεί και ελληνικής καταγωγής. Και τον στέλνει ο Σουλτάνος να διαφεντέψει την Αίγυπτο και αυτός ανεξαρτοποιείται. Υπάρχουν τρομερές ιστορίες μεταξύ Γκρούσο, μεταξύ Αιγύπτου και Τουρκίας σε όλα τα χρόνια μετά την Επανάσταση του 21, μετά το 27, μετά το 30, συμμετέχουν οι Ρώσοι, οι Άγγλοι κτλ. Βέβαια, μας κόβουν αυτό το κομμάτι της ιστορίας, όχι γιατί δεν θέλουν να μας κουράσουν, αλλά γιατί έτσι μας αφαιρούν τα βίσματα για να κατανοούμε πώς λειτουργεί ο πίνακας όταν έχεις ένα πίνακα παλιά που είχαμε ένα πίνακα, ρε παιδί μου, τηλεφωνικού κέντρου, απέναντι έβαλε το βίσμα στο 101 και μετά το βίσμα στο 102 και επικοινωνούν στο 101 με το 102. Τώρα, άμα λείπει το 101, σου λέει το 102 πώς μπορώ να επικοινωνήσω, και όλες δεν μπορώ να επικοινωνήσω, φίλε, λείπει το 101. Αυτά τα βίσματα τα βγάζουν μέσα από την εξέλιξη της συζήτησης, της ιστορίας και της πολιτικής, και έτσι μένουμε τυφλοί εμείς γιατί δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε. Ποιος λοιπόν είναι από το Μέτσοβο διαχειριστής περιουσίας του Μεχμέτ Αλή, του Πασά λοιπόν, που έστειλε τον Ιμπραήμ για να κάψει το Μοριά και έχτισε οικονομική αυτοκρατορία σε όλη τη Μεσόγειο, τη Ρωσία και ίδρυσε και την ελληνική κοινότητα της Αλεξάνδρειας, ο Μιχαήλ το Σίτσας. Σας λέει τίποτα το Σίτσας? Ναι, γιατί ο διάδοχός του υιοθετεί αυτόν που ονομάστηκε Ευάγγελος Αβέροφ το Σίτσας. Βάλιστα, για την Επανάσταση του 21 υπάρχει εκεί που λέει ότι όταν ήρθε ο Ιμπραήμ, ο παππούς δηλαδή θα λέγαμε, του Βαγγέλη, του Αβέροφ, του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, του δημιουργού των Ρέιντζερς και των Κεντάβρων, δηλαδή που είχε παιδί τον Σαμαρά, γιατί οι διοικητές των Ρέιντζερς και αυτών και των Κεντάβρων, ποιοι ήταν? Ο Σαμαράς και ο Μιχαλολιάκος. Ναι. Δηλαδή τα παιδιά του Αβέροφ ήταν ο συγκάτοικος του Γιώργου του Παπανδρέου στο Άμχερστ. Ο Αντώνης ο Σαμαράς, που έχει πάρει το επίθετό του από τον παππού του, τον Αντώνη τον Μπενάκη. Ναι, και είναι γονός της Δέλτα, της Πινελόπης, ναι, της Μπενάκη. Λοιπόν, πότε καταλαβαίνεις, αυτό που περιγράφουμε σήμερα για τον Αντώνη Σαμαρά δεν αφορά κάποιο βίτσιο ή κάποιο μίσος. Αυτή είναι πραγματικότητα. Και δεν είναι μια αθωότητα. Εμείς βεβαίως στον κόσμο της ΑΜΚΑ, δηλαδή ποια είναι η ΑΜΚΑ ήταν η εταιρεία που έφτιαχνε το Roger the Rabbit. Ποιος σκότωσε το Roger the Rabbit, είναι μια παλιά ταινία όπου ήταν, υποτίθεται, η πρώτη ταινία που συμμετείχαν άνθρωποι και κόμιξ. Εμείς ζούμε στον κόσμο της ΑΜΚΑ, δηλαδή στον κόσμο των κόμιξ. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό που βλέπουμε μπροστά μας? Βλέπουμε, ας πούμε, κάποιον να πέφτει και δεν σκοτώνεται. Λες, ρε, έκλεψε, πήρε, λίστεψε, πήγε φυλακή, όχι. Είναι δηλαδή, ζούμε σε έναν κόσμο κινουμένων σχεδίων. Εμείς είμαστε πραγματικοί, παρακολουθούμε τα κινούμενα σχέδια. Λοιπόν, ο Τωσίτσας λοιπόν δόρισε στο ελληνικό κράτος τα οικόπεδα που χτίστηκαν το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και το Πολυτεχνείο. Το Σχολείο των Τεχνών δεν είχε τη στέγη του, ας πούμε, και η χείρα του η Ελένη έδωσε τα πρώτα λεφτά στο χωματόδρομο που έγινε Πατησίων. Τώρα θα κάνω μια μεταφορά προς την Αθήνα λιγάκι, αλλά θέλω να σας δώσω κάτι πάρα πολύ βασικό, γιατί όλο το νομίσμα και έχουμε μια λαθασμένη εικόνα. Αυτό είναι το ανάποδο. Και αυτό πρέπει να αναποδογυρίσουμε. Και άμα τα αναποδογυρίσουμε στον τρόπο της προσέγγισης, τότε να είστε σίγουροι ο καθένας θα αναποδογυρίσει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή του. Λοιπόν, οπότε έβγανε τα πτέρια από τα κτίρια με το Μέγαρο Αβέροφ στη μέση. Το σχεδίασε ο Καφτατζόγλου με τα κληροδοτήματα του Νικόλαου Στουρνάρη, ανιψιού του Τωσίτσα. Και το αποτέλεσε ο Γιώργος Αβέροφ από την ίδια γωνιά του Μετσόβου, που κληρονόμησε την περιουσία του αδερφού του στην Αλεξάνδρεια και την πολλαπλασίασε. Και ο Αβέροφ πλήρωσε και για το Παναθηναϊκό Στάδιο, τη Σχολή Ευελπίδων, την Αβερόφη Γεωργική Σχολή κτλ. Δηλαδή το Πολυτεχνείο του 1973. Βάζει δίπλα λοιπόν ο Χέτζελ το Θαμασάτ ως συνέπεια της ίδιας κρυπτοαπικιακής δυναμικής, έγινε σε κτίριο που πλήρωσε το Αιγυπτιακό Βαμβάκι, σε οικόπεδο που χάρισε ο διαχειριστής του Πασά, που έκαψε τον Μουριά, και ανάμεσα στους δύο δρόμους λέγεται Στουρνάρη και το Σίτσα. Και το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, η βιτρίνα των προγόνων που η Μητρόπολη ζήτησε από την κρυπτοαπικία, στέκεται στο ίδιο οικόπεδο του ίδιου ανθρώπου, στη γωνία Πατησίων και το Σίτσα. Το τρίτο σχολείο, ο Στρατός, δηλαδή Σχολή Ευελπίδων, στεγάστηκε σε κτίριο που φτιάχνει πάλι το Μαβάκι. Και ο κληρονόμος και των δύο ονομάτων, ο Ευάγγελος Αβέροφ Τωσίτσας, είναι ο Υπουργός Εξωτερικών που το 1557 και το 1960 υπογράφει τη Συμφωνία της Ζυρίχης. Και που είναι αυτός που εκθέτει τους Βρετανούς, παρουσία του Γεώργιου Σεφέρη. Λοιπόν, εγώ θα σας πω κάτι. Αρχίζω πραγματικά και υποπτεύομαι και τον Γεώργιο Σεφέρη. Και θα σας πω σε άλλη εκπομπή για ποιο λόγο. Λοιπόν, ότι παρακολουθούν το τηλέφωνο του Καραμαλή και τους εκθέτει στους Αμερικάνους, διότι εκείνη την εποχή στην Ελλάδα υπάρχει μια τρομακτική σύγκρουση στο παρασκήνιο ανάμεσα στους Βρετανόφιλους και τους Αμερικανόφιλους. Στην παλιά φρουνιά που φεύγει και στη νέα που έχει έρθει. Ανάμεσα δηλαδή στους παραδοσιακούς τσαλδαροτέτιους και την Κανελόπουλη. Αυτοί, ξέρετε, όταν εμφανίσει ο Καραμαλής, φύγαν από την ΕΡΕ. Βεβαίως μετά ξαναγύρισα, μετά στο εξάμεινο επάνω. Κάνει μια επανάσταση που κράτησε πάρα πολύ λίγο. Λοιπόν, γιατί τους φορέσανε φορετό, ο Εφταξίας τώρα ήταν γκέι, μέι, δεν ξέρω εγώ κτλ. Πάντως τους έβαλαν οι Αμερικανοί τον Καραμαλή στην κεφάλα. Λοιπόν, αυτός Ευάγγελος Αβέροφ είναι ο ίδιος που φέρνει τον Καραμαλή το 1974. Που έχει προσυνεννοηθεί με τους Αμερικανούς, που έχει προσυνεννοηθεί με τους ντόπιους εδώ και τον ορκίζει ποιος, ο Κιζίκης. Ποιος είναι ο Κιζίκης? Δεν ήταν μια δικτατορία? Νομιμοποίησε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο η δικτατορία. Γι' αυτό σας λέω ότι η μεταπολίτευση είναι ένα αισχρό παιχνίδι, πώς το λένε, αλλάξω τέτοιες, το ξέρετε, καταλάβατε, είπαμε το πω, μου ρίξω και είπες τη διακουβέντα, ναι, αλλάξω τέτοιες. Νομιμοποίησε λοιπόν η δικτατορία τη μεταπολίτευση και μετά ήρθε η μεταπολίτευση και έδωσε άφεση αμαρτιών σε όλο το Συρφετό, όχι σε αυτούς τους πέντε τους αρχηγούς εκεί, τον Ιωαννίδη, σε όλους τους υπόλοιπους που είχαν συνεργαστεί. Με ποιον τρόπο? Έκανε το διαρκές έγκλημα της 7 ετίας στιγμιαίο και έτσι δεν πήγε κανένας δικαστικός, κανένας επιχειρηματίας, κανένας δημοσίος υπάλληλος, κανένας από όλους αυτούς που συγκρότησαν, συντήρησαν ποιο, το κράτος που φτιάχτηκε μετά τον εμφύλιο, το πήρανε οι δικτάτες, βάλουν τους δικούς τους νοματέους και δεν μπήκε κανένας φυλακή. Δεν δικάστηκε κανένας. Λοιπόν, οπότε η Ελένη είναι σε Αιγύπτου, είναι βενιζελική, έτσι. Σύσσωμα. Χρηματοδότησαν την κυβέρνηση Θεσσαλονίκη το 16, τα σχολεία και τα νοσοκομεία της κοινότητας που δεν είχαν όμοιά τους στην Ελλάδα. Ήταν η μόνη ελληνική αστική τάξη που ζούσε μέσα στη Βρετανική Αυτοκρατορία, όχι δίπλα της, και έμαθα από πρώτο χέρι τι θέλει η Μητρόπολη από τον ενδιάμεσο. Τι θέλει? Να ξέρει τη γλώσσα, να ξέρει την τοπική αγορά, να μην διεκδικεί τίποτα πέρα από το ποσοστό της γκανιώτας που παίρνει αυτή η τάξη των εκπροσώπων τους στην Ελλάδα. Το 2% που έδινε η Ανατολική Γερμανική Εταιρεία Τηλεφωνίας μέσω του κυρίου Κόκαλη στη Νέα Δημοκρατία, στο Πασόκ, και που το συνέχισε, και κάποια ψηλά έδινε και στο Κουκουέ, και που το συνέχισε μετά η Ζήμενς με το ίδιο τρόπο στη χρηματοδότηση των κομμάτων του Δημοκρατικού Τόξου, Πασό και Νέα Δημοκρατία. Μην το ξεχνάμε αυτό ποτέ. Ο Καβάφης δούλεψε 30 χρόνια υπάλληλος στην Υπηρεσία Αδρεύσεων της Βρετανικής Διοίκησης. Ο Κωνσταντίνος Τσαλδάρης γεννήθηκε το 1984. Ο Στέλιος Παπαδημητρίου, δηλαδή ο διαχειριστής του ΟΝΑΣΗ και πρόεδρος του Ιδρύματος, γεννήθηκε εκεί το 1930. Ο Χρήστος Μιχαηλίδης, το μάτι του Παγκόσμιου Εμπορίου Αρχαιοτήτων, παράνομου εμπορίου, μια τεράστια υπόθεση που παραμένει εδώ, δεν τιμωρήθηκε κανένας από την οικογένεια Παπαδημητρίου, που ήταν συνέτερη του Σάμις, του μεγαλύτερου αρχαιοκάπηλου Εβραίου στην Ιταλία. Έτσι, λοιπόν, είναι από εκεί πέρα. Αλεξανδρινή όλη. Το 52 ο Νάσερ διώχνει τον βασιλιά Φαρούχ, το 56 τους Βρετανούς, το 61 εθνικοποιεί ό,τι έχει απομείνει. Και η παροικία που είχε μετρήσει πάνω από 100.000 διαλύεται μέσα σε μια δεκαετία, και το κεφάλαιο τους που πήγε να έρθει στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα ήρθανε οι φτωχοί, όπως υπάρχουν σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Τα κεφάλαιά της πήγανε στο Λονδίνο, στη Γενέβη, για να ψάξει την επόμενη θέση του ενδιάμεσου, και τη βρήκε. Και οι ευεργέτες δεν έζησαν στα κτίρια που πλήρωσαν. Για ποιο λόγο? Θα πρέπει να μην αναφέρω όλα τα κτίρια. Έχεις έναν άνθρωπο, ρε φίλε, και φτιάχνει έναν κήπο. Γιατί το οικόπεδό του. Γιατί για αυτούς όλους, όπως σωστά το λέει ο Δημητριάδης, η Ελλάδα είναι ένα οικόπεδο. Ναι. Αν ποιος μένει, αν μένει Έλληνας, αν μένει Τούρκος, αν μένει μετανάστης, αν μένει. Δεν τους νοιάζει. Δεν τους ενδιαφέρει. Λοιπόν, έχει ένα οικόπεδο. Και λέει, ωραίο αυτό το οικόπεδο να φτιάξω έτσι με τους κήπους όπως είναι στις Βεσσαλίες. Έτσι φτιάχτηκαν τα κτίρια. Για όταν θα περνούσε ο Τοσίτσας τις φορές που ερχόταν και έμενε στην Ελλάδα, στην Αθήνα, να βλέπει έτσι ωραία κτίρια σαν αυτά που βλέπει στη Βιέννη. Δεν τα φτιάξανε από πόνο ψυχής. Και να μην ξεχνάμε το εξής, ότι το σύστημα παιδείας και εκπαίδευσης οικοδομήθηκε στην ανάγκη της συγκρότησης της βιομηχανικής επανάστασης, δηλαδή να φτιάξουμε μηχανικούς, να φτιάξουμε εξειδικευμένους εργαζόμενους, εργάτες, τεχνίτες κτλ. Εξυπηρετούσε το σύστημα αυτό. Δεν έδινε δηλαδή παιδεία για αυτονομία. Δεν έδινε παιδεία η Δύση στα παιδιά της για να συγκροτήσουν ανθρώπους με συγκρό σκέψη κτλ. Ήθελε να φτιάξει για την βιομηχανία της ανθρώπους. Φοιτητές που θα πηγαίνουν μετά και θα γινόντουσαν μηχανολόγοι, μηχανικοί, το ένα το άλλο, και θα πηγαίνουν στα εργοστάσια της. Τα φτιάξαν και στην Ελλάδα. Μόνο που στην Ελλάδα η ίδια κοινωνική τάξη και η ίδια κοινωνική ομάδα ποτέ δεν θα φτιάχνει βιομηχανία. Γι' αυτό μια ζωή φοιτητές λένε να συνδεθούμε με την παραγωγή, να συνδεθούμε με την παραγωγή, κουκουέ ας πούμε. Ποια παραγωγή? Δεν υπάρχει παραγωγή. Γιατί αυτή η μεταπρατική, και γι' αυτό υπόθηκε και από πολλούς, κομπραδόρικη, μεταπρατική, λούμπεν, αστική τάξη, και το ίδιο πράγμα είναι και η πολιτική της. Και γίνονται και ακόμα χειρότερα, γιατί προηγούμενοι ήταν και μορφωμένοι. Είχαν πάει και σε κανένα πανεπιστήμιο και είχαν διαβάσει κάτι. Αυτή είναι και παντελώς αμόρφωτη και επικίνδυνη. Και με τις σχέσεις μεταξύ τους ιδιαίτερες και περίεργες. Λοιπόν, οπότε η δικιά μου θέση, λοιπόν, ο Τσίλερ, δεν φέραν τον Τσίλερ, είχαν εκεί πέρα σάξονες. Ήρθαν οι Δανείοι αδερφοί Χάνσεν, οι Δανείοι, από την Κοπεχάγη. Και έτσι έγινε μια νεοκλασική Αθήνα, μια πόλη που σχεδίασαν φοροευρωπαίοι με βάση ό,τι νόμιζε ότι θα ήταν η αρχαία Αθήνα. Αλλά ποιος την πλήρωσε όλη αυτή την ιστορία? Οι Έλληνες. Και έλαβαν το οικόπεδο και τον πληθυσμό για να φτιάξει και το σκηνικό. Η πρωτεύουσα, λοιπόν, η καθαρεύουσα σε μάρμαρο, θα λέγαμε, γιατί την εποχή εκείνη μιλούσαν καθαρεύουσα. Και η προσωπική μου γνώμη δεν είναι ακριβώς αυτό. Δεν το έκανα από αγάπη για την Ελλάδα. Το έκανα για κάποιος να φτιάξει τον κήπο του ωραίο. Να βλέπει κτίρια όπως ήταν στους δρόμους του Παρισιού, όπως στον δρόμο του Βερολίνου. Έτσι. Ο κήπος τον διοκτήτη τον δείχνει, δεν τον κρύβει. Και το Σίσες ήθελε να ξεπλύνει στην Αίγυπτο ο συγκρός το τραγικό της εξαπάτησης ολόκληρου λαού. Με το παιχνίδι των μετοχών του Λαβρίου, σε συνεργασία με τον Γεώργιο τον Γκλίξμπουργκ, τον Γεώργιο τον Αλφα. Έτσι. Ωραία. Και ξεκαθαρίσαμε κιόλας ότι το Πολυτεχνείο είναι η δημόσια τεχνική εκπαίδευση που φτιάχτηκε στην Ευρώπη για να ανακαλύψει, τις ανάγκες της βιομηχανικής επανάστασης. Τα Technische Hochschulen της Γερμανίας, για τα εργοστάσια της Γερμανίας. Στην Ελλάδα φτιάχτηκε το σχολείο, δεν θα φτιαχνόταν ποτέ η βιομηχανία. Η βιομηχανία υπήρχε, ήταν ξένες παραχωρήσεις. Το Λαύριο ήταν των Γάλλων. Οι σιδηροδρόμοι και ο ηλεκτρισμός της Power and Traction. Οι μηχανικοί του Μετσόβιου είχαν δύο δρόμους. Ή το δημόσιο, ή τα δημόσια έργα με δανεικά και χρηματοδοτήσεις από το ίδιο το διεφθαρμένο το ελληνικό κράτος. Όπως ακριβώς η φράση του Μπουρντιού, ότι το σχολείο γίνεται ο μόνος δρόμος προς το κράτος όσο λιγότερη βιομηχανία υπάρχει. Και είναι και ο Κωνσταντίνος ο Κουτσουκαλάς, ο καθηγητής που τώρα μας άφησε χρόνους. Η υπερπαραγωγή πτυχιούχων και η υποπαραγωγή προϊόντων είναι το ίδιο το φαινόμενο. Τον Βαβάκη λοιπόν της Αιγύπτου πλήρωσε το Πολυτεχνείο χωρίς εργοστάσια και το 1973 οι φοιτητές ξεσηκώνονταν άντια στο κράτος που ήταν όχι μόνο μόνος τους εργοδότης, αλλά ήταν κιόλας από, κατηλημμένο από τους ξενόδουλους ανθρώπους. Λοιπόν, πάμε τώρα στο διεχοδότο δίπλα των Κωνσταντίνων του Σίδη για τις ειδήσεις του Μετρόπολης. Του... Γλώσσα λανθάνους, αλήθεια λέει. Τι να κάνουνε, 7 χρόνια το ίδιο έλεγα.
10: Λοιπόν, ξέρεις, η δύναμη της συνήθειας αυτό είναι...
9: Αλλά όχι, επειδή μιλούσα για τη Μετρόπολη εδώ των Αθηνών και υπαρχία εμείς που είμαστε η ενδοαπικία, έλεγα για τη Μετρόπολη του Λονδίνου και εδώ η Ελλάδα η περιφέρεια. Έφυγε και η γλώσσα μου έτσι. Λοιπόν, του Focus 103,6. Και επιστρέφουμε μετά από λίγες διαφημίσεις πίσω εδώ στο στούντιο.
11: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 9.
12: Στον κόσμο.
10: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. 4 παρεμβάσεις για την στήριξη των οικοκυριών και των οφηλετών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως είπε, τα μέτρα θα εξετάζονται ανά 15ημερο, ενώ τόνισε πως κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία πρέπει να έχει ευρωπαϊκή σφράγιδα. Ειδικότερα, ανακοίνωσε τη διεύρυνση του πλαισίου των 72 δόσεων σε 120 δόσεις με ελάχιστο ποσό καταβολής στα 30 ευρώ για σωρευμένα χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, ενώ προβλέπονται αυστηρότεροι όροι στους services. Στο πετρέλαιο, κίνηση, η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά. Με την έκπτωση των δηληστηρίων, η ελάφρυνση θα φτάσει στα 20 λεπτά. Το πετρέλαιο θέρμανση θα κρατηθεί κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο, όπως είπε, όταν πέρυσι ξεκίνησε από περίπου 1 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο. Οι παρεμβάσεις Μητσοτάκη προκάλεσαν την αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης που κάνουν λόγο για ανεπαρκή μέτρα. Για επικοινωνιακή διαχείριση λίγων ημερών για να κατευνάσει την κοινωνική δυσαρέσκεια, κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αποτελεί θράσος και πρόκληση να εμφανίζεται ο κ. Μητσοτάκης ως εγγυητής σταθερότητας. Αυτή ακριβώς σταθερότητα που εγγυάται των ματωμένων πλεονασμάτων, της κερδοφορίας, των ομίλων και της πολεμικής εμπλοκής είναι που τροφοδοτεί την ακρίβεια και τη φορολογιστία, τσακίζοντας τα δικαιώματα και τις ανάγκες του λαού, τονίζεται σε ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για καταιγίδα που έρχεται, παριστάνοντας τον μετεωρολόγο και όχι τον Πρωθυπουργό. Εμείς τα λέγαμε από το 2019 και τώρα αντιγράφει την ελληνική λύση στρεβλά. Δηλαδή, οι 120 δόσεις είναι ένα πρώτο βήμα. Όμως η διαγραφή όλων των τοκογλυφικών προσαυξήσεων πρέπει να γίνει για όλα τα υπόλοιπα χρέη. Να υπενθυμίσουμε στον Πρωθυπουργό ότι οι services δεν είναι ιδιοκτήτες των δανείων. Το πρόβλημα είναι τα funds και οι παράνομες κατασχέσεις που κάνουν. Αυτό πρέπει να επιλύσει επιλέγοντας την πρόταση της ελληνικής λύσης. Αλλιώς θα παραμείνει μετεωρολόγος και αιολόγος και όχι πρωθυπουργός, δήλωσε ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Βαριές ευθύνες που δυσχέραναν το έργο της δικαιοσύνης αποδίδει στον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο και τους 4 συγκατηγορούμενους του το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου με βάση το οποίο παραπέμπονται στο εδόλιο του Ειδικού Δικαστηρίου για την αλλίωση του χώρου της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από το πολυσέλιδο σκεπτικό του βουλεύματος, δεν καταλείπεται στους δικαστές καμία αμφιβολία για το ότι η παράνομη αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος προκάλεσε σημαντικές βλάβες στο έργο της δικαιοσύνης, δυσχέρανε τις έρευνες και προκάλεσε βλάβες στους παθόντες. Στη διεθνή επικαιρότητα, τα εργοστάσια όπλων σε ευρωπαϊκές χώρες που παράγουν όπλα για την Ουκρανία αποτελούν πιθανούς στρατιωτικούς στόχους για τη Ρωσία και δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι τα στρατιωτικά εργοστάσια εκτός του ουκρανικού εδάφους, τα οποία παράγουν όπλα για το καθεστώς του Κιέβου, θα είναι ασφαλή. Όποιος το πιστεύει αυτό κάνει λάθος, τόνισε σήμερα μιλώντας σε δημοσιογράφους η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μάρια Ζαχάροβα. Σοκαριστικές σκηνές βλέπουν συνεχώς το φως της δημοσιότητας από την πτήση Thriller με τους 166 επιβάτες, την πλειονότητά τους Ισραηλινούς, από τον Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου απίφθινε διάγγελμα, επιβεβαιώνοντας κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ότι ένας από τους πιλότους του αεροσκάφους επιτέθηκε με μαχαίρι. Όλοι οι επιβάτες βρίσκονται εκτός κινδύνου. Ο πιλότος που επιτέθηκε με μαχαίρι έχει συλληφθεί και αυτή τη στιγμή ανακρίνεται από τις Σαουδαραβικές αρχές, είπε χαρακτηριστικά ο Νετανιάχου. Δεκάδες άτομα τραυματίστηκαν σε κύμα μαθητικών διαδηλώσεων στη Γαλλία για τα εγκαταλειμμένα σχολεία, τους ανεπαρκείς πόρους και τις αγχωτικές εξετάσεις.
12: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
10: Για αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις, με κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας τους πολύ ισχυρούς έως θυελώδεις βόρειους ανέμους στο Αιγαίο, εντάσσεως 6-7 μποφόρ, με τις ρηπές των ανέμων αυτών τοπικά ακόμη και τα 8 μποφόρ, κυρίως στα ανατολικά και κεντρικά τμήματα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 2-3 μποφόρ και το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 ως και 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6. Στον Focus FM ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο.
11: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
11: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
13: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
14: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
15: Καλώς τη!
16: Κατερινάκι μου, τι είδα! Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
15: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
16: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
17: Γεια σας!
16: Ποιος είναι ο κύριος?
17: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
16: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
17: Κυρία Μαρία, μπράβο.
16: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά. Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
18: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Πολιτικών θέατρων. Το βιβλίο του σπουδαίου λόγιου και ηγεμόνα Νικολάου Μαυροκορδάτου. Επίκαιρο όσο ποτέ. Μια διδακτική κριτική της αληθινής ηγεσίας. Το απαραίτητο βιβλίο για την ανάδειξη επιτυχημένων ηγετών, αλλά και χρήσιμο για όλο το λαό μας, ο οποίος έχει έμφυτη τη δύναμη της ψυχής και της ρωμιοσύνης. Πολιτικών θέατρων. Κυκλοφορεί μεταγλωτισμένο από τις εκδόσεις Αυλός σε όλα τα βιβλιοπωλεία σε προσιτή τιμή.

Ε, την νικάς. Τον νικάς το θάνατο, βρε. Με την αγάπη τον νικούν οι άνθρωποι το θάνατο. Λοιπόν, πίσω στο στούντιο Focus 103,6. Πριν λαλείς το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίκο, με ρωτάει εδώ η φίλη Γογό γιατί υποπτεύουμε το Σεφέρι. Λοιπόν, ο Σεφέρης, θα πω το πρώτο. Όταν έγινε η θεατορία, δεν μίλησε, μίλησε 2 χρόνια μετά, λίγο πριν από το θάνατό του. Και είπε για ένα καθεστώς, για νοικόλογα κτλ. Ο Σεφέρης υπηρέτησε στην υπηρεσία της λογοκρισίας του Μετάξα. Ο Σεφέρης αποτελεί βασικό κομμάτι του κύκλου των Βρετανών κατασκόπων που έρχεται και θα το δούμε κάποια στιγμή τώρα δεν ξέρω αν θα προλάβουμε σε αυτήν την εκπομπή και συνεδιέται στο σπίτι του διάσημου βεβαίως ζωγράφου κατάλληλα του Χατζηκυριάκου Γκίκα, ο οποίος έχει παντρευτεί την πρώην σύζυγο του Τζέικοπ Ρόθτσαλντ, αυτό που έφυγε πριν από 2 χρόνια, και το σπίτι αυτό είναι στην Ύδρα. Εκεί μαζεύεται όλο το υλικό, όπως ο Πάτρικ Φέρμορ, ο οποίος είναι ένας από τους βασικούς πρωτεργάτες της ιστορίας του OSS, με δραστηριότητα όπως η απαγωγή του στρατηγού Κράιπε στην Κρήτη, ένας άνθρωπος που αγάπησε βέβαια την Ελλάδα, που έμενε χρόνια στην Καλαμάτα, αλλά και άλλων ανθρώπων που συναντιούνται σε εκείνο το σημείο. Ο Σεφέρης αποτελεί κομμάτι αυτού εδώ. Συν, ο Σεφέρης αποτελεί επίσης μέρος του περιοδικού Εποχές, που η ιδιοκτησία του ιδιοκτήτης εκδότης είναι ο Λαμπράκης και διευθυντής είναι ο Καραπαναγιώτης, το οποίο χρηματοδοτείται από το Center of Cultural Freedom, δηλαδή το CCF, το Κέντρο της Πολιτισμικής Ελευθερίας, μαζί με τον Θεοτοκά στο Συμβούλιο, τον Τερζάκη στο Συμβούλιο. Λοιπόν, όπου χρηματοδοτείται στην πραγματικότητα, όπως αποκαλύφθηκε βέβαια εκ των υστέρων, με τις τελευταίες μελέτες ειδικά, χρηματοδοτείται από τη CIA. Ο Σεφέρης είναι ο άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει μαζί με τον Αβέροφ για να μιλήσουν στους Βρετανούς όταν παρακολουθούσαν τον Εθνάρχη τον Καραμαλή για τις συνομιλίες που γινόντουσαν για το Κυπριακό. Λοιπόν, οπότε γιατί να μην τον υποπτεύουμε? Ένας εξαίρετος ποιητής, δεν αφισβητώ το ταλέντο του, αλλά επειδή οι αγιογραφίες στην Ελλάδα είναι τόσες πολλές, φτάνει και περισσεύει για να οικοδομηθούν ένας βασικός άνθρωπος της εξωτερικής πολιτικής στη δράση του ως πρέσβης και τα λοιπά. Μην το ξεχνάμε. Ο Σεφέρης δεν ήταν ποιητής. Ήταν ποιητής, αλλά ταυτόχρονα ήταν άνθρωπος διπλωματικού σώματος. Θέλω να συνεχίσω. Σεφεριάδης. Πολύ σωστά. Πάμε παρακάτω. Τώρα. Λέγαμε πριν για το πώς φτιάξανε και γιατί φτιάξανε την Αθήνα. Θα δούμε και γιατί την καταστρέψανε την Αθήνα. Ποιοι την καταστρέψανε? Όχι σαν στοιχείο για να κατανοήσουμε πώς λειτουργούν αυτές οι κληρονομιές. Το κεφάλαιο λοιπόν πήγε στο τσιμέντο, είχε και προέλευση. Στην κατοχή έχουμε 2 αδελφούς, τους αδελφούς Σικιαρίδη, που μάζεψαν 80.000 μετοχές σε εμπορικής τράπεζας με 7 χρυσές λίρες τη μία, και το 1952 τις δίνουν στον Ανδρεάδη με την υποστήριξη της Βρετανικής Τράπεζας Εβραϊκών Συμφερόντων, της Χάμπρο. Η δεύτερη τράπεζα της χώρας δηλαδή πέρασε στον άνθρωπο του Καραμαλή, δηλαδή ο businessman του Καραμαλή, μέσα από λίρες της κατοχής, και κανένας δεν ρώτησε που βρέθηκαν 560.000 χρυσές λίρες ανάμεσα στο 1941 και στο 1944, όταν ο κόσμος πέθανε στους δρόμους. Ο Μαζάουερ περιγράφει τη μαύρη αγορά της κατοχής ως τη μεγαλύτερη αναδιανομή πλούτου της νεότερης ελληνικής ιστορίας, από τους μισθωτούς προς όσους είχαν τρόφιμα πρόσβαση στους κατακτητές. Και στις δίκες των δοσύλλογων, ο Δημήτρης Κασούρης που έχει γράψει ένα καταπληκτικό βιβλίο, τα ειδικά δικαστήρια ασχολήθηκαν με τους πολιτικούς και τους χωροφύλακες. Κανένας δεν ασχολήθηκε με τον οικονομικό δοσυλλογισμό. Υπήρχαν ελάχιστες καταδίκες. Όποιος είχε λίρες το 49 ήταν εξορισμού εθνικόφρον.
Και τώρα έρχεται λοιπόν ο τρόπος που θα έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι που κατέκλεψαν 360.000-400.000 Έλληνες στη διάρκεια της κατοχής, παραπάνω, 400.000 περιουσίες, οπότε ξέρετε κάθε οικογένεια τότε ήταν και πολυπληθής, έτσι. Οπότε κάνετε ένα πολλαπλασιασμό για να καταλάβετε 1,5-2,5 εκατομμύρια Έλληνες που χάσαν τις περιουσίες τους στην περίοδο εκείνη της κατοχής, περάσαν τα ακίνητα σε 5-10 ανθρώπους σε όλη την Αθήνα. Αυτά έπρεπε να ξεπληθούν. Πώς θα ξεπληθούν αυτά εδώ? Με έναν τρόπο. Με την έγκαια πρόσοδο, δηλαδή με την αντιπαροχή. Και κάτι πάρα πολύ σημαντικό, και αυτό αφορά και τη Θεσσαλονίκη. Με συγχωρείτε. Ο χώρος είναι μνήμη. Οι δρόμοι είναι μνήμη. Είναι μνήμη εκτελέσεων, είναι μνήμη των όλων αυτών των απίστευτων πραγμάτων που συνέβησαν στη διάρκεια της κατοχής. Άφησε πολύ μίσος αυτή η ιστορία. Οδήγησε σε έναν εμφύλιο αυτή η ιστορία. Και τον οποίον εμφύλιο διέφυγαν όλοι οι δοσύλλογοι. Τι κάνουν λοιπόν? Έχετε τον Καραμαλής, ο οποίος κάνει ένα γενικό οικοδομικό κανονισμό του 55. Είναι η πρώτη χρονιά, είναι τις πρώτες αποφάσεις που παίρνει ο Καραμαλής. Και που είναι ο πρώην Υπουργός Δημοσίων Έργων. Μην ξεχνάτε ότι αυτός που ξύλωσε και εδώ στη Θεσσαλονίκη το τραμ την εποχή εκείνη, για να τη δώσει στα ιδιωτικά, γιατί η Θεσσαλονίκη, άσχετα πώς τη χρεοκοπήσανε, γιατί δεν θέλαν να συντηρήσουν, θέλαν να πάρουν τα χρήματα στις αστικές συγκοινωνίες εδώ της πόλης, έτσι. Αυτό μετά, όταν ήρθε η ώρα να αλλάξουν λεωφορεία, δεν θέλαν να τα αλλάξουν, οπότε είπαν στο κράτος: εμείς χρεοκοπούμε, αντί γεια σας. Παίρνουμε τα κέρδη μας και φεύγουμε. Λοιπόν, οπότε είναι ο άνθρωπος που διάλεξαν λοιπόν οι Αμερικανοί, έκανε το οικόπεδο τη μόνη επένδυση που δεν μπορεί να ρωτήσει κανένας ή που δεν ρωτούσε ποια είναι η πρόληψη κεφαλαίου. Και τα διαμερίσματα της αντιπαροχής αγοράζονταν ως τη δεκαετία του 60 σε χρυσές λίρες. Η νεοκλασική Αθήνα των ευεργετών εντός εισαγωγικών, αυτοί που είχαν σχεδιάσει δηλαδή δανείοι και εισάξονες, καταεδαφίστηκε από τον μοντερνισμό που είχε αποφασιστεί στην ίδια πόλη το 1933. Το τέταρτο συνέδριο της ΣΥΑΜ με τον Le Corbusier, δεν ξέρω, ο Le Corbusier είναι ο άνθρωπος ο οποίος οικοδομεί τα κτίρια βάση της χρυσής τομής, της αναλογίας δηλαδή, 1:6:18. Πρέπει να σας πω επίσης ότι οι πιστωτικές σας κάρτες όλες έχουν την ίδια αναλογία, 1:6:18, 6:81. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι αυτή η χρυσή αναλογία είναι η χρυσή τομή, εκφράζεται σε όλη τη φύση, σε όλα τα πράγματα, εκτός βέβαια από την αναλογία της πολιτικής. Εκεί ξεσύρεται. Οπότε, στο πλοίο Πατρίς και στο Πολυτεχνείο γίνεται αυτό το συνέδριο με τον Le Corbusier. Και ό,τι έμεινε όρθιο στο Κολονάκι το κρατούν σήμερα η Βρετανική Πρεσβεία, το Ίδρυμα Γουλανδρή, η Αλφα Μπανκ, το κράτος και ο Πρωθυπουργός. Και η προσωπική μου θέση θα το πω ότι ο νέος Κοτσαμπάσης ήταν ο μαυραγωρίτης κατοχής που έμεινε ατιμόρυτος και ξέπλυνε το χρυσό με τον νόμο του Εθνάρχη. Και έγινε εργολάβος, μετά έγινε ευεργέτης, και όποιος θρύνησε τις επαύλεις που γκρέμισαν, θρύνησε στον κήπο του προηγούμενου διερμηνέα. Του προηγούμενου διερμηνέα πιανού, οι μεγάλοι διερμηνείς. Αυτοί οι οποίοι ήταν ενδιάμεση ανάμεσα οι μορφωμένοι Έλληνες του φαναριού, που ήταν οι άνθρωποι του Σουλτάνου και διαπραγματευόντουσαν τις σχέσεις της Οθωμανοκρατίας, Οθωμανικής εξουσίας με τους Ευρωπαίους. Τώρα, ποιος πλήρωσε για τα σχολεία? Το ελληνικό κράτος δεν έκτισε μόνο τα σχολεία του που παρήγαγε.

από την αστική τάξη της Διασποράς, από τους ετερόχθονους που είδαν την Ελλάδα σαν οικόπεδο, της Αλεξάνδρειας, της Κωνσταντινούπολης, της Οδυσσούς, από αυτούς δηλαδή τους εμπορικές παροικίες, για να παράγει υπαλλήλους ενός κράτους που έπρεπε να είναι το προσωπικό καλά ταιριασμένο με τις ανάγκες, τις αντιλήψεις και τα συμφέροντα των ξένων. Να απορροφά τα παιδιά της χώρας στη δημοσιοπαλληλία και να είναι πιστή σε όποιον την πλήρωνε. Η υπερπαραγωγή λοιπόν των πτυχιούχων και η υποπαραγωγή των προϊόντων, όπως σωστά τα λέει ο Τσουκαλάς, είναι φτιαγμένο από την ίδια, το ίδιο υλικό με αυτήν δύο πλευρές του. Η διασπορά που πλήρωνε δεν σούζε στο κράτος που έφτιαχνε. Έτσι. Και προσέξτε τώρα κάτι. Αυτό μου έκανε φοβερή εντύπωση. Όταν ο Βενιζέλος, μάλλον πρέπει να είναι πιο αργά, πιο κάτω. Πάμε λοιπόν, θα το δούμε. Οπότε στην πραγματικότητα, οι σκυλίτσιδες, οι βούροι της Οδού Κλαθμόνος, οι ράλες του Ονδίνου, φτιάχνουν το σπίτι του Βενιζέλου. Την έδρα του Κοραή στο King's College. Την οποία έχουν διώξει για τον όποιον Βρετανό διαφωνούσε, ήθελε τη δικιά του άποψη, όπως ο Τόνμπι, που έγραψε για τη Μικρά Ασία. Τον έσταλαν. Ο Μπενάκης λοιπόν της Αλεξάνδρειας. Το χιώτικο δίκτυο. Και έλεγα προηγουμένως για να το θυμηθούμε. Οι εφοπλιστές στην Ελλάδα βάσει του νόμου του άρθρου 107 δεν πληρώνουν εφορία για τα κέρδη τους επάνω. Είναι το ίδιο καθεστώς με τις διομολογήσεις. Είναι το καθεστώς που έμαθε αυτή η κομπραδόρη και αστική τάξη, γιατί είναι διαμεσολαβητές και όχι οι πραγματικοί, θα λέγαμε, δημιουργοί. Τους δίνουν ένα κομμάτι το ποσοστό τους. Έτσι. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν δεν μάθαν ποτέ να είναι κάτω από τον νόμο. Δεν μάθαν ποτέ να είναι κάτω από το φόρο. Και γι' αυτό συμβαίνουν τα έσχη που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Όλα έχουν ρίζα στο βάθος, στο πίσω. Και όταν ξέρουμε πώς ξεκινήσαμε από το πίσω, μπορούμε να κατανοήσουμε τι συμβαίνει σήμερα μπροστά και μπροστά μας. Το χιώτικο λοιπόν δίκτυο που ο Μαυρογορδάτος περιγράφει ως την επιχειρηματική αστική τάξη με πρότυπο την Αγγλία. Και απέναντί του έχουμε την κρατικοδίαιτη αστική τάξη Εθνικής Τράπεζας με πρότυπο τη Γερμανία. Και οι δυο έστελναν τα παιδιά τους έξω, μια στο Λονδίνο και στο Παρίσι και άλλη στη Λειψία και στη Βιέννη και στο Βερολίνο. Και τα παιδιά αυτά γύρισαν διαφορετικά περιεχόμενα για τη λέξη κράτος. Και τα δύο, όμως το περιεχόμενο ξένοι ως προς τη δικιά μας αντίληψη. Κράτος το κρατεός. Τα ξένα σχολεία που λοιπόν ήρθαν στην Ελλάδα με τη σειρά τους, τα έφεραν οι πάτρονές τους. Και είναι το μερολόγιο τους, το μερολόγιο της ξένης πολιτικής και της πολιτικής εξάρτησης. Η γερμανική σχολή ιδρύθηκε το 1896, τη χρονιά που ο διάδοχος του θρόνου ήταν η Σοφία της Προσίας, αδελφή του Κάιζερ, και η Εθνική Τράπεζα κοιτούσε προς το Βερολίνο. Οι Αμερικανοί ήρθαν από τη Μικρά Ασία με τους πρόσφυγες και το Pierce College, το ιεροπροστολικό δηλαδή σχολείο της Μύρνης, από το 1875 μεταφέρθηκε στην Αθήνα το 23. Το Ανατόλι εδώ, της Αμερικάνικης Επιτροπής Ιεραποστολών, δηλαδή των Ευαγγελιστών, από τη Μερφεζούντα το 1886, στη Θεσσαλονίκη πάλι το 1924 στην Πηλαία, στο λόφο που στέλνει σήμερα τα παιδιά της η πόλη, μόνο αυτοί που έχουν χρήματα, με τα οικοτροφία του και τις υποτροφίες που χρηματοδοτεί ανάμεσα στους άλλους και η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός. Η Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή το 1904 στη Θεσσαλονίκη για να μάθει τους αγρότες Μακεδονίας να καλλιεργούν κατά τα αμερικάνικα πρότυπα τη γη τους. Και οι Ιεραπόστολοι που είχαν απαιτύχει να προσελητήσουν τους Οθωμανούς βρήκανε στους πρόσφυγες το μαθητή που θέλανε. Και το 1925 στο Κολέγιο Αθηνών αξίζει να υποθεί με τη σειρά του, γιατί είναι το τέλειο δείγμα αυτού του είδους. 13 Αυγούστου του 25. Του 1925, αποφασίστηκε η σύσταση σωματείου με την υπονομία Ελληνοαμερικανικών Εκπαιδευτικών Ίδρυμα. Και το πρώτο καταστατικό για την ίδρυση του νέου σχολείου θα είναι μόνο αρένων. Στο πρώτο διοικητικό συμβούλιο συμμετείχαν ο Εμμανουήλ Μπενάκης, ο Στέφανος Δέλτας. Γι' αυτό ήταν ο αδελφός του Σαμαρά πρόεδρος του κολεγίου στην περίπτωση εκείνη και όλα αυτά που έχουν συμβεί με την κατασκάλα, που την καθηγήτρια που είχε πιάσει το γιο του, τη διώξανε, πέθανε. Και η καθηγήτρια να πέθανε, έτσι. Λοιπόν, ο Μπενάκης ήταν το μαβάκι της Αλεξάνδρειας, ο Δέλτας ο τραπεζίτης γαμπρός άνδρας της Πινελόπης Δέλτα, και μαζί τους, όπως γράφεται σήμερα στο ίδιο σχολείο, επιφανείς Αμερικανοί φιλελληνίες. Μια πρώτη προσπάθεια έχει αποτύχει και 3 χρόνια αργότερα λοιπόν σχηματίζεται επιτροπή με επικεφαλής τον Πέτρο τον Καλλιγά,

Πρώτος πρόεδρος λοιπόν είναι ο Επαμεινώδας Χαρίλαος, Χαριλάου, Άρης. Ο βιομήχανος που έδωσε λοιπόν το όνομα της συνοικίας στην πόλη, πήρε τα οικόπεδα και τα πούλησε στους πρόσφυγες, τα πήρε μηδέν και τα πούλησε χρυσάφι, για να χτιστεί πάλι εδώ η δεύτερη ζωή αυτών των ανθρώπων. Ο ένθερμος λοιπόν του Βερολίνου προεδρεύει στο σχολείο της Ουάσιγκτον 10 χρόνια μετρά. Ο πάτρονος άλλαξε, ο πάτρονας άλλαξε, ο πρόεδρος έμεινε. Και τώρα δέστε εδώ, διευθυντής ορίστηκε ο Βρετανός Στράουτ Ριντ, συνδιευθυντής ο Μιχαηλίδης Νουάρος και προϊστάμενος του αγγλικού τμήματος, αργότερα διευθυντής ο Όμηλος Ντέιβις. Είναι το σχολείο που σας έλεγα ότι παρήγαγε τον Μπουλέντε Τσεβίτ, τον Ντασού Τσιλέρ και όλους τους υπόλοιπους πρωθυπουργούς. Τον υπουργό των εξωτερικών, τον Ισμαήλ Τζεμ, τον Οχράν Παμούκ. Το ίδιο εργοστάσιο με τους ίδιους τεχνίτες έβγαλε τους πρωθυπουργούς δύο εθνών που πολεμούν μεταξύ τους. Αυτό δεν είναι η ειρωνία της τύχης. Είναι η μέθοδος. Το πιάνετε? Ο ίδιος μηχανισμός που παράγει τους πρωθυπουργούς στην Ελλάδα είναι ακριβώς ο ίδιος μηχανισμός και σχολείο που παράγει τους πρωθυπουργούς στην Τουρκία. Πώς σας φαίνεται αυτό? Ε? Καταπληκτικό, ε? Προσέξτε λοιπόν, όταν χτίστηκε αυτό το σχολείο, τι είπε ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Εξήγησε λοιπόν τη φιλοσοφία και τι είπε. Αυτό που ισχύει και σήμερα. Έχουγα προηγουμένως τη διαφήμιση του Repower EU, το επόμενη generation, next generation, επόμενη γενιά, ρε φίλε. Η επόμενη γενιά δεν θα υπάρχει στην Ελλάδα. Για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τι είπε λοιπόν στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, είπε. Γίνεται δυνατόν να πραγματοποιούνται οι μεγαλύτερες και επιτυχέστερες καινοτομίες, διότι τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια τελούνται απλώς υπό την εποπτεία του κράτους και συμμορφούμενα μόνο προς τις γενικές κατευθύνσεις. Έχουν την ελευθερία που στερούνται τα δημόσια σχολεία. Ο πρωθυπουργός δηλαδή του κράτους εποχής εκείνης και κάθε πρωθυπουργός από εκείνη την εποχή μέχρι σήμερα. Εξήγησε δηλαδή δημοσίως γιατί το σχολείο των ηγετών δεν μπορεί να είναι και σχολείο του κράτους. Ο σκοπός, όπως τον περιγράφει το ίδιο το δίδυμα ένα αιώνα μετά, είναι να καλλιεργήσει τους αυριανούς ηγέτες στην Ελλάδα με έναν τρόπο, μέσα από την αμερικάνικη παιδαγωγική επιρροή, ένα ισχυρό ταμείο υποτροφιών, φωτισμένους δασκάλους και πρόγραμμα σπουδών που ενθάρρυνε την κριτική σκέψη. Και το πέτυχε. Το κολέγιο είχε αποφύτους πρωθυπουργούς όπως ο Γιώργος Παπανδρέου, όπως ο Αντώνης Σαμαράς, όπως ο Λουκάς ο Παπαδήμος, όπως ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και κατάλογος των υπολείπων, όπως ο Έβερτ, ο Αδριανόπουλος, ο Βαρβιτσιώτης, ο Δένδιας, η Κεραμαίος, ο Βορύδης, ο Κεφαλογιάννης, ο Γερουλάνος, ο Κίρτσος, ο Καμίνης, ο Τζιτζικώστας, ο Κρανιδιώτης, ο Μπαλτάς, ο Χατζηγάκης, ο Κασελάκης. Καταλαβαίνετε? Να πώς. Να πως παράγονται οι ηγέτες από τους ίδιους μηχανισμούς εδώ και 200 χρόνια στην Ελλάδα. Και βεβαίως μοιάζει για φεδρό, αλλά είναι το ίδιος μηχανισμός και το ίδιο σχολείο που αράγει και τους Τούρκους πρωθυπουργούς. Και όταν φύγανε οι Βρετανοί από τις τράπεζες με την πόλη της Ιωνικής το 57, το 1957, έμειναν τα σχολεία. Το Σεντ Κάνθρις ενδύθηκε το 1956 από την ίδια τη Βρετανική πρεσβεία και το λέει στο πιο επίσημο όνομά του, British Embassy School. Και ακολούθησε και τον Κάμπιον το 1970 και μετά το 1990 ήρθε η Μητρόπολη χωρίς τόπο, το International Baccalaureate, το πρόγραμμα από το οποίο ένα παιδί από τα βόρεια προάστια δίνει εξετάσεις για τη Γενέβη, χωρίς να έχει πάει ποτέ στη Γενέβη και παίρνει το απολυτήριο που δεν ανήκει σε καμιά χώρα. Και αυτό είναι το τελευταίο σχέδιο εκείνου του ανθρώπου πρώτη φορά, την πρώτη, και την προηγούμενη φορά και σήμερα ξεκινήσαμε, του Λόρδου Μακάλεϊ. Η τάξη των διερμηνέων δεν χρειάζεται πια να ταξιδέψει στη Μητρόπολη. Φέρνει η Μητρόπολη εδώ το πρόγραμμα και εισάγεται με τη βαλίτσα. Και το κόστος είναι το φίλτρο που μας είπε ο Μπορντιό στην προηγούμενη εκπομπή.
σε περιορισμένες συνθήκες απόκτησης σε όλα αυτά τα σχολεία. Τα δίδακτρα 12 ετών είναι ένα διαμέρισμα. Και οι υποτροφίες που υπάρχουν και είναι αληθινές, είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Μακάλεϊ έπαιρνε και μικρά παιδιά που ήθελε από τις επαρχίες. Το κολέγιο προκυρήσει κάθε χρόνο υποτροφίες με γεωγραφική κατανομή. Μία από την περιφέρεια του Νότιου Αιγαίου, μία από τη Στερεά Ελλάδα ή την Εύβοια, για μαθητές που θα περάσουν τις εισαγωγικές του πρώτου λυκείου. Και το Κόρτον College που έφτιαξε στο Χαρτούμ, στο όνομα του Γκόρντον Πασά που τον σφάξαν οι Μαγδί, έκανε ακριβώς το ίδιο για τις φυλές του Νείλου, της Αιγύπτου και του Σουδάν. Δεν έπαιρνε ηλίθιους. Έπαιρνε τους καλύτερους, ένα από κάθε φυλή, για να μην μείνει καμία φυλή χωρίς τον διερμηνέα που θα μπαίνει σαν διαμεσολαβητής ανάμεσα σε αυτόν τον τόπο που είναι σε κατοχή και στους ξένους κατόχους αυτού του τόπου. Και το σχολείο και η τράπεζα είναι τα μισά της ελίτ με γραβάτα. Υπάρχει και ελίτ με το στέμα στον νόμο και αυτή φτιάχνει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο από ξένους δασκάλους, μόνο που οι δάσκαλοι της φορούσαν σχολή. Σχολή Ευελπίδων, το 28, στον Ναύπλιο, τον Καποδίστρια, με διοικητή έναν Γάλλο αξιωματικό, τον Μποζέ. Και από τότε ο ελληνικός στρατός εκπαιδεύτηκε πάντα από μία αποστολή. Γαλλική αποστολή. Βρετανική αποστολή. Αμερικάνικη αποστολή. Η Τζάσμακ του στρατηγού Βαν Φλίτ, που τον έστειλε τον ελληνικό στρατό στο Γράμμο και στο Βίτσι. Και το 1953 η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών ιδρύθηκε με αμερικάνικη τεχνογνωσία, αμερικάνικο χρήμα, με τον στρατηγό Νάτσινα στην κορυφή και έναν ταγματάρχη ονόματι Γιώργο Παπαδόπουλο ως σύνδεσμο με τη CIA. Και το αποτέλεσμα φαίνεται στα πραξικοπήματα. Το 1909 ο στρατιωτικός σύνδεσμος ζήτησε ανάμεσα στα άλλα ξένη αποστολή για το στρατό και την πήρε. Και το 1916 αποβιβάστηκε ο ξένος στρατός στην Θεσσαλονίκη και έφτιαξε το κράτος της Βορείου Ελλάδος, της Δημοκρατίας του Βενιζέλου. Το 1935 το κίνημα με την ήττα των βενιζελικών αξιωματικών, πάλι με ανάμειξη ξένων. Το 1967 η πιο από αμερικανοσπουδαγμένη κυβέρνηση που είχε ποτέ η χώρα. Οι αξιωματικοί της είχαν περάσει από όλα τα σχολεία, της Τζάσμα και της ΧΥΠ, με τον Παπαδόπουλο να έχει χτίσει την καριέρα του στη γραμμή Αθήνα-Λάγκλη. Ο Μακάλεϊ, αυτός που είπε ότι θέλω να φτιάξω στην Ινδία με Ινδούς στο χρώμα και στο αίμα, αλλά με αγγλική σκέψη και νόηση και αντίληψη, ήρθε εδώ. Δεν ήθελε μόνο διερμηνείς, ήθελε και σκοπούς. Και οι σκοποί πήγαν σε άλλο σχολείο με τα ίδια αποτελέσματα. Όταν το 1974 επέστρεψε από το Παρίσι ο Καραμαλής με την ευλογία του Αβέροφ, είναι αυτός που είχε κρατήσει ανοιχτή τη γραμμή του στρατηγούς και η μετάβαση ανάμεσα σε ανθρώπους που είχαν σπουδάσει σε τρεις Μητροπόλεις και συνονοήθηκαν αμέσως. Η ελληνική δεξιά απορρόφησε την αμερικάνικη άποψη σε απέναντι σε οτιδήποτε αφορά τη λέξη κοινότητα, στη λέξη ατομικισμός. Και βεβαίως πάμε στις νύφες του Αρσάκιου, γιατί το ψυχικό έφτιαχνε τους γαμπρούς. Τις νύφες τις έφτιαχνε άλλο σχολείο, παλαιότερο. Το πρώτο σχολείο φιλών της Αθήνας το ίδρυσαν το 1831, δύο χρόνια πριν από τους Βαβαρούς, Αμερικανοί Ιεραπόστολοι, ο Τζον και Φράνσις Χιλ, στην Πλάκα που λειτουργεί βέβαια ακόμα. Το 1836 ιδρύθηκε η Φιλοεκπαιδευτική Εταιρεία και το Αρσάκιο με τα χρήματα του Απόστολου Αρσάκη από το Βουκουρέστι. Το Παρθεναγωγείο που επί έναν αιώνα έβγαζε τις δασκάλες για όλη την Ελλάδα και τις αλίτρατες περιοχές και μαζί με αυτές έβγαζε και τις συζύγους αυτής της αστικής πολιτικής τάξης. Το Πίρση ήταν το Αμερικάνικο Σχολείο Θηλών της Σμύρνης πριν γίνει Σχολείο της Αθήνας. Και οι Ουρσουλίνες στην Άξο και στην Αθήνα, οι καλόγριες του Αγίου Ιωασήφ εδώ στο Καλαμάρι της Θεσσαλονίκης, γαλλικά, καθολικά και πιάνο μάθαιναν στα καρίτσια των καλών οικογενειών. Οικιακή οικονομία, τη γλώσσα του Σαλονιού. Και που εκεί θα γνώριζαν και τον γαμπρό. Και έτσι δένουν και τα τρία πράγματα σε ένα. Το πρικοσύμφωνο που λέγαμε στην πρώτη εκπομπή είναι το πραγματικό σύνταγμα αυτής της χώρας. Και το υπέγραφαν απόφοιτοι από δύο σχολές. Ο γαμπρός από το κολέγιο ή τη Λειψία και η νύφη από το Αρσάκιο ή τις Ουρσολίνες. Και οι δύο με την ίδια ξένη γλώσσα, με το ίδιο ξένο περιεχόμενο στις λέξεις, ώστε η συζήτηση στο τραπέζι μεταξύ τους να μην χρειάζεται ιδιαίτερη ερμηνεία, να χρειαζόμαστε μόνο εμείς για να καταλαβαίνουμε τι μας λένε τώρα αυτοί όλοι.
Η Σοφία Γκαστρομένου που έστελνε ο Βίμπος στο Σλίμαν ήταν μαθήτρια του Αλσακίου. Η Πινελόπη Δέλτα, η κόρη του Μπενάκη και η γυναίκα του Δέλτα με τις Αγγλίδες κουβερνάντες. Η Μητρόπολη δεν έφταχνε μόνο τους ηγέτες ή τους οικονομικούς παράγοντες σε αυτόν τον τόπο. Έφτιαχνε τα ζευγάρια και το ζευγάρι έφτιαχνε τους επόμενες ηγέτες πριν πάνε καν σχολείο, στο σπίτι με τη γλώσσα που μιλιόταν στο τραπέζι. Θεσσαλονίκη, τα ξένα σχολεία υπήρχαν πριν από το ελληνικό κράτος. Και αυτό κάνει καλύτερο το εργαστήριο για ό,τι περιγράφουμε. Το 1873, η Alliance Israelite Universelle άνοιξε το σχολείο για παιδιά της εβραϊκής πλειοψηφίας με γλώσσα διδασκαλία στα γαλλικά. Και μέσα μια γενιά γη σερφαδιτών εμπόρων που μιλούσαν γαλλικά στα γραφεία τους και λατίνο μόνο στο σπίτι. Και το 1988 ήρθε η γερμανική σχολή, την ίδια χρονιά με την αθηναϊκή. Τον ίδιο χρόνο αγωνιστήκαν και τη γερμανική στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Η ιταλική σχολή, οι λαζαριστές, το Mission Luc, το Λισέ, το γαλλικό λύκειο, τα βουλγάρικα και ρουμανικά γυμνάσια. Το 1904, ενώ η πόλη ήταν ακόμα οθωμανική, φτιάχνεται και η αμερικάνικη γεωργική σχολή. Και το 12, όταν η πόλη περνάει στα ελληνικά χέρια, τα σχολεία δεν άλλαξαν θρανίο. Ήρθε και το Ανατόλια. Και η Θεσσαλονίκη πέρασε μέσα 40 χρόνια από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και τη γαλλική γλώσσα της Allianz και από τη γερμανική επιρροή του Βερολίνου, πέρασε από τη στρατιά, τη Βρετανική στρατιά της Ανατολής το 16 και σώει πάει το βασίλειο. Ο πρώτος πρόεδρος του Κολεγίου Αθηνών έχει συνοικία στη Θεσσαλονίκη, Χαριλάου, και συνοικία στέλνει τα παιδιά της στο δημόσιο. Η κρυποαπικία λοιπόν δεν είναι αθηναϊκό φαινόμενο. Απλώνεται σε όλες αυτές τις δύο μεγάλες πόλεις και σε άλλες. Τι συμβαίνει λοιπόν? Το παιδί γυρίζει με τη γλώσσα, όχι με την αγγλική. Αυτό είναι το ευκολότερο και το πιο αθώο. Γυρίζει με το περιεχόμενο των λέξεων, με το χώρο εμπειρίας. Μεταφυτευμένο και μεταφιεσμένο. Η Ευρώπη σημαίνει γι' αυτό κάμπους. Το κάμπους, όχι ο κάμπος. Ναι, από εκεί μπορεί να βγαίνει, αλλά το κάμπους είναι εκεί. Όπως έλεγε προηγουμένως εδώ ο φίλος, έγινε το μπρο. Μπρο. Τι θα πει μπρο, ρε? Τι θα πει μπρο? Ήρθε λοιπόν τους μαθητές που είναι σήμερα στο Λονδίνο, Νέα Υόρκη, το Εράσμους, το πρόγραμμα ανταλλαγής, και όχι τον πιστωτή που στέλνει τις στραμηνίες αξιολογήσεις. Η μεταρρύθμιση σημαίνει αυτό που του είπε ο καθηγητής του στο Government 101 και όχι αυτό που ζει ο συνταξίουχος της Τούμπας, του Χαριλάου, της Μενεμένης, της Σταυρούπολης, που έχασε το εφάπαξ. Ανταγωνιστικότητα, βιωσιμότητα, διαφάνεια, ανάπτυξη, εξωστρέφεια. Όλες αυτές οι λέξεις ήρθανε μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και έρχεται με ορισμό απ' έξω, ορισμό οριοθετημένο για την ίδια την αποικία, με σύνορα που δεν τα έβαλαν οι κάτοικοι. Ο ακροατής λοιπόν στο ραδιόφωνο ακούει τη λέξη και νομίζει ότι είναι δική του, γιατί μια ακούγεται ελληνική, αλλά στην πραγματικότητα περιέχει, το περιεχόμενο είναι ορισμένο από έναν άλλο. Και το φάλανε στο στόμα αυτών των παιδιών. Τι θα πει ανταγωνιστικότητα? Τι θα πει βιωσιμότητα? Τι θα πει διαφάνεια? Τι θα πει ανάπτυξη? Θα πει εξωστρέφεια? Αυτό είναι που λέει ο Χέρσφελτ, ότι μοιάζει με αντίσταση και στην πραγματικότητα είναι συνενοχή αυτής της πολιτικής ελίτ, της οικονομικής και της κοινωνικής και της πολιτικής. Συνενοχή με τους ξένους. Και είναι αυτό που ο Φάνον λέει, είναι εμπορικοί αντιπρόσωποι, κομπραδόροι δηλαδή, με αξιοπρέπεια. Και όταν γύρισε, αν θυμάστε, σε αντίλωση ο πατέρας του στην ιστορία των αντιλών, προσπάθησε να θεραπεύσει το παιδί του, ρίχνοντας το εργαλείο στα πόδια του γιου, το εργαλείο αυτό που δούλευε τα χωράφια. Στην Ελλάδα κανείς δεν ρίχνει εργαλείο. Ο γιος γίνεται υπουργός πριν προλάβει να τον ρωτήσει κανένας πώς λέγεται. Και εδώ είναι που η Ελλάδα διαφέρει από το Σουδάν προς το χειρότερο. Στο Σουδάν, ο απόφοιτος του Gordon College ήξερε ότι έμαθε τη γλώσσα του κατακτητή. Ενώ εμείς δεν σκεφτήκαμε ποτέ ότι όταν μαθαίνουμε αγγλικά
μαθαίνουμε τη γλώσσα του κατακτητή. Εδώ εμείς, όταν μαθαίνουμε γερμανικά, δεν σκεφτόμαστε ποτέ ότι μαθαίνουμε τη γλώσσα ενός κατακτητή. Εδώ εμείς, όταν μαθαίνουμε γαλλικά, δεν σκεφτόμαστε ποτέ ότι μαθαίνουμε τη γλώσσα ενός κατακτητή. Και κανένας μας, ενώ μπορεί να μιλάμε άψογα αγγλικά, ιταλικά, γαλλικά, γερμανικά, κανένας, ή τέλος πάντων πλην να αρχίσουν να εξαιρέσουν, μιλάνε σωστά, στο περιεχόμενο, στην ουσία των λέξεων, ελληνικά. Στο Σουδάν λοιπόν ήξερε ότι είναι η γλώσσα του κατακτητή, και αυτή η γνώση, όσο ταπεινωτική κι αν ήταν, του άφηνε ένα σημείο στήριξης, ένα έξω από που μπορούσε να τη δει. Εδώ από αυτούς κολεγίου μαθαίνει ότι η γλώσσα του κατακτητή είναι στην πραγματικότητα δική του, ότι ο Πλάντων και ο Θουκυδίδης πήγαν πρώτα στην Οξφόρδη και μετά ήρθαν στην Ελλάδα, ότι γυρίζοντας από εκεί δεν επιστρέφει αλλαγμένος, επιστρέφει στην πηγή. Είναι η φόρμουλα του Τερτσέτη σε τρίτη γενιά, σε τέταρτη γενιά, σε πέμπτη γενιά. Να τους ομοιάσουμε. Γιατί λέει μας μοιάζουν, αλλά δεν είναι ομοίοι μας. Και στην κρυπτοαπικία δεν διδάσκεται ως υποταγή. Διδάσκεται ως καταγωγή. Και όποιος πιστεύει ότι κατάγεται από τον κατακτητή του, δεν αντιστέκεται ποτέ. Γι' αυτό είναι πελαγωμένο συνέχεια αυτός ο λαός. Ανάμεσα σε πολιτικά κόμματα που στην πραγματικότητα συντηρούν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και δεν σε αφήνουν να δεις την πραγματικότητα και δεν σου πούν ποτέ την αλήθεια. Γιατί δεν βλέπει τον ξένο σαν κατακτητή. Όποιος πιστεύει ότι κατάγεται από τους, από την Ευρώπη, ότι είμαστε Ευρωπαίοι, δεν θα αντισταθεί ποτέ. Γιατί δεν θα δει τον Ευρωπαίο ποτέ σαν κατακτητή. Το βλέπει σαν προγονό του. Διότι υποκαταστάθηκαν οι σχέσεις μας με την Ευρώπη επιτέλους. Σπάσαμε αυτό το φράγμα που δημιουργούσε η οροσειρά του αίμου και ήρθαμε και ενωθήκαμε τους Αυστριακούς και τους Γερμανούς. Ρίξαμε τη γέφυρα της Ένωσης στην Ελλάδα, της Ελλάδας Μικουμενίτσα, με την Ιταλία, με αυτή την υπέροχη Ρώμη. Και αδελφοποιηθήκαμε με τους Ιταλούς. Αλλά δεν θα ρωτήσουμε ποτέ τι ακριβώς κάνανε οι Ιταλοί, οι Γάλλοι, οι Βρετανοί στη Μικρασία. Τώρα πια έχουμε ξεχάσει. Νέα Φιλαδέλφια και Νέα Χαλκιδόνα, σου λέει, κάτι νέο θα είναι. Εδώ ήτανε νέοι. Θα ήταν νέοι και θα ήταν και φτιάξανε και το ονομάσανε Νέα Χαλκιδόνη. Οι Χαλκιδόνοι ήταν νέοι και φτιάξαν την Νέα Χαλκιδόνη. Και οι Φιλαδέλφοι ήταν νέοι και φτιάξαν την Νέα Φιλαδέλφια. Και τη Νέα Ηράκλεια και τη Νέα Καλλικράτεια και τα νέα αυτά. Ήταν νέα παιδιά που ήταν καλλικρατιανοί. Και τα νέα Μουδανιά, γιατί ήταν Μουδανιώτες. Γιατί κανένας δεν σκέφτεται σήμερα ότι αυτά τα μέρη ήρθαν και θυλακώσανε όλη τη θλίψη, την ήττα, τη φτώχεια, την απόσυρση του ελληνισμού από την Ιωνία με τη βοήθεια των Γάλλων, των Άγγλων, των Γερμανών, των Ιταλών. Κανένας θα το πει στο Λισέ. Στο Λισέ θα μάθει βούλευο κουσέβεκ μασούσουα. Ξέρω εγώ λέω κάτι. Όχι, δεν θα μάθει αυτό. Θα γίνει φραγκόφωνος. Αλλά δεν θα ρωτήσει ποτέ, ρε φίλε, τι κάνατε ακριβώς εσείς οι Γάλλοι στην Αφρική. Τι κάνατε εσείς οι Γάλλοι στη Μικρασία. Δεν ρωτήσει ποτέ στο Ινστιτούτο Ιταλιάνου του Κουλτούρα που τελείωσα πολλά χρόνια πριν. Μα κεφά, τι κάνατε ακριβώς εκεί στην Μικρασία. Τι κάνατε στη Ρόδο, τι κάνατε στην περίοδο της Ιταλοκρατίας στην Ελλάδα. Ήταν το μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλη. Γιατί η Ιταλός έχει και μια γοητεία, όπως και ο Γαλλός. Στο Βρετανό, στο Βρετανικό Συμβούλιο, το British Council. Τι κάνατε ρε παιδί μου στην βίλα του Χατζηκυριάκου Γκίκα.
Έχω μια λίστα όλων αυτών που τελειώσανε τα σχολεία αυτά. Δεν τους αναφέρω, τους ξέρετε. 13 άνθρωποι χωρίς τους υπηρεσιακούς πρωθυπουργούς. Οι πρώτοι πέντε από το 1993 σπούδασαν στην Ελλάδα με εξαίρεση τον Ανδρέα και τον Ζολούτα. Και από το 96 και μετά, στους 8 πρωθυπουργούς της χώρας, μόνο ένας, ο Τσίπρας, δεν έχει ξένο πτυχίο. Δεν πειράζει, έχει ξένη συνείδηση. Αγοράστηκε στο Τέξας. Και πέντε περάσαν από το ίδιο σχολείο του ψυχικού. Το σχολείο λοιπόν είναι το μισό της μεθόδου. Το άλλο μισό είναι η επιλογή. Και εδώ μιλάμε για το χρήμα. Μια αποικία, μια κρυπτοαποικία, δεν αρκεί να την έχεις. Πρέπει να την κάνεις να σκέφτεται σαν προσάρτημά σου. Να τη δομήσεις γύρω από τους γεωπολιτικούς σου στόχους, την οικονομία σου, τα συμφέροντά σου. Πρέπει να μοιράζεσαι μερίδια και με τις άλλες δυνάμεις όσο δεν είσαι σε πόλεμο. Όπως μοιράστηκαν στην Ελλάδα, το Λονδίνο, Βερολίνο και Ουάσιγκτον. Με τη σειρά και καμιά φορά και ταυτόχρονα γερμανική σχολή στο ίδιο τετράγωνο με το κολέγιο. Στο ίδιο τετράγωνο στην Αθήνα. Και πρέπει να στριμώξεις με το μαστίγιο και το καρότο, με την νομισματική επιτροπή από τη μια μεριά για την υποτροφία και το διεθνοοικονομικό έλεγχο από την άλλη. Και το προσφυγικό δάνειο του 1924 από την Χάμπρος Μπανκ που έδεσε με τον εξελεκτρισμό της Power και Traction της βρετανικής εταιρείας που πήρε το 25 τη σύμβαση για το ρεύμα και τις συγκοινωνίες για την Αθήνα και από τα οποία προήλθανε οι ηλεκτρικοί σιδηρόδρομοι που διεύθυνε το 45 ο Ανδρεάδης και το κτήμα της Κοπαϊδας που πήγε και το αποξήρωνε καταστρέφοντας την περιοχή ο Εθνάκης Καραμαλής δήθεν για να δώσει γη. Ας έδινε τα τσιφλίκια. Και ο πλούτος αυτής της τάξης δεν βγήκε από την αγορά, βγήκε από την επιλογή. 1946-1947 τα 100 Liberty δεν πουλήθηκαν σε όποιον ήθελε να αγοράσει. Μοιράστηκαν με λίστα με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Δηλαδή ο Αμερικανός διάλεξε ποιοι Έλληνες θα γίνουν εφοπλιστές με τα λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων. Να η ρίζα των Λάτσιντων και των υπολείπων. Και το 1952 η Χάμπρο, ως θεματοφύλακας της εμπορικής, διάλεξε ποιον από τους διεκδικητές θα στηρίξει. Και τον Ανδρεάδης, ο καθηγητής διοικητικού δικαίου με το διδακτορικό από το Παρίσι. Και το 1957 ο Σερ Τσαρλς Χάμπρο, ο πρώην αρχηγός της SOE, της στρατιωτικής δηλαδή των κομμάντος της Βρετανίας, της υπηρεσίας σαμποτάζ του Τσόρτσιλ, που έστειλε και έστεισε τους Άγγλους συνδέσμους στην ελληνική αντίσταση και τον Κροπότομο, επέλεξε σε ποιον θα πουλήσει την Ιωνική. Και η νομισματική επιτροπή που όριζε ποιος παίρνει πίστοση είχε στα πρώτα χρόνια της Βρετανό και Αμερικανό εδώ στην Ελλάδα. Και το 55 ο βασιλιάς διάλεξε τον πρωθυπουργό που ήταν πρώην υπουργός δημοσίων έργων που είχε δουλέψει καλύτερα με την Αμερικάνικη επιστολή. Αποστολή. Και το 61 η ΣΥΕ χρηματοδότησε και τα δύο μεγάλα κόμματα. Όπως γράφει ο Ιατρίδης στον πρόλογο του βιβλίου του Κίλι. Δηλαδή το 61. Στις εκλογές της βίας και της νοθείας πήραν χρήματα και η ΕΡΕ του Κωνσταντίνου Καραμαλή και η Ένωση Κέντρου του Γεώργιου Παπανδρέου. Ακούτε? Δεν διαλέγανε ηλίθιους. Ηλίθιος δεν αποδίδει. Διαλέγαν τους ικανούς με μια προδιαγραφή να μην έχουν δικό τους κεφάλαιο γιατί ο πλούτος που δημιουργήθηκε με άδεια ανακαλείται με άδεια. Και ο Ανδρεάδης έχασε μέσα μια νύχτα του Δεκεμβρίου του 1975 ότι έκτισε σε 20-30 χρόνια. Με ένα διάταγμα και τρεις επιτρόπους. Γιατί η τράπεζα δεν ήταν ποτέ δική του. Ποτέ δεν ήταν δικό του χωράφι. Ήταν δική του όσο διαρκούσε η εύνοια. Πλούσιοι με ημερομηνία λήξης. Που ξέρουν ότι έχουν με ημερομηνία λήξης και συμπεριβαίνονται ανάλογα. Γιάννης Λάτσης, ο καπιτάν Γιάννης, από που τον έλεγαν οι Παπαδόπουλοι, οι Καραμαλίδες και οι κάτοικοι της Ηλίας γεννημένος στο Κατάκολο. Στην κατοχή έκανε εμπόριο σταφίδας με Ιταλούς και Γερμανούς και μετά την απελευθέρωση παραπέφθηκε σε ειδικό δικαστήριο δοσυλλόγων και αθωώθηκε γιατί όλοι οι μάρτυρες ήταν πρώην δοσύλλογοι. Και στην Χούντα αποδίδεται η φράση ότι επιχειρήσεις δεν πολιτεύονται. Ότι είχε σύμβαση με την κυβέρνηση, ότι δεν ξέρει από Χούντα και ξεχούντα. Και το 72 πήρε την άδεια για την πετρόλα στην Ελευσίνα, στον τέρπι των δηληστηρίων, όπου ο Παπαδόπουλος έμεινε στην βίλα του Ωνάση, στο Λαγονίσι, υποστήριζε τον Ωνάση, ο Μακαρέζος τον Νιάρχο και μοιράστηκε ανάμεσα στον Ανδρεάδη,
στο Λάτσι και στο Βαρδινογιάννη. Την ελευθεροτυπία του 1974 κατά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, τα δεξαμενόπλια του καπετάν Γιάννη Λάτσι τροφοδοτούσαν την Τουρκία. Εκείνος την πήγε στα δικαστήρια και η εφημερίδα αθωώθηκε. Να το ελληνικό σήμερα. Και την 1η Σεπτεμβρίου του 1992 έσπασε ο σωλήνας στην Πετρόλα και 15 εργάτες πέθαναν και οι δύο μοναδικοί υποτιθέμενοι κατηγορούμενοι αθώθηκαν. Ο γιος στις αρχές δεκαετίας του 90 ίδρυσε την Eurobank. Στην πρώτη ανακεφαλαιοποίηση του 13, όταν εγκαταλείφθηκε συγχώνευση στην Εθνική, η οικογένεια αποχώρησε οριστικά και το σύνολο της τάξης του κεφαλαίου του κάλυψε το δημόσιο. Η τράπεζα πέρασε πρώτα στον έλεγχο του ΤΟΥΧΕΣΥ και το ΜΟΛ στο Μαρούσι κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας, χτισμένο με παράνομες άδειες και νομοποιήθηκε με νόμο ως στρατηγική επένδυση. Το ΜΟΛ. Και το ελληνικό. 6,2 εκατομμύρια τετραγωνικά που κατοχυρώθηκε στη Λάντα Τιβέλο με το 14 επί κυβέρνηση Σαμαρά και μεταβιβάστηκε το 16 επί κυβέρνηση Τσίπρα. 915 εκατομμύρια ονομαστικά πληρωτές σε βάθος χρόνου με συντελεστή προεξόφληση 14,5%, που αντιστοιχούν δηλαδή στην πραγματικότητα σε 600 εκατομμύρια. Ο εισαγγελέας του οικονομικού εγκλήματος, ο Γιάννης Δραγάτσης, διέταξε δύο πραγματογνώμενες το 16. Ο πρώτος ο αναματερός, που τον είχα φιλοξενήσει στην εκπομπή, την τελευταία εκπομπή που έκανα στο Μετρόπολης. Η αξία ήταν 1,5 δισεκατομμύριο και ο άλλος την έβγαλε ο πραγματογνώμος 2,5 δισεκατομμύρια του κυρίου Μελά. Τις 14 Δεκεμβρίου του 2018, επί κυβέρνηση Τσίπρα, το λιμάνι του Κατάκολου ονομάστηκε σε λιμάνι Κατάκολου Ιωάννης Λάτσι, πρωτοβουλία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου. Με υπουργό Ναυτιλίας τον Παναγιώτη Κουρούπλη και υπουργό Παιδείας τον Κώστα Γκαβρόλου και υπουργό Εργασίας τον Δώσιο Πετρόπουλου. Τη χείρα Εριέτα και τα τρία παιδιά. Και ο Γαβρόλου, όπως γράφηκε τότε, ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Λάτσι, που έχει έδρα το Βαντούζ του Λίχνενστάιν. Αυτό που όλοι διαβάζουν ανάποδα, νομίζουν ότι ο υπουργός έκανε χάρη στον Ευεργέτη. Όχι, ο υπουργός ήταν μέλος Συμβουλίου του Ευεργέτη πριν γίνει υπουργός. Και ο Εφταξίας πλήρωσε την ΕΡΕ πριν ο Καραμαλής γίνει αρχηγός. Και ο Μπενάκης ήταν το Ταμείο των Φιλελευθέρων πριν ο Βενιζέλος κυβερνήσει στην Αθήνα. Και ο Νάσης στέγασε τον Παπαδόπουλο όταν ο Παπαδόπουλος αποφάσισε να φτιάξει τα δηληστήρια. Δεν είναι ο πολιτικός που χαρίζει. Παραδίδει το προϊόν για το οποίο κατασκευάστηκε, φτιάχτηκε και το παραδίδει μάλιστα με τιμητική τελετή, με αγιασμό από τον Μητροπολίτη. Καταλάβατε. Δεν θα συζητήσω για τη Space Ελλάς σήμερα. Θα το αφήσω για άλλη εκπομπή. Όπως και για άλλη εκπομπή υπέροχη. Υπέροχη. Είναι ακριβώς που θα αποκαλύψουμε όταν οι καθηγητές των Αμερικάνικων, Γερμανικών, όχι όλοι, των Γαλλικών σχολών, στην πραγματικότητα είναι μέλη των μυστικών υπηρεσιών τους. Για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Δεν είπα όχι, δεν είπα όλα. Λοιπόν, υπάρχει μια πιθανότητα αύριο στην εκπομπή να την κάνουμε εδώ παρουσία με τον Γιώργο Τολίρα, τον πλαστικό χειρούργο, να συζητήσουμε λίγο για αυτές τις αναγεννητικές παρούφες κτλ. Δεν το ξέρω. Οπότε δεν σας υπόσχομαι ότι αύριο θα είναι η μέρα των ακροατριών και των ακροατών. Είναι κάτι στον αέρα, πρέπει να το ξέρετε όμως. Μπορεί να το κάνουμε προς το τέλος της εκπομπής, ανάλογα με το χρόνο που θα έχει και ο Γιάννης. Δεύτερον, ήθελα να σας ευχαριστήσω όλες και όλους που ήσασταν εδώ συντονισμένοι στη συχνότητα του Focus 103,6, που συμμετείχατε με τις δηλώσεις σας, με τις ερωτήσεις σας, με τις συγγνώμες σας, με τις απόψεις σας. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς που ήσασταν εδώ συντονισμένοι στο κανάλι του YouTube, στο Alex Tsingos. Να ευχαριστήσω και τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου, να πω ότι βέβαια μην ξεχαστώ, επειδή γέρος άνθρωπος, ας πούμε, το ξεχάζω πάλι, ότι ακολουθεί η εκπομπή Μουσικές Ανιχνεύσεις με τον Γιώργο Σολομέζογλου και μετά από αυτή την ένταση
Αν είμαστε καλά αύριο, δεν ξέρω, να πες και καμιά σφαίρα. Κοιτάω πίσω μου λίγο αυτό το καιρό. Περπατάω και λέω, εντάξει, όπως και να έχει. Λοιπόν, μουσικές ανοιχτές με τον Γιώργο Σολιμέζου Γλουμίνετε λοιπόν συντονισμένη εδώ στη συχνότητα του Focus 103,6. Και εμείς θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς αύριο το βράδυ στις 8 η ώρα πάλι. Καληνύχτα. Και καλή τύχη. Και καλή τύχη, μάγκες.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α.

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός. Τιτάνιος.
3: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
3: Κέραιο κέραιο, ελευθεριά.
0: Σταγμένος.
5: Ωραία.
6: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
9: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
8: Μόνο χαρίζεται.
9: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
8: Δώσε αίμα.
9: Αιμοπετάλια.
8: Μυελό των οστών.
9: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
8: Κάνε ένα δώρο ζωή στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
9: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
8: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
9: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
10: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περί του βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαι από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα, ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιτά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
11: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
10: Focus 103,6.
12: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Κύριε Μάκη, θιούλη μου καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι.
14: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
12: Και τελείως άγνωστοι.
15: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
12: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
16: Euro Jackpot έχεις και για άλλους.

0: μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σήμερα ήρθα λίγο αργότερα στη δουλειά και είχα την τύχη, ατυχία, δεν ξέρω, να δω λίγο έτσι πρωινές ενημερωτικές εκπομπές, όπου είχαν ως κεντρικό θέμα αυτό με την υπηαγωγό και το γεγονός ότι η κυρία αυτή μίλησε πάρα πολύ άσχημα στα παιδάκια της χθες. Όντως, ήταν μια πολύ άσχημη αντίδραση της νηπιαγωγού απέναντι στα παιδιά. Όμως, αυτό που εμένα έτσι κάπως με προβληματίζει είναι το εξής. Μπροστά σε μια άτυχη στιγμή μιας εκπαιδευτικού, μια στιγμή που ναι, έκανε λάθος και δεν έπρεπε να μιλήσει έτσι ποτέ στα παιδιά, όλη η κοινωνία έχει να πει κάτι. Όταν εμείς οι εκπαιδευτικοί όμως παλεύουμε για ένα καλύτερο δημόσιο σχολείο, προσπαθούμε και μιλάμε για τις υποδομές που δεν υπάρχουν, για πράγματα τα οποία δεν γίνονται στα σχολεία όπως θα έπρεπε να γίνουν, η κοινωνία πού είναι, τα μέσα πού βρίσκονται. Πάντα δηλαδή όταν γίνεται κάτι κακό, όλα τα φώτα πέφτουν στην εκπαίδευση. Όταν γίνονται τόσα πολλά καλά στα σχολεία, κανείς δεν βρίσκεται να πει ότι αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Το γεγονός ότι όλοι εμείς βρισκόμαστε εδώ και δουλεύουμε στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα αμοιβόμενοι με έναν μισθό που πραγματικά είναι γελίος, για να διδάξουμε και να μορφώσουμε το μέλλον αυτής της χώρας, αυτό κανείς δεν το σκέφτεται. Γι' αυτό κανείς δεν έχει να πει κάτι. Εκεί δεν μιλάμε. Την πρώτη στραβή όλοι είναι εκεί για να σου πούν τι έκανες λάθος. Τα social media, οι δημοσιογράφοι, η απλή κοινωνία. Η εκπαιδευτικός αυτή έκανε ένα πολύ μεγάλο λάθος. Αντέδρασε με πάρα πολύ μεγάλο θυμό απέναντι στους μαθητές της, κάτι το οποίο είναι ανεπίτρεπτο. Όμως, κανείς δεν έχει το δικαίωμα ούτε να την βιντεοσκοπεί την ώρα που γίνεται αυτό, πόσο μάλλον να εισβάλλει στο σχολείο και να την στέλνει στο νοσοκομείο. Θέλω λίγο να τα σκεφτείτε όλα αυτά για το πού έχει καταντήσει αυτή η χώρα να βρίσκεται.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Καλώς ήρθατε στις μουσικές ανιχνεύσεις εδώ στον Focus FM 103,6. Βραδάκι Τετάρτης. Και απόψε έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Αποχαιρετάμε το Σεπτέμβρη. Τετάρτη, 30 του μήνα, η τελευταία του μέρα. Ο Σεπτέμβρης πάει και ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου. Ο μήνας του Τρίγου, ο Σεπτέμβρης, των σχολικών τζαντών, των πρώτων πρωινών με την έντονη έτσι δροσούλα. Και ο Σεπτέμβρης, ως γνωστόν, είναι ο μήνας των νέων ξεκινημάτων. Για πολλούς η πραγματική σε εισαγωγικά πρωτοχρονιά δεν είναι ο Γενάρης, αλλά ο Σεπτέμβρης. Η απόψινή μας διαδρομή είναι σαν φθινοπορεινό ημερολόγιο. Από το 1947, ενός ποιητή ναυτικού, μέχρι το 2023 θα πάμε. Και το 2023 το ακούσαμε, αυτή που μόλις μας ερμήνευσε το γνωστό τραγούδι «Θα υπάρχω», από την Άξο η Έλενα Καρούση. Θα ακούσουμε τραγούδια που φωτίζουν τις στιγμές της ζωής μας, τον πατέρα και τον γιο να τραγουδούν μαζί, νησιά που χωρίζουν και ματιά που δεν ξεχνιέται. Τον Γκραουνάκη σήμερα τον έχουμε δύο φορές και τον Νίκο Μωραϊτη επίσης. Αν δεν φυτέψουμε το δέντρο της γνώσης όταν είμαστε νέοι, δεν θα μας δώσει το νήσιο του όταν θα έχουμε γεράσει. Φίλιπ Στάνχοπ. Το λέω αυτό μιας και η εισαγωγή, το ξεκίνημα της εκπομπής, είχε να κάνει με την εκπαίδευση. Και στην πορεία έχω κάποια δικά μου πράγματα, κάποιες δικές μου σκέψεις που θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Αυτή που ακούσαμε λοιπόν ήταν η Έλενα Καρούση, και για δεύτερο τραγούδι έχω επιλέξει να ακούσουμε σήμερα κάτι από Κώστα Μακεδόνα και Γλυκερία. Είναι το Αντικριστά, ένα ντουέτο το οποίο το αγαπήσαμε από την πρώτη στιγμή. Αντικριστά, ή όπως το λέει ο πολύς ο κόσμος, σε αγαπώ πολύ. Έτσι έχει κυκλοφορήσει και είναι βεβαίως γνωστό το συγκεκριμένο τραγούδι. Ένα τραγούδι που πάει στο 2011. Ο Μακεδόνας, γεννημένος το 67-59, στα 10 του έπιασε την κιθάρα και στη δεκαετία του 90 μας χάρισε τραγούδια όπως «Οι ουσίες», «Δίπλα του», «Η γλυκερία», μια φωνή που έχει περπατήσει από το λαϊκό και το ρεμπέτικο μέχρι τις μεγάλες σκηνές του εξωτερικού. Πάμε να τους ακούσουμε.

Focus FM 103,6, μουσικές ανιχνεύσεις και τον έλεγχο στην κονσόλα του ήχου έχει αναλάβει ο Στέφανος Εμμανουήλ από τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου. Εγώ πήρα το μικρόφωνο από τον άλλο Αλέξανδρο, τον οποίο ευχαριστώ ιδιαίτερα, γιατί κάθε φορά που κλείνει την εκπομπή κάνει μια έτσι ιδιαίτερη αναφορά στην εκπομπή που ακολουθεί, στην εκπομπή μουσικές ανιχνεύσεις. Τώρα ένα τραγούδι που ακούγεται σαν προσευχή για δύο. Η μουσική είναι του Σταμάτη Κραουνάκη και η στίχη είναι του Κραουνάκη και του Λαζόπουλου. Πρώτο τραγουδήθηκε το 2008 από τους δύο και γεννήθηκε μέσα από τη θεατρική δουλειά του Λαζόπουλου. Ο Κραουνάκης, ένας από τους πιο θεατρικούς δημιουργούς μας, συνθέτης, στιχουργός, ερμηνευτής, άνθρωπος της σκηνής. Το τραγούδι που θα ακούσουμε έγινε μάλιστα τίτλος μιας δικής του παράστασης που ανέβηκε στο θέατρο Βράχων. Έζησε μία δεύτερη συγκινητική ζωή το συγκεκριμένο τραγούδι και πραγματικά ήμουν σε δίλημα από ποιον να ακούσουμε το συγκεκριμένο. Να το ακούσουμε από τον Δημήτρη Μητροπάνο ή από τον ίδιο τον συνθέτη. Επέλεξα να το ακούσουμε από τον Σταμάτη Κραουνάκη. Μια άλλη φορά θα δώσω το τραγούδι από τον Δημήτρη Μητροπάνο. Πολλοί θεωρούν το τελευταίο μεγάλο τραγούδι που ερμήνευσε ο Μητροπάνος. Από τη φωνή του πέρασε σε όλη την Ελλάδα το συγκεκριμένο τραγούδι. Αργότερα το είπαν και άλλοι, ανάμεσά τους η Γιώτα Νέγκα. Απόψε όμως το ακούμε, όπως είπαμε, από τον ίδιο το δημιουργό του και πραγματικά είναι από τα καλά τραγούδια που έχει γράψει και ακούγονται ευχάριστα στο ραδιόφωνο ο Σταμάτης Κραουνάκης.

αίμα μου και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα κοιμάμαι σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο. Μη φοβού κανένα, εγώ κι εσύ στον κόσμο τον απάνθρωπο.

0: Κάτι δεν πάει καλά με εμάς τα παιδιά. Αυτό το βίντεο διαφέρει από τα άλλα του προφίλ μου, αλλά θέλω να πω μερικά πράγματα. Τον τελευταίο καιρό έχω παρατηρήσει κάτι που πραγματικά με στενοχωρεί. Οι νέοι έχουμε χάσει την αυθεντικότητά μας. Ό,τι φοράμε, ό,τι ακούμε, ό,τι κάνουμε. Όλα ίδια. Πλέον, αν δεν φοράς μάρκες, περιθωριοποιείσαι. Αν δημιουργείς κάτι δικό σου, είσαι cringe. Και αν δεν αναπαράγεις viral trends, είσαι ξεπερασμένος. Και ξέρεις κάτι, δεν φταίμε εμείς. Τα λάθος πρότυπα. Οι γονείς που δουλεύουν όλη μέρα. Το σχολείο που μας μαθαίνει να σκεφτόμαστε σε διαστάσεις α4. Είναι αυτά που μας έχουν κάνει λες και βγήκαμε από το ίδιο εργοστάσιο. Δεν ξέρω. Αυτό πιστεύω εγώ. Ένας έφηβος που τελειώνει το σχολείο και θέλει να δει αλλαγές στη χώρα μας. Τολμώ λοιπόν να ζητήσω από εμάς τα παιδιά, τους γονείς και όσους ασχολούνται με την εκπαίδευση να το αλλάξουμε αυτό. Γιατί δεν αρμόζει ούτε στη χώρα ούτε στον πολιτισμό μας. Ίσως τελικά το πιο δύσκολο πράγμα δεν είναι να ξεχωρίσεις. Είναι να βρεις το θάρρος να το κάνεις.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr. Από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Και μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με μία φωνή που δεν χρειάζεται βέβαια συστάσεις. Απλά πρέπει να πω ότι εκτός από την ερμηνεία, η Χαρούλα Αλεξίου έχει γράψει η ίδια τους στίχους και τη μουσική. Στο τραγούδι «Η ηρωίδα πιάνει κουβέντα με ξένους» και σε εισαγωγικά μεθάει με τους πόνους των άλλων, νιώθοντας ότι τα νιάτα της πάνε χαμένα σαν κρυμμένο χρυσάφι. Είναι αλήθεια ότι συχνά ανοιγόμαστε πιο εύκολα σε αγνώστους παρά σε αυτούς που αγαπάμε. Το «Έλα κοντά μου απόψε» το απόψε του τίτλου είναι σημαντικό. Δεν λέει «για πάντα», «έλα τώρα». Και ο Πλάτων είχε πει ότι η αγάπη φέρνει ειρήνη ανάμεσα στους ανθρώπους, γαλήνη στην ταραγμένη θάλασσα, ύφεση στους ανέμους και γλυκό ύπνο στους δυστυχείς. Στο ξεκίνημα της εκπομπής είχα πει ότι θα ήθελα λίγο να αναφερθώ σε θέματα που τελευταία, όχι μόνο το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο μεγάλο διάστημα απασχολεί πάρα πολύ την εκπαιδευτική κοινότητα και κατά συνέπεια τα παιδιά, τους γονείς που έχουν παιδιά στο σχολείο, είτε είναι μικρά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, είτε είναι μεγαλύτερα στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αλλά βέβαια υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται για το πού βαδίζει ο τούτος ο τόπος με τα της εκπαίδευσης. Ξέρετε, υπάρχει μία φράση που ακούγεται όλο και πιο συχνά στα σχολεία μας, στα γραφεία των εκπαιδευτικών, στους διαδρόμους και ειδικά μετά το τελευταίο κουδούνι, μετά το σχόλασμα. Η φράση είναι «δεν αντέχω άλλο». Και το πιο ανησυχητικό είναι πως δεν τη λένε αυτή τη φράση άνθρωποι που κουράστηκαν να διδάσκουν. Τη λένε άνθρωποι που ακόμα αγαπούν το μάθημα, αλλά νιώθουν πως γύρω τους έχει χτιστεί ένα ολοένα πυκνότερο πλέγμα γραφειοκρατίας, αξιολόγησης, οικονομικής ανασφάλειας και καθημερινής φθοράς. Και όλο και πιο συχνά φόβου. Γιατί αυτές τις μέρες αυτή η φράση έχει αποκτήσει και πρόσωπα, το «δεν αντέχω άλλο». Στα Άνω Λιώσια, ένα από τα τελευταία, γιατί δεν είναι το τελευταίο, σήμερα είχαμε κι άλλο ένα περιστατικό που ίσως το πήρα τη είδηση, ίσως όχι. Στα Άνω Λιώσια λοιπόν, πριν δύο μέρες, η διευθύντρια του νηπιαγωγείου δέχτηκε επίθεση μέσα στο χώρο του σχολείου από πατέρα μικρής μαθήτριας. Παραδέχτηκε ο ίδιος δημόσια ότι θόλωσε και τη χτύπησε. Η εκπαιδευτικός, θα έχετε μάθει, ότι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο πρόσωπο και στο κεφάλι. Και η διεύθυνση εκπαίδευσης μίλησε για σοβαρή κατάσταση. Η ΕΔΕ θα εξετάσει και όσα προηγήθηκαν στον νηπιαγωγείο και αυτά πρέπει βέβαια να διερευνηθούν πλήρως για να δουν αν και η δασκάλα είπε πράγματα τα οποία δεν έπρεπε και όλοι λένε ότι ξέφυγε εκείνη την ώρα. Όμως ένα πράγμα δεν χρειάζεται έρευνα. Όποιο και αν είναι το παράπονο ενός γονιού, η απάντηση δεν μπορεί ποτέ, μα ποτέ, να είναι η βία μέσα σε ένα σχολείο. Και η βία έρχεται όταν δεν υπάρχουν επιχειρήματα. Λίγες μόνο ώρες αργότερα, αυτό που σας έλεγα το πιο τελευταίο, στην Καστοριά, ένας 24χρονος μπήκε στο 4ο δημοτικό σχολείο. Η δασκάλα τον πλησίασε που είχε εφημερία και του ζήτησε να αποχωρήσει όπως ορίζεται για κάθε άτομο εκτός σχολικής κοινότητας. Εκείνος τη χτύπησε δυνατά στο στήθος και εκπαιδευτικός έχασε τις αισθήσεις. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ο δράστης συνελήφθη. Μια δασκάλα που απλώς έκανε τη δουλειά της, προστάτευε το χώρο των παιδιών. Και να θυμηθούμε και τι είχε γίνει πριν από λίγους μήνες, το Μάρτιο, στη Θεσσαλονίκη, εδώ, στην πόλη μας, που έφυγε από τη ζωή, από αιμορραγικό εγκεφαλικό, η 57χρονη καθηγήτρια Σοφία Χριστίδου. Και λίγες εβδομάδες νωρίτερα, έτσι για να μην ξεχνάμε, είχε καταθέσει τρισέλιδη αναφορά στις αρμόδιες υπηρεσίες. Τίποτα. Πού να κινηθούν αυτές οι υπηρεσίες? γραφειοκρατία που λέγαμε, στο χαρτί και περίμενε. Περιέγραφε λοιπόν με ημερομηνίες και ώρες καταστάσεις όπως μπουκάλια που τις πετούσαν, βιβλία που τις πετούσαν, στην πλάτη ενώ έγραφε στον πίνακα, βρισχές, απειλές και μια φράση που τις είπαν κατάμουτρα. Γιατί δεν φεύγεις από εδώ? Και αναρωτιέσαι, αυτά τα παιδιά δεν μεγαλώνουν μέσα σε οικογένεια? Ή μήπως αναπαράγουν όλα αυτά τα οποία βιώνουν μέσα στην οικογένεια? Βλέπετε, είναι και η φύση μου αυτή να προσπαθώ να δικαιολογήσω όσο γίνεται έναν ανήλικο. Η καθηγήτρια λοιπόν ζητούσε μέτρα ασφαλείας και μόνιμη παρουσία σχολικού ψυχολόγου. Και εδώ έγινε ΕΔΕ. Δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί. Αυτές οι ΕΔΕ έχουν δικαίωμα να διενεργηθούν σε 3 μήνες και μετά όταν την παίρνουν την ΕΔΕ στα χέρια τους οι αρμόδιοι ζητούν διευκρινήσεις, οπότε πάνε άλλους 3 μήνες και πάει λέγοντας. Και πάει λέγοντας γιατί, για να ξεχαστεί. Κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα αν όλα αυτά συνδέονται με το θάνατό της, δηλαδή το περιστατικό, ή αν υπήρχε κάποιο χρόνιο πρόβλημα. Ξέρουμε όμως κάτι, ξέρω κάτι. Ζήτησε βοήθεια γραπτός και η βοήθεια δεν ήρθε έγκαιρα. Με αυτό το φόντο να δούμε και κάποιους αριθμούς, γιατί οι αριθμοί πολλές φορές λένε αλήθειες. Μόνο στην Αττική τα τελευταία περίπου 3 χρόνια 287 διευθυντές και προϊστάμενοι παραιτήθηκαν από τις θέσεις τους. 382 εκπαιδευτικοί πήραν άδεια χωρίς αποδοχές. 746 αφυπηρέτησαν τη χρονιά που διανύουμε, έχοντας υπόψη τους ότι πολλοί από αυτούς δεν θα πάρουν πλήρη σύνταξη αλλά μειωμένη σύνταξη. Και άλλοι 1546 τα 2 προηγούμενα χρόνια. Πρέπει να σας πω ότι μέχρι το 2017 εδώ στη Θεσσαλονίκη, από μια έρευνα που ο ίδιος μου έχω κάνει, την πενταετία 2012-2017 στη Δυτική Θεσσαλονίκη είχαν παραιτηθεί μόλις 5 διευθυντές για λόγους όχι κούρασης ή εξουθένωσης, για λόγους που είχαν να κάνουν είτε με αφυπηρέτηση είτε για λόγους υγείας. Μόνο 5. Και δείτε τι γίνεται τα τελευταία 3 χρόνια. Σκεφτείτε το για λίγο. Αυτοί οι 287 δεν βρέθηκαν τύχαια σε αυτή τη θέση. Έκαναν αίτηση, και μην μου πείτε ότι αυτοί την κάναν την αίτηση, δεν την έκανε κάποιος άλλος. Όχι. Οι εξελίξεις, οι νομοθεσίες, η γραφειοκρατία, όλα αυτά ήρθαν στη συνέχεια. Αυτοί λοιπόν διεκδίκησαν μια θέση ευθύνης και τώρα ζήτησαν την απαλλαγή από τα καθήκοντά τους. Ο σημερινός διευθυντής, η διευθύντρια, καλείται να διαχειρίζεται ταυτόχρονα κενά προσωπικού, πλατφόρμες, αξιολογήσεις, σχέδια δράσης, γονείς, περιστατικά, ελλείψεις σε υποδομές, μια διάκοπη ροή εγκυκλίων. Πολλές φορές καλείται να κάνει και τον υδραυλικό, να κάνει και τον νοσηλευτή. Αν δεν υπάρχει νοσηλευτής, τον υδραυλικό τον κάνει και τον ηλεκτρολόγο μαζί με κάποιους άλλους εκπαιδευτικούς, γιατί μέχρι να ανταποκριθεί ο Δήμος μπορεί να περάσουν μέρες, ίσως και εβδομάδες. Και από συντονιστής λοιπόν μια σχολική ή συντονίστρια μια σχολική κοινότητα μετατρέπεται σιγά σιγά σε διεκπαιρωτή ενός συνεχώς αυξανόμενου διοικητικού όγκου. Και όπως είδαμε αυτές τις μέρες, είναι συχνά ο πρώτος ή η πρώτη που θα βρεθεί απέναντι σε έναν θυμωμένο ενήλικα στην πόρτα του σχολείου χωρίς κανένα δίχτυ προστασίας. Υπάρχει όμως και μια πιο αθόρυβη μορφή κόπωσης που δεν φαίνεται σε καμία στατιστική. Είναι η εσωτερική αποχώρηση του εκπαιδευτικού. Ο εκπαιδευτικός που πηγαίνει κανονικά στη δουλειά του, κάνει τις ώρες του, αλλά έχει σταματήσει να προτείνει, να δημιουργεί, να δίνει κάτι παραπάνω, γιατί νιώθει ότι δεν υπάρχει αναγνώριση. Γιατί είναι δύσκολο να δίνεις την ψυχή σου σε έναν χώρο όπου δεν νιώθεις ασφαλής. Και όταν φεύγει πρόωρα ένας έμπειρος εκπαιδευτικός δεν αλλάζει απλώς μία θέση. Παίρνει μαζί του μια εμπειρία που δεν καταγράφεται πουθενά. Το βλέμμα εκείνο που καταλαβαίνει πότε ένα παιδί δεν είναι καλά, την ικανότητα να σταματά μια σύγκρουση πριν μεγαλώσει. Και αυτά είναι σίγουρα και θέμα εμπειρίας, ή αν θέλετε πρώτα θέμα εμπειρίας και μετά θέμα εκπαίδευσης. Τι χρειάζεται λοιπόν? Χρειάζεται αξιοπρεπής μισθή, ουσιαστική στεγαστική στήριξη, μικρότερα τμήματα, λιγότερη γραφειοκρατία, ψυχολόγοι, κοινωνική λειτουργή, και όχι μία φορά την εβδομάδα ψυχολόγοι και κοινωνική λειτουργή, αλλά περισσότερες από μία. Χρειάζεται ασφάλεια στους σχολικούς χώρους και άμεση θεσμική στήριξη κάθε φορά που ένας εκπαιδευτικός καταγγέλει βία ή εκφοβισμό. Και όχι μετά από μια τραγωδία, αλλά πριν. Χρειάζεται πάνω απ' όλα ένα σύστημα που να εμπιστεύεται τον εκπαιδευτικό, αντί να τον εξαντλεί και μετά να τον στέλνει σε σεμινάρια ανθεκτικότητας. Γιατί το πραγματικό πρόβλημα του ελληνικού σχολείου δεν θα φανεί τη μέρα που δεν θα υπάρχουν αρκετοί υποψήφοι για τα κενά. Θα έχει ήδη φανεί πολύ νωρίτερα και φαίνεται. Τη στιγμή που οι άνθρωποι που είναι ήδη μέσα στην τάξη θα έχουν αρχίσει να κοιτάζουν προς την έξοδο. Και εμείς ως κοινωνία οφείλουμε να τους δώσουμε λόγους να μείνουν.
1: Ειλικρινά, κάποιες φορές νομίζω ότι το έχουμε καταστρέψει εντελώς το άθλημα να μεγαλώνεις ένα παιδί. Κάποια μαμά διαβάζει ένα βιβλίο για τα όρια και ξαφνικά απαγορεύεται να υψώσει τη φωνή της. Μία άλλη μητέρα ακούει για τη συναισθηματική ρύθμιση και ξαφνικά κάθε ξέσπασμα του παιδιού της είναι λόγος ανησυχίας. Κάποιο παιχνίδι το οποίο πρέπει να παίξουμε δεν μπορεί να μην έχει μέσα λογική σκέψη ή γλωσσική επάρκεια για να μπορέσει το παιδί να μάθει και άλλες λέξεις. Γιατί κάθε ώρα που περνάς με το παιδί σου και κάθε πράγμα που κάνεις με το παιδί σου πρέπει να οδηγεί κάπου? Αυτό δεν το έχω καταλάβει. Έχουμε ξεχάσει ότι η γονεϊκότητα είναι σχέση. Κάποιες φορές θα καθίσεις στο χαλί με το παιδί σου και δεν θα κάνεις τίποτα. Απλά θα γυρίζετε σαν τις άδικες κατάρες στα παιχνίδια, θα γελάτε με κάτι χαζό, θα τρέχετε σαν τα κρυάρια και θα προσπαθείτε να βρίσκετε χαζά ονόματα για τα κατσαρολικά του σπιτιού. Δεν είναι ανάγκη όλα να γίνονται με σκοπό να αυξήσουμε μια δεξιότητα ή να βελτιωθούμε σε κάτι. Μήπως ξεχνάμε ότι το νόημα είναι να είσαι εκεί με το παιδί σου? Μήπως ξεχνάμε ότι μπορούμε να πούμε κάτι το οποίο θα μετανιώσουμε και θα γυρίσουμε μετά να το επιδιορθώσουμε? Μήπως ξεχνάμε ότι ο χρόνος στο χαλί είναι πολύτιμος και μπορούμε να παίξουμε χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος για να βελτιώσουμε κάτι, απλά να είμαστε και να περνάμε καλά μαζί? Οπότε θα σε καλέσω να φέρεις αυτά τα απογεύματα στο σπίτι σου. Τις στιγμές που τα Σαββατοκύριακα δεν κάνετε κάτι με σκοπό. Κάποιες μέρες που θα κατεβάσει κάτι το μυαλό σας και θα το κάνετε χωρίς απαραίτητα να βελτιώσει μια δεξιότητα, ούτε τη δική σου αγωνία, ούτε του παιδιού να μάθει γράμματα και αριθμούς. Απλά μείνε ο γονιός του παιδιού σου και το παιδί σου να μείνει το παιδί σου.

0: αυτό το τραγούδι του Γιώργου Νταλάρα που έχει τον τίτλο, τον τίτλο γρίφο «Εγώ ήμουν εσύ», αλλά και το τραγούδι της Χαρούλας Αλεξίου που ακούσαμε νωρίτερα, δεν ακούγονται συχνά στα ραδιόφωνα. Ένα τραγούδι λοιπόν με τίτλο «Γρίφο», «Εγώ ήμουν εσύ». Και ο ήρωας λέει ότι δεν έχει δικό του εαυτό, γελάει με το στόμα του άλλου, κλαίει με τα δάκρυα του άλλου. Ο Αριστοτέλης έλεγε ότι ο φίλος είναι ο άλλος εαυτός μας. Και το τραγούδι που ακούσαμε πάει ένα βήμα παρακάτω, μας θυμίζει ότι αγαπώντας δεν χάνουμε τον εαυτό μας, τον δανείζουμε. Και κάποια στιγμή πρέπει να μάθουμε να τον ξαναβρίσκουμε. Για να γνωρίσεις τον άνθρωπο φτάνει να μελετήσεις τον εαυτό σου. Για να γνωρίσεις τους ανθρώπους πρέπει να τους συναναστραφείς. Σαντάλ Μαρί Ανρί Μπέιλ. Κλείνουμε με Αντώνη Καλογιάννη και ένα τραγούδι που ήθελα την προηγούμενη εβδομάδα να ακούσουμε, αλλά τελικά δεν προλάβαμε. Ένα τραγούδι που θα συμπεριλαμβανόταν στο αφιέρωμα που είχαμε για τον Μίμη Πλέσσα. Επειδή όμως κάποια πράγματα πραγματικά δεν πρέπει να τα αφήνουμε έτσι και να τα ξεχνάμε, το άφησε για το τελευταίο τραγούδι, για τελευταίο τραγούδι για την σημερινή εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το τραγούδι να πω ότι είναι του Αντώνη Καλογιάννη και το «Αχ, ας έβρισκα τα λόγια». Σας ευχαριστώ πολύ για την απόψινή παρέα στην τελευταία αυτή μέρα του Σεπτέμβρη. Ξημερώνει Οκτώβρης, τα φύλλα αλλάζουν σιγά σιγά χρώμα, τα βράδια θα μακρύνουν και αυτό σημαίνει περισσότερο χρόνο για μουσική. Χρόνια πολλά στον Στράτο, στους στρατίδες στη Στρατονίκη και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες εσάς που στέλνετε τα μηνύματά σας και δίνετε εδώ στέλνετε την καλησπέρα σας. Η ζωή είναι ένα λουλούδι και ο έρωτας το μέλι του.
1: Ξέρεις πότε θα καταλάβεις ότι επιτέλους ελευθερώθηκες? Όταν πάψεις να περιμένεις. Όταν πάψεις να περιμένεις ένα μήνυμα, μία συγγνώμη, εξηγήσεις, αλλαγές. Όταν σταματήσεις να αναρωτιέσαι τι έκανες λάθος. Και όταν αρχίσεις να λες, δεν θα το ξανακάνω αυτό στον εαυτό μου. Κάποια μέρα θα κοιτάξεις πίσω και θα αναρωτιέσαι πώς άντεξα τόσο. Και τότε θα καταλάβεις. Θα καταλάβεις ότι δεν έχασες ανθρώπους, έχασες ό,τι σε κρατούσε πίσω. Και το πιο όμορφο σε όλο αυτό, αυτή τη φορά θα έχεις διαλέξει εσένα.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το α και το ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους, τυφώνας, αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα. Ευτυχώς που υπάρχει.
19: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Αρήμα μουτσάτσος!
21: Ο Focus 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου, μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τη λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και η πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Κάπου στο διάλογο ξέρετε ότι έχω και μηχανή.
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Παναγία μου. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν η εκπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να αναβάνεις κύματα και να φταίνεις κύματα.
3: Ναι,
2: και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και στοχευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε να σου δώσει συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρρήμα μου τσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
2: Βρε,

0: απλό πρωτάθλημα. Εγώ θα το σηκώσω πάνω στην πύργο τη Λευκό. Οι καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την Κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη Λευκό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σταβίδης να του τα λέει κι αυτό στην Ποντιακά, πως και αβού τη χρονιά θα παίρουν πολύ του παοπτικά καλά. Παγολέ!
1: Μπράβο παλικάρι μου! Μπράβο παλικάρι μου!
2: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
3: Έλα, πες το.
2: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαββίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν ήκανε αυτή κομμήνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει την πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν του Ράσβαν τα παιδιά και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην τούμπα της εντώνει.
4: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα, ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.

Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103 και 6 από την συχνότητα. Και στο διαδίκτυο παντού, έτσι ακουγόμαστε παντού. Από πού να τα αρχίσω, ρε φίλε? Από το βορρά μέχρι τον νότο, που έλεγε και ο σχορεμένος εκεί ο Βασίλης. Από την Ανατολή μέχρι τη Δύση, σε όλο τον πλανήτη. Σε όλες τις Ηπείρους, σε όλες τις χώρες, στα καράβια πάνω, στα αερόπλανα, αλλά εκεί λένε κλείστε τα κινητά, ε. Ωραία μέρα και σήμερα. Για μηνύματα, για επικοινωνία μέσω μηνυμάτων 69 07 483 484. Και το μπάσκετ κέρδισε. Πολύ ωραίο ξεκίνημα, ιδανικό ξεκίνημα, έτσι, στην πρεμιέρα που λέμε, ο ΠΑΟΚ, πίτα του Παλατάκη. Η τέταρτη περίοδος ήταν η καλύτερη. Εκεί έκανε και τη διαφορά. Με Νίκ Καλάθη, Ταϊρή, πως το λένε και τον Οσμάν, καθάρισε σαν αυγό, να πούμε, την αντίπαλο. Και έκανε, μπήκε με τον ποδαρικό λοιπόν στο Eurocup, έτσι, την καθάρισε τη Μανρέσα. Αλλά θέλω να ρωτήσω κάτι, ρε φίλε. Ωραίο μπάσκετ, θα βλέπουμε ωραίο μπάσκετ και μπάσκετ μάλλον. Αλλά να ρωτήσω κάτι, ρε φίλε. Εκεί τώρα, ας πούμε, είδα δίπλα εκεί στα επίσημα καλεσμένο, να πούμε, το Λιόλιο. Και μου είναι, ρε παιδί μου, έτσι έχω μια απορία. Τι τον κάλεσατε αυτόν τον Λιόλιο εκεί πέρα? Αυτός ο Λιόλιος είναι ο σφαγέας. Δεν ξέρω τι έχει κάνει σε άλλες ομάδες, γιατί πολλές ομάδες κάνουν παράπονα για αυτόν. Αλλά είναι ο σφαγέας του ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Η Τσαρούχα, με την Τσαρούχα εκεί με τον Ολυμπιακό, με τα αυτά. Και εσείς τον κάνατε επίσημο καλεσμένο για να δει το παιχνίδι, δηλαδή με δημόσιες σχέσεις, να πούμε, θα τον κάνετε. Πάλι θα μας φάξει. Άμα παίξουμε κανέναν Ολυμπιακό, θα μας φάξει. Άμα παίξουμε με κανένα λιμόν, να πούμε κάτω, εντάξει, θα πάρει σφύριγμα. Εγώ γι' αυτό γουστάρω το Σαββίδι. Από την πρώτη μέρα πήγε απέναντι στο σύστημα, τους καθάρισε σαν αυγό, τα χτύπησε τα τσόφλια. Τα ξεσπήρισε. Θυμάσαι τι είπε? Και την Μπαρτσελόνα να φέρω, όπως είναι έτσι δομημένο το ποδόσφαιρο, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουμε τίποτα. Τα θυμάστε ή μόνο εγώ τα θυμάμαι? Και άρχισε να τους βάζει απέναντι, να παίρνει την ΕΠΟ, να παίρνει το ΒΑΡ, να παίρνει ξένους, να παίρνει. Όλους απέναντι. Και κλαίγανε όλοι οι απέναντι. Όλοι κλαίγανε. Τον λέγανε ο Χαλίφης, ο Δυνάστης. Μήπως κάνω λάθος, παιδιά, κάκα, δηλαδή. Τι πάθατε, αμνησία, να πούμε? Εδώ δεν κουνιέται φίλο. Θα είμαι εγώ στη διοίκηση και θα τον φέρω τον άλλον εδώ πέρα? Όχι, ρε, απέναντι, ρε. Απέναντι, και θα σε πυροβολάω με δηλώσεις. Κάθε τρεις την ώρα δηλώσεις. Αυτά που κάνει ο Ολυμπιακός. Βλέπετε τι κάνει ο Ολυμπιακός, Τώρα αρχίζουν να εκράζουν τον Βαλέρη. Σημειώστε το όνομα Βαλέρη. Αυτό που πήρε τα σφυρίγματα μέσα στο Άστον Βίλα. Άστον Βίλα Ολυμπιακός, που ήταν στο ΒΑΡ πάνω. Το offside του LKB το έκανε γκολ. Και άλλα πολλά. Και φωνάζαν οι γάβροι και μου τη λέγανε οι γάβροι κλπ. Αλλά εγώ λέω την αλήθεια. Δεν πάνε να μου τη λέτε ένα εκατομμύριο κόσμος. Η αλήθεια είναι μία. Όταν η αλήθεια πρέπει, είναι αλήθεια δηλαδή, και είναι αυτό, πρέπει να λέγεται. Δεν μιλάμε για συκοφαντίες, δεν μιλάμε για ψέματα, μιλάμε για την αλήθεια. Ό,τι και να δείτε, ό,τι και να. Γιατί εγώ όταν λέω κάτι, το τεκμηριώνω εκεί πέρα. Δεν λέω ευνοήθηκε. Λέω και τις στιγμές που ευνοήθηκε. Σηκώνει ο Λάιτσμαν, ο βοηθός, τη σημαία. Offside λέει. Το λέει και ο speaker, offside. Και πάει εκεί ο άλλος, εκεί ο LKB, και του λέει: τι να κάνω, λέει. Δεν δείτε τη φάση εκεί μέσα στο Άστον Βίλα? Τι να κάνω, λέει ο βοηθός, τι να κάνω. Αφού ήταν offside, λέει, τι να κάνω. Και μετά ακούμε να πούμε γκολ, λέω ΒΑΡ, λέω Βαλέρη, γκολ. Μπράβο τον Ολυμπιακό, έγκυρο τον γκολ. Και μετά ήταν η χρονιά που πήρε το ευρωπαϊκό μαγκιά του, εννοείται, άλλο κομμάτι αυτό. Και πώς γίνεται μετά, ρε φίλε,
οι ξένοι διαιτές, οι αρχιδιαιτές που έρχονται εδώ πέρα στην ΚΕΔ, στο βάρη είναι ο Βαλέρη. Κάτσε λίγο, ρε φίλε. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω. Ρίξαν κλήρο και τον φέραν αυτό να πώς έγινε δηλαδή. Δηλαδή τόσοι διαιτητές είναι, ρε φίλε. Βαλέρη. Βαλέρη στο βαρ, υπεύθυνος για το βαρ στην ΚΕΔ εδώ, στη χώρα μας. Και αυτός να ήταν εκεί μέσα. Εγώ τον παραδέχομαι τον Ολυμπιακό. Τι να πω, 180 χρόνια μπροστά είναι σε αυτά τα κομμάτια. Τώρα αρχίζει σιγά σιγά σιγά κράζει. Δείτε λίγο τα site του Ολυμπιακού, κράζουν. Κράζουν τον Λανουά, κράζουν και τον Βαλέρη. Ξέρετε, κράζουν για να πάρουν κανένα σφύριγμα τώρα. Δεν είναι τυχαία αυτά. Κράζουν, κράζουν, κράζουν. Σου λέει κάνα σφύριγμα, κάνα αυτό, κάνα σπόρ, κάνα αφισβητούμε. Εντάξει και πολλά πράγματα δεν γίνονται. Ξέρουν αυτοί, μη στεναχωριέστε. Ξέρουν αυτοί. Ακούς πολυχρόνη. Πολυχρόνη, ακούς. Πολυχρόνη. Να είσαι κανονικός πολυχρόνης. Εννοείται, εύχομαι τα καλύτερα για σένα. Αλλά όπως το πας στη διαιτησία, δεν θα είσαι πολυχρόνης. Θα είσαι λιγοχρόνης στη διαιτησία, έτσι όπως το πας. Όταν μιλάει ο Τζόρνταν εδώ, θα ακούτε. Τεντώστε τα αυτιά, καθαρίστε τα. Βαντονέτες. Και λίγο έτσι. Στεβάνε με τι, με ενόπνευμα τα κάνουν αυτά. Με ενόπνευμα λίγο, έτσι, άμα και τρίχεις λίγο το αυτή. Για να ακούει καλά, να φύγει και η κυτρινάδα. Να ακούτε εδώ, τεντώστε τα να ακούτε, άμα δένετε. Μήνες πίσω τα λέμε εμείς αυτά. Γιατί θα τα δούμε μήνες μπροστά. Focus FM 103 και 6 λοιπόν εδώ. Είπαμε ιδανικό ξεκίνημα για τον ΠΑΟΚ, έτσι μέσα στο παλατάκι. Εγώ να σας πω κάτι. Πανηγυρτζής δεν είμαι. Σας το λέω, το ξέρετε. ΠΑΟΚ είμαι, αλλά πανηγυρτζής δεν είμαι. Θέλω να κερδίζω, αλλά αυτά που βλέπω τώρα, κάτι άλλο που κάνουν εκεί συνοπαδοί μου και το ένα και το άλλο, να είχαμε να λέγαμε. Στα δύσκολα τα χρόνια ήταν μετρημένοι 500 εκεί πέρα. 800, 300, αυτή ήταν. Ξαφνικά μόλις ήταν λίγο μια χτίδα φωτός να πούμε εκεί πέρα, να πούμε να έρχεται, τάκ, 5-5 χιλιάδες, κουπάδι. Πώς πάντα κουπάδια, πώς ανοίγει την πόρτα του Μαντρί και βγαίνουν όλα τα κουπάδια μαζωμένα, ειδικά άμα διψάνε κιόλας, όχι αμπίνανε, εάν διψάνε για νερό. Ξέρετε, τρακ, με τα κέρατα δίνουν την πόρτα μία και βγαίνουν όλα κουπάδια, στριμώνονται και στην πόρτα και τη μεγάλη. Έτσι είναι να πούμε. Με τη χαρά, με την επιτυχία, με την νίκη, έτσι, με την αυτό, ξέρω εγώ. Ναι, αλλά στα δύσκολα πρέπει να στηρίζεις. Στα εύκολα το ξέρω, όλοι οι πανηγυρτζίδες. Στα δύσκολα. Στα δύσκολα. ΠΑΟΚ στα εύκολα, ΠΑΟΚΑΡΑ στα δύσκολα. Κάτι συνθήματα έχουμε βγάλει. Αυτά πρέπει να τα τηρούμε.

Έφερε στο λιόλιο εδώ, δεν πάνε τα χωνέψω γαθά ρε παιδιά. Δηλαδή τον βλέπω κάπου δίπλα εκεί στον Πεντμπέλα. Καλεσμένος ήταν στα καλά καθούμενα, δεν ήρθε ο λιόλιος εκεί πέρα. Πρόεδρος ΑΚΕ, δεν ήρθε στα καλά καθούμενα. Τον καλέσατε και ήρθε. Και λέω εγώ, για ποιον λόγο. Αυτό σφάζει και εσύ τον καλείς να έρθει. Όχι ρε, απέναντι ρε. Θα τα κάνει αυτά στον Ολυμπιακό για να τον βάλουν εκεί πέρα στο. Πώς το λένε, στα επίσημα να κάθε εκεί πέρα. Δεν γίνονται αυτά, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Με δημόσιες σχέσεις δεν γίνεται. Εδώ θέλει μπουνιά στο μαχαίρι τώρα. Ό,τι έκανε ο Σαββίδης. Τότε τους έβαλε απέναντι. Θα σας κάνω ένα κοκτέιλ όλους μαζί, είχε πει. Το θυμάστε. Γι' αυτό τον εγκουστάρω εγώ. Είπαμε 69-07-483-484. Αυτό πρέπει να το ξέρετε απ' έξω. Βέβαια, εγώ θα το λέω πάντα, γιατί πάντα μπαίνουν και καινούργια ακροατές. Αλλά εσείς οι παλιοί πρέπει να το ξέρετε. Τι με στέλνετε μήνυμα, ρε. Με στέλνει ο άλλος μήνυμα στο κινητό, με λέει το Viper ποιο είναι. Δεν το ξέρεις. 50 φορές την ημέρα το λέω.

30 χρονών διαιτητής διεθνής. Αν έχεις τύχη διάβαινε που λέει, αν είσαι κολόβαρδος, μη φοβάσαι τίποτα. Έκανε ένα παιδί η ΚΕΔ σήμερα διεθνή. Τώρα δηλαδή έτσι με τα αυτά. Έναν διαιτητή εν ονόματι Μόσχου. Αυτός δεν έπαιξε ρε παιδιά. Καταρχήν να πω ότι είναι ένα χρόνο στη Super League. Έτσι δεν είναι παραπάνω. Και ούτε 10 παιχνίδια έχει παίξει. Προσέξτε τώρα. Όλοι νομίζουν ότι έχει μέσον μεγάλο αυτός για να γίνει διεθνής. Όλοι νομίζουν. Μέσον μεγάλο δεν έχει. Ένα ψηλό μπροξηματάκι μπορεί να τον κάνανε. Είναι, αν έχει στίχη διάβαινε που λέει, είναι η περίπτωσή του. Από τη στιγμή που τέρμα Σιδηρόπουλος, τέρμα Παπαδόπουλος από διεθνής, κάποιοι πρέπει να πάρουν τις θέσεις τους. Τι να, ποιον αναβάλουν, για πείτε μου. 37, 38, 39 χρονών να βάλει διεθνής. Και πού θα πάει, πάει γάμα εθνική τρίτης κατηγορίας στην UEFA. Πότε θα παίξει, θα πάει στη Β, πότε θα πάει στην Α, θα πάει 45 χρονών, σταματάνε αυτοί. Δεν μπορεί. Είναι τυχερός, ο οποίος δηλαδή είναι ρε παιδί μου, πώς λέει, του κάτσε. Του κάτσε, η τύχη είναι μεγάλο πράγμα. Ευνοήθηκε των περιστάσεων λοιπόν, έτσι. Δεν ήταν και κακός εδώ που τα λέμε διαιτητής. Τώρα τα παιχνίδια που έπαιξε τα αυτά τα 7-8 να πούμε, δεν είναι, έδωσε δικαιώματα, εντάξει. Τώρα του δίνεται η ευκαιρία, η δυνατότητα και πάνω απ' όλα η ευθύνη του μεγαλώνει για να γίνει ακόμη καλύτερος, έτσι. Από την Κρήτη είναι αυτός, από το Λασίδια που κάπου κατά εκεί. Και νομίζω ότι καταρχήν να πω ότι μπορεί να είναι κι άλλους ένα-δύο χρόνια παραπάνω από αυτό να στη Super League, έμπειρος δηλαδή με περισσότερους αγώνες και τελικά, αλλά παίζουν ρόλο και άλλοι παράγοντες. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι άλλοι παράγοντες που κερδίζουν. Τώρα για παράδειγμα, αν ξέρεις άπτες στα αγγλικά, είναι πόντι. Είναι πόντι, καλή πόντι. Δηλαδή μπορεί αυτόν τώρα θα το στείλουν να πούμε σε όλες τις χώρες. Όλες οι χώρες έξω μιλάνε αγγλικά. Εάν ξέρεις άπτες στα αγγλικά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην προηγείσαι έναντι άλλων, έτσι.

Και φυσικά αύριο η Εθνική παίζει στην Τούμπα, έτσι, στην θρυλική Τούμπα, το παιχνίδι με τους Ολλανδούς. Σήμερα είδα δύο Ολλανδούς, κανονικά ουράνιε, κανονικά να πούμε έτσι, στα πορτοκαλί ντυμένοι. Τους είδα, αλλά μεγάλης ηλικίας, συνταξιούχοι ήταν οι άνθρωποι, ήρθαν για βόλτα να πούμε την Εθνική τους. Λοιπόν, για να δουν και την Ελλάδα, τη Θεσσαλονίκη μας και ούτω καθεξής. Αύριο λοιπόν στην Τούμπα η Εθνική αντιμετωπίζει την Ολλανδία. Δύσκολο παιχνίδι. Οι Ολλανδοί έχουν καλύτερη ομάδα από τους Γερμανούς, να ξέρετε, δεν έχουν καμία σχέση. Έτσι, οι Γερμανοί, ναι μεν όνομα μεγάλο, αλλά ομάδα μικρή. Είναι αυτό που είχε πει, βέβαια ο Πάγκαλος το είπε πολιτικά. Είναι μια μεγάλη χώρα με μυαλό μικρού παιδιού, είχε πει. Και τον ορμήξαν όλοι να πούμε τότε. Λοιπόν, εγώ λέω πάλι είναι μια μεγάλη χώρα με αγωνιστική μικρή ομάδα αυτό το διάστημα. Το διάστημα αυτό. Δεν είναι εκείνη η ομάδα του παρελθόντος, ξέρω εγώ και τον Ιταλό, αλλά είναι όνομα μεγάλο, έτσι. Δεν το συζητάμε. Έχει πάρει 4 μουντιάλ τώρα, δεν είναι λίγο πράγμα. Έχει βγάλει παικταράδες τώρα, έτσι. Αλλά πιστεύω ότι ίσως είναι η χειρότερη Γερμανία, αγωνιστική Γερμανία, να πούμε τα τελευταία 30 χρόνια, 40 ξέρω εγώ. Δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι χειρότερο. Έτσι. Το ίδιο και οι Ιταλοί είναι, να πούμε. Γενικά έχουν μία κρίση αυτές οι χώρες σε εθνικό επίπεδο. Και ίσως να πούμε να φταίνε άλλοι παράγοντες γι' αυτό. Ίσως να φταίνε, να πούμε, γιατί κάνουν και πολλές μεταγραφές καινών ποδοσφαιριστών και ίσως να φταίνει και αυτό, έτσι. Δεν χρησιμοποιούνται οι πατριώτες ποδοσφαιριστές εκεί πέρα, οι ομογενείς. Πολύ πιθανό να είναι και αυτό. Με άλλη μία νίκη νομίζω αγκαλιάζουμε τα πάντα, να πούμε, αλλά που είναι λίγο δύσκολα, χλωμίδι βλέπω τη νίκη αύριο. Καλησπέρα Ιορδάνε Μπαλίκαρε, όταν μιλάει ο Τζόρταν στην εκπομπή των πρωταθλητών, καλησπέρα καπετάνιο Γουλίπτες και στο εκλεκτό ακροτήριο με άποψη. Μπράβο, μπράβο Δημοσένη. Τζόρταν καλησπέρα και καλή εκπομπή με υγεία μόνο στον κόσμο του ΠΑΟΚ, λέει. Μπράβο στα κορίτσια. Τι λέει, Τζόρταν, καλησπέρα. Καλή εκπομπή με υγεία. Με υγεία μόνο στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Α, δεν το δέχομαι αυτό. Σε όλο τον κόσμο υγεία. Άμα λες μόνο στον κόσμο του ΠΑΟΚ, δεν το δέχομαι. Σε όλο τον κόσμο υγεία. Υγεία είναι για όλο τον κόσμο. Τι θα πει μόνο. Μπράβο στα κορίτσια του ποδοσφαίρου. Δεν πήρε. Ναι, με ένα πέναλτι αφισβητούμενο. Να πάρουν το πρωτάθλημα, λέει, και μπράβο στο μπάσκετ και στα κορίτσια του βόλι που πήγαν στο τελικό. ΠΑΟΚάρα πρόμαυρο εύωσμο αποστολή. Μάλιστα. Α, καλή εκπομπή με υγεία μόνο. Ναι, συγγνώμη Αποστολή, δεν το κατάλαβα εγώ. Τζόρταν καλησπέρα, καλή εκπομπή με υγεία μόνο, λέει. Μάλιστα. Και εδώ και ο Μπίλεβελ, γεια σε ρε Μπίλεβελ. Καλησπέρα φίλε μου Τζόρταν, Κώστας από Μπίλεβελ. Την Κυριακή θα είμαι Καστοριά. Θα ήθελα να μάθω πώς μπορώ να συναντηθώ με τον Γιώτη, να τον δώσω το δώρο που τον έχω αγοράσει, αλλά και να είναι σίγουρος ότι δεν είναι μπρελόκ. Τι είναι, κανένα μάξι τον Εβέρες. Είναι πολύ καλό, με αξία. Την καλησπέρα μου στον Κώστα, το φιλαράκι μου στην Άουσα. Και τον άλλον τον Κώστα, λέει, τον φίλο. Πάμε δυνατά με τον Ιβάν Σαββίδη. Ζήτω, η Σάλκη, λέει. Ζήτω, Φούρντο Σιμπαντίδη στην Καστοριά. Μάλιστα. Μόνο μένα δεν με έδωσε χαιρετισμάτα σήμερα, αλλά δεν θυμώνω, μη στεναχωρίσει. Ωραίος. Καλησπέρα κύριε Ιορδάνη. Είμαι η κόρη του παππού Χρήστου. Καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου που δίνετε χώρο στο ποίημα του πατέρα μου και το μοιράζεστε με τους ακροατές σας. Για εκείνον είναι πραγματικά μεγάλη χαρά και συγκίνηση να ακούει τα λόγια του μέσα από τη συχνότητά σας. Με αφορμή αυτό θα ήθελα να σας στείλω και κάτι ακόμη πολύ ξεχωριστό για εμάς. Το ποίημα του το μετατρέψαμε σε τραγούδι με τη βοήθεια της τεχνικής νοημοσύνης, προσπαθώντας να κρατήσουμε, λέει, όσο γίνεται το ύφος, το συνέστημα και την ψυχή των στίχων του. Σας το στέλνω με πολύ χαρά, χωρίς καμία απέτηση, απλώς γιατί θα ήθελα να το ακούσετε. Και αν θεωρήσετε ότι ταιριάζει στο ύφος και στο πρόγραμμα του σταθμού, θα ήταν πραγματικά μεγάλη τιμή και ακόμη μεγαλύτερη χαρά για τον πατέρα μου να το ακούσει κάποια στιγμή να παίζει στον αέρα. Σας ευχαριστώ ξανά για την όμορφη θέση που έχετε ήδη δώσει στα λόγια του. Ελλάδα της Ανατολής. Μάλιστα. Το βλέπεις, Στέφανε. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε και εμείς. Τιμή μας είναι, να ξέρεις. Ο παππούς ο Χρήστος είναι τιμή μεγάλη. Θεωρώ δέος εγώ.
υποχρέωσή μου. Γι' αυτό το κάνω. Καλή εκπομπή, Τζόρνταν, χαιρετισμού σε όλους από που είναι εδώ, λέει Μιχάλης. Γεια σου Μιχάλη, την αγάπη μου ρε φιλαράκι. Εδώ και συμπαρών κανονικά, έτσι όπως πάντα. Βέβαια.

0: Αρχίσαμε την κλάψα, λέει πάλι. Όπως με τον Ιταλό πριν το μάτς με τον Άρη, λέει, και τελικά ο Ιταλός και ο Βαρίστας έσφαξαν τον Άρη στο γόνατο. Ό,τι ακριβώς, λέει, που κάνει ο Γαύρος δεν ενδιαφέρεται πουθενά. Λες να μοιάζουμε τον Γαύρο? Αν μοιάζαμε τον Γαύρο, θα σας είχαμε μελανιάσει όλους. Θα σας φάζαμε όλους στο γόνατο. Θα σας κάνω ένα κοκτέιλ όλους μαζί, είπε ο Σαββίδης, και αυτοί κλάσανε μέντες. Ναι, το θυμάμαι. Καθίστε καλά, λέει, γιατί θα σας φτιάξω ένα κοκτέιλ όλους και σας καταπιώ, έτσι τους είχε πει. Και μετά αρχίσαν ο Αλαφουζόλ, έλεγε, ο Χαλίφης, ο δυνάστης, ο Χαλίφης. Και εγώ λέω, ρε φίλε, τι δέος ένιωσα τότε. Κάθομαι και τα ακούω όλα αυτά, όλοι μαζί εκεί στην Αθήνα, κλαίγαν όλοι μαζί, όλοι και οι τρεις εκεί πέρα. Και λέω, τι ζούμε, ρε παιδιά, κάτσε, δεν τα πιστεύω. Τσιμπιόμουν, λέω, αυτά τα λέει η Αθήνα, κλαίει η Αθήνα, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι ο δυνατός. Δεν το πίστευα. Δεν το πίστευαν. Αυτά τα αυτιά μου που άκουγα, δεν το πίστευα. Και βλέπαν τα μάτια μου, εννοείται. Για να δούμε, λέει, ποιο ήταν και τι έκανε, λέει, το Κακόμοιρο. Το γυφτάκι, λέει, και του ούρλιαζε η τρελή νηπιαγωγός. Κόρη γυφ του κακοποιού, λέει, που καταζητείται και διαφεύγει τη σύλληψη και γύφτσας που βρίσκεται, λέει, στις φυλακές. Από το πρωί είχε αρπάξει, λέει, μια ξύλινη καρέκλα και κυνηγούσε τα άλλα παιδιά, λέει, για να χτυπήσει. Και αφού, λέει, τη σταμάτησε νηπιαγωγός, άρπαξε μια άλλη καρέκλα και άρχισε να σπάει τα πάντα μέσα στην αίθουσα. Συνέχεια, είναι αυτό που έγινε στα νολιώσια, λες, Στη συνέχεια έπιασε, λέει, με τα χέρια της τις μίξες της και άρχισε να κυνηγάει, λέει, τα υπόλοιπα παιδιά και να σκουπίζει, λέει, τα χέρια τους πάνω. Ακολούθησε, λέει, μάλιστα, άστα, αυτά είναι απίστευτα. Αυτά, παιδιά, είναι δύσκολα πράγματα. Καλησπέρα, Τζόρταν. Ζήτω ο φίλος μου ο Τζόρταν. Ζήτω ο Γιώτης. Ζήτω και ο Γιάννης. Ζήτω και ο Μπίλεφελτ. Ζήτω ο Δημοσθένης. Ζήτω αυτά τα τέσσερα ιερά γράμματα. Ζήτω ο πρόεδρος μου, Ιβάν Σαββίδης. Άλλη φίλαθλη είναι αυτή, λέει. Μόνο στη χαρά είναι ΠΑΟΚ. Στα δύσκολα δεν υπάρχουν. Κώστας από την ασπρόμαυρη Νάουσα. Τζόρταν, ξέχασα να βάλω τελεία στο με υγεία μόνο. Ναι, το κατάλαβα, το πήρα χαμπάρι εγώ. Το πρόλαβα, το διόρθωσα. Σε συγχωρούμε. Focus FM 103.6, πάμε διάλειμμα. 2310, άνοιξε γραμμές. 506-76 και 506-77 οι γραμμές. Επιστρέφουμε, λοιπόν, με τον κόσμο.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Arriba, muchachos!

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή. Βλέπω αγκαλιές και φιλιά ο Μιετανάγου με έναν, πώς το λένε εκεί πέρα, επιβάτη. Είχαν αυτοί, είχαν σήμερα έτοιμοι να το πούν το ποίημα ήταν. Το είδε, Στέφανε. Έπεφτε το αεροπλάνο εκεί που γύρναγε από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ, να πούμε. Ο ένας λέει ο πιλότος μαχαίρωσε τον άλλον. Τρόμος μεγάλος στην πτήση λοιπόν του Ντουμπάι Τελαβίβ, εμόφερτος στο πάτωμα ο κυβερνήτης. Μάλιστα. Ένας επιβάτης έκανε έκκληση εκεί πέρα δραματική, έτρεξε ένας άλλος, ήξερε από αυτά, να πούμε. Και το αεροσκάφος λέει βουτιά 6 χιλιόμετρων έκανε μέχρι να το ξαναφέρουνε. Απίστευτα πράγματα, ε! Με τσατζίκι και με σουβλάκια. Δεν μπορώ να την βρω. Με κομπιούτερ και με κουμπάκια. Να είσαι στον αέρα και να έχεις τέτοια θέματα, ρε φίλε. Δεν μπορώ να την βρω. Με κομπιούτερ και με κουμπάκια. 23 10 506 76 και 506 77, οι γραμμές. Τον βλέπω ψύχρεμο όμως τον, τον Νετανιάχου. Πάμε στον κόσμο, έλα φίλε.
1: Έλα, καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Τι είναι?
0: Καλά, τι να γίνει.
1: Τι μάθαινε αεροπειράτη, έγινε?
0: Τι αεροπειράτη, ο ένας μαχαίρωσε τον άλλον και θέλανε να ρίξουν τον Νετανιάχου κάτω. Δεν είναι, τι έγινε?
1: Σου ορολογείς. Κάτι πήρε το αυτοί, αλλά δεν το πολύ κατάλαβα.
0: Ποιο αυτή σου πήρε, το αριστερό ή το δεξί?
1: Το μεσαίο. Εδώ ρε παιδί μου. Αυτά ρε εσύ. Δηλαδή, ήταν ο κυβερνήτης ο συγκυβερνήτης, το ένας μαχαίρωσε τον άλλο να.
0: Ήταν ρε φίλε, δεν πήρες χάμπαρ, τι έγινε? Ήταν να πούμε για να... να τελειώσουν τον άλλον, τον Νετανιάχου.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Θα καλοπεράσουνε. Τι να πω, ξέρω εγώ, τι να πω. Άστα να πάνε. Άστα να πάνε. Σου είχα στείλει και την είδηση χθες.
0: Ποια είδηση?
1: Δεν είδες το Viber?
0: Τι να δω?
1: Γιατί κάποια στιγμή σε έχασα λίγο και δεν άκουσα τα
0: γυαλιά. Να δω τι στο Viber, πες μου και να καταλάβω.
1: Για το παιδί, για τη Θάσο. Στη Θάσο που έγινε, που χτύπησε το παιδί και πέθανε. Έβγαινε από τη ζωή.
0: Όχι.
1: Θα σου ξανασύλω άμα είναι να μην το ψάχνεις.
0: Ναι.
1: Που λες, εντάξει τώρα ψάχνονται εκεί πέρα με τις αεροπειρατείες και αυτά. Αλλά όταν, γι' αυτό εγώ δεν γουστάρω τα αεροπλάνα. Αυτά φοβάμαι. Άμα σου τύχει στον αέρα...
0: Γιατί για στο λεωφορείο δεν μπορεί να σου τύχει να μπει κανένας ιστορίας μέσα για να σας λέει σκοτείτε όρδιοι όλοι.
1: Άκουσε με λίγο, δεν λέω για λεωφορείο, λέω για τα πλοία.
0: Στο πλοίο δεν μπορεί.
1: Όχι, δεν μπορεί, γιατί είναι ένας πολύ μεγαλύτερος χώρος με και... πολλά... Άκουσε με λίγο, με περισσότερο χώρο...
0: Ρε άμα περισσότερο... μάζει 15 ρωματός σε μια άκρη και τους έχει με το σιδερικό, ας σε πω εγώ τι μεγάλος χώρος είναι.
1: Καλά, καλά, έχει εκπλήξεις, δεν τα λέμε στον αέρα, δεν κάνει. Υπάρχουν ναι. Πολλές εκπλήξεις ναι. Στα πλοία.
0: Ναι.
1: Όπως και στα αεροπλάνα. Απλώς είναι πολύ διαφορετικό ο αέρας με τη θάλασσα, έτσι. Μην λέμε ότι θέλουμε. Και υπάρχουν πολύ περισσότερα συστήματα ασφάλειας πάνω σε ένα πλοίο, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Εντάξει. Μην λέμε ότι θέλουμε. Ακόμα αυτό που λένε τα αεροπλάνα είναι περνάνε ελέγχο.
0: Άμα πιάσει τον καπετάνιο άλλους, τι συστήματα ασφαλείας με λες, ρε φίλε?
1: Μην τρομοκρατούμε τον κόσμο, άκουσε με λίγο.
0: Κουβέντα κάνουμε, γιατί δεν τρομοκρατήσουμε?
1: Κουβέντα κάνουμε. Μην μένεις στην εποχή του 80 και του 70. Ναι, παλιά ήταν τα αεροπλάνα περνάγανε ελέγχους, υπήρχαν κάποια στάνταρ ασφαλείας, αλλά και η θάλασσα έκανε το αντίστοιχο. Για να ναυσιοπλοεία πιο σωστά. Που λες. Καταλαβες.
0: Ο Μητσοτάκης θέλει να κάνει, λέει, μέτρα ρύθμιση στο ιδιωτικό χρέος. Πρώτα χρέωσε τον κόσμο και τώρα θέλει να τον βάλει να τον ρυθμίσει. Αφού τον χρέωσε πρώτα, καταλάβες.
1: Ας ρυθμίσουν τα χρέη εκεί στο κόμμα, στη Νέα Δημοκρατία.
0: Λε, πρώτα χρέωσε τον κόσμο όλο να και μετά θέλει να τον ρυθμίσει.
1: Ναι, αυτό λέμε. Ας ρυθμίσει και το ένα δις. Τι. Έχω αδικό?
0: Όχι, δίκιο, αλλά ο κόσμος που φταίει σε αυτό.
1: Έλα, δεν φταίει ο κόσμος που τους ξαναψηφίζει. Ναι. Τους ψηφίζει και θα τους ξαναψηφίσει. Θα το δεις, εδώ θα είμαστε. Και να σου πω εσύ, εγώ σκέφτομαι να ψηφίσω Νέα Δημοκρατία και θα σου πω γιατί. Γιατί άμα βγει ένας και τα κάνει όλα σωστά, τι θα ακούμε στο Focus, ποιον θα κράζουνε, για πες μου. Προφανώς κάνω καλαμπούρι, έτσι.
0: Ναι, αλλιώς δεν είναι. Δεν τα
1: υιοθετώ. Για πες μου, αλήθεια έχω μια περιέργεια. Πες ότι όλα πάνε ρολόι, ρε παιδί μου.
0: Τι ρολόι.
1: Ενόπλες δυνάμεις κομπλέ, υγεία κομπλέ, όλα okay, α, και
0: αυτά που λες, πέρα από το ότι κοστίζουν δισεκατομμύρια, κοστίζουν και σε χρόνο, θέλουν και χρόνο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, λέω τώρα έτσι, αυτό ανοίξει.
0: Ας τι λες, για να γίνουν όλα κομπλέ αυτά εδώ, στα θέματα υγείας παράδειγμα, πέρα από το ότι κοστίζει δισεκατομμύρια, θέλει και το χρόνο του.
1: Και πολλά και αρκετά χρόνια θέλει, έτσι, κακά τα ψέματα. Ναι. Αυτό έχει πολύ δίκαιο. Αλλά ρε παιδί μου, είχα την περιέργεια, λέμε, αν, πώς θα ήταν ο κόσμος, δηλαδή, τι θα έλεγατε εκεί στο Focus ή στα κανάλια, συγγνώμη με πιάσει και το λαιμός μου με τα παγωμένα. Για πες μου.
0: Τι θα λέγαμε, θα μιλάγαμε για άλλα πράγματα.
1: Τι θα λέγατε, για showbiz.
0: Όχι, υπάρχουν και άλλα πράγματα.
1: Ποια, για πες.
0: Πολλά ρε φίλε, δεν υπάρχουν άλλα.
1: Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις. Εσύ είσαι πίσω από το μικρόφωνο, ξέρεις κάτι παραπάνω από μένα.
0: Τι παραπάνω ρε φίλε, εγώ τι παραπάνω ξέρω από σένα.
1: Μια χαρά τα ξέρεις, άκουσε με λίγο. Σε πήρα χαμπάρι, δεν είσαι μυρωδιάς, έτσι μεταξύ μας τώρα.
0: Με πήρες χαμπάρι.
1: Ναι, μια χαρά τα λες.
0: Ναι.
1: Και είσαι με στα κόλπα, δηλαδή ενώ με την καλή έννοια, έτσι. Δηλαδή έχεις μια πείρα πιο πολύ από μένα. Ναι. Εγώ σε άλλα πράγματα με τα γνώστα, τα κλασικά. Εσύ με τα αθλητικά, με τα ποδοσφαιρικά. Α, και τώρα που λέμε για τα ποδοσφαιρικά που χτύπησε το παλικάρι, τι σου έλεγα πριν ένα μήνα περίπου για τα γήπεδα στις τοπικές ομάδες, ότι είναι ότι να είναι σκουριασμένα και αυτά.
0: Καλά, αυτά γνωστά είναι. Χρόνια τώρα.
1: Γνωστά. Λένε ότι χτύπησε, δεν το είδα το βίντεο, δεν ξέρω αν κυκλοφορεί και βίντεο, μου το είπαν κιόλας. Λέει ότι χτύπησε ένα μάτρο τείχο το 16χρονο. Και να σε ρωτήσω κάτι. Σε ένα αγωνιστικό χώρο, έτσι.
0: Ναι.
1: Φεύγει μπάλα από ό,τι μου είπαν, έτσι. Δεν ξέρω αν είναι και αλήθεια. Προς Θεού, έτσι με επιφύλαξη τα λέμε αυτά. Φεύγει μπάλα. Out. Το κυνήγησε το παιδί. Πώς δεν είχε αρκετό χώρο από το μαντρότυχο. Δηλαδή πήρε φόρο και σταμάτησε το μαντρότυχο. Δεν ξέρω και πώς έγινε κιόλας. Αυτό θέλω να το ψάξεις λίγο αυτό. Μέχρι. Το θέμα. Αυτά λοιπόν, κάτσε να πω καμιά καλημέρα.
0: Πάρ' το γρήγορα συνολικά, πες τα μην πιάνεις ένα
1: τώρα. Ναι, κάτσε, κόσμο καλό
0: γύρω. Τους Λιβανείς κάθε μέρα. Τώρα μια καλημέρα σε όλους, πες και τελείως.
1: Μου λένε και αυτοί, στο Γιώτη, στο Γιάννη, στο Μπαμπίκο, τις ώρες που με λένε εσύ, το συγγνώμη για το λεμά μου.
0: Έγινε, για χαρά. Να πίνεις τσάι με λεμόνι να πίνεις. Για χαρά. Έλα φίλε.
2: Τζόρνταν, καλημέρα και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα Γιώτη.
2: Και σε σένα και στον Στέφανο.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Βέβαια, τι εννοείται Τζόρνταν. Λοιπόν, άκουσε να δεις, αύριο η Εθνική είναι 40% ισοπαλία και 60% διπλό. Και το πιο πιθανό είναι 2-3 γκολ. Ή 1-1 ή 1-2. Γιατί κάποιοι θα πάνε να δουν τον αγώνα στην Τούμπα και να μην παίξουμε καθόλου.
0: Άμα θα έρθει 1-2, όπως λες, έχει να φάει πουσλούκια ο Γιουβάνοβιτς.
2: Λοιπόν, άμα πάμε για το Χ, μπορεί να το πάρουμε το Χ. Γιατί άμα παίξουν για την νίκη, θα χάσουμε. Όπως θυμάστε μέσα στην Αγγλία που κερδίσαμε 1-2, που παίξαμε το καλύτερο παιχνίδι της Εθνικής στα τελευταία χρόνια, ήτανε μέσα στην Αγγλία που κερδίσαμε 1-2. Μετά μόλις ήρθαν μέσα στην Ελλάδα, είπα ότι θα φάμε τρία κολλάκια.
0: Φάγαμε τρία.
2: Μα έτσι. Εκτός έδρας πιο μεγάλη τέτοιο, παίζουμε μεγαλύτερο πείσμα, με μεγαλύτερη αυταπάρνηση. Λοιπόν, πιο πολλά να μην πούμε γι' αυτό και θα μας πάρουν και για γουρσούζιδες.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, κάποια πράγματα να μην πω, εσύ θα καταλαβαίνεις τι εννοώ, δεν ισχύουν για μένα. Λοιπόν, θα χαρίσω μια τραγουδάρα τη νύχτα ξελογιάστρα και με το πρώτο διάλειμμα σε παρακαλώ να το κοπανίσετε, να το βάλετε. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε τον φίλο μου τον Κώστα από τον Μπίλεφεντ. Καλώς να έρθει στην Ελλάδα, που θα έρθει τη Δευτέρα στην Καστοριά από ό,τι καταλαβαίνουμε. Και αν φέρει κάτι, να είπε ότι θα έρθει να σε βρει στο σταθμό. Από εκεί, εγώ δεν μπορώ να έρθω στο σταθμό. Να μην τα λέω από το τηλέφωνο. Ό,τι φέρει,
0: ναι.
2: Πολύ ευχαρίστως, να το έχει το δικαίωμα να το πάρεις και να το φέρεις εσύ στη σκύνδρα όταν θα έρθει.
0: Μάλιστα, άκουσες.
2: Ναι, φίλε μου, να μην πω κάποια πράγματα από το τηλέφωνο τι συμβαίνει.
0: Ναι, εντάξει.
2: Μπράβο. Καλώς να έρθει στην Ελλάδα, με το καλό δηλαδή. Χαιρετίζουμε τον Κώστα από την Άουσα.
0: Ναι.
2: Τον Δημοσθένη από τον Πειραιά.
0: Ναι.
2: Τον Κώστα τον Καπνιστό από το Ασπρόμαυρο Λιπαρό.
0: Μάλιστα.
2: Το φιλαράκι μου το Κρέμτσικ, το Χρήστο. Και τον Βασίλη τον Κυριακίδη, τον Αεκτή, που είναι πολύ υπναράς. Τον παίρνω τηλέφωνο τώρα πριν από λίγη ώρα και δεν το σηκώνει. Άρα και φαίνεται τα παπλώματα είναι βαριά. Αλλά δουλεύει κιόλας αυτό το παιδί.
0: Τι θα κάνει,
2: λοιπόν, ναι, δουλεύει. Σε προποτζήδικο δουλεύει, να μην διαφημίζουμε. Τον Μπάκη τον Τεμέλο. Αυτός είναι ο αρχηγός των Παοξίδων της Πετρέας Τζόρνταν.
0: Ναι.
2: Καλά να είναι αυτός και με έδινε, πηγαίναμε πόσες φορές μαζί στην Τούμπα και εκείνος με είχε δώσει το εισιτήριο που σου είπα για την Νάπολη. Λοιπόν, τον φίλο, τον Γιάννη τον Δημητρούση, και να μην μπερδεύουν κάποιοι τον αγιασμό με το ποτό. Γιατί πειράζει. Λοιπόν,
0: ναι.
2: το φίλο μου τον Λεβέντη, τον Τζόρνταν, τον Κανάρι, από τη Βροντού.
0: Μέρε μεγάλη γιοντή.
2: Τελείωσε. Ήταν και μια κοπελίτσα έρχονταν εκεί κοντά, Μαρία, να μην λέμε από πού ήτανε.
0: Ναι.
2: Θυμάστε καθόλου που μην πεις από χωριό.
0: Όχι, δεν θυμάμαι.
2: Δεν θυμάστε. Καλά, δεν μπορώ να το πω τώρα από το τηλέφωνο.
0: Καλά, δεν πειράζει.
2: Ναι, γιατί κάποιοι μας ακούνε. Λοιπόν, νύχτα ξελογιάστρα, Τζόρτα μου. Με τον Βασίλη τον Καρά και να τον σιγουτάρεις, γιατί είμαι σίγουρος ότι το γνωρίζεις να τον τραγουδίσεις αυτό.
0: Εντάξει.
2: Τζόρνταν.
0: Ναι, εντάξει.
2: Λοιπόν, καληνυχτό και χίλια συγγνώμη, μην κοιτάς φίλο παραπάνω.
0: Ναι.
2: Είμαστε φίλοι, φάγαμε ψωμί και αλάτι. Όχι που παίζαμε μόνο μπρος μαζί.
0: Ναι.
2: Αλλά κάναμε και παρέα.
0: Βέβαια, εννοείται.
2: Α, μπράβο. Καληνυχτό και χίλια συγγνώμη, να μην με βρίζουν οι ακροατές.
0: Έγινε
2: και
0: ότι.
2: Άντε, καληνυχτό και θα σας ακούσω. Οκ,
0: bye. Γεια σου Βαγγέλη, την αγάπη μου και στην Ελβετία. Καλημέρα Ιορδάνη, στην εκπομπή του Πρωταθλητών. Καλό μήνα σε όλο τον κόσμο, έτσι. Μπαίνουμε στον Οκτώβριο, μία ξημερώνει.

Για μηνύματα στο Viber του σταθμού. Focus FM 103.6. Το Viber του σταθμού είναι 6907-483-484. Επαναλαμβάνω, 6907-483-484.

0: Διάβαζε το, λέει ο άλλος. Οι περισσότεροι έχω μέσα θα χαίρονται, λέει, αύριο αν χάσει η Εθνική, όπως κλαίγανε την Πέμπτη και την Κυριακή. Καλά, αυτό είναι άλλο κομμάτι, ρε φίλε. Επειδή κάποιοι έχουν θέμα με τον Γιωβάνοβιτς, να πούμε, και καλά κάνουν τώρα. Ο τύπος είναι. Θα το δείτε κιόλας. Ή μάλλον το είδατε κιόλας. Έλα, φίλε. Σιγά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, Τζόρτζ.
1: Καλημέρα, Τζόρνταν. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ, στον αγώνα, 82% πληρότητα σήμερα.
0: Πρώτα απ' όλα, Στέφανος είναι στην υπόλοιψη, δεν είναι Αλέξανδρος.
1: Α, στο Στέφανο, μπερδεύτηκα.
0: Mm, ναι.
1: Καλημέρα και στο Στέφανο.
0: Mm.
1: Εδώ, 82% σήμερα.
0: Μια χαρά.
1: Μια χαρά για Τετάρτη. Συγχαρητήρια για την νίκη στο μπάσκετ.
0: Ναι. Καλό μπάσκετ παίξανε. Τέταρτη περίοδο ήταν ωραία.
1: Ναι, ναι. Ναι, ήταν καλό.
0: Το είδες?
1: Το άκουγα.
0: Το άκουγες. Μάλιστα.
1: Το άκουγα. Καλά,
0: ναι. Έβλεπα και το Λιούλιο να πούμε στην Αθήνα και γύρω να καντάνε τερά μου, ρε φίλε.
1: Ναι, άκουσα, άκουσα που το έλεγες πριν.
0: Το σφαγέα του ΠΑΟΚ, να πούμε με την, πώς λένε, αδένα που βάζουν και τη διαιτήρια την Τσαρούχα.
1: Ναι, ναι, ναι, άκουσα που το έλεγες στην εισαγωγή.
0: Ναι.
1: Μια καλημέρα πήρα να πω.
0: Καλά έκανες.
1: Εγώ, καλή συνέχεια.
0: Έγινε, για χαρά, για χαρά. Ιορδάν, καλημέρα και καλό μήνα, λέει. Μεγάλη μέρα για την Τούμπα σήμερα. Νίκη για την εθνική μας, λέει, Δημήτρης Πιερία. Μάλιστα. Τα μπουσλούκια θα τα φάει ο Γιωβάνοβιτς, να ξέρετε.

Σήμερα, αυτές οι μέρες δηλαδή, είχαμε και τα τεστ έτσι, των διαιτητών. Τα έχουμε πει αυτά. Κάποιοι είχαν κουπεί την προηγούμενη φορά, να πούμε. Κάποιοι διαιτητές και κάποιοι βοηθοί. Τώρα περάσανε κάποιοι. Τα αγωνιστικά τεστ, μιλάω να πούμε έτσι. Με τη δεύτερη ευκαιρία, δεύτερη ήταν η φορά αυτή. Λοιπόν, ο Μέγας από την Πιερία, ο Κόκκινος από την Καλκιδική, εκμεταλλεύτηκαν λοιπόν τη δεύτερη ευκαιρία του κανονισμού και πέρασαν με άνεση τα αγωνιστικά τεστ στις εγκαταστάσεις της Παιανίας. Εκεί γίνεται πλέον. Έτσι είναι της ΕΠΟ, το πήρε εκεί από τον Βαρδινογιάννη η ΕΠΟ. Και φυσικά θα ορίζονται αυτοί σε αγώνες της Super League που περάσανε. Το θυμάστε τον Κόκκινο και τον Μέγα.

Πέρασε τα τεστ και ο Μόσχου, αυτό που τον κάνανε διεθνή. Έτρεξε λοιπόν έτσι και επιβεβαιώθηκε η επιλογή του για διεθνής. Την προηγούμενη φορά ήταν τραυματίας όταν έγιναν στη Ξάνθη τα τεστ.

Καλημέρα Τζόνα, καλό μήνα λέει σε όλο τον κόσμο. Καλό θα είναι μερικοί ακροατές να μην πιάνουν λέει θέματα που δεν του σ' αφορούν λέει και είναι προσωπικά. Ο Νόνο Ήτο λέει. Ο Νόνο Ήτο βέβαια. Καλό είναι αυτό που λες, έτσι πρέπει να κανονικά. 10 παρατέταρτο λοιπόν αύριο στη Τούμπα, Ελλάδα-Ολλανδία. Η Τούμπα θα είναι κατάμεστη πάντως, αυτό είναι σίγουρο. Άρα εδώ θα είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο. 10 παρατέταρτο, 10.30, 10 παρατέταρτο. Θα είμαστε εδώ κάπου στο 80, 75, 80.

0: Λοιπόν, πάμε ένα διαλυμά. Focus FM 103 και 6. Οι γραμμές ανοιχτές 23-10-500-676 και 500-677. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
3: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
4: Καλημέρα από Σέρες.
5: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
6: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
7: Καλημέρα από Κορυδαλλό Αττικής.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
9: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Όσο του ήμασταν σε διάλειμμα, διάβαζα για, για αυτή την πτήση, ρε παιδιά, να πούμε. Έτσι που έζησαν στον αέρα, πώς λέγεται η πτήση, Fly Dubai, κάπως έτσι. Μιλάμε να πούμε για απίστευτα πράγματα, έτσι. Τρεις επιβάτες μπήκαν, λέει, στο πλωτήριο και απέτρεψαν την τραγωδία. Τι θα γινόταν, ρε φίλε.

Αύριο λοιπόν έχουμε τα παιχνίδια, έτσι. Αύριο έχουμε Γερμανία-Σερβία, όλα 10 παρατέταρτο είναι τα παιχνίδια. Γερμανία-Σερβία, έχουμε Δανία-Πορτογαλία. Και στην Πορτογαλία υπάρχει θέμα όπου ο Ρονάλντο τα παράτησε. Να δούμε τι θα γίνει, θα μιλήσουμε και για αυτό σε λίγο. Ελλάδα-Ολλανδία, όπως είπαμε, 10 παρατέταρτο. Επίσης Ιρλανδία-Αυστρία, Ισραήλ-Κόσοβο, Μάλτα-Γιβλαρτάρ και Ουαλία-Νορβηγία.

Ο Ρονάλντο, όπως είπαμε, να πούμε, πήρε μια απόφαση να αποχωρήσει από την αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας. Θα δούμε τι θα γίνει, μπορεί να σταματήσει και από την Εθνική. Εξάλλου δεν είναι και μικρός, 41 πήγε. Εγώ δεν θυμάμαι κανένα ποδοσφαιριστή 41 χρόνια να παίζει σε ποδόσφαιρο. Θυμάμαι μόνο τον Τζοπ του τερματοφύλακα που σταμάτησε 42. Το τερματοφύλακα της Γιουβέντους τότε, πριν από πολλά χρόνια σταμάτησε φυσικά, αλλά ήταν 42. Και ήταν τερματοφύλακας, δεν ήταν extreme center forward όπως είναι αυτή εδώ πέρα μπροστά. Έβγαλε ανακοίνωση λοιπόν και αποφάσισε ο Ρονάλντο ότι αποχωρεί από την αποστολή της Εθνικής. Τώρα πού το πάει, πώς το πάει, εγώ βλέπω ότι πιθανόν να μην έχει καλό, όπως το λένε, καλές σχέσεις με τον προπονητή της Εθνικής. Θα φανεί αυτό φυσικά. Έτσι θα φανεί.

Να πούμε ότι σε λίγες μέρες, 4 του μηνός, γίνονται 27 χρόνια που γίνονται το τραγικό δυστύχημα με τα παιδιά στα Τέμπη, έτσι. Πώς πέρασαν 27 χρόνια, ρε φίλε, σαν εχθές ήτανε. Για όσους δεν θυμούνται ή για όσους τα ακούνε μόνο, εμείς τα ζήσαμε κιόλας, ήταν 4 του Οκτώβρη, ξημέρωμα δηλαδή, Δευτέρας, τα παιδιά γυρνάγανε από την Αθήνα, από το Ολυμπιακό στάδιο που έγινε ο αγώνας εκείνος Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Εκεί ήμουνα κι εγώ στο παιχνίδι. Και φυσικά εγώ βέβαια δεν πήγα με εκδρομή ή με πιο ταχύ με αυτό. Πήγα για άλλη δουλειά και επειδή ήμουν στην Αθήνα τότε πήγα, είδα και το παιχνίδι. Το συνδύασα δηλαδή, εδώ που τα λέμε. Μπορούσα να πάω και την άλλη μέρα, την παράλληλη, την προηγούμενη. Αλλά το συνδύασα να πούμε να δούμε και το μάτς. Ένα-ένα. Λοιπόν, και από τότε να πούμε υπάρχει μια έχει σημαδέψει, ρε παιδί μου, αυτή η κατάσταση να πούμε, έτσι. Θυμάμαι ότι καμιά 3.500 ήταν ο κόσμος του ΠΑΟΚ τότε, πάνω στο πάνω διάζωμα ήτανε. Και λέω ήτανε, γιατί εγώ δεν ήμουν εκεί μαζί τους, ήμουν από κάτω, στο κάτω, λίγο παρακάτω εκεί στη 33 τη θύρα, να πούμε, όποιος ξέρει από το Ολυμπιακό στάδιο. Ένα-ένα, καμιά 30.000 και το Ολυμπιακό στάδιο ήταν γεμάτο, 30-35, με νομίζω ο Νάκμπε το βάλει τον κόλ. Και στην επιστροφή φυσικά αρκετά ταλαιπωρία, πολλά ταλαιπωρία εκεί στον περιβάλλοντα χώρο της Καλογρέζας. Πήραν τον δρόμο της επιστροφής, να πούμε. Και κάπου τα χαράματα έγινε το τραγικό αυτό συμβάν. Τα χαράματα, κάπου 5 ώρα να πω. 5, 4,5, 5, κάπου κατά εκεί. Πιθανόν και 5,5. Πάντως εκείνο το διάστημα ήταν. Εκείνο σε χρόνο.

Ο άλλος λέει μια χαρά σχέση έχει, λέει, με τον προπονητή, απλώς δεν τον θέλουν, λέει, οι υπόλοιποι παίκτες. Δεν μπορούν να τρέχουν και για αυτόν. Άμα δεν τον θέλουν, δεν πρέπει να τον θέλει ο προπονητής. Τον τελειώνει να πούμε και τελείωσε. Πάνω απ' όλα έτσι είναι η εθνική. Άμα νομίζει ότι δεν πρέπει να παίζει αυτός γιατί δεν τρέχει, δεν κάνει, δεν ακολουθεί κλπ. Τον τελειώνει. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η ιστορία. Και για να μην το ξεπτελείς, το λες κιόλας, αποσύρσου να πούμε, έτσι να φύγεις και με ψηλά το κεφάλι.

Καλή εκπομπή, Τζόρνταν, λέει ο φίλος. Καλή αρχή έκανε, λέει, το μπάσκετ. Αν και είναι πολύ νωρίς, θα δούμε πολλά, λέει, από το μπάσκετ. Από εθνική, διώξε τον, πώς λένε, τον Γιωβάνοβιτς. Θα παίρνει τα έψημα στις νίκες που κάνουν τα σούπερ ταλέντα της ομάδος. Δεν κάνει πλέον, είναι απαρχαιωμένος. Τα ταλέντα αυτά θέλουν έναν νέο προπονητή με όραμα. Ο Καρβέλας τι όραμα να έχει, τίποτα. Κόμπλεξ έχει. Δεν κατάλαβα ποιος είσαι όμως, να ξέρεις. Δεν το έχω. Στείλε ένα μήνυμα ποιος είσαι να πει μου εδώ.

Εν τω μεταξύ και ο Παναθηναϊκός για την Euroleague διέλυσε τη Βιλερμπάν, έτσι να τα λέμε και αυτά. 102-79, την καθάρισα να βγω. Έκανε 2-2. Πρώτος είναι τώρα.

Το ότι θα αφισβητούσατε τον προπονητή της Εθνικής μετά από νίκη μέσα στη Γερμανία, λέει, ξεπερνάει κάθε λογική. Κοίταξε να δεις. Ένας προπονητής δεν κρίνεται, φίλε, από μια φωτοβολίδα. Κρίνεται συνολικά. Γερμανία, να πούμε, εντάξει, τώρα σου πω κάτι. Αυτός ήταν που είχασε τα προηγούμενα παιχνίδια. Την αποτυχία πέρσι για να περάσει η Εθνική, αυτός δεν την έκανε. Ποιος την έκανε? Εγώ πιστεύω ότι η νίκη μέσα στη Γερμανία την πήραν τα ταλέντα που έχει η ομάδα. Έτσι. Δεν την πήρε ο προπονητής τακτικά δηλαδή. Έχει ταλέντα η Εθνική. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Έχει παιδιά μπροστά να πούμε τα οποία έχουν φοβερό ταλέντο. Αυτός ο τύπος να πούμε έχει κόμπλεξ όμως. Με την περίπτωση Κωνσταντέλια δεν είχε? Τι λέτε εσείς? Δεν το κάνουμε κορυφαίο τώρα επειδή κέρδισε η Εθνική μέσα στη Γερμανία. Έχει κολλήματα, ρε φίλε. Δηλαδή έχει κάποια κολλήματα.

Γεια σου Γιώργα ρε. Α, γεια σου Μανχάιμ. Γεια σου Γιάννη. Πρώην Μανχάιμ. Τώρα Καλαμαριά βέβαια.

Εμείς γκρινιάζουμε, ναι, εμείς γκρινιάζουμε για τον Κωνσταντέλια, είμαστε οι μόνοι. Εδώ όλη η Ελλάδα δεν έλεγε γιατί πήρε τέτοια απόφαση ο Κωνσταντέλια να σταματήσει την εθνική. Όλοι αυτό δεν λέγανε, ή κάνω λάθος. Δηλαδή, άμα είναι καλά, τώρα εσύ τι λες εσύ και θέλει και πει αυτό, σε επιστρέφω. Άσε που τον πιέζουν όλοι για να επιστρέψει, τα έχουμε πει αυτά. Τι θα πει ο Γιωβάνοβιτς, όχι, δεν το θέλω. Ή για τον έχω στον πάγκο. Για πάγκο είναι ο Κωνσταντέλιας, να ξέρω δηλαδή. Με το καλό να γίνει καλά το παιδί και μετά.

Ρε φίλε, τώρα θα συγκρίνουμε τον Λουτσέσκο με τον Γιουβάνοβιτς? Έχουν καμία σχέση ο ένας με τον άλλο? Ο ένας ήταν 10 βαθμούς πίσω στα play-off και πήρε το πρωτάθλημα, και ο άλλος ήταν 12 βαθμούς μπροστά και το έχασε το πρωτάθλημα. Τι αυτονόητα πράγματα δεν μπορεί να καταλάβετε, ρε φίλε. Συγκρίνονται αυτοί οι δυο? Έχει καμία σχέση ο ένας με τον άλλο? Ο Λουτσέσκο με τον Γιουβάνοβιτς έχει καμία σχέση? Τι να συγκρίνουμε? 12 πόντους μπροστά ήταν ο Γιωβάνοβιτς και έχασε το πρωτάθλημα.

Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε μία ώρα ακόμα έχουμε εδώ μαζί. Ο Αποστόλης από τον Εύωσμο μου λέει: Τζόταν, αυτό που συγκρίνουν λέει τους προπονητές και δεν έχει καμία σχέση ο Λουτσέσκου με τον Γιωβάνοβιτς, είναι αυτοί που πάνε στο γήπεδο λέει βλέπουν μπάλα, αλλά εάν τους ρωτήσεις τι βλέπουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, δεν θα πάρεις απάντηση λέει, γιατί δεν καταλαβαίνουν τι βλέπουν από άποψη τακτικής. Αλήθεια είναι, τι νομίζεις, αυτοί όλοι που πάνε στο γήπεδο ξέρουν και τι γίνεται? Ανάλογα το αποτέλεσμα βγάζουν, να πούμε, κρίνουν κάποιον. Τώρα έχει τα σώτα του ο Γιωβάνοβιτς, πάει καλά, δεν έχει βάλει Μπακασέτα και τον άλλο που σου λένε από εκεί, και η ομάδα παίζει πιο καλό ποδόσφαιρο, να μου. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, γιατί έχει ποιότητα μπροστά, έτσι. Και πάντα να κρατάτε την μπάλα του πύχη χαμηλά, γιατί μπορεί να χάσει τώρα αύριο, λέμε. Μακάρι να κερδίσει, εννοείται, αλλά μπορεί να χάσει. Δεν είναι στο παιχνίδι και αυτό. Και δεν γίνονται συγκρίσεις τώρα του Λουτσέσκου με αυτό. Εντάξει. Αυτός είναι προπονητικά. Τι πήρε τίποτα. Τίποτα δεν πήρε.

Γεια σου Βασιλάκη, την αγάπη μου εκεί στο Λονδίνο. Τα χαιρετήματα μου λέει και την αγάπη μου από το Λονδίνο σε σένα και σε όλο τον κόσμο και με το καλό να πάρουμε λέει την υγεία. Αμήν. Πολύ δύσκολο παιχνίδι είναι αυριανό.

Αυτό το παιχνίδι είναι το τρίτο. Άρα πάμε και το τέταρτο και την πιο άλλη εβδομάδα ξεκινάει η Super League το πρωτάθλημα, διότι δεν έχει κανένα ενδιαφέρον, βλέπω εγώ. Πολύ ηρεμία πειράζει τον κόσμο, να πούμε. Καλή είναι η ηρεμία, φεύγει η τοξικότητα όταν υπάρχει πρωτάθλημα, αλλά βλέπω εδώ και τα μηνύματα του κόσμου, έτσι, άμα δεν έχει πρωτάθλημα, πόσο να μην έχει. Να μην έχει μια εβδομάδα, άντε βαριά δυο, και αυτό πολύ είναι να πούμε. Γιατί μετά, ρε φίλε, εντάξει, άλλες ομάδες δουλεύουν, έτσι, όχι μόνο αγωνιστικά, και απ' έξω, για να είναι έτοιμες να πούμε για την επανέναρξη, βέβαια. Τώρα θα μου πεις αγωνιστικά τι να δουλέψει όταν λείπει το μισό το ρόστερ, τι να κάνει ο προπονητής. Ό,τι κάνει. Αυτοί οι ανέτοιμοι, οι τραυματίες, αυτοί που είναι μακροχρόνια. Ο ΠΑΟΚ έχει δυο, έχει τον Γιαννούλη και τον Δεσπότοβο. Ο Δεσπότοβο γυρνάει, έτσι. Ήδη ατομικά κάνουν εδώ και καιρό. Σε λίγο θα μπουν κανονικά στην ομάδα. Πιστεύω δηλαδή κάνα δυο αγωνιστικές μετά την επανέναρξη, θα τους δούμε και τους δυο.

Και όλα τα λεπτά φυσικά όταν ξεκινήσει είναι του ντέρμπι κάτω στο Φάληρο, έτσι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Εκεί που δεν χωράει γκέλα για τον Ολυμπιακό πλέον. Έχει το απόλυτο Παναθηναϊκός, αλλά δεν χωράει να γκελάρει ο Ολυμπιακός. Δέκα πόντους έχει, 15 και ο Παναθηναϊκός. Για φανταστείτε να το πάρει το μάτσο ο Παναθηναϊκός. Πάει ο Ολυμπιακός, έμεινε πολύ πίσω, 8 πόντους. Και όχι μόνο από τον Παναθηναϊκό, και από τους άλλους θα μείνει, έτσι. Άμα τον πάρει όμως το παιχνίδι, θα γίνει πάλι ένας μήλος εκεί στην κορυφή. Και οι τέσσερις ομάδες θα είναι εκεί πέρα όλες.

Ρωτάω ένα φίλο μου πώς βλέπει τη Super League 2. Το ρωτάω για τη Λάρισα, ρε παιδί μου, πώς, επειδή τα παρακολουθεί, είναι σε ομάδα, παίζουν εκεί πέρα και λοιπά, να πούμε. Υπάρχει περίπτωση, λέω έτσι, όχι, λέει, για άνοδο, όχι, ξέχασε το. Για την Λάρισα. Έχει παίχτες, έχει ένα υλικό έτσι καλό, είναι μεγάλη βέβαια, αλλά δεν την βλέπει, να πούμε, σε καμία των περιπτώσεων για άνοδο. Αυτοί που πάνε καλά εκεί πέρα είναι το Μαρκό, ρε φίλε. Η Γκαγκάτζη και η νομικό σύμβουλο βέβαια, του μπαμπά, του Βασίλη, και τον Ελαραμπή εκεί του Ολυμπιακού αυτή.

Σήμερα τα παιδιά του Πανελλήνιου δώσαν πρωτερό παρόν, λέει, του φιλαράκι μου στο τελικό βόλεϊ γυναικών στη Νέα Σμύρνη. Με εννοείται, ρε φίλε. Ο Πανελλήνιος είναι παντού. Χρόνια, πολλά χρόνια, μισό αιώνα κάτω.

Έφτασε στις 8 του Τσουλού, λέει, με τον Αποέλο. Έφτασε, ναι, έφτασε. Είχε και ωραία ομάδα ο Αποέλο όμως, ε. Αλλά και με τον Παναϊκό είχα σε ολόκληρο πρωτάθλημα, ρε φίλε. Ποιος θέει. 12 πόντους μπροστά ήταν. Γιατί δεν μπορεί να πάρει, λέει, το μάτσο Βάζελος. Θυμάσαι, λέει, πέρσι τι έλεγες, λέει, σε ραδιόφωνο τη ΑΕΚ για τον αγώνα Ολυμπιακού ΑΕΚ, ότι αποκλείεται να λήξει χ γιατί και οι δύο θέλουν να κερδίσουν. Καλά, εντάξει, γίνονται και αυτά. Αποκλείεται, δεν είπαμε είναι μιλημένο και αποκλείεται, αλλά γίνονται και αυτά.

Και είναι και το πιο λογικό είναι, ξέρεις, ε? Από χ ξεκινάει, όταν θέλω να μην λήξει χ, να πούμε, να πάρει κάποιο το παιχνίδι γιατί υπάρχει το κίνητρο, συνήθως λήγει χ. Ειδικά όταν πάει μέχρι το τέλος, να πούμε, παρακολουθείς και τον αντίπαλο, έτσι, τα παιχνίδια στο ίδιο λεπτό ξεκινάνε και δεν βολεύει και εκείνο το, πώς το λένε, το αποτέλεσμα, δεν είναι πολύ προσοχή.

Δεν λέμε ότι είναι φτιαγμένα να το πάρει μια ομάδα διότι δεν βολεύει το Χ σε καμία. Συνήθως έτσι γίνεται όμως. Έτσι, όταν δεν βολεύει το Χ, κάθεται και Χ. Μην λέμε το κομμάτι της θεωρίας, πως το βλέπουμε στην αρχή. Και έχουμε δει και αδιάφορα παιχνίδια, πολύ αδιάφορα από μια ομάδα που πήρε το παιχνίδι από μια άλλη, να πούμε, η οποία να πούμε και εγώ ήταν. Αλλά λέω ρε παιδί μου, έτσι και πάρει το διπλό. Αλλά λέω ρε παιδί μου, έτσι και πάρει το διπλό.

Φέτος δεν έχει πλέον. Ναι, δεν έχει πλέον το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Δύο ανεβαίνουν, πέφτουν τέσσερις βέβαια. Μάχη θα γίνει, ένας όμιλος είναι. Εγώ ξέρω. Λίγο πολύ τις ικανότητες της κάθε ομάδος, λίγο πολύ ξέρουμε τι γίνεται. Πιστεύω από τρεις ομάδες που ξέρω, που βλέπω καλά να πούμε, θα ανέβουν οι δύο. Δεν νομίζω να γίνει κάποια έκπληξη από αυτές τις τρεις που πιστεύω που κάνουν τον ποταρισμό και θα τον κάνουν μέχρι τέλος. Μπορεί να βγει και άλλη ομάδα, έτσι. Οι άλλες είναι δύσκολες. Δύο από αυτές θα ανέβουν, αυτό είναι γνωστό.

Γάβρος, κοίταξε να δεις. Ο Γάβρος παίζει με γιόμες, με αυτό, δεν βλέπεις τίποτα. Πραγματικότητα είναι αυτό, έτσι, ένα χάλι μαύρο. Αλλά αυτό που θέλει να κάνει, εγώ από ό,τι κατάλαβα, κοιτάει να κρατηθεί, να μπούμε κοντά πάνω στις πρώτες θέσεις μέχρι το Γενάρη. Μετά θα ρουμίξει, άμα είναι έτσι 2-3 βαθμούς η διαφορά, 4 από την κορυφή. Μετά θα ρουμίξει, θα κάνει κινήσεις μεγάλες. Φαίνονται και οι αντίπαλοι. Αν οι αντίπαλοι είναι κουτσίκι αυτοί, γιατί μέχρι τώρα δεν είναι κάτι σοβαρό για να ξεχωρίσεις από τις μεγάλες αυτές ποιες πάνε, ποιες πάνε να πάρουν το πρωτάθλημα. Πάνω κάτω, ίδιες είναι όλες, πάνω κάτω.

Άρα θα κριθεί εκεί πέρα, έτσι. Κάποια μπορεί να κάνει και την. Να κάνει, ρε παιδί μου, την κάψη της που λέμε στην πορεία. Τι νομίζετε, και 5 βαθμούς δεν είναι μακριά. 2 παιχνίδια είναι. 2 στραβά ο αντίπαλος, 2 νίκες εσύ να πούμε, πάλι μαζί είστε.

Το τηλέφωνο που μου έγραφε μου είναι λάθος. Όχι ρε φίλε, τι γράφω λάθος είναι. Είναι 69-07-483-484. 69-07-483 γράψεις. 483-484. Έστειλε μήνυμα και βγήκε μια κουμπέλα λέει. Αλλού. Αλλού έστειλες μήνυμα ρε. Με στέλνει ένας φίλος μου στο κινητό και μου λέει στείλε το Viper. Και το στέλνω. Και αυτός στέλνει άλλο. Και βγήκε λέει μια κοπέλα. Ζήτα συγγνώμη τώρα.

Πάντως αυτό που θα δούμε φέτος, ειδικά στο μπάσκετ, να δυναμώνει, να πούμε έτσι, αυτή το δίπολο, να πούμε, να σπάει. Θα δούμε, να πούμε έτσι, τέσσερις ομάδες τουλάχιστον, και δύο τις δικές μας εδώ από τη Θεσσαλονίκη, του Άρη και του ΠΑΟΚ, να χτυπάνε, να πούμε, στα ίσα Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, έτσι, να δούμε, πέντε θα δούμε, να δούμε και την ΑΕΚ. Βέβαια θα δούμε αυτή σε πόσο

πόσο μπορεί να αντέξει και αυτή. Εγώ νομίζω σφήνα θα μπουν και οι ομάδες Θεσσαλονίκης και οι δύο. Τώρα θα δούμε τετράδα ποια θα είναι. Θα γίνει μάχη. Μετά τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό θα γίνει μάχη για τις άλλες δύο θέσεις από τις τρεις τις ομάδες.

Και ο Πανσεραϊκός είναι καλή ομάδα. Εγώ δεν ξεκίνησε καλά, να πούμε, έμεινε πίσω. Αλλά ρώτησα και είναι καλή ομάδα. Δεν είναι δηλαδή εκεί 6 πόντους σε 4 μάτς. Δύο νίκες, δύο ήττες έχει ο Πανσεραϊκός. Δεν ξεκίνησε καλά. Και η Νίκη Βόλου που έχει 3 πόντους. Η Νίκη Βόλου έχει σε 4 παιχνίδια 3 ήττες. Δεν ξεκίνησε καλά, αλλά έχει καλή ομάδα, μου είπανε. Δεν την είδα εγώ φέτος. Αλλά επειδή εμπιστεύομαι τους ανθρώπους που ενημερώνομαι, ας πούμε, γιατί είναι στο χώρο εκεί πέρα, έτσι. Λοιπόν, λέω πώς είναι, έχει καλή ομάδα, δεν ξεκίνησε καλά. Πιστεύω θα στρώσουν αυτές οι ομάδες. Το πρωτάθλημα είναι μεγάλο. 16 είναι οι ομάδες εκεί στη Super League 2, 30 είναι οι αγωνιστικές. Πιστεύω ότι θα κάνει πρωταθλητισμό και αυτή, όπως θα κάνει και ο Πανσεραϊκός, όπως θα κάνει και ο Πανιόνιος, όπως θα κάνει και το Μαρκό. Νομίζω αυτές είναι οι ομάδες. Τη Λάρισα δεν την βάζω, να ξέρετε. Θα μου πείτε γιατί δεν την βάζεις. Και όμως η Λάρισα, που είναι το μεγαλύτερο όνομα εκεί μέσα, δεν έχει το, πώς το λένε, την ομάδα για να κάνει πρωταθλητισμό. Θα το δείτε.

Και έχει ματσάρα τώρα μεθαύριο, Νίκη Βόλου Λάρισα. Δίπλα εκεί, άσο καρφωτό το βλέπω εγώ. Στο κλουβί παίζει να πούμε νομίζω. Παδραϊκός, Πασεραϊκός έχει τρεις του μήνα παίζουν τα παιχνίδια αυτά μεθαύριο. Πύργος, Πανιώνιος,

αυτές που θα διεκδικήσουν την παραμονή, τώρα δεν ξέρω και από τις β' ομάδες. Ολυμπιακός β' έφαγε 4 προχθές. Και ο ΠΑΟΚ β' δεν είναι καλά. Θα διεκδικήσουν την παραμονή. Δεν είναι για τίποτα παραπάνω θέσεις. 4 πόντους έχουν και οι δύο ομάδες. Πιστεύω θα τα καταφέρουν. Ολυμπιακός β' μετά από απουσία κάνα 2 χρόνια ανέβηκε φέτος. Οι άλλες λείπουνε. Δεν υπάρχει Παναθηναϊκός β' ούτε ΑΕΚ β'.

Και η Καρδίτσα καλούτσικη ομάδα είναι, αλλά δεν τη βλέπω για τίποτα παραπάνω. Και η Τρίπολη έχει β' ομάδα, Αστέρας Τρίπολης β', αλλά τη βλέπω και αυτή πολύ αδύναμη. Δεν μπορεί να σκοράρει, δυσκύλια στον γκολ. Θα κινδυνεύσει αυτή.

Τώρα να δούμε και την βαθμολογία εκεί στην Asian Link, τις ομάδες εκεί στο δικό μας τον όμιλο, στο Group 2 είναι. Η Ελλάδα έχει 6 πόντους, πρώτη είναι σε 2 αγώνες, 2 νίκες, 3-1 τα γκολ, 6 βαθμούς. Δεύτερη είναι η Ολλανδή με 4, με αυτούς παίζουμε αύριο. Εδώ είναι τώρα να μην χάνεις, έτσι. Όλη η δουλειά είναι να μην χάεις. Αν δεν μπορείς να κερδίσεις, κοιτάς να μην χάεις το μάτς. Εξακολουθείς να είσαι στην πρώτη θέση. Μεγάλο πράγμα. Επίτευγμα είναι. Είμαστε και ένα γκολ παραπάνω από την Ολλανδία. Άρα την πρώτη θέση θα την έχουμε. Και με ισοπαλία πρώτη είμαστε πάλι. Δεύτερη είπαμε είναι η Ολλανδία. 4 πόντους σε 2 αγώνες. Μία νίκη, μία ισοπαλία αυτή. Εκεί που είναι απελπισία είναι οι Γερμανοί. Σε 2 παιχνίδια ένα πόντο έχουν. Μία ήταν, μία ισοπαλία. Και οι Σέρβοι που είναι τελευταίοι με άποντοι, χωρίς βαθμούς, με 2 ήττες σε 2 αγώνες.

Στο πρώτο όμιλο η Γαλλία πρώτη με 6 πόντους. Δεύτερο το Βέλγιο με την Ιταλία. 3 βαθμούς από σε 2 παιχνίδια όπως όλοι. Και η Τουρκία άποντη. 2 ήττες έχει σε 2 παιχνίδια. Δεν νομίζω να κάνει κάτι παραπάνω η Τουρκία. Δύσκολο όμιλο έχει. Είναι μια πραγματικότητα. Και οι τρεις ομάδες είναι πολύ δυνατές. Και το Βέλγιο και η Γαλλία και η Ιταλία. Πού να πας. Πού πας ρε καραμίτρο. Την πελεκίσουν τώρα Αθήνα. Στο τρίτο γκρουπ, στο δεύτερο είμαστε εμείς, τα είπαμε. Στο τρίτο γκρουπ είναι η Ισπανία 6 βαθμούς σε 2 παιχνίδια, η παγκόσμια πρωταθλήτρια. Η Αγγλία από πίσω με 3 βαθμούς, μία ήττα, μία η νίκη. Το ίδιο και η Κροατία, μία νίκη, μία ήττα, 3 πόντους. Και η Τσέχη άποντη και αυτή, 2 ήττες σε 2 παιχνίδια.

Πάντως το παιχνίδι του αυριανού, παιδιά, θέλει πολύ προσοχή, με την έννοια να μην πάμε φιδιασμού, έτσι. Να μην ξεκινήσουμε, μπαίνουν φουριός, γιατί τώρα μπορεί να μας δώσουν χώρο και να μας βαρέσουν οι Ολλανδοί. Έχουν μεγάλη ποιότητα. Εκεί να μην πάμε τον εφηδιασμό και μετά δεν μπορούμε να ισορροπήσουμε. Καλύτερα κρατάς πίσω, να πούμε, το 0 και σιγά σιγά όπως πάει. Γιατί έτσι και χάσουμε το μάτς, είναι σαν να πετάς στα σκουπίδια του, πώς το λένε, του, την νίκη με τη Γερμανία. Έτσι, μεγάλο πράγμα τώρα αυτό, να μην χάσεις. Δεν πρέπει να χάσεις. Αυτό να σκέφτεσαι. Είναι σαν να πεις εκτός έδρας και λες να μην χάσω. Και φυσικά αν έρθει με το καλό κάποια φάση, ευκαιρία, κοιτάς να πάρεις το μάτς. Αυτό είναι άλλο. Αλλά παιχνίδι το οποίο δεν μπορείς να το κερδίσεις, που λένε, δεν πρέπει να το χάσεις. Έτσι, προσέχεις λοιπόν να μην το χάσεις από την αρχή. Με το που ξεκινάει το παιχνίδι πρέπει οπωσδήποτε να προσαρμοστεί η ομάδα, γιατί είναι το δεκάλεπτο, να πούμε, είναι τις, να γνωριστούν οι ομάδες, της αναγνωριστικότητας του αντιπάλου, έτσι. Πρέπει να δεις ποιος είναι ο αντίπαλος. Εκεί δεν πρέπει να την πληρώσεις. Πρέπει να προσαρμοστείς όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και φυσικά να πούμε να έχεις το θάρρος, την τόλμη, έτσι, να τους κοιτάξεις τα μάτια, να πρεσάρεις, να κάνεις, για να μην αυτά όλα είναι πλεονεκτήματα, να γίνεις κυρίαρχος στο παιχνίδι.

Έχει πάντως πολλές επιλογές ο προπονητής, ο Γιωβάνοβιτς, έτσι. Έχει Τετέι μπροστά, έχει Κοστούλα, έχει Παυλίδη, έχει παίκτες. Δεν έχει να φοβηθεί κάτι. Δεν είναι σαν πριν από λίγα χρόνια που δεν είχαμε και τρώγαμε, χάναμε από το Αφερόε και από αυτά. Εγώ πιστεύω η ποιότητα είναι αυτή που παίρνει τα παιχνίδια, όχι ο προπονητής.

Όταν μου λέτε, ρε φιλαράκι, ότι η νίκη με την Γερμανία δεν πετιέται στα σκουπίδια, αν χάσουμε από την Ολλανδία, εγώ λέω πετιέται στα σκουπίδια, γιατί μετά έχεις τους Γερμανούς εδώ. Άμα χάσεις και από την Γερμανία, δεν έκανες, έκανες μια τρύπα στον ορό. Σε πιάσαν και οι δυο μετά. Η Ολλανδία σε πιάσουνε. Άμα χάσεις, σε πιάσανε. Και μετά κερδίζει η Ολλανδία το ένα, το κάνει τέσσερα. Και μετά σε κερδίζει εδώ, το κάνει 7 και σε περνάει και 7. Αυτό λέω. Εννοώ ότι το πετάς στα σκουπίδια. Είναι μαθηματικά αυτά, δεν είναι. Χάνεις εσύ τα παιχνίδια, κάποιος άλλος τα παίρνει. Δεν παίζεις μόνος σου. Χάνεις εσύ και οι άλλοι δεν κάνουν τίποτα. Και τα δύο, λέει, χαμένα θεωρούταν. Λέει, ναι, και τα δύο ήταν χαμένα, αλλά τώρα που του κέρδισε το ένα, τι να κάνουμε, να το θεωρήσουμε χαμένο, αφού ήταν χαμένο και το κερδίσαμε. Άρα πήραμε πλεονέκτημα. Γιατί να χάσουμε αυτό εδώ και να το πετάξουμε στα σκουπίδια που λέμε. Η δουλειά αυτή είναι. Αφού κερδίσαμε, να μην το πετάξουμε. Είναι μία βάντα, να πούμε, έτσι. Τρεις βαθμοί, ανέλπιστοι. Άρα λοιπόν πρέπει να το εκμεταλλευτείς αυτό.

Ξεσύρωσε λέει το αγριολούδο. Και καλά δικαιούται ο καθένας μας ρε παιδιά, έτσι κάπου κάπου να πούμε να τα τσούζει και λίγο. Τάτσουξε λίγο, τι να κάνουμε. Είναι κανείς που δεν το έχει κάνει.

Δηλαδή λέει οι παίκτες παίρνουν την νίκη και όχι οι προπονητές. Κοιτάξτε, ο προπονητής εννοείται ότι συμμετέχει στην νίκη και στην ήττα και σε αυτό, έτσι. Αυτός κάνει το κουουουτσάρισμα. Αλλά το θέμα είναι ότι για μένα ο προπονητής είναι αυτός ο οποίος όταν βλέπει να πούμε στον αγώνα ότι δεν μπορεί η εθνική του και κάνει δύο κινήσεις, τρεις κινήσεις να πούμε, έτσι. Και παίρνει το μάτς. Δηλαδή βλέπει ο αντίπαλος που πρέπει να το χτυπήσει και κοιτάει στον πάγκο ποιους έχει, σηκώνει να πούμε τους κατάλληλους και τους δίνει και τις οδηγίες και σου λέει από εκεί θα χτυπήσετε. Λοιπόν, και έτσι παίρνει το παιχνίδι. Εκεί είναι ο προπονητής, εκεί φαίνεται. Φαίνεται εκεί ο προπονητής. Το να κάνω αλλαγή γιατί πρέπει στο 70 δεν με βγαίνει το αποτέλεσμα να βγάλω δύο παίκτες και να βάλω δύο άλλους, δεν νομίζω να δείχνει εκεί την ποιότητά του.

Και μετά ένα άλλο είναι πως κρατάς πίσω το σκορ, έτσι. Τυχαίνει δηλαδή να προηγηθείς, κοιτάς πως θα το κρατήσεις τώρα. Ανάλογα τον αντίπαλο και ανάλογα το τι υλικό έχεις.

Έχουμε και εκεί Ελλάδος βέβαια, έτσι βέβαια αυτό αργεί, θέλει ένα μήνα ακόμα. Πάω ΚΑΕΚ στην Τούμπα, 28 του Οκτώβρη είναι, 10 παρατέταρτο, μια χαρά, μέχρι τότε έχουμε ένα μήνα, έχει να γίνει η ομάδα. Το 90% των επιστροφών πιστεύω θα έχει γυρίσει μέχρι τότε, εκτός αν μην έχουμε καμιά άλλη ιστορία να πούμε και χάσουμε κανένα παίκτη με τραυματισμό και τέτοια. Παίζει και ένα άλλο παιχνίδι εκεί την ημέρα, Παναθηναϊκός Άρης, 5:30 το απόγευμα είναι.

Και ακόμα ένα παιχνίδι είναι και την ημέρα, Μάρκο Ολυμπιακός. Μάλιστα. Είναι καλά αυτά τα παιχνίδια για τον Μαρκό, έτσι. Μετράει τις δυνάμεις και πρώτο είναι στην Β' Εθνική. Θα δούμε κανένα Μαρκό στην Α' Εθνική, όπως την Κηφισιά, και θα λέμε τι είναι αυτά τα καφενεία εδώ πέρα με χωρίς κόσμο και τον Ακετάλο. Βέβαια αυτή άμα βγει το γήπεδο της δεν είναι για... Θα παίξει αλλού, άλλη έδρα. Θα δηλώσει. Βέβαια έχει χρόνο αυτή να το κάνει. Λεφτά έχουνε.

0: Έβγαλε μια ανακοίνωση, είπα, ξέχασα το πω αυτό, για το παιχνίδι της Εθνικής στην Τούμπα, να πούμε, γιατί πολλοί μπερδεύονται και νομίζουν ότι υπεύθυνοι είναι η ΠΑΕ για αυτά τα παιχνίδια. Για αυτά τα παιχνίδια υπεύθυνοι είναι η ΕΠΟ, έτσι, της ΕΠΟ είναι οι αγώνες αυτοί, και ό,τι και αν συμβαίνει, συμβεί στο γήπεδο, με θέμα εισιτηρίων, με διάφορα άλλα κλπ. Να πούμε, είναι της διοργανώτριας αρχής της ΕΠΟ, δεν είναι, δεν έχει καμία σχέση η ΠΑΕ με αυτό. Και όλα τα παιχνίδια που, ακόμα ένα δηλαδή που θα γίνει τώρα στην Τούμπα, αυτό είναι η ΕΠΟ. Άντε να το δούμε και αυτό αύριο λίγο, να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα. Μπας και μπορέσουμε και πάμε στην επόμενη. Αύριο, μεγάλο παιχνίδι θα είναι. Να το δούμε. Να το δούμε αυτό και ανάλογα το σχολιάζουμε και αυτό. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα σε όλους. Υγεία να έχουμε, αύριο να παρακολουθήσουμε τα παιχνίδια, το παιχνίδι και γενικά τα παιχνίδια και τα υπόλοιπα όσοι μπορούν. Και ανάλογα αύριο θα τοποθετηθούμε και σε αυτό και να δούμε ό,τι άλλο προκύψει, έτσι. Καλό ξημέρωμα λοιπόν και αύριο το βράδυ λίγο μετά τις 11 εμείς εδώ πάλι τα ξαναλέμε.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα 2 Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
5: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
4: Μόνο χαρίζεται.
5: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
4: Δώσε αίμα.
5: Αιμοπετάλια.
4: Μυελό των οστών.
5: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
4: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
5: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
5: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
6: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
7: Και

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4. Φόκους στον κόσμο.
1: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
2: Καλημέρα, από Φιλανδία.
3: Καλημέρα, ονάθα από Σουτγκάρδη.
1: Από Βέλγιο.
4: Ιώνας από Μελβούρνη.
5: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
1: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
6: Από Ρόζινταλ.
7: Από Ζυρίκη.
8: Καλημέρα από τον Ταχάου.
9: Χάσολτ, Φλαμανδία.
10: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
11: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει. Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.